0: Της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιριών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Είχαν αναχωρήσει από την Ολλανδία τη Δευτέρα και πραγματοποιούσαν μονοήμερη εκδρομή στην Ελβετία, προερχόμενη από την Αυστρία. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και αρκετά παιδιά χθες το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια ρωσικού πλήγματος με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, χαρακτήρισε το περιστατικό σκόπιμη τρομοκρατική ενέργεια εναντίον αμάχων. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 11 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά, στο Κιλκής. Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Παιωνίας. Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Λαύριο και Τρίκαλα προχώρησαν χθες οι αρμόδιες αρχές. Συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 28 και 47 ετών στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Λαύριο κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής μετάλλων με χρήση συσκευής οξυγόνου. Παράλληλα, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.600 ευρώ. Επιπλέον, ένας 87χρονος συνελήφθη στο Παλαιομονάστηρο Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς κατά την καύση μικρού σωρού φύλων εντός οικοπαιδικού χώρου. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.000 ευρώ. Ένας άνδρας 51 ετών, αλβανικής υπηκότητας, συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα. Αμέσως η μητέρα πήγε στην αστυνομία, που προχώρησε σε καταγγελία με την έρευνα να αποκαλύπτει τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο συλληφθής οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε χθες βράδυ ένας άνδρας 60 ετών που καταπλακώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες από γεωργικό ελκυστήριο στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σκηφισιά στο ΆΚΑ με 3-1. Για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, Superbet, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν και τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: να ξεκινήσουμε διαφορετικά.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Από χθες είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε, δεν τους έχουμε γνωρίσει, αλλά είναι σαν να τους ξέρουμε τόσα χρόνια.
0: Γιατί έχουμε ξενυχτήσει μαζί τους.
1: Βέβαια, ειδικά δεκαετία του 90, είμαστε πάνω κάτω στην ίδια ηλικία που αρχίσαμε να βγαίνουμε. Μαζονάκης. Μέχρι και σήμερα, έτσι.
0: Μέχρι και σήμερα,
1: αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, αλλά 33 χρόνια καριέρας.
1: Είναι πολλά χρόνια που έχουν σημαδέψει και εμάς, όλο τον κόσμο. Και όταν ακούς έναν άνθρωπο ο οποίος έδινε πολλά και πολλά να δώσει και τον παρακολουθούσαμε και στον Sky, δύσκολα το. Βέβαια υπάρχουν τα τραγούδια του, έτσι.
0: Με αυτή την ιδιαίτερη φωνή.
1: Με αυτή την ιδιαίτερη φωνή, τραγουδάρες,
0: κομματάρες, ναι. Φοβερή προσωπικότητα ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Πέρασε ένα τελευταίο δύσκολο χρόνο, διάφορες προσωπικές περιπέτειες και έφυγε χθες με αυτόν τον τρόπο που ακόμα διερευνάτε.
1: Ναι, με αυτόν τον τρόπο και ακόμα και εκεί δίνεται ένα παράδειγμα, γιατί ακούμε τους γιατρούς από το πρωί που λένε ότι αυτή η διαδικασία, η πλασμαφαίρεση είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική επέμβαση που πρέπει να γίνεται στο νοσοκομείο, που υπάρχει team. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα και τώρα γίνεται μια ολόκληρη έρευνα πάνω σε αυτό.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε στον Εξώστη.
1: Πέμπτη σήμερα, τελειώνει και αυτή η εβδομάδα σιγά σιγά.
0: Ναι, 10 Σεπτεμβρίου. Ναι. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία.
1: Αύριο ανοίγουν, θα σου πω, πέρα πάω το γιο μου σχολείο αύριο.
0: Αγιασμοί.
1: Θα έρθω πολύ νωρίς αύριο, αλλά πιο αργά.
0: Αύριο εύκολη μέρα, αγιασμός είναι.
1: Αγιασμός, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Και βιβλία.
0: Τα δύσκολα από Δευτέρα.
1: Θα πρέπει να ανοίγουν τα βιβλία από το βάδο.
0: Και να ανοίγουν στο σχολείο, να ανοίγουν και το βράδυ για διάβασμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είστε στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Στο ένα μικρόφωνο είναι Αντώνης Ατζολέτος.
1: Το άλλο Γιάννης Καντέλης.
0: Θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, μέχρι τις 11 για να από τον Εξώστη να δούμε την επικαιρότητα, να σχολιάσουμε και τα πρόσωπα και τα όσα συμβαίνουν. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου στο 210-48-0-170-174. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Και μέσω Viber βλέπω πλέον στον αριθμό 698-123-1003 μπορείτε επίσης να στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, ακόμα και βίντεο. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Εντάξει, πάμε γρήγορα στον Εξώστη, γιατί είναι ήδη και τέταρτο και έχουμε να παίξουμε πάρα πολλά ηχητικά και πολύ ωραία ηχητικά, γιατί το είχαμε πει, το είχαμε προβλέψει, καλά όλος ο κόσμος το είχε προβλέψει, ότι ο Τσίπρας θα απαντήσει με τραγούδι στον Μητσοτάκη. Δίδυμα, φεγγάρι αυτός.
0: Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια.
2: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό. Να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».

0: Μερακλή, το ακούσαμε από την Γλυκερία. Είναι μουσικές αυτές οι εκλογές, Γιάννη. Το έχεις καταλάβει. Έτσι κάθε μέρα παίζουμε ένα τραγούδι.
1: Και νομίζω έτσι θα πάει, γιατί και οι πολιτικοί έχουν ενταχθεί σε αυτό το λίγο πιο χαλαρό που χρειάζεται. Να προσεγγίσουμε λίγο και τους νέους, να δείξουμε και ένα άλλο προφίλ. Και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ένας να απαντάει στον άλλο, να ψάξει να βρει κάτι πιο έξυπνο από αυτό που έχει προηγηθεί.
0: Και θα κάνουμε και ένα ποτπουρί με όλα τα τραγούδια κάποια στιγμή.
1: Το CD των εκλογών.
0: Βέβαια.
1: Για να παίζουν όλα τραγούδια. Βέβαια, το μου φάγε στο δαχτυλί, δεν λέγανε οι άλλοι τώρα με τις τυρίδες με αυτά. Μήπως δεν κόλλαγε η Αναστασίου που είχε πει για τα βραχίδια της γιαγιάς της.
0: Εγώ αυτό σκέφτηκα. Το πήγε στις τυρίδες. Μόνο σου το πήγε στις τυρίδες. Δεν ρωτήθηκε χτες για τις τυρίδες. Τώρα που το σκέφτομαι, ρωτήθηκε.
1: Εσύ έβλεπες 4 ώρες. Εγώ κάποια στιγμή.
0: Όχι.
1: Δεν άντεξα. Έκανα στο δελτίο.
0: Στις 2,5 ώρες σταμάτησα. Δεν γινότανε. Δεν γινότανε. Μετά τα
1: υπόλοιπα έχει σαμπάτου που τα μάθαμε.
0: Ναι, ακριβώς. Τα υπόλοιπα η χρήσα. Και βέβαια νομίζω ότι μένει να συζητήσουμε εδώ μαζί κάτι που το έχουμε συζητήσει σχετικά με τις συνεργασίες και το άνοιγμα στο Πασόκ.
1: Κοίτα να δεις. Τι είδες ο πρόεδρος? Είναι ανοιχτός στις συνεργασίες.
0: Ο πρόεδρος βλέπει.
1: Στα λέω ότι είναι ανοιχτός στις συνεργασίες ο πρόεδρος.
0: Για πάμε να ακούσουμε, Δημήτρη.
2: Με το Πασόκ δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όταν έρθει εκείνη η ώρα και αν έρθει, να είμαστε πρώτοι και να συζητάμε, θα απευθυνθούμε σε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Αν υπάρχει ανταπόκριση, επαναλαμβάνω το είπα και σε μια προηγούμενη ερώτηση. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, θα πάμε ξανά σε εκλογές.
1: Επειδή έχει χιούμορ ο πρόεδρος, περίμενε να πει: ρε παιδιά, το 80% πρόγραμμα ίδιο έχουμε. Ελάτε. Συγγνώμη.

0: εγώ ανεβαίνω.
1: Και έγινε αρχικά μια σύγκριση με τη δημοσκόπηση του Σταρ του Ιουνίου
2: για την
1: GPO. Ενώ είχε δημοσιευτεί, αν δεν κάνω λάθος, και στο I Εφημερίδα, που ήταν του Ιουλίου, και εκεί δείχνει ότι όντως συμπάει το Πασόκ. Και πέφτει 0,6 η Ελλάς.
2: Ναι, ανεβαίνει 2 μονάδες το Πασόκ.
1: Κάτσε, γιατί αυτό που είπε, αν είμαστε πρώτοι, κάτσε να είσαι δεύτερος τελικά.
2: Ναι, έτσι όπως πάει, άτσε, μην ανοίγεσαι. Γιατί ο Ανδρουλάκης δεν έχει ανέβει ακόμα στη ΔΕΘ.
1: Ναι, δεν έχει ανέβει.
2: Να κάνει ομιλία, να πει.
1: Μπορεί αυτό να είναι καλό, βέβαια, δεν ξέρω.
2: Ναι, να κάνει συνέντευξη τύπου. στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, να το πούμε, θα έχουμε μαζί μας την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Οπότε θα τα συζητήσουμε όλα αυτά.
1: Θα απαντήσει και σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος, νομίζω, το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα είναι μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία.
2: Για να δούμε.
3: Οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καμία καταστροφή. Οι δεύτερες εκλογές, αν υπάρξουν, δεν είναι η δική μας η πρόθεση, αν θέλετε, και ο στόχος οι δεύτερες, είναι να καταφέρουμε στις πρώτες, αλλά αν υπάρξουν δεν θα είναι καμία καταστροφή. Αντιθέτως, θα εκφραστεί και εκεί πιο καθαρά, ίσως, και πιο με μεγαλύτερη, αν θέλετε, περισυλλογή, διότι θα έχει αποσαφηγιστεί το τοπίο στους πολίτες, η βούληση για το πώς θέλουμε και ποιος θέλουμε να κυβερνήσει τη χώρα.
2: Σου λέει, αν δεν κερδίσω στις πρώτες, θα κερδίσω στις δεύτερες.
1: Ναι.
2: Τόσο χαλάρος κατεβαίνει στο γήπεδο.
1: Ή σου λέει, εγώ βλέπω το Μητσοτάκη βάζει το δίλημα σταθερότητα, μην πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ενδεχομένως σου λέει, τι θα γίνει στις δεύτερες εκλογές, τώρα μην βγει τίποτα από το καπέλο περίεργο, πάμε σε δεύτερες εκλογές, λέει αυτός.
2: Εντάξει, έτσι όπως είναι και τα ποσοστά, είναι και μια στρατηγική που τον βολεύει.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ακόμη και δεύτερος να είναι και στις δεύτερες, θα είναι σίγουρα με ένα ενισχυμένο ποσοστό. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη η μάχη της δεύτερης θέσης.
1: Βέβαια.
2: Γιατί ο δεύτερος, αν η Νέα Δημοκρατία φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή, πολύ δύσκολο να έχει αυτοδυναμία, πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αυτός που είναι δεύτερος, τον τρίτο, δηλαδή μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, θα τον σαρώσει.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Αυτός μπορεί να επικαλεστεί ότι εγώ μπορώ να χτυπήσω το Μητσοτάκη. Τώρα μένει με μία μονάδα.
2: Την επόμενη μέρα.
1: Ναι, αν είναι με μία μονάδα διαφορά, εκεί πάλι θα παιχτεί το παιχνίδι έτσι. Θα είναι όμως δεύτερος.
2: Θα είναι όμως δεύτερος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
1: Γιάννη, τι γίνεται στην κυβέρνηση? Έχουμε κάποιες δηλώσεις, έχουμε απαντήσεις από άλλα στελέχη.
2: Εντάξει, μωρέ, συμβαίνουν αυτά στις οικογένειες.
1: Α, στις οικογένειες. Μια ανησυχία βλέπω. Μια ανησυχία. Βέβαια, αυτοί που αντιδρούν στις δηλώσεις των υπουργών που τις κάνουν έχουν και ένα δίκιο.
2: Κοίτα, είναι δύο δηλώσεις, θα τις ακούσουμε. Μία του κυρίου Φλωρίδη και η άλλη του κυρίου Γεωργιάδη, που προκάλεσαν πολλές συζητήσεις. Κυρίως, πρέπει να σου πω, επειδή συζητήθηκε και στο κεντρικό πυρήνα της κυβέρνησης, δεν έμεινε μόνο οι απαντήσεις που θα ακούσουμε στα πάνελ, δεν διαφωνούσαν με την ουσία, αλλά το ύφος ενόχλησε. Και ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκαν τα διλήμματα ή οι δυνατότητες της κυβέρνησης.
1: Κοίταξε, ο Άδωνος Γεωργιάδης είναι εξωστρεφής. Δεν μπορεί να το συγκρατήσει αυτό. Οπότε περιέγραψε την κατάσταση στην οποία ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
2: Και ο κύριος Φλωρίδης είπε τι θα γίνει από τους απέναντι. Πάμε να τα ακούσουμε με τη σειρά. Ωραία. Γιατί στον έναν, στον κύριο Φλωρίδη, απαντά ο κύριος Πλεύρης, και στον κύριο Γεωργιάδη απαντά ο κύριος Οικονόμου.
4: Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.
5: Ο λαός δεν εκβιάζεται ποτέ. Κυβερνητική αστάθεια σημαίνει συνολικά μια αδύναμη χώρα. Στις αγορές, ενδεχομένως σε θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, σε πολλά ζητήματα. Δεν το βάζουμε όμως ποτέ ως ένα πλαίσιο μπαμπούλα και φόβου στο λαό.
6: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τελευταίες δεκαετίες.
7: Αυτός ο κινησμός δεν βοηθάει. Εμένα αυτό το πράγμα δεν με εκφράζει. Ναι. Πιστεύω ότι οφείλουμε να είμαστε μετρημένοι, οφείλουμε να ακούμε την κοινωνία, Νέα Δημοκρατία, για να επανασυνδεθεί με κομμάτια της εκλογικής και κοινωνικής της βάσης που δεν πήγαν αλλού, αλλά που κρατούν μία αναμονή. Δεν είναι ούτε να φωνάζουμε πολύ, ούτε να κουνάμε το δάχτυλο πολύ, ούτε να λέμε πράγματα με έναν τρόπο που περισσότερο θυμώνουνε.
2: Λοιπόν, σκληρές απαντήσεις. Κυρίως του κυρίου Οικονόμου προς τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Συγκλονιστική ευημερία και αν πέσει ο Μητσοτάκης θα μπουν οι Τούρκοι. Δηλαδή λίγο χαμηλά την μπάλα. Έλεος.
2: Ναι, κοιτάξτε. Ο Μητσοτάκης βγαίνει την Κυριακή σαν δευτερική και λέει: παιδιά, όχι αλαζονία. Χαμηλά τον πύχη
1: και πακούσαμε.
2: Και μέσα σε μια μέρα.
1: Κατά γράμμα.
2: Και οι δύο δηλώσεις την ίδια μέρα, την Τρίτη.
1: Έχει κάνει μια διευκρινιστική ο Άδωνης Γεωργιάδης, νομίζω ότι το πήρανε και το κάνανε όπως θέλουν.

0: Λαϊκή στη Κερμιά,
1: δεν πήραν και το υπόλοιπο, ναι, μετά εξηγούσε γιατί το λέει αυτό, τι σημαίνει αυτό. Αλλά εγώ στέκομαι περισσότερο στο πώς ο οικονόμου απάντησε και αντέδρασε.
0: Ναι, ναι,
1: στη δήλωση Γεωργιάδη.
0: Ήταν εδώ, ναι, ναι, ήταν πολύ σκληρή απάντηση και κράτησε ξεκάθαρες αποστάσεις.
1: Το εσωκομματικό κλίμα είναι που αποτυπώνεται περισσότερο από αυτή την κόντρα.
0: Ναι, σαφώς. Σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα. Σαν σήμερα.
1: Μεγάλη μέρα.
0: Μεγάλη μέρα. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε σαν σήμερα.
2: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια.
1: Εντάξει, λεφτά υπάρχουν.
0: Εντάξει, τα έλεγε τότε, πήγατε να το φάτε τον άνθρωπο.
1: Το είπε σαν σήμερα το 2009 στην Κοζάνη, σε προεκλογική ομιλία ενώψη των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου του 2009, που ήρθε καβάλα στο άρμα το ΠΑΣΟΚ.
0: Καβάλα στο άρμα.
1: Λέγοντας ότι λεφτά υπάρχουν.
0: Το παλιό ΠΑΣΟΚ.
1: Αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό θα δώσουμε σε όλους.
0: Εκεί έμεινε 2 χρόνια στην εξουσία.
1: Και σε 10 μήνες μπήκαμε μνημόνιο. Τι σε 10, σε 8.
0: Ναι, και μετά έμπεσε κιόλας. Καστελόριζο. Καστελόριζο είχε πάει και ο Μητσοτάκης.
1: Θα πάει. Αλλά πάει για άλλο λόγο. Θα πάει για άλλο λόγο.
0: Μην κάτσε εκεί πάλι μπροστά από τα σπιτάκια.
1: Δεν είμαστε εκεί. Αντώνη, μη συγκρίνουμε λάθος πράγματα.
0: Γιατί χτες ο Τσίπρας είπε ότι ζούμε ένα αόρατο μνημόνιο για την ακρίβεια. Δεν ξέρω αν την έπιασα αυτή την ατάκα. Έπρεπε να την κόψουμε για αυτή.
1: Αόρατο μνημόνιο.
0: Αόρατο μνημόνιο.
1: Άρα, εκεί όμως λέει ότι εγώ κυβέρνησα σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες. Άρα και με τσοτάξει, σε δύσκολες αφού έχουμε αόρατο μνημόνιο.
0: Τι θα κάνουμε, θα ακούσουμε και το επόμενο τώρα ή θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τι λες, θα προλάβουμε. Γιατί έχουμε
1: τώρα και άμα χρειαστεί και μετά.
0: Ωραία, τεράει, πάμε.
3: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός. Έχει πολύ καλή φωνή.
0: Ναι, ναι,
3: αυτή την τη βραχνάδα την ερωτική.
0: Βάσκια Αναστασίου, υπέροχη δήλωση.
1: Όχι. Κέλλη Σταμούλη.
0: Κέλλη Σταμούλη. Sorry, ναι.
1: Το μυαλό σου το έχει συνέχιση Βάσκια Αναστασίου.
0: Ναι, γιατί έχουμε παίξει και παλιότερα ηχητικά. Ζητάω συγγνώμη τη Βάσκια.
1: Κέλλη Σταμούλη, πολιτεύτρια Α Αθηνών.
0: Ναι. Το έχω σημειώσει και λάθος.
1: Κέλλη Σταμούλη.
0: Ναι.
1: Ζαχαρούχο γάλα.
0: Έχουμε ξαναπέξει και Κέλλη Σταμούλη.
1: Ναι, εννοείται. Και θα παίξουμε πάλι, είμαι σίγουρος.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετο, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας, με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιριών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και αρκετά παιδιά, χθες το μεσημέρι σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ στην κεντροανατολική Ουκρανία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 11 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκής. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ στην κορυφογραμμή Αλίτα Χέρ ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Η τεράστια έκρηξη από την πυροδότηση των μηχανισμών για την καταστροφή των στόων της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο προκάλεσε σεισμό 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ένας άντρας 51 ετών, αλβανικής υπηκότητας, συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είμαστε εδώ στο Sky 100,3 στον Εξώστη. Ακούσαμε πριν από λίγο και τα ηχητικά του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, που αναφέρθηκε αρκετά στο Πασόκ Γιάννη, όχι με άσχημα λόγια, καθένα άλλο.
1: Πάντως με τον έναν τον άλλο τρόπο όλοι στο Πασόκ αναφέρονται.
0: Εντάξει, φυσιολογικό είναι.
1: Και ο κ. Μητσοτάκης στην Κυριακή συνέντευξη τύπου και ο κ. Τσίπρας χθες.
0: Εντάξει. Αναφέρθηκε και πολύ και στο Μητσοτάκη βεβαίως, εννοείται, αλλά και το Πασόκ είχε την τιμητική του. Και είναι μαζί μας η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του Πασόκ, να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Κυρία Διαμαντοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και ευχαριστώ πολύ. Με βρίσκεται στην Πέλα.
0: Α, μάλιστα. Περιοδεία.
2: Ναι. Όπως ξέρετε, το Πασόκ σταρώνει τη Βόρεια Ελλάδα αυτή την εβδομάδα.
0: Mm-hmm. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι ακόμα και ο κύριος Τσίπρας, σήμερα θα επισκεφτεί τα περίπτερα, και ήθελα να ξεκινήσω από τη χθεσινή αναφορά που έκανε στο Πασόκ, που θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα άνοιγμα. Δηλαδή είπε ότι αν εγώ βγω πρώτος θα μιλήσω με όλα τα κόμματα του προοδευτικού τόξου, συμπεριλαμβανομένου και του Πασόκ, και μήπως θα βρούμε να κάνουμε μαζί μια συγκυβέρνηση. Πώς το βλέπετε αυτό?
2: Όχι, νομίζω ότι αυτό που έκανε είναι να προσπαθήσει να αμβλύνει τις πολύ αρνητικές εντυπώσεις που δημιούργησαν οι ομιλίες και οι παρεμβάσεις τελεχών του, ότι το Πασόκ δεν είναι όμορος χώρος και ότι το Πασόκ και τα άλλα κόμματα έχουν λήξει, έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Αλλά επειδή αναφερθήκατε στο ότι όλοι ασχολούνται με το Πασόκ, θα σας πω ότι ασχολούνται πολύ. Δηλαδή, κυρία Τζολέτο και κυρία
1: Πατέλη. Αν μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί έκανε μια μικρή διακοπή, φαντάζομαι, είστε και στον δρόμο στην περιοδία.
2: Ναι. Έλεγα ότι δεν ξέρω από ποιο σημείο και μετά δεν με ακούσατε, αλλά η άμβλυνση αυτών που έχουν υποθεί μέχρι τώρα εναντίον του Πασόκ από στελέχη της Ελλάς, αλλά και από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος σας θυμίζω ότι έχει πει ότι όλα τα άλλα κόμματα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους και δεν υπάρχουν κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι προσπάθησε να κάνει μια άμβλυνση, γιατί κατάλαβε ότι δεν συμφέρει αυτού του είδους η προσέγγιση. Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμη, γιατί είπατε ότι και η Ελλάς και ο Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης ασχολήθηκαν με το Πασόκ. Ασχολούνται με πολλούς τρόπους και όχι πάντα έντιμους. Θέλω να κάνω μια αναφορά στις τεχνές δημοσκοπήσεις. Προσέξτε, ανακοινώθηκαν και παρουσιάστηκαν δημοσκοπήσεις έχοντας μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχει μιλήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και παρουσιάζονται καρτέλες με το πώς προσέλαβαν οι πολίτες την ομιλία και το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Γίνεται δυστυχώς, κυρία Διαμαντοπούλου, έχετε δίκιο, δεν είναι σωστό, δεν είναι επιστημονικό. Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Ωραία, αυτό λοιπόν να το υπογραμμίσουμε, και νομίζω ότι και οι ίδιες οι δημοσκόποι πρέπει να πάρουν θέση σε αυτό. Γιατί έγιναν δύο πράγματα. Το ένα ήταν, υπήρχε καρτέλα που έλεγε πώς προσέλαβε ο κόσμος το πρόγραμμα του Πασόκ και την ομιλία Ανδρουλάκη. Και ο Ανδρουλάκη θα μιλήσει το Σάββατο. Και το δεύτερο είναι ότι παρουσίασαν ότι τη σύγκριση ανάμεσα στην δημοσκόπηση που έβγαλαν τώρα και μια δημοσκόπηση του Ιουνίου, όχι του Ιουλίου, σύμφωνα με την οποία το Πασόκ έχει αύξηση 2 μονάδες. Δηλαδή, εγώ ξέρετε ότι πολλές φορές έχω πει ότι σέβομαι τις δημοσκοπήσεις, κάνουν τη δουλειά τους, αλλά εδώ ξεπερνούμε τα όρια, δηλαδή κατασκευάζουμε εικόνα.
1: Να μην όμως στα νούμερα στα οποία αναφερθήκατε. Μάλλον, επειδή ανοίξατε τις δημοσκοπήσεις, πρέπει να επανέλθουμε μετά στο θέμα των συνεργασιών. Το Πασόκ, παρότι ο κ. Μανδουλάκης όντως δεν έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη, δείχνει μια άνοδο 2 μονάδων. Πιστεύετε ότι και μετά την Θεσσαλονίκη και τα όσα έχετε να παρουσιάσετε εκεί, το Πασόκ μπορεί με αξιώσεις να υπερκεράσει τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει μείνει σταθερά στη δεύτερη θέση από τη στιγμή που ανακοίνωσε το κόμμα του?
2: Ναι, θα σας πω ότι είναι η στιγμή που αξίζει πλέον να κάνουμε μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας χθες, σε μεγάλο μέρος της ομιλίας του, αναφέρθηκε στο θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Αυτό δεν είναι ένα νέο θέμα. Ίσως να θυμάστε ότι εμείς με το Δίκτυο είχαμε κάνει αρκετές εκδηλώσεις για το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Και εγώ έχω πάει στη Γαλλία, έχω βρεθεί με τον Ζουκμάν. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλες τις δυτικές κοινωνίες. Και υπενθυμίζω ότι το 2024 η G20, δηλαδή οι μεγαλύτερες χώρες του κόσμου, έβγαλαν μια ανακοίνωση για το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Και η φορολόγηση αυτή έχει διάφορα προβλήματα, δεν είναι η στιγμή να τα αναφέρουμε, αλλά είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολεί τον δυτικό κόσμο. Όμως, πριν φτάσουμε εκεί, και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά και με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Μητσοτάκη, και αυτό θα ανακοινώσει και θα εξηγήσει και ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι πώς δημιουργείται αυτός ο πλούτος, γιατί δημιουργείται από λίγους και γιατί είναι τόσο μεγάλος. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί που ουσιαστικά ορίζουν την λειτουργία του ανταγωνισμού και τη λειτουργία των επενδύσεων. Γιατί δημιουργούνται ολιγοπόλια και καρτέλ και αυτά ουσιαστικά λιμένονται τον πλούτο μιας χώρας και συσσωρεύουν τεράστια κεφάλαια. Πάμε λοιπόν και στο θέμα της φορολόγησης, αλλά πάμε ουσιαστικά στο θέμα του πώς λειτουργεί η οικονομία. Και εμείς θέλουμε να υπάρξει, ξέρετε, όταν ήμουν επίτροπος, ο Μάριο Μόντι ήταν ο επίτροπος ανταγωνισμού και τότε είχαμε κάνει μια κοινή ανακοίνωση που έλεγε πόσο σημαντικό για το κοινωνικό κράτος είναι η σωστή λειτουργία του ανταγωνισμού και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και εκεί είναι μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Γιατί έχουμε τόσα καρτέλ στην Ελλάδα? Γιατί δημιουργούνται τόσα ολιγοπόλια τα οποία ελέγχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης?
1: Φαντάζομαι όμως, για να επιμείνω, ότι από τη στιγμή που σε μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ λέτε ότι το κ. Τσίπρας έχει αντιγράψει το 80% του προγράμματός σας, φαντάζομαι μπορείτε να τα βρείτε και εκεί που υπάρχουν αυτές οι διαφορές.
2: Με εξήγησε ο εκπρόσωπος τύπου ότι στα θέματα που ανακοίνωσε, δηλαδή στα θέματα της ενέργειας, σε ορισμένα άλλα ζητήματα, αντέγραψε το 80%. Δεν είναι του συνόλου του προγράμματος, γιατί είναι πολλά από αυτά που έχουμε πει, με τα οποία δεν αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας.
0: Άρα, κυρία Διαμαντοπούλου, καταλαβαίνω ότι στο πρώτο ερώτημα, σε αυτό το κάλεσμα σε εισαγωγικά που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, αν γίνουν έτσι τα πράγματα και έχει ένα ποσοστό που μπορεί να καλέσει εσάς για να κάνετε μια συγκυβέρνηση, η απάντηση είναι όχι.
2: Κοιτάξτε, δεν θα απαντήσω σε κάτι που ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι ήρθε για να ξαναφτιάξει τη δημοκρατική παράταξη, θα βγει πρώτος και θα καλέσει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα λειτουργήσει μέχρι τις εκλογές, όπως και όλα τα άλλα κόμματα, στη λογική του να αναδείξει το πρόγραμμά του και να λειτουργήσει με την αυτονομία και της πολιτικής του και της ιδεολογικής του θέσης για να πείσει τους πολίτες. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές.
0: Επίσης, με αφορμή την ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη, βγάλετε μια δήλωση από το ΠΑΣΟΚ, μια ανακοίνωση. Πιστεύετε πως όντως ο Αλέξης Τσίπρας σκέφτεται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με ρωτάτε εμένα. Ο κύριος Σιακαντάρης είναι ο ιδεολογικός ινστρούκτορας της Ελλάς. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το γενέθλιο προσκλητήριο. Αυτός τα έγραψε. Αυτό σας απαντήσει, έτσι, δεν είναι να απαντήσουμε εμείς, αλλά δίνει πάτημα για να γίνουν κάθε είδους σκέψεις και προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πάντως ήταν σωστή, επειδή το τσέκανα και εγώ, όντως όταν ανακοινώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο 13 Ιουλίου, όντως ήταν μέσα στους 400 ο κύριος Σιακαντάρης. Τώρα δεν είναι, άμα ψάξει να το βρει κανείς, είναι γεγονός αυτό.
1: Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σας ρώτησε ο Αντώνης πριν για τις συνεργασίες. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που είναι μπροστά από τον κύριο Τσίπρα, θα έκανε ένα ανάλογο κάλεσμα σαν αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας χθες προς το ΠΑΣΟΚ?
2: Θέλω να σας πω το εξής, επειδή μπαίνουμε και στην καινούργια σεζόν και είμαστε και στην προεκλογική περίοδο. Προσωπικά δεν θέλω να μπω ξανά στο ίδιο τρυπάκι, να σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις και να πω τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Θέλω να επικεντρωθούμε, νομίζω αυτό είναι το σωστό, να επικεντρωθούμε στο τι λέμε, στο ποιοι είμαστε, στο πώς επικοινωνούμε με τον κόσμο για να φτάσουμε στις εκλογές.
0: Σε σχέση όμως με τα ποσοστά, επειδή εσείς αναφερθήκατε στη δημοσκόπηση που έγινε χθες από την GPO, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο για το ΠΑΣΟΚ που χτυπάει ένα καμπανάκι προκειμένου να έρθει ξεκάθαρα δεύτερο, προκειμένου να αποκτήσει ένα ποσοστό το οποίο θα φαίνεται ότι απειλεί τη Νέα Δημοκρατία?
2: Στις χθεσινές δημοσκοπήσεις αναφέρθηκα για να δείξω ότι λειτουργήσαμε χωρίς κανόνες, για κανέναν άλλο λόγο.
1: Με το δεδομένο ότι για να πετύχετε τους στόχους σας χρειάζεται και μια πολύ μεγάλη επίδειξη ενότητας, πιστεύετε ότι κάποιες στιγμές το ΠΑΣΟΚ χάνει αυτό το μήνυμα από τις δηλώσεις κάποιων στελεχών σας?
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω κανένα κόμμα το οποίο να μην έχει στιγμές στις οποίες υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφωνίες ή και συγκρούσεις. Είναι μέσα στην πολιτική ατζέντα και είναι από τα πράγματα που έχουμε μάθει να ζούμε με αυτά, ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Αυτό είναι διαφορετικό από το να έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές εσωτερικές. Και αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή, το πολιτικό μας πρόγραμμα, οι βασικές πολιτικές μας θέσεις είναι συμφωνημένες από όλους. Επομένως, θα έλεγα ότι υπάρχει στην ουσία και στη βάση η ενότητα που είναι αναγκαία για να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
1: Περιμένουμε κάποια έκπληξη από τις ανακοινώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.
2: Με την έννοια του ότι θα βγουν ελαγή από τα καπέλα.
1: Δεν ξέρω, γιατί όλοι οι αρχηγοί κρατούν κάτι ως έκπληξη, ως κάτι εντυπωσιακό για την τοποθέτησή τους για την οικονομία.
2: Ναι, επειδή και εσείς και εγώ παρακολουθούμε πολλά χρόνια την έκθεση, ξέρετε ότι αυτό κρατάει λίγες μέρες. Η ουσία είναι να μπορέσει, και νομίζω αυτό θα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, να δείξει ότι υπάρχει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο που μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της χώρας, γιατί θέλω να σας υπενθυμίσω ότι σε πρόσφατο άρθρο ο κύριος Τουρνάρας λέει μεν ότι η οικονομία πραγμάτι δημοσιονομικά έχουμε βγάλει το κεφάλι μας από το νερό, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Παραμένει το πρόβλημα των δανείων, παραμένει το τεράστιο ιδιωτικό χρέος, παραμένει το δημογραφικό, παραμένει το θέμα της έλλειψης μέσων εργασίας, δηλαδή οι εξαγωγές. Η χώρα δεν έχει αλλάξει παραγωγικό μοντέλο αυτά τα 7 χρόνια. Άρα κάτι πολύ ουσιαστικό πρέπει να αλλάξουμε.
0: Κύριε Διαμαντοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια στην περιοδία σας.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Και επειδή η κυρία Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στη δημοσκόπηση της GPO για το Star, η ερώτηση που αφορούσε το Πασόκ δεν έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη. Είναι πώς κρίνεται το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για το Πασόκ. Γιατί το Πασόκ, θυμίζω, το τελευταίο διάστημα και από το καλοκαίρι είχε αρχίσει να αναπτύσσει διάφορους τομείς του προγραμματός του. Πνευματικά. Ναι. Ενέργεια, ιδιωτικό χρέος. Έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση με την κυβέρνηση για το ιδιωτικό χρέος. Υπήρχε απλωμένο πρόγραμμα στο τραπέζι
1: και
0: η ομιλία στο Ηράκλειο που μπορούσαν να κρίνουν οι πολίτες.
1: Ναι, δεν είναι συγκρίσιμα, έχει δίκιο.
0: Δεν είναι συγκρίσιμα και δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά είχε πρόσφατη δραστηριότητα του Πασόκ και πολύ έντονη που μπορούσε να κριθεί, βέβαια. Και ήταν και θετικά τα αποτελέσματα για το Πασόκ. Γιατί στο Τσίπρα λένε θετικά και μάλλον θετικά το οικονομικό του πρόγραμμα το 24,6 και αρνητικά το 63,4, και στο Πασόκ είναι 26,6 τα θετικά και 56,4 τα αρνητικά. Καλύτερη επίδοση ως προς τις προσλαμβάνουσες των πολιτών στο πρόγραμμα του Πασόκ σε σχέση με το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Και μια δημοσκόπηση, να πούμε και τα νούμερα συνολικά.
1: Ναι.
0: Στην εκτίμηση ψήφου, στη Νέα Δημοκρατία 30,6. Mm-hmm. Άρα εδώ παίρνουμε ψυχολογία, λένε στο Μαξίμου, είναι το τμήχε το 3 μπροστά. Βασικό. Ο κύριος Τσίπρας στο 16.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης στο 12, το Πασόκ δηλαδή, στο 12,8. Ο κύριος Βελόπουλος από εδώ, από εκεί, κρατάει στο 9%.
1: Επανήλθε μετά την Καριστιανού.
0: Το 8,8 ο κύριος Κουτσούμπας. Επανήλθε μετά την Καριστιανού, γιατί η κυρία Καριστιανού από το 10,5% νομίζω που έβρισκε η ίδια δημοσκόπηση τον Ιούλιο, είναι στο 3,6.
1: Καλά, στα δυνητικά θυμάστε τα 25 άρια, έτσι.
0: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είμαστε μια παρέα δημοσιογράφοι στο γραφείο τύπου και περνάνε διάφορα στελέχη να πούνε ένα γεια. Και έρχεται ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Έγινε ένα πηγαδάκι. Το λέω γιατί ήταν πάρα πολλοί κόσμοι μπροστά. Και είναι η στιγμή που έχει φουντώσει δημοσκοπικά η δυνητική ψήφο στην κυρία Καριστιανού. Και λέει τότε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, θυμηθείτε με, στις εκλογές δεν θα μπει στη Βουλή.
1: Και τι δείχνει η δημοσκόπηση?
0: Θα δικαιωθεί. Ο κ. Θεοδωρικάκος κάτι ξέρει από αυτά.
1: Αν δεν κάνω λάθος, το είδα φευγαλία. Είναι η Νέα Αριστερά πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η Νέα Αριστερά 1,4, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,3, ναι.
1: Τι γίνεται?
0: Εντυπωσιακό.
1: Εντυπωσιακό. Αυτό
0: εντυπωσιακό.
1: Είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό.
0: Μπράβο στα παιδιά της Νέας Αριστεράς. Ορίστε, για να τη στηρίζουμε σαν εκπομπή τόσο καιρό.
1: Έχω να πω ότι ήταν ενδιαφέρον το ερώτημα που έκανε στην κυρία Διαμαντοπούλου, αν γινόταν το αντίστροφο. Δηλαδή, αν έρθει το Πασόκ δεύτερο και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τρίτος, τι θα γίνει τότε? Αλλά νομίζω ότι αυτό το έχει απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί όταν λέει νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, άρα θα πάει προς τον Τσίπρα.
0: Ξέρεις τι νομίζω?
1: Δηλαδή δεν υπάρχει κι άλλος.
0: Νομίζω ότι
1: όπως δεν το λένε,
0: επειδή κάει και τόσο πολύ στο γιαούρτι ο Αλέξης Τσίπρας το 23 με τις συνεργασίες που τότε βγήκε η τότε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με την απλή αναλογική και μιλούσε για την συγκυβέρνηση των ηττημένων και το επαναφέρει τώρα με κάθε αφορμή.
1: Ναι, το αφήγημα πρώτος, εσύ. Όχι, δεν είναι ηττημένο αυτό. Λέει,
0: σου λέω ότι λέει κυβέρνηση τώρα.
1: Ναι,
0: εσύ.
1: Ναι.
0: Έχει επαναφέρει όμως το ίδιο πράγμα.
1: Τι το ίδιο πράγμα? Λέει, αν θα βγω πρώτος.
0: Σαν... Όχι ο Τσίπρας, ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση δεν βγαίνει και ο Μαρινάκης πάλι και εμείς η κυβέρνηση ηττημένο. Σου λέω ότι λένε αυτοί.
1: Εντάξει, επειδή δεν έχει βάση, σου λέω εγώ.
0: Εντάξει. Αυτοί όμως το χρησιμοποιούν και σε έναν κόσμο περνάει. Σου λέει, μην αρχίσουμε τώρα για τις συνεργασίες και το ένα και το άλλο και τα βρούμε μπροστά μας. Κάτσε να φτάσουμε σε εκλογές, να δούμε τι θα γράψει το μηχάνημα.
1: Σωστό. Αλλά να τους πει κάποιος ότι δεν βγαίνει η κυβέρνηση τιμένο. Δεν γίνεται το 15% με το 12% να κάνουν κυβέρνηση. Ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, για κυβερνήσεις μειοψηφία και τέτοια είναι αστεία πράγματα. Βγήκε χθες ο κύριος Μαρινάκης στην ΕΡΤ και δήλωσε ότι η μόνη δύναμη που θα μπορούσαν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι είναι το Πασόκ.
0: Αλλά μετά είπε ότι δεν μας θέλει, οπότε δυστυχώς, αφού δεν θέλει, πάμε για αυτοδυναμία. Τι να κάνουμε κι εμείς?
1: Γι' αυτό έγινε και το Τσίπρας, λέει: εγώ το θέλω. Βγάλετε με πρώτο, είχα να έχω κυβέρνηση, καταλάβες.
0: Δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε το Πασόκ στην κυβέρνηση σε αυτές τις εκλογές.
1: Είναι
0: με κάποιο τρόπο.
1: Είναι η πολύφερη νύφη, δεν αλλάζει. Αυτό χρόνια τώρα.
0: Ό,τι πάρει ο καθένας μετά.
1: Ό,τι
0: αν πάμε σε δεύτερες.
1: Θα ανοίξει μεγάλη κουβέντα εδώ πέρα, γιατί κυρίως μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη θα έχουμε όλες τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως και εδώ στον Sky με την Pulse την επόμενη εβδομάδα λογικά. αρχίζει να μετράει ο Γιώργος Αράπογλου, για να δούμε τι αποτύπωμα έχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο κοινό.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Πρέπει να προχωράει ο κ. Σαμαράς, αυτό έχει πάρει απόφαση, να ανακοινώσει και το κόμμα. Να ξανά τα μετράμε όλα, ρε παιδί. Ναι,
1: τα μετράμε όλα. Ναι, εκεί στον γύρω στον Ιανουάριο, Φεβρουάριο θα τα ανακοινώσει.
0: Εγώ όμω θα τα ανακοινώσω νωρίτερα, Άντων.
1: Εντάξει, και Νοέμβρη έχει χάσει πάντω.
0: Πάντω είδε που ο κ. Μητσοτάκης λέει στη Θεσσαλονίκη, τώρα που είμαστε σε μια συζήτηση, λέει εντάξει, προ το τέλο τα ψηφοδέλτια. Υπήρχε μια αντιμετωπιστή Άντων φημολογία, τώρα από μέρα σε μένα θα βγούνε. Προ το τέλο, γιατί σου λέει αμά ανακοινώσω τώρα τα ψηφοδέλτια. Ό,τι μείνει απ' έξω θα πάει στο Σαμαρά. Άστο, να υπάρχει η φιλοδοξία από όλους να μπουν μέσα, ώστε μετά να μην προλάβει να τους μαζέψει.
1: Κάτσε, μην δούμε το Μητσοτάκη προεκλογικά ασχολείται με όλο το Σαμαρά. Και άστο στους άλλους να λένε ό,τι θέλουν.
0: Καταλαβαίνω. Και από μια συζήτηση που έγινε και στον πρωινό καφέ μετά τη Θεσσαλονίκη και αυτή τη ατάκα του κ. Μητσοτάκη που έγραψε για το ότι έχει τεχνογνωσία να ρίχνει κυβερνήσει Νέα Δημοκρατία ο κ. Σαμαρά. Ότι θέλει να το αποφύγει αυτό, τουλάχιστον ο ίδιος. Mm-hmm. Δεν θέλει η ίδια η κυβέρνηση να πρημοδοτεί σε αντιπαράθεση και στη δημοσιότητα είτε το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά τώρα, είτε το κόμμα Σαμαρά μετά. Παρότι θα καλείται προφανώς να απαντά όταν θα δέχεται επιθέσεις.
1: Ναι, λογικό είναι αυτό. Λογικό.
0: Γιατί πιο... Με κοιτάς περίεργα.
1: Σε κοιτάω, ρωφάω αυτά που λες. Συνέχισε, μαθαίνω.
0: Γιατί και ο κύριος Σαμαράς ξέρει να παίζει το παιχνίδι.
1: Ξέρει, είναι πολύ παλιός. Καλύτερα και από τον Τζίπρα και από τον Αντουλάκη.
0: Αυτό είναι εσύ. Θέλει να είναι δεύτερος Σαμαράς.
1: Όχι, εντάξει. Λέω ότι ξέρει να παίζει.
0: Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος Σαμαράς. Τι κάνεις εκεί.
1: Εντάξει, εύκολα. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Σαμαράς. Δεν ξέρω το όνομα.
0: Τι είπε ο Μαρινάκης στη χθεσινή συνέντευξη. Είναι τοπικό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Η συνεργασία με τον Σαμαρά.
1: Έχουμε ξανακούσει τέτοια.
0: Λοιπόν, εδώ να σας πούμε ότι βρισκόμαστε 4 ημέρες από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσχιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Πέρης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όλοι οι καλλιτέχνες συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Εισιτήρια ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 και Κολονάκι Τσακάλοφ 14. Λειτουργούν καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 στις 10.30. Και επειδή πολλοί ανησυχούν για το πώς θα επιστρέψουν από το Καλλιμάρμαρο, το βράδυ της συναυλίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως την πρώτη πρωινή στα παρακάτω μέσα, στα τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και τις γραμμές TAF 6 του τραμ. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατηθούν για την αγορά δεντρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά τις διατροφητεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Μείνετε στο Sky, ακολουθεί Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος. Τα λέμε αύριο στις 10.
0: Καλημέρα από εμάς.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν χθες οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετο, ο τραγουδιστής φαίνεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Οι αρχές προχώρησαν χθες και στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο γιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε χθες η Wall Street Journal, επικαλούμενοι αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή. Οι πυράβλοι συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν χθες ότι έβαλαν στο στόχαστρο ένα θαλάσσιο αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στα στενά του Ορμούζ. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας, με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στο μεταξύ, πάνω από 56 εκατομμύρια ευρώ θα διαδεθούν από το ΕΣΠΑ για σχολικές βιβλιοθήκες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη τις πορείες του. Σύμφωνα με τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο ανήκει σε Ολλανδική τουριστική εταιρεία, η οποία οργανώνει ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιρεών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Είχαν αναχωρήσει από την Ολλανδία τη Δευτέρα και πραγματοποιούσαν μονοήμερη εκδρομή στην Ελβετία, προερχόμενη από την Αυστρία. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και αρκετά παιδιά. Χθες το μεσημέρι, σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, χαρακτήρισε το περιστατικό σκόπιμη τρομοκρατική ενέργεια εναντίον αμάχων. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεσμπολάχ στην κορυφογραμμία Αλίτα Χέρ ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Όπως αναφέρουν, με αυτήν την επιχείρηση ολοκληρώνεται η εδραίωση της ζώνης ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Η ανακοίνωση κάνει λόγο για μια στρατηγική σημασία στο τρομοκρατική υποδομή, η οποία είχε αναπτυχθεί σταδιακά επί 2 δεκαετίες με χρηματοδότηση και σχεδιασμό από το Ιράν. Οι Ισραηλινές δυνάμεις επισημαίνουν πως παραμένουν ανεπτυγμένες στην περιοχή με αποστολή την άμυνα της ζώνης και την αποτροπή οποιασδήποτε προσπάθειας εχθρικών δυνάμεων να επιστρέψουν σε αυτή. Η τεράστια έκρηξη από την πυροδότηση των μηχανισμών για την καταστροφή των στόων της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο προκάλεσε σεισμό 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη γονή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα. Αμέσως μετά η μητέρα πήγε στην αστυνομία, που προχώρησε σε καταγγελία με την έρευνα να αποκαλύπτει τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο συλληφθής οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, που ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται το κατηγορητήριο. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε χθες βράδυ ένας άνδρας 60 ετών, που καταπλακώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες από γεωργικό ελκυστήρα στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σκηφισιά στο ΆΚΑ με 3-1. Για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet, ισόπαλος 1-1, έληξε ο αγώνας του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πια στην κοκκινιά. Να πιω κρασί και να μεθύσω στο Πειραιά τα ξενιτήσω.
1: Εδώ είμαστε. Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 12 και αρχίσαμε βέβαια με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Ναι, μεγάλη φωνή. Ψήγησε. Ένας άνθρωπος ο οποίος επί 33 χρόνια υπηρέτησε τη μουσική με τραγούδια ιδιαίτερα τα οποία τα ερμήνευε με μοναδικό τρόπο. Κρίμα γιατί ήταν ένας νεότατος άνθρωπος σε ηλικία μόλις 54 ετών και με πολλά ερωτήματα να συνοδεύουν
1: τον τρόπο με τον οποίο πέθανε, έτσι.
2: Τον τρόπο με τον οποίο πέθανε και τι έγινε, πότε έγινε. Θα τα δείξουν όλα αυτά οι έρευνες.
3: Χωρίς να βγάζουμε πορίσματα.
2: Γιατί δεν είμαστε
1: εμείς.
3: Το κάνουν πολύ, ακούω διαφόρους τέλος πάντων. Να πούμε τι φταίει που έφυγε ο Μαζονάκης. Υπάρχουν καταθέσεις του ζεύγους των ιατρών στην ασφάλεια. Υπάρχουν πραγματικά γεγονότα τα οποία έχουν γίνει. Αλλά ταυτοχρόνως σε όλο αυτό το σκηνικό, χωρίς να ξέρουμε αν έχει φύγει ο άνθρωπος από παθολογικά αίτια ή από τη διαδικασία που έκανε ή από. Θα τα δείξουν αυτά η νεκροψία, οι τοξικολογικές κτλ. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο πώς λειτουργούν διάφορα ιατρία, κλινικές, παρακλινικές, παραϊατρία, θεραπευτήρια κτλ. Mm-hmm. Διότι εδώ, σε αυτό το ιατρείο που συνέβη αυτό το κακό του Μαζονάκη, γινόταν κανονικά μια ιατρική πράξη η οποία απαγορεύεται να γίνεται εκεί.
1: Θα πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο.
3: Ναι. Και επειδή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πια γι' αυτό, ότι γινόταν ιατρική πράξη, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο βίντεο από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει πλασμαφαίρεση με το συγκεκριμένο μηχάνημα, υπάρχουν ευχαριστίες στη γιατρό. Ναι. Είναι, διαφημίζεται το συγκεκριμένο ιατρείο ως κλινική στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
2: Ενώ δεν είναι κλινική.
1: Το πελατολόγιο είναι μεγάλο.
3: Το πελατολόγιο φαίνεται ότι είναι μεγάλο. Mm-hmm. Προσφέρει μάλιστα και πρέπει να έχει και διευθύνσεις ασθενείς.
1: Βέβαια.
3: Διότι προσφέρει υπηρεσίες κλεισίματος εισιτηρίων, ναι, ξενοδοχείων, 24ωρο θυρωρό, μεταφορά χρημάτων, μεταφραστή.
2: Άρα όλο το πακέτο.
3: Υπηρεσίες για την τακτοποίηση όσοι είναι αλλοδαποί, ό,τι χρειάζονται για την παραμονή τους εδώ στο ελληνικό κράτος. Δηλαδή ουσιαστικά κάνει ιατρικό τουρισμό, έχει ένα μεγάλο πακέτο. Αυτό λειτουργεί στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Καρνεάδου συγκεκριμένα, στο Κολωνάκι.
2: Ναι.
3: Πιο κέντρο δεν έχει.
2: Δεν υπάρχει,
3: κέντρο,
2: ναι.
3: Κέντρο. Και δεν, έχει ελεγχθεί το 25, mm-hmm, το 2025. Το δικό μου βαράει.
4: Εμένα έχει πρόβλημα.
3: Α, το δικό σου έχει πρόβλημα.
2: Το 2025 έλεγε ο Χρήστος ότι έχει ελεγχθεί και μάλιστα πρόσφατα προεξαμήνου που ήρθε το μηχάνημα δεν δηλώθηκε καν.
1: Και πόσα άλλα τέτοια θα υπάρχουν.
3: Δεν το ξέρουμε πότε ήρθε το μηχάνημα.
2: Από το 25 που ελέγχθηκε μέχρι το
3: 25 δεν τα παίρνουμε πάνω μας τίποτα.
2: Ο κύριος Πατούλης μας το.
3: Ο κύριος Πατούλης είπε ότι το 25 που ελέγχθηκε δεν υπήρχε μηχάνημα μέσα.
2: Αυτό.
3: Μάλιστα. Αν το μηχάνημα είχε φύγει πρώτου ελέγχου. Πού το ξέρω εγώ.
1: Με συγχωρείτε.
2: Αν υπήρχε από να
3: το ξέρω.
1: Και αυτό πρέπει να το ελέγχει ο ιατρικός σύλλογος.
3: Όχι, δεν ξέρω ποιος πρέπει να το ελέγχει.
2: Γιατί ποιος θα το ελέγχει. Ο ιατρικός σύλλογος.
1: Το Υπουργείο Υγείας. Δεν κατάλαβα. Οι γιατροί θα ελέγχουν τους γιατρούς.
2: Συγγνώμη. Πιστοποίηση σε ένα γιατρό ποιος θα δώσει. Ο υπουργός.
1: Αν το γιατρείο.
2: Εδώ πρέπει να υπάρχει.
1: Αν μπορεί να κάνει αυτά που λέει.
2: Ιατρική επιτροπή πρέπει να είναι. Ιατρική επιτροπή. Επομένως γιατροί. Οι οποίοι θα ελέγχουν αν το ιατρείο πήρε τις προϋποθέσεις.
3: Με βάση αυτά που είπε η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Παγώνη, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, δεν μπορεί σε ιατρείο να γίνεται αυτή η διαδικασία.
1: Τέλεια. Άρα θα πρέπει να το είχαν κόψει.
3: Άρα με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να έχει κοπεί.
2: Ναι, ο Νότης λέει ποιος τους ελέγχει, γιατροί λέει.
3: Δεν το ξέρω. Υποθέτω ότι δεν υπάρχει ολεκτικός μηχανισμός από τους αρμοδίους για να ελέγχουν συνεχώς όλα τα ιατρία.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορούν οι γιατροί να ελέγχουν τους γιατρούς, γιατί είναι φίλοι, κανένας δεν θα κόψει τον άλλον. Είναι πολύ λογικό. Θα πρέπει να μπει κάποιος από το κράτος και λέει εδώ, έλα εδώ. Τι είναι αυτό που πας να κάνεις.
3: Έχεις πιστοποίηση.
1: Ναι.
3: Μπορείς να γίνει εδώ. Δεν μπορεί να γίνει εδώ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει για το συγκεκριμένη κλινική, έτσι την λένε, ως κλινική τη διαφημίζουν οι ίδιοι στο διαδίκτυο. Υπάρχουν δημοσιεύσεις.

0: Το μηχάνημα φαίνεται. Υπάρχουν βίντεο, κυκλοφορούν βίντεο. Και είναι ευχαριστίες των ασθενών δημοσιευμένες προς τη γιατρό. Τώρα, ποιος έπρεπε να τα ελέγξει, εδώ είναι πρέπει
1: εδώ
0: να
1: είναι το μεγάλο κενό. Ναι. Το μεγάλο κενό. Και με σωστή και παρατήρηση σου, Νότι, ότι πώς άλλο μπορεί να... να υπάρχουν σε όλη την Αθήνα. Λοιπόν, Κώστας Πανός εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου για αυτό το μεσημέρι. Διεύθυνση διευθυντής αυτής της εκπομπής, όπως πάντα, ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. 2-10-48-00-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Απαντάει η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Μιχάλης Τεζάρης είναι...
2: Καλό μεσημέρι.
1: Μας, καλό μεσημέρι.
2: Τα ερωτήματα
1: διότι
2: που
1: σε εξέλιξη πάντως... είναι δύο έρευνες, έτσι. Μία στο ιατρείο και μία γίνεται στο... μετά το ελπίζει για τοξικολογικές και τα λοιπά και μία στο σπίτι.
2: Τα ερωτήματα πάντως που ανακύπτουν μετά την υπόθεση του θανάτου κάτω από τις συνδίκες στις οποίες βρήκε αυτόν ο Γιώργος Μαζονάκης είναι πάρα πολλά σχετικά με τα ιατρία. Θα πρέπει να δούμε πόσα άλλα ιατρία υπάρχουν, τα οποία παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, πόσοι άνθρωποι έχουν λάβει αυτές τις υπηρεσίες και αν υπήρχαν προβλήματα στη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Αυτό ουσιαστικά είναι η αφορμή για να ξεκινήσει μια έρευνα. Πράγματι, τα στελέχη του ελληνικού FBI αυτή την ώρα ερευνούν πλήρως την υπόθεση, επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει εμπλοκή της ιατρού στον τρόπο με τον οποίο βρήκε τον θάνατο ο Γιώργος Μαζονάκης. Γίνεται παράλληλη έρευνα τόσο στο ιατρείο για να δουν τι ακριβώς έχει γίνει, τον χώρο, τα μηχανήματα, να τους εξηγήσει τη διαδικασία τόσο ίδια όσο και ο σύζυγός της με τον οποίο διατηρούν το συγκεκριμένο ιατρείο από το 2005. Παράλληλα γίνεται έρευνα και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Γι' αυτό άλλωστε το χώρος εκεί έχει αποκλειστεί. Τώρα, σύμφωνα με το όσο πληροφορούμαστε, η συγκεκριμένη ιατρός έχει δώσει μια πρώτη κατάθεση, στην οποία αναφέρει πως την προηγούμενη Τρίτη επικοινώνησε, είχε σε επαφή με τον κύριο Μαζονάκη, με τον Γιώργο Μαζονάκη, στο ιατρείο της. Διαπίστωσε πως ήταν πολύ κουρασμένος σε σημείο που δεν μπορούσε να μιλήσει. Παρά όλα αυτά, δέχθηκε και ο ίδιος και η ίδια να κάνουν την πλασμαφαίρεση χθες το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια της οποίας βρήκε τον θάνατο Γιώργο Μαζονάκη. Όπως είπε, την ώρα που γινόταν η διαδικασία, όλα εξελίσσονταν καλά. Σε κάποια στιγμή όμως αντιλήφθηκε πως έχανε τις αισθήσεις του, άρχισε ο οργανισμός του να καταραίει. Η ίδια υποστηρίζει πως του έκανε κάρπα. Παράλληλα κάλεσε το ΕΚΑΒ και το διασώστης μετέφερε στο ΕΛΠΙΣ, όπου παρότι έγινε προσπάθειες ανάνυψης για τουλάχιστον μία ώρα, ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ναι. Όλα αυτά μένουν να αξιολογηθούν.
0: Ότι κατέθεσε ότι δεν ήταν σε υπερδιάγερση όταν πήγε στο γραφείο.
2: Ναι. Σήμερα λοιπόν ο άντρας της γυναίκας αναφέρει πως την ευθύνη για την όλη διαδικασία είχε η σύζυγός του. Εκείνη υποστηρίζει σχετικά με τα μηχανήματα πως όλα είναι νόμιμα και μάλιστα προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και ότι όταν πήγε στην συνάντηση διαπίστωσε πως ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν σε υπερδιέγερση. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, έχουν πάρει καταθέσεις οι αστυνομικοί, έχουν έρθει σε επικοινωνία με τα στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, προκειμένου να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με τα μηχανήματα αυτά, για τα οποία υποστηρίζει η ίδια ότι έχει όλες τις προβλεπόμενες άδειες, ενώ όπως προείπες και εσύ και το άκουσα το πρωί, ο κ. Πατούλης είναι ξεκάθαρος. Τρία δημόσια νοσοκομεία έχουν δυνατότητα να κάνουν πλασμαφαίρεση και μάλιστα παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και κυρίως αιματολόγου.
1: Τεσσάρων γιατρών. Μας τα είπε και η κυρία καρδιολόγος.
2: Ακριβώς. Είναι νομίζω σαφές αυτό και το είπε και ο Υπουργός Υγείας.
0: Ο Πατούλης είπε ότι γινόταν η λέξη που χρησιμοποίησε, γιατί βγήκε στη δικιά μας εκπομπή, η λέξη ήταν παρανόμος.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι είπε. Ο Πατούλης το είπε. Αυτός παίρνει και την ευθύνη των όσων είπε. Είναι θεσμικός παράγοντας ο κ. Πατούλης. Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
3: Η πλασμαφαίρεση, λοιπόν, λέει το ChatGPT, είναι μια ιατρική διαδικασία για την οποία αφαιρείται προσωρινά το πλάσμα του αίματος και τα κύτταρα του αίματος, ερυθρά λευκά αιμοπετάλια, επιστρέφονται στον οργανισμό μαζί με κατάλληλο υγρό αντικατάστασης. Χρησιμοποιείται όταν στο πλάσμα υπάρχουν ουσίες που προκαλούν ή πηδηνώνουν μια ασθένεια. Παθολογικά αντισώματα, τοξικές και βλαβερές πρωτεΐνες, παθολογικά μόρια κτλ. Ρωτάω, βοηθάει στην αναζωογόνηση του οργανισμού? Όχι με την έννοια της αναζωογόνησης ή αντιγύρανσης. Είναι θεραπευτική διαδικασία. Μπορεί κάπως μετά την διαδικασία να αισθάνεται καλύτερα, επειδή μειώθηκε μια βλαβερή ουσία, εφόσον αυτή ήταν η αιτία των συμπτωμάτων. Δεν υπάρχουν όμως αποδειγμένα στοιχεία ότι η πλασμαφαίρεση καθαρίζει το αίμα, ανανεώνει τον οργανισμό ή έχει γενική αντιγυραντική δράση σε υγιείς ανθρώπους.
1: Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται και από αυτό.

0: Στο Σπριν και τη διαφήμιση στο διαδίκτυο και η πελατεία. Και για... προφανώς πολλοί άνθρωποι.
1: Και για να μας φύγει και η απορία, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος ζει και εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, είπε ότι ο υπεύθυνος για τους ελέγχους είναι ο οικείος ιατρικός σύλλογος. Σε όποια πόλη και περιοχή.
0: Άρα εδώ ο ιατρικός σύλλογος της Αθήνας, έτσι.
1: Προφανώς. Uh-huh. Όπου κάνει περίπου ελέγχους στο 30% των γιατρών κάθε χρόνο.
2: Εδώ πέρα πάντως δεν έγινε τίποτα. Γιατί αυτό το δούλευε χρόνια, διαφημιζόταν, πήγαιναν οι άνθρωποι, κάνανε πλασμαθέρες.
1: Εδώ είναι δημόσια όλα. Ναι, ναι. Δεν είναι τίποτα δηλαδή.
2: Και όλοι σφύριζαν κλέφτηκα.
1: Επίσης, αυτό που λέει ο Μιχάλης ο Τεζάρης ότι υποστήριξαν, άκουσα και τον δικηγόρο των ιατρών χθες, τον κύριο Αγαπηνό, mm-hmm. ο οποίος είπε ότι έχουν όλες τις προβλεπόμενες άδειες. Και ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη είπαν ότι αυτό έχει άδεια παθολογικού ιατρίου και συστεγάζεται με ιατρό άνευ ειδικότητας. Έτσι μας είπαν. Ούτε ότι είναι κλινική, ούτε ότι έχει μηχάνημα, ούτε έχουν χαρτιά, λέει, για άδεια μηχανήματος. Δεν ξέρω, θα τα δείξω. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο θάνατος του Μαζονάκη οφείλεται.
2: Προήλθε από αυτό.
1: Προήλθε από αυτό.
0: Αυτό θα το δείξουν,
1: δεν το ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις, θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή. Είναι ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Ο Μαζονάκης ήταν αγαπητός σε πάρα πολύ κόσμο.
0: Εδώ και τρεις δεκαετίες.
1: Μάλιστα ετοιμαζόταν να κάνει τη συναυλία τώρα για τα 33 χρόνια της καριέρας του.
0: Εδώ στο κέντρο της Αθήνας.
1: Νομίζω τώρα, τις επόμενες μέρες.
0: Μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Στην Τεχνόπολη.
0: Τεχνόπολης. Ναι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη σύλληψη των δύο γιατρών που μπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν χθες οι αρχές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετο, ο τραγουδιστής φαίνεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιριών δηλώσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες όλοι τους Ολλανδοί. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και αρκετά παιδιά χθες το μεσημέρι, σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρομένο σκάφος σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ στην κορυφογραμμία Λίτα Χέρ ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Η τεράστια έκρηξη από την πυροδότηση των μηχανισμών για την καταστροφή στοών της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο προκάλεσε σεισμό 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και για την υπόθεση και για το πώς γίνονται οι έλεγχοι. Αυτό είναι κυρίως που σας αυτό. Και για το τι γίνεται με διαιτολόγους, λένε οι φυσιοθεραπευτές και διάφορα άλλα κέντρα.
1: Γενικά υπάρχει αυτή η γκρίζα η περιοχή εκεί.
0: Υπάρχει.
2: Ναι.
1: Που γίνεται κόλαση.
0: Είχα πάντα την απορία, αλλά δεν την έχω λύσει. Μπαίνει στο διαδίκτυο. Ναι. Γιατί όλοι στο διαδίκτυο μπαίνουν στο κινητό. Και βλέπει και λέει σκεύασμα τάδε που έχει υποβληθεί στον τάδε.
2: Ναι. Στον οργανισμό πιστοποίησης.
0: Ποιος το έχει ελέγξει αυτό, ρε παιδί? Το έχει ελέγξει κανένας?
1: Εδώ παίρνουν από το ίντερνετ. Μπαίνουν στο ίντερνετ και παίρνουν φάρμακα από το εξωτερικό.
2: Ιατρικά σκευάζουν.
1: Πώς κάνει αυτό? Έρχεται στο σπίτι σου και το πίνεις. Μα είναι δυνατόν?
0: Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση και εμένα. Μου κάνει εντύπωση. Βέβαια, απ' την άλλη, υπάρχει κόσμος που νομίζει ότι συνομιλεί με τον Ρονάλντο.
2: Καλά.
0: Και τον Ντεγκρές.
2: Ναι. Και το Μέση.
1: Και η ψήφος του μετράει ακριβώς όπως και η δικιά σου.
0: Εντάξει. Στις δημοκρατίες έτσι είναι. Έτσι. Είμαστε αλλά δημοκρατική
2: και
0: χώρα.
2: Επίσης υπάρχει κόσμος και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές που μόλις το πονάει το πόδι του, το ίντερνετ, αντί να πάρει τηλέφωνο το γιατρό, μπαίνει στο ίντερνετ. Και από εκεί και πέρα καθοδηγείται, καταλαβαίνει πού μπορεί να σε βγάλει αυτό το πράγμα.
1: Κάνει διάγνωση από το chat.
0: Αυτό, επειδή διάβαζα κι εγώ, ας πούμε, κάτι που ασχολούσε ιατρικό, σε τρελαίνει.
1: Ναι.
0: Γιατί μπαίνει, ας πούμε, και λέει, παιδιά, άμα γράψει το δίκτυο τώρα, καθίσουμε να γράψουμε. Πόνο στο δεξί αγκώνα.
2: Μάλιστα.
0: Μπαίνει εκεί και αρχίζει μια σειρά. Τι μπορεί να είναι? Ξεκινάει. Να έχει πάθει εγκεφαλικό, να έχει καρκίνο, να έχει ξέρω ρευματοειδή αθρίτιδα. Στο τέλος σου γράφει. Ή μπορεί κάπου να έχει χτυπήσει.
2: Προφανώς.
0: Οπότε ξεκινά, κάνει μια σειρά εξετάσεων για όλα.
2: Ναι.
0: Και καταλήγεις ότι κάπου
2: χτύπησε. Και αυτό ξέρεις πως δημιουργείται.
0: Πηγαίνετε στο γιατρό.
2: Έτσι, μπράβο. Και αυτό ξέρεις πως δημιουργείται. Γιατί μπαίνει ο καθένας που είχε πόνο στον αγκώνα και από εκεί του προκλήθηκε κάτι και το γράφει.
0: Ναι.
2: Μπαίνει ο άλλος που είχε πόνο στον αγκώνα και προκλήθηκε κάτι άλλο, το γράφει κι αυτός.
0: Είναι άρθρα υγείας αυτά. Είναι άρθρα.
1: Σε γιατρό, όχι σε θαυματοποιό.
0: Σε γιατρό. Κανονικό, με άδεια.
1: Ναι.
0: Για να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, πάμε και στα πολιτικά. Ο κύριος Τσίπρας, για όσους δεν το ακούσατε, χθες ήταν στη Θεσσαλονίκη, για τρίτη φορά νομίζω. Έδωσε.
2: Ξαναπάει τώρα μετά τον Ανδρουλάκη.
0: Α, θα ξαναπάει με τον Ανδρουλάκη.
2: Δεν έχουν πει.
1: Του αρέσει.
2: Καλά, όπου θέλει μπορεί να πάει. Είχε
0: συνέντευξη τύπου χθες.
2: Μεγάλη.
1: Όχι, με 4 ώρες.
2: 4 παρά.
1: Και άμα τον είδατε, είναι σαν να του είχαν δώσει ένα ολόκληρο κουτί Valium.
0: Γιατί
1: μιλούσε πολύ αργά.
2: Πολύ αργά και πολύ ήρεμα.
1: Πολύ προσεκτικά.
0: Α, εμένα μου άρεσε αυτό. Ήταν πολύ μετριοπαθής και δεν
1: ήταν. Φαντάζομαι ότι ξύλο έχει φάει για να το κάνει αυτό.
0: Γιατί έχει φάει.
1: Δεν θυμάσαι πώς ήταν ο Τσίπρας.
0: Πώς ήταν.
1: Πολύ γρήγορος, επιθετικός, ζωντανός.
0: Ο Τσίπρας.
2: Ωρίμασε πολιτικά φαίνεται.
0: Εγώ δεν τον θυμάμαι έτσι. Συγγνώμη δηλαδή, γιατί το έχουμε κάνει και τρεις
2: άλλες συνεντεύξεις, ναι.
0: Ήρεμος πάντα ήταν.
2: Α, άρα ήταν πιο ήρεμος.
0: Δεν γνωρίζω.
2: Μεγάλη πάντω.
0: Δεν έχει άποψη που τον
1: ήξερε.
2: Πώς δεν είπα.
0: Τον ηρεμό εγώ λες.
1: Προφανώς.
2: Ο Χριστός, ναι.
0: Πάμε να βρούμε.
2: Μεγάλη συνέντευξη, αυτό ήθελα να πω. Πολύ μεγάλη.
0: Το είπαμε.
2: Πάρα πολύ. Δεν κατάλαβα γιατί.
0: Το κατάλαβα. Μεγάλη συνέντευξη.
2: Ναι.
0: Να το ξαναπούμε, μεγάλη συνέντευξη.
2: Πες πολύ μεγάλη.
0: Πολύ μεγάλη. Είσαι ικανοποιημένος τώρα.
2: Ναι.
0: Θέλω να μου είσαι ικανοποιημένος.
2: Ναι.
0: Άμα δεν είσαι ικανοποιημένος, δεν αισθάνομαι καλά.
1: Έδειχνε ότι ήταν ικανοποιημένος ο Τσίπρας.
0: Με ποιον
1: τη μεγάλη συνέντευξη μιλούσαν με την εκπρόσωπο.
0: Αυτό είπε να ρωτήσουν ό,τι θέλουν.
2: Να πάρουμε μια γεύση από αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας. Για να πάρουμε.
0: Άντε,
3: μια και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό. Να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, για καμία καταστροφή. Να το ευχηθώ καλή επιτυχία. Οι πολιτικές διαφορές που έχω με τον κύριο Σαμαρά, γνωρίζετε, είναι πολύ μεγάλες. Μας χωρίζει άβυσσος. Θα τον αντιμετωπίσω, πιστεύω και αυτός, έντονα, σκληρά, με τοπικά, αλλά πολιτικά. Σε ένα πλαίσιο πολιτικής αντιπαράθεσης και πολιτικών επιχειρημάτων.
2: Αυτά ήταν κάποια από αυτά που είπε στις 3 ώρες και 50 κάτι λεπτά.
0: Εντάξει, θα μπορούσαμε να το παίξουμε. Ξεκινήσουμε από τώρα να παίξουμε όλοι. Δεν είναι το απόγευμα. Μια χαρά.
1: Κύριε Γιώργο Σεφερτζή, πώς ακούσατε τον κύριο Τσίπρα? Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
4: Και νομίζω ότι δεν, λογικά δεν πρέπει να άφησε αδιάφορο κανέναν. Όσοι είχαν την υπομονή να ακούσουν τις σχεδόν 4 ώρες, όχι μονολόγου, αλλά ενός διαλόγου που δεν στερεί το.
1: Και απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις, είναι αλήθεια. Δεν διάλεγε τι θα πει, τι θα απαντήσει.
4: Ναι, διότι νομίζω ότι εκείνο το οποίο κυρίως τον ενδιέφερε ήταν να πείσει ότι πράγματι έχει αλλάξει. Και από αυτή την άποψη το εγχείρημα νομίζω πέτυχε όπως...
2: Το κατάφερε δηλαδή, λέτε, κύριε Σεφερτζή, αυτό.
4: Νομίζω πως ναι. Έκανε μια επίδειξη μετριοπάθειας, αυτοσυγκράτησης και σοβαρότητας που έπιασε το στόχο της.
1: Ναι. Ποια είναι η είδηση? Η είδηση είναι ότι θα κάνει δεύτερες εκλογές. Δεν είναι, πάμε για δεύτερες εκλογές και συνεργάζομαι με όλους.
4: Ακριβώς σε αυτό θα επέμενα εγώ περισσότερο, διότι ένα από τα κυριότερα μηνύματα που έστειλε ήταν ακριβώς αυτό. Πράγμα το οποίο του εξασφαλίζει δύο πλεονεκτήματα. Το ένα είναι να φανεί ότι είναι γεφυροποιός εν ώψη της ανασυγκρότησης της κεντροαριστεράς, της οποίας προφανώς διεκδικεί την ηγεμονία. Από την άλλη επίσης μεριά ευθυγραμμίζεται με εκείνο το κοινό αίσθημα της μερίδας του εκλογικού σώματος που δεν καταλαβαίνει με ποιον τρόπο, για ποιο λόγο η αντιπολίτευση δεν βρίσκει έναν τρόπο συνεννόησης τέτοιο ώστε να της επιτρέψει να συγκροτηθεί σε αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη.
1: Ναι.
4: Και αυτό είναι επίσης μια δική του επιτυχία. Δεν εμφανίστηκε διχαστικός εντός της αντιπολίτευσης, αντιθέτως εμφανίστηκε να έχει μια ηγεμονική ανωτερότητα, να το πω. Υποφερόμενος βεβαίως και του χαρίσματος.
0: Ναι, χάρισμα έχει, δεν το συζητάμε. Αλλά η ηγεμονική ανωτερότητα και η ηγεμονία που εμένα μου κάνουν βαριές λέξεις αυτές, με 15% δεν μου κολλάει πολύ, ξέρετε, κύριε Φερτζή.
4: Να σας κολλήσει, διότι όπως γνωρίζετε στην πολιτική η κλιμάκωση είναι ένα από τα μυστικά της στρατηγικής επιτυχίας.
1: Ναι.
4: Τα πρώτα βήματα και τα χαρακτηριστικά έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία.
2: Ναι, για κάποιον άνθρωπο που ξεκινάει τώρα όμως.
4: Ναι, ή που ξαναξεκινάει, διότι ουσιαστικά κάνει μια καινούργια αρχή. Mm. Όταν έχεις από την άλλη μεριά τον Μητσοτάκη να είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που ζητάει για τρίτη φορά ευκαιρία από τον ελληνικό λαό, δεν έχει ματαγίνει αυτό.
1: Σωστό.
4: Το να διεκδικεί ο
0: συνεχόμενη, τίχα... γιατί έχει ξαναγίνει, αλλά συνεχόμενη.
4: Ναι, συνεχόμενη, αυτό εννοώ. Το να εμφανίζεται ο Τσίπρας από την άλλη μεριά ως νεοφώτιστος στο χώρο της αντιπολίτευσης δεν είναι κάτι το οποίο ξενίζει τον κόσμο. Πολύ δε περισσότερο, που πρέπει να λάβουμε και αυτό υπόψη. Είναι τόσο μεγάλο το κενό ηγεσίας που έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι.
4: Ώστε οτιδήποτε μπορεί να δώσει στον ψηφοφόρο ή τον πολίτη την αίσθηση ότι κάτι κινείται στο χώρο της αναβάθμισης της ηγεσίας των πολιτικών κομμάτων είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον...
0: Η διαφορά εδώ είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πεπραγμένα.
4: Όλοι έχουν πεπραγμένα.
0: Δηλαδή, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ο κύριος Τσίπρας σαν να προσγειώθηκε τώρα στη χώρα και να λέει: παιδιά, γεια σας, καλημέρα σας, ήρθαμε.
2: Λέει
0: Αλέξη Τσίπρα και είμαι κάτι νέο.
2: Είναι
0: νέο λανσάρισμα.
2: Έτσι.
0: Πετυχημένο ή όχι, θα φανεί στις εκλογές.
4: Ναι, είναι νέο λανσάρισμα αυτό ακριβώς. Ναι. Εννοώ. Μα, το restart κάνει. Δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό.
0: Επίσης, επειδή είστε και της επικοινωνίας πολύ, εγώ μια πορεία έχω και ξαναμιλάω. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να τοποθετηθεί και κοντά στο κέντρο. Βασικά κοντά στο κέντρο.
1: Αυτό προσπαθεί σαφώς να το κάνει.
4: Αυτό ήταν το δεύτερο.
0: Με ελληνική αριστερή συμπαράταξη το κόμμα που ήταν και πολύ χαρούμενη τοποθετήσει στο κέντρο.
4: Ναι. Όταν επανατοποθετεί την αριστερά με τη λογική που το έκανε χθες ο Τσίπρας, παραδεχόμενος ότι είναι καιρός η αριστερά να αρχίσει να μπαίνει στη λογική της παραγωγής του πλούτου και όχι μόνο της διανομής του, αυτό είναι ένα άνοιγμα προς το κέντρο που συμφιλιώνει τον μετριοπαθή ψηφοφόρο με αυτού του είδους, με αυτού του τύπου την αριστερά.
1: Η ιστορία με την φορολόγηση του 1% των υπερπλουσίων του έκανε καλό ή κακό?
2: Πατριωτική σφορά.
4: Τώρα αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά στο σύνολο της ευρωπαϊκής αριστεράς και της αμερικανικής, η οποία ακριβώς βρίσκεται από τη μία ενώπιον της πρόκλησης της αβυσσαλαίας διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων και από την άλλη μεριά δεν έχει βρει ακόμα το μυστικό να πείσει ότι διαθέτει τη συνταγή θεραπείας που δεν θα καθυλώνει την ανάπτυξη της οικονομίας των χωρών. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι η αμερικάνικη αριστερά έχει πετύχει ως ένα βαθμό να το λύσει ως στρατηγικό της πρόβλημα. Με αποτέλεσμα βεβαίως να είναι λογικό η ευρωπαϊκή αριστερά να προσπαθεί να την μιμηθεί. Το γεγονός ότι έχει ήδη επικρατήσει η κεντροαριστερά στον χώρο των δημοκρατικών της Αμερικής είναι κάτι το οποίο βεβαίως παραδειγματίζει. Το μεγάλο πρόβλημα όμως που εμφανίζεται σε αυτή την περίπτωση είναι το πώς αφομοιώνεται αυτό που επιχειρεί να κάνει υπό διαφορετικές συνθήκες η αριστερά στην Αμερική με αυτό το οποίο πρέπει να γίνει για να βοηθήσει την ανάπτυξη της αριστεράς σε χώρες της Ευρώπης και πολύ περισσότερο σε χώρες όπως η Ελλάδα.
2: Προσπαθώντας να οριοθετήσουμε έτσι προς τα που κινείται ο Τσίπρας.
1: Αυτό να το τελειώσουμε.
2: Ναι, τελειώσουμε.
1: Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο μην ξέρει ακριβώς τι θέλει. Ο ένας έλεγε θα μπούμε μέσα και θα καταγράψουμε τα χρυσαφικά και θα τα... Θα μπούμε στήριδες ή στα μπουντουάρ. Ο άλλος έλεγε τους πίνακες. Ο τρίτος έλεγε τα λεφτά.
2: Στα μπουντουάρ.
1: Χθες είπε ο κύριος Τσίπρας ότι οι 146%, το 46% λέει των καταθέσεων ανήκουν στους υπερπλούσιους, στο 1%, και έχει μέσα σε αυτούς όλες τις μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή δεν ξέρουν τι θέλουν να φορολογήσουν. Και γι' αυτό εγώ αισθάνομαι ότι αυτό το κάνει πάρα πολύ κακό, ιδιαίτερα που κάπου κεντρώς που είναι καχύποπτη απέναντί του.
4: Ισχύει αυτό, γιατί η σύγχυση δεν κάνει καλό στην απήχηση στον χώρο των μεσαίων, των κεντρών. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή εμφανίζεται ως ένα είδος παιδικής ασθένειας, ένα εγχείρημα που κινεί το ενδιαφέρον του μεσαίου χώρου πλέον, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται ως συγνωστό, παρά το γεγονός ότι αν δεν ξεπεραστεί γρήγορα, ασφαλώς θα έχει πολύ υψηλό κόστος από πλευράς απήχησης.
0: Γι' αυτό που λέει, συγγνώμη, γι' αυτό που λέει ο κύριος Σεφερτζής, που λέει και ο Νότης για το 1%, εγώ συμφωνώ με την προσέγγιση. Είναι το μοναδικό που συμφωνώ με τον κύριο Σεφερτζή. Εγώ πιστεύω ότι η φορολόγηση του 1% κάνει καλό στον Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Αν το προχωρούσαν λίγο παρακάτω και έλεγε πώς μπορεί να γίνει αυτό, χωρίς να φύγουν τα δισεκατομμύρια δεξιά και αριστερά. Νομίζω θα ήταν επιτυχία.
2: Πολύ θετικό.
0: Γιατί πρέπει να αγχώνεται όλος ο κόσμος για το αν θα φορολογηθεί το 1% του 1%.
1: Μα γιατί θα φορολογηθείς εσύ στο τέλος.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα του Τσίπρα.
1: Δεν μπορεί να πιάσει το 1% του Τσίπρα.
0: Μα αυτό λέω. Εδώ είναι το πρόβλημα του Τσίπρα. Δηλαδή πρέπει να γίνει πιο πρακτικός και να πει, επειδή έχει τον πρώτερο βίο, να πει: παιδιά, δεν θα φτάσω στη μεσαία τάξη. Θα μείνει εκεί. Σε αυτό εγώ συμφωνώ με τον κύριο Σεφερτζή.
4: Δεν έγινε τίποτα να
0: φορολογηθεί το 1% του 1%. Δηλαδή πέσα, τέτοιο άγχος πια για το 1% δεν το ξαναδεί. Ο Γόρεν Μπάφετ λέει: εγώ παιδιά πληρώνω περισσότερα από τη γραμματέα μου. Είναι δυνατόν?
2: Λιγότερα από τη γραμματέα μου. Κύριε Σεφερτζή, για να κλείσουμε. Επειδή περιγράψατε πάνω κάτω που οριοθετείτε, που κινείται ο κύριος Τσίπρας, δυνητικά με ποιους θα μπορούσε να συνεργαστεί λοιπόν, εφόσον έχετε, είπατε και για αυτή την ηγεμονική στάση που τηρεί?
4: Κοιτάξτε, είναι θέμα χειρισμών περισσότερο. Βέβαια, διότι ο οποιοδήποτε δεν φροντίσει να φανεί δεκτικό σε οποιοδήποτε μορφή συνεργασία, κινδυνεύει να απομονωθεί από το εκλογικό σώμα που αναζητεί λύσεις στον χώρο της αντιπολίτευσης. Με αυτή λοιπόν την έννοια, όσο μεγαλύτερα ανοίγματα κάνει ο Τσίπρας, τόσο καλύτερο θα είναι γι' αυτό. Αντιστρόφως, όσο το μιζεριάζει το Πασόκ με μια κριτική, πιαστήκαμε τώρα από το Σιακαντάρι για να σκεφτούμε ιστορίες συνωμοσίες προκειμένου να αποδυναμωθεί το άνοιγμα του Τσίπρα, είναι ακατανόητο.
2: Καλησπέρα σας κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, εντάξει, ακούσαμε και για το Τσίπρα. Εσείς πώς τον είδατε το Τσίπρα?
1: Εγώ δεν νομίζω ότι εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό, σου είπα, που είναι, που προσπαθούσε να το παίξει ότι εδώ πέρα είμαστε σκεπτόμενοι, μιλάμε αργά, Είμαστε ήπιοι, δεν λέμε κάτι το οποίο να είναι προχωρημένο. Αυτό μου κάνει εντύπωση για τον Τσίπρα από αυτόν που ξέρω.
0: Δεν ήθελα...
1: Και από αυτόν που ξέρουμε το προηγούμενο διάστημα.
0: Δεν ήθελε να βάλει αυτόν τον κόλμο, ρε.
2: Περισσότερο συστημικός.
1: 68.000 άνθρωποι έτσι, έχουν από 50 έως 70.000 ευρώ. 68.000 άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: 70, από 70 ως 100 ευρώ, 28.000 άνθρωποι. Μάλιστα. Πάνω από 100.000 ευρώ, 15.000. Δηλαδή συνολικά 112.000 πολίτες δηλώνουν χρήματα 50 έως 100.000. Προφανώς δεν εννοεί αυτούς, δεν θα βγάλει από αυτούς το
0: 1%. Εγώ πραγματικά δεν έχω καταλάβει τι είναι.
1: Ή μόνο από τους πάνω από 100.000, από τους 15.000.
0: Αυτό δηλαδή. Δεν το έχω καταλάβει τι είναι και νομίζω δεν το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι. Γιατί ας πούμε, αν θεωρήσουμε ότι κάποιος έχει τα λεφτά στο τραπεζικό σύστημα, πάει να πει ότι είναι φανερά και φορολογημένα.
1: Μα όμως λέει, γιατί λέει ένα σπίτι στο Περιστέρι να φορολογείται και αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα να μην φορολογείται, λέει.
0: Δηλαδή αρχίζουν οι ερμηνείες τώρα. Κάποιος θα πει, εμένα μου μυρίζει νέος έμφυα.
1: Ναι.
0: Ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Ή δεν ξέρω τι. Θα αρχίσει να κοιτάει τις καταθέσεις και να ζητάει να πληρώνει φόρο πάνω σε αυτό.
0: Πάντως οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν ασχολούνται με αυτό σήμερα.
2: Όχι, ασχολούνται με την κατάσταση με τη Λίμπαρ.
0: Πώς τον λένε αυτόν που πήραν?
1: Γιατί τον διώξαν αυτόν?
0: Τι να σου, δεν αρέσει τον
2: πρόεδρο.
0: Τους έφερε και conference league.
1: Αλλά
0: δεν θα άρεσε τον πρόεδρο.
2: Δεν θα άρεσε, άλλαξε και πάει τώρα ο πρώην προπονητής της Σοσιεδάδ με τον οποίο.
0: Πώς τον λένε?
2: Ανθιγουαθάλ.
1: Ο οποίος είναι καλός.
0: Πώς τον λένε?
2: Ανθιγουαθάλ.
0: Πώς?
2: Ανθιγουαθάλ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ανθιγουαθάλ. Όνομα είναι αυτό.
2: Περίμενα, σου το πω και ακριβώς. Αλγουαθάλ.
1: Αλγουαθάλ.
2: Αλγουαθίλ.
0: Άραβας είναι.
2: Όχι, βρε, Ισπανός είναι ο άνθρωπος, Βάσκος. Αλγουαθίλ.
0: Ωραία.
2: Να, και οι υπόλοιποι ασχολούνται. Υπόλοιπος πλανήτης, δεν το σχολιάσαμε.
0: Ναι, ρε.
2: Κύριος Νότης.
0: Με αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα.
2: Ναι, αλλά πού δεν.
1: Πες το.
2: Το πεντοχίλιαρο του Τραμπ.
1: Δεν
2: το ακούσαμε εμείς εδώ στη ΔΕΘ.
0: Δεν άκουσες.
2: Δεν άκουσες. Ο Τραμπ λέει, άμα βγουν οι Ρεπουμπλικανοί.
0: Στις ενδιάμεσες.
2: Κάθε ενήλικας, $5,000, το οποίο θα λέγεται μέρισμα Τραμπ.
1: Θα δώσει. Βέβαια, αφού έχει βγάλει δισεκατομμύρια με το.
2: Τι λες, μπορεί να βγάλει δισεκατομμύρια με χρέο η Αμερική, δεν ξέρω στο Θεό.
1: Όχι, θα το πληρώσει ο ίδιος, ο τσέπη του, με το bitcoin.
0: Ένα τρεις είναι αυτά.
1: Ένα τρεις είναι.
2: Είναι 1,3 τρεις.
0: Είναι 270 εκατομμύρια.
1: Σου λέει,
2: οι ενήλικες.
1: Χρωστάει 17 τρεις, εγώ χρωστάει με 18.
0: Τι έγινε, δεν έγινε.
1: Έτσι κι αλλιώς τα τυπώνουμε. Δεν είναι σαν και εμάς. Αυτά τυπώνουν μόνοι τους. Γεια χαρά.
0: Γεια σας.

shot, everyone. Η ώρα είναι 5.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον το εισαγγελέα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί ειδικό γραφείο για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Οι αρχές προχώρησαν χθες την κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο ιατρών, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στο πρώτο και δεύτερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Κίμη στην Εύβοια, θα παραβρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Ενώ ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Fox News. Ερωτηθείς αν θα επέλεγε διαφορετικά σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, δεδομένου του πολιτικού κόστους, δήλωσε. «Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Μπορείς να πάντα να αμφισβητείς λίγο τον εαυτό σου. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα». Παράλληλα, απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι μέρος των υποστηρικτών του έχει απογοητευτεί ή έχει χάσει το ηθικό του εξαιτίας του πολέμου. «Δεν νομίζω ότι είναι απογοητευμένοι. Νομίζω ότι είναι πολύ περήφανοι και το γεγονός ότι δεν επιτρέπω στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε και επανέλαβε ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Κατηγόρησε επίσης την Τεχεράνη ότι επιχειρεί να επηρεάσει τις εκλογές, οι οποίες θα κρίνουν εάν οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Θα ακολουθήσει η τήρηση 7 στιγμών σιγής, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας αφιερωμένης σε όσους απεβίωσαν από ασθένειες που σχετίζονται με την ημέρα εκείνη. Οι αρχές έχουν εφαρμόσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο κάτω Μανχάταν με αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και χρήση συστημάτων εντοπισμού μη επανδρομένων αεροσκαφών. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και αρκετά παιδιά χθες το μεσημέρι, σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρομένο αεροσκάφο σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, χαρακτήρισε το περιστατικό σκόπιμη τρομοκρατική ενέργεια εναντίον αμάχων. Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε χθες βράδυ άνδρας 60 ετών που καταπλακώθηκε από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες από γεωργικό ελκυστήρα στο αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη γονή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα. Η μητέρα πήγε στην αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία με την έρευνα να αποκαλύπτει τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο συλληφθής οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, που ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται το κατηγορητήριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σκηφισιά στο ΆΚΑ με 3-1. Για τη League Face του κυπέλλου Ελλάδα Super Bet, ισόπαλος 1-1, έληξε ο αγώνας του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, με όλη την δισογραφία, όλα αυτά που έχουν συμβεί στην προηγούμενη μέρα, στη διάρκεια της νύχτας και βεβαίως ό,τι μας περιμένει το νέο πρωινό. Και βεβαίως ένα νέο πρωινό με πολλά τα οποία έχουμε να πούμε, πολλά έχουμε να ακούσουμε και φυσικά να συζητήσουμε εδώ μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας με τον Sky και φυσικά με τις δικές σας σημειώσεις, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες, ζητήματα τα οποία αφορούν τη δική σας καθημερινότητα, όλα αυτά τα οποία τα παραλαμβάνουν εδώ συνάδελφοι στο ραδιόφωνο, τηλεόραση και το διαδίκτυο και γίνονται θέματα στον όμιλο του Sky. Καλή χρονιά καταρχάς σε όλα τα παιδιά. Αυτό είναι το σημερινό έτσι μήνυμα. Η σημερινή σημαντική ημέρα. Αρχίζει η εργασία των παιδιών, αρχίζει η καθημερινότητά τους, αρχίζουν αυτό το οποίο οφείλουν να κάνουν μέχρι και τον Ιούνιο, έτσι ώστε να είναι οι καλύτεροι μαθητές για τους εαυτούς τους πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Έτσι λοιπόν, καλή νέα σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, σε όλους σας τους γονείς, στα πορτάκια σας να είναι ωραία, να περάσουν όμορφα σε αυτήν την νέα εμπειρία της ζωής, με όλα αυτά τα οποία θα έχουμε και τα δεν θέλω και τα δεν μπορώ και όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, οπότε λοιπόν να το διασκεδάσετε και φυσικά να είναι μια πολύ πολύ όμορφη χρονιά για τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία έχουν ήδη πάρει το δρόμο τους και είναι στη διαδικασία της τρίτης λυκείου ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να οδηγηθούν στο σχολείο και φυσικά να οργανώσουν τη ζωή τους έτσι ώστε τα πράγματα να έρθουν και να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα στο τέλος της χρονιάς. Όπως είναι πάντως, καλή νέα σχολική χρονιά σε όλες και σε όλους, στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στο διοικητικό προσωπικό των σχολείων, στους ανθρώπους οι οποίοι είναι στους οδηγούς, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη μεταφορά των παιδιών ή και στις συνοδούς και στους συνοδούς. Να έχετε λοιπόν σε όλη τη σχολική κοινότητα και φυσικά γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, όλοι έχετε όσοι είστε συμμέτοχοι σε αυτό το πρόγραμμα, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί και καλή σχολική χρονιά. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα οποία έχετε αντιμετωπίσει σε αυτή τη σχολική χρονιά και βεβαίως τα έξοδα για την νέα σχολική χρονιά θα συμπεριλάβουμε και βεβαίως όλο αυτό το οποίο έχουμε ή φαίνεται να υπάρχει η διαδικασία αυτού του δύσκολου χειμώνα για αυτό το χειμώνα του 2026-2027. Οι οικογενειακοί λοιπόν προϋπολογισμοί θα δοκιμαστούν ακόμη πιο έντονα φέτος αυτόν τον χειμώνα εάν δεν αποκλιμακωθούν προφανώς οι ραγδαίες διεθνείς τιμές ενέργειας. Εάν άρχισε για παράδειγμα σήμερα η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης θα το βρίσκαμε στα 1,8 ευρώ το λίτρο, περίπου 63% ακριβότερο σε σύγκριση με πέρσι την ίδια ακριβώς περίοδο. Επαναλαμβάνω, αν ξεκίναγε σήμερα η διανομή. Το φυσικό αέριο είναι ακριβότερο κατά 40% και αυτά ενώ στελέχη της Παγκόσμιας Πετρελαϊκής Βιομηχανίας εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να μην έχουμε δει ακόμη τα χειρότερα και η πληρότητα αυτή των αναποθηκών δηλαδή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι μόλις στο 67%. Φυσικά και σε συνδυασμό με ό,τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή και ό,τι συμβαίνει βεβαίως στον πόλεμο αυτών και φυσικά με αυτές τις οικονομικές και όχι μόνο επιδράσεις και φυσικά καταστάσεις που συμβαίνουν και παρατηρούμε ούτως ή άλλως τον τελευταίο καιρό. Από την άλλη, οι δύο γιατροί οι οποίοι ήταν στο κλινική τους και κάνανε την πράξη αυτή στον Γιώργο Μαζουνάκη έχουν συλληφθεί, κρατούνται στην Κυψέλη και εκεί λοιπόν ξεκινάει η διαδικασία βεβαίως σήμερα στον ανακριτή και στον εισαγγελέα έτσι ώστε να αποφασίσουν τι ακριβώς θα γίνει και φυσικά όλη αυτή η έρευνα σήμερα αφού η οικογένεια όρισε και τεχνικό σύμβουλο θα γίνει και η νεκροψία νεκροτομή, όλα αυτά βεβαίως θα ρίξουν φως στο τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη σε αυτή την κλινική, σε αυτό το ιατρείο, το οποίο φαίνεται πως όλα σύμφωνα με τις μαρτυρίες και σύμφωνα με τις έρευνες των αρμοδίων από τον Ιατρικό Σύλλογο και όχι μόνο, φαίνεται πως λειτουργούσε παράνομα όλη αυτή η διαδικασία και όλο αυτό το οποίο διαφήμιζε, κανείς δεν τον εμπόδισε ποτέ, ό,τι μπορούσε να κάνει μέσα στον ιδιωτικό χώρο, στο ιδιωτικό ιατρείο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως ανοίγουν τώρα όλη αυτή την αγορά, όλη αυτή την υπόθεση της σκοτεινής που μπορούμε να την πούμε,
Και όχι σκοτεινή, δεν είναι καθόλου σκοτεινή, διότι λίγη μια βόλτα να κάνετε στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, κάτω από τη Βουλή, εκεί, από ανθρώπους οι οποίοι τη δουλειά τους να πείτε κάνουν, σε σταματούν και σου λένε αχ, ανεβείτε εδώ, διότι κερδίσατε, τραβήξτε ένα χαρτάκι ή κερδίσατε αυτό, κάνετε εκείνο. Και ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καν γιατροί να κάνουν πράξεις ιατρικές, ή γιατροί οι οποίοι έχουν κάποια άλλα παραπτώματα, πηγαίνουν σε αυτά τα κέντρα ή σε αυτές τις κλινικές, αν θέλετε να τις πούμε έτσι, και κάνουν ιατρικές πράξεις, ενώ θα πρέπει να τις κάνουν κάποιοι οι οποίοι είναι για άλλες ειδικότητες, κάνουν πάλι ιατρικές πράξεις, ενώ δεν θα μπορούσαν να κάνουν αισθητικοί, οι οποίοι κάνουν ιατρικές πράξεις, από ενέσεις μέχρι οτιδήποτε άλλο, φυγοκεντρήσεις αίματος και όλα αυτά. Είναι πράγματα λοιπόν το οποίο ανοίγει ίσως με αυτό το περιστατικό, με αυτό το τραγικό περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ανοίγει όλη αυτή η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας. Αφιλεγόμενες λοιπόν θεραπείες, όπου υπόσχονται πραγματικά, λέει, αναγέννηση, και το διαφημίζουν έτσι, τόνωση αλλά και να

Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και όλων των υπόλοιπων πόλεων. Πραγματικά, από την αρχή όλα σε έλεγχο, όλα στο φως, έτσι ώστε πραγματικά να μην κινδυνεύει κανείς και καμία από τέτοιους οι οποίοι θεωρούνται ή λένε τον εαυτό τους γιατρούς. Εδώ θα είμαστε και τις 6. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο εδώ, στο κεντρικό ροθάλαμο του Sky, στο Νεοφάλιρο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Θανάση Καραγιάννης. Μουσικές συνδέσεις με το χθες και το σήμερα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και περιμένω τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω του Πέτρου Μωραΐτη. Αν θέλετε να του μιλήσετε, στο 210-48-00-170-4. Καταγράφει τις δικές σας καλημέρες ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Έχουμε βεβαίως τον ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτύου, αλλά και το SMS από το κινητό σας. Και παράλληλα έχουμε και τον αριθμό Viber 698-123-1003. Πολύ εύκολο, στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες, ό,τι ακριβώς θέλετε, το διαβάζουμε εδώ, το βλέπουμε εδώ. Μπορείτε να μας στείλετε και βιντεάκι αν κάτι συμβαίνει στη δική σας περιοχή και θέλετε να το επισημάνετε και εδώ, ή όλα αυτά τα οποία στέλνετε στον Άρη κατά καιρούς. Κύριε Πορτοσάλτε, έχουμε διαρροή νερού εδώ και 5 μέρες, έχουμε διαρροή εκεί, έχουμε αυτή τη λακκούβα εκεί. Μια φωτογραφία με το κινητό σας και το Viber ή ένα μικρό βιντεάκι. Αυτά βεβαίως και θα αξιοποιηθούν και από τον Άρη και βεβαίως από όλο το ραδιόφωνο και την τηλεόραση και το διαδίκτυο του Skype. Θα δείτε τα θέματά σας και στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση. Οπότε λοιπόν, πολύ εύκολα μέσω του Viber, γραπτό μήνυμα, ηχητικό μήνυμα, φωτογραφία ή βίντεο, είναι πολύ πολύ εύκολα να τα διαχειριστούμε και φυσικά να αποδώσουμε βεβαίως την ευθύνη εκεί όπου πρέπει και να αναζητήσουμε και τις λύσεις. 698-123-1003 ο αριθμός στο Viber και για απλές καλημέρες. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, έτσι να συνδεθούμε όλοι μαζί εδώ στον Sky. Και να ξεκινήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθένα Μαράκη, και στη συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός που φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις των μαρτύρων. Φαίνεται λοιπόν ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης των τραγουδιστή, ενώ η ίδια στην αρχή της κατάθεσης υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτήν που υποστήριξε η ίδια. Οι αρχές προχώρησαν εχθές την κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο γιατρών, όσο και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα το 2030, χαρακτηρίζει ο Κυριακός Μητσοτάκης τα μέτρα παρουσίαση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε αίτηση του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση των συνταξιούχων και των δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ έως το 2028, αλλά και στα μέτρα για την αντιστέγαση και την οικογένεια. Η άνοδος της ακροδεξιάς, τα ζητήματα καθημερινότητας και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο, είτε στα ανατολικά είτε στα νότιο-ανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στο ΠΑΣΟΚ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη έσκυψε στη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Μιλώντας στην ΔΕΘ, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα για τους εργαζομένους και τα λαϊκά στρώματα, λέγοντας ότι τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ των εξαγγελιών δεν καλύπτουν τις απώλειες εισοδήματος των τελευταίων ετών. Όπως υποστήριξε ο κ. Κουτσούμπας, την ίδια ώρα οι φορολογικές επιβαρύνσεις παραμένουν υψηλές για μισθωτούς, συνταξιούχους και μικρομεσαίους. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση, ήταν το σύνθημα που επανέλαβε αρκετές φορές η πρόεδρος της πλεύσης ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε χθες το πλεύση της 20ης έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν παίζουμε βρώμικα όπως πολλοί άλλοι, αριστερά και δεξιά, δεν κοροϊδέψαμε, δεν ξεχάσαμε τις δεσμεύσεις μας, δεν σταματήσαμε να βάζουμε τον άνθρωπο μπροστά. Σήμερα η ομιλία και η συνέντευξη τύπου από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και αύριο Σάββατο Κυριακή είναι η μέρα του ΠΑΣΟΚ, του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης, με ομιλία το βράδυ στο Βελίδιο και την Κυριακή.

0: εκεί με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στο μεταξύ, ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, εργασιακός φόρτος και χαμηλές αποδόσεις συνθέτουν το προφίλ του μέσου Έλληνα δασκάλου και καθηγητή, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕ. Επίσης, πάνω από 5-6 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από το ΕΣΠΑ για τις σχολικές βιβλιοθήκες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία 252 νέων σχολικών βιβλιοθήκων σε όλη την εκπαίδευση, ενώ για πρώτη φορά αποκτά και τον πιαγωγείο οργανωμένη σχολική βιβλιοθήκη. Στη Δανία τώρα, η Δανία λοιπόν θα απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στα δημοτικά και τα γυμνάσια, τόσο εντός των αιθουσών διδασκαλίας όσο και στο προάβλιο, ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός της χώρας. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Αμάλα Κλούνεϊ και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο το μεσημέρι εχθές. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην μεγάλη προσφορά και την χρήσιμη νομική συμβουλή της κυρίας Αμάλα Λαμποντίν, της κυρίας Κλούνεϊ, στο θέμα αυτό. Όπως ήταν ο κύριος Τασούλα, το ζήτημα δεν είναι νίκης ή ήττας, σημειώνοντας ότι ήταν μεγαλειώδης κίνηση εκ μέρους της Βρετανίας η επιστροφή των γλυπτών. Στη συνέχεια, η κυρία Αμάλα Κλούνεϊ είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών και στο ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη διαδοχική αύξηση επιτοκίων κατά 0,25%, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,5%, καθώς η υψηλή αβεβαιότητα αλλά και οι ανωτικοί κίνδυνοι στο μέτωπο του πληθωρισμού εντείνονται λόγω του σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στην Ουκρανία. Εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD δηλαδή, διατηρεί σαφές προβάδισμα ενώπιση των κρατηδιακών εκλογών στο Μεκλενδεμβούργο, Δυτική Πομερανία, οι οποίες θα διενεργηθούν στις 20 Σεπτεμβρίου. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ακόμη καταποντισμό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, CDU, αλλά και απώλειες για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5 και μάλιστα σε ένα από τα προπύργια του. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε σήμερα η Wall Street Journal, επικαλούμενοι αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή. Οι πύραυλοι αυτοί συναρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν τον πόλεμο, αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εχθές σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε εχθές το απόγευμα κατά από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη τις πορείες του. Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωση, το λεωφορείο ανήκε σε Ολλανδική τουριστική εταιρεία, η οποία οργανώνει ταξίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκπρόσωπος Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιριών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και αρκετά παιδιά, χθες το μεσημέρι σε ρωσικό πλήγμα με μια επανδρωμένο αεροσκάφο σε εμπορικό κέντρο της πόλης Παύλογκραντ στην κεντροανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, κ. Σιμπίχα, χαρακτήρισε το περιστατικό σκόπιμο με τρομοκρατική ενέργεια εναντίον αμάχων. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπογείων υποδομών της Χεζμπολάχ στην κορυφογραμμή Αλί Ταχέρ ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Όπως αναφέρουν, με αυτήν την επιχείρηση ολοκληρώνεται η εδραίωση της ζώνης ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Οι 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν το απόγευμα με διαθρησκειακή επιμνημόσυνη δέηση στον Ελληνοορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου δίπλα στο σημείο 0, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου. κυβέρνηση Τραμπ στη Νέα Υόρκη θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump δεν θα παρευρεθεί στην τελετή στο σημείο 0, θα μεταβεί στο Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί. Χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 11 χθες το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκής. Σε τρεις συλλήψεις τώρα για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Λάβριο και Τρίκαλα προχώρησαν χθες οι αρχές. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίες 28 και 47 ετών στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιές από Αμέλεια στο Λάβριο κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής μετάλλων με χρήση συσκευής οξυγόνου. Παράλληλα, τους επιβλήθηκε και πρόστιμο διοικητικό άνω των 3.600 ευρώ. Επιπλέον, ένας 87χρονος συλλήφθη στο παλαιομοναστήριο Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς κατά την κάψη μικρού σωρού φύλων εντός οικοπαιδικού χώρου. Το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.000 ευρώ. Ένα σημαντικό έργο υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτρισμού και ηλεκτρικής ενέργειας προϋπολογισμού 33,4 εκατομμυρίων ευρώ δρομολογεί ο ΔΔΕ στον Δήμο Κηφισιάς. Το έργο θα αναπτυχθεί σταδιακά στην Κηφισιά, στην Νέα Ερυθρέα και την Εκάλη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Η παρέμβαση περιλαμβάνει περίπου 124 χιλιόμετρα νέου υπόγειου δικτύου με συστάσεις και 86 χιλιόμετρα μεικτού υπογείου δικτύου μέση και χαμηλή τάση. Παράλληλα, προβλέπονται αποκατάσταση σε πεζοδρομίων καθώς και πλήρης απομάκρυνση των υφιστάμενων στήλων διανομής. Ανοίγει σε αρχές επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στην Λέσβο μετά και τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την εντόπιση του αφθόδους πυρετού. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε μετά και την επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στον ιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίηση και ενημέρωσε τη μητέρα. Αμέσως η μητέρα πήγε στην αστυνομία που προχώρησε σε καταγγελία με την έρευνα να αποκαλύπτει τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο συλληφθής οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα. Χωρίς αισθήσεις, το απεγκλωβίστηκε χθες το βράδυ άνδρας 60 ετών που καταπλακώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες από υγειοργικό ελκυστήρα στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα, που στήχησε τη ζωή σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμη άγρια ζώα, παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. 5 περιβαλλοντικές οργανώσεις κατέθεσαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων από άγνωστους στο Εθνικό Πάρκο Δοδιάς τον περασμένο Μάρτιο. Όπως επισημαίνουν οι οικολογικές οργανώσεις, οι μαζικές δηλητηριάσεις ήταν καταστροφικές για τον πληθυσμό του απειλούμενου μαυρόγυπα, όπου μετά από 2 καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή δίνει ήδη μια δύσκολη μάχη για να ανακάμψει. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League χθες, Πέμπτη, ήταν τα εξής: Eindhoven Shakhtar Donetsk 1-1, Fenerbahce Roma 1-1, Bayern Bodo Glimt 5-0, Manchester United Sabah 4-0, Slavia Praga Lanz 2-3 και Como Lipsia 4-1. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Κηφισιά στο ΆΚΑ με 3-1. Για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, Superbet ισόπαλος 1-1, έλεξε και ο αγώνας ανάμεσα στον Αστέρα Άκτορ και τον Άρη. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από τηλεόραση. Και μια που μιλάμε για την τηλεόραση του Sky, οι μπλε ώρες, η νέα δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου και του Κούλη Νικολάου και της Βάνας Δημητρίου, κάνει πρεμιέρα στον Sky τη Δευτέρα, 14 του μηνός, 9 η ώρα το βράδυ. Συντονιστείτε μετά και το κεντρικό δελτίο με την Έλα Φρεντζάνη στην τηλεόραση του Sky και αποτυπώνει την καθηλωτική ιστορία της Εύας και του Άγγελου. Όλα αυτά λοιπόν την Δευτέρα, 14 του μηνός, 9 η ώρα το βράδυ, αμέσως μετά, καπάκι που λέμε, από το κεντρικό δελτίο με την Έλα Φρεντζάνη και όλες οι ειδήσεις του Sky. Έτσι λοιπόν, μια νέα καθημερινή συνήθεια έρχεται στην τηλεόραση του Sky κάθε βράδυ σε 9 οι μπλε ώρες. Λοιπόν, είμαστε και φυσικά δεν ξεχνάμε, όπως καταλαβαίνετε, και ότι δεν μένουν πάρα πολλές ημέρες, ελάχιστες ημέρες, διότι 14 του μηνός η μεγάλη συναυλία τρεις μέρες για τη μεγάλη συναυλία στο Του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαροστάδιο. Όλοι θα είμαστε εκεί, όλοι και όλες θα είμαστε εκεί. Φίλοι, συγγενείς, γνωστοί, όλοι εκεί για τον Μάνο Λοΐζο. Να τιμήσουμε τον Μάνο Λοΐζο με μια πλειάδα καλλιτεχνών, με την Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Χρήστο Μάστρα, τον Απόστολο Μόσιο, τον Γιώργο Νταλάρα, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιώργο Περί, τη Μαρίνα Σάντι, τον Κώστα Τριδαφυλλίδη, την Ελένη Τσαλεγοπούλου και την Νεφέλη Φασούλη. Θα είμαστε όλοι και όλες εκεί. Και φυσικά ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς σας τα αποκαλύπτω εγώ τώρα. Ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης θα ανέβει στη σκηνή με τον τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζιμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα συμβούν στην μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε τη Δευτέρα 14 του μηνός στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαροστάδιο. Θα έχει και πάρα πολλά άλλα στιγμιότυπα και πάρα πολλές άλλες πολύ ωραίες στιγμές. Δεν σας τα αποκαλύπτουμε όλες. Θυμίζω όμως ότι πέρα από το ticketmaster.gr μπορείτε και σε δύο φυσικά σημεία, τα οποία θα είναι ανοιχτά και είναι ανοιχτά καθημερινά 8 με 10.30 το βράδυ, τόσο στο Σύνταγμα, η Μητροπόλη 25, όσο και στο Κορουνάκι Τσακάλοφ 14, έτσι ώστε να παραλάβετε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας από εκεί, χωρίς να περιμένετε τίποτα άλλο και χωρίς καμιά ηλεκτρονική ταλαιπωρία, αν αυτό σας ταλαιπωρεί. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τη Δευτέρα θα είμαστε όλες και όλοι εκεί. Προς το παρόν, εδώ η Αθηνά Μαράκη, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε ο γιατρός. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα, δήλωσε. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Νέες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο, με αποτέλεσμα μια 9-όροφη πολυκατοικία να τυλιχθεί στις φλόγες. Νωρίτερα οι αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση για επίθεση με drones, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες. Ένας άντρας 51 ετών, αλβανικής υπηκότητας, συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη γονή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. 11 Σεπτεμβρίου, Αγία Ευανθίας Μάρτυρος, ο Σου Ιωφροσύνου του Μαγείρου, Αγία Θεοδόρα Ιένα Βάστα, Ευάνθιος Ευανθία, Εύα, Εφρόσυνος και Φρόσυνος, γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Ανατολή του ηλίου, 7 και 3 πρώτα λεπτά, η δύση του ηλίου θα λάβει χώρα, θα συμβεί στις 19 και 40 ακριβώς. Και το 1611, επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο II καταλαμβάνουν τα Γιάννενα. Το 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στην Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. Το 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο σας σήμερα της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον Θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού. 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή με τα αρχικά WWF. 1973 έχουμε πραξικόπημα, εκδηλώνεται στην Χιλή. Ο στρατός της χώρας με επικεφαλής τον στρατηγό Πίνοσετ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβατόρε Αλιέντε. 2001, όπως είπαμε και στους τίτλους μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας. Πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπέρνουν τους 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Σαν σήμερα επίσης, το 2004, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Σιθωνίας, ενώ πετάμε προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν τότε το θάνατο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Σαν σήμερα, το 1885, γεννιέται ο Λόρενς, ο Ντέιβιντ Χέρμπερτ Λόρενς, Βρετανός συγγραφέας. Το 1935 γεννιέται ο Άρβο Πέρτ, Εστονός συνθέτης. Σαν σήμερα, το 1954, φεύγει από τη ζωή η Μαρία Κακοτοπούλου, διεκεκριμένη Ελληνίδα. Το 1973, με συγχωρείτε, είπαμε ότι ο Σαλβαδόρε Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος Χιλής, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος, ενώ το 2019 φύγει από τη ζωή ο Αντώνης Λιβάνης. Και σαν σήμερα, Θεοδόση Πάνου, καλημέρα, καλό πρωινό, το 1965 γεννιέται

Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα στο, από το Wogolong της Αυστραλίας. Ο Θωμάς μας έχει στείλει και φωτογραφίες εκεί. Καταπληκτικά βλέπεις, Παναγιώτη μου. 13 φωτογραφίες έχει στείλει. 5-23. Να είσαι καλά, Θωμά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό εδώ από εμάς. Σας είναι μεσημέρα και απόγευμα. Καλημέρα στον Καμό. Καλή δύναμη, καλό πρωινό με μήνυμά σου πλέον και από το Viber του Sky. 698-123-1003. Μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Μην μας παίρνετε τηλέφωνο, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Δηλαδή το βλέπω αυτό. Δηλαδή πόσο πιο απλό. Δεν απαντιέται αυτό το τηλέφωνο. Είναι αριθμός τηλεφώνου για να στείλετε γραπτό μήνυμα, ηχητικό μήνυμα εάν θέλετε, να στείλετε φωτογραφίες, να στείλετε βίντεο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εδώ μέσω του νέου αριθμού Viber 698-123-1003. Και φυσικά πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Στο Δήμο από την Καλυθέα, καλό πρωινό. Καλημέρα και στον Αλεχάνδρο. Καλή δύναμη, Αλεχάνδρο μου, να σε καλά. Ο Δήμος αναφέρεται σε όλα αυτά τα ιατρικά λάθη, σε όλους αυτούς τους γιατρούς, οι οποίοι κονομάνε, λέει, ενώ δεν είναι και γιατροί. Και το 2013 θα πούμε έτσι καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είναι πιο έτσι στα γούστα των πρωινού ακροατηρίου. Και καλά θα αρέσει και στο Θεοδόση, όχι κάτι άλλο. Ο Γιάννης Κολοκυθάς σίγουρα το τραγουδάει, το ξέρει πολύ καλά. Σαν σήμερα φεύγει το 2013 από αυτήν την ζωή ο στη Ρώμη, σε ηλικία 78 ετών, ο Τζίμι Φοντάνα.

0: Την Ευελπίδων εκεί όπου μας στέλνετε τα μηνύματά σας για το πόσο υποφέρετε σε αυτές τις πολυκατοικίες. Ξέρετε που έχουν φύγει οι ιδιοκτήτες, έχουν νοικιάσει τα σπίτια σε κάτι αγνώστους, οι οποίοι μέσα το σπίτι το κάνουν μην πω τι. Το ζούμε εμείς στις περιοχές αυτές. Δεν ξέρω αν και εσείς το έχετε παρατηρήσει. Πολυκατοικίες οι οποίες δεν σέβονται τίποτα όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα και δεν θέμα ρατσιστικό, είναι θέμα το πώς κανείς καταλαβαίνει τι ζει. Με όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτά τα διαμερίσματα και φυσικά την ευθύνη που έχει ο ιδιοκτήτης που τον νοικιάζει και σου λέει μπρε, δεν εγώ να παίρνω τα λεφτά μου και να γίνεται εκεί πέρα ο κακός χαμός. Εγώ δεν ζω εκεί, αλλά όμως ζουν οι υπόλοιποι, προσέξτε. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό, να είσαι καλά και εσύ. Καλημέρα στους Γιώργηδες της Εστίασης, Σίσκας, Δένδρινος και Κότσαρης, να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους, καλό πρωινό. Και πάμε δυστυχώς σε αυτό το οποίο έχουμε το περιστατικό, με όλη αυτή τη σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν κάτω από τα μάτια όλων, με απόλυτη ελευθερία διαφήμιση στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο, το οποίο δεν υπάρχει κάποιο προορισμό. Δηλαδή, επισήμως δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν μπορεί κανείς να διαφημιστεί έτσι στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες. Όλα αυτά λοιπόν μέσω διαδικτύου, όλα αυτά μέσω από στόμα σε στόμα. Πήγαινε εκεί, είναι πολύ καλός. Παναγιώτη εκεί, ο Παναγιώτης έκανε εκείνο, οπότε λέει πήγαινε και εκεί, κάνε και εκείνο. Είναι άριστο, εγγυώμαι και το ένα και το άλλο και όλα αυτά. Και να όπου συμβαίνει το μοιραίο. Και συμβαίνει το μοιραίο διότι πεθαίνει ένας πολύ γνωστός και αγαπητός τραγουδιστής. Και φυσικά έχουμε τις εξελίξεις διότι στη σύλληψη των δύο γιατρών τελικά μπλέκοντας αυτήν την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται σήμερα να διηγηθούν στον εισαγγελέα. Πάμε να ακούσουμε όλα το χρονικό το οποίο το περιγράφει εχθές η ζωντανή σύνδεση από την πλατεία Αμερικής, από την Θήρα, εκεί όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα και εκεί που είναι το αρμόδιο για τα ζητήματα αυτά, τμήμα της ασφάλειας, ο Μιχάλης Θεζάρης.
1: Με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο, Λένα, συνελήφθησαν πριν από λίγα λεπτά οι δύο γιατροί, στην κλινική των οποίων έγινε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον γνωστό τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει την ζωή του κατά τη διάρκεια αυτής. Ήταν μια διαδικασία αυτή, πριν καταλήξουμε εδώ, η οποία διήρκησε πάρα πολλές ώρες. Είναι χαρακτηριστικό πως πριν φτάσουν εδώ, στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, στην Κυψέλη, είχε προηγηθεί κατοίκον έρευνα στο σπίτι, στο ψυχικό, παρουσία αστυνομικών για τουλάχιστον 20 λεπτά. Πριν από αυτό βέβαια, επί 8 ολόκληρες ώρες είχαν κάνει φύλο και φτερό την κλινική τους στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Οι αστυνομικοί έλεγξαν ψηφιακά πιστήρια, τους χώρους, τις κάμερες που υπάρχουν στο σημείο, ενώ συνέλεξαν και 4 χαρτοσακούλες με πιστήρια. Πιστήρια τα οποία σχετίζονται με έγγραφα, με τα ρούχα του καλλιτέχνη, αλλά και με ψηφιακά δεδομένα τα οποία συνέλεξαν οι εξειδικευμένοι αστυνομικοί οι οποίοι συμμετείχαν στις έρευνες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις στην υπόθεση αυτή και αναμένουμε να δούμε τι άλλο θα προκύψει από εδώ και πέρα.
2: Σχηματίζεται και η δικογραφία. Να πάμε λίγο στις έρευνες. Στην κλινική αυτή, στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπως τέλος πάντων ονομάζεται, υπήρχαν κάμερες, Μιχάλη. Άρα είχαν καταγράψει το πότε έφτασε ο Γιώργος Μαζονάκης και εκεί πέρα υπήρχαν κάποιες αποκλίσεις σχετικά με τα όσα ισχυρίζεται η γιατρός αυτή και στα όσα βλέπουν από τις κάμερες οι αστυνομικοί.
1: Υπήρχαν κάποιες πολύ σημαντικές αντιφάσεις, τις οποίες διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, Λένα, της γιατρού, καθώς η πρώτη σχετίζεται με το γεγονός πως η ίδια η γιατρός υποστήριξε πως ο Γιώργος Μαζονάκης επισκέφθηκε το ιατρείο της στις 4 το απόγευμα. Από την ψηφιακή λοιπόν έρευνα στις κάμερες, από την έρευνα στις κάμερες, διαπιστώθηκε ότι ο γνωστός καλλιτέχνης έφτασε στην κλινική στην 1 το μεσημέρι. Οπότε καταλαβαίνετε πως εδώ υπάρχει μια απόκληση 3 ωρών σχετικά με τον χρόνο όπου ο Γιώργος Μαζονάκης επισκέπτεται το ιατρείο. Η δεύτερη και πιο σημαντική νομίζω και εδώ μάλλον με βάση αυτήν οδηγηθήκαμε στο αποτέλεσμα της σύλληψης των δύο γιατρών σχετίζεται με το γεγονός πως αρχικά η γιατρός φέρεται να υποστήριξε πως η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε ξεκινήσει με τον Γιώργο Μαζονάκη, ήταν στο αρχικό της στάδιο. Όπως προκύπτει όμως από την έρευνα των μηχανημάτων την οποία πραγματοποιήθηκαν τα εξειδικευμένα στελέχη διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, το μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία για 45 ολόκληρα λεπτά πριν ο καλλιτέχνης χάσει τις αισθήσεις του.
2: Και γιατί αυτό πως ουσιαστικά είναι πολύ σημαντικό ακριβώς, διότι συνδέει ενδεχομένως τη θεραπεία με
1: τον
2: την αιτία θανάτου.
1: Με τη θεραπεία.
2: Απλώς είναι και έτσι οι ώρες, διότι γιατρός είπε εμείς ήρθε 4 η ώρα, υπάρχει το οπτικό υλικό που τον δείχνει να καταφθάνει στο ιατρείο στη μία το μεσημέρι. Επομένως, για τρεις ολόκληρες ώρες, ερώτημα είναι τι έκανε σε αυτό το ιατρείο, εάν δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία. Ένα δεύτερο, Μιχάλη, το οποίο είναι τα αντικειμενικά στοιχεία, είναι ότι το μηχάνημα αυτό, το οποίο δεν ήταν καταγεγραμμένο στον τελευταίο έλεγχο που είχε γίνει το 2025, είναι ένα μηχάνημα που σύμφωνα με τη διευθύντρια του νοσοκομείου Ευαγγελισμός πρέπει να υπάρχει μόνο σε νοσοκομείο και πρέπει να υπάρχει σε καθεστώς ΜΕΘ.
1: Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, λένε, σε ό,τι έχει να κάνει αυτό. Άλλωστε, μας το επισημαίνουν από το πρωί τόσο ο Υπουργός Υγείας, όσο και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Μόνο τρία νοσοκομεία στην χώρα μας μπορούν να πραγματοποιήσουν πλασμαφαίρεση μέσα σε καθεστώς μονάδες εντατικής θεραπείας, σε περιβάλλον μονάδες εντατικής θεραπείας. Και όπως επεσήμανε λοιπόν η διευθύντρια του Ευαγγελισμού, η οποία κατέθεσε στους αστυνομικούς, ήταν πολύ συγκεκριμένο αυτό που είπε. Το συγκεκριμένο μηχάνημα χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη νόσο, γιατί διαφορετικά μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο για τον ασθενή. Σημειώνεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, δεν είχε κάποια ασθένεια, δεν είχε κάποια νόσο. Το προσωπικό, σημειώνει η διευθύντρια που κατέθεσε, το προσωπικό που χρησιμοποιούμε στο νοσοκομείο για το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι ειδικά εκπαιδευμένο. Την άδεια για τη χρησιμοποίησή του μηχανήματος την δίνει ο Ιατρικός Σύλλογος, αλλά δεν την δίνει σε ιδιωτικά ιατρία, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τον ασθενή ο οποίος την πραγματοποιεί.
2: Ο οποίος, σύμφωνα με το όσο γνωρίζουμε, δεν έπασχε από κάτι. Ενδεχομένως, δηλαδή, οι όλες αυτές θεραπείες, που προφανώς ένα τέτοιο μηχάνημα δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε ένα τέτοιο ιατρείο. Είναι και το θέμα της εξειδίκευσης, της ειδικότητας της γιατρού. Η ίδια ισχυρίζεται ότι είναι γυναικολόγος. Ωστόσο, κάτι τέτοιο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών δεν είναι καταγεγραμμένο. Και εκεί, επομένως, υπάρχουν σοβαρές ασάφειες και σοβαρές ενδείξεις ότι αυτό το ιατρείο κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά.
1: Ναι, και αν θες μια παρατήρηση, επειδή διάβασα προσεκτικά το βιογραφικό της, αναφέρει ότι έχει γνώση σαμανικής ιατρικής και μάλιστα έχει κάνει και κάποια σεμινάρια πάνω στη συγκεκριμένη ειδικότητα.
0: 33 χρόνια, 33 χρόνια ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κάνει και μας είχε κάνει να νιώσουμε με τα τραγούδια του μια φωτεινή προσωπικότητα παρά τα πάθη και τις προσωπικές περιπέτειες που τον δοκίμαζαν. Ήταν πραγματικά αυτό που λέμε one man show, με την στόφα ενός λαϊκού καλλιτέχνη, αλλά και με μια φωνή πολύ πολύ ιδιαίτερη και διαπεραστική. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Μέρη Τούμπα με ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν μαζί του, με ανθρώπους οι οποίοι τον αγκάλιασαν, με ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν και είχαν κάτι να πούνε για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
3: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
4: Μια φωνή που σημάδεψε γενιές, σήγησε.

Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό, αλλά και μια παρακαταθήκη τραγουδιών που έγιναν κομμάτι της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων.

0: παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
1: καλά. Είναι κάτι που πάω ωραίο ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που, ας πούμε, δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, δηλαδή σκοή εποχή, με την εποχή του τώρα.

0: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
1: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα.
0: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
1: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
2: Σε αυτό όμως τώρα το οποίο αναδεικνύει και πρώτο θέμα η εφημερίδα Καθημερινή, τη σκοτεινή αυτή αγορά της τεχνητής ευεξίας, καθώς έχουν συλληφθεί οι δύο γιατροί. Πλασμαφαίρεση, αυτή ήταν η θεραπεία, την οποία πρότειναν στον Γιώργο Μαζονάκη. Αν υποθέσουμε ότι είχαν τα διαπιστευτήρια να την κάνουν, είναι ιατρική πράξη. Αν είναι ποιος γιατρός είναι αρμόδιος και κυρίως πια που γίνεται αυτή η θεραπεία. Αιματολόγοι με τους οποίους επικοινωνήσαμε εδώ στον ΣΚΑΕ μας εξηγούν τι είναι αυτή η θεραπεία, αν έχει παρενέργειες και πώς πρέπει να γίνεται. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τη Ματίνα Πολυχρόνη.
3: Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη αφήνει ένα μεγάλο κενό στην μουσική σκηνή της χώρας. Παράλληλα όμως δημιουργεί και μια σειρά από ερωτήματα γύρω από την θεραπεία της πλασμαφαίρεσης στην οποία θα υποβαλόταν ο τραγουδιστής.
4: Το αίμα του ασθενούς περνά από μια ειδική συσκευή. Η συσκευή αυτή διαχωρίζει τα έμορφα στοιχεία, δηλαδή τα ερυθρά, τα λευκά, τα αιμοπετάλια, τα οποία επιστρέφουν στον οργανισμό και το αφαιρούμενο πλάσμα αντικαθίσταται από ένα υγρό αντικατάσταση.
3: Στόχος της θεραπείας είναι η απομάκρυνση παθογόνων οργανισμών και ανεπιθύμητων ουσιών από το πλάσμα του αίματος.
4: Εφαρμόζεται σε διάφορες νόσους. Μπορεί να είναι αυτοάνοσα νοσήματα, αιματολογικές ασθένειες κτλ.
3: Μια θεραπεία που εδώ και δεκαετίες εφαρμοζόταν αποκλειστικά σε καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή ενός ανθρώπου, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται από πολλούς για να διατηρήσουν την νεότητα και την ευεξία τους και μάλιστα σε χώρους μη ενδεδειγμένους.
5: Δεν μπορεί να γίνεται στον χώρο ενός απλού ιατρίου, χρειάζεται ημερήσια νοσηλεία. Κατά συνέπεια γίνεται μόνο σε νοσοκομείο στην Ελλάδα.
6: Όποτε έχουμε αίμα σε εξωσωματική κυκλοφορία, πρέπει να είμαστε σε χώρο που υπάρχουν διαθέσιμα τρόποι ανάνυψης.
7: Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων μας έχουν καταγγελθεί πάρα πολλές τέτοιες θεραπείες. Γίνονται σε πλοία, σε βάρκες, σε σαλόνια, σε μπαλκόνια.
8: Offering a therapy that's showing promise for Alzheimer's, chronic illness and healthy aging.
3: Η θεραπεία διαφημίζεται διεθνώς για την αποτοξίνωση του οργανισμού και την επιβράδυνση της γύρανσης. Σταρ του Hollywood πληρώνουν για αυτή χιλιάδες δολάρια. Η ηθοποιός Gwyneth Paltrow αποκάλυψε ότι είχε κάνει 5 συνεδρίες πλασμαφαίρεσης σε κλινική του Σικάγο, αλλά και ο Orlando Bloom, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία αξίας 10.000 λιρών.
7: Υπάρχουν κίνδυνοι σε πολλά είδη θεραπείων, τα οποία υπόσχονται θαυματουργά αποτελέσματα.
3: Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η μέθοδος αυτή έχει σώσει ζωές σε όλο τον κόσμο και τονίζουν ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να συνδέουν ούτε την πλασμαφαίρεση αλλά ούτε και καμία άλλη αντίστοιχη μέθοδο με την αναζωογόνηση.
4: Ανθίζουν είτε κλινικές είτε διάφορα ιατρία, χρησιμοποιούν τους όρους βλαστικά κύτταρα, αναγεννητική ιατρική, αντιγύραση.
3: Η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια καθιερωμένη ιατρική μέθοδο. Όταν όμως εντάσσεται σε υποσχέσεις για αντιγύρανση ή μακροζωία, οι ειδικοί θέτουν ένα σαφές ερώτημα. Τι πραγματικά τεκμηριώνεται επιστημονικά και τι έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές?
2: Σωτηρία Δαμελίζια, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους τους ακροατές. Να σε καλά. Καλημέρα, Σωτήρη Κραβαρή, εδώ από τον Πέμπτο. Καλημέρα, Σωτήρη μου, να σε καλά, καλή δύναμη. Τηλεφωνικό κέντρο στον Πέτρο Μωραήτη, κυρία Μαρία από το Χαλανδρή τηλεφώνησε, όπως και η κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια. Καλημέρα, κυρία Αφροδίτη και κυρία Μαρία. Επίσης, την κυρία Βούλα από το Παγκράτη, πολλές καλημέρες. Η κυρία Σοφία από τη Σπάρτη. Ο Στέφανος από το Γέρακα, εκείνος με το δικό του πρωινό τηλεφώνημα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και τα νεότερα μέσω του Viber. Καλημέρα στον Τάσο, καλή δύναμη. Ο Τάσος από τον δρόμο, καλή εκπομπή. Ενώ ο Σωτήρης μας λέει, ξέρω κι εγώ άλλη μια γιατρό με ειδικές γνώσεις κβαντικής ιατρικής. Βεβαίως. Τώρα θα πήγαινες κάπου αν σου έλεγε κάποιος ότι κάνω και εξασκώ την κβαντική ιατρική. Αυτό είναι, αυτό βεβαίως όμως είναι και, και στον καθένα και στην καθεμία, αγαπητέ μου Σωτήρη. Έτσι οφείλουμε να πούμε. πρέπει να γνωρίζουμε όλα αυτά. Το τι συμβαίνει και το που πηγαίνουμε. Τώρα, το πρώτο κουδούνι λοιπόν της νέας χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα Παρασκευή στο σχολείο ολόκληρης της χώρας με τον καθιερωμένο αγιασμό. 5.259 είναι η νέα εκπαιδευτική γενική εκπαίδευση και ειδική αγωγή που θα μπουν και έχουν μπει ήδη στην εκπαίδευση, καθώς και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Τα είπε αυτά η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό των προσλήψεων να φτάνει στις 21.948, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Τώρα, κυρία Ζαχαράκη, θα βρεθεί στον αγιασμό σε σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάνω από 56 εκατομμύρια, και αυτό είναι μια πολύ ωραία είδηση, θα διατεθούν από το ΕΣΠΑ για σχολικές βιβλιοθήκες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η δημιουργία 252 νέων σχολικών βιβλιοθήκων σε ολόκληρη την εκπαίδευση, ενώ για πρώτη φορά αποκτά και το νηπιαγωγείο τη δική του οργανωμένη σχολική βιβλιοθήκη. Πάμε στα οικονομικά τώρα, διότι οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα έχουν ήδη δώσει καύσιμο στην πολιτική αυτή κόντρα, με τον ίδιο να ταυτίζει την ακρίβεια με αόρατο μνημόνιο, με υπόμνηση του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Επαναρχόνται οι πολιτικοί αντίπαλοι του κυρίου Τσίπρα σταθερά. Τα περί κοστολογήσεις ανεβάζουν τα πολιτικά ντεσιμπέλ, με το Υπουργείο Οικονομικών να μετρά 40 δισεκατομμύρια ευρώ το οικονομικό πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τη Χρύσα Μπάτου.
9: Πριν από τις εγκαταστάσεις του νέου πάρκου βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα αλλαγής παραγωγικού μοντέλου της χώρας με επενδύσεις άνω του 1 δις στην εγχώρια φαρμακοβιομηχανία.
10: Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε. Αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στην βιομηχανία.
9: Βέλη στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος σήμερα συνάντησε τη διοίκηση της ΔΕΘ και επισκέφθηκε τα περίπτερα.
11: Είναι ένα αόρατο μνημόνιο που πηγαίνει στην εσχροκέρδεια, στις τσέπες των καρτέλ.
12: Δεν θέλω να υποτιμήσω αυτές τις παροχές. Κάθε ευρώ που πηγαίνει στους πολίτες σε μια περίοδο κρίσης είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω όμως ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, δεν είχε τίποτα να μας πει για το όραμά του για το σχέδιο αυτής της χώρας.
9: Βολές που άνοιξαν το νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης.
13: Το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια.
14: Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε χθες, λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα, και προέρχεται από πολιτική παρθενογέννηση. Σαν να μην έχει κρυθεί πολλάκις, με την ίδια ετοιμιγορία αυτή του αποτυχημένου πρωθυπουργού.
9: Στο επίκεντρο βρέθηκε και πάλι κοστολόγηση των οικονομικών προγραμμάτων.
15: Τα επιμέρους μέτρα της κυβέρνησης πρέπει επίσης να συγκριθούν με αυτά που έκλεψαν από τα λαϊκά στρώματα οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Η πολιτική του, Τσίπρα και του Μητσοτάκη και του Ανδρουλάκη είναι να υπηρετούν τα καρτέλ, να υπηρετούν το χρηματιστήριο ενέργειας, να υπηρετούν τις τραπεζίτες.
17: Ο επανακάμψας δίθεν σωτήρας Αλέξης Τσίπρας.
18: Εμείς μιλάμε για νομοθετήματα και θα κοστολογηθούν όχι από εμάς, αλλά από το γενικό λογιστήριο του κράτους, ώστε να σταματήσουν και οι μαθητευόμενοι μάγοι που μόνοι τους κοστολογούν.
9: Η φτώχεια, κύριε Τσίπρα, προκαλείται από τις πολιτικές του Κυριακού Μητσοτάκη και από όσους θέλουν να τις ανακυκλώσουν παραλλάσσοντάς τις κατά τη. Η αριστερά συγκρούεται. Στη ΔΕΒ σήμερα βρέθηκαν και άλλα πολιτικά κόμματα.
19: Η κυβέρνηση της δεξιάς εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίδη, που είναι απέναντι στη μικρή και στη μεσαία επιχειρηματικότητα.
20: Ο πιο μεγάλος πόνος μετατρέπηκε σε ελπίδα.
9: Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ.
2: Σήμερα αυτή η δυσυπόστατη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, άλλο στην συνέντευξη τύπου, άλλο στην ομιλία, αυτά θα τα βρουν, τα έχουν βρει μεταξύ τους. Από ο κύριος Πολάκης, ενώ το Σαββατοκύριακο είναι για τον κύριο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ. Υπενθυμίζοντας τώρα και ακούγοντας το σχετικό ρεπορτάζ που έχει την οικονομία και λέγοντας ότι και σήμερα ανοίγουν και τα σχολεία, εγώ υπενθυμίζω τη μεγάλη δράση που επανέρχεται, διότι εσείς το ζητήσατε το Σάββατο, 12 του μηνός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, μας καλεί όλες και όλους να συγκεντρώσουμε τα πάντα τα οποία αφορούν και χρειάζεται ένα παιδί, τα σχολικά, το σχολείο του. Δηλαδή, γόμες, κασετίνες, ξύστρες, μολύβια, στυλό, μαρκαδόρους, όλα αυτά τα οποία, χάρακες, όλα αυτά, τσάντες, ό,τι καθένας μπορεί, ό,τι ακριβώς του περισσεύει και είναι σε άριστη κατάσταση, ή αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει τις όλες τις χρονιές που το κάναμε, ήταν καινούργια προϊόντα, τα αγοράζεται ειδικά για τη δράση αυτή, η οποία θα λάβει χώρα σε 5 σημεία στην Αθήνα. Ένα στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδος, ένα στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, ένα στο Μαρούσι, στο Νησάπ κατά από τη Γέφυρα, στον Πειραιά, εδώ στην πλατεία Κόρα Ήμπρας από το Δημαρχείο και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό. Όλα αυτά θα γίνουν το Σάββατο, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι και όπως πάντα σίγουρα θα είστε εκεί και θα μας εκπλήξετε. Και να κλείσουμε δυστυχώς με τις κηδείες εχθές σε κλίμα Οδύνης και μόλις στις τιμές κηδεύτηκαν οι δύο Ίκαροι που σκοτώθηκαν στην αεροπορική συντριβή του Φάνταμ στην Πτανάγρα. Χρήστος Τρατουλάκος, ρεπορτάζ.
0: Θα λείψω από το χωριό. Θα λείψω από τον πατέρα του και από την μάνα του.
21: Με δάκρυα στα μάτια, συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες αποχαιρέτησαν στα Γιάννενα το δικό τους άνθρωπο, τον ήρωά τους, τον σμιναγό Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο.
22: Τα μάτια μας θα είναι καρφωμένα πάνω στον ουρανό και θα τον περιμένουμε.
23: Ο 37χρονος αφήνει πίσω του ένα μωρό μόλις 5 μηνών.
24: Δυστυχώς, η μοίρα σου έμελε να φύγεις με το αεροπλάνο που λάτρεψες σε όλη σου την καριέρα. Για την οικογένεια, τους φίλους και την πολεμική αεροπορία, από εδώ και πέρα. Η 5η Σεπτεμβρίου θα είναι μια μέρα συνώνυμη της θλίψης και της στεναχώριας.
25: Καταπληκτικό παιδί, πολύ χαμογελαστός, πολύ ζεστός.
26: Ολόκληρη η Ηλία αποχαιρετά σήμερα τον δικό της ήρωα, τον Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν από λίγα 24 ώρα στην Τανάγρα. Το παρόν δίνουν συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι του πύργου και των γύρω περιοχών.
27: Είναι θλίβερο αυτό που έγινε, τραγικό.
28: Ένας ήρωας αρμένιζε τους εθέρες.
29: Δεν θα σου πω αντίο, γιατί το αντίο είναι για εκείνους που φεύγουν και χάνονται. Και εσύ δεν θα χαθείς. Θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά.
21: Δύο διαφορετικές πόλεις, ο ίδιος βουβός πόνος, θλίψη και συντριβή και ερωτήματα που ψάχνουν απαντήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
2: Αυτά από εμάς η Αθηνά Μαράκη στο Δελτίο Ειδήσεων των 6 και αμέσως μετά από λογάς Γιώργος Ψέλτης ήδη στο πόσο του. Εμείς αύριο το πρωί Σάββατο στις 5, να είστε καλά, για χαρά.
30: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε. Στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο. Στο Μαρούσι, στο Νησάπ, κάτω από τη Γέφυρα. Στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία. Στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
31: Η ώρα είναι 6.
32: Είμαι ο Φιλέας.
33: Και εγώ η Φογ.
32: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
33: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
32: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
33: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
32: Και πώς γίνεται αυτό?
33: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
32: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
33: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
32: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, το πρωτοκουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στο πρώτο και δεύτερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Κίμη στην Εύβοια θα παραβρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα οι γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί η δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετο, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Οι αρχές προχώρησαν χθες την κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έγιναν και έρευνες τόσο στο σπίτι των δύο ιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαμφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ερωτηθείς αν θα επέλεγε διαφορετικά σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, δεδομένου του πολιτικού κόστους, δήλωσε: «Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Μπορείς πάντα να αμφισβητείς λίγο τον εαυτό σου. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα». Παράλληλα, απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι μέρος των υποστηρικτών του έχει απογοητευτεί ή έχει χάσει το ηθικό του εξαιτίας του πολέμου. «Δεν νομίζω ότι είναι απογοητευμένοι. Νομίζω ότι είναι πολύ περήφανοι για το γεγονός ότι δεν επιτρέπω στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε και επανέλαβε ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Θα ακολουθήσει η τήρηση 7 στιγμών σιγής, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας αφιερωμένης σε όσους απεβίωσαν από ασθένειες που σχετίζονται με την ημέρα εκείνη. Οι αρχές έχουν εφαρμόσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο κάτω Μανχάταν, με αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και χρήση συστημάτων εντοπισμού μη επανδρομένων αεροσκαφών. Ένας άνδρας 51 ετών, αλβανικής υπηκότητας, συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα. Η μητέρα πήγε στην αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία, με την έρευνα να αποκαλύπτει τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο συλληφθής οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται το κατηγορητήριο. Νέες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο, με αποτέλεσμα μια 9όροφη πολυκατοικία να τυλιχθεί στις φλόγες. Νωρίτερα, οι αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση για επίθεση με drones, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες. Ουκρανική επίθεση με drones στα ξημερώματα προκάλεσε πυρκαγιά σε κέντρο διανομής της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Όζων στην πόλη Σαράτοφ. Σύμφωνα με την εταιρεία, δεν υπήρξαν θύματα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Κηφισιάς στο ΆΚΑ με 3-1. για τη League Face του κυπέλλου Ελλάδα Superbet. Ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

ωραίος ο πιλότος ο Μακεδόνας, έτσι, με τα τραγούδια που στέλνει και τα μηνύματα που εκπέμπει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. 11η Σεπτεμβρίου σήμερα, πω βαριά μέρα η σημερινή, ελπίζω να θυμάστε. Περάσανε 25 χρόνια εκεί με τους δίδυμους πύργους και λοιπά. Διάβαζα τα ξημερώματα διάφορες αναλύσεις περί του ζητήματος αυτού, αλλά όταν θα έρθει η ώρα θα τα πούμε και αυτά. Αλλά θυμόμαστε όλα αυτά τα οποία έγιναν. Θυμίζω ότι εκεί είχαμε και Ελληνοαμερικανούς οι οποίοι ήταν μέσα στους δίδυμους πύργους και έχασαν τη ζωή τους, αλλά και χιλιάδες άλλοι οι οποίοι ξαφνικά είδαν τα αεροπλάνα κατά πάνω τους. Και διάβαζα ένα τηλεγράφημα, ένα δημοσίευμα σε μεγάλη αμερικανική εφημερίδα για δύο αγνώστους, γιατί ήταν άγνωστοι. Ο ένας δούλευε στον 84ο όροφο του νότιου πύργου και ο άλλος στον 81ο όροφο του τέταρτου πύργου. Ήταν το δεύτερο αεροσκάφος το οποίο έπεσε πάνω στους δίδυμους πύργους. 9 και 3 πρώτα λεπτά, τοπική ώρα 9 και 3 λεπτά, σε εμάς ήταν νομίζω 4 παρά, ναι. Εκεί τοπική ώρα, ο πρώτο αεροσκάφος 9 παρατέταρτο τοπική ώρα πήγαινανε για δουλειά. Τα πρωινά. Λοιπόν, ο ένας λέγεται Brian Clark και ο άλλος Stanley Preymath. Ο ένας λέει ήταν στον 84ο, παγιδεύτηκε ο ένας λέει στα συντρίμια και οι φλόγες πλησίαζαν. Ο Clark κατέβαινε λέει από τις σκάλες και άκουσε να φωνάζει βοήθεια ο άλλος. Και αποφάσισε να πάει να τον ψάξει να τον βρει. Τον βρήκε και οι δύο άνδρες μαζί, αφού απεγκλωβίστηκε ο ένας από τους δύο που ήταν κάτω από τα συντρίμια, κατέβηκαν 1620 σκαλοπάτια, σωθήκανε και από τότε είναι αδέλφια. Αποκαλεί ο ένας τον άλλον αδελφέ. Είναι αυτό που λέει η μοίρα να σε θέλει, γιατί άμα δεν σε θέλει δεν πά να είσαι 150 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που γίνεται κάτι. Θα πεταχτεί ένα κεραμίδι και θα σε βρει στο δόξα πατρί. Αλλά άμα σε θέλει αυτή η μοίρα, θα κάνει τα δέοντα, να ξέρετε. Λοιπόν, 11η Σεπτεμβρίου, περάσανε 25 χρόνια, ένα τέταρτο του αιώνα. Πώς περνάει ο χρόνος, δεν τον παίρνουμε χαμπάρι καθόλου. Καθόλου, τίποτα. Λοιπόν, αυτά είναι για τις εκδηλώσεις και για τα γεγονότα. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στην Πενσιλβάνια. Και άλλαξε ο κόσμος από τότε. Κάτι έχει γίνει το βράδυ, να ξέρετε, με τους Χούθη. Σας τα λέω αυτά διότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καθόλου καλά. Οι Χούθη λοιπόν φαίνεται ότι έχουν απλωθεί στην Ιεμένη και έχουν πιάσει πόλεις, έχουν κερδίσει πόλεις οι οποίες είναι κοντά

Και γενικό, απέναντι το μεταξύ, έχει πολύ ενδιαφέρον και στην Αφρικανική Ήπειρο. Ποια κράτη είναι εκεί κοντά? Θα μου πεις, τι σε έπιασε πρωί-πρωί ψάλτη. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Τι με έπιασε πρωί-πρωί, καθίστε καλά. Ξεκινάνε τα σχολεία σήμερα, ωραία τα πρωτάκια. Εν τω μεταξύ εδώ έξω συνάδελφοι, γελάω αλλά δεν μιλάω, τι να πω, εγώ είμαι παππούς πλέον, δεν ασχολούμαι με αυτά. Ακούω λοιπόν τις μαμάδες παύλα συναδέλφους να λένε, ω, ξεκινάνε τα σχολεία, θα ερεμήσουμε, θα φύγω τα παιδιά πάνε στο σχολείο. Εδώ είμαστε που θα αρχίσουν, πω, που έχουν διαβάσματα και πρέπει να τους παρακολουθούμε και αυτό και εκείνο και λοιπά. Το γνωστό, εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Εγώ πλέον δεν έχω καμιά εμπλοκή με τη δευτεροβάθμια, ούτε καν με τη τριτοβάθμια, να σας πω την αλήθεια. Θα ήθελα, αλλά είναι, πώς λένε, πώς περνάνε τα χρόνια. Ε, πώς περνάνε τα χρόνια. Τέλος πάντων, λοιπόν, με το καλό τα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα και τους αγιασμούς κλπ. 1.270.000 μαθητές, αυτοί είναι οι οποίοι σήμερα θα παρουσιαστούν, ελπίζω όλοι. 23.800.000 βιβλία μοιράστηκαν σε όλη την επικράτεια για να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών. Τα σχολεία λιγότερα, αυτό είναι το χειρότερο βεβαίως της όλης διαδικασίας. Διάβαζα σήμερα στοιχεία τα οποία δόθηκαν που λένε ότι οι καθηγητές είναι και μεγάλοι σε ηλικία και κακοπληρωμένοι και κουρασμένοι. Ηλικία λέει μεγαλύτερη των 40 ετών. Χαμηλές αποδοχές, εργασιακός φόρτος, λες και δεν τα ξέρανε, θα μου πεις, οκ. Okay. Είναι, λέει, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας έρευνας, μιας μελέτης που έκανε, λέει, το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργαζομένων. Μόλις, λέει, το 1,4% του προσωπικού στα γυμνάσια και 1,6% στα λύκεια είναι κάτω των 30 ετών. Δηλαδή είναι νέα παιδιά, νέοι καθηγητές με όρεξη, ρε παιδί μου, με φόρα, με γράδα που λέω και εγώ, μου φωνάζει πρωί-πρωί. Λοιπόν, 57,8% στα γυμνάσια και 58,3%, δηλαδή 6 στους 10, είναι στα λύκεια, είναι πάνω από 50 ετών. Και σημειώστε και κάτι άλλο. Οι εκπαιδευτικοί, λέει, που εργάζονται στον ελεύθερο χρόνο τους, δηλαδή τι κάνουν, μαθήματα, ε? Καλά, δεν λέω, τι εργάζονται, τι κάνουν. Είναι, λέει, ο ένας στους τρεις. Ε, ωραία. Υπέροχα. Έως και καταπληκτικά θα έλεγα. Μάλιστα. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα της ημέρας. Σήμερα θα δούμε τα κλασικά, όπως επίσης θα τα πω και θα. Η πολιτική, πού θα πάει ο πρόεδρος, θα πάει κάπου στην Εύβοια. Κάπου πιο κοντά δεν είναι να πάει. Πρόεδρε, τι γίνεται. Λοιπόν. Οκ. Αγιασμοί. Όλα έχει κλάματα τώρα από τα πρωτάκια που θα φύγουν από τη μαμά. Χαμός. Χαμός. Τσάντες φορτωμένες. Ωραία όμως είναι, δεν είναι άσχημα. Ωραία κατάσταση. Και σήμερα έχουμε και Καστελόριζο, Καστελόριζο με την έννοια ότι πάει, λέει, τριμεράκι ο... Τριμεράκι, ναι, φεύγει από σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, γιατί έχει εκδηλώσεις, λέει, την Κυριακή. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία αυτή, να σας πω την αλήθεια, στο Καστελόριζο. Θα μ' άρεσε να βλέπω και να ακούω, πολιτικούς, θα μου πεις πολιτικούς, να είναι... στα άκρα της χώρας, όχι στα άκρα, στα πολιτικά, στα άκρα, ρε παιδί μου, ο ένας να πηγαίνει εκεί, ο άλλος να πάει, ξέρω εγώ, στα διαπόντια. Τα διαπόντια τι έχουν, σχολείο δεν έχουν, κάτι άλλο θα έχουν, δεν μπορεί. Στη Σαμοθράκη, ας πούμε, δεν είναι ωραία να πάει κάποιος Σαμοθράκη, στη Γάβδο, Ελλάδα και εκεί δεν είναι. Αξίζει μνήας και αναφοράς, νομίζω. Κατά τα άλλα, φθινοπωρινό σκηνικό ακούσατε και από την κυρία Σούζη νωρίτερα. Αλλάζει λίγο ο καιρός. Βέβαια, το θερμότερο, λέει, διάβαζα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, το θερμότερο, λέει, καλοκαίρι είχε φέτος η Μεσόγειος. Όχι εμείς όμως, περίεργος. Τι γίνεται, μας έχει ακουμπήσει ο Θεός εμάς. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Διαβάζω λοιπόν αναλυτικά, βράζουν οι θάλασσες, βράζουμε κι εμείς. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε το χειμώνα, να σας πω την αλήθεια. Αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν. Για ακούστε, το θερμότερο, λέει, στην ιστορία το φετινό καλοκαίρι του 2026. Σύμφωνα, λέει, με δορυφορικά δεδομένα, Climate Book το καλοκαίρι

0: του 26 ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ από το 1982, νεάρια. Τι έχεις πάθει, τι είσαι, βλέπω, είσαι... Α, δεν έχει σημασία, εντάξει. Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας Μεσογείου έφτασε, λέει, τους 26,72 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 1,93 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο. Ωραία, χαμός. Χαμός. Εμείς όμως είμαστε καλά. Βλέπω εδώ πέρα το χάρτη που είχε ανεβάσει το κύριος Λαχουβάρδος, να σας πω την αλήθεια. Εμείς δεν ξέρω πώς. Εντάξει, το δυτικό κομμάτι, δηλαδή το Ιόνιο, το βλέπω ζεστό, αλλά το ανατολικό κομμάτι και το Αιγαίο και το Βόρειο Αιγαίο και το Νότιο Αιγαίο κλπ. Σε καλό δρόμο το βλέπω. Σε πολύ καλό δρόμο. Μπράβο μας. Βέβαια, θα μου πεις, αυτά ψάλτη είναι περαστικά, διότι αλλάζουν ενδεχομένως. Σωστό, και αυτό δίκιο έχετε, αλλά. Λοιπόν, τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Το ψέμα του ψέματος. Ψάχνω από χθες να βρω ειδικότητα κβαντικής ιατρικής, να ξέρετε, στη Χαβάη. Το ψάχνω από εδώ. Δυο πανεπιστήμια, να ξέρετε, έχει η Χαβάη. Έφτασε εκεί, χάρη μου. Έχουμε και διαφορά ώρας. Έπαιρνα τηλέφωνο λοιπόν να ρωτήσω, ρε παιδιά, έχετε τμήμα κβαντικής ιατρικής? Μου το κλείνανε στη μούρη σου, λέει, μου κάνει πλάκα αυτή. Λέω, γεια σας, από την Ελλάδα, λέω, είμαι. Πού Ελλάδα, τι είναι Ελλάδα, πού Ευρώπη, Ευρώπη, οκ. Okay. Λέω, καλά τμήμα, λέω, κβαντικής ιατρικής έχετε? Γελάγαν οι άνθρωποι. Το ένα είναι το κρατικό πανεπιστήμιο και άλλο είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το οποίο δεν είχε ακούσει κάτι τέτοιο. Μεταπτυχιακό, μάλιστα, στην κβαντική ιατρική. Υπάρχει, λέει, ένα Quantum University. Το αυτό, λέει, είναι λίγο περίεργο, έμαθα ρωτώντας εκεί, τέλος πάντων, δικούς μας ανθρώπους. Ξέρετε ότι έχουμε Έλληνες και στη Χαβάη. Πώς το λέει το τραγούδι, πάμε Χαβάη? Αυτό δεν είναι, οκ. Okay. Δεν υπάρχει, λέει, επίσημη αναγνώριση, αλλά δεν έχει σημασία. Κουβαντική, κουβαντική. Μεσοαστρική, μεσοαστρική, δεν έχει σημασία. Αριανή, αριανή. Να πω καμιά κακία τώρα, γιατί θέλω να πω πολλές κακίες σήμερα. Είναι η μέρα μου. Έχω ξυπνήσει λίγο στραβά, αλλά μην το κάνετε θέμα. Λοιπόν, τώρα όλη αυτή η αναμπουμπούλα προέκυψε λόγω του θανάτου του συγχωρεμένου του Μαζονάκη. Ερωτώ, ρητορικό είναι το ερώτημα. Υπάρχουν και άλλες ανθρώπινες απώλειες τις οποίες δεν τις έχουμε μάθει? Διότι λόγω του Μαζονάκη άνοιξαν στόματα τώρα. Διαπιστώνουμε όλοι. Αυτό, εκείνο, ο υπουργός, σωστά, ο ιατρικός σύλλογος, μεγάλο πρόβλημα ο ιατρικός σύλλογος. Ακούω τον κύριο Πατούλη χθες και στο Sky, αλλά γενικότερα, ότι είχαν γίνει, λέει, δύο έλεγχοι, δεν έχει βρεθεί τίποτα. Δηλαδή, ή βρέθηκε και δεν το είπανε, ή το ξέρανε και τα κρύβανε. Τα μηχανήματα, θέλω να πω. Διότι, εν τω μεταξύ, γιατί και εγώ ασχέτου δεν γνωρίζω, δεν παρακολουθώ, αλλά προφανώς υπάρχει αυτό που λέμε η ιστορία της ευεξίας και κάποια άλλα προβλήματα. Όντως, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, λέει, κάποια προβλήματα υγείας, αυτό άνω θα λέει τα περισσότερα, και πιστεύουν, ναι, πιστεύω σε ένα Θεό, okay, πιστεύουν. Διότι όλοι προσπαθούμε με την ελπίδα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα μικρά και μεγάλα υγείας τα οποία έχουμε. Βέβαια, αυτό απευθυνόταν, λέει, σε φουσκωμένα πορτοφόλια. Αλλά ξαναλέω, τις διαπιστώσεις είχαν κάνει εδώ και καιρό. Διάβαζα, λέει, για συνέδρια τα οποία είχαν γίνει και είχαν εντοπίσει προβλήματα κλπ. Οι διαπιστώσεις απέχουν σημαντικά από τις αποφάσεις για την προστασία του πολίτη. Τι πρέπει να γίνει σε αυτή την ιστορία? Σας διάβαζα χθες, σας έλεγα, ένα μήνυμα που μου έστειλε δικός μου γιατρός, φίλος μου, πολύ καλός μου φίλος, εξαιρετικός, ο οποίος λέει, παιδιά, πουλάνε φούμαρα. Και άλλοι γιατροί χθες. Μίλησα με αιματολόγους για την ιστορία της συγκεκριμένης τεχνικής. Θα τα πούμε και αργότερα, με γιατρό. Αλλά από τις διαπιστώσεις στις αποφάσεις για την προστασία του πολίτη, του κάθε πολίτη, είτε έχει πορτοφόλι είτε δεν έχει πορτοφόλι, απέχει παρασάγκας. Υπάρχουν ευθύνες. Πέρα από τις ευθύνες της απώλειας του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος ήταν και γνωστός κλπ. Κλπ. Για να μην τρελαθούμε τελείως. Και ξαναρωτάω, έχουμε στο πρόσφατο και στο απότερο παρελθόν και άλλους θανάτους σε τέτοιου είδους ιατρία που πουλούσαν φούμαρα ή τέλος πάντων έλεγαν περί κουβαντικής? Ήδη στο Εμβαρόδο κουβαντική φυσική υπάρχει. Για κουβαντική ιατρική ψάχνω να βρω τι γίνεται. Επιμένω να το λέω αυτό. Λοιπόν, οι γιατροί προφανώς εντοπίστηκαν ότι δεν έλεγαν ακριβώς την αλήθεια, αν κατάλαβα καλά, μετά τις αποφάσεις της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Ποιος κάνει όλες αυτές τις ειδικές διαδικασίες, αλήθεια? Γι' αυτό χρειάζεται, και επιμένω να το λέω κάθε φορά, σταθερά δεύτερες και τρίτες και τέταρτες απόψεις στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας. Θυμίζω το Viber με το οποίο κουβεντιάζουμε και τα λέμε πιο αναλυτικά και πιο γρήγορα, αλλά και τα υπόλοιπους τρόπους με τους οποίους μιλάμε και επικοινωνούμε. Το Viber είναι 698, είναι κινητό τηλέφωνο, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω. Μην καλείτε τσάμπα, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. 698-123-1003. 698-123-1003. Υπάρχει βεβαίως το τηλεφωνικό μας κέντρο 210, σωστά, εκεί είναι ο κύριος Πέτρος Μωραήτης, 4800-170-174. Και υπάρχει το Sky Radio, ήδη αυτά τα ξέρετε καλά τώρα, δεν είναι έτσι? skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει τα... Πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και όλα έρχονται εδώ και τα λέμε πρωί-πρωί με τους πρωινούς της παρέας. Όπως σωστά γράφει σήμερα η Καθημερινή στο άρθρο της, στο κύριο άρθρο της, εμπόριο ελπίδας, στην ψηφιακή αγορά λέει διαφημίζονται ως θαυματουργές διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των οποίων επίοικως αμφισβητούνται. Η πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας πρέπει να είναι αμήλικτοι στον έλεγχο όσων προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες. Ο ίδιος ο Ιατρικός Σύλλογος οφείλει να προστατεύσει το κύρος του λειτουργήματος από αυτήν τη σκοτεινή πλευρά. Όλοι, όποιοι έχουν αρμοδιότητα στο κομμάτι τους, να τα πούν, να τα κάνουν, να τα δείξουν, να τα ελέγξουν, να τα πράξουν, να τα εφαρμόσουν. Χθες, όχι σήμερα, χθες. Και θα μου πεις, ένα είναι αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα, μικρά και μεγάλα. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, Sky 100,3, διαφημίσεις. Η Μελάνια έρχεται από το Λευκό Οίκο για τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Mm. Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
8: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει στα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει τη θεραπεία. Φως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότατα θα γίνει σήμερα. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά από συνθήκες που ερευνούνται όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπει της πορείας του. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, Sky 100,3, 6 και 34 πρώτα λεπτά, είμαστε στην πρωινή επικοινωνία που κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 κυρίες και κύριοι, ο κύριος Παναγιώτης Παπακατακίνητας, αυτό σκοτάδι πίσω έξω, έτσι, 11 η ώρα λέω, άρες μάρες, 6 ώρα γιατί είχα 5 λεπτά λίγο παραπάνω χρόνο σήμερα, έκανα μια γύρα εδώ αυτό, σήκωσα τα στόρια από τη νύχτα γιατί γυρίζει, ξέρετε, ο ήλιος και τους καίει εδώ πέρα όλους μέσα, κάζω το κεφάλι έξω από το παράθυρο, τίποτα. Μαύρα μεσάνυχτα, 6 ώρα το πρωί. Πού το καλοκαίρι που από τις 6 παρά 20 φως. Είδαμε το φως το αληθινό. 7 και 4 ανατολή του ηλίου σήμερα. Και δύση 8 παρά 19 πρώτα λεπτά το απόγευμα, μάλιστα. Παναγιώτης Παπακαλούση, μεγάλη επιτυχία απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, να ξέρετε. Ο κ. Παπακαλούσης θα είναι άρχον τη Δευτέρα στη συναυλία, μαθαίνω. Καλά τα λέω, κ. Παπακαλούση. Εντάξει. Το γενικό πρόσταγμα είναι όπως ο συνταγματάρχα. Το γενικό πρόσταγμα θα το έχει ο κύριος Παπακαλούς. Είμαστε οι Batman και σας περιμένουμε, να ξέρετε. Θα τα πω τώρα σε λίγο και αυτά. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-170-174. Τι θα γίνει με αυτή τη συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη που μου στέλνετε μηνύματα? Πού να ξέρω εγώ γιατί πήγανε και μπαγλαρώσανε το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάποιοι δώσαν άδεια. Εγώ την έδωσα την άδεια. Πόσο, 33 χρόνια λέει του Αντώ, ή 30 χρόνια του Ρέμου, πόσο είναι? Μάλιστα. Λοιπόν, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη είναι ο άνθρωπος πίσω από τα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα τα ακούσετε αργότερα στην κυρία Μεράνια Πασχαλίδη στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι, ο άνθρωπος μας στη μουσική, κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και εκεί μεγάλη επιτυχία να ξέρετε. Ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Χρόνια πολλά στην Ευανθία. Άρα μας ζούσε η γιαγιά, θα γιόρταζε σήμερα. Και ο Εφρόσινος. Α, πολύ ωραία ονόματα. Παιδιά, είναι νηστεία και περισυλλογή, λέει το αγιολόγιο σήμερα. Φασολάδα, όχι φασολάδα, φακές σήμερα, να ξέρετε. Που η γειτόνισσά μου το έγραψε αυτό. Καλημέρα, γειτόνισσα. Πας και για εξετάσεις. Μπράβο, ρε γειτόνισσα. Μπράβο. Διαβάζω επισήμως το αγιολόγιο εορτολόγιο Θεοδόρας Οσίας Εφροσίνου Οσίου του Μαγείρου Ευανθίας Διοδόρου Διομήδους και Διδήμου Μαρτύρων. Πέτρου Νικαίας, Ηλία Αρσενίου Θεοδόρας. Να είστε καλά όσοι γιορτάζετε σήμερα. Σήμερα είναι η Αγία Θεοδόρα, λέει, στη Βάστα Πελοποννήσου. Εκεί είναι που είναι η εκκλησία που είναι με τους κορμούς, με τις ρίζες. Εκεί είναι. Πετράν, τα ξέρεις αυτά, ε. Μπράβο, ρε Πετράν. Ο τάφος, λέει, στο χωριό Βάστα της Μεγαλόπολης έχει γίνει, λέει, προσκύνημα ιερό των πιστών. Υψώθηκε μικρός ναός στο όνομά της, ο οποίος σήμερα, λέει, είναι σφιχτά αγκαλιασμένος από 17 μεγάλα πλατάνια φυτρωμένα πάνω στο ναό, λέει. Ένα, λέει, πραγματικό θαύμα διαβάζω στο αγιολόγιο εορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Θεόδωρο Γρήλη, να είστε καλά. Και σε όλους τους φίλους ρασοφόρους εδώ πέρα, οι οποίοι... και τη Δευτέρα είναι του Σταυρού, ε. Αμά, πολύ ωραία. Θα περάσουμε υπέροχα. Τελείωσε. Σαν σήμερα, λοιπόν, είχαμε τα γεγονότα του 2001, ε. Ενώ σαν σήμερα, πω, παιδιά, ήμουν εδώ και έκανα εκπομπή, ήταν Σάββατο. Το θυμάμαι σαν τώρα. Ξεχνάω ότι έφαγα χθες. Αλήθεια σας το λέω. Το κάτι σημαίνει. Αλλά το θυμάμαι. 2004, λοιπόν, ένα Σινούκ μετέφερε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και την κουστοδία του στο Άγιο Όρος. Πέφτει, λοιπόν, χάνεται το σήμα του Σινούκ μεσημέρι, ανοιχτά της Ιθονίας, στο Πόρτο Κουφό. Όπως καταλαβαίνετε, χάνουν τη ζωή τους όλοι οι επιβαίνοντες. Το δυστύχημα προκαλεί αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά την ύπαρξη ή όχι πολιτικών ευθυνών. Βέβαια, το θέμα είναι ότι φύγαν οι άνθρωποι. Μετά καθυλώθηκαν τα Σινούκ για ένα ικανό χρονικό διάστημα. Μάθαμε την είδηση. Τότε πρέπει να ήταν 3 παρά το μεσημέρι. Ψάλτης είχε εκπομπή 3 και 4 μετά το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Τότε είχαμε και νομίζω BBC. Είχαμε ένα BBC 3 με 3 και 4. Και σοκαριστήκαμε προφανώς όλοι τώρα. Για σκέψου. Εν τω μεταξύ, ο τότε Πατριάρχης Αλεξανδρίας ήταν νέος. Δηλαδή πρέπει να έχει λίγα χρόνια που είχε αναλάβει ο Πέτρος. Και πήγαινε στο Άγιο Όρος με το Σινούκ. Έπεσε το Σινούκ και είχαμε αυτά που είχαμε. Μάλιστα. Την καλημέρα μου να στείλω πρωί-πρωί στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει ασπρόπυργο. Γεια σου, Δημητρό μου, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, λέει η Αλεξάνδρα. Όλα να πάνε καλά και στα παιδιά καταρχήν της πρώτης δημοτικού και στα παιδιά της τρίτης λυκείου. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει. Αλλά η πρώτη δημοτικού είναι και η διόρθμη, η αλήθεια είναι. Καλημέρα, Κώστα. Τι έπαθες τώρα με το Μητσοτάκι? Πάμε στο Καστελόριζο, το είπαμε αυτό. Θα πάει γιατί πρέπει να πάει. Και νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνει πιο τακτικά. Όχι ο Πρωθυπουργός, γενικά. Εντάξει, το Υπουργείο Άμυνας πάει. Α, τώρα που λέω Υπουργείο Άμυνας. Να σας πω την αλήθεια, χθες. Εγώ γενικά βλέπω θετικά τις κινήσεις που κάνει ο κύριος Δένδιας. Αλλά χθες μου κακοφάνηκε πάρα πολύ που δεν ήταν στην κηδεία των δύο πιλότων. Βέβαια, είχε λέει του επίσκεψη τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας μαζί με τον Υπουργό Άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν πειράζει. Δεν μπορεί να χάνονται δύο παλικάρια και να μην είναι ο υπουργός εκεί. Αλήθεια σας το λέω. Με πάρα πολύ σοβαρότητα γύρω από το ζήτημα αυτό. Τους δόθηκαν και ο βαθμός του αντιπτεράρχου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Για την ιστορία, Γιάννης Μπλέσιας, επισμηναγός, και Δημήτρης Πέτρου, σμηναγός. Στους τόπους καταγωγής τους. Δύο παιδιά τα οποία έχασαν τη ζωή τους εκεί στην άσκηση. Όχι στην άσκηση, είναι στην έκθεση. Α, στην άσκηση. Έκθεση, άσκηση δεν ήταν, έκθεση ήταν. Τώρα, η ΕΚΟΥΤΟΥ αποφάσισε χθες, κυρίες και κύριοι, όπως αναμενόταν, όπως τα είχαμε πει, την αύξηση των επιτοκίων. Κρατάω από τις δηλώσεις που έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι παρατεταμένα πάνω από το στόχο θα είναι ο πληθωρισμός. Παρατεταμένα, και αυτό προκαλεί υψηλή αβεβαιότητα. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το χρήμα γίνεται ακριβότερο, ε? Έβλεπα όμως, εντάξει, θα μου πεις χάνουν όσοι έχουν πάρει δάνειο ή όσοι θα πάρουν δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο κλπ. Κοιτάξτε όμως που υπάρχουν και κάποιοι που είναι κερδισμένοι, ε? Ρε, ποιοι να είναι αυτοί, ε? Από την άνοδο των επιτοκίων, οι τράπεζες αυξάνουν τα καθαρά έσοδά τους, λέει, από τους στόχους. Έχει υπολογιστεί συνολικά, λέει, ότι εδώ στη χώρα μας οι τέσσερις συστημικές θα κερδίσουν, λέει, από την αύξηση των επιτοκίων του 0,25%, παρακαλώ πάρα πολύ, 135 εκατομμύρια. 135 εκατομμύρια. Αλλά οι δανειολήπτες και οι επιχειρήσεις δεν θα κερδίσουν. Έβλεπα και μία έκθεση η οποία παρήχθη και δημοσιοποιήθηκε χθες, που λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο πληθωρισμός, καταρχήν υπάρχουν, λέει, 121 δισεκατομμύρια ευρώ στις ελληνικές τράπεζες σε καταθετικούς λογαριασμούς, οι οποίοι όχι μόνο δεν αποδίδουν λεφτά με τα επιτόκια τα οποία υπάρχουν, αλλά ο πληθωρισμός, λέει, τρώει ούτε λίγο ούτε πολύ 290 ευρώ από κάθε 10.000 ευρώ αποταμιεύσεων. Λόγω πληθωρισμού, επαναλαμβάνω. Σκεφτόμουν, ας πούμε, βλέποντας τα στοιχεία αυτά μιας έρευνας, τέλος πάντων, ας μην το πω τώρα, αυτό δεν είναι, αλλά 290 ευρώ λοιπόν χάνονται. Γιατί, λέει, χάνονται? Διότι τα επιτόκια που δίνονται δεν είναι μηδενικά, ουσιαστικά είναι, και δεν υπάρχει και ενθάρρυνση, λέει, στους ανθρώπους που έχουν κάποια λεφτά στην άκρη να τα επενδύσουν. Τώρα θα πεις, και πού να τα επενδύσουν και με σιγουριά? Σωστό και αυτό. Αλλά, ξαναλέω, χάνονται τα λεφτά από τον πληθωρισμό. Κάποιοι επενδύουν, ξέρω εγώ, παίρνουν σπίτια. Είναι μια λύση και αυτό, έτσι δεν είναι? Αλλά χάνονται τα λεφτά και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Γεια σου, Μέρη μου. Καλό Σαββατοκύριακο, γειτόνισσα. Φακές σήμερα, μ' αρέσεις. Μπράβο και για την εξέταση που πάνε να κάνεις. Εσύ όμως είσαι άλογο, ρε, εσύ, γειτόνισσα. Συγγνώμη, δηλαδή, κάθε μέρα κολυμπητήριο, τώρα σοβαρά μιλάς. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα εσύ. Γεια σου, Γεώργιε, καλημέρα. Συγκλονιστικό γεγονός η δίδυμη πύργη και φοβερή εμπειρία, λέει, που το βλέπαμε να συμβαίνει. Εντυπωσιακό, αλήθεια. Θυμάμαι τη ροή τότε, πριν 25 χρόνια. Θυμάμαι τον τεσκάρχη εδώ, τέλος πάντων, ένα αρχισυντάκτη εδώ που ήταν συνάδελφο. Λοιπόν, Είχε ροή το σύστημα όλο, σε όλο τον κόσμο. Και βλέπαμε τα αεροπλάνα τα οποία χωνόντουσαν ουσιαστικά. Μπέλε και ήταν χάρτινα, ρε παιδί, ψεύτικα. Μέσα στου δίδυμου πύργου. Βέβαια, έχει δίκιο ο Γιώργος. Μετά μάθαμε, λέει, και του ανθρώπου οι οποίοι πηδάγανε από του φλεγόμενου ουρανοξύστε για να αποφύγουν τα μοιραία. Και ήρθε άλλο μοιραίο. Εν τω μεταξύ, αυτού του δύο που σα είπα πριν, οι δύο άνθρωποι που γίνανε, ο ένα τον 84ο και άλλο τον 81ο, ήταν, λέει, από του τέσσερι οι οποίοι, λέει, επιβίωσαν, που ήταν πάνω από το σημείο που χώθηκε το αεροπλάνο. Τέσσερα άτομα σωθήκανε. Γιατί το αεροπλάνο το δεύτερο, και το πρώτο βέβαια, αλλά το δεύτερο που μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, πήγε και χώθηκε κάτω από το ύψος του 81ου ορόφου. Από πάνω, όσοι ήταν μέσα δηλαδή, όσοι είχαν ανέβει στις δουλειές, δεν σώθηκε κανένας. Εκτός από αυτούς τους τέσσερις. Σωτήρη, καλημέρα, καλημέρα στα Μελίσια. Μας διάβασε μια έρευνα της Νομοσπονδίας που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι θέλουν να δουλεύουν ακόμα πιο λίγο και να πληρώνονται ακόμα πιο πολύ. Όχι, ρε παιδί μου, τα ποιοτικά στοιχεία λένε αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το 30% πέρα από τις ηλικίες κάνει δεύτερη δουλειά και κάνουν ιδιαίτερα. Θα μου πεις, γιατί δεν το ξέραμε? Το ξέραμε. Απλώς είναι εντυπωσιακό να το βλέπεις και διαγραμμένο ως συνολική εικόνα της διαδικασίας. Αλεξάνδρα, ποια είναι η κβαντική γιατρός? Γεια σου, Γιάννη. Α, στο τρένο μας ακούς. Καλή δουλειά. Από Κηφισιά προς Πειραιά. Ωραία διαδρομή πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είσαι, Γιάννη μου. Γεια σου, φίλε μου από την Καλλιθέα. Από λάθος γιατρού κόντεψε να πεθάνει η αδελφή μου. Η θεραπεία πετούσε ψυχρά επιθέματα λόγω, λέει, διφθερίτιδας και όχι ζεστά, που στο τσακ την πρόλαβαν. Μόνο δύο παιδιά σώθηκαν. Γιατρός πιστοποιημένος. Εγώ δεν λέω για τέτοιες. Δεν ξέρω τώρα την περίπτωση αυτή που μου στέλνεις. Λέω αντίστοιχες περιπτώσεις με αφορμή την ιστορία του Μαζονάκη, με την ιστορία αυτή των διαφημίσεων κατά κόρον στο διαδίκτυο, τι κάνουν, τι δεν κάνουν κλπ. Ο Βασίλης κατεβαίνει από σκιστό από Κερατσίνη για Ασπρόπυργο και στο απέναντι ρεύμα ήταν 3-4 φορτηγά ρημουλκά φορτωμένα με τάγκλι. Τι γίνεται, έλατε, τα πάνε για σέρβις? Πού τα πάνε πρωί-πρωί τα τάγκ? Βασίλη, λες, να έχουμε κανένα ντράβαλο? Δεν ξέρω. Καλημέρα, Μαρία. Να υπενθυμίσουμε ότι τα παιδάκια που κλαίνουν είναι αυτά του νηπιαγωγείου, όχι τη πρώτη. Καλά, μην είσαι τόσο σίγουρη, Μαρία, γιατί εγώ έχω προσωπικό παράδειγμα. Άσε τώρα, μην το κάνουμε θέμα τώρα. Αυτό είναι πολλά χρόνια, βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα, Παναγιώτη, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες, Πρώτος ο Παναθηναϊκός. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά. Για κάρα δεύτερη, δεν πειράζει. Καλά είμαστε κι εμείς, δεν είμαστε άσχημα. Έχουμε και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ναι, επειδή σε βλέπω είσαι φορτωμένος, θέλω να σημειώσω δύο πράγματα. Πρώτον, παρακαλώ πάρα πολύ. Τρεις μέρες για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Παρασκευή σήμερα, κανονίστε την πορεία σας είτε στο ticketmaster.gr να πάρετε εισιτήρια, είτε στα δύο φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 μέχρι από τις 8 μέχρι τις 10.30 και Τσακάλοφ 14 στο Κολωνάκι από τις 8 μέχρι τις 10.30. Έτσι. Λοιπόν, Μάνος Λοΐζος, στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας, έτσι. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης ανεβαίνει στη σκηνή, λέει, με τον τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Ορχιστρικό, του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος ο Πολυκανδριώτης στην ιστορική ηχογράφησή του. Χρόνια μετά, ο χαρακτηριστικός ήχος του Τζουρά επιστρέφει ξανά στη σκηνή. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας. Στους ανθρώπους αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον. Η βραδιά όμως δεν σταματά στην τιμή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για τα δενδρίλια που θα αγοράσουμε και τη φροντίδα τους μετά τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε το δάσος να ξαναγεννηθεί. Δεν χρειάζεται να πω. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μήτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Και θυμίζω ότι όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όχι όλα, συγκεκριμένα μέσα, θα είναι ανοιχτά και θα λειτουργήσουν μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Τα τρόλεϊ, οι γραμμές 2, 4, 10 και 11. Το 550, η γραμμή 550, ο ηλεκτρικός και η φυσιά Πειραιάς. Οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή του τραμ ΤΑΦ 6. Όλα είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Διαφημίσεις.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχαρίο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θεία, πού ήσουν?
11: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
11: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Α, ωραία.
11: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
11: Θα σου πω σε 6 μήνες.
12: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
14: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, είναι και 53. Για να δω τι γίνεται με την κίνηση, επειδή με ρωτάτε. 107 καταρχήν το πετρέλαιο, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σταθούμε με τις φουφούδες φέτος, δεν υπάρχει. Χθες άκουγα 108, 108 και 7 βλέπω τώρα. Τι έγινε, 107 το άφησα. Α, μ' αρέσουν αυτά. 108 και 74 είναι το Brent, το βαρέλι. Το, για να δούμε πόσο είναι και το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο 82 και 42. Ωρε μάνα μου. Ωρε μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου. Εφιάλτης διαβάζω η θέρμανση για το φετινό χειμώνα. Ναι, γιατί πέρσι τα καλύτερα. Αλλά φέτος είναι χειρότερα από πέρσι. Ε, κάθε πέρσι και καλύτερα θα λέμε τώρα πώς θα γίνει δουλειά. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον πρόεδρο, ένας είναι ο πρόεδρος, δεν θέλω τέτοια. Έτσι. Ο πόλεμος δεν θα σταματήσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Πώς γίνεται αυτό? Οι ενδιάμεσες εκλογές, εν τω μεταξύ, είναι το Νοέμβριο. Τώρα τι μήνα έχουμε? Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. 60 μέρες ακόμα. Συγγνώμη, θα κλάψουνε μανούλες. Η βενζίνη εντωμεταξύ συνεχίζει την ανωδική πορεία. 2-1 έβλεπα. 2-1 και 2-0-40 το πετρέλαιο. Πω! Ωραία πράγματα. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Τι γίνεται με την κίνηση λοιπόν? Εντάξει, λίγα πράγματα έχει, μόνο το ρεύμα ανόδου, παιδιά, στο ποτάμι, και το χαϊδάρι. Μπα, τίποτα, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Καλά είμαστε. Είμαστε, νομίζω, σε καλά μας πήγε και αυτή η εβδομάδα. Τώρα την άλλη εβδομάδα που ξεκινάνε και τα σχόλια, ενδεχομένως τα πράγματα θα βαρύνουν πλήκτρο. Και ο Κολιομιχάλης που ξέρει τα σχετικά μικρά και μεγάλα ζητήματα από την εμπειρία του. Στέλνω καλημέρες. Μαρία Χαλάνδρη, Δέσποινα κάτω Πατήσια, Ηρώ Γκάζι, Εύδωρος, γεια σου ρε Εύδωρες, στο Ξυλόκαστρο, Ελπίδα. Ρε εσύ Εύδωρε, σε ζηλεύω να ξέρεις, έτσι. Σε ζηλεύω αφαντάστου, όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Ελπίδα Αργυρούπολη, Βασιλική Άγιο Μελέτιο, Αφροδίτη Βρυλίσκια, Βούλα Παγκράτη, Στέφανος Γέρακα, Νίκος το Μοσχάτο, Μαστροντίνο στο Γαρδίκι και η φίλη μας η Ελένη στην Καβάλα. Και πολλά πολλά μηνύματα μου έχετε στείλει, μπράβο σας, από το μέσο του Viber. Ξαναλέω, 6-9-8-1-2-3-1-3. Βάλτε το στη μνήμη να το έχετε. Μηνυματάκια, πολύ ωραία. Καλημέρα στον Παναγιώτη, μου έχει στείλει μια φωτογραφία εκεί του Αλφιού, εξαιρετικά. Καλημέρα στον Γιάννη στο Σχηματάρι. Καλημέρα στον Άγγελο από τη Βάρη. Καλώς τον Γιάννη. Φύλακα στο Καπανδρίτη. Καλή σχολική χρονιά. Να σε καλά, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Κάλυμνο. Ποιος είναι? Ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα. Τι κάνεις εκεί, από εκεί είσαι? Λοιπόν, ο Ανδρέας μου λέει, μίλησες για τον κύριο Δένδια και καλά έκανες ότι σε στεναχώρησε, λέει, που δεν πήγε στην κηδεία των παλικαριών. Εμένα αλλά και πολλοί κόσμο, όπως ακούω, με στεναχώρησε ότι μετά το θάνατο των παλικαριών, ο κύριος Μητσοτάκης συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη. Αφού ανακοινώθηκε τρίμηνο πέρα, θα σου όφιλε να αναβάλει τα πάντα. Εντάξει, εκεί νομίζω ότι είχε να κάνει, δεν δικαιολογώ, αλλά είχε να κάνει με την συζήτηση και δεν υπήρχε άλλο, συγγνώμη, με την ομιλία, που δεν υπήρχε άλλο τρόπο να καλυφθεί αυτό το κοινό. Καταλάβατε τι εννοώ. Αλλά η παρουσία τώρα του Υπουργού έπρεπε να ήταν αυτονόητη, κατά την ταπεινή μου άποψη, ξαναλέω, έτσι. Για να μην τρελαθούμε. Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα στην Καλαμάτα, καλημέρα και στη Σωσό. Να ξέρεις και στους ώμους τη λιμήνη μας, επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι για το σκύλο, ε. Να ξημερώσει, πάρα πολύ ωραία. Κλείνοντας. Κλείνω, παιδιά, επιτέλους, έφτασε η ώρα να κλείσω. Πολυλογία στο ανάγνωσμα, πρόσκομαι. 1 δισεκατομμύριο λέει θα πληρώσουμε φέτος, γιατί δεν έχουμε μπαταρίες να παρκάρουμε το ρεύμα που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 1 δισεκατομμύριο ρεύμα το πετάμε. Γιατί υπάρχει, αλλά δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Και το πετάμε. Τώρα θα μου πεις, είπανε συγγνώμη παιδιά, οι αρμόδιοι υπουργοί, αργήσαμε λέει λίγο το πρωί. Ναι, παιδιά, 1 δισεκατομμύριο όμως. Έχουμε την πολυτέλεια να πετάμε σε αυτούς τους καιρούς δωρεάν ρεύμα 1 δισεκατομμυρίου. Αλήθεια. Το ξαναλέω. Έχουμε το δικαίωμα. Θα μου πεις και τι να κάνουμε. Πού να το παρκάρουμε, στην τσέπη μας? Οι Βούλγαροι πώς τα κατάφεραν, γιατί οι Βούλγαροι είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Οι Βούλγαροι, επαναλαμβάνω. Όχι ότι έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Για καλά είναι. Αλλά λέω, γενικώς, ρε παιδί μου. Ε? Πώς τα κατάφεραν οι Βούλγαροι και το οργάνωσαν καλύτερα το ζήτημα? Πώς? Τι παραπάνω έχουν οι Βούλγαροι σε σχέση από εμάς? Σε σχέση με εμάς, σωστότερα. Άγγελε, καλημέρα στη Βάρη. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Είναι η ώρα ακριβώς που πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Έρχεται το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Εμείς θα επιστρέψουμε 7 και 4 περίπου 7 και 4 αναλυτικά με την κυρία Σούζη και με καλεσμένους θα μιλήσουμε και για τα ιατρικά, κβαντική ιατρική. Αληθώς ο Κύριος. Πάμε.
15: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
16: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
15: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
17: Ο αγώνας αρχίζει.

Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Μου σε
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός που έκανε την ιατρική πράξη στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά από συνθήκες που ερευνώνται όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπει της πορείας του. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη κόρη του. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη νέα σχολική χρονιά που αρχίζει σήμερα για τους μαθητές και τις μαθητρίες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας με τον καθιερωμένο αγιασμό. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει με επιπλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Κατά τη νέα σχολική χρονιά θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας. Στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στο πρώτο και δεύτερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Κίμη στην Εύβοια, θα παρευρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, προκειμένου να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δύο εκ των οποίων δημόσια ονάσια σχολεία, δύο σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, ένα επαγγελματικό λύκειο και ένα εσπερινό γενικό λύκειο. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και τον τραγικό θάνατό του, ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, ο γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης του τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε γιατρός. Φως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότατα θα γίνει σήμερα. Οι αρχές προχώρησαν χθες την κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο γιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στο Sky ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία πραγματοποιήσει ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο, από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Να τον ακούσουμε.
1: Η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει ο πλαίσιο στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση, με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, λίγες ώρες μετά το θάνατό του τραγουδιστή, έκανε δηλώσεις. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. Επικοινώνησα, για να είμαι ακριβής σε αυτό, και με το προσωπικό του γιατρό, τον κύριο Ζαφυρίου, που με διαβεβαίωσε ότι κανένα πρόβλημα υγείας δεν αντιμετώπιζε ο Γιώργος.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Συμφωνία πρόοδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Σε ανάρτηση, το Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε χθες το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Σπάτα. Σε δηλώσεις του ανέφερε πως το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
3: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω κυρίες και κύριοι συχνά μια θεωρητική συζήτηση η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στην βιομηχανία, αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη. Και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
0: Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα ανεβάζουν και τις τιμές των τροφίμων, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, ο οποίος σε συνέντευξή του δήλωσε πως μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Όταν αυξάνεται η τιμή των καυσίμων, είναι προφανές πως αυτό μεταφέρεται και σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και στα προϊόντα τα οποία είναι στο τραπέζι μας. Είναι βασικά είδη διαβίωσης και συντήρηση του νοικοκυριού, τόνισε ο Υπουργός.
4: Έρχεται ένας χειμώνας, στον οποίο εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία θα είναι εξαιρετικά δυσχερείς, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
0: Στις διεθνείς εξελίξεις, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του. Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο ανήκει σε Ολλανδική τουριστική εταιρεία, η οποία οργανώνει ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιρεών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Είχαν αναχωρήσει από την Ολλανδία τη Δευτέρα και πραγματοποιούσαν μονοήμερη εκδρομή στην Ελβετία, προερχόμενη από την Αυστρία. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του 1993. Θα ακολουθήσει τήρηση 7 στιγμών σιγής, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας αφιερωμένης όσους απεβίωσαν από ασθένειες που σχετίζονται με την ημέρα εκείνη. Οι αρχές έχουν εφαρμόσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο κάτω Μανχάταν, με αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και χρήση συστημάτων εντοπισμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ στα στρατηγική σημασία υψώματα Αλ-Τεταχέρ στο νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Όπως αναφέρουν με αυτή την επιχείρηση, ολοκληρώνεται η εδραίωση της ζώνης ασφαλείας στην περιοχή. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Ερωτηθείς αν θα επέλεγε διαφορετικά σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, δεδομένου του πολιτικού κόστους, δήλωσε: «Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα». Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής πυκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα του στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε την μητέρα.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς σε εξαναβολής αναμέτρηση του πρωταθλήματος και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Super Bet, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνος του Αστέρας Άκτορ με τον Άρη και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελαβίβ και στις 9 θα παίξουν Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση. Του Sky.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο match?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Υποτονική είναι η κίνηση στο λεκανοπέδιο και δόξα τω Θεώ. 9 η ώρα, αν δεν απατώμε, είναι ο αγιασμός, ο καθιερωμένος αγιασμός στις σχολικές μονάδες και έτσι μέχρι κάποια ώρα θα είναι τα πράγματα ήσυχα έξω στους δρόμους. Από Δευτέρα φυσικά να είμαστε προετοιμασμένοι να μπούμε σε άλλους ρυθμούς. Κίνηση επί της ουσίας θα συναντήσουν οι εποχούμενοι μεράνια μόνον στην Ιετιόνια Ακτή στον Πειραιά προς τον Άγιο Διονύσιο, στην Κόνονος προς την πλατεία Υποδαμίας, μια μικρή καθυστέρηση στην άνοδο της Κηφισού κατά μήκος των Αγίων Αναργύρων πηγαίνοντας προς τα βόρεια και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών αραιό μποτιλιάρισμα το οποίο αρχίζει από το Δαφνί και τελειώνει επί της ουσίας πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός, βόρεια άνεμη 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσχερες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Σήμερα όχι σπουδαία πράγματα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σάββατο τώρα από το απόγευμα τοπικές βροχές και

0: και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρετικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη. Sky.

0: Κβαντική Χαβάη, όχι Χαβάη Χαβάη, όχι απλά Χαβάη, κβαντική Χαβάη. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, καλημέρα σας.
1: Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει.
0: Πέσαμε από τα σύννεφα που λέει ένας φίλος μου, πάλι πέσαμε από τα σύννεφα. Με αφορμή την ιστορία τη γνωστή, καταλάβατε τώρα. Και με αυτά τα οποία πουλάνε ως εμπόριο ελπίδας για την, και για την ευεξία. Αυτά τα ωραία, τα όμορφα, τα μαγικά, τα μοναδικά. Θα μου πεις, δεν υπάρχει πουθενά αλλού ρε ψάλτη αυτή η ιστορία. Έλατε, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Μήπως εκεί όμως υπάρχει ρε παιδί μου έλεγχος. Έλεγχος, τι λες. Εντάξει. Αλήθεια τώρα που λέω έλεγχος, τι γίνεται με αφορμή την κρίση που εκδηλώνεται τώρα με τις υψηλές τιμές και τα σχετικά. Πρωί-πρωί σας έπιασα από τα μούτρα, αλλά τι να κάνω. Με αφορμή την υπόθεση της ακρίβειας. Άκουσα χθες τον αρμόδιο υπουργό να δηλώνει ότι το φετινός χειμώνας, αν συνεχιστούν λέει οι εξελίξεις των πραγμάτων με αυτές τις διαδικασίες οι οποίες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πώς το είπε ο κύριος υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο χειμώνας θα είναι δυσχερής λέει. Δυσχερής, άμα. Πόσο κάνει το πετρέλαιο, μισό λεπτό, κύριε Σούζη, μισό λεπτό. Το πετρέλαιο κάνει 108 παιδιά τώρα. Αν θέλετε να αγοράσουμε καμιά δεκαριά βαρέλια, να έχουμε στην άκρη. 108. Τι γίνεται στα χρηματιστήρια από όπου πέφτει και ο χρυσός? Πού θα επενδύσουμε ρε παιδί μου? Πού θα επενδύσουμε τη σήμερα ημέρα? Πέφτει και ο χρυσός. Πω χαμός. Τα ομόλογα πέφτει, ο χρυσός πέφτει. Η πίεση πέφτει ενίοτε. Καλημέρα κύριε Χριστίνα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά εσείς?
0: Πώς είστε, σας χάσαμε σήμερα να ξέρετε. Απογοητεύτηκα σήμερα.
2: Τι να κάνω, θα είμαι εκεί τη Δευτέρα πρωί-πρωί.
0: Οκ. Για πέστε μας, τι κάνουμε κυρία Χριστίνα μας με τον καιρό.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι καλά, σήμερα συνεχίζεται το καλοκαίρι και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα και θα εκδηλωθούν εκεί και βροχές από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά το απόγευμα κυρίως. Αρκετές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Για τα βόρεια μιλάω τώρα. Την Κυριακή που περνάει ένα σύστημα, ήταν τελικά να περάσει Κυριακή, Δευτέρα, δηλαδή έχω πάθει 20 εγκεφαλικά μέχρι να δω πότε θα περάσει από το σύστημα, γιατί έχουμε και τη συναυλία μας.
0: Σωστό και αυτό.
2: Αυτό είναι το θέμα όλο. Φαίνεται λοιπόν ότι περνάει την Κυριακή, άρα θα έχουμε βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Θα έχουμε και τα περισσότερα φαινόμενα θα είναι στα βόρεια ανατολικά. Θα βρέξει και εδώ στην Αττική το απογευματάκι ίσως και κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού.
0: Μάλιστα.
2: Εάν εμείς δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, και τη Δευτέρα πια μια πιθανότητα βροχής εδώ στην Αττική μέχρι μέχρι το μεσημέρι ας πούμε, και στη συνέχεια η συναυλία μας νομίζω ότι θα γίνει χωρίς βροχή και θα είναι όλα πολύ καλά.
0: Άψογα.
2: Έτσι νομίζω, γιατί οι βροχές τη Δευτέρα είναι περιορισμένες, κυρίως στα ανατολικά, λίγες, όχι ιδιαίτερα ενισχυμένες και όλα τα σχετικά, ανατολικά, βορειοανατολικά.

0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν ελπίζω ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα τουλάχιστον για τη Δευτέρα.
0: Αυτά. Έχουμε να πούμε και περισσότερα τη Δευτέρα το πρωί, βέβαια.
1: Προφανώς. Αλλά επειδή όλοι έχουμε αγωνία τι θα γίνει.
0: Έχετε δίκιο.
1: Γι' αυτό είπα να το πω και κυρίως ο κύριος Φανολιός, ο οποίος πάντα έχει μια αγωνία.
0: Ανησυχεί, ορθώς ανησυχεί.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ευχαριστούμε, κυρία Αλυθίνα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον καιρό, κυρίες και κύριοι, τα ακούσατε. Χρόνια πολλά στην Ευανθία και στον Εφρόσινο που γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά με υγεία. Θυμίζω, Viber 698-123-1003 είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου ουσιαστικά το Viber. Εκεί στέλνετε καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Ωραία, και έρχονται όλα εδώ μπροστά σε εμάς και τα βλέπουμε. Να ξέρετε ότι είσαστε οι καλύτεροι reporters. Το λέω και το ξαναλέω και το υπογραμμίζω. Να θυμίσω τώρα, επειδή έλεγε η κυρία Σούζη ότι την Κυριακή ενδεχομένως θα έχουμε κάποια καιρικά ζητηματάκια το απόγευμα εδώ στο Λεκανοπέδιο. Αύριο Σάββατο όμως έχουμε το ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τα σχολικά είδη στις πολύτεκνες οικογένειες. Από τις 10 μέχρι τις 2 κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί να δώσουμε όλο εκείνο το υλικό που χρειάζεται, ο καθένας αυτά που μπορεί προφανώς, για να εφοδιάσουμε πολύτεκνες οικογένειες του Λεκανοπεδίου με τα αναγκαία για τα παιδιά τους, τα σχολικά είδη. Τα ραντεβού μας είναι στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, εκεί στον Ισάπ κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο, και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου κοντά στον σταθμό του μετρό. Τι ουσιαστικά μαζεύουμε τώρα? Μαζεύουμε, κυρίες και κύριοι, καινούργια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη. Είτε είναι σχολικές τσάντες, είτε κασετίνες, είτε τετράδια προφανώς καινούργια ή καινούργια, μολύβια και στυλό, γόμες και εξίστρες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρι, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και είδη γραφικής ύλης. Ακόμα και η πιο μικρή προσφορά είναι μεγάλη. Το καταλάβατε όλοι πάρα πολύ καλά. Το ξαναλέω, αύριο 10 έως τις 2 είναι η προσπάθεια που κάνετε Όλοι Μαζί Μπορούμε στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Καλή επιτυχία στα παιδιά φέτος. Σήμερα πρώτη μέρα. Καλά, εντάξει τώρα. Όπως λέει και ένας φίλος, ποιος σκέφτηκε Παρασκευή να ανοίξουν τα σχολεία? Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά η υπηρεσία αυτό αποφάσισε να κάνει. Από Δευτέρα νομίζω θα μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς γενικότερα. Ο Χαράλαμπος επανέρχεται στην Πίζα και στα δεδομένα της. Να σας πω την αλήθεια, περιμένω ακόμα. Έχω βρει, αλλά τέλος πάντων δεν μου έχει απαντήσει να τσεκάρουμε ένα ραντεβού. Να μιλήσουμε με έναν δικό μας στο Ταλίν, στην Εσθονία. Όπου το Ταλίν ξεπέρασε, λέει, την Φιλανδία, παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι ότι η Φιλανδία είναι άσχημα όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα. Πάνω κάτω τα ίδια πράγματα είναι. Αλλά το Ταλίν, η Εσθονία λοιπόν, τρέχει με χίλια όσον αφορά τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Αλήθεια, πώς τα καταφέρνουν αυτές οι χώρες, ρε παιδί μου? Δηλαδή, ποιο είναι το μαγικό ραβδί που μπορούν να εφαρμόσουν εκεί και εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε? Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο? Μιχάλη μου, καλημέρα. Ο Μιχάλης μου στέλνει ένα μήνυμα. Είναι ιδιαίτερη πρεμιέρα σήμερα για μένα ως οδηγός σχολικού, μιας και θα είναι η τελευταία μου χρονιά ως εργαζόμενος. Ωραία, Μιχάλη. Καλή χρονιά σε όλους τους συναδέλφους. Καλά και ασφαλή χιλιόμετρα και καλή επιτυχία στα παιδιά. Ο Μιχάλης έχει το δρομολόγιο Χαλάνδρη Πολύδροσο Μαρούσι. Σήμερα θα γίνουν και οι κλασικοί έλεγχοι, έτσι, της τροχέας για τα σχολικά. Ελπίζω να μην βρεθεί τίποτα. Πρώτη μέρα. Πρώτη μπουκιά και κόκαλο, ε. Ο Αλεχάνδρο αυτό ρωτάει. Λέει, ποιος ανοίγει σχολεία Παρασκευή? Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Άννα, δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό για μένα. Αυτό που λες σχετικά με την μη παρουσία του Υπουργού δεν νομίζω ότι ισχύει. Αν θέλεις την προσωπική μου άποψη. Απλώς έπρεπε να γίνει, να υλοποιηθεί. Έπρεπε να είναι παρόν ο Υπουργός, κατά την άποψή μου. Τελεία και παύλα. Ο κύριος Κυμιονίδης αναφέρεται στην απώλεια σαν σήμερα το 4 του Πατριάρχη Πέτρου, ο οποίος λέει απεκατέστησε τον Άγιο Νεκτάριο ως Μητροπολίτη Πενταπόλεως. Και ήταν να... Α, μάλιστα. Ήταν καινούριος ο Πέτρος, θυμάμαι τότε, ξαναλέω. Ήταν δηλαδή στην αρχή της επιλογής του ως Πατριάρχης. Ο Πέτρος. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί αργήσαμε λιγάκι. Η Νόβα σας περιμένει, κυρίες και κύριοι, στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αύριο και την Κυριακή από τις 10 μέχρι τις 6. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση, εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια, και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από το Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση. 2-10-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύζω την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της χώρας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί 2 γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτυρών, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός που έκανε την ιατρική πράξη στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Ένα φραστικό επεισόδιο μεταξύ ενός οδηγού γεωταχή και ενός αναβάτη μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στην περιοχή του Κορυδαλλού εξελίχθηκε σε καταδίωξη και τελικά σε σύγκρουση και στον τραυματισμό του ενός μοτοσυκλετιστή. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Τόνισε: Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
15: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέα του Sky 100,3. Είναι 7 και 32. Ο κύριος Κολιομιχάλης σύντομα τα περικίνησης. Έλα Δημήτρο μας.
16: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Θα τελεστεί ο αγιασμός σήμερα σε πολλά σχολεία, γύρω στις 9 η ώρα. Γι' αυτό και είναι ελαφρώς μειωμένη η κυκλοφορία. Έχουμε καθυστερήσεις μικρότερες από αυτές που περιμένουμε φυσικά. Στην άνοδο της Κηφισού από την Ρωσινιόλ πηγαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Και στον Πειραιά, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, κατά μήκος της Ιετιόνιας ακτής και μέχρι να φτάσουμε στα τρένα. Γιώργο.
17: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο Ήρων.gr.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
20: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Τάκη, μεταφέρω τα καλά σου λόγια στους συναδέλφους του Sky.gr που έχουν ένα εξαιρετικό αφιέρωμα για την 11η Σεπτεμβρίου με τίτλο «Μια Τρίτη που έμελε να συλλάβει τον κόσμο». Είναι εξαιρετικό, μπείτε να το διαβάσετε. Ευχαριστώ Τάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ πρωί-πρωί ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Μάριος Θεμιστοκλέους. Είναι και γιατρός, γι' αυτό έχει και ιδιαίτερη βαρύτητα η άποψή του εκτός από υφυπουργός, για την ιστορία της πλασμαφαίρεσης με αυτά που έγιναν με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ.
22: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι είναι υφυπουργέ, τι είναι γιατρέ, η πλασμαφαίρεση, πού γίνεται και ποιος την κάνει?
22: Ναι, πλασμαφαίρεση είναι εξειδικευμένη ιατρική πράξη και το λέω έτσι, δεν προσπαθώ να βάλω δύσκολους όρους, αλλά είναι μια σύνθετη ιατρική πράξη. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση, έχει ένδειξη σοβαρών παθήσεων και σας λέει είναι αιματολογικές, νευρολογικές, κάποιες περιπτώσεις ανοσολογικές παθήσεις, όπου συνδέεται ο ασθενής, λαμβάνουμε αίμα και καθαρίζεται το πλάσμα του αίματος από τοξικές ουσίες. Για να φέρω ένα παράδειγμα, αν έχουμε ένα αυτοάνοσο νόσημα που έχουμε αντισώματα που δημιουργούνται κατά των κυττάρων του οργανισμού, με αυτό που κάνουμε στο πλάσμα αφαιρούμε, προσπαθούμε να αφαιρέσουμε τα αντισώματα. Είναι μια σύνθετη διαδικασία, γίνεται πάντα από εξειδικευμένο προσωπικό, προσωπικό το οποίο πρέπει να ξέρει και να χειρίζεται το μηχάνημα και να ξέρει να αντιμετωπίσει και τις επιπλοκές τις οποίες γίνεται. Για να γίνει πιο αντιληπτό, πλασμαφαίρεση γίνεται σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία της χώρας και σε ιδιωτικά, και γίνεται πάρα πολλές φορές στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι μέτρο το οποίο χρησιμοποιείται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σε ένα ιδιωτικό γιατρείο.
0: Μπορεί να υπάρξει παρενέργεια ή παρενέργεια στη διάρκεια της πλασμασφαίρεσης.
22: Βεβαίως και μπορεί να υπάρξουν και σοβαρές παρενέργειες κατά τη διάρκεια την οποία γίνεται, υπόταση, αλλεργική αντίδραση και άλλες. Και γι' αυτό σας το λέω, γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Σε περιβάλλον το οποίο έχει και την υποδομή και να χειρίζεται και να είναι εξειδικευμένο στα μηχανήματα και να μπορεί να αντιμετωπίσει και τις επιπλοκές οι οποίες είναι βαριές.
0: Πώς να το πω τώρα, η εντολή ή η συνταγή να κάνει κάποιο πλασμαφαίρεση. Πώς γίνεται, δηλαδή, πώς παίρνει κανείς την πρωτοβουλία, πάει σε ένα γιατρό και του λέει να κάνω εξετάσεις για να δω και θα του προτείνει να κάνει πλασμαφαίρεση.
22: Όχι, δεν γίνεται καν έτσι. Πλασμαφαίρεση, γι' αυτό και στην πρώτη σας ερώτηση σας απάντησα ότι έχει ένδειξη σε πολύ συγκεκριμένες παθήσεις και είναι σοβαρές παθήσεις. Και είναι σε νοσοκομιακό περιβάλλον και θα, όπως νοσηλεύεσαι σε ένα νοσοκομείο, θα αποφασίσει ο γιατρός ή η ομάδα που έχει την ευθύνη της περίθαλψής σας να μπείτε στο μηχάνημα να κάνετε πλασμαφαίρεση. Αυτό που γίνεται και όπως είδαμε εδώ, δεν φαίνεται να έχει αποδεδειγμένη αξία για το λόγο π.χ. που έγινε στο Μαζονάκι με βάση επιστημονικά δεδομένα. Κάποιοι έχουν αρχίσει να το χρησιμοποιούν, δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι αυτό βοηθάει. Σε καμιά περίπτωση δεν συνταγογραφείτε και πας κάπου και την κάνεις, έτσι, σε καμία περίπτωση.
0: Επειδή είπατε ότι πραγματοποιείται στα νοσοκομεία, προφανώς πάει ένας ασθενής στο νοσοκομείο για άλλο λόγο, εντοπίζεται το πρόβλημα και γίνεται πλασμαφαίρεση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε, υφυπουργέ.
22: Θα σου το πω και είναι ασθενής ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
22: Δεν πάει,
0: Πάει περιπατητικά και λέει, παιδιά, κάντε μου μια πλασμαφαίρεση.
22: Όχι.
0: Μάλιστα. Πόσο διαρκεί η συνεδρία και γίνεται με τη μία, δηλαδή κάνεις μία και καθαρίζεις?
22: Όχι, η πλασμαφαίρεση μπορεί να χρειαστεί και άλλες. Είναι μια διαδικασία που έχει διάφορα είδη, μπορεί να διαρκέσει και 3 και 4 ώρες. Και σε αυτό δηλαδή πρέπει να είσαι σε συνεχή παρακολούθηση, να βλέπουν τα ζωτικά σημεία, αν κάτι αλλάζει, αν κάτι χαλάει, έτσι ώστε να μπορούν να επέμβουν.
0: Υφυπουργέ, διαβάζω τις 2-3 τελευταίες μέρες με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη για το ζήτημα ότι και ο υπουργός ζήτησε ελέγχους, βγήκε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και είπε ότι είχαν γίνει 2 έλεγχοι, άκουσα δηλώσεις και από την πρόεδρο του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου κλπ. Ποιος ελέγχει του τι προωθείται από ιατρία? Καταρχήν, αυτά καθ' αυτά τα ιατρία, αν ελέγχονται, τώρα περισσότερο θέλω να μιλήσω ως γιατρός, ως σε γιατρό παρά σε πολιτικό, γιατί ξέρω ότι η ευθύνη είναι στους ιατρικούς συλλόγους, τους κατατόπους. Πέφτουν ποινές, έχουμε διαγραφές από τα μητρώα γιατρών σε τέτοιες περιπτώσεις που άλλα λένε και άλλα προσφέρουν ως ειδικότητες γιατρών?
22: Ναι, πέφτουν ποινές. Έχω κάνει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, φτάνουν καταγγελίες, πέφτουν ποινές και κάποιες φορές εντοπίζονται και σε δειγματοληπτικούς ελέγχους οι οποίες γίνονται από τον Ιατρικό Σύλλογο. Κοιτάξτε, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, το οποίο είμαστε πολύ εκτός της άσκησης της κλινικής ιατρικής, δηλαδή το να φέρει κάποιος ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μέσα σε ένα ιατρείο είναι πολύ τραβηγμένο. Είναι καθαρά ευθύνη το γιατρό. Γίνονται έλεγχοι και μάλιστα εμείς στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε ξεκαθαρίσει και πολλά πράγματα που αφορούν τέτοιοι παρόμοιες θεραπείες, θεραπείες αισθητικής να το πούμε, ποιος μπορεί να κάνει μπότοξ, ποιος μπορεί να κάνει αλουρονικό οξύ, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο το ρυθμιστικό πλαίσιο και είναι ευθύνη του γιατρού να ξέρει και να γνωρίζει και γνωρίζει με βάση και την νομοθεσία αλλά κυρίως και την εκπαίδευση μέχρι που μπορεί να φτάσει μια πράξη μέσα σε ένα ιατρείο.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι λίγο υποκειμενικό, μου επιτρέπετε. Δηλαδή, προφανώς.
22: Είναι υποκειμενικό.
0: Όχι, θα σας εξηγήσω. Γιατί υπάρχει το ηθικό κομμάτι και υπάρχει το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τα οικονομικά δεδομένα, γιατί κάποιοι ξεφεύγουν των ορίων. Πάντα πρέπει να υπάρχει πάνω από το κεφάλι κάποιου ο έλεγχος ή τέλος πάντων η αυστηρότητα, θα του πάρουν το δίπλωμα. Θα τον κλείσουν φυλακή, αν υπάρξει και θάνατος. Έτσι δεν είναι?
22: Ναι, δεν είναι μόνο στο ηθικό κομμάτι. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης ενός γιατρού είναι να μπορεί να αντιμετωπίσει και βλέπει τις επιπλοκές εκεί που εκπαιδεύεται.
0: Μάλιστα.
22: Οπότε ξέρει ότι όταν πας να κάνεις μια πράξη σε ένα ιατρείο και την κάνεις και μάλιστα σε τακτική βάση, κάτι θα σου τύχει το οποίο δεν θα μπορείς να αντιμετωπίσεις με βάση την εκπαίδευσή σου. Δεν είναι μόνο στον κώδικα ηθικής, δηλαδή είναι σαν να πηγαίνει γυρεύοντας κάποιος που κάνει τέτοιες πράξεις στο γιατρείο.
0: Μάλιστα. Με αφορμή, τώρα βλέπω πάλι σήμερα δημοσιεύματα, γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Αυτά εντοπίζονται από αρμόδιους, και δεν μιλάω πάλι για την πολιτική ηγεσία, παρόλο που μπορεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να δείξει κάποια πράγματα. Ούτως ώστε και να σταματήσουν αυτού του είδους οι διαφημίσεις, πρώτον. Και δεύτερον, να εντοπιστούν όλοι αυτοί που λειτουργούν μέσα από αυτές τις διαδικασίες, ενδεχομένως όχι νόμιμα.
22: Υπάρχει ξεκάθαρα ποιος ελέγχει τι. Απαγορεύεται η διαφήμιση στους γιατρούς και υπάρχουν και γίνονται έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο και πέφτουν ποινές. Δηλαδή αν ζητήσετε τα στοιχεία από τον Ιατρικό Σύλλογο υπάρχουν ποινές. Θα πρέπει, σας το λέω, να συμφωνήσω ότι θα πρέπει να τα αντικοποιηθούν.
0: Κύριε Υπουργέ, είναι αυστηρές ή είναι τέτοιες που είναι τίποτα και συνεχίζουμε
22: πάλι. Εξαρτάται με το παράπτωμα. Κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για ένα μήνα, για έξι μήνες, που είναι αρκετά σημαντική η ποινή. Ναι. Αλλά και με δυστυχώς αφορμή αυτό, θα πρέπει να ξαναέλθουμε όσοι είναι σε αυτό που παράνομο. Να σας πω για κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
22: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή Ινστιτούτα Αισθητικής που διενεργούν θεραπείες μπότοξ και αλουρονικό. Αυτό είναι παράνομο.
0: Αφού είναι παράνομο λοιπόν και εντοπίζεται, αυτό δεν πρέπει με κάποιον τρόπο να υπάρξει.
22: Όπου εντοπίζεται είναι φυλάκιση, έτσι.
0: Μα αυτό θα ήθελα να πω. Δηλαδή, άμα δεν υπάρχει παραδειγματική τιμωρία για να μην συνεχιστεί, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο προφανώς.
22: Ναι, είναι όπου εντοπίζεται, η ποινή είναι εξαιρετικά αυστηρή. Είναι παραποίηση επαγγέλματος, είναι έκθεση σε κίνδυνο. Είναι πολύ αυστηρές οι ποινές.
0: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ.
22: Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, υφυπουργός Υγείας, γιατρός, με αφορμή τώρα την ιστορία Μαζονάκη για την πλασμαφαίρεση. Ακούσατε λοιπόν ότι γίνεται μόνο σε 4 νοσοκομεία, λέει, γίνεται πλασμαφαίρεση. Και δεν είναι, παίρνω ούτε δέχομαι μια εντολή, ούτε υπάρχει συνταγογράφηση πλασμαφαίρεση. Είσαι ασθενή σε νοσοκομείο, προκύπτει ζήτημα το οποίο οι γιατροί διαπιστώνουν που σε παρακολουθούν ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να υπάρξει αυτή η διαδικασία και ακολουθείτε. Δεν υπάρχει αυτό, πάω στο ιατρείο και μου λέει ο γιατρός, κάνε και μια πλασμαφαίρεση. Έτσι, για να έχουμε να περάσει η ώρα, ρε παιδί μου. Δεν είναι τόσο απλό ως διαδικασία. Θα μου πεις εκ των υστέρων, Ψάλτη. Εκ των υστέρων. Εκ των προτέρων θα ήταν καλύτερα, νομίζω. Τι λέτε εσείς? Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μετά θα βρούμε τον κύριο Σεϊμένη, επειδή κάποιοι ρωτάτε, βλέπω στα μηνύματά σας. Λοιπόν, είστε στην Nova, κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης στην Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσεις το δικό σου home beauty στο χώρο σου, τότε έρχεται και η στιγμή για το χρωματάκι και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματα της Ιζωμάτ. Η βεντάλια χρωμάτων Chroma είναι εδώ για να επιλέξετε το δικό σας χρωματάκι, εκείνο που εκφράζει την προσωπικότητα και την ομορφιά που κρύβεται μέσα σας. Επιλέγετε ανάμεσα σε 1500 μοναδικές αποχρώσεις και δημιουργείτε το απόλυτο home beauty στο χώρο σας. Ανακαλύψτε την premium βεντάλια χρωμάτων στα σημεία πώλησης των χρωμάτων Ιζωμάτ ή μέσω της ιστοσελίδας www.izomatcolors.gr. Γιατί είναι όμορφο να συμφωνείς όταν έρχεται η στιγμή για χρωματάκι.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
23: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
24: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
25: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
24: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
7: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ. Να δω.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
5: Λοιπόν, καταρχήν να σας πω που, γιατί μου στέλνετε πολύ μηνύματα με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς σήμερα. Επειδή έκανα μια κουβέντα για τα σχολικά λεωφορεία, για τα παιδιά τα οποία μετακινούνται, έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Μαθαίνω ότι είναι καμιά 200 τα δρομολόγια, κυρίως στην Ανατολική Αττική, που ακόμα έχουν ζητηματάκια μικρά ή μεγάλα. Γίνεται μια προσπάθεια για τη μεταφορά, επαναλαμβάνω, των μαθητών. Συνολικά περίπου είναι 2.500 τα δρομολόγια που γίνονται καθημερινά για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες παιδιών, κυρίες και κύριοι, σε όλο το λεκανοπέδιο. 2.500 δρομολόγια. Τεράστιος αριθμός. Επίσης, Παναγιώτη, καλημέρα. Δεν έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο Υγείας. Έχουν αρμοδιότητα για τον έλεγχο των ιατρείων οι ιατρικοί σύλλογοι κατά τόπους. Ωραία. Και να πω και ένα μήνυμα στο φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο, δεν έχω καταλάβει το μήνυμά σου αναφορικά με την ιστορία της προσπάθειας που κάνουμε για τις πολυτεκνές οικογένειες. Δεν έχω καταλάβει, αλήθεια, τι θες να πεις. Αν θες να με βοηθήσεις λίγο παραπάνω, να το κάνουμε το θέμα και να το συζητήσουμε. Πριν πάω στον κύριο Σεϊμένη, ο οποίος περιμένει, να σας θυμίσω ότι έρχονται οι μπλε ώρες. Ακούσατε και ένα τρέλερ τώρα, ε. Είναι δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλη Νικολάου και της Βάνας Δημητρίου. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, και αποτυπώνει την καθηλωτική ιστορία της Εύας και του Άγγελου, οι οποίοι, λέει, μπορούν να συναντηθούν μόνο για λίγο, παράνομα, κρυφά ερωτευμένοι και αποφασισμένοι, λέει, να νικήσουν όλα τα εμπόδια. Στο πρόγραμμα του Sky τη Δευτέρα, πρεμιέρα στις 9 το βράδυ. Κύριε Σεϊμένη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, κύριε Ψάρτη. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε κάποια ερωτήματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πολλοί ρωτάνε μέσα στην εβδομάδα για την απαλλαγή από τον έμφυα. Ποιες περιοχές δεν πληρώνουν έμφυα από την 1η Ιανουαρίου του 2027? Μιλάμε για ποια ακίνητα και αν αυτό αφορά φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα.
6: Ναι, από την 1η Ιανουαρίου, όπως είπατε, καταργείται ο έμφυα για ορισμένες περιοχές. Για την κύρια κατοικία, έτσι.
5: Για την κύρια, λοιπόν.
6: Γιατί είναι. Και η οποία πρέπει να έχει αξία μέχρι 400.000. Γιατί αυτές οι λεπτομέρειες μετράνε πολύ, κύριε Ψάλτερ, ξέρετε. Μέχρι 400.000 είναι.
5: Οκ. Okay.
6: Σε οικισμούς που έως 2.000 κατοίκους, θυμίζω ότι μέχρι σήμερα ίσχυε μέχρι 1.500 κατοίκους. Δεν θα ισχύει για την Αττική. Για την περιφέρεια Αττικής δεν ισχύει. Για τα νησιά που είναι γύρω από την Αττική, ισχύει αυτό. Επίσης έχουμε έως 2.200 κατοίκους σε άλλους οικισμούς που είναι στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως είπε η κυβέρνηση.
5: Ναι.
6: Είναι τα Γρεβενά, η Καστοριά, η Κοζάνη και η Φλόρινα, από ό,τι είδα.
5: Εκεί, λοιπόν, είναι οικισμοί μέχρι 2.200 κατοίκους.
6: Εκεί είναι μέχρι 2.200, δεν είναι μέχρι 2.000 που είναι για τους υπόλοιπους που είπαμε προηγουμένως.
5: Μάλιστα.
6: Είναι μια ορεινή περιοχή εκεί που δεν βρέχεται από τη θάλασσα. Γι' αυτό το κάνει αυτό, φαίνεται, η κυβέρνηση. Γιατί είναι το συγκρότημα της Πίδου, τα βουνά, ξέρετε.
5: Okay. Χωράμος, αυτό ισχύει και για φυσικά πρόσωπα και για νομικά πρόσωπα.
6: Όχι, για φυσικά πρόσωπα μόνο.
5: Μόνο για φυσικά πρόσωπα.
6: Για φυσικά, ναι, μόνο για φυσικά.
5: Φυσικά πρόσωπα. Και πρώτη κατοικία. Σωστά.
6: Όχι, δεν είναι πρώτη κατοικία. Φυσικά πρόσωπα για, κύρια κατοικία.
5: Okay, okay.
6: Γιατί δεν είναι η πρώτη κατοικία, η κύρια κατοικία. Δηλαδή όπου μένει κανείς.
5: Μάλιστα.
6: Η πρώτη κατοικία είναι όταν έχω ένα σπίτι μόνο και το θεωρώ πρώτη κατοικία και με ευνοεί όταν την αποκτώ.
5: Μάλιστα.
6: Εδώ είναι άλλο πράγμα. Εδώ okay. είναι ο έμφυα. Έτσι, εδώ γι' αυτό το λέμε έτσι.
5: Πάμε τώρα στο άλλο θέμα που, μεγάλο που ρωτήσαν αρκετοί ακροατές, για την ενίσχυση των συνταξιούχων, τα 400 ευρώ που αυτά θα δοθούν φέτος. Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν αυτή την ενίσχυση, θα υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια?
6: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή η ενίσχυση ήταν τα 400 ευρώ που θα γίνουν 400, όπως είπανε.
5: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου του 2026. Αλλά επειδή είναι αργία, επειδή θυμίζω ότι θα καταβληθεί 27 Νοεμβρίου, για όσους ενδιαφέρονται, είναι την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου του 26. Λοιπόν, σε συνταξιούχους, θα καταβληθεί σε συνταξιούχους που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου του 25, 65 ετών.
5: Okay,
6: αν δηλαδή γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 26, δεν έχει κανένα.
5: Άρα πρέπει μίνιμουμ να είσαι 65 ετών.
6: 65 ετών, το 65 αν ξεπληρώσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 25.
5: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, επίσης αυτό δίνεται και στους αμαία. Το 400 θα δοθεί και στους αμαία, επίσης και στους ανασφάλιστους υπερήλικες ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
5: Μάλιστα.
6: Επίσης, σε όσους λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, η ενίσχυση θα καταβάλλεται σε άτομα ηλικίας μέχρι 60 ετών. Εδώ, επειδή είναι η σύνταξη χειρίας, δεν πάει στα 65, πάει μέχρι τα 60. Οπότε είναι καλύτερο το θέμα αυτό για όσους παίρνουν αυτή τη βοήθημα.
5: Ένα ζευγάρι το οποίο είναι πάνω από 65 παίρνει και ο ένας και ο άλλος το 400.
6: Κοιτάξτε, δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 2.916 και δύο μαζί τη σύνταξη, προκειμένου να χορηγηθεί και στους δύο το 400. Έχει ένα όριο, λέει, 2.916. Επίσης εδώ έχουμε εισοδηματικά κριτήρια, έτσι, για τον άγαμο ή τον έγγαμο. Δηλαδή ο άγαμος δικαιούχος πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα από 14.000 που ήταν μέχρι 25.000 έχει πάει. Το πήγε εσύ φέτος. Δηλαδή από 14 πήγε 25.000. Ο έγγαμος δικαιούχος τώρα έχει οικογενειακό εισόδημα. Δηλαδή όλοι μαζί μέσα στο σπίτι, άμα είναι ένα γάμο, η γυναίκα του, αυτό, τα παιδιά του, πρέπει να έχουν από 26.000 που ήταν το εισόδημα, έγινε 35.000. Οπότε έχουμε και εδώ προϋπόθεση.
5: Ναι, προϋποθέσεις και περιορισμούς ουσιαστικά, έτσι δεν είναι?
6: Και περιορισμούς, επίσης έχει και περιουσιακά κριτήρια. Δηλαδή, αν η αξία της περιουσίας, όπως βγαίνει στον έμφυα, γιατί ξέρετε οι αντικειμενικές αξίες που όταν μεταβιβάζεται ένα ακίνητο είναι άλλες από αυτές που βγαίνει στον έμφυα.
5: Okay.
6: Έχουμε δύο ειδών αντικειμενικές αξίες. Αυτή λοιπόν του καθαριστικού του έμφυα, η αξία που βγαίνει, δεν πρέπει να ξεπερνάτε τις 300.000 για τους άγαμους και 400.000 για τους έγγαμους. Επομένως, αν έχει κανείς περιουσία
5: πάνω από αυτό το ποσό, πάνε. Δεν θα το πάρει, κατάλαβα.
6: Δεν θα το πάρει. Άρα λοιπόν, μην λέμε για όλους τους συνταξιούχους, είναι για ορισμένους με προϋποθέσεις. Αυτό είναι το θέμα.
5: Ωραία, και δεν έχω άλλο χρόνο. Θυμίζω ότι στην Κυριακή Καθημερινή έχουμε τα οικονομικά των αποδήμων Ελλήνων, κύριε Σέντερ.
6: Έχουμε ένα θέμα το οποίο λέει ότι πώς φορολογούνται οι απόδημοι Έλληνες και οι ξένοι που είναι Αγγλέζοι, ας πούμε, όταν έχουν εισοδήματα στην Ελλάδα. Πώς φορολογούνται στην Ελλάδα.
5: Μάλιστα.
6: Και ποια εισοδήματα μπορεί να είναι αυτά.
5: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σεημένη. Καλημέρα.
6: Ευχαριστώ
5: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά από τον κύριο Σεημένη και κάπως έτσι κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3 έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλημέρα σας.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρίζει. ορισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
15: This is going to be absolutely massive.
16: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Καλησπέρα τσακαλάκια μου. Κυβερνήτης στο μικρόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλημέρα και στα παιδιά μας, καλημέρα. Και στους καθηγητές, στους καλούς τους διαγωγούς.
1: Καλή σχολική χρονιά.
0: Η οποία κακώς ξεκινάει σήμερα, είναι η μυαργία. Θα έπρεπε να ξεκινήσει τη Δευτέρα.
1: Καλά είναι, ξεκινάς Παρασκευή, κλείνεις Σαββατοκύριακο, γιατί έρχεσαι έτσι και, πώς το λένε,
0: μπαίνεις σε μια εμφορία, ας πούμε.
1: Και από τη Δευτέρα, ο Θεός βοηθός.
0: Αυτό ναι, ο Θεός, η Παναγία να βάλει το χέρι της.
1: Είπα για να βάλει το χέρι της, να βρούμε λεωφορεία, να βρούμε ταξί, να βρούμε μέσα να μετακινούμε τα παιδιά στα σχολεία, μετά να βρεθούν δάσκαλοι, καθηγητές, να καλυφθούν τα κενά.
0: Χθες άκουγα τον κύριο Ρε, ο οποίος έλεγε ότι δεν φταίει ο Ρες τώρα. Λέμε τώρα, το γενικό το σύστημα τώρα, ότι θα δουν την επόμενη εβδομάδα, λέει, και θα καλυφθούν τα...
1: Δεν είπε την επόμενη, είπε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Εντάξει, και εσύ πάλι τέλος Σεπτεμβρίου. Δηλαδή τώρα το Υπουργείο Παιδείας και όλο το σύστημα, το οποίο τον Αύγουστο δουλεύει, υποτίθεται, γιατί οι καθηγητές πάνε σχολείο.
1: Όχι, δουλεύει. Ξέραμε ένα, ξέρεις πόσες ενημερώσεις μου έχουν έρθει από το Υπουργείο Παιδείας.
0: Βλέπετε. Δεν ξέρει ότι τέτοια μέρα τα σχολεία ανοίγουν και πρέπει.
1: Δεν είναι θέμα ότι δεν ξέρει.
0: Ναι.
1: Εμείς φταίμε. Ναι. Γιατί ενώ δηλώνουμε, ας πούμε, ότι θέλουμε να πάμε να διδάξουμε εκεί, λέω, αν είσαι δάσκαλος ή καθηγητής, μετά κάτι συμβαίνει, μετά δεν σ' αρέσει το μέρος που σε στέλνουμε.
0: Έλα μετά 5 χρόνια. Έλα μετά 5 χρόνια. Άμα δεν σ' αρέσει, έλα σε 5 χρόνια. Για κάνε το να δεις.
1: Μα γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Γίνεται, σε 5 χρόνια.
0: Εντάξει, ας το καλό. Άμα δεν θέλεις.
1: Εντάξει, αλλά αυτό θέλει
0: λέω,
1: μια
0: τώρα,
1: διαδικασία.
0: Λοιπόν,
1: επίσης το καλοκαίρι δεν ξέρω.
0: Καημό το έχω.
1: Καημό θα το έχεις.
0: Να ξεκινήσει μια χρονιά και να πούνε ότι μια εβδομάδα πριν είναι όλα έτοιμα. Γιατί δεν το κατάλαβα. Μια εβδομάδα πριν τα έχουμε ετοιμάσει όλα.
1: Με τα έχουν όλα. Αλλά ξαναλέω, συμβαίνουν και απρόπτα.
0: Πάμε και βλέπουμε. Άντε, καλή χρονιά λοιπόν και μια από τα ίδια. Δεν αλλάζουμε. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε.
1: Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε.
0: Δεν μας προβληματίζει ότι δεν αλλάζουμε. Τα λάβατε. Άντε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά στην Ευανθία, τον Ευάνθιο και τον Εφρόσινο.
0: Ευανθία.
1: Ευανθία. Αυτή που έχει ωραία άνθη.
0: Ευανθία. I do what I can, don't put the blame. Μοσχομυριστή δηλαδή είναι, μυρίζει ο...
1: Μαρτύρων Δημητρίου του Φιλοσόφου και Ευανθίας και Δημητριανού του Ιού Αυτών.
0: Μάλιστα.
1: Και Εφρόσινου του Μαγείρου.
0: Άρε Μαγείρα. Η σκέψη μας, δεν ξέρω τώρα, η δική μου, δεν ξέρω η άλλη που είναι.
1: Ναι.
0: Είναι σε ένα βρέφος 5 μηνών. 5 μηνών είναι αυτό το βρέφος. Είναι το παιδάκι του πιλότου της πολεμικής αεροπορίας που έπεσε την ώρα των επιδείξεων.
1: Μην το λες συνέχεια με την ώρα των επιδείξεων και την ώρα των επιδείξεων.
0: Εντάξει, να τον επιδείξεων έπεσε.
1: Το συγκεκριμένο πάντως που έκαναν ήταν άσκηση.
0: Ναι, άσκηση επί χάρτου.
1: Όχι, άσκηση που κάνουν, λέει, καθημερινά.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Συμβαίνουν και στραβές.
0: Σε αυτό το μυαλό, εκεί το μυαλό, στο παιδάκι αυτό και στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους. Και σκέπτομαι παράλληλα, που λέμε σκέπτομαι και γράφω. Μας προβληματίζει ως κοινωνία η δημοσιότητα που είχε ο θάνατος του Μαζονάκη.
1: Πώς δεν είχε δημοσιότητα και ο θάνατος των πιλότων?
0: Από το θάνατο των πιλότων
1: μέχρι και στην κηδεία πήγαμε.
0: Μας προβληματίζει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω άλλο, σαν κοινωνία αν μας προβληματίζει. Δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο, Θεός χωρίς το. Δεν τον ήξερα και δεν ξέρω και ποιος είναι. Δεν είχα την τιμή αυτή για το Μαζονάκη, λέω. Αλλά ας το δούμε. Δεν ξέρω. Έχω αυτούς τους προβληματισμούς. Τους καταθέτω δημόσια. Αφού έχω αυτή τη δυνατότητα να το κάνω. Καταλάβατε. Λοιπόν, σήμερα είναι 11 του μήνα,
1: 11 Σεπτεμβρίου 2021. Βρες, έχουν περάσει 25 χρόνια,
0: Έχει περάσει. περάσει εν τέταρτο του αιώνος, παρακαλώ πολύ.
1: Πραγματικά.
0: Εντάξει.
1: Ακόμη θυμάμαι.
0: Για να καταλάβουμε
1: πού ήμουν και πώς το έβλεπα.
0: Ο χρόνος. Έτσι. Να θυμηθούμε πώς δουλεύει ο χρόνος.
1: Ήμασταν στην οδό Καλαμπόκα.
0: Ήταν εκεί τα
1: γράφη. Στην αρχή νόμιζα ότι έβλεπα.
0: Ταινία.
1: Λέω τώρα αυτό είναι πραγματικότητα. Είναι ταινία, αλλά ήταν ώρα ειδήσεων. Ήταν μεσημέρι.
0: Είναι μούφα.
1: Τι στο καλό γίνεται.
0: Μιλάμε για το κτύπημα των δημοκρατών στους δίδυμους πύργους που άλλαξε τον κόσμο. Εκτός από τους χιλιάδες νεκρούς που είχε, μεταξύ των οποίων και.
1: 25 νομίζω.
0: Ομογενείς δικούς μας.
1: Ναι, 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής.
0: Οι ομογενείς μόνο, γιατί ήταν χιλιάδες οι άλλοι, όλοι μαζί. Λοιπόν,
1: 3.000 άλλαξε τον κόσμο. Μάλλον πάνω από 3.000.
0: Άλλαξε τον κόσμο. Να μην το ξεχνάμε. Δεν οδηγεί πουθενά αυτή τη φιλτρομοκρατία. Δεν οδηγήσε πουθενά. Τα έκανε χειρότερα.
1: Ναι, αλλά θα ξανά έχουμε.
0: Ναι, εντάξει, λέω, τα έκανε χειρότερα. Αν αυτό το όν που λέγεται άνθρωπος προβληματίζεται, ας το παίρνει υπόψη του. Λοιπόν.
1: 3 χρόνια αργότερα, σαν σήμερα το 2004, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος. Βρίσκουν τον θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι.
0: Τα αίτια διερευνούνται.
1: Από τότε.
0: Γιατί είναι υποχρεωτικό να βγει το απόσπασμα γρήγορα. Ξέρω εγώ από τι έπεσε. Ξέρει κανείς, θυμάται κανείς.
1: Να το ψάξω.
0: Α, βέβαια, ψάξω. Για ψάξει να δούμε τι θα βρεις. Αχ, με την ευκαιρία, επειδή λέμε για αεροπλανάκια τώρα και για ελικόπτερα. Λοιπόν, προσέξτε. Ας το δούνε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αυτό το πράγμα, έτσι. Ας το δούνε. Μιλάμε για τον συμπατριώτη μας. Έχει ένα συμπατριώτη μας. Δημοσιεύουμε τα στοιχεία του στην αλήθεια. Ο οποίος μπήκε σε ένα site το οποίο κυκλοφορεί και δείχνει όλη την αεροπορική κίνηση πάνω από το νησί, όχι μόνο το νησί το δικό μας, παντού. Υπάρχει ένα τέτοιο αυτό. Αυτός λοιπόν βγάζει μια φωτογραφία και αποτυπώνει ένα στίγμα το οποίο κατά την άποψή του είναι Μπαϊρακτάρ και είναι στη Νότια Αιγαίο και ρωτάει. Ρωτάει ο άνθρωπος, λέει ώρα τάδε, μέρα τάδε. Τι ακριβώς γυρεύει το Μπαϊρακτάρ κάτω από τη Χίο, και το έχει τάκ, φως, φανάρι, και μας παραπέμπει και στο site το οποίο βρήκε τα στοιχεία αυτά. Συνεπώς, ας πάρει υπόψη του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι η εποχή που αυτά τα βλέπε ο στρατιωτικός που ήταν πάνω σε μια οθόνη στην ταξιαρχία, ή μάλλον η στρατιωτική δεν είναι ένας, πέρασε πια αυτή η εποχή. Τώρα πια μπορούν και οι απλοί άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους αντικείμενα. Θέλω να πω δηλαδή με απλά λόγια, το ξεβράκωμα πλέον φαίνεται παντού. Δηλαδή δεν ξεβρακωνόμαστε και δεν μας παίρνουν χαμπάρι. Τώρα μας παίρνουν. Το λέω να το έχετε υπόψη σας. Ότι σας παίρνουν, μας παίρνουν χαμπάρι. Διότι αυτό είναι ξεβράκωμα. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Τα αίτια τα βρήκα.
0: Ωραία.
1: Τις πτώσεις του Σινούκ το 2004, λέω.
0: Ναι.
1: Μηχανική βλάβη. Ξαφνική απώλεια πίεσης στο ένα από τα δύο υδραυλικά συστήματα που οδήγησε σε απώλεια ελέγχου. Το ελικόπτερο πήρε απότομη καθοδική κλίση και έπεσε στη θάλασσα σε μόλις 26 δευτερόλεπτα.
0: Το πόρισμα. Πόσο κάνεις για να πέσεις?
1: 26 δευτερόλεπτα. Το πόρισμα απέκλεισε ρητά ενδεχόμενο δολιοφθοράς, έκρηξης ή πυρκαγιάς στον αέρα.
0: 11 Σεπτεμβρίου.
1: Όμως, μισό λεπτό. Τα ελληνικά δικαστήρια, Διοικητικό Εφετείο και Συμβούλιο της Επικρατείας, απέρριψαν τον ισχυρισμό του δημοσίου περί ανωτέρας βίας, έκριναν όμως ότι υπήρξαν σορευτικές παραλήψεις και πλημέλειες στη διαχείριση και συντήρηση, επιδικάζοντας αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1922 επισημοποιείται πλέον η επανάσταση των στρατιωτικών που ξεκινάει από το νησί μας με τον σταγματάρχη Νικόλαο Πλαστήρα, ο οποίος, ο Μαύρος Καβαλάρης, ο οποίος μετά την καταστροφή στη Μικρασία μεταβαίνει στην Αθήνα και αναλαμβάνει τον σχηματισμό κυβέρνησης με επαναστατική επιτροπή.
1: Το κίνημα Πλαστήρα, λοιπόν.

0: άλλο 11 Σεπτεμβρίου
1: 1944, μία μέρα μετά την αποχώρηση των Γερμανών, αποβιβάζεται στο Μέγα Λιμιώνα απόσπασμα του Ιερού Λόχου υπό τον Ταγματάρχη Πέτρο Δημόπουλο. Οι στρατιώτες γίνονται δεκτοί με ενθουσιασμό από τον κόσμο. Από τους αντιστασιακούς εικάζεται με βάση τα όσα ακολούθησαν ότι το στρατιωτικό απόσπασμα ήρθε να προσβάλλει το φυλάκιο των Ενίτων. Αλλά μόλις πληροφορήθηκε στη διάρκεια του ερχομούτου από τον ασύρματο την απελευθέρωση, άλλαξε προορισμό.
0: Ο Ταγματάρχης Δημόπουλος βγήκε πρώτος και πάτησε το έδαφος της Χίου, της απελευθερωμένης Χίου. Πήγε να βγει μάλλον πρώτος και χώθηκε ένας λοχίας μπροστά του. Ήταν ο πατέρας του Νικόλαου Καρασούλη, του Δημοτικού Συμβούλου σήμερα, του Αντιδημάρχου. Ο Καρασούλης, θεός χωρέσει του, ο οποίος μπαίνει μπροστά του και του λέει...
1: Όχι ο Πάνος Καρασούλης.
0: Δεν μπορώ να βγω πρώτος. Ποιος είσαι, του λέει, εσύ πάμεις πρώτος. Λέει, είμαι Χιώτης. Βιές, του λέει. Και βγαίνει και σκύβει και φυλάει το χώμα Μεγάλη Μιώνα. Θυμάμαι ότι...
1: Το 44 θυμάσαι.
0: Ο Μητροπολίτης Χίου, ο Μάρκος, ο κύριος Μάρκος, όποτε έβλεπε τον Καρασούλη, έσκυβε και του φύλαγε το χέρι.
1: Τον μπαμπά.
0: Τον μπαμπά, ναι. Όποτε τον έβλεπε, έτσι με τα παράσημά του σε πετίους, έσκυβε και του φύλαγε το χέρι. Όλοι φυλάγανε το χέρι του Δεσπότη και ο Δεσπότης φύλαγε το χέρι του Καρασούλη. Λοιπόν, αυτά γίνανε σαν σήμερα το 1944. Γίνανε και άλλα πράγματα σαν σήμερα.
1: Τι άλλα?
0: Για θυμίσου τι έγινε πριν από 2 χρόνια.
1: 2 χρόνια.
0: Αμέ, παιδιά, πόσα χρόνια είναι?
1: 24,
0: ναι.
1: Σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Κακοκαιρία Ατένα.
0: Η Ατένα.
1: Τυπά τα ξημερώματα τυχείο. Προκαλεί σοβαρές ζημιές και καταστροφές. Δεκάδες καταστήματα πλημμυρίζουν. Επαγγελματίες κάνουν λόγο για φραγμένα φρεάτια από φερτά υλικά λόγω έργων στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρές ζημιές στα εμπορεύματα.
0: Το θυμόσαστε?
1: Καταστροφικές οι ζημιές και στην παραγωγή της μαστίχας. Είναι μόλις 2 χρόνια.
0: Έχουν περάσει 2 χρόνια.
1: Έτσι,
0: Διαφημίσεις.
1: Τώρα. Τα φρεάτια είναι ανοιχτά για κλειστά.
0: Τώρα είναι μία.
1: Πάντως η μοσχοβολιά εδώ και 2-3 μέρες είναι πάλι.
0: Ας ούρθε και σένα η σκατήλα.
1: Κάθε μέρα μου έρχεται. Απλά έχω ξεχάσει να το πω.
0: Μπράβο, να το λέμε. Αλλά θα κάνεις υπομονή.
1: Ναι.
0: Υπομονή, ο βιολογικός έχει ένα πρόβλημα.
1: Υπομονή και κουράγιο.
0: Ναι, υπομονή.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου.

0: Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: what do you see? Καλημέρα Χίος, 8-19-19-2-2-71-0. 8-19-19 το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου.
1: Καλημέρα κύριε Νίκο Νίκτα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και εσάς.
1: Δεν είστε εσείς με τα λεωφορεία?
2: Όχι. Όχι, εγώ για άλλο λόγο έτσι ήθελα να κάνω μια παρέμβαση, γιατί αύριο που είχαμε μια προγραμματισμένη θεατρική παράσταση, η Οδύσσεια του Οδυσσέα, από το Θεατρικό Εργαστήριο Εφήβων του κύκλου θεάτρου Θεατροποίη Χίους Δασκαλόπετρα, αυτή η εκδήλωση αναβάλλεται και θα ανακοινωθεί νεότερη ημερομηνία ή αργότερα. Και απλά ήθελα να ενημερώσω για κάποιους που πιθανά να θέλαν να έρθουν, να μην το κάνουν, για να μην πάνε άδικα δηλαδή. Θα ανακοινωθεί νεότερο μερομημένο, άρα αύριο η εκδήλωση αναβάλλεται. Αντιθέτως, θα ισχύει κανονικά για την εκδήλωση που θα γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο, στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Είναι η εκδήλωση Προμηθέας Λιόμενος με το Σταύρο του Σπυράκη. Είναι εκείνη η εκδήλωση που είχε παρουσιαστεί, αν θυμάστε, πέρυσι στο Μουσείο Μαστίχας, του Πολιτιστικού Ομίλου, Ιδρύματος μάλλον Ομίλου Πειραιώς, στα πλαίσια της περιοδικής έκθεσης Προμηθέας Λιόμενος εν Χίο. Μια παράσταση που νομίζω ότι ταιριάζει και με το χώρο της Δασκαλόπετρας, και θα παρουσιαστεί αυτή η παράσταση την Κυριακή στις 20 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στη Δασκαλόπετρα. Αυτή είναι η επόμενη εκδήλωσή μας ως πολιτιστικός σύλλογος. Και απλά έτσι ήθελα να ενημερωθεί και οι ενδιαφερόμενοι, μάλλον όσοι θέλουν να την παρακολουθήσουν.
1: Μπράβο πάντως που συνεχίζετε να κάνετε εκδηλώσεις στην Πέτρα του Ομήρου και τώρα που δεν είναι στο φόρτε της η τουριστική περίοδος.
2: Είναι αλήθεια ότι το καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο, έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις και δυσκολεύει και τον κόσμο και τον κουράζει κιόλας. Και γι' αυτό είπαμε από πέρσι να φύγουμε λίγο πιο πριν, πιο μετά του διμήνου αυτού του γεμάτου.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι ίσως είναι και καλύτερα έτσι. Θα το δούμε και στην πράξη.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την
1: καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, μας ενημερώνετε τώρα για διάφορα πράγματα, για τα σχολεία, λεωφορεία.
1: Τι, δεν έχει λεωφορεία?
0: Υπομονή ρε παιδιά, υπομονή. Τα σχολεία τώρα ανοίξανε, τώρα σιγά σιγά θα
1: τα...
0: Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε.
1: Ποια Χριστούγεννα?
0: Του 26 λέω.
1: Τέλος πάντων, νομίζω ότι πέρσι κάποια κενά δεν καλύφθηκαν ποτέ.
0: Εκτός από τα κενά που θα μείνουν κενά. Θα μείνουν και κενά για
1: αυτό. Ναι, γι' αυτό τα λένε κενά.
0: Ναι, ακριβώς, καταλάβατε.
1: Αμα ήταν, θα ήταν γεμάτα.
0: Λοιπόν, οπότε τι να λέμε τώρα, ένα πρόβλημα δεν τα έχουν λύσει. Δεν τα έχουν, τι να σας πω τώρα. Στην τελική ανάλυση, την επόμενη φορά επιλέξτε καλύτερο. Τι να σας πω, ξέρω εγώ. Δεν μπορούν οι άνθρωποι, ρε παιδιά. Δεν μπορούν, λοιπόν. Συγχαρητήρια στα ψαρά, καλημέρα στους ψαριανούς, καλημέρα δήμαρχε που με χαρά ανακοινώνει ότι
1: αύριο
0: 10 το πρωί θα εγκαινιάσουν το αγροτικό του ιατρείο με καινούριο κτίριο.
1: Όχι αγροτικό, πολυδύναμο περιφερειακό.
0: Ναι. Α, και αυτό πολυδύναμο είναι.
1: Βέβαια. Αν δεν είναι των ψαρών πολυδύναμο, ποιο θα είναι?
0: Τέλος πάντων, είναι καλό. Είναι καλό αυτό το πράγμα και...
1: Σε 2,5 χρόνια εγώ είδα ότι από ένα χωράφι έγινε ιατρείο. Τώρα και μάλιστα με διαμερίσματα.
0: Ναι, μόνο
1: διαμονής.
0: Ναι, και προδιαγραφές σε 2,5 χρόνια. Τα λάβατε.
1: Σαν το δικαστικό μέγαρο ένα πράγμα, σαν το φράγμα στις κόρες στο γεφύρι, σαν το, πώς το λένε, τελωνίο εξωτερικού, σαν το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο που το πας.
0: Έχω με τη μεγάλη αδικία, ένας Βρατσάνος και ένας Δανιήλ να είναι δήμαρχοι σε δύο μικρούλια νησάκια.
1: Ναι, απ' την άλλη θα σου πει κανένας, μα γίνεται δουλειά γιατί είναι μικρούλια τα νησιά.
0: Καλά, εντάξει. Και πριν ήταν τα νησιά μικρούλια.
1: Ναι, αλλά δεν υπήρχαν τόσα λεφτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λεφτά τώρα υπάρχουν.
0: Γι' αυτό σας λέω τώρα, παιδιά, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, είναι τυχερά τα ψαρά, όπως είναι τυχερές και οι γνώσεις. Ακούτε που σας λέω εγώ. Λοιπόν, τα σχολεία δεν είναι περισσότερα, είναι δύο συνεργεία έχει έξω η αλήθεια, θα πάνε σε διάφορα σχολεία, θα πάνε σε αγιασμούς, θα αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα.
1: Ποια προβλήματα, τι δουλειά έχουμε εμείς με τα προβλήματα, τα καταγράφουμε, δεν τα λύνουμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μπερδεύεστε.
0: Και για το καράδι που μας λέτε, είπαμε τη γνώμη μας 200 φορές, έτσι, δεν πρέπει να περάσει, το κλίμα αντίθεσης, αντιπαράθεσης ενός σχολείου με ένα ειδικό σχολείο το οποίο το περιμένουμε πάρα πολλά χρόνια και το θέλουμε να γίνει, γιατί όλα τα παιδιά είναι ίδια. Λοιπόν, το τροχείο. Εντάξει ρε παιδιά, το τροχείο. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me.
1: Ποιο τροχείο?
0: Δεν χρειάζονται τώρα ούτε ονόματα, ούτε παρανόματα, ούτε θα τα μάθετε σιγά σιγά. 11 το βράδυ λοιπόν χθες, δύο δίκυκλα.
1: Συγκρούστηκαν δίκυκλα.
0: Για άγνωστη αιτία τώρα, γιατί συγκρούστηκαν και πώς, μην τα ψάχνετε. Τέλος πάντων, πήγαν και οι δύο στο νοσοκομείο, ο ένας δεν έζησε. Έχουμε ένα θανατηφόρο τροχείο λοιπόν. Χθες το λέγαμε, δεν το λέγαμε.
1: Είχε σχέση με διανομής?
0: Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες τώρα. Δεν κάνει, άστο, γιατί πρέπει να ενημερωθούν.
1: Από χθες το βράδυ δεν έχουν ενημερωθεί.
0: Άμα ταξιδεύει κάποιος είναι δύσκολο. Άκου που σου λέω τώρα, άστο. Μέχρι το μεσημέρι θα τα ξέρετε όλα. Δεν είναι τώρα εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι άλλος ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του. Βέβαια, εγώ τώρα παρακολουθώ μερικούς και τρέχουν σε απαλλαβή και πάντα αναρωτιέμαι, λέω, ρε γαμώτο, γιατί πολλές φορές ενώ κάναμε μεγάλο αγώνα για να βάλουμε καρανός, φτύσαμε αίμα δηλαδή, πήγαμε στην άλλη άκρη. Νομίζω ότι αν φοράμε καρανός, ότι εντάξει, είμαστε αντεγιά, είμαστε άτρωτοι, το κάνουμε, μας καλύπτει όλοι μας το σώμα, έχουμε αυτή την αντίληψη, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι την έχουμε. Άρα, δεν είναι πανάκια το κράνος, αδέρφια, δεν είναι. Λοιπόν, είπαμε λεπτομέρειες σε λίγο. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα είναι κοντά μας και ο Παντελής Μπογδάνος, ο παλιός αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος θα μας δρομολογήσει τη λεωφορία στα χωριά.
1: Λες.
0: Α, τον έβαλαμε να μας τον δρομολογήσει. Έβαλα.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
7: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα, Χίος, 8 και 36 πρώτα λεπτά.
1: Να πω ότι το Δύο Αιγαίες γιορτάζει τα 40 χρόνια του. Τώρα το Σεπτέμβρη κλείνει 40 χρόνια συνεχούς λειτουργίας στα μουσικά δρόμενα του νησιού. Μπορούμε να μάθουμε εκεί πάρα πολλά μουσικά όργανα. Μπορούμε να μάθουμε τραγούδι, και μικρή και μεγάλη. Η μικρή είναι καλύτερα, είναι πιο δεκτική στις γνώσεις. Και την προσεχή Τετάρτη έχει και μέρα γνωριμίας με τα μαθήματα, με τους καθηγητές της σχολής. Οπότε μπορείτε να πάρετε, να κλείσετε το ραντεβού σας.
0: Μπράβο.
1: Στην Αδελφών Ράλι λειτουργεί το Δύο Αιγαίες.
0: Λοιπόν, για να δούμε θέματα επικαιρότητας. Είναι κοντά μας ο Παντελής ο Μποκοδάνος, ο παλιός μας αντιπεριφερειάρχης, τώρα είναι περιφερειακός σύμβουλος. Παντελή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Τώρα να σου πω την αλήθεια, άμα να άκουσα εγώ ότι θα έρθουν οι πράσινοι στον χωρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κόμβο, και εγώ το έδεσα κόμπο. Δηλαδή λέω, τελικά μου φαίνεται πως, τέλος πάντων, μακάρι να έρθει κανένας δυο, ένας μισός. Δεν το βλέπω, δηλαδή.
1: Θα έρθουν, γιατί δεν θα έρθουν.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αφού έχει έρθει και η Ιρλανδή πρέσβυρα, είπε ο δήμαρχος προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να κάνει προετοιμασία της επίσκεψης.
0: Να, ήρθε να δει το χώρο, σου λέει.
1: Να δει πού θα πάνε, τι θα κάνουν κτλ. Έχουν, λέει, ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Ο δήμαρχος τα πέντε παγώ.
0: Θα πάνε και στη Βιάλ.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις, ναι.
1: Στο έχουν ζητήσει, αλλά λίγο, δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, ο Παντελής το έργο το ξέρει από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Ποιο έργο, τον κόμβο.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Για λύστε μου, σας παρακαλώ πολύ, μία απορία. Κάναμε ένα κυκλικό κόμβο. Καταρχάς, δεν βάλαμε πινακίδες που να λένε προς τα που πρέπει να πας. Δηλαδή, δεν λέει προς Άγιο Γιώργη Σηκούση καμία πινακίδα. Ενώ πας από εκεί στον Άγιο Γιώργη Σηκούση. Επίσης, ενώ κάναμε ένα κυκλικό κόμβο. Πριν το Χαλκιός κάναμε ένα άλλο πράγμα, ένα, δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν σταματάς και αναρωτιέσαι πού να πάω, αριστερά, δεξιά. Εκεί γιατί δεν κάναμε κυκλικό κόμβο? Δεν βγαίνανε τα λεφτά, τι, δεν βγαίνανε τα μέτρα βγαίνανε.
2: Καταρχάς, σήμερα πρέπει να πούμε ότι είναι η πρώτη μέρα που θα λειτουργήσει στα σχολεία, είναι ο αγιασμός στα σχολεία. Να πούμε μια καλή σχολική χρονιά, καλή πρόοδο στους μαθητές. Ιδιαίτερα βέβαια στους νέους, στα παιδιά δηλαδή που θα πάνε για πρώτη φορά στο σχολείο, δύναμη στους γονείς και επίσης πολύ δύναμη και κουράγιο στους εκπαιδευτικούς να βοηθούν, να στηρίζουν τα παιδιά και να μεταφέρουν τις γνώσεις τους έτσι ώστε να γίνουν χρήσιμα.
0: Τώρα θα μας αλλάξεις εσύ το θέμα τώρα, θα με ρεθίσεις εμένα.
2: Ερχόμενος...
0: Για να μεταφέρουν για να πάνε τα παιδάκια πρέπει να τα μεταφέρει κάποιος. Και η περιφέρεια είναι Σεπτέμβρης και δεν έχει καταλήξει τι θα κάνει.
1: Έχει κάνει διαγωνισμό, έχει λέει από διάγωνος και δεν έχει βρει σε κάποιες περιοχές μέσο μεταφοράς.
2: Δυστυχώς τα θέματα είναι πάρα πολλά. Όποιο και να πιάσεις, υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι άλυτο ή αν θέλετε...
0: Για πιάσε λίγο επικαιρότητα στα δρομολόγια.
1: Όχι, να ξεκινήσουμε από τους κόμβους. Μην το αλλάζει. Να πάμε από εκεί που αρχίσαμε. Πάμε από τους κόμβους.
2: Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω σε ποιο σημείο αναφέρεστε.
1: Πριν, μόλις μπαίνουμε στο Χαλκιός. Στην είσοδο του Χαλκιούς, αντί να κάνουμε κυκλικό κόμβο, κάναμε ένα πράγμα, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
2: Ναι. Λέτε μετά το κυκλικό κόμβο, όπως έχουμε κατεύθυνση.
1: Όχι, πηγαίνοντας είναι πριν. Πριν τον κυκλικό κόμβο είναι αυτό.
2: Είναι στο σχολικό κέντρο.
0: Ναι, αυτό λέει.
2: Σχολικό κέντρο. Ναι. Αυτό το σημείο λέτε.
1: Ναι.
2: Καταρχάς πρέπει να πούμε το εξής. Η συγκεκριμένη στόχευση, η συγκεκριμένη παράκαμψη, όπως και του Ζηφιά και όλες τις παρακάμψεις και της Καλλιμασιάς, την οποία και αυτή ξεκολλήσαμε, ήταν σχεδιασμός από τότε που είμαστε στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με τον Γιώργο τον Καλουτά, εκλεγμένο νομάρχη.
1: Α, από Καλουτά έχει σχεδιάσει.
2: Ο σχεδιασμός του οδικού δικτύου και τη σύνδεση των πυλών εισόδου με στα λιμάνι, αεροδρόμιο ήταν από τότε. Είναι πολύ εύκολο να το αναζητήσετε. Το ξέρετε άλλωστε, το ξέρουν, και το ξέρουμε όλοι. Η μελέτη για το δρόμο, την παράκαμψη του Χαλκιούς, ξεκίνησε και ανατέθηκε το 2003. Από το 2003 μέχρι το 2019, δυστυχώς υπήρχε ένας χρονικό διάστημα που, εν πάση περιπτώσει, ήταν η κατάσταση έολη. Θα έλεγα ότι ο μελετητής είχε διεκδικήσει χρήματα για διεργασίες και δεν πληρωνόταν, ήταν παγωμένη η κατάσταση. Το ξεκολλήσαμε. Το εντάξαμε στο χρηματοδοτικό εργαλείο το 20 στο ΕΣΠΑ και χρηματοδοτήθηκε. Και δυστυχώς το έργο, αντί να δημοπρατηθεί άμεσα, υπήρχαν διάφορα προβλήματα, κολλήματα και πολλούς οι οποίοι ήταν εσπισπρέδοντες έτσι ώστε το έργο να μην γίνει, και χρεώθηκε στην επόμενη προγραμματική περίοδο, δηλαδή χάθηκε μια πρώτη ευκαιρία, έγινε έργο γέφυρα κατά τα λεγόμενα και μπήκε στην επόμενη προγραμματική περίοδο και δυστυχώς υλοποιείται μετά από 6 με 7 χρόνια από τότε που ουσιαστικά ξεκόλλησε το 2019.
0: Τι ταχύτητα είναι αυτή,
2: ένα είναι έργο,
0: μια διαστημική,
1: φοβερή.
2: Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτό το έργο έπρεπε σε ένα χρόνο να έχει τελειώσει.
0: Για φαντάσου.
2: Είναι ένα έργο
1: σε σχέση με άλλα έργα, ναι, όντως.
2: Είναι ένα έργο το οποίο είχε να κάνει ουσιαστικά...
1: ναι, αλλά θα πει κανείς, είχε απαλωτριώσεις και αυτά καθυστερούν.
2: Κοίτα, η απολωτρίωση ήταν σε άλλη διαδικασία. Ήταν σε fast track απολωτρίωσης. Δηλαδή το έργο προχωρούσε και οι απολωτρίωσεις κατατίθονται, έχουν κατατεθεί τα χρήματα στο Ταμείο Πρακτικών και Δανείων. Η περιφέρεια έχει την ευθύνη να ενδιαφερθεί έτσι ώστε οι δικαιούχοι να πάρουν τα χρήματά τους. Εδώ υπάρχει σοβαρότατο θέμα. Έτσι, σοβαρότατο θέμα, διότι υπάρχει αδράνεια, για να μην πω κάτι άλλο, από πλευράς περιφέρειας να ασκήσει πιέσεις, να ενδιαφερθεί, να κάνει παραστάσεις στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων στην Αθήνα, έτσι ώστε να δοθεί εντολή να πάρουν οι άνθρωποι τα χρήματά τους.
1: Τι, δηλαδή τους βγήκαν χρήματα και δεν πάνε να τα πάρουνε?
2: Τα χρήματα βρίσκονται στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, όμως χρειάζεται να υπάρξει εντολή από το παρακαταθήκον κεντρικά προς την τοπική εδώ κατάστημα για να δοθούν τα χρήματα στους δικαιούχους με τους πίνακες και τα σχετικά. Αυτά τα χρήματα έχουν κατατεθεί, απλώς πρέπει να υπάρξει πολιτική παρέμβαση. Η περιφέρεια λοιπόν, θέλοντας να κάνει τη δουλειά της, αν θέλετε να το πούμε απλά σωστά, έπρεπε και αν θέλετε την τελευταία στιγμή τώρα άμεσα να ενδιαφερθεί και να πιέσει το παρακαταθήκον να ξεκινήσει η διαδικασία να πληρωθούν οι άνθρωποι.
0: Ένα πλήρωτο ακόμα δηλαδή.
2: Βεβαίως. Και έχουν δίκιο που εν πάση περιπτώσει είναι σε...
1: Άρα είναι μια διαδικασία που δεν την προχωρά η ίδια η περιφέρεια μας, λέτε.
2: Ναι, είναι μια, δεν είναι διαδικασία ακριβώς. Δυστυχώς είναι μια, χρειάζεται πολιτική παρέμβαση και η περιφέρεια η οποία είναι εκείνη η οποία εκτέλεσε το έργο έχει την υποχρέωση να ολοκληρώσει και να αποπληρώσει και τους ανθρώπους, όχι μόνο να κατατεθούν τα χρήματα, γιατί τα χρήματα από το ΕΣΠΑ και από εν πάση περιπτώσει την πολιτεία έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Καταθήκων. Βρίσκονται στη θέση τους και επωνόματι των δικαιούχων.
1: Ωραία. Πάμε στα λεωφορεία τώρα.
0: Πάμε στα λεωφορεία. Εκεί τι γίνεται?
1: Τέτοια περίοδο δεν έπρεπε να τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα? Αν και δεν μου απαντήσατε γιατί δεν έγινε κόμβος και στο πρώτο κομμάτι.
2: Γιατί δεν έγινε κυκλικός.
1: Ναι.
2: Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα που έχει την ευθύνη του ο μελετητής. Και αν θέλετε, εκείνος έκρινε ότι δεν έπρεπε να γίνει. Εξ αρχής η μελέτη προέβλεπε ένα κυκλικό κόμβο, ο οποίος είναι ο πρώτος κυκλικός κόμβος προδιαγραφών του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και τρεις ισόπεδους κόμβους. Πρέπει να πούμε ότι αυτός ο δρόμος είναι άρτια χαραγμένος και έχει πολύ καλή γεωμετρία. Έχει πεζοδρόμια.
0: Σωστά φτιαγμένος.
2: Έχει πεζοδρόμια και έχει και φωτισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά διασφαλίζουν την ασφαλή διέλευση και των οχημάτων αλλά και των πεζών οι οποίοι θέλουν να κινηθούν στο δρόμο. Έτσι.
0: Και το μεταναστό μου περιμένουν το πρωί εκεί να σου πάνε σε δουλειές.
2: Εντάξει, να σας πω κάτι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αν δεν σταθούν εκεί θα στεκόταν κάπου
0: πραγματικότητα.
1: Αλλού. Όχι.
0: Δεν λέω ως ψόγω, δηλαδή.
2: Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι εδώ και πολύ καιρό δεν εκτελείται κανένα έργο της περιφέρειας στοιχείο. Και θα αργήσουμε πάρα πολύ να δούμε να ξεκινάει ένα έργο, μιλάμε για σοβαρό έργο υποδομής, στοιχείο. Ενώ υπήρχε.
0: Αλλά εδώ μας υπάρχει... ότι θα ξεκινήσει ο Μιλικάς, θα ξεκινήσει το τέτοιο, θα ξεκινήσει το άλλο.
2: Από πυροτεχνήματα και ανακοινώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με μέλουσες προσκλήσεις για ενδιαφέρον, η εκδήλωση ενδιαφέροντος για δικαιούχους, δηλαδή για δημοπρατήσεις έργων, τα οποία αντιλαμβάνεστε, η δημοπράτηση και η συμβασιοποίηση θέλει το λιγότερο 8 με 10 μήνες. Έτσι.
0: Άμα ο κόμβος του Γαλλικίου έκαμε 20 χρόνια, ο Μιλικάς πώς θα κάνει, 60 εβδομήλια.
1: Ο δρόμος, όχι μόνο ο κόμβος.
0: Ο δρόμος.
2: Εντάξει, μια από το λέτε ο Μιλικάς, να ξέρετε και το λέω.
1: Υπάρχει λύση για την κυκλοφορία? Ή πρέπει να θα κάνουμε μετά του σκύλου τη βόλτα για χρόνια?
2: Ο Μιλικάς είναι ένα έργο το οποίο το ξεκίνησε επί Καλογύρου. Η πρώτη διαδικασία έρευνας των χωμάτων τα οποία υποχωρούν λόγω υπόγειων υδάτων ή άλλων αιτιών. Εγώ το είχα βάλει σαν στόχευση, το δημοπράτησα για πρώτη φορά την προετοιμασία του φακέλου για τη δημοπράτηση του δρόμου Μερσινίδη με την πρώτη στροφή στο Βέλος, και είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα και το πιο επικίνδυνο κομμάτι που έχει το οδικό δίκτυο της Χίου. Το ξέρουμε όλοι τα προβλήματα. Τα προβλήματα που έχει το οδικό δίκτυο αυτό, στο σημείο αυτό, είναι δύο. Πρώτα, έχουμε υποχωρήσεις εδαφών και επιπτώσεις έχει και στο Μερσινίδη, μονή του Μερσινιδίου. Είναι ορατά τα προβλήματα. Και το δεύτερο είναι οι καταπτώσεις, οι καταλυστήσεις από βράχια, έτσι, τα οποία τα έχουμε αντιμετωπίσει.
1: Λοιπόν, διάλειμμα και συνεχίζουμε την κουβέντα μας.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592. Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Το ακούμε, το ακούμε. Ετοιμαζόμαστε να πάμε και στο Κορντεσάτ να πάρουμε πρωινό μέχρι τις 10 η ώρα. 10
2: έχει και μεσημεριανό, έχει και βραδινό. Και μάλιστα είναι μενού αλακάρτ.
1: Το πρωί να τρως καλά.
2: Τον Ζούρα Κοτσερασβίλη.
1: Το μεσημέρι να τρως το μισό και το βράδυ να το δίνεις στον εχθρό σου το φάει όλο.
2: Α, έτσι λέει η παροιμία.
1: Ναι, να μην δίνεις τίποτα.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Τηλέφωνο βέβαια στον Κορντεσάν πριν, γιατί έχει σημασία.
2: 32-081-032-080 για να κλείσετε τραπέζι. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι επειδή διανύουμε και περίοδο εγγραφών στα πανεπιστήμια, νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη και αυτές οι εγγραφές, έχουμε φοιτητικές προσφορές από το κατάστημα εντός, δηλαδή και παιδιά που έχουν έρθει να σπουδάσουν στοιχείο και χρειάζεται να συμπληρώσουν έπιπλα στο σπίτι αν δεν έχουν βρει επιπλωμένο. Βασικά αν έχουν βρει πρώτα σπίτι.
1: Ναι, είναι, αλλιώς έχει και τσαντήρια που λέμε και τσαντήρια.
2: Εν πάση περιπτώσει το εντός έχει έκπτωση μέχρι 50% σε φοιτητικά είδη που αφορούν κρεβάτια, στρώματα, καρέκλες, γραφεία, βιβλιοθήκες.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε μια ωραία κουβέντα με την Μπογδάνο εδώ που συζητάγαμε για το κόμβο του, αλλά εγώ θέσαμε για την αρχή κάποια ερωτήματα, δεν θα προλάβουμε πάλι. Τέλος πάντων, Παντελή, ευθέως θέμα σχολικών δρομολογίων από την περιφέρεια. Μήπως πρέπει να φύγει η Παντελή από την περιφέρεια αυτό. Αν πεις, μα φύγει και αυτό.
2: Πάει.
1: Μα όχι, και τι θα μείνει στην περιφέρεια. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε τι κάνει από την περιφέρεια.
2: Πώς τι κάνει. Σχεδιασμό των μεγάλων.
1: Καλά, εντάξει, ναι.
2: Το στρατηγικό σχεδιασμό.
1: Για πες.
3: Είναι... Ναι. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι έθεσες ένα πολύ ωραίο θέμα, πολύ ερώτημα. Πρέπει να σας πω ενημερωτικά ότι αν δεν κάνω λάθος, από την 1η-1η του 27, στα νησιά όπου είναι ένας δήμος, η αρμοδιότητα για τη μεταφορά μαθητών θα έρθει στο δήμο.
2: Α, ναι. 1η-1η του 27.
3: Ναι. Έτσι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, λέει ο νέος νόμος που έχει σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Καλή επιτυχία.
2: Θα το αναλάβει ο Δήμος και αυτό. Ο Δήμος είχε υποσχεθεί και λεωφορείο για τα καρδάμια, αλλά δεν μπήκε ποτέ.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Ο Δήμος δυστυχώς και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν στακούνται στο ύψος των περιστάσεων. Πρέπει να πούμε ότι επί Λαμπρινούδη ο Δήμος χρηματοδοτούσε 80.000 το ΚΤΕΛ, το υπεραστικό.
2: Επιλαμπρινούδη,
3: για να κάνει τα δρομολόγια της Αμανής. Στην παρούσα δημοτική αρχή.
2: Και τώρα δεν είναι λεφτά, 60 νομίζω.
3: Στην παρούσα δημοτική αρχή, το ποσό αυτό σταμάτησε να δίνεται. Υπήρξε ένα μεγάλο διάστημα κενό, όπου δεν υπήρχε συγκοινωνία στην Αμανή. Και μετά, εν πάση περιπτώσει, την αντίδραση του κόσμου και την αστοχία της πολιτικής αυτής, εν πάση περιπτώσει τώρα δίνεται ένα ποσό, όπως είπατε, πολύ καλά, αλλά αυτά δείχνουν σκαμπανεβάσματα και επιπόλαιες προσεγγίσεις από πλευράς της Δημοτικής Αρχής. Είπατε κάτι πολύ σωστό, ότι υπόθηκε από το πλευράς του Δήμου ότι από 1η-9η θα υπάρχει συγκοινωνία στα καρδάμιλα.
2: Ναι, κάθε μέρα μας παίρνουν τηλέφωνο.
3: Δυστυχώς την περιμένουμε ακόμα να τη δούμε. Κάποια στιγμή οι αιρετοί θα πρέπει να έχουν συνέπεια λόγων και έργων. Έτσι. Θα πρέπει να σκέπτονται αυτά που λένε, να γράφουν τις ημερομηνίες και να βλέπουν δίπλα τι γίνεται και πότε υλοποιήθηκε και αν δεν υλοποιήθηκε, να το έχουν σαν μέμο, γιατί μπορεί, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, να έχουν και ασθενή μνήμη.
2: Τι είναι, χρυσό ψάρα?
1: Όχι, ο άνθρωπος ήταν πολύ ευγενής. Τι να σου πω εδώ. Λοιπόν, Παντελή, ωραία. Στο θέμα των σχολικών δρομολογίων, τώρα τι κάνουμε, γιατί να μην υπάρχει λύση.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα περίπου περισσότερα από 200 παιδιά, ίσως είναι και 280, τα οποία δεν έχει τακτοποιηθεί από πλευράς περιφέρειας η μετακίνησή τους με σχολικά λεωφορεία. Αυτό γιατί είναι? Κατά την άποψή μου είναι καθυστερημένος, πολύ αργά κινήθηκε η διαδικασία. Και θα έλεγα...
2: Α, λένε την κάνανε, αλλά βγήκε άγωνη.
3: Όπως και παλιότερα, πριν από 2 χρόνια, είχε γίνει με πολλές καθυστερήσεις και ακυρώσεις και τελικά έτρεξε η μισή χρονιά και πλέον με πολύ λίγα σχολικά λεωφορεία, πολύ λίγα δρομολόγια.
2: Στην ουσία πρέπει να ξεκινάει τον Ιούνιο που τελειώνει η χρονιά.
3: Κοιτάξτε, όλα αυτά χρειάζονται και μία οργάνωση και μία μεθόδευση. Είναι γεγονός μετά από το κλείσιμο του υπεραστικού κτέλ και η ευθύνη είναι ξεκάθαρη της περιφέρειας και του Δήμου, γιατί η προσέγγιση μας είναι ότι πρέπει η αυτοδιοίκηση να χρηματοδοτεί και να στηρίζει τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Ξέρουμε όλοι ότι τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας δεν είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία αφήνει λεφτά, πολλά λεφτά. Ίσως θα έλεγα ότι είναι και ζημιογόνος δραστηριότητα.
2: Μα γι' αυτό και έτσι.
3: Άρα λοιπόν η αυτοδιοίκηση, η οποία πρέπει να ενδιαφέρεται για τα προβλήματα του τόπου και των δημοτών και των πολιτών, πρέπει να χρηματοδοτεί και να στηρίζει και να καλύφθει, αν θέλει, το κενό, έτσι ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη συγκοινωνία από τα χωριά προς την πόλη. Σας λέω ένα πράγμα, πήγα σε χωριό και έχω πάει σε διάφορα χωριά και με πιάνουν άνθρωποι και μου λένε, θέλουμε να κατεβούμε κάτω να πάμε στο γιατρό, δεν έχει συγκοινωνία. Θέλουμε να κατέβουμε, ξέρω εγώ, για να πάμε σε μια τράπεζα, οι τράπεζες πια δεν περνάει ούτε το αυτοκίνητο, το λεωφορείο από τα χωριά. Θέλουν να ψωνίσουν, θέλουν να μετακινηθούν και δεν έχουν τη δυνατότητα.
2: Και μεταφέρει ο ένας τον άλλο και προσπαθούν να το καλύψουν.
1: Παράδεκτα πράγματα, παράδεκτα.
3: Και πρέπει να πούμε και κάτι. Για άλλες δράσεις ίσονος σημασίας, χρήματα υπάρχουν.
2: Αυτό είναι
3: γεγονός. Και θα αναφέρω παράδειγμα, το κόστος που μέχρι σήμερα ξέρουμε ότι έχει πάει το φεστιβάλ.
2: Πόσο αλήθεια πάει το χρόνο?
3: Το φεστιβάλ που έγινε τώρα πρόσφατα, από ό,τι ξέρουμε και από τις αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής,
2: ναι,
3: και όπως διαβάσαμε και στον τύπο σε συναδέλφους σας, έχει περάσει τα 270 χιλιάρικα.
2: 270.000 ευρώ. Το φετινό.
3: Το φετινό.
2: Γίνεται απολογισμός κάθε χρόνο?
3: Γίνεται απολογισμός.
2: Ωραία. Είστε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, στην Περιφερειακή Επιτροπή?
3: Είμαι στην Επιτροπή που εγκρίνονται. Πρέπει να σας πω ότι εγώ και η παράταξή μου είμαστε απόλυτα αντίθετοι, καταψηφίζουμε.
2: Διότι ναι, όχι, όταν θα γίνει ο απολογισμός, να μας πείτε, σας παρακαλώ, με το λογαριασμό.
3: Ο απολογισμός γίνεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μπορεί να γίνει βέβαια και στην κάθε δύο μήνες που γίνεται η λογοδοσία
2: της Περιφερειακής Αρχής.
1: Ξέρετε κάτι, εγώ τι λέω, δεν έχω πει και χρόνο τώρα. Να μην τα φέρω νομίζω αντιπαράθεση. Ο πολιτισμός είναι κάτι το οποίο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει δεν μπορεί να μην έχεις λεωφορείο και να κάνεις αυτά.
1: Ας πούμε κάτι άλλο όμως. Στον πολιτισμό,
2: κάνε λιγότερα.
1: Γιατί υπάρχει οργάνωση.
2: Κάνε λιγότερα.
1: Και δεν υπάρχει οργάνωση στα λεωφορεία.
2: Γιατί κάποιος ασχολείται προφανώς.
3: Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε. Είναι πολύ σωστή παρατήρηση αυτή. Είναι πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Να σας πω και θα συμφωνήσω αυτό που είπατε, ότι ο πολιτισμός δεν θα πηγαίνει σε αντιπαράθεση. Διότι όλοι στηρίξαμε τον πολιτισμό και όλοι εργαστήκαμε. Αλλά όχι σε αυτή τη φάση, όχι σε αυτό το επίπεδο. Αν δείτε τις δράσεις που γίνανε, οι δράσεις ήταν αλλαλούν δράσεων, ανοργάνωτες, χωρίς στόχευση. Δηλαδή κάποιες από τις δράσεις θα έλεγα ότι κανιβαλίζουν τον πολιτισμό. Δεν θέλω να αναφερθώ, κύριε Τζούμα και κυρία Αναγνώστου, σε συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες γίνανε σε κάποιες περιοχές βορειοδυτικά. Έτσι αντιλαμβάνεστε όλοι τι εννοούμε. Αλλά ο καθένας έχει τις προσεγγίσεις και κρινόμαστε. Όμως θα μπορούσε να υπάρχει μια ισορροπία. Η συγκοινωνία είναι βασικό αγαθό.
2: Έτσι είναι, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε
2: και εσάς.
3: Καλή σας μέρα και σε εσάς και τους ακροατές σας.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
7: Καλησπέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
8: Καλημέρα.
7: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
8: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
7: Μπράβο Λούλη.
8: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
8: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
7: Βρε γύρω ξεφτύλα.
8: Καλημέρα.
10: Χάος.
8: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μην μου πεις ότι το ξέχασες.
11: Μπάχαλο, χάος.
10: Χάος.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, χάος.
12: Και ζήτω το χάος.
3: Καλή σας μέρα, καλημέρα, χάος.

0: μυαλό.
1: Σήμερα Παρασκευή, ο μήνας έχει 11. Ένα διαφορετικό ξεκίνημα.
0: Στρίβω τσιγάρο, διώχνει στον καπνό. Χοροπηδώ και τραγουδώ.
1: Ένα διαφορετικό ξεκίνημα με ένα έτσι εδώ δικό μας, δικό μας τραγούδι, μια δική μας μια δική μας παρουσία στον ατέλειωτο χώρο της μουσικής. Σε στίχους μουσική από τον Άγγελο Μελέκο. Ένα καλό φίλο ακροατή εδώ στην εκπομπή μας. Είναι το τραγούδι που ξεκινάει σήμερα την εκπομπή μας, το μυστικό. Μπορείτε να το αναζητήσετε στις πλατφόρμες που βρίσκεται τα τραγούδια αυτά. Γενικά μας αρέσουν αυτές οι δημιουργίες. Σήμερα είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Καλημέρα, χάος Παρασκευή, 11 του Σεπτέμβρη. Αρχίζουν και τα σχολεία. Ωραία έτσι. Αρχίζουν και τα σχολεία σήμερα.
0: Τι είναι αυτό, το φλόγι.
1: Να χαρούνε λίγο και οι μαμάδες.

0: γραφώ.
1: Σήμερα έχουμε μαζί μας εδώ και τον καλλιτέχνη, τον δημιουργό του τραγουδίου που ακούμε, τον Άγγελο το Μελέκο. Μας στέλνει την καλημέρα από Μαρίνα Φλίσβου. Μια χαρά.

0: Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας για σήμερα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε για κάποιο λόγο μαζί μας, γνωστά, έτσι. Σε ένα κλαδιέ του πιάνου μαγικό. 22 71 0 2 5 6 7 8. Λοιπόν, μπορείτε να μας καλείτε ελεύθερα, δεν είναι και χρέωση. Και σήμερα να δείτε που θα το χρειαστείτε το τηλέφωνο. Θα το χρειαστείτε και για άλλο λόγο. Θα το χρειαστείτε γιατί έχουμε και προσκλήσεις για το Luna Park. Ωραίο. Έχουμε προσκλήσεις για το Luna Park. Λοιπόν, μπράβο Άγγελε, πάρα πολύ ωραίο. Ένα τραγούδι που αγάπησε ο κόσμος. Το βίντεο του τραγουδίου που μπορείτε να δείτε το έχει φτιάξει η κυρά Μάρο για τις ανάγκες της ακρόασης. Σας διαβάζω εδώ τα μυστικά. Φέγει, βρέχει και νυχτώνει κι ύστερα χαράματα ακού. Λοιπόν, στίχη μουσική Άγγελος Μελέκος. Σε ένα κλαβιέ του πιάνου μαγικό. Σε χάσα πικό σκοπό. Ολόφρεσο το τραγουδάκι, έτσι. 14 Αυγούστου του 2026. Λοιπόν, μπράβο. Μπράβο και χαιρόμαστε όταν έχουμε τέτοιες, πώς το λένε, όταν έχουμε τέτοιες παρουσίες, έχουμε τέτοια ωραία πραγματάκια που φτιάχνουν εδώ, που φτιάχνουμε εδώ στο νησί μας.
1: Μην ανησυχείς καρδιά μου.
0: Λοιπόν, και έχουμε και τη χαρά να, όπως μας λέει εδώ και ο Άγγελος, είναι η παγκόσμια πρώτη, έτσι, επίσημη μετάδοση.
1: Μου κλαις για τη ραγή.
0: Μπράβο ρε Άγγελε, καλό τάξιδο. Περιμένουμε και τα επόμενα παιδιά σου.
1: Μας δεν μας αγγίζει αυτός ο κόσμος ο κακό.
0: Λοιπόν, καλημέρα Χάος, τέλη της εβδομάδας. Η πρώτη εβδομάδα της 24ης σεζόν. Ναι, ναι, 24 χρόνια χάος, παιδιά, έτσι, απίστευτο, έτσι. 24 χρόνια χάος, ποιος θα μας το έλεγε, έτσι.
1: Δεν μας χωρίζει τίποτα, εμάς σου το έχω πει.
0: Ήταν Σεπτέμβρης του...
1: Ήταν σαν να έχανε τη θάλασσα.
0: Σεπτέμβρης του 2003 που ξεκίνησε η εκπομπή μας, άρα μπαίνουμε στον 24ο χρόνο, έτσι, ναι. Όχι, όχι, ναι, δεν θέλουμε να πάρουμε ούτε μέρα παραπάνω. Ούτε μέρα παραπάνω, μπήκαμε στον 20, κλείσαμε τα 23 και μπαίνουμε στα 24.

0: Ό,τι κι αν μου...
1: Λοιπόν, καλημέρα στους ραδιοφωνικούς μας, καλημέρα στους διαδικτυακούς μας.
0: Από αυτούς που μας μισούν.
1: Καλημέρα σε εσάς που μας βλέπετε μέσα από τις τηλεοράσεις σας, ναι, ναι, το έχουμε και αυτό. Να ξέρετε ότι ετοιμάζεται μια πολύ ωραία έτσι αναμόρφωση στην πρωινή τηλεοπτική μας ζώνη. Εσείς που μας βλέπετε δηλαδή μέσα από τις τηλεοράσεις, θα συνεχίσετε να ακούτε τις εκπομπές του ραδιοφώνου, αλλά ετοιμάζεται κάτι πολύ ωραίο και πολύ δυνατό στο τηλεοπτικό κομμάτι.
0: Δεν μας χωρίζει τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι, όλα μαζί θα τα δείτε, παιδιά. Όλα μαζί θα τα δείτε σιγά σιγά.

Λοιπόν, να πούμε σήμερα καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στις μητέρες όλες που θα μπορέσουν να πιούν έναν ωραίο καφέ με την ησυχία τους στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς.

0: Πέτρο Βασίλη.
1: Λοιπόν, παιδιά, είναι το φοβερό σκηνικό από το παραπέντε που έρχεται η Θεοπούλα με την ποδιά. Στα δυτικά. Και τη λέει ο καπουτζίδης, λέει, καταργήθηκαν οι ποδιές.
2: Συνήθισα στο μποτιλιάρισμα.
1: Γεια σου, Λευτέρη, καλημέρα στο γείτονα Στέφανο, εκεί στα πέριξη ξενοδοχείου Χανδρής. Καλημέρα και στους ναυτικούς μας όπου γης. Σήμερα τι μέρα είναι, σήμερα είναι Παρασκευή, έτσι. Κοίταξε να δεις. Δεν έχουμε μην νομίζετε από ζέστες, ειδικά από το ξεκίνημα της ερχόμενης εβδομάδας. Βλέπω χαμηλές θερμοκρασίες. 23, 24, 25.

0: Λογικά τώρα έχουν βγει τα παιδιά, έχουν ετοιμαθεί, θα τα δείτε και στους δρόμους, έτσι. Σήμερα είναι μόνο εξορκισμός, λέω, μόνο αγιασμός. Και όπως λέει και ο φίλος ο Δημήτρης, ενός λεπτού σιγή για όλες τις μανούλες που από σήμερα θα πιούν με την ησυχία τους ένα καφεδάκι. Χαμός, παιδιά, γινόταν αυτές τις μέρες στο Πίκε Φί, στο Μιχάλη τον Τζακό. Τσάντες, παπούτσια αθλητικά, φόρμες για τα σχολεία. Ναι, επιδιόρθωση, δεν το κατάλαβα, γιατί. Δηλαδή η ακριβή σχολική τσάντα που θα έχει το παιδί σας, η Louis Vuitton και τα... Λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Έχει παραπάνω γνώσεις ή παραπάνω όνειρα από την τσάντα που κρατάει το παιδί, έτσι, με την... που είναι ελαφρώς ταλαιπωρημένη από τα διαλύματα, τα περσινά διαλύματα του σχολείου.
1: Θυμάμαι να είμαι έξω μέρες και να μην κοιμάμαι. Θυμάμαι να μην κολώνω πουθενά.
0: Δεν νομίζω. Οπότε γιατί να μην τη φτιάξετε την τσάντα σας, πάτε εκεί στην Αργέντη. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Και στο Πίκεφι, στο Πίκεφι θα την πάρετε την τσάντα σαν να είναι καινούρια. Εκτός αν θέλετε να πάνε να αγοράσετε μια άλλη, έτσι. Δεν υπάρχει λόγος, νομίζω, έτσι. Πήγε φύ, παιδιά, και καθάρισες, έτσι. 43651, Μιχάλης Τσακός.

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλιά σας για το χθεσινό χαοτικό ρεπορτάζ που κάναμε εκεί στην περιοχή του Σεμουά, με τη σημαία, με το μνημείο του Στυλιανού Παναγιφτόπουλου. Ναι, είδα πάρα πολύ κόσμο έτσι και λέει και μπράβο, και ο Πέτρος μου γράφει, ο φίλος μου ο Πέτρος, μπράβο Μανώλη, γι' αυτό σε αγαπάω. Ο Στρατής, μπράβο Μανώλη, καλημέρα. Εύγε μου γράφει ο Μανώλης ο Φίσας, ο συνονόματος. Τα όνειρά μου πετρωμένα πριν από σένα. Ο Βασίλης γράφει ότι απέμεινε από σημαία, πρέπει λίγο να τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Χίλια μπράβο από το Λάμπρο και την Βούλα. Παιδιά, δεν είναι αυτό που λέμε, μην περιμένεις τι θα κάνει ο Δήμος από σένα. Δες τι θα κάνεις και εσύ ρε φίλε, δες τι θα κάνεις και εσύ όμως, μην τα περιμένεις όλα. Μην τα περιμένεις όλα από το Δήμο. Γιατί μαζί σου τα παιχνίδια τα... Καλημέρα στα όμορφα Καρδάμιλα, καλημέρα στο όμορφο γευστικό Destil All Day Bar. Και όλα γίνω... Destil All Day Bar στα Καρδάμιλα, παιδιά, χαμός έτσι. Ρώτανε, γιατί... Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα, καλή σχολική χρονιά, καλή πρόοδο βέβαια. Ότι... Και σε σένα

0: Λοιπόν, ετοιμάζω και τον κατάλογο εδώ για το Luna Park. Έχει έρθει, παιδιά, το Luna Park στο Βαρβάσι, στο αθλητικό κέντρο Γιάννη Ζανάρα.
1: Τον εαυτό μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Πήγε και κόλλησε τα μάμα. Είναι μεγάλος ο χώρος αυτός εκεί πέρα, δίπλα το τέτοιο έτσι. Το πάρκινγκ που υπάρχει. Γεια σου, Λευθέρη, καλημέρα. Λοιπόν, έχει έρθει το Luna Park, έχει φέρει φοβερά πράγματα, συγκροώμενα, έχει φέρει τη ρόδα, έχει φέρει αυτό το που πηδάνε, έχει φέρει σκοποβολές με λέιζερ. Λοιπόν, κάθε μέρα μίλησα με το φίλο μου τον Φράγκο. Φράγκο! Ο Φράγκο, παιδιά, με θυμόταν από τότε που είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ στη μητέρα του. Στη μητέρα του, η οποία δεν είναι πια με τα παιδιά, έτσι το... Λοιπόν, και θέλει να δώσει, κάθε μέρα θα δίνει προσκλήσεις, προσκλήσεις για το Luna Park. Τίποτα, παίρνετε ένα τηλέφωνο, παίρνετε ένα τηλέφωνο, θα δίνω εγώ τα, μετά τα ονόματα, θα πηγαίνετε στο Φράγκο και θα σας δίνει τις προσκλήσεις. Είναι για τα συγκροώμενα, είναι για το... Είναι για τη ρόδα, είναι για το χοροπηδικτήρι, αυτό το τέτοιο. Τα συγκρουόμενα φοβερά, παιδιά, έτσι, και πολύ δυνατά και πολύ γρήγορα. Ρώτανε. Λοιπόν, κάθε μέρα θα έχουμε δύο τυχερούς να δίνουμε προσκλήσεις. Δεν ξέρω τώρα, δύο θα παίρνει ο καθένας, τρεις θα παίρνει ο καθένας, τέσσερις θα παίρνει ο καθένας. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο 2271-025-678. Το τηλέφωνο της εκπομπής μας, δηλαδή. 25678. Κάθε μέρα οι δύο πρώτοι, τα δύο πρώτα τηλέφωνα θα παίρνουν και τις προσκλήσεις ημέρας. Λοιπόν, γεια σας, παιδιά. Ναι, ναι, ναι, καλημέρα, καλημέρα. Πολύ ωραία, λέει, η δραστηριότητα που κάναμε, αυτή που κάναμε στα... Πήγαμε και κάναμε αυτό που μας είπες με τα φουσκωτά. Πάρα πολύ ωραία, ναι, ναι. Η ΝΑΡΚ, συνεχίζει ακόμα όλο το Σεπτέμβρη, παιδιά, έτσι.
2: Λείπεις και είμαι μόνος μου κρύος.
0: Όλο το Σεπτέμβρη τα παιδιά εκεί με τα υπέροχα φουσκωτά της ΝΑΡΚ στη βόρεια-βόρειο-δυτική Χίο συνεχίζουν κανονικά. Τίποτα, μπαίνετε μέσα, κλείνετε. Έτσι γράφετε, ΝΑΡΚ, North Aegean Rib Cruises. Τι έχουμε τηλέφωνο? Ναι, καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, δεν σας ακούω πολύ καλά, θα προσπαθήσω. Για πείτε μου.
3: Παίρνω για τις προσκλήσεις του Luna Park.
0: Α, ωραία, θα μου δώσετε ένα όνομα. Ναι. Ναι.
3: Μ' ακούτε?
0: Εγώ σας ακούω, εσείς μ' ακούτε? Α, εντάξει, καλά, γεια σας. Παιδιά, όποιος παίρνει τηλέφωνο για να υπάρχει μια σχετική διάβγεια. Ναι, να υπάρχει μια σχετική διάβγεια, θα παρακαλούσα να δίνετε και το όνομά σας. Παρακαλώ.
4: Καλή σας μέρα, κύριε Παντεβράκη.
0: Καλημέρα σας, ένα όνομα πείτε μου.
4: Φραντζεσκάκη Αγγελική, για τα εγγονάκια μου θα ήθελα πρόσκληση αν μπορείτε.
0: Φραντζεσκάκη Αγγελική. Λοιπόν, το όνομά σας θα το δώσω, είναι από σήμερα, θα πάτε όταν πάτε στο Luna Park. Θα ζητήσετε το Φράγκο, είναι ο κύριος αυτός που έχει το Luna Park, να σας δώσει τις προσκλήσεις.
4: Είναι για σήμερα, έτσι?
0: Όχι μόνο για σήμερα, φαντάζομαι και για αύριο, δεν θα υπάρχει θέμα.
4: Πόσες προσκλήσεις, παρακαλώ?
0: Δεν ξέρω τώρα, 3-4 είναι. Είναι για τα συγκρουόμενα, για το γύρω-γύρω, για το μήλο. Είναι για το πηδικτήρι, αυτό που δένονται τα παιδιά και πηδάνε με τα λάστιχα.
4: Τέλειο.
0: Ωραία.
4: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή σχολική χρονιά στα παιδιά σας και σε όλα τα παιδιά των σχολείων.
0: Να είστε καλά, κυρία Αγγελική, ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Γεια σας.
0: Σαν μαχαίρια, λείπεις και είμαι μόνος μου κρύο. Άλλο ένα τηλέφωνο, παιδιά, έτσι. Δύο τηλέφωνα έχουμε κάθε μέρα. Νιώθω να... Δύο τηλέφωνα έχουμε κάθε μέρα. Να σας πω κάτι, γιατί θα σας χαλάσει, δηλαδή να τις πάρετε δωρεάν τις προσλήσεις? Είναι αυτό που λέγανε και στα μεστά, παιδιά. Τζάμπα πράμα. Τζάμπα πράμα, γλυκό σαμέλι. Ναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Πήρα και πριν, αλλά έκλεισε.
0: Α, ναι, για τις προσκλήσεις, θα μου δώσετε ένα όνομα.
3: Μαρκέλα Ματσάγκου.
0: Ματσάγκου. Οκ, okay, ωραία. Μαρκέλα, από σήμερα το όνομα θα είναι στο Φράγκο. Ο Φράγκο είναι ο κύριος, ένας ευγενικός, ένας νεαρός είναι, που έχουν το Luna Park.
3: Ναι, ναι.
0: Του λες το όνομα, σου δίνει τις προσκλήσεις.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα, καλή χρονιά. Σου επάνω στον υδρό. Λοιπόν, η Αγγελική και η Μαρκέλα είναι οι σημερινές μας νικήτρες.

0: Μην παίρνετε, δεν έχουμε άλλες. Από τη Δευτέρα θα έχουμε τις υπόλοιπες.
1: Στα τραγούδια που αγαπά.
0: Τώρα έχουμε να σας δώσουμε φοβερό, φοβερό τσάι iced tea. Μ' αρέσει, γιατί το iced tea, παιδιά, αυτό το συγκεκριμένο, δεν ξέρω πόσοι το έχετε δοκιμάσει. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Είναι... Έχει μηδέν, όχι μηδέν θερμίδες, έχει μηδέν ζάχαρη. Τέσσερις μόνο θερμίδες, σιγά τα λάχανα. Τέσσερις θερμίδες στο μπουκάλι. Το βασικό είναι ότι είναι made in Chios. Υποτοπία του Πάκη, που έχει βγάλει αυτά τα απίστευτα τα δροσιστικά αναψυκτικά. Έχει ετοιμαστεί χολεμονάδα με ginger. Εντάξει, όχι, αυτό είναι αναψυκτικό. Αυτό είναι καθαρά αναψυκτικό. Έχει και τη ζαχαρούλα του μέσα, έτσι.
1: Στο ποτήρι που θα πιει.
0: Και έχει βγάλει και το μαστιχό citrus. Είναι με σπεριδοειδή και λεμονόχορτο. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει. Δοκιμάστε ένα, και αν δεν σας άρεσε, φέρτε το σε μένα πίσω να σας δώσω κάτι άλλο.

0: Λοιπόν, γεια σου Μαρία, καλημέρα. Η Μαρία από το Δύο Αιγαίας μας στέλνει την καλημέρα της. Καλή σχολική χρονιά και καλή μουσική χρονιά. Το Δύο Αιγαίας την Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη, έχει ανοιχτή ημέρα μουσικής. Να πάτε να γνωρίσετε τα μουσικά όργανα. Για τα παιδιά που είναι στην αρχή, που δεν έχουν ξεκινήσει, είναι μια ευκαιρία να κλείσεις και ένα δοκιμαστικό. Θα ενημερωθείς για το πρόγραμμα σπουδών. Προσέξτε, γιατί και εμάς τώρα είναι η δεύτερη χρονιά που θα πάει ο Μιχάλης. Υπάρχει μια ευελιξία, ειδικά στα πιο μικρά παιδιά, αλλά και στα μεγάλα που έχουν και άλλες δραστηριότητες. Βέβαια, γιατί τα μεγάλα παιδιά, να μην τα στείλουμε αγγλικά, να μην τα στείλουμε γαλλικά, να μην τα στείλουμε καράτε, να μην τα στείλουμε, πώς το λένε, αστροφυσική, να μην τους στείλουμε προχωρημένη ιατρική. Μα το παιδί πάει τρίτη δημοτικού. Τρίτη δημοτικού και δεν έχει δεν στείλει ακόμα μαγειρική. Δεν έχει τη στείλει ακόμα ψυχολογία, φιλοσοφία. Τι να πω ρε φίλε, τι να πω. Εδώ έχω ακούει για παιδάκια δημοτικού, πέμπτη δημοτικού και τα ξεκινάνε μαθήματα γυμνασίου. Μαθήματα γυμνασίου, αχ ρε τίποτα, τουρκικά μπορείτε να πάρετε να μάθετε τα παιδιά σας τουρκικά. Με την καλή έννοια, για να μπορούν να συνεννοηθούν. Αφού πάρουν τα πτυχία τους και ξεκινήσουν καριέρα σερβιτόρου. Χωρίς αυτό να είναι υποτιμητικό, έτσι, εννοείται. Δόξα τω Θεώ, τουρισμό έχουμε πάρα πολύ από απέναντι. Οπότε και τα τουρκικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια γλώσσα του μέλλοντος. Λοιπόν, 16 Σεπτεμβρίου είναι η Open Day. Ερχόμενη Τετάρτη ο 2 Αιγαία στην Αδελφών Ράλι 31.
1: Είσαι ο τελευταίος μου σταθμός.
0: Κοίτα να δεις, από 2,5 ετών ξεκινάνε τα μαθήματα. Τα ρούχα της μουσικής είναι η μουσική προπαιδεία. Από 2,5 ετών. 4 ετών μαθαίνουν αρμόνιο, 7 ετών τραγουδάνε.
1: Ποιος να το πιστέψει, πες μου ποιος. Αχ, τι μου κάνει.
0: Και όπως ξέρετε παιδιά, και να το ξέρετε, και είναι και γεγονός, η μουσική... Η μουσική εξημερώνει τα... Η μουσική εξημερώνει τα άγρια της ζωής.

Λοιπόν, τον καιρό τον είδαμε, το εορτολόγιο να... Ναι, μισό λεπτό να δούμε και ποιοι εορτάζουν σήμερα. Η Ευανθία, η Εύα, η Φρόσο, η Εφροσύνη. Δημήτρη, να χαίρεσαι. Να χαίρεσαι ο Δημήτρης ο... Ο συνάδελφος ο Δημήτρης, δεν ξέρω αν μας ακούει. Τώρα μπορεί το πρωί να μην ακούει εμάς, έτσι. Να χαίρεσαι τη Φρόσο. Αύριο είναι η απόδοση εορτής της γενέσεως της Θεοτόκου. Ενώ τη Δευτέρα έχουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Είναι μεγάλη, έτσι, τα... μεγάλη γιορτή. Μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης. Πώς αλλάζουν οι και... Λοιπόν, γεια σου Μαστροκώστα, καλημέρα. Ακόμα έκλαιγες εσύ. Μαστροκώστα, δεν ξέρω, πήρες για το... Πήρες για το... Για το Λούνα Πάρκ. Τα δώσαμε.

0: Να, με αφορμή τον άνοιγμα, το άνοιγμα των σχολείων. Ανοίγουν σήμερα, αγιάζονται τα παιδιά, έτσι το. Να σας διαβάσω τι γίνονται σε κάτι άλλα σχολεία. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται, λέει, να απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε μαθητές ηλικίας κάτω των 15 ετών. Μαθητές κάτω των 15 ετών σε γυμνάσια και δημοτικά δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τηλέφωνα για κοινωνικά δίκτυα. Η κυβέρνηση προτείνει την πλήρη απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων, δήλωσε η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέριξεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Η απαγόρευση μέχρι τώρα αφορά μαθητές από πρώτη δημοτικού μέχρι και το τέλος γυμνασίου. Θα είναι μέσα στις αίθουσες και στο προάβλιο. Ναι παιδιά, στη Δανία έγινε αυτό.
1: Θα καθώ, θα εξαφανιστώ, θα πάψω να υπά...
0: Όχι, δεν έγινε στο...
1: Αν φύγεις, θα καθώ,
0: δεν έγινε στη δικιά μας τη χώρα.
1: Στο πλανήτη γη, δεν θα με κάτι...
0: Στη δικιά μας τη χώρα συνεχίζουμε κανονικά και τα κινητά και αυτά και όλα. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
2: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Δόμηση Χίου ΩΕ. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κοστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
0: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
6: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
7: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: 33 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα χάος. Εδώ τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Ακούμε και Γιώργο Μαζονάκη. Παιδιά, έχει δρόμο πολύ το... Έχει δρόμο το... Η υπόθεση έχει μεγάλες αστυνομικές εξελίξεις, τέλος πάντων. Ήδη έχουν αρχίσει, διαβάζω εδώ πέρα, να έχουμε αντιφάσεις, λέει, στις καταθέσεις. Οι τρεις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο, τα νέα στοιχεία. Δεν θα μπούμε τώρα, δεν θα επεκταθούμε στο θέμα του. Άλλωστε τα κανάλια θα φροντίσουν το θέμα αυτό να το... να το κρατήσουν, τέλος πάντων, ψηλά. Ας δούμε εδώ στο χωριό μας τι γίνεται. Τα... Θυμάστε... Θυμάστε, πέρσι πρέπει να ήταν τέτοιο καιρό, κάποιες κινητοποιήσεις που έγιναν, κάποιες εκδηλώσεις από το μουσικό σχολείο, κάποιες εκδηλώσεις που έγιναν από μουσικούς, από εδώ, από τα παιδιά, από το Δύο Υγείας, από τα... για μια μικρή μαθήτρια του μουσικού σχολείου που ήταν στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσει. Είδα χθες ένα δημοσίευμα, έτσι, μια ανάρτηση που έκανε ο πατέρας της, ο Αστέριος, ο Σαλτσίδης. Σίγουρα το ξέρετε, δούλευε χρόνια εκεί στο Box Strom. Ένας πατέρας που τραβάει ένα γολγοθά που να μην δίνει ο Θεός σε άνθρωπο να το... Έτσι, η περίπτωση της μικρής Παρασκευούλας. Όλοι προσευχόμαστε, όλοι και το... Ένα δημοσίευμα που αν το διαβάσεις δεν μπορείς να το διαβάσεις, έτσι. Ένα χρόνο και κάτι βλέπεις κάθε μέρα το παιδί σου να πέφτει σωματικά, φτάνοντας στο σημείο μηδέν. Δεν κουνάει τίποτα, με βαριά τετραπληγία. Έχεις κουραστεί, είσαι απλά ζωντανός και παλεύεις κάθε μέρα. Δεν ξέρει από κούραση, απλά πονάς σωματικά, ψυχικά. Δεν μπορείς να φωνάξεις, δεν μπορείς να κλάψεις, δεν μπορείς να ξεσπάσεις. Να έχεις μακριά σου την οικογένεια και να μην μπορεί να τη φέρεις κοντά. Να ψάχνεις να βρεις ένα εισιτήριο και το Χίο Θεσσαλονίκη με 5 ώρες στάσεις για να το βρεις όσο πιο οικονομικά μπορείς, να είναι στα 250 ευρώ. Μετά να χτυπάει το τηλέφωνο. Να χτυπάει το τηλέφωνο από την εντατική. Όταν σου έχουν πει ότι ένα τέτοιο τηλέφωνο θα είναι μόνο σε δύσκολες περιπτώσεις. Και όλα αυτά ψάχνοντας απλά ένα χέρι βοήθειας. Κράτα ρε μικράκι όσο μπορείς ακόμα. Αυτά γράφει ο πατέρας της μικρής Παρασκευούλας, ο Αστέριος, ο Σαλτσίδης, βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Από τη στιγμή που έγινε η ανάρτηση μου κάνει εντύπωση, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν εδώ εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον. Μουσική κυρίως. Υπάρχει μια πρόταση εδώ από το... βλέπω, έχει γράψει ένα πολύ ωραίο κείμενο, το Δύο Υγείας. Καταρχάς, Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάδειξη του θέματος και το έμπραχτο ενδιαφέρον για την Παρασκευούλα και την οικογένειά της. Είναι ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στο Δύο Υγείας, σπούδασε μουσική και πήγε να συνεχίσει στη Θεσσαλονίκη τις σπουδές της, τέλος πάντων.
8: Που θα έχεις χρόνο, καθαρό κεφάλι, Μα η καρδιά μου.
0: Μέσω εσένα απευθύνουμε δημόσια πρόταση προς το Δήμο Χίου να παραχωρήσει δωρεάν την αίθουσα του Ομηρίου.
8: Την ανάσα του.
0: Για να γίνει αυτή μια φιλανθρωπική εκδήλωση. Είναι αρκετοί οι μουσικοί που θέλουν να συμμετέχουν, έτσι. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την οργάνωση και ευχόμαστε την απόκριση του Δήμου να είναι άμεση, ώστε να γίνει η εκδήλωση αυτή το συντομότερο δυνατό. Η Παρασκευούλα και η οικογένειά της χρειάζονται τη στήριξη τώρα και κάθε βοήθεια και πρωτοβουλία μπορεί να, είναι ουσιαστική, να κάνει ουσιαστικά τη διαφορά. Λοιπόν, θα το δούμε και θα το τρέξουμε και εμείς όσο παραπάνω μπορούμε μέσα από το... μέσα εδώ από το ραδιόφωνο. Θυμάστε, είχε γίνει στην πλατεία με κάτι κουμπαράδες και αυτά. Εντάξει, παιδιά, μην νομίζετε ότι αυτά τα πράγματα μαζεύουνε. Πρέπει να γίνει μία... έτσι, μία εκδήλωση, να γίνει μία συναυλία, κάτι να γίνει στο Ομήριο. Υπάρχουν οι μουσικοί που θέλουν να βοηθήσουν, έτσι. Γεια σου Ματούλα, καλημέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το δούμε και με το Δήμο, ό,τι είναι θα σας ενημερώσουμε. Απλά καλό είναι να το έτσι να είναι το θέμα λίγο στην επιφάνεια. Απ' τον καταράκτη είναι τα παιδιά, έτσι. Την Κυριακή που είμαστε συζητούσαμε το θέμα εκεί στα παιδιά εκεί στο Μόλο. Με τον Γιώργο, με τη Χριστίνα που ξέρουν καλά την περίπτωση. Όλος ο καταράκτης ξέρει την περίπτωση. Λοιπόν, να πάτε και να δείτε και να περάσετε και ωραία. Εκεί στο Μόλο, γενικά στον καταράκτη. 61-292 είναι το τηλέφωνο για το Μόλο. Εκτός την Τρίτη, όλες τις άλλες μέρες είναι ανοιχτά. Λοιπόν, ναι, με τη βενζίνη, να σας πω και για τη βενζίνη, τι να σας... να σας στεναχωρήσω, να σας χαροποιήσω. Και άμα να ακούσεις και κάτι στα δελτία ειδήσεων και αυτό τέτοια... πάντα όλα αυτά τα ρεπορτάζ καταλήγουν με το... και ακόμα δεν είδες τίποτα. Δηλαδή πόσο ρε παιδιά θα το... το δύο μπροστά το έχουμε καβαντζάρι, είναι βέβαιο, έτσι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε στα 2,03 2 ευρώ και 3 λεπτά ξεκινάει η βενζίνη στο νησί μας. Κάτσε να δω που καταλήγει.
8: Αγάπη παράξενη με μίσος δεμέ.
0: Λοιπόν, 2,19.
8: Η αγάπη παράξενη και που με πει.
0: 2,19.
8: Στις χάνω μέσα φλόγα.
0: 2,03 με 2,19.
8: Παράξενη τα πάντα μου.
0: Ενώ παιδιά η βενζίνη στο ένα και μοναδικό βενζινάδικο στα Ψάρα. Λοιπόν, αμόλυβδη 95+. 2,378. 2,378 στα Ψαρά. Αν μου πεις είναι ένα το πρατήριο, έτσι. Είναι ένα το πρατήριο. Τέλος πάντων, καλά και τα δικά μας. Κοιτάξτε, και σε εμάς μην νομίζεις. 2,02 2,02 2,195 είναι το πιο... Εντάξει, μπορείς να βάλεις και 2,03 και λες ό,τι φτηνό που είναι. Το 2 μπροστά το έχουμε καβατζάρι, έτσι, δεν τρέχει. Το 2 μπροστά το έχουμε
8: καβατζάρι.
0: Ευτυχώς και τα καράβια του Κανάρι δεν θέλανε αμόλυβδη τότε, γιατί δεν θα το έκανε απόφαση. Ο Κωνσταντής ο Κανάρης δεν θα το έκανε, δεν πιστεύω να το έκανε απόφαση να ξεκινήσει από τα Ψαρά, να έρθει στοιχείο, να ανατινάξει την τουρκική ναυαρχίδα, να την κάνει στα εξών συνετέθη και μετά να θέλει να ξαναγυρίσει και πίσω με 2,30 τόσο την αμόλυβδη. Σιγά μην ερχότανε. Λοιπόν, τώρα που είπαμε για την ύψη του Τιμίου Σταυρού, έχει εκδηλώσει και στο TINS και στα Καρδάμιλα στο Ίδρυμα. Ναι, ναι, ναι, τιμάται ιδιαίτερα το... Και τα καρδάμιλα νομίζω ότι τιμούν ιδιαίτερα τη μέρα τη... Παιδιά, όπου έχετε εκδηλώσει αυτές τις μέρες και χρειαστείτε γλυκά, ζαχαροπλαστείων Αυγουστάκη. Το ένα και μοναδικό. Ζαχαροπλαστεία Αυγουστάκη Βενιζέλου 84. Μπαίνοντας μέσα, λες καλημέρα χάος. Αν είναι ο Αντώνης θα το τσιμπήσει, το πιάσει το νόημα, έτσι. Μπαίνεις μέσα, λες καλημέρα χάος. Τακ, πάρε ένα κέρασμα. Παίρνεις το κέρασμά σου, το μασουράκι σου, το γλυκάκι σου, το κοκάκι σου, το αμυγδαλωτάκι σου, τη χιονούλα σου, το ροδίνι σου, το μανταρινάκι σου, το μαστιχάκι σου. Έχει όλα τα παραδοσιακά γλυκά. Τρομερό, παιδιά, έτσι. Ζαχαροπλαστεία Αυγουστάκη Βενιζέλου 84.

Με αργεντίνικη φινέτσα ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Θαραλέα Κηφισιά. Με Αντίνο και Νταμπόρδα ο Παναθηναϊκός έκανε το 3 στα 3 στο πρωτάθλημα, με το 3 ανά της Κηφισιάς, και πάτησε την κορυφή. Διάβασα βέβαια αρκετά σχόλια και για διάφορες φάσεις. Παιδιά, τέλος, τελειώσαν οι φάσεις, όλα καλά. Rotation στην ΑΕΚ, όχι στην Τρίπολη, στον Γολγοθά. Υπάρχει και ένα στατιστικό, μόνο ο Γιαμάλ έχει κάνει περισσότερες τρίπλες από τον Κοϊτά στο Champions League.

Εχθές είχαμε και φοβερά παιχνίδια Bayern Bondo Glimp 5-0. Δεν ήταν Bondo Glimp Bayern. Manchester United Sambach 4-0. Σλάβια Πράγα Λανς 2-3. Κάτσε να δούμε τι παιχνίδια, αν έχουμε σήμερα παιχνίδια. Έχουμε Grand Prix στο San Marino το τρίμερο αυτό, και έχουμε και στη Χιλή MotoGP, έχουμε WRC. Όχι, συγγνώμη, στο San Marino είναι MotoGP, έτσι. Ο Sky στις 6 έχει το Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ, ένα φιλικό αγώνα μπάσκετ. Φιλικός αγώνας μπάσκετ στις 8 το βράδυ από το Άξιον 24, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. 9 το βράδυ από το Sky, φιλικός μπάσκετ Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Φιλικά θα τη βγάλουμε σήμερα τη... Φιλικά θα χρειαστεί βέβαια πίτσα λύκος. Εννοείται, γιατί επειδή είναι φιλικό, τι, έχει άλλη γεύση η πίτσα. Παίρνεις πίτσα λύκος 22-71-0 27-27-7. Λες καλημέρα χάος, για να σου έρθουν και τα τυροπιτάκια, τα τυροπιτάκια λύκος δώρο. Παιδιά, σου έρχονται τυροπιτάκια λύκος μαζί με την παραγγελία σου, κέρασμα. Θέλω να πω, γιατί να μην το κάνεις, έτσι, και είναι και τρομερή πίτσα, παιδιά, μισό αιώνα, έτσι. Του χρόνου κλείνει μισό αιώνα. Το μόνο μεγάλο πράγμα, στοιχείο που έχει περάσει το φράγμα. Το φράγμα είναι σχεδόν έναν αιώνα, σύντομα κλείνει έναν αιώνα. Η πίτσα λύκος είναι το επόμενο μεγάλο, για καλό όμως, έτσι. Μισό αιώνα πίτσα λύκος.

Το φου δεν είναι αυτό που κάνουμε στην τούρτα όταν έχουμε γενέθλια. Φου, έλα να κάνεις το φου. Που φωνάζει το μικράκι, έλα να κάνει το φου. Εμείς θα φάμε, λέει, το φου. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά, τα τέτοια. Σαν την άλλη προχθές στην παραλία καθόμαστε, είχα πάρει μια μπύρα και κάνει έτσι μια κοπέλα και μου δίνει ένα στρογγυλό έτσι σαν φελιζόλ τέτοιο. Για την μπύρα σας θέλετε? Όχι, όχι, μην ανησυχείτε, λέω, την ακουμπάω εδώ στα βότσαλα. Όχι, έτσι για γεύση. Ναι παιδιά, ήταν αυτές οι φενιζολογκοφρέτες, πώς λέγονται. Εγώ νόμιζα ότι μου το έδινε για σουβέρ, για να κουμπίσω, να κουμπίσω πάνω την πύρα. Όχι, ήταν για να το φάω.

Θεό, έτσι. Μου λέει ένας γνωστός, ήμουν σε ένα γάμο τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Είχαν μαζευτεί κάτι λεύτερες, τέλος πάντων. Έρχεται η ώρα της ανθοδέσμης. Κάνουν το διαδικαστικό, όλο ελάτε, όλες οι λεύτερες, όλες οι λεύτερες. Με τα πολλά σηκωθήκανε. Με το που ρίχνει η νύφη την ανθοδέσμη, εσκορπίσαν όλες, λες και τους πέταξε καμιά μολότοφ. Μην τυχόν και την πιάσει καμιά, έτσι. Εσκορπίσανε, λες και έπεσε μολότοφ. Λοιπόν, είδαμε και τη βενζίνη, είδαμε και τα... Τώρα στα υπόλοιπα τα δικά μας, παιδιά... Η Σαουδική Αραβία, λέει, ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πλήξουν τους Χούθη. Ο Τραμπ όμως αρνήθηκε.

Εν τω μεταξύ δεν ξέρω, το άκουγα και το πρωί εκεί στο Sky ο Μανώλης ο Κωστίδης, ο διευθυντής της Μιλιέτ βλέπει σενάρια πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς προς το παρόν έχουμε τουριστικό πόλεμο μόνο από απέναντι, έτσι. Η δεύτερη μεγαλύτερη εφημερίδα της Τουρκίας σημειώνει στο βασικό της άρθρο ότι ακούγονται σενάρια για τα 12 μίλια και μία σύντομη μάχη που το πάνω χέρι θα το έχει Ισραήλ και Ελλάδα. Προσθέτει το άρθρο ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί να καταπατήσουν τα δικαιώματά της και δεν θα σταματήσει. Να πεις ρε φίλε. Έρχεται πολιτική στρατιωτική ένταση Ελλάδας-Τουρκίας, εκτιμούν Τούρκοι αναλυτές. Προβλέπουν ότι το φθινόπωρο θα έχουμε στρατιωτική διάσταση στη γραμμή Καστελόριζου-Κρήτης. Εν τω μεταξύ τα τουρκικά κανάλια, ραδιοτηλεοράσεις και αυτά έτσι τα τσογλάντουλαπ βγάζουν ένα. Η Ελλάδα λέει θέλει να εγκαταστήσει χιλιάδες Ισραηλινούς πυράβλους στα νησιά. Πού να τους βάλουμε βρε κόρη μου στα νησιά? Πού να τους βάλουμε στα νησιά? Τα έχουμε κάνει όλα Airbnb. Τα νησιά μας είναι γεμάτα Airbnb για να φιλοξενήσουν τους Τούρκους, οι οποίοι Τούρκοι είναι μόνο από την Τουρκία. Συγγνώμη, Τούρκους είπα, τους τουρίστες ήθελα να πω. Δεν ξέρω, το σκεφτόμαστε καθόλου αυτό το... Όχι τίποτα άλλο ρε παιδί μου, απλά να μου... Όχι αυτά τα σειράξεις και ιστορίες. Μούτρα, να ψυχραθούμε. Διακρίνω μια ψυχρασία, δεν είναι το... Καμιά φορά που κρατάω ένα στο αλωνού μούτρα και δεν μιλούνται για κάνα δύο μέρες. Μούτρα να κρατήσουνε μόνο. Και να κόψει το ραβαΐσι το απέναντι, το πήγαινε έλα. Το έλα πιο πολύ, γιατί το πήγαινε νομίζω έχει κόψει. Δηλαδή όλα αυτά που έχουν στηθεί ακριβώς και μόνο πάνω στον τουρισμό από την Τουρκία. Και βγαίνουν και οι θύνοντες και πανηγυρίζουν. Είχαμε αύξηση 88.000 πέρσι, 130.000 φέτος. Ρε παιδιά, όλο αυτό είναι ένα απαγορευτικό. Ένα απαγορευτικό να πιάσει και να κρατήσει 2-3 μέρες. Τέλος, κόπηκε. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Ένα απαγορευτικό. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι έχουμε εδώ. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, το μεγαλύτερο στο Αιγαίο. Ό,τι και να λένε παιδιά, δεν... Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι ωραίο φοβερό έχει βγάλει το τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς στην Καλουτά 29. 20% έκπτωση αν φτιάξεις δύο αλυσίδες και άνω για τα βενζινοπρίωνα, έτσι. Ναι, αλυσίδες της Steel παρακαλώ, όχι τίποτα ηγού, έτσι. Φτιάχνεις δύο αλυσίδες και πάνω, τρεις αλυσίδες, έτσι. Έχεις 20% έκπτωση, έτσι. Η έκπτωση εφαρμόζεται στο σύνολο της παραγγελίας. Επίσης, άλλο ένα φοβερό που κάνει το τεχνικό πολυκατάστημα Ζανή Κοκολιά. Αγοράζεις 5 λίτρα λάδι αλυσίδας Steel Forest Plus. Είναι λάδι αλυσίδας για Steel. Αγοράζεις 5 λίτρα, παίρνεις ένα δώρο, ένα λίτρο δώρο, και όλο αυτό μαζί κοστίζει 29 ευρώ. Αυτά παιδιά μόνο Ζανής Κοκολιάς, έτσι δεν... Δεν υπάρχει, έχει βγει και το νέο καινούριο το φυλάδιο, μέχρι το Φλεβάρι είναι. Να πάτε να το δείτε, να το πάρετε, να το συμβουλευτείτε.

Χθες ξεκινήσαμε και ένα ρεπορτάζ για το εκεί με το καράδιο, με το ειδικό σχολείο, με το... Βέβαια και κάναμε ρεπορτάζ και είδαμε το... Λοιπόν, Αλέξανδρο. Θα το συνεχίσει, θα το κάνουμε τη Δευτέρα για να το ολοκληρώσουμε. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, όλα αυτά που ακούμε με το αέριο, με το πετρέλαιο, με τα... Όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στο ρεύμα. Όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στο ρεύμα. Για να έχετε λοιπόν μία σωστή πρόταση, να έχετε μία σοβαρή πρόταση για το ρεύμα σας, για τον πάροχο που θα χρησιμοποιήσετε, η λύση είναι μία, έτσι. Το γραφείο λύσης στην αρχή της Καλοπλήτου. Το γραφείο λύσης, το γραφείο του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου, είναι κοντά σας να σας δώσει λύση για τον πάροχο που είναι παντρεμένος με την ανάγκη σου. Είχαμε πάει κάτι παιδιά, τους έλεγα παιδιά πάτε στο γραφείο Λίσα, βάλετε ήρων, είναι κάτι φοιτητές λέει, έχουμε και τέτοια, ναι. Πάνε εκεί πέρα και τους λέει κοίταξε να δεις, έχει ένα φοβερό φοιτητικό πρόγραμμα για ρεύμα το τάδε πάροχο στον οποίο τον είχαν και τους έκαναν απευθείας τη Μόντα. Κατάλαβες, ποιος άλλος σας το έκανε αυτό? Το γραφείο λύσης. Εκεί θα μιλήσει και για την ασφάλεια για το όχημά σου. Θα μιλήσει και την ασφάλεια για το αυτοκίνητό σου. Και κάτι άλλο σημαντικό. Αναλαμβάνει τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας. Εκεί που συνήθως υπάρχει ένα θέμα, ξέρεις πότε θα τα βρούμε και πώς θα τα κάνουμε. Λοιπόν, στο γραφείο λύσης μπορείτε να αναθέσετε τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας σας. Λοιπόν, 9:58 πριν κλείσουμε είχαμε χθες το πρωί ρε παιδιά, χθες το βράδυ, συγγνώμη, στις 11. Είχαμε μία σύγκρουση δύο δικύκλων, 11 το βράδυ. Περιοχή νοσοκομείου, συνοδό Έλενας Βενιζέλου και Χρήστου Σμύρνης. Κάποια διασταύρωση είναι αυτό. Αποτέλεσμα της πλαγιομετωπικής σύγκρουσης των μοτοσυκλετών, έχασε τη ζωή του ένας 69χρονος που οδηγούσε το ένα δίκυκλο και τραυματίστηκε ο 19χρονος που οδηγούσε το άλλο δίκυκλο. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, βέβαια παρά τις προσπάθειες ο 69χρονος δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Δηλαδή είναι απίστευτο, έτσι. Στο θέμα της οδήγησης, παιδιά, και είναι και κάτι δρόμοι. Προχθές είμαστε στο Λούνα Πάρκ και μου λέει αυτός ο υπεύθυνος που είναι εκεί πέρα και κανονίζει για το πάρκινγκ, τα αυτοκίνητα που μπαίνουν, που βγαίνουν. Μου λέει, πες το εσύ, ρε φίλε, αν μπορείς στο ραδιόφωνο. Αυτοί που περνάνε εκεί από το Βαρβάς, εκεί μπροστά από τη Βρύση και πάνε εκεί στα φανάρια στο τέτοιο, ας περιορίσουν λίγο την ταχύτητα. Δεν είμαστε ανθρώποι, ρε φίλε, δεν είμαστε ανθρώποι. Λοιπόν, με περισσότερες προσκλήσεις τη Δευτέρα και πάλι το πρωί, πρώτα ο Θεός στις 9, που θα είμαστε εδώ. Καλή σας μέρα. Να πάω...

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με κενά στην ειδική αγωγή αλλά και σε ειδικότητες εκπαιδευτικών, ξένες γλώσσες, μουσική, πληροφορική, ξεκίνησε σήμερα η σχολική χρονιά στα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της πόλης μας. Ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Γιάννης Δρές, μιλώντας στο ράδιο Αλήθεια, αναφέρθηκε ότι προσδοκά ότι στη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που το Υπουργείο δεσμεύεται ότι θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο, θα υπάρχει κάλυψη των κενών. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Δρές εστίασε στο αισιόδοξο των αριθμητικών δεδομένων του μαθητικού πληθυσμού, αφού φέτος η μείωση περιορίστηκε στα 25 παιδιά έναντι των 100 με 120 που είχαμε κατά έτος τα τελευταία χρόνια. Αναλυτικά, στα 32 δημοτικά σχολεία έχουμε 2.580 μαθητές και μαθήτριες και στα 25 νηπιαγωγεία 795 νήπια και προνήπια. Μάλιστα, τα προνήπια είναι περισσότερα. Σύγκρουση δύο δικύκλων. Από άγνωστη αιτία σημειώθηκε χθες στις 11 το βράδυ στη συμβολή των οδών Έλενας Βενιζέλου και Χρυσοστόμου Σμύρνης στην περιοχή του νοσοκομείου. Αποτέλεσμα της πλαγιομετωπικής σύγκρουσης των δύο μοτοσυκλετών ήταν να χάσει τη ζωή του 69χρονος Μη Χ. Οδηγός του ενός δικύκλου, ενώ τραυματίστηκε ο 19χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ένας οδηγός έχασε τη ζωή του και ο δεύτερος νοσηλεύεται στο Σκυλίτσιο. Προανάκριση διεξάγεται από το τμήμα τροχέας. Ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς Αιγαίου Χρήστος Ροηλός και ο δήμαρχος της ηρωικής νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου περιφερειακού πολυδύναμου ιατρείου Ψαρών που θα γίνει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου. Το ποτήρι μισογεμάτο εξακολουθεί να βλέπει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης όσον αφορά την κίνηση στο νησί μας, που σχετίζεται φυσικά με την οικονομική πρόοδο, σημειώνοντας σε ανάρτησή του. Παρά τις εργασίες αναβάθμισης στο αεροδρόμιο, η συνολική κίνηση στις πύλες εισόδου του νησιού το καλοκαίρι του 2026 παρουσίασε οριακή αύξηση σε σχέση με το 2025. Η αυξημένη κίνηση στο λιμάνι υπερκέρασε τη μείωση της αεροπορικής κίνησης. Συνολικά σχεδόν 500.000 επιβατικές κινήσεις καταγράφηκαν στις πύλες εισόδου της Χίου μέσα στους τρεις καλοκαιρινούς μήνες. Να μην δουν μόνο τη βιτρίνα, αλλά πίσω από αυτήν, προτείνει ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης με την ευκαιρία της αφίξεως στο νησί μας των πρέσβεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρίσκονται στη Χίο την 5η 17 Σεπτεμβρίου για να ξεναγηθούν στο έργο παράκαμψης του Χαλκιούς. Προτείνει λοιπόν στις αρχές του τόπου να τους πάνε και λίγο πιο δίπλα, να αντιληφθούν το έσχος και τις συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι στην πρώην Βιάλ. Απαντώντας το αίτημα, ο Δήμαρχος Χίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, αίτημα που τέθηκε και από τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Σταμάτη Κάρματζη, ισχυρίστηκε ότι έχει ζητήσει από την Ιρλανδή πρέσβυρα που τον επισκέφθηκε να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στη δομή του Χαλκιούς, όμως δεν είναι ο Δήμος υπεύθυνος ούτε για την επίσκεψη ούτε για το πρόγραμμα των Ευρωπαίων αξιωματούχων, που είναι μάλιστα αρκετά βαρύ και έτσι δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η επίσκεψη τελικά θα πραγματοποιηθεί. Στόχος του Δήμου είναι την επόμενη εβδομάδα να ανοίξει το Ιωνικό Κολυμβητήριο, ανέφερε σε συνέντευξή του στην Αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, ανακοινώνοντας ότι ολοκληρώθηκε το έργο αντικατάστασης ολυνώσεων, έγινε η δοκιμή του δικτύου και με τη βοήθεια της ΔΕΙΑΧ έχει ξεκινήσει να γεμίζει με νερό η πισίνα. Το κολυμβητήριο έχει προσωρινή άδεια μέχρι το τέλος του χρόνου, με τον Αντιδήμαρχο να τονίζει ότι βρίσκεται σε καλό στάδιο η διαδικασία για την οριστική άδεια λειτουργίας του.
να δοθεί σαφές πλαίσιο από το Δήμο Χίου, που θα περιλαμβάνει τα προσχρήση γήπεδα, ώστε να μπορέσει και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου να ορίσει τους αγώνες κυπέλου και τοπικών πρωταθλημάτων, ζήτησε με παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια ο ταμείας της Ένωσης Νίκος Κοτσόνης. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Κανείς δεν σήκωσε το τηλέφωνο να πάρει να μας πει ότι έχουμε αυτόν τον προγραμματισμό για τα γήπεδα. Είμαστε στον αυτόματο, στον αέρα και οι 22 ομάδες που συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα και οι ακαδημίες και οι φύλαθλοι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο ταμείας της ΕΠΣΧΙΟΥ. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο Φεστιβάλ το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 7:30 το απόγευμα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Καρφά, πλησίον ξενοδοχείου Αλμύρα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρό καυσίμων περιοχής. Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, εγκαταστάσεις Δήμου ΕΠΟΣ. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίας Ερημιώνης. Την Πέμπτη 17 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Συνούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκδότης της αλήθειας Γιάννης Τζούμας είναι καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Ζάπα «Τέταρτη εξουσία αφηγήσεις της μεταπολίτευσης» που προβάλλεται στο κανάλι της Βουλής. Η εκπομπή θα μεταδοθεί σήμερα Παρασκευή 6 το απόγευμα. Ο δημοσιογράφος σε μια καταιγιστική συνέντευξη που παραχώρησε στους Νίκο Ζάπα και Μιχάλη Βαρλά ξετυλίγει την πορεία του από τα αφετηριακά του χρόνια με την έκδοση των μαθητικών εφημερίδων, τα πρώτα του ρεπορτάζ στην εφημερίδα Χιακός Λαός, τις παρεμβάσεις λογοκρισίας που δέχτηκε και οδήγησαν στο μεγάλο άλμα της δημιουργίας της αλήθειας. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων αύριο Σάββατο 8:30 το βράδυ στον αύλιο χώρο της Δομής στον Εχώρη. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε μια όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα την ελληνική ταινία Τζαμάικα, συνδυάζοντας την κινηματογραφική προβολή με μια βραδιά συνάντησης και ψυχαγωγίας. Με αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς ημέρας Σπηλαίων και Κάρτσι, η Προμηθευτική προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Σπήλαιο Λίμπων. Στο πλαίσιο του εορτασμού, από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα δωρεάν επίσκεψη στο Σπήλαιο Λίμπων, γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία της Χίου. Στις 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Τσουρού, με θέμα Σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Ολύμπων Χίου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 6:30 το απόγευμα με συζήτηση που θα αφορά στην ανάδειξη και αξιοποίηση των σπηλαίων της Χίου ως σημαντικών στοιχείων της γεωλογικής κληρονομιάς του νησιού και του υποδιαμόρφωση γεωπάρκου Χίου. Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Το ραντεβού αναχώρησης είναι 8:30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξοραϊστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου.
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράδων διοργανώνεται και φέτος την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Παντουκιός. Όπως σημειώνεται στο σχετικό κάλεσμα, με αυτή τη γιορτή ολοκληρώνεται ένας όμορφος κύκλος καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Παντουκιούς. Ένα καλοκαίρι γεμάτο συναντήσεις, όμορφες στιγμές και συμμετοχή από ανθρώπους που έδωσαν ζωή στον τόπο. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα, η Αλήθεια TV θα μεταδώσει απευθείας τη Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη των Καρδαμήλων. Επίσης, αμέσως μετά, πάλι απευθείας, θα μεταδώσει τον αγιασμό στην στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Επίσης, τη Δευτέρα 6 το απόγευμα στο Ιερό Τάγμα Αγίου Παντελεήμονα θα τελεστεί η αναπαράσταση της ανυψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Η αναπαράσταση θα πραγματοποιηθεί με το Σταυρό που μετέφερε από τα Ιεροσόλυμα ο Μητροπολίτης Χίου Παντελεήμων Φωστίνης και ο οποίος φυλάσσεται στο Ίδρυμα. Αμέσως μετά θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Την ίδια ημέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στον Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς. Ο Εσπερινός την Κυριακή 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και η ακολουθία της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 7 το πρωί της Δευτέρας, το απόγευμα στις 6 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026, η οποία συνδέει το ακατάλληλο μυρικό παρελθόν της ποιητικής αφήγησης με το παρόν μας, δίνει και αυτό το Σεπτέμβρη ραντεβού στη Χίο. Νέοι και νέες από τη Λέσβο, τη Χίο, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ισπανία θα ζωντανέψουν μορφές και θέματα από την ομηρική ποίηση μέσα από θεατρικές παραστάσεις, τραγούδι, χορό, ζωγραφικά και μουσικά έργα. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται από τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στους εξής χώρους. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και στη Δασκαλόπετρα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Με σύνθημα «Η μουσική μας ενώνει», ο Πανχιακός Όμιλος Μουσικής Παιδείας «Η Αρμονία» γνωστοποιεί ότι ξεκίνησαν οι δωρεές εγγραφές για το έτος 2026-2027. Οι πρόβες ξεκινούν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, παιδική χοροδία 11 το πρωί με 12.30 από 5 έως 10 ετών, η εφηβική χοροδία Σάββατο 9.30 το πρωί με 11 από 10 έως 17 ετών. Μαέστρος η Βίνα Μπανούδη. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου θα πραγματοποιήσει 7ήμερη εκδρομή στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Τουρκία από τις 14 έως τις 20 Οκτωβρίου. Πληροφορίες στο Sunrise Tours και στο τηλέφωνο 22 710 41 390 και στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και στο τηλέφωνο 69 34 038 405 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στον τελικό του πρωταθλήματος Πόλο Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, η ομάδα του Πολεμικού Ναυτικού νίκησε με 17-8 την ομάδα της Πολεμικής Αεροπορίας και κατέκτησε τον τίτλο. Για τους νικητές, οι Χιώτες Πολίστες, Κώστας Γκιουβέτσης πέτυχε 3 γκολ και ο Γιάννης Φουντούλης 2. Η γυναική ομάδα Πόλο της ΠΕΚΕΦ θα λάβει μέρος στο 10ο τουρνουά του Συνδέσμου Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρησης που θα διεξαχθεί στην Αθήνα 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Η ομάδα του Βροντάδου θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό, την Αυταθλητική Ένωση Πατρών, τα Χανιά και τον Πανιόνιο. Έγινε το μεσημέρι της 5ης στα γραφεία της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας η κλήρωση των αγώνων της Water Polo Link 2 ανδρών. Την πρώτη αγωνιστική που θα διεξαχθεί στις 22 Νοεμβρίου η ΠΕΚΕΒ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ηλιούπολη. Η ομάδα μπάσκετ του ΦΟΒ ανακοίνωσε την απόκτηση του γκάρντ Μάξιμου Ρεντούμι. Για τη δεύτερη φάση του τουρνουά μπάσκετ παιδών Gen A Stars της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, ο ΦΟΒ έχασε με 80-59 από την αθλητική Λέσχη Μυτιλίνης. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 70%.
Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 24 έως 63%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Τρεμουλιάρη στην οδό αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα και διανυκτερεύει το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13. Ενώ θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Γιανούλου στην οδό Βλαταριάς 15. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό.

0: Σαν σήμερα το 1922 επισημοποιείται η επανάσταση των στρατιωτικών που ξεκινά από το νησί μας με τον συνταγματάρχη Νικόλαο Πλαστήρα που μεταβαίνει στην Αθήνα αναλαμβάνοντας μετά την πτώση της κυβέρνησης Γούναρη εξαιτίας της μικρασιατικής καταστροφής το σχηματισμό επαναστατικής επιτροπής. Ο καταφυγών στοιχείος στρατός προωθήθηκε στο Λαύριο με 3 αντιτορπιλικά και την αβαρχίδα Θορυκτό Λίμνος που ναυολοχούσαν στο λιμάνι μας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1944, μία μέρα μετά την αποχώρηση των Γερμανών, αποβιβάζεται στο Μέγα Λιμιώνα απόσπασμα του Ιερού Λόχου υπό τον ταγματάρχη Πέτρο Δημόπουλο. Οι στρατιώτες γίνονται δεκτοί με ενθουσιασμό από τον κόσμο. Από τους αντιστασιακούς εικάζεται με βάση τα όσα ακολούθησαν ότι το στρατιωτικό απόσπασμα ήρθε να προσβάλλει το φυλάκιο των Ενίτων, αλλά μόλις πληροφορήθηκε στη διάρκεια του ερχομού του από τον ασύρματο την απελευθέρωση, άλλαξε προορισμό. Σαν σήμερα στοιχείο το 1973 διακόπηκε προσωρινά η συγκοινωνία Χίου Τσεσμέ μετά την απαγόρευση εισόδου στη χώρα ανθρώπων και ζώων και εισαγωγής εμπορευμάτων λόγω των κρουσμάτων αφθόδους πυρετού σε Τουρκία και Βουλγαρία. Στους επιβάτες του πλοίου Ψαρά, οι οποίοι επέστρεψαν από τον Τσεσμέ, επιτράπηκε η έξοδος μετά από πολύωρη αναμονή, σχολαστικό υγειονομικό έλεγχο και απολίμανση του πλοίου. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2024. Η κακοκαιρία Τένα χτύπησε τα ξημερώματα τυχείου προκαλώντας σοβαρές ζημιές και καταστροφές. Δεκάδες καταστήματα πλημμύρισαν και οι επαγγελματίες έκαναν λόγο για φραγμένα φρεάτια από φερτά υλικά λόγω έργων στο κέντρο της πόλης με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρότατες ζημιές στα εμπορεύματά τους. Καταστροφικές ζημιές και στην παραγωγή της μαστίχας.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
2: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
3: Ο Τσάρλι Τσάπλιν έχει άπειρους μιμητές που προσπαθούν να περπατήσουν όπως αυτός. Το ξέρετε ότι κάποτε είχε συμμετάσχει ο ίδιος σε ένα διαγωνισμό μιμητών του που διαγωνίζονταν στο αστείο του περπάτημα. Το πιο κουφό βέβαια είναι ότι σε αυτό το διαγωνισμό είχε βγει τρίτος.
4: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύου.

0: διοργάνωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που μας κρατάνε πίσω ενδεχομένως από την υιοθέτηση τέτοιων τεχνολογιών?
1: Η πρώτη κατηγορία σίγουρα είναι η έλλειψη μιας στρατηγικής. Έτσι, μιλάμε για κεντρικό σχεδιασμό, μιλάμε για πρωτοβουλίες οι οποίες να μην είναι κατακαιρματισμένες. Μετά υπάρχει το εξής, ότι υπάρχουν λιμενικοί φορείς, σε όλο τον κόσμο μιλάμε τώρα, έτσι, που δεν διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό για να υλοποιήσουν και να συντηρήσουν αυτές τις τεχνολογίες. Επίσης, αυτό συνδέεται και με τη γραφειοκρατία. Χώρες όπως και η Ελλάδα, που και άλλες, δεν είναι μόνο που είμαστε μονομείς, που οι διαδικασίες, ας πούμε, προμηθειών στα έργα είναι χρονοβόρες, είναι πολύπλοκες. Άλλη δυσκολία φυσικά είναι η χρηματοδότηση. Εντάξει, ποιος θα δώσει τα λεφτά, πώς θα εξασφαλίσει τους πόρους για την τεχνολογική σου αναβάθμιση. Το κράτος είναι μία ιστορία, η αυτοχρηματοδότηση είναι μία άλλη ιστορία. Ευρωπαϊκά προγράμματα είναι μία τρίτη ιστορία.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
3: Ο Δημήτρης Γαβαλάς είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με εκτενή διδακτική και ερευνητική εμπειρία σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα, την Κίνα και τη Γαλλία.
0: Ειδικεύεται στην ναυτιλία, την εφοδιαστική αλυσίδα και το διεθνές εμπόριο. Έχει επιβλέψει πολυάριθμες διδακτορικές και μεταδιδακτορικές εργασίες και έχει δημοσιεύσει πληθώρα άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
3: Είναι μέλος επιστημονικών επιτροπών, κριτής σε κορυφαία περιοδικά και έχει συμμετάσχει ενεργά σε διεθνή συνέδρια και ερευνητικά δίκτυα.
0: Το έργο του επικεντρώνεται στην ενίσχυση της στρατηγικής σκέψης, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας, των μεταφορών και της γαλάζιας οικονομίας. Και σήμερα θα μιλήσουμε μαζί του για τα ψηφιακά λιμάνια.
3: Κύριε Γαβαλά, σας καλωσορίζουμε στο podcast Τεχνολογικά.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που μιλάω με ανθρώπους που βρίσκονται στο νησί που έζησα πάρα πολλά χρόνια της ζωής μου και αγάπησα, και είμαι στη διάθεσή σας όπως μπορώ να βοηθήσω να γίνει μια επικοδομητική συζήτηση, ώστε να μπορεί και ο καθένας να την παρακολουθήσει και να, αν θέλετε, να δημιουργήσουμε τη τροφή για σκέψη στον κόσμο.
3: Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε από το τι σημαίνει στην πράξη έξυπνο λιμάνι και ποιες τεχνολογίες εμπλέκονται σήμερα σε αυτή τη λειτουργία?
1: Ωραία. Όταν χρησιμοποιούμε τον ορισμό έξυπνο λιμάνι, εννοούμε ένα ψηφιακά μετασχηματισμένο κόμβο, ο οποίος τι κάνει, αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής. Αυτές όμως τις τεχνολογίες αιχμής, αν θέλετε, τις χρησιμοποιεί για κάποιο σκοπό, για να γίνει πιο αποδοτικός, να γίνει πιο ασφαλής, να γίνει αυτό που λέμε βιώσιμος. Δηλαδή, τι σημαίνει βιώσιμος? Να συνεχίσει να λειτουργεί στο δυναικές. Δηλαδή, αυτός ο ψηφιακά μετασχηματισμένος κόμβος δεν δημιουργείται με σκοπό να έχει ένα πεπερασμένο όριο, δηλαδή 10 ετών, αλλά μας ενδιαφέρει η βιωσιμότητα. Έτσι. Άρα, στην πράξη, ένα έξυπνο λιμάνι σημαίνει λιγότερες καθυστερήσεις, σημαίνει καλύτερη διαχείριση του φορτίου, σημαίνει περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο είναι το ελάχιστο δυνατό. Οπότε, για να το κάνουμε πιο κατανοητό, αν θέλετε, ας σκεφτεί ο καθένας ότι όταν λέμε ένα smart port, έτσι, ένα έξυπνο λιμάνι, δεν σημαίνει απλά ένα λιμάνι με Wi-Fi. Έτσι, να το θέσουμε ως εξής. Δηλαδή, σημαίνει ένας χώρος στον οποίο οι διαδικασίες είναι αυτοματοποιημένες. Εντάξει, από την είσοδο του πλοίου μέχρι τη φόρτωση και εκφόρτωσή του. Είναι αυτοματοποιημένη διαδικασία και η πληροφόρηση που δίδεται, δίδεται σε real time, σε πραγματικό χρόνο. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στο λιμένα, βλέπε πλοία, φορτηγά, τελωνία, το λιμενικό, όλοι λοιπόν οι εμπλεκόμενοι, το πόρτο θεωρείται έτσι η λιμενική αρχή, γνωρίζουν τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή και βλέπουν την ίδια πληροφορία. Έτσι έχουν, δηλαδή, πρόσβαση στον ίδιο χρόνο, στην ίδια πληροφορία. Οπότε, αυτό που καταλήγει στο ότι η λήψη των αποφάσεων γίνεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα. Δεν γίνεται με βάση την κρίση, και μόνο ενός ατόμου. Άρα η λήψη αποφάσεων γίνεται με βάση τα δεδομένα. Σκεφτείτε ένα παράδειγμα, έτσι, ότι προβλέπεται μια κακοκαιρία. Μας δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι αύριο θα έχουμε κακοκαιρία, βλέπε 7 από 4 και πάνω. Άρα, πώς μπορεί το έξυπνο λιμάνι αυτή την πληροφορία της κακοκαιρίας, προκειμένου να την χρησιμοποιήσει? Μπορεί να αναπροσαρμόσει το πρόγραμμα αφίξεων. Μπορεί να βγάλει απαγορευτικό για συγκεκριμένες ώρες και όχι, ας πούμε, συλλήφθην για ολόκληρη τη μέρα. Καταλάβετε, έτσι. Οπότε, αυτό είναι το, αν θέλετε, η μεγάλη εικόνα. Τώρα, εδώ μπορεί να έχει κανεί την εξή ερώτηση. Οκ, okay, ποιες είναι οι συγκεκριμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα έξυπνα λιμάνια, για να γίνουμε ακόμα πιο σαφείς? Έχουμε πρώτα απ' όλα το 5G, έτσι, 5G και το IoT, το Internet of Things. Δηλαδή, η 5G πια, το 5G δίκτυο, επιτρέπει σε μεγάλους λιμένες, γίνεται αυτή η, αν θέλετε, η χρήση. Επιτρέπει τη σύνδεση αισθητήρων, επιτρέπει τη σύνδεση γερανών, φορτηγών, τοπλίων. Δηλαδή, αν ένας γερανός, έτσι, το crane που είναι στο λιμάνι, γνωρίζει πότε φτάνει το container, okay, αυτό είναι σημαντικό. Σκεφτείτε τώρα για 5.000 container την ίδια στιγμή να βρίσκονται σε ένα λιμένα, έτσι, σε ένα terminal, σε ένα τερματικό σταθμό εμπορευματικών κυβωτίων. Άρα ένας γερανός γνωρίζει πότε φτάνει το container μέσω της 5G τεχνολογίας και πού πρέπει να το τοποθετήσει. Είναι σημαντικό, έτσι. Μετά, άλλη τεχνολογία είναι η τεχνητή νοημοσύνη, που γίνεται ευρέως χρησιμοποιείται πια σε κάθε τομέα, σε κάθε κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας. Σκεφτείτε ότι μπορεί, ας πούμε, να κάνουμε χρήση του AI προκειμένου να προβλέψουμε πιθανή κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λιμάνι. Μπορούμε να κάνουμε χρήση του AI να αναλύσουμε δεδομένα για το φορτίο, για να βελτιστοποιήσουμε τις διαδρομές μεταφοράς. Έτσι. Μετά έχουμε την blockchain τεχνολογία. Η blockchain, όπως χρησιμοποιείται και στα cryptocurrencies, έτσι, τι κάνει? Είναι transparency, διαφάνεια. Διαφάνεια ασφάλεια στις εμπορικές συναλλαγές. Αυτό κάνει το blockchain, σε αυτό χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι κάθε container, έτσι, κάθε box, έχει ένα αυτό που λέμε ψηφιακό διαβατήριο. Έτσι, έχει ένα ψηφιακό διαβατήριο, το αφημί του, ας πούμε, έτσι, που δεν μπορεί να αλλοιωθεί λόγω της blockchain τεχνολογίας. Και επίσης, τέλος, υπάρχουν αυτό που λέμε τα αυτόνομα οχήματα που έχουν τα λιμάνια. Δηλαδή, Φερρυπίν, σκεφτείτε, στο λιμάνι του Τιαντζίν στην Κίνα, πολύ μεγάλο λιμάνι το Τιαντζίν, έχουν καμιά 80 φορτηγά, εντάξει, είχα την τύχη να τα δω από κοντά, γι' αυτό θυμάμαι και το νούμερο, τα οποία λειτουργούν χωρίς οδηγό. Και θα μου πεις, okay, πώς συντονίζονται αυτά τα φορτηγά, πώς δεν συγκρούονται, πώς ξέρει το κάθε φορτηγό που θα βρεθεί ανά πάση στιγμή. Εκεί χρησιμοποιούν τη 5G τεχνολογία και τη δορυφορική πλοήγηση, έτσι, GIS δηλαδή, προκειμένου να μπορεί αυτός ο στόλος φορτηγών να εξυπηρετεί το λιμάνι του TNG. Τώρα, άλλα παραδείγματα, έτσι, για να είμαστε κατανοητοί, άλλα παραδείγματα. Σκεφτείτε τώρα, ας πούμε, ένα πλοίο που έχει προϊόντα από την Ταϊλάνδη και φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά. Έτσι. Άρα, σε ένα παραδοσιακό λοιπόν λιμάνι, σε ένα μη έξυπνο λιμάνι, η εκφόρτωση καθυστερεί κάποιες ώρες λόγω γραφειοκρατίας, λόγω κακής συνεννόησης, λόγω traffic και ούτω καθεξής. Σε ένα έξυπνο λιμάνι, ή αν θέλετε, σε ένα έξυπνο terminal, γιατί μπορεί να έχει ένα τερματικό σταθμό π.χ. από ένα συγκεκριμένο διαχειριστή, ο οποίος να το έχει μετατρέψει σε έξυπνο τέρμιναλ, αλλά το λιμάνι να είναι παραδοσιακό. Έχουμε και τέτοια παραδείγματα. Έτσι. Άρα, σε ένα έξυπνο λιμάνι, το πλοίο έχει ήδη στείλει ψηφιακά όλα τα έγγραφα, οι γερανοί έχουν ήδη προγραμματιστεί αυτομάτως, έτσι, ποιος γερανός θα πάει πού θα προσθέσει το βαπόρι, πόσο χρονοσιάζεται για να γίνει η εκφόρτωση του box. Το φορτηγό ξέρει πού να πάει, το φορτηγό εννοώ με το ρημουλκούμενο που θα πάρει το κοντέινερ και να το πάει σε μια αποθήκη ή να το βγάλει εκτός του λιμένα. Έτσι. Άρα, στο τέλος της μέρας, ποια είναι η χρησιμότητα, αν θέλετε, ενός έξυπνου λιμανιού? Είναι αυτά τα οποία Έτσι, ξεχωρίσαμε. Είναι οικονομική ανάπτυξη μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι η προστασία του περιβάλλοντος, έτσι, και φυσικά, αν θέλετε, αν μια χώρα έχει πληθώρα έξυπνων λιμανιών, αντιλαμβάνεται κανείς με τα παραδείγματα που δώσαμε, ελπίζω να είναι κατανοητά, ότι μιλάμε και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Έτσι.
0: Άρα λοιπόν, έτσι όπως μας το περιγράψατε, μιλάμε για μια σοβαρή βελτιστοποίηση αυτής της τεράστιας μηχανής που λέγεται λιμάνι ή του συστήματος, δεν ξέρω πώς θα το λέγατε, και μάλιστα με έναν πολύ εντυπωσιακό τρόπο.
3: Όμως δεν αφορά μόνο τα μεγάλα λιμάνια.
1: Ωραία. Πάμε στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος. Πράγματι, αυτό που λέμε έξυπνο λιμάνι λειτουργεί σαν μια ενιαία συντονισμένη μηχανή. Έτσι, όπου έχει στο κάθε μέρος του να συνεργάζεται αρμονικά. Δηλαδή, όπως είπαμε, το πλοίο, γερανός, το σύστημα πληροφορικής, το φορτηγό του ρουμουλκούμενου που θα μπει μέσα. Πράγματι, αυτό είναι, αν θέλετε, το optimum, το ιδεατό. Δηλαδή, κάθε υποσύστημα είναι συνδεδεμένο και επικοινωνεί με τα υπόλοιπα. Ποια είναι αυτά δηλαδή? Γερανοί, αποθήκες, τελωνία, πλοία, φορτηγά. Ας τα σκεφτούμε δηλαδή ως διαφορετική κρίκη μιας αλυσίδας, όπου το ένα συνδέεται με το άλλο. Εν τω μεταξύ, η πληροφορία σε αυτές τις περιπτώσεις ρέει αδιάκοπα. Δηλαδή, όπως το λάδι σε μια μηχανή. Για να πάρουμε το παράδειγμα της μηχανής. Δηλαδή, τα δεδομένα που έχουμε κινούνται συνεχώς για να μην υπάρχουν τριβές. Έτσι, δηλαδή, καθυστερήσεις, λάθη, ανθρώπινο σφάλμα, γραφειοκρατία και. Η λήψη απόφασης προφανώς γίνεται αυτόματα, γιατί εκεί είναι το κερασάκι στην τούρτα. Έτσι. Αν δεν μπορούμε να μιλάμε για έξυπνο λιμάνι, αν δεν έχουμε αυτόματη λήψη απόφασης. Άρα, να πάρουμε το παράδειγμα της μηχανής, όπως έχει τον κινητήρα που προσαρμόζει την απόδοσή του, ή που χρησιμοποιούν τώρα στα υβριδικά αμάξια, που έχουμε μερική καύση πετρελαίου ή βενζίνης και μερική χρήση μπαταρίας. Κάπως έτσι είναι και το έξυπνο λιμάνι, αν το προσαρμόσουμε δηλαδή σε μια μηχανή. Δηλαδή προσαρμόζει τις λειτουργίες του και τις κατασυνθήκη και τους κατασυνθήκη κρίκους που αναφέραμε ανάλογα με τις συνθήκες. Έτσι. Οπότε το ενδιαφέρον είναι ότι ο εγκέφαλος, έτσι, είναι αυτό που λέμε το κεντρικό σύστημα δηλαδή διαχείρισης, σε αυτή την περίπτωση συγκεντρώνει δεδομένα από παντού. Από παντού, δηλαδή. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία, ας μην τα αναφέρω γιατί, αλλά πάρα πολλά εργαλεία, θέλω να πω, και πλατφόρμες και AI εργαλεία, που μπορείς να ξέρεις πότε θα φτάσει το πλοίο, τι φορτίο έχει, πού πρέπει να πάει, ποιους πόρους έχεις ανά πάσα στιγμή διαθέσιμους. Οπότε, ξέρετε, για να πάω και στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, όταν έχουμε μεσαίους και μεγάλους λιμένες, δηλαδή λιμένες στους οποίους μετακινείται τεράστιος αριθμός φορτίου, είτε σε bulk, δηλαδή είτε σε κίνδυν φορτία, βλέπε άθρακα, βλέπε χαλκό, βλέπε σιτηρά, έτσι, είτε σε containers, φυσικά εκεί μιλάμε για έναν εγκέφαλο ο οποίος χρησιμοποιεί και τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιεί και big data. Έτσι, μιλάμε για σωρία δεδομένων. Οπότε, για να παίρνει λοιπόν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, πρέπει να χρησιμοποιεί αυτά τα big data. Τώρα, για τους μικρούς λιμένες, εκεί τίθεται ένα ερώτημα υπό ποια έννοια. Οι μικροί λιμένες μπορούν να γίνουν έξυπνοι με στοχευμένες χαμηλού κόστους τεχνολογίες, γιατί μικρός λιμένας σημαίνει και περιορισμένα κερδή, έτσι. Άρα πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση κόστους ωφέλους εδώ. Άρα ναι, φυσικά και μπορεί να γίνει έξυπνος ένας λιμένας, μικρός, με στοχευμένες και χαμηλού κόστους λοιπόν τεχνολογίες, που αν θέλετε μπορούν να φέρουν αυτή την ισορροπία. Γιατί σε αντίθεση με τα μεγάλα εμπορικά λιμάνια, οι μικροί λιμένες έχουν διαφορετικές ανάγκες. Όταν λέμε μικροί λιμένες, εννοούμε τουριστικά λιμάνια, έτσι, μικρές μαρίνες με mega yachts, έτσι, τουριστικούς λιμένες, αλιευτικούς λιμένες ή αλιευτικά καταφυγεία, μικρές μαρίνες με βαρκάκια για ψάρεμα, έτσι, ή μικρός λιμένας επιβατηγός, όπως είναι, ας πούμε, της Χίου. Okay, όλα αυτά τα βάζουμε στην γκάμα των μικρών λιμένων. Οπότε, άρα, για να έχεις έξυπνη, smart, έτσι, προσέγγιση σε αυτούς τους λιμένες πρέπει να δεις τις ανάγκες τους. Σας δίνω παράδειγμα. Υπάρχει στο λιμάνι της Κιαθού, ο επισκέπτης βλέπει από το κινητό του σε συγκεκριμένη εφαρμογή, η οποία φυσικά έχει αναθέσει το λιμενικό ταμείο της Κιάθου σε ιδιώτη. Έτσι υπάρχει εφαρμογή υφιστάμενη που μπορείς να δεις ερχόμενος τώρα με το σκάφος σου για να προσδέσεις αν υπάρχει διαθέσιμη και πού διαθέσιμη θέση στο λιμάνι της Κιάθου. Σαν να βλέπεις θέση πάρκινγκ που υφίσταται μια θέση πάρκινγκ, έτσι. Οπότε εκεί τι γίνεται, έχεις τις θέσεις σκαφών, τις θέσεις στάθμευσης δηλαδή, να παρακολουθούνται με αισθητήρες και να εμφανίζονται σε μια εφαρμογή για τους χρήστες. Πολύ όμορφα και ωραία. Επίσης, δίνεται δυνατότητα ο χρήστης να μπορεί να κλείσει τη θέση parking, έτσι, να πληρώσει το τέλος ελιμενισμού στο λιμενικό ταμείο, να λάβει οδηγίες μέσω εφαρμογής ότι θα μπείτε, ευωροδυτικά του μελλοντικού βραχιού, οτιδήποτε, έτσι, μια οδηγία, χωρίς να υπάρχει φυσική παρουσία στο γραφείο του λιμενικού ταμείου. Για σκεφτείτε τώρα εδώ γιατί πράγματα μιλάμε. Αυτό σημαίνει smart. Με βάση ότι έχουμε προειπεί, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω. Άρα όλο αυτό το κομμάτι αναφέρεται σε μικρές παρεμβάσεις, σε μικρούς λιμένες που όμως είναι έξυπνες παρεμβάσεις. Σταθμοί φόρτισης, π.χ. για ηλεκτρικά σκάφη και ούτω καθεξής. Άλλα λιμάνια από αυτά που θυμάμαι μικρά, πώς είναι, ας πούμε, στην Πάρο, στην Άξο, στο Αιγαίο, ο λιμένας της Καλαμάτας, έχουν μπει σε κάποια ευρωπαϊκά έργα, έτσι, σε ευρωπαϊκά έργα, δηλαδή είναι πιλωτικά αυτή τη στιγμή, δηλαδή γίνονται πειραματικά κατ' ουσίαν, όπου έχουν cloud-based συστήματα διαχείρισης, δηλαδή σύστημα διαχείρισης του λιμένα σε cloud, σε σύννεφο, έτσι. Όπως αποθηκεύουμε π.χ. χιλιάδες αρχεία μας και δει μεγάλα αρχεία, βλέπει βίντεο, φωτογραφίες και ούτω καθεξής στο σύννεφο, ξέρεις, δεν είναι στο PC σου, είναι σε ένα σύννεφο. Internet of Things αισθητήρες για να μπορείς να παρακολουθήσεις τον καιρό και τον κυματισμό, το ύψος του κύματος. Αυτά μπορούν να φαίνονται και λίγο, ξέρεις, okay τώρα τι ύψος θα έχει το κύμα, ας πούμε, στην Άξο. Σκεφτείτε ότι αυτά τα πράγματα γίνονται σε όλο τον πλανήτη, σε περιοχές όπου τα κύματα είναι θηριώδη. Οπότε έχουν μεγαλύτερο ίσως νόημα από ό,τι μπορεί να έχει στο λιμένα της Καλαμάτας. Έτσι, μην επικεντρωνόμαστε μόνο στη χώρα μας. Άρα, στο τέλος της ημέρας, βελτιώνεις λοιπόν την εμπειρία του πολίτη, βελτιώνεις την εμπειρία του επισκέπτη, του πολίτη, υπό την έννοια ότι μένουν άνθρωποι στα νησιά μας, έτσι, στα νησιά που έχουν λιμένες. Μειώνει την γραφειοκρατία, μειώνει το κόστος λειτουργίας. Και για να προλάβω κάποιους που μπορεί να πούνε ότι ναι, υπάρχει όμως και το disadvantage, ότι μπορεί να χαθεί κάποια θέση εργασίας. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Κάποια θέση χάνεται, κάποια θέση δημιουργείται. Άρα τι κάνεις, ανακατανομή το ανθρώπινο δυναμικό σου. Ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού σου σε πιο αποδοτικές λειτουργίες των λιμένων. Οπότε, άρα καταλήγοντας να πω ότι ακόμα και ο πιο μικρός λιμένας μπορεί να γίνει έξυπνος, αλλά είπαμε, με τεχνολογίες που φέρνουν διαφάνεια, εξυπηρέτηση, φυσικά και βιωσιμότητα, έτσι.
4: Και αυτό αλλάζει την καθημερινότητα των πληρωμάτων, του καπετάνιου, του διαχειριστή ενός λιμανιού ή ενός στόλου.
1: Ναι, αυτό φυσικά και αλλάζει. Έτσι, φυσικά και αλλάζει. Δηλαδή, πώς αλλάζει το θέμα. Σκεφτείτε ότι, ας πούμε, αν πάρουμε τα επαγγέλματα που είναι πάνω στο βαπόρι, εντάξει, να τα δούμε με παραδείγματα. Ας πούμε ότι ο πλοίαρχος κανονικά, έτσι, πρέπει να συμπληρώνει κάποια έγγραφα, χειρόγραφα. Σωστά. Πρέπει να περιμένει έγκριση από το τελωνείο και αντίστοιχα από τη λιμενική αρχή. Το λιμενικό ταμείο ή η Port Authority. Ότι με τη smart εκδοχή όλο αυτό γίνεται ψηφιακά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Τα έγγραφα αποστέλλονται πριν την άφιξη, η έγκριση δίνεται αυτοματοποιημένα, η έγκριση ή μη έγκριση, και αυτό σημαίνει ότι και επίσης η διαδικασία ελιμενισμού γίνεται πιο γρήγορα. Ωραία. Οπότε, αυτή η λιγότερη γραφειοκρατία συνδέεται και με, αν θέλετε, ακριβή πληροφόρηση σε real time, σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, ο πλοίαρχος ξέρει πότε θα είναι διαθέσιμη η θέση στο λιμάνι, ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν εκεί, ποια είναι η σειρά εκφόρτωσής του, όταν μιλάμε για εμπορικό βαπόρι. Ωραία. Άρα, μειώνει ή όχι την αβεβαιότητα. Προφανώς. Έτσι. Και αυτό γίνεται και σε ασφαλέστερες συνθήκες. Όταν υπάρχουν αισθητήρες, κάμερες, συστήματα παρακολούθησης. Τι σημαίνει αυτό για το πλήρωμα αυτό καθεαυτό, πέρα από το πλοίαρχο, έτσι. Άμεση ειδοποίηση για κινδύνους. Alert, έτσι. Χτυπάει ένα. Υπάρχει, δηλαδή, θέτεις κάποια φίλτρα και λες ότι είσαι στο τάδε σημείο να μου χτυπήσεις αλάρμ. Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει στον λιμενισμό με αυτόματο σύστημα πλοήγησης που δίδεται σε κάποιους λιμένες ή σε κάποιες περιπτώσεις ξέρω ότι υπάρχει ακόμα και πρόσβαση σε πληροφορίες για την ασφάλεια του λιμένα. Okay. Άρα όλο αυτό το πλέγμα μας δίνει, αν θέλετε, μια σαφή εικόνα. Φανταστείτε, να πάμε σε ένα παράδειγμα, έτσι, φανταστείτε ένα καπετάνιο που φτάνει στο Πειραιά. Το μήνα Αύγουστο, έτσι, κανονικά θα περιμένει ώρες για να βρει θέση, να περάσει από ελέγχους, να συνοηθεί με τις αρχές. Εφόσον έχεις ένα smart λιμάνι, έχει ήδη λάβει οδηγίες στο tablet που έχει on board, ξέρει που θα δέσει και αυτή η διαδικασία μπορεί να σημαίνει λίγα λεπτά, έτσι, δεν μιλάμε για λίγα λεπτά. Οπότε, πράγματι, ο πλούς και η πρόσθεση στο λιμάνι μπορεί να γίνει με ασφάλεια, να γίνει πιο γρήγορη, να γίνει πιο ανθρώπινη, αν θέλετε, έτσι, για τους εργαζομένους, για τους ναυτικούς, δηλαδή στο καράβι. Άρα, τι θέλω να πω, ότι η έξυπνη τεχνολογία, και καλώς τη συζητάμε, δεν είναι πολυτέλεια. Έτσι, είναι ένα εργαλείο που μας προσφέρει όλα αυτά που μόλις αναφέραμε.
4: Ναι, αλλά ο ψηφιακός έλεγχος είναι ίδιος με το φυσικό. Θέλω να πω, είπατε, στέλνονται τα χαρτιά ψηφιακά. Και ποιος ελέγχει το πόσο σωστά είναι.
1: Το ελέγχει το ίδιο το σύστημα. Το οποίο όμως το σύστημα το έχει δημιουργήσει ανθρώπινο χέρι. Τι θέλω να πω, ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Έτσι, δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι ο ψηφιακός έλεγχος δεν είναι ίδιος με το φυσικό, έτσι, αλλά δεν τον αντικαθιστά. Ουσιαστικά τον συμπληρώνει. Να πω κάποια παραδείγματα για να γίνω πιο κατανοητός. Δηλαδή, φανταστείτε ένα λιμενικό, έτσι, να πάμε, είμαστε τώρα στο τέρμιναλ, στο δερματικό σταθμό, και ένας λιμενικός ελέγχει ένα κοντέινερ. Okay, ένας τελωνιακός υπάλληλος μαζί με το λιμενικό ελέγχει ένα κοντέινερ. Στο φυσικό έλεγχο τι θα γινότανε. Θα πήγαινε στο σημείο, έτσι, θα άνοιγε το κοντέινερ και θα επιδερούσε το περιεχόμενο. Αυτό γίνεται στην πράξη. Στη smart εκδοχή το σύστημα από μόνο του έχει ήδη καταγράψει βάρος, θερμοκρασία, έτσι, υγρασία, εντός τώρα μιλάμε, έτσι, στο κοντέινερ. Θα έχει ήδη ειδοποιηθεί. Αυτόματα θα έχει μπει στην πλατφόρμα οποιαδήποτε ειδοποίηση από Europol, Interpol, EIP κτλ. Αν υπάρχει κάτι ύποπτο. Άρα, ο φυσικός έλεγχος είναι απαραίτητος για την τελική επιβεβαίωση, έτσι, δηλαδή αυτό που λέμε η αυτοψία, αλλά ο ψηφιακός σε προετοιμάζει. Έτσι, εντοπίζει τα προβλήματα πιο γρήγορα και είσαι έτοιμος. Και σκεφτείτε αυτό τώρα, μιλάμε για ένα κοντέινερ. Σκεφτείτε τώρα για 50.000 κοντέινερ. Γιατί ξέρετε ότι και ο έλεγχος στα μεγάλα λιμάνια γίνεται δειγματοληπτικά. Δεν υφίσταται 100% έλεγχος. Άρα το smart, η smart εκδοχή σου μειώνει το περιθώριο λάθους και σου εντοπίζει το συγκεκριμένο δείγμα που πρέπει να δεις με φυσική παρουσία. Γιατί δεν γίνεται να τα δεις όλα. Άρα που χάνει, που κερδίζει. Έτσι, προφανώς ανθρώπινη κρίση δεν υπάρχει στον ψηφιακό έλεγχο. Έτσι, αλλά προσέξτε, η ανθρώπινη κρίση δεν υπάρχει στον ψηφιακό έλεγχο εκτός αν συνδυάζεται με AI. Εκεί πάμε σε άλλα μονοπάτια. Δηλαδή, αν συνδυάζεις και τεχνητή νοημοσύνη στο smart που είπαμε, στον έξυπνο τρόπο διαχείριση των λιμένων, εκεί μιλάμε για κάτι άλλο. Στο φυσικό έλεγχο, απ' την άλλη, έχεις περιορισμένη κάλυψη, δηλαδή αναβάρδια, Και σκεφτείτε ότι. Αλλά στον ψηφιακό έλεγχο έχει συνεχή, έχει το 24-7, 24-7, έτσι. Εδώ να ρίξουμε και μια παρένθεση και να πούμε ότι στους μικρούς ή μεσαίους λιμένες, εντός εκτός Ελλάδας, που δεν δίδεται η δυνατότητα, που φωτίσετε με το λιμάνι, γιατί με βάση τους κανονισμούς στα SPS πρέπει να φωτίζετε το λιμάνι με μεγάλους έτσι, προβολής, εννοώ καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις και φωτισμό στο φορτίο. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι έχετε ένα λιμάνι τώρα, ας πούμε, στη Χαλκίδα, έτσι, και έχει μέσα λαμαρίνες. Μπαλκ, έτσι, έχει την φορτία, μέσα πάνω σε παλέτες, λαμαρίνες. Το λιμάνι της Χαλκίδας δεν φωτίζεται, δεν έχει γερανούς που να φωτίζουν μέσα το αμπάρι. Άρα, πώς θα γίνει η φορτοεκφόρτωση? Απαγορεύεται, έτσι. Μπορεί να γίνει φορτοεκφόρτωση και να έχει μέσα τρεις φορτοεκφορτωτές μέσα στο καράβι χωρίς φωτισμό του βαποριού, όχι του λιμένα, του βαποριού. Άρα, τι θέλω να πω, ότι υπάρχουν έτσι μικροπεριπτώσεις που πρέπει να τις βλέπουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικές και είναι πολύ κοινές. Συμβαίνει, έτσι. Οπότε θέλω να πω ότι ο φυσικός έλεγχος είναι, άρα για να το, έτσι, να το κλείσουμε, είναι απαραίτητος για την τελική επιβίωση, αλλά χρειαζόμαστε και το ψηφιακό έλεγχο για να προλάβουμε λάθη, να προλάβουμε παρατυπίες, να μπορούμε να παρακολουθήσουμε μεγάλο όγκο φορτίου. Εντάξει, οπότε δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο ψηφιακός έλεγχος, έτσι, αλλά τον ενισχύει, τον προστατεύει, αν θέλετε, τον καθοδηγεί. Okay.
0: Άρα βλέπουμε ότι εδώ, αξιοποιώντας την τεχνολογία, στην ουσία σεβόμαστε, ας το πω έτσι, περισσότερο τους φυσικούς, τους ανθρώπινους πόρους και τους κατευθύνουμε κατάλληλα, έτσι ώστε να είναι και εκείνοι οι ίδιοι πιο αποδοτικοί, να ελέγχουν αυτά που πιθανότερο πρέπει να ελεγχθούν, από το να κάνουν απλά στην τύχη κάποιους ελέγχους ή να γλιτώνουν πάρα πολύ γραφειοκρατία, όπως αντιλαμβάνουμε. Υπάρχουν μέτρες...
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα, κύριε καθηγητά? Δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε και με αριθμούς για το πόσο έχουν βελτιωθεί τα πράγματα? Γιατί όντας παιδί ναυτικού, πραγματικά εντυπωσιάζομαι απίστευτα από το πόσο πολύ έχουν αλλάξει τα πράγματα σε σχέση με τις διηγήσεις του πατέρα μου. Βέβαια, ναι, έχουμε μεσολαβήσει και πολλά χρόνια. Είναι αλίμονο αν είχαν μείνει τα ίδια, αλλά και πάλι δεν το κάνει λιγότερο εντυπωσιακό.
1: Εντάξει, προφανώς, βέβαια. Ναι, φυσικά. Εντάξει, φυσικά υπάρχουν τέτοια αποτελέσματα όσον αφορά την εφαρμογή τους, έτσι, την εφαρμογή δηλαδή μιας έξυπνης τεχνολογίας στα λιμάνια. Θα σας έλεγα ότι αυτά τι αφορούν, ξέρουμε για μείωση κόστους, ξέρουμε για αύξηση αποδοτικότητας, ξέρουμε για βελτίωση της ασφάλειας. Εντάξει, δηλαδή, Φερρυπίν, έτσι αναφέραμε το παράδειγμα στο λιμάνι του Τιάντζιν στην Κίνα, όπου είπαμε κοντά στα 80, έχει 80 αυτόνομα φορτικά που συντονίζονται με 5G. Αυτό, επειδή το ξέρω από πρώτο χέρι, έχει οδηγήσει σε μείωση κόστους μεταφοράς κατά 25%. Έτσι, και φυσικά αύξηση της ασφάλειας, γιατί ελαχιστοποιούνται τα ανθρώπινα λάθη. Άρα, να μία μέτρηση. Έχουμε Φερρυπίν στους μικρούς λιμένες που αναφέραμε πριν, δηλαδή Νάξο, Πάρο, στη Σκιάθο και άλλους. Απλά τυχαίνει να θυμάμαι αυτά τα νούμερα. Μιλάμε για μείωση χρόνου εξυπηρέτησης στα σκάφη αναψυχής κατά 40%. Εντυπωσιακά νούμερα, έτσι. Okay. Και αντίστοιχη αύξηση εσόδων από τουριστική χρήση λόγω καλύτερης διαχείρισης θέσεων. Επίσης, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά στο λιμάνι του Ρότερνταμ, έτσι, μια μελέτη η οποία ήταν, πρέπει να είναι 1,5 χρόνο τώρα, η οποία είχε γίνει published, που ουσιαστικά μιλούσε για μείωση του χρόνου αναμονής πλοίων κοντά στο 20%. Κοντά στο 20% μείωση χρόνου αναμονής πλοίων, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, έτσι, μέσω λόγω του AI. Και επίσης, αυτό, επειδή πάντα συνδέεται με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, οδηγούσε σε μείωση των εκπομπών CO2, έτσι, διοξειδίου του άνθρακα, κατά 10%, επειδή υπάρχει αυτό το σύστημα διαχείρισης ενέργειας που είπαμε προηγουμένως. Άρα, και με βάση και εργασίες σε μεταπτυχιακό επίπεδο, έτσι, τις διπλωματικές εργασίες που λέμε, από όλα τα ελληνικά, από τα τρία ελληνικά τμήματα που έχουμε ΑΗ, δηλαδή έτσι και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου που που βρίσκεται στη ΚΙΟ, και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έχουμε ευτυχώς αρκετές διπλωματικές εργασίες που συζητούν αυτά τα πράγματα. Που, έτσι, και αν θέλετε ένα κοινό νούμερο που βλέπω στις περισσότερες των εργασιών είναι ότι η εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών μπορεί να μειώσει το λειτουργικό κόστος ενός λιμένα έως και 30%. Okay. Που είναι όλα αυτά, είναι πάρα πολύ χρήσιμα να τα γνωρίσουμε.
4: Άρα κάνει καλό και στο περιβάλλον, όπως μας το περιγράφετε. Απ' την άλλη, θα έλεγε κανείς ότι δημιουργεί λιμάνια δύο ταχυτήτων, μικρών, μεγάλων, ανισότητες δηλαδή, μεταξύ τους.
1: Δεν δύο ταχυτήτων. Θα σας πω, εξαρτάται τώρα από ποια μεριά το βλέπουμε. Δηλαδή, θα εξηγήσω τι εννοώ. Αν σκεφτούμε ότι έχεις την πρώτη ταχύτητα, που είναι ας πούμε τα ψηφιακά έξυπνα λιμάνια, ναι, είναι αυτά τα λιμάνια τα οποία έχουν επενδύσει, έχουν δώσει χρήματα δηλαδή, και έχουν δώσει και αυτά τα χρήματα δίδονται, προσέξτε, για να δώσω όλη τη σειρά, έτσι, γιατί είμαι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, οπότε να εξηγήσω ότι αυτά τα λιμάνια αναθέτουν σε φορείς όπως είμαστε εμείς, έτσι όπως είναι τα πανεπιστήμια, θέλω να πω, ή άλλα ερευνητικά κέντρα, αναθέτουν τέτοιου είδους εργασίες, τέτοιου είδους έρευνες δηλαδή, για να καταλήξουν στο αν ή όχι θα προχωρήσουν σε μια επένδυση και σε τι βαθμό και υπό ποιες συνθήκες θα γίνει αυτή η επένδυση. Εντάξει, κλείνω την παρένθεση. Άρα, τα λιμάνια λοιπόν που επενδύουν στις τεχνολογίες, αυτές που αναφέραμε, λειτουργούν με όλα τα ευεργετήματα που έχουμε ήδη αναφέρει. Γραφειοκρατία, ασφάλεια, πραγματικός χρόνος πληροφόρησης, διαχείριση φορτίου ψηφιακή. Αυτή είναι η πρώτη ταχύτητα. Και ναι, υπάρχουν και τα λιμάνια δεύτερης ταχύτητας, τα από δεύτερης κατηγορίας, έτσι που λειτουργούν με πάνε με λίγο χαμηλότερη ταχύτητα, τα οποία βασίζονται σε χειροκίνητες διαδικασίες. Έτσι, σε τηλέφωνο, σε χαρτί, σε φυσική παρουσία, αυτό εννοούμε. Αυτά χαρακτηρίζονται από αναμονές, καθυστερήσεις, περιορισμένη διαφάνεια. Αυτά είναι καλός ή κακός, τέλος πάντων, είναι de facto. Δηλαδή, η έξυπνη λειτουργία, όχι ενός λιμένα μόνο, η έξυπνη λειτουργία μιας βιομηχανίας, έτσι, μιας οικονομικής δραστηριότητας, εν γέννη δημιουργεί δύο ταχύτητες. Έτσι, σκεφτείτε, να πάρουμε ας πούμε την Ελλάδα, να πάμε στη μικρή μας εδώ τη γειτονιά. Οι μεγάλοι λιμένες, οι οποίοι είναι και οργανισμοί λιμένος, έτσι έχουμε 13 οργανισμοί λιμένος στη χώρα, οι τρεις μεγάλοι από αυτούς 13 είναι Πειραιάς, Θεσσαλονίκη και Οικουμενίτσα. Αυτοί οι τρεις λιμένες, τώρα συνεχίζει και το Ηράκλειο και ο Βόλος, έτσι, αλλά αυτοί οι τρεις λιμένες έχουν ήδη ξεκινήσει έργα ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης με αισθητήρες, συστήματα διαχείρισης. Εντάξει, υποέργα μεν, αλλά υπάρχουν. Από την άλλη, έχεις τους μικρούς περιφερειακούς λιμένες, όλα τα υπόλοιπα λιμάνια, τα επιβατικά, εμπορικά της χώρας, που δεν έχουν ακόμα βασικές ψηφιακές υποδομές και λειτουργούν ακόμα με χειρόγραφα. Έτσι, δεν μπορεί να προσφέρει, ας πούμε, online υπηρεσία. Άρα, ναι, υπ' αυτή την έννοια έχουμε δύο ταχύτητες. Τι σημαίνει τώρα σκέφτομαι και εγώ σε πιο πάνω επίπεδο, δηλαδή τι σημαίνει αυτό για το κράτος, για ένα κράτος, έτσι. Σημαίνει ότι υπάρχει ανισότητα στην ανάπτυξη, υπάρχει χαμηλή αξιοποίηση πόρων, υπάρχει περιορισμένη βιωσιμότητα, άρα και το κράτος από την πλευρά του, ένα ας πούμε σχετικό υπουργείο, πώς θα μπορούσε να βοηθήσει? Θα μπορούσε να βοηθήσει έχοντας μία συγκεκριμένη, εμπεριστατωμένη και με στοιχεία έξυπνης μετάβασης λιμενική πολιτική, σωστά, η οποία αναφορά με μια, θέλετε, σκεφτούμε σαν μια ομπρέλα, η οποία αναφορά σε πρώτο επίπεδο π.χ. ας πούμε τους 13 υφιστάμενους οργανισμούς λιμένων, από κάτω τα μεγάλα λιμενικά ταμεία, τα οποία και αυτά ανοίγουν, έχουμε άλλα 13 λιμενικά ταμεία που ανήκουν στην Ένωση Λιμένων Ελλάδος, και μετά τουριστικά καταφύγια, αλλιευτικά καταφύγια. Οκ, εν τω μεταξύ έχουμε ακόμα λίγο την, αν θέλετε, μια ασαφία, υποποία έννοια, όχι ασαφία. Δηλαδή κάποιοι τουριστικοί λιμένες, κάποιοι εξ αυτών ακόμα ανήκουν, αν θέλετε, στο Υπουργείο Τουρισμού. Δηλαδή επιβλέπονται από το Υπουργείο Τουρισμού. Οπότε, δηλαδή χρειάζεται μια τέτοια αποσαφήνιση, η οποία κατ' εμέ, κατά ταπεινή προσωπική μου άποψη, χρειάζεται φυσικά και μια στον κόσμο που ζούμε και στην ανταγωνιστικότητα που πρέπει να έχουμε και οι λιμένες, εφόσον θεωρούμε ότι στη χώρα μας οι λιμένες αποτελούν βασική οικονομική δραστηριότητα και μια οντότητα logistics και ένα κρίκο στην εφοδιαστική αλυσίδα και δεν τα βλέπουμε απλά σαν πύλη εισόδου στη χώρα. Έτσι. Οπότε αυτό είναι και λίγο από υπαρξιακό μέχρι θέμα πολιτικής, έτσι, θέμα πολιτικής ταυτότητας, πώς θεωρούμε τα λιμάνια μας σήμερα. Άρα, αν τα θεωρούμε, τα βλέπουμε στη μεγάλη εικόνα, σαφέστατα πρέπει να έχουμε και την παρέμβαση, άρα και χρηματοδότηση, άρα και υποβοήθηση για χρηματοδοτικά εργαλεία από το εξωτερικό, από ευρωπαϊκά προγράμματα, για να τα μετατρέψουμε μερικώς ή ολικώς σε έξυπνα λιμάνια.
0: Άρα, στην πραγματικότητα, λέτε, η ανισότητα προέρχεται από το γεγονός ότι έχουμε ένα εξαιρετικό εργαλείο. Αν το χρησιμοποιούμε, έχουμε τα πλεονεκτήματά του. Αν δεν το χρησιμοποιούμε, προφανώς και δεν τα έχουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω και σχεδόν το απαντήσατε. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που μας κρατάνε πίσω ενδεχομένως από την υιοθέτηση τέτοιων τεχνολογιών? Το θέτω το ερώτημα, σχεδόν το απαντήσατε, αλλά μήπως θέλετε να συμπληρώσετε κάτι.
1: Ναι. Ωραία. Είναι πολύ σύνθετο. Αλλά πάμε να το δούμε βήμα-βήμα. Ωραία. Η πρώτη κατηγορία σίγουρα είναι αυτό που ονομάζουμε η έλλειψη νέας στρατηγικής. Δηλαδή, ας ξεκινήσω με το πώς τελείωσα, έτσι. Δηλαδή, το αν θα προχωρήσει κάτι τέτοιο όπως αυτό που το έχουμε περιγράψει μέχρι στιγμής, είναι μια μεγάλη ιστορία. Μιλάμε για εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις. Έτσι. Δεν μιλάμε για μικρά ποσά. Άρα φυσικά χρειάζεσαι και φυσικά μιλάμε για παρέμβαση του κράτους. Έτσι, μιλάμε για κεντρικό σχεδιασμό, μιλάμε για πρωτοβουλίες οι οποίες να μην είναι κατακερματισμένες. Εντάξει, για να μην γίνει αυτό που μόλις είπαμε, διαφορετικές ταχύτητες αναλυμένα, διαφορετικές ταχύτητες αφορέα, να υπάρχει μια ισορροπία. Έτσι. Και να γίνονται επενδύσεις οι οποίες να έχουν συνέργειες. Δηλαδή, όχι αυτό που, έτσι, αυτό που λέμε, να μην γίνονται δηλαδή στιγμιαίες, απόκοπες επενδύσεις οι οποίες δεν συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει συνέργεια, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, επενδύω στο Α, ώστε το αποτέλεσμα της επένδυσης του Α να με βοηθήσει και για το Β. Και μετά επενδύω μικρό ποσό στο Β και αυτό θα μου οδηγήσει στο Γ. Και όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, σκεφτείτε σαν ένα δέντρο, με τα κλαδιά. Σπουδαίο πράγμα, έτσι. Έχουμε δει δηλαδή πολύ μεγάλες επενδύσεις να αποτυχάνουν, αν θέλετε, να μην έχουν τα αποτελέσματα που έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής, επειδή δεν υπήρχαν συνέργειες. Δεν είχαν σκεφτεί οι φορείς οι οποίοι σχεδίασαν και υλοποίησαν αυτά τα έργα, τις συνέργειες. Μετά υπάρχει το εξής, ότι υπάρχουν λιμενικοί φορείς, σε όλο τον κόσμο μιλάμε τώρα, έτσι, που δεν διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό για να υλοποιήσουν και να συντηρήσουν αυτές τις τεχνολογίες. Βάζω ένα ερώτημα τώρα. Δηλαδή, πώς είναι οι υπάλληλοι, τα στελέχη των λιμενικών αρχών, οι οποίοι γνωρίζουν πώς να λειτουργούν, όχι έτσι, ένα AI. Λέω, δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση, αλλά θα σου πω, είναι ερωτήματα, τροφή για σκέψη. Υπάρχει επίσης, ξέρετε ότι σε όλες τις μεγάλες αλλαγές, αυτό δεν είναι, είναι ιδιότυπο του ανθρώπου. Υπάρχει δισταγμός στην αλλαγή κουλτούρας. Πάντα προτιμάμε τις παραδοσιακές μέθοδους, αυτές που ξέρουμε, δημιουργούν ασφάλεια. Είναι και λίγο, εντάξει, είναι φιλοσοφικό το θέμα εδώ πέρα, έτσι, άρα η αλλαγή κουλτούρας πάντα δημιουργεί ένα δισταγμό, δημιουργεί μια καχυποψία και ούτω καθεξής. Okay. Επίσης, αυτό συνδέεται και με τη γραφειοκρατία. Χώρες όπως και η Ελλάδα που, και άλλες, δεν είναι μόνο εμείς, που οι διαδικασίες, ας πούμε, προμηθειών, οι διαδικασίες που στα έργα είναι χρονοβόρες, είναι πολύπλοκες. Οπότε, ακόμα και η νομοθεσία, αυτό που δεν το γνωρίζω, δηλαδή η νομοθεσία είναι συμβατή με τις απαιτήσεις για ψηφιακές λύσεις. Δηλαδή, να βάλεις cloud blockchain, αυτή, δεν χρειάζεται, πρέπει να υπάρχει νομοθεσία από πίσω, να το στηρίζει. Okay. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι, αν δεν υπάρχει, που νομίζω δεν υπάρχει, να μπορείς να δημιουργήσεις, ας πούμε, ένα νόμο, μια διάταξη, που να μπορείς να το, να, αυτό να είναι νόμιμο και να το στηρίζεις. Okay. Άλλη δυσκολία φυσικά είναι η χρηματοδότηση. Εντάξει, ποιος θα δώσει τα λεφτά. Πώς θα εξασφαλίσει τους πόρους για την τεχνολογική σου αναβάθμιση. Το κράτος είναι μία ιστορία, η αυτοχρηματοδότηση είναι μία άλλη ιστορία. Ευρωπαϊκά προγράμματα είναι μια τρίτη ιστορία. Ευτυχώς υπάρχουν λιμένες, ας μην τους αναφέρω, τους ξέρω, γιατί με κάποιους είμαι και εγώ, τους έχω βάλει ως εταίρους σε ευρωπαϊκά έργα τα οποία τρέχω, απλά για να μην αδικήσω τους άλλους, τέλος πάντων, που έχουν ένα-δυο ανθρώπους, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ένα-δυο άτομα θες στο γραφείο σου που να ασχολούνται και να τρέχουν ευρωπαϊκά προγράμματα, να μπαίνουν σε εταιρικά σχήματα, να τα παρακολουθούν. Θα μου πεις, ωραία, και τι είναι αυτά τα ευρωπαϊκά πρόγραμματα, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πολύ απλά. Ότι ένας λιμένας, ακόμα και λιμενικά ταμεία, έτσι. Ένα λιμενικό ταμείο στην Ελλάδα μπορεί να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, να λάβει συγκεκριμένη χρηματοδότηση που αυτή η ποικίλη μπορεί να είναι 50.000, 100.000 ευρώ για 2-3 χρόνια, όσο διαρκεί το έργο. Θα μου πεις, okay, και τι θα τα κάνει αυτά τα λεφτά? Αυτά που είπαμε. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια επιλέξιμη δαπάνη να δημιουργήσει, να δημιουργήσει μια IoT ή μια AI εφαρμογή. Να τη, χωρίς να βάλει φράγκο το λιμενικό ταμείο, άρα ο Δήμος. Μπορεί να προσλάβει ένα άτομο. Ένα άτομο, όχι δύο. Ένα, δύο. Ξέρετε, δεν μπορεί παραπάνω με αυτά τα λεφτά που σας είπα. Αλλά είναι κακό από το τίποτα να δημιουργήσεις ένα λιδαράκι σε ένα μικρό λιμενικό ταμείο στη χώρα, όπου να δεις ότι υπάρχει μια αυτή μικρή αναπτυξούλα, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνουμε τρομερά πράγματα day one. Μικρά πραγματάκια. Έτσι. Η άλλη δυσκολία, και το κλείνω, είναι αυτό που αναφερθήκατε πριν, τα θέματα της ποιος διαχειρίζεται τα δεδομένα, έτσι. Είναι θεματάκι. Δεν το παραβλέπω σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, η ασφάλεια του συστήματος είναι κρίσιμη. Δηλαδή, είναι δικαιολογημένες και σωστές οι ανησυχίες για την προστασία προσωπικών και εμπορικών δεδομένων. Ειδικά όταν έχουμε διεθνείς συνεργασίες, έτσι. Και θα μου πεις, καλά, τώρα έχει κανένα θέμα, ξέρω εγώ, το λιμάνι της Κίου να βγάλει προς τα έξω τα εμπορικά δεδομένα, σιγά τα εμπορικά δεδομένα. Οκ, εντάξει, ναι, το λιμάνι της Κίου δεν θα είχε θέμα. Αλλά ο hacker θα πάει στο λιμένα της Κίου, ο hacker θα πάει στο λιμένα του Βόλου, στο λιμένα της Καλαμάτας, στο λιμένα του Κατάκολου. Σε μεγάλα λιμάνια, έτσι, καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε, το πρόβλημά μας, θεωρώ, έτσι, το πρόβλημά μας δεν είναι η τεχνολογία. Είναι το πόσο έτοιμοι είμαστε να την υιοθετήσουμε. Δηλαδή, αν δεν έχουμε στρατηγική, αν δεν έχουμε εκπαίδευση, αν δεν έχουμε επενδύσεις, έτσι, τα λιμάνια μας θα μείνουν πίσω. Θα μείνουν πίσω. Και η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι. Σκεφτείτε τώρα, ας πούμε, να βάλετε εμένα να οδηγήσω μια Ferrari. Δεν θα καταλήξει, δεν θα καταλήξουμε σε ένα ατύχημα. Μπορεί και θανατηφόρο, έτσι. Όλα έχουν τη σημασία τους. Δεν έχει μόνο το εργαλείο. Πρέπει να το ξέρεις να το χρησιμοποιείς και να το ξέρεις καλά. Αυτό είναι, έτσι.
4: Άρα ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά και τους ανθρώπους και όχι στο κομμάτι του αν θα χάσουν τη δουλειά τους, αλλά το πώς θα εξελιχθεί η δουλειά τους σε νέα παιδεία.
1: Έτσι ακριβώς. Ήμουνα πριν 2 χρόνια σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε γίνει στο Χονγκ Κονγκ, που μας, μεταξύ άλλων, θυμάμαι, ήταν ένας επικεφαλής από το Διεθνές Αναπληρωματικό Ταμείο και είχε παρουσιάσει μια έκθεση του Δουνουτού, όπου έλεγε ότι για κάθε μια θέση η οποία καταργείται εξαιτίας της χρήσης νέων τεχνολογιών, δημιουργείται 1,2 θέσεις. Έτσι. Το βάζω και αυτό στη συζήτησή μας ως, εντάξει, από ένα φορέα που δεν είναι κάποιος τυχαίος.
0: Είναι ομολογουμένως πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτό και ελαφρά αφοπλιστικό, νομίζω, στην κριτική που δέχεται η τεχνολογία. Βέβαια, εντάξει, δεν ισχύει συνολικά, ισχύει σε κάποιους τομείς. Δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό να σας κάνω την ερώτηση, δεν ξέρω αν είναι και δόκιμη. Αν σε αυτόν τον ψηφιακό χάρτη, σε εισαγωγικά, των έξυπνων λιμανιών, θέλαμε να κατατάξουμε σε μια θέση τη χώρα μας μια παραδοσιακή ναυτιλιακή δύναμη. Πού βρισκόμαστε, κύριε Γαβαλά?
1: Ωραία. Τέλος πάντων, τι συγκρίνουμε έτσι? Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Στο χάτι των έξυπνων λιμανιών της Ευρώπης. Εντάξει, δεν το

Harbor and Ports, που όσον αφορά το πόσο περιβαλλοντικά είναι τα λιμάνια μας. Οπότε θα έλεγα ότι είμαστε μακριά από τις πρωτοπόρες χώρες. Πρωτοπόρες χώρες είναι Ολλανδία, Γερμανία, έτσι, σε αυτό που λέμε smart. Τώρα, και μέσα στη χώρα έχουμε μεγάλη ψαλίδα. Δηλαδή, ο Πειραιάς ξεχωρίζει κατά κόρον από τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ο Πειραιάς ανήκει στα κορυφαία λιμάνια της χώρας, συγγνώμη, της Ευρώπης. Μάλιστα υπήρχε μια σχετική μελέτη, ήταν της Fortune Greece πριν 2 χρόνια, το 23, ήταν που ο Πειραιάς καταλάβανε θέση στην πρώτη δεκάδα, ας πούμε, όσον αφορά την ενσωμάτωση τεχνολογιών, 5G, AI, blockchain. Αλλά από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα λιμάνια μας είναι αρκετά χαμηλότερα, ας πούμε, από το μέσο όρο. Δηλαδή, είπαμε, Θεσσαλονίκη και Οικουμενίτσα έχουν ξεκινήσει κάποια έργα ψηφιοποίησης, κυρίως έμφαση στα logistics, αλλά είναι μακριά. Η εικόνα η μεγάλη, αν λοιπόν το δείγμα μας είναι τα ελληνικά λιμάνια και αν βγάλουμε τον Πειραιά απ' έξω, ο οποίος είναι αυτό που λέμε στατιστική μια ακραία τιμή, έτσι. Αν βγάλουμε τον Πειραιά απ' έξω, έχουμε αυτά τα 2-3 λιμάνια, Θεσσαλονίκη, Οικουμενίτσα, Ηράκλειο, Βόλος, okay. Από εκεί πέρα πάμε πολύ χαμηλά. Δηλαδή οι μικροί περιφερειακοί λιμένες, καλά και δει τα λιμενικά ταμεία, δεν διαθέτουν βασικές ψηφιακές υποδομές. Έτσι δεν. Δηλαδή, είπαμε, Ολλανδία, Γερμανία είναι στην κορυφή. Στην Ελλάδα έχουμε μεμονωμένες πρωτοβουλίες. Στην Ιταλία, ας πούμε, και εκεί θα σας έλεγα. Το λέω επειδή είναι δίπλα μας, και είναι μια μεσογειακή χώρα. Και εκεί ανάμεικτη την εικόνα. Ανάμεικτη την εικόνα με μεγάλα λιμάνια, ας πούμε, που Τριέστε, ας πούμε, Τεργέστη, που είναι full, ξέρω, smart. Τα υπόλοιπα είναι πολύ, έτσι, είναι ουραγωγή, ας πούμε, στην έξυπνη μετάβαση. Η Ισπανία έχει ένα ενδιαφέρον μοτίβο, δηλαδή αυτοί έχουν αυτό που το ονομάζουν Common Strategy Development, δηλαδή μια ενιαία στρατηγική ανάπτυξης, όπου είναι αυτό που προείπα και το θεωρώ και για τη χώρα μας σημαντικό, το κάνει η Ισπανία. Θυμάστε που αναφέραμε το ότι να υπάρχει μια ισορροπημένη, αλλά θέλει και από την κεντρική διοίκηση, έτσι, από την κυβέρνηση, μια ισορροπημένη μετάβαση για τα smart λιμάνια, δηλαδή μια ενιαία στρατηγική ανάπτυξη των λιμένων, το έχει προάγει η Ισπανία. Άρα θέλουμε, για να υπάρχει και μια κατάληξη σε αυτά που συζητάμε, άρα και όχι απλά να τα περιγράφουμε, αυτό εννοώ. Άρα θέλουμε εθνική στρατηγική, ενιαία, έτσι, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το οποίο σημαίνει και λιμενική πολιτική για τη χώρα. Επενδύσεις σε υποδομές, επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Είναι συγκεκριμένα, δεν είναι, έτσι. Θα μπορούσαμε να τα κάνουμε τικς. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Συνεργασίες με πανεπιστήμια. Όχι, πονάμε. Δηλαδή, και σας το λέω εγώ που είμαι πανεπιστημιακός, συμμετέχουμε σε τόσα έργα. Δεν αμφιβάλλω τη πληροφόρηση από το output, από το παραγόμενο προϊόν των ευρωπαϊκών έργων που συμμετέχουμε, δηλαδή φτάνει σε μια κυβέρνηση, σε ένα υπουργείο. Καλά, και το τι υλοποιείται νομίζω θα είναι το κοντά στο 0%, έτσι. Αυτό που εμείς ως Πανεπιστήμια της Ελλάδος παράγουμε, σκεφτείτε, ανοίγω μια πολύ μικρή παρένθεση, γιατί είναι εντυπωσιακά τα νούμερα και πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος αυτά και να αισθάνεται περήφανος. Περήφανος για την συμβολή των ελληνικών πανεπιστημίων στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια παραγωγή έρευνας. Λοιπόν, να μιλήσω για το δικό μου πανεπιστήμιο που ξέρω τα νούμερα, έτσι. Αντίστοιχα και το πανεπιστήμιο, εγώ απλά δεν ξέρω τα νούμερα. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έτσι, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμμετέχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε 2.000 ερευνητικά έργα. Δηλαδή, το νούμερο είναι εξωφρενικό. 2.000 ερευνητικά έργα συμμετέχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πολλά εξ αυτών είμαστε leaders, είμαστε δηλαδή συντονιστές, εμείς στο τμήμα στο οποίο διδάσκω, το τμήμα διαχείρισης λιμένων και ναυτιλίας. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στα αυτά τα 2.000 έργα, αν αθροίσουμε τα κονδύλια τα οποία διαχειριζόμαστε είναι κοντά στο μισό δις. Με καταλαβαίνετε, σας λέω. Και πολλά εξ αυτών φυσικά
έχουν σχέση και με το shipping και με τα

0: ports και με τα logistics και. Άρα, δυστυχώς όλα αυτά δεν καταλήγουν σε αυτό που λέμε το policy making. Δηλαδή, εμείς οι επιστήμονες δεν είμαστε, ξέρετε, δηλαδή να κάνουμε επιστήμη για την επιστήμη. Δεν είμαστε εργαστηριάκηδες. Δουλεύουμε στο εργαστήριο για να μπορούμε να εξάγουμε το προϊόν της επιστήμης μας, δηλαδή των πειραμάτων μας, προκειμένου αυτό να καταλήξει στον πολίτη. Και πώς στην περίπτωση των έξυπνων λιμένων, άρα αν έχουμε ένα τέτοιο έργο, θα καταλήξει στον πολίτη με το policy making. Αυτό πρέπει να καταλήξει, δηλαδή να το πάρει ένα υπουργείο και να το κάνει πράξη. Ελάτε εδώ κύριε Γαβαλά, τι παράξατε από αυτό το ευρωπαϊκό έργο, τι είδατε με τους αδέλφους στην Ευρώπη, αυτό, ωραία. Το παίρνουμε, μπαμ, το κάνουμε implementation. Πού βρίσκουμε τα λεφτά, εκεί. Πού βρίσκουμε το προσωπικό, το έχουμε εκπαιδεύσει. Να το. Έχουμε υποδομές, όχι, πρέπει να επενδύσουμε. Άρα, αυτό το έργο που το οποίο εσείς παράξατε τώρα, σε 3 χρόνια που θα έχουμε τιμές υποδομής στους λιμένες, θα το κάνουμε πράξη. Καταλάβατε. Έτσι. Άρα, δηλαδή, για να το κλείσω, έχουμε στην Ελλάδα λοιπόν ένα λιμάνι που είναι στα 10 top της Ευρώπης, τα άλλα έρχονται λίγο πιο πίσω, αλλά στον τεράστιο όγκο των λιμένων, μιλάμε τώρα για αλευτικά, τουριστικά, εκβατικά, εμπορικά, έτσι, που έχει η χώρα, εντάξει, έχουμε δουλειά μπροστά μας.
1: Αυτά προϋποθέτουν όραμα από κάποιους ανθρώπους που, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ψάχνουμε και γι' αυτό ίσως δεν γίνονται πράγματα και γι' αυτό δεν συνδέονται και οι έρευνες των πανεπιστημίων με την πολιτική και με την χάραξη πολιτικής.
2: Απ' την άλλη, είναι ένα από τα βασικά θετικά που έχουμε σαν χώρα, Ειρήνη, ότι μπορούμε να βελτιωθούμε πολύ.
1: Ναι,
2: έχουμε μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.
1: Πραγματικά.
0: Ναι. Έτσι, μου αρέσει που το βλέπετε έτσι. Ωραία, ναι. Είναι η αισιόδοξη εικόνα ότι έχουμε, προσέξτε, έχουμε περιθώρια βελτίωσης, αλλά πράγματι είναι μια αισιοδοξία, αλλά real, που λέω πως είναι real πολιτική, είναι μια real, ένα real statement. Δηλαδή, έχουμε περιθώριο βελτίωσης, έχοντας όμως τα εργαλεία για να έρθουμε σε αυτή τη βελτίωση. Έτσι, δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Έχουμε δηλαδή και το εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο μπορεί να φέρει αποτελέσματα ερευνητικά. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τους ανθρώπους που είναι στους λιμένες, έτσι, τελωνία, λιμενικούς, στις λιμενικές αρχές και ούτω καθεξής. Υποδομές υπάρχουν. Αυτές που δεν υπάρχουν, υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ευτυχώς είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε πρόσβαση σε τεράστια κονδύλια. Άρα ναι. Άρα είναι τελικά θέμα, τι είπαμε πριν, πολιτικής απόφασης από τη μία, από την κορυφή, από κάτω είναι θέμα κουλτούρας. Έτσι. Γιατί θες και τα δύο, είναι και bottom-up πολλές φορές. Δηλαδή και το κοινό ενός νησιού, έτσι, οι κάτοικοι ενός νησιού να θέλουν να αλλάξουν κάτι, οπότε αυτοί να προκαλέσουν την αλλαγή και να αναγκάσουν τον πάνω να πάρει όλα αυτά τις αποφάσεις που είπαμε. Ας τα έχουμε συνεχώς στο μυαλό μας αυτά. Δηλαδή, ακόμα και ο πάνω να έχει την πολιτική απόφαση, το όραμα, ας το πούμε και έτσι, να αλλάξει κάτι σε ένα νησί, σε ένα λιμάνι, ακόμα και στην ενδοχώρα, όχι μόνο στα νησιά, πώς θα τα αλλάξει, αν δεν υπάρχει η κοινωνική ευαισθησία και η αποδοχή. Έτσι, αν δεν συμφωνούν δηλαδή οι πολίτες ενός τόπου, πώς θα γίνει αυτό, δεν γίνεται.
2: Μάλλον πρέπει να γίνει κατανοητή και η επιτακτικότητα αυτής της βελτίωσης που πρέπει να πετύχουμε και από την κοινωνία και από την πολιτική ηγεσία.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Και είναι, αν θέλετε, και σας ευχαριστώ ξανά για την πρόσκληση. Η υποποία είναι ότι να επικοινωνούμε και να συζητάμε θέματα τα οποία μπορεί να αντιλαμβάνεται ο πολίτης και να σκεφτεί. Έτσι, τροφή για σκέψη αυτά που συζητάμε και σήμερα εδώ πέρα. Θέλω να πω, τι θα άλλαζε, ας πούμε, στον τόπο μου αν συνέβαινε στο λιμάνι αυτό, έτσι. Αλλά να έχουν τα εργαλεία, γι' αυτό η συζήτηση βοηθά, να έχουν τις μεταβλητές και τα εργαλεία να πάρουν τη δική τους απόφαση. Θετική ή αρνητική, αυτό εννοώ, έτσι.
1: Κλείνοντας, ποια καινοτομία ή τεχνολογική τάση πιστεύετε ότι θα καθορίσει την ναυτιλία της επόμενης δεκαετίας? Θα είναι, για παράδειγμα, τα ηλεκτροκίνητα πλοία, κάτι άλλο?
0: Ναι, φυσικά, τα ηλεκτροκίνητα πλοία είναι μία εξ αυτών των περιπτώσεων που η τεχνολογία θα φέρει τρομερές αλλαγές. Έτσι. Να σας πω ότι τώρα που μιλάμε, επειδή ήμουνα σε ένα, έτσι, είχα αναλάβει από την πρεσβεία της Νορβηγίας ένα έργο και ήμουνα πέρυσι στο λιμάνι του Όσλο, στο Port of Oslo, δηλαδή που είναι έτσι λιμενική αρχή, και εκεί όλα, μα όλα τα αμφίπλωρα, τα μικρά δηλαδή, έτσι, τα μικρά φεριμποτάκια τα οποία κάνουν τη διαδρομή μέχρι 2 ώρες, διαδρομή από το λιμάνι του Όσλο στα Φιόρδ και σταματάνε, είναι πλήρως ηλεκτροκίνητα, πλήρως, έτσι, είναι, δηλαδή με μπαταρία, με πήγαν, ήταν την μπαταρία, δεν ακούγεται τίποτα, είναι εντυπωσιακό, έτσι, είναι εντυπωσιακό. Και είναι και εντυπωσιακό το μηχανολογικό κομμάτι που όταν έρχεται, όταν προσδένει το αμφίπλωρο στο λιμάνι του Όσλο, πως έρχεται ένας γερανός από πάνω και φορτίζει την μπαταρία, έτσι. Αλλά όλα αυτά δεν υπάρχουν εδώ τώρα που μιλάμε. Οπότε φυσικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το άλλες τεχνολογίες, σαν αυτές που αναφέραμε, στο blockchain. Το blockchain είναι το και αυτό το μέλλον. Σε τι, δηλαδή σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να αναφέρω και περιπτώσεις που υπάρχουν και είναι πρωτοπόροι, άρα αυτό θα εξαπλωθεί, πάντα έτσι γίνεται. Το λιμάνι της Αμβέρσας χρησιμοποιεί blockchain για να μειώνει τη γραφειοκρατία και το documentation, δηλαδή όλο το paperwork, δηλαδή όλη η διακίνηση των εγγράφων μέσω blockchain, αυτή τη στιγμή στο λιμάνι της Αμβέρσας γίνεται αυτόματα, δεν υπάρχει κάτι... κάτι διαφορετικό. Οπότε έχουμε και τα αυτόνομα καράβια, μια άλλη υπόθεση, το οποίο πάλι και εκεί η Νορβηγία είναι πρωτοπόρη, είναι όμως, θα έλεγα τώρα, μη ζαλίζω τον κόσμο με πολλές περιπτώσεις, αλλά θέλω να πω, είναι λίγο ένα βήμα, στο πούμε, πιο πίσω, δηλαδή γίνονται πειράματα από μικρές αποστάσεις πάλι από το λιμάνι του Όσλο σε Φιόρδ, που να μην έχει κανένα, σκεφτείτε, όταν λέμε αυτόματο πλοίο, νοούμε, δεν υπάρχει κανένας ή μη αυτόνομο. Μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται τα πάντα, ας πούμε ο πλοίαρχος που έχει όλη την κονσόλα μπροστά του, ή άλλα τα οποία τα διαχειρίζεται και τα πλοηγεί κάποιος που είναι στη λιμενική αρχή, έτσι, δηλαδή και πάνω στο βαπόρι δεν υπάρχει κανένας. Έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις, αλλά από ό,τι βλέπω, διαβάζω, εντάξει, έχουμε δρόμο μπροστά μας για αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Εν τω μεταξύ, σκεφτείτε ότι μέχρι, ας πούμε, για να πούμε κάποια πράγματα τα οποία είναι μπροστά μας, σε 5 χρόνια είναι το deadline, δηλαδή το 2030, υπάρχει σχετική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλοι οι μεγάλοι λιμένες της Ευρώπης να χρησιμοποιούν shore power, δηλαδή με την τεχνολογία, συγκεκριμένη τεχνολογία τέλος πάντων, λέγεται cold ironing, να γίνεται τι, κατά τη διάρκεια που παραμένει το βαπόρι στο λιμάνι, είτε επιβατικό είτε εμπορευματικό, έτσι, που, δηλαδή μέχρι να ξεφορτώσει φορτίο ή επισκέπτες και να φύγει, για αυτή τη 1, 2, 3 ώρες που παραμένει στο λιμάνι, να κλείνει τις μηχανές, ας το πούμε έτσι, και να χρησιμοποιεί μπαταρία. Δηλαδή να κλείνει την καύση του diesel και να χρησιμοποιεί μπαταρία. Άρα σκεφτείτε ότι όταν συμβαίνει αυτό σε όλα τα terminals, τους θερματικούς σταθμούς ενός μεγάλου λιμένα, πόσο ελαχιστοποιείται η εκπομπή CO2 και μονοξυδίου του θείου και ούτω καθεξής, τέλος πάντων, χάρη σε αυτή την απόφαση. Έτσι. Και αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο στίγμα, για να το συνδέσουμε τα προηγούμενα, για τη χώρα. Έτσι. Αυτά θα έλεγα ότι είναι, αν θέλετε, μερικά στοιχεία που θα δούμε όχι σε 50 χρόνια από τώρα, αλλά στην επόμενη πενταετία. Συνεπώς, έτσι, και οι ακροατές μας να τα παρακολουθούν, να έχουν άποψη, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει, αν θέλετε, ένα στοιχείο, μια μεταβλητή προόδου, νομίζω, μια μεταβλητή προόδου μιας χώρας είναι και να έχεις σωστά ενημερωμένους πολίτες. Όχι ημιμαθείς, σωστά ενημερωμένους πολίτες και με κρίση, η οποία κρίση πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και σε γνώση κάποιων ορολογιών και σε κάποιων διαδικασιών σαν αυτές που είπαμε σήμερα, έτσι, αν θέλετε, αυτή είναι η γνώμη.
1: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όλα όσα μας είπατε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μου δώσατε και να είστε καλά. Και στη διάθεσή σας και για κάτι οτιδήποτε μελλοντικό.
1: Μάλλον αφού εξελίσσονται τόσο γρήγορα οι τεχνολογίες, μπορεί να σας ξαναχρειαστούμε, να ξαναχρειαστούμε
2: είναι
1: τη βοήθειά
2: σας. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο που όντως σίγουρα μπορεί να το διερευνήσουμε ακόμα περισσότερο.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcasts.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
7: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
6: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
7: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
6: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
7: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
6: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή? κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
8: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: φτάσει. Καλή σας μέρα.
1: Τα καλά κι όλα τις μικρά στα βουνά, για να γυρίσω στην καρδιά.
0: Και καλή σχολική χρονιά στα καμάρια μας. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου είναι η Χιώτικη Ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Και έτσι να ξεκινάει η σχολική χρονιά, δηλαδή τη μία μέρα να πηγαίνεις για τον αγιασμό και μετά να έχεις ένα Σαββατοκύριακο ελεύθερο.
1: Και

Βέβαια η 11η Σεπτεμβρίου έχει μια άλλη σημασία για τον πλανήτη, διότι συμφωνώ απολύτως με έναν τίτλο που διαβάζω σήμερα στην ιστοσελίδα της Ναυτεμπορικής. Η 11η Σεπτεμβρίου ήταν η ημέρα που άλλαξε ο κόσμος 25 χρόνια μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της Αλ-Κάιντα στους δίδυμους πύργους. Ένα γεγονός που άλλαξε τις διεθνείς ισορροπίες και διαμόρφωσε τουλάχιστον το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα.

Δευτέρα στη Νίκαια θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Από εκεί και πέρα διαβάζουμε πολλά σε σχέση με τον θάνατό του. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη που έχει επιληφθεί του θέματος θα μπορέσει να ρίξει φως σε όλη αυτή την ιστορία, μιας και στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν το μεσημέρι οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής.

Εμείς τώρα εδώ στην Χίο, στα δικά μας να περάσουμε, ετοιμαζόμαστε για άλλα εγγένεια την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 17 του μήνα, την ερχόμενη Πέμπτη, θα γίνουν τα εγγένεια στην παράκαμψη του Χαλκιούς. Μάλιστα, θα έρθουν στοιχείο για να δουν και την πορεία έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραστούν στα εγγένεια. Πρέσβης κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως μας ενημερώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Μιλάμε για μία παράκαμψη συνολικού μήκους όσον αφορά την παράκαμψη του Χαλκιούς, περίπου 2.400 μέτρων, κατά μήκος του οδικού άξονα Χίος Χαλκιός Βέσα Αγία Ειρήνη. Ένα έργο που ξεκίνησε όταν ήταν αντιπεριφερειάρχης, αν θυμάμαι καλά, ο Παντελής ο Μπουγδάνος. Υπήρξαν αντιδράσεις, θυμίζουμε, από τους χαλκούσους και για τις απαλωτριώσεις που επρόκειτο να γίνουν. Μετά κάπου στη μέση εκεί τα βρήκαν, ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε και ελπίζουμε να είναι ωφέλιμη στο κομμάτι και της ασφαλούς διέλευσης των οδηγών.

Σήμερα στους χιώτικους ραδιοπαλμούς θα έχουμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με αρκετά θέματα, ωστόσο να σας πούμε ότι η τοπική δισογραφία σήμερα έχει και μια μαύρη σελίδα, διότι είχαμε χθες το βράδυ ένα θανατηφόρο τροχαίο στις 11 στη συμβολή των οδών Έλληνας Βενιζέλου και Χρυσοστόμου Σμύρνη στην περιοχή του νοσοκομείου. Συγκρούστηκαν δύο δίκυκλα. Τώρα οι αιτίες θα διερευνηθούν από τις αστυνομικές αρχές. Το ζήτημα είναι ότι από αυτή τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, των δύο μοτοσυκλετών, έχασε τη ζωή του ένας 69χρονος συμπολίτης μας, ενώ τραυματίστηκε και ο 19χρονος οδηγός του δεύτερου δικύκλου. Οι οδηγοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Όπως είπαμε, ο 69χρονος έχασε τη ζωή του. Και ο δεύτερος, ο νεαρός οδηγός, νοσηλεύεται στο Σκυλίτσιο.

Στα ψαρά ετοιμάζονται για τα αυριανά εγκαίνια του Αγροτικού Ιατρείου. Έχει μια καταπληκτική φωτογραφία σήμερα του αλήθεια.gr. Στην ουσία αναρτήθηκε από τον Δήμαρχο τον Κώστα τον Βρατσάνο στα μέσα κοινωνικές δικτύωσης και δείχνει φωτισμένο το χώρο του ιατρείου. Εξαιρετική δουλειά, όπως μπορούμε να δούμε τουλάχιστον φωτογραφικά, και ελπίζουμε το νέο κτίριο να μπορέσει να βοηθήσει περισσότερο, ώστε να έχουν και μεγαλύτερο ρυθμό ανθρώπινου δυναμικού στο ιατρείο, να υπάρχει μια σταθερότητα όσον αφορά τους γιατρούς που πρέπει να είναι εκεί 24 ώρες το 24ωρο, και φυσικά να πετύχει και το σκοπό του ο Δήμαρχος, που με τα διαμερίσματα που έχουν προβλεφθεί σε αυτό το νέο ιατρείο, υπάρχει δυνατότητα να φιλοξενούνται και γιατροί ειδικοτήτων κατά διαστήματα στα ψαρά, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους κατοίκους του ακριτικού νησιού. Λοιπόν, τα εγκαίνια προγραμματίζονται, σε περίπτωση που δεν το είπαμε, για αύριο στις 11 το πρωί, και η πληροφορία που υπάρχει είναι ότι θα είναι και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, στα ψαρά. Να σας πούμε πάντως ότι αύριο θα έχουμε και άλλα εγκαίνια που αφορούν το ΤΙΝΣ και την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος. Θα εγκαινιαστεί ο νέος εργαστηριακός πολυχώρος της Ακαδημίας, και λέγεται ότι και εκεί θα έχει εκλεκτούς προσκεκλημένους. 7.30 το απόγευμα θα γίνουν και τα εγκαίνια και ο αγιασμός για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς.

0: Θα περάσουμε στον Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά θα ακούσουμε τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων από τη Ζένα, τη Χατζηδημητρίου. Και κατά την επιστροφή μας, να ξέρετε ότι θα συζητήσουμε και για τα ζητήματα που αφορούν τον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό με αφορμή κάποιες καταγγελίες που έκανε μέχρι πρόσφατα εντεταλμένο στο συγκεκριμένο αντικείμενο ο κύριος Τρικυλάς, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε και στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει θέσει κάποια ερωτήματα η Λαϊκή Συσπήρωση για το συγκεκριμένο ζήτημα και τα όσα έχουν ακουστεί στις τελευταίες συνεδριάσεις του σώματος. Θα μιλήσουμε επομένως με τον Μάρκο Σκούφαλο. Να πούμε πάντως ότι για αυτό το θέμα που αφορά τον ηλεκτροφωτισμό, το επόμενο διάστημα, γιατί είχε καταθέσει και σχετικό αίτημα για την συζήτησή του, θα ενταχθεί σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα που κατέθεσε ο Κώστας Τριαντάφυλλος από τη Συμμαχία Αξιών. Η ενημέρωση για το τι γίνεται με το έργο του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, το οποίο ως γνωστόν έχει ανατεθεί σε ιδιώτες, ποια είναι η αποτελεσματικότητα του, τι λένε τα στοιχεία, τι λένε τα δεδομένα. Επίσης, να σας πούμε ότι σήμερα στους χιώτικους ραδιοπαλμούς, μεταξύ άλλων, θα συζητήσουμε και με τον Στέλιο τον Κουμπιά από την Πανχαϊκή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ. Πάει σε Γενική Συνέλευση την Τρίτη, η ΠΕΣ ΝΑΤ, και έχει αρκετά και σοβαρά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, επειδή όμως ο χρόνος περνάει, θα συνδεθούμε το Sky τώρα για τις ειδήσεις και μετά θα τα δούμε όλα αυτά και πολλά περισσότερα αναλυτικά.
1: Προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: Πάτρια.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ακινητοποιημένα είναι αυτή την ώρα τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του ΟΑΚΑ προς το Άλσο Συγκρού λόγω τροχαίου συμβάντος. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα προς τα αιτία θανάτου. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Η νεκροψία έγινε παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες οδηγούνται το μεσημέρι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές αφορά την πραγματική ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο. Υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει τον τραγουδιστή να εισέρχεται στο χώρο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Την ίδια ώρα από τα στοιχεία του ΕΚΑΒ προκύπτει ότι η κλήση για την παραλαβή του έγινε στις 4.30 το απόγευμα. Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αφορά το εάν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει πριν καταλήξει ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα συγκροτηθεί επιτροπή από εξειδικευμένους ιατρούς και νομικούς που θα καθορίζει το πώς θα δουλεύουν τα κέντρα, όπως αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο τραγουδιστής λίγο πριν χάσει τη ζωή του, ανακοίνωσε σήμερα σε συνέντευξη ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό για 1.250.000 μαθητές και μαθήτριες σε όλη τη χώρα. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα από τα 240 σχολεία στην επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαρία Ταγιανάκου. Μαζί με τα σχολεία που ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζω του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1.000, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Πορεία αντιαγιασμού έκαναν στο μεταξύ γονείς και μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου στο Βόλο, αντιδρώντας τη συγχώνευση των τμήματων της 1ης και της 3ης Δημοτικού. Τρεις συλλήψεις έγιναν χθες στην περιοχή του Κορυδαλού μετά από συμπλοκή μεταξύ οδηγών. Ο καυγάς μεταξύ τριών επιβατών ενός οχήματος και δύο αναβατών μοτοσυκλέτας ξεκίνησε στη συμβολή της Πέτρου Ράλη και της λεωφόρου Κηφισού. Φτάνοντας στην περιοχή του Κορυδαλού, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έκλεισε το δρόμο στο γιοταχή, το οποίο έπεσε πάνω στο δίκυκλο και στη συνέχεια προσέκρουσε σε κολόνα. Τραυματίστηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Στη συνέχεια ακολούθησε άγρια συμπλοκή μεταξύ των υπολείπων επιβατών αλλά και ενός άλλου ατόμου που κατέφθασε στο σημείο με δεύτερη μοτοσυκλέτα. Προσήχθησαν πέντε άνδρες ηλικίας από 27 έως 29 ετών, από τους οποίους συνελήφθησαν οι τρεις. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων σοβαρά, στο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα με λεωφορείο που μετέφερε 45 Ολλανδούς τουρίστες στην Ανατολική Ελβετία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κυκλίδωμα και ανετράπη. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0, κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του.
2: Σε Atlantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς σε εξαναβολής αναμέτρηση του πρωταθλήματος και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, Αστέρας Τρίπολης και Άρης αναδεχθήκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει την Μακάμπι Τελαβίβ και στις 9 θα παίξουν Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βεστφαλίας πήρε μετά από περίπου 3 ημέρες νοσηλείας και αλλεπάλληλων εξετάσεων ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο 18χρονος ακραίος μέσο επιθετικός της Ντόρτμουντ, είχε νιώσει έντονη αδιαθεσία και έγινε αναγκαστική αλλαγή στον ντεμπούτο του στο Champions League την Τρίτη.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Οι γλυκές γεύσεις κυριεύουν το πνεύμα μας και μας ηρεμούν και μπορούν να μας τις δώσουν και τα φρέσκα κραμβοειδή λαχανικά της εποχής, όπως το λάχανο, το μπρόκολο και το κουνουπίδι. Όταν μαγειρευτούν τα λαχανικά αυτά, μελώνουν και μας δίνουν εκείνη τη γλυκιά ευχαρίστηση που συνήθως αποζητούμε στους υδατάνθρακες, χωρίς όμως να μας γεμίζουν περιττές θερμίδες, άρα και ενοχές.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μημίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και επαναρισμένα μέρη κοτόπουλου 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλά από μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 14,25 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με κενά στην ειδική αγωγή αλλά και σε ειδικότητες εκπαιδευτικών ξεκίνησε σήμερα η σχολική χρονιά στα νηπιαγωγεία και δημοτικά της Χίου με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιάννη Ρέ να προσδοκά ότι στη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που το Υπουργείο δεσμεύτηκε ότι θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο θα υπάρχει κάλυψή τους. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Ρες εστίασε στο αισιόδοξο των αριθμητικών δεδομένων του μαθητικού πληθυσμού, αφού φέτος η μείωση περιορίστηκε στα 25 παιδιά, έναντι των 100 με 120 που είχαμε κατά έτος τα τελευταία χρόνια. Σύγκρουση δύο δικύκλων απάγωνος. Η αιτία σημειώθηκε χθες στις 11 το βράδυ στη συμβολή των οδών Έλληνας Βενιζέλου και Χρυσοστόμου Σμύρνη στην περιοχή του νοσοκομείου. Αποτέλεσμα της πλαγιομετωπικής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο 69χρονος Μίχη, οδηγός του ενός δικύκλου, ενώ τραυματίστηκε ο 19χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ένας οδηγός έχασε τη ζωή του και ο δεύτερος νοσηλεύτηκε. Προανάκριση διεξάγεται από το τμήμα τροχέας. Ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Αιγαίου Χρήστος Δροηλός και ο δήμαρχος της ηρωικής νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου περιφερειακού πολυδύναμου ιατρείου Ψαρών που θα γίνει αύριο Σάββατο 11 το πρωί. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρεμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Στόχος του Δήμου είναι την επόμενη εβδομάδα να ανοίξει το Ιωνικό Κολυμβητήριο, όπως είπε σε συνέντευξή του στην Αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, ανακοινώνοντας ότι ολοκληρώθηκε το έργο αντικατάστασης

0: Κυρία Τσάκου, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 7:30 το απόγευμα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Καρφά πλησίων ξενοδοχείου Αλμύρα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι εγκαταστάσεις Δήμου ΕΠΟΣ. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες περιοχή Αγία Ερημιώνη, την 5η 17 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, στις περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου με την ελληνική ταινία Τζαμάικα διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων αύριο Σάββατο 8:30 το βράδυ στον αύλιο χώρο της Δομής των Εγχώριων. Με αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Σπηλαίων και Κάρτς, η Προμηθευτική προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Σπήλαιο Ολύμπων. Από τις 11 το πρωί στις 5 το απόγευμα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα δωρεάν επίσκεψη στο Σπήλαιο Ολύμπων, γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα πιο σημαντικά φυσικά μνημεία της Χίου. Στις 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδόρα Τσουρού, με θέμα Σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Ολύμπων Χίου. Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού αναχώρησης 8:30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξορεϊστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράδων διοργανώνεται και φέτος την ερχόμενη Κυριακή στο Παντουκιός. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του Τουμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα, η Αλήθεια TV θα μεταδώσει απευθείας την Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη των Καρδαμήλων. Επίσης μετά, πάλι απευθείας, θα μεταδώσει τον αγιασμό στη στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομυρίδες 2026, η οποία συνδέει το ακατάλληλο ομυρικό παρελθόν της ποιητικής αφήγησης με το παρόν μας, δίνει και αυτό το Σεπτέμβρη ραντεβού στοιχείο από την Τετάρτη 16 έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως τριών μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 70%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. We'll be right back.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
6: Εκτός από πολιτικές και νομικές διαστάσεις, φαίνεται να παίρνει υπόθεση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού με βάση τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, σε συνεδρίαση του Ιουλίου, ο κύριος Χρήστος Τρικύλας, που είχε παραιτηθεί από εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος με την αρμοδιότητα του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού πριν από λίγο καιρό, έβαλε κατά του διευθυντή των τεχνικών υπηρεσιών, του κυρίου Μπουλά. Ο κύριος Μπουλάς, τον οποίο κατηγόρησε ο κύριος Τρικύλας, με τη σειρά του κατέθεσε εξώδικο κατά του κυρίου Τρικύλα και στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα που αφορά την αποστολή του εξώδικου μπήκε προς συζήτηση και στο σώμα με πρωτοβουλία του κυρίου Τρικύλα, ο οποίος όμως δεν ανακάλεσε για τα όσα είχε καταμαρτυρήσει στον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών. Τώρα, σε όλο αυτό το πλαίσιο, για να προσπαθήσουμε κάπου να βρούμε μια άκρη, να σημειώσουμε ότι σε προηγούμενο χρόνο και πριν από αυτές τις καταγγελίες, ο επικεφαλής Συμμαχίας Αξιών, ο κύριος Τριαντάφυλλος, είχε ζητήσει να έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Χίου το θέμα του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού. Θυμίζουμε ότι επί Δημοτικής Αρχής Κάρμετζη είχε ανατεθεί σε εταιρεία το έργο που αφορούσε και την αντικατάσταση των λαμπτήρων με LED οικονομικούς και η διαχείριση όλου αυτού του ζητήματος του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε ιδιωτική εταιρεία. Ο στόχος λοιπόν σήμερα και μέσα από τις ερωτήσεις που τίθενται είναι να γίνει και ένας απολογισμός και να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, κατ' επέκταση και όλοι εμείς που πληρώνουμε μέσω των ανταποδοτικών τελών τον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό, για το αν τελικά το συγκεκριμένο εγχείρημα πήγε καλά, αν έχουμε κέρδος, αν έχουμε ωφέλεια, αν έχουμε αποτέλεσμα ποιοτικό, αν έχουμε δει φως εν ολίγης, αν δουλεύει το σύστημα. Περιμένοντας λοιπόν αυτή τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για να φωτιστούμε κυριολεκτικώς και μεταφορικώς περισσότερο, πάμε να εστιάσουμε σε μια παρέμβαση που κάνει στο μεταξύ η Λαϊκή Συσπήρωση του Δήμου Χίου και ο Μάρκος Κούφαλος με αφορμή τα όσα υπόθηκαν στις τελευταίες συνεδριάσεις και από τον κύριο Τρικύλα, ο οποίος παρεπιπτόντως στη συνεδρίαση της περασμένης Τετάρτης δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιήθηκε από το συνδυασμό του Δημάρχου, του Γιάννη Μαλαφή, για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς, τι ερωτήματα θέτηκε από την δική της την πλευρά Ελλάς και τι από απορίες γεννώνται από όλα αυτά που λέγονται το τελευταίο διάστημα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σκούφαλε.
7: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
6: Θα μας φωτίσετε?
7: Να σας φωτίσουμε, δεν ξέρουμε αν θα σας φωτίσουμε. Εμείς θα θέσουμε κάποιες παραμέτρους σε μια σειρά. Η πρώτη παράμετρος είναι η ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Τρικίδα, η οποία βέβαια δεν μας αφορά. Εμείς θεωρούμε ότι εν το συνόλο το γίγνεσθε της Δημοτικής Αρχής είναι ένα μπάχαλο, οπότε εάν και η ίδια ως παράταξη είναι μπάχαλο με διάφορες ανεξαρτητοποιήσεις, δεν μας αφορά, είναι δικό του θέμα. Το ζήτημα που μας αφορά είναι ότι η συγκεκριμένη παραίτηση που φαινόταν να ξεκινά, όπως είπατε πολύ σωστά, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Ιουλίου, που ο κύριος Τρικίλας έκανε κάποιες καταγγελίες και που εμείς τότε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρόλο που ήταν σε άσχετο χρόνο, ζητήσαμε ή να τοποθετηθεί ή τέλος πάντων εμβόλυμα να γίνει μια πρώτη συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, με το γράμμα του νόμου που ήθελε να τηρήσει ο κύριος Πρόεδρος.
6: Οι καταγγελίες του, συγγνώμη που σας διακόπτω, να το πούμε επιγραμματικά χωρίς να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Οι καταγγελίες του είχαν να κάνουν με την παραίτηση των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του συγκεκριμένου έργου για τον ηλεκτροφωτισμό. Το λέω σωστά?
7: Ακριβώς.
6: Η επίσημη επίκληση είναι... ήταν φόρτος εργασίας αυτού. Το αμφισβητεί ο κύριος Τρικίλας, λέει ότι κάτι άλλο βρίσκεται πίσω από αυτό.
7: Ακριβώς. Ο κύριος Τρικίλας άφηνε να εννοηθεί στη βάση κάποιων μισόλογων ότι τους ρώτησα ποια συμφέροντα εκπροσωπείτε της εταιρείας ή του Δήμου, γιατί παραιτηθήκατε, τι είναι αυτά τα πράγματα που μου λέτε, δεν θέλανε να υπογράψουν και τους βάλατε και βάλατε άλλους για να υπογράψουν. Να. Και εν πάση περιπτώσει εκεί πετάχτηκε, θα πρέπει να πούμε, και ο αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών, ο κύριος Πατελίδας, και άρχισε να λέει, μα τι είναι αυτά τώρα που βάζεις, και αν τα σκαλίζουμε, για πήγαινε να δεις στη Ρόδο τι γίνεται, που μια παρόμοια εταιρεία είχαν τέτοια ζητήματα και τώρα ο Δήμος αναγκάζεται να πληρώνει ρήτρες ή κάτι τέτοια. Έτσι λοιπόν το ζουμί που εμείς εκτιμάμε ότι υπάρχει και καπνός, υπάρχει και φωτιά, είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια σύμβαση που έχει τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ότι ο Δήμος, και γι' αυτό κιόλας ήταν ο βασικός λόγος που εμείς καταψηφίσαμε τη συγκεκριμένη σύμβαση, πήρε δάνειο. Πήρε δάνειο αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, δεν ξέρω αν ήταν 8 ή παραπάνω, πάντως σίγουρα σε ένα τέτοιο ποσό κειμενότανε, που σημαίνει οτιδήποτε πάει στραβά τα οικονομικά του Δήμου, θα κληθούμε να εφαρμόζουμε περαιτέρω μνημόνια, τοπικά μνημόνια που προβλέπονται από τους αντιλαϊκούς νόμους που έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και όλο αυτό το πακέτο των αστικών κομμάτων που λέμε εμείς. Και φυσικά όταν σε ένα Δήμο δημιουργούνται τέτοια οικονομικά προβλήματα, πληρώνει ο Δημότης. Το ένα λοιπόν το κρατούμενο είναι το δάνειο. Δεύτερο, είναι άμεσα σχετιζόμενο, και το είπατε και εσείς, με ανταποδοτικά τέλη. Και το ζήτημα δεν είναι αν τα ανταποδοτικά τέλη πιάνουν τόπο που δεν πιάνουν. Το θέμα είναι ότι πρώτον τα ανταποδοτικά τέλη είναι άδικος φόρος και τέλος ούτως ή άλλως, αλλά από εκεί και πέρα οποιαδήποτε αστοχία και λάθος γίνεται τα φορτώνουν στις πλάτες των δημοτών. Εξού και το 15% αυξήση των ανταποδοτικών τελών με το καλημέρα της Δημοτικής Αρχής Μαλαφή. Όταν λοιπόν, και αυτό υπονοούσε βέβαια και ο Πατελίδας, ότι όταν πά κάτι στραβά, απευθείας αυτό θα περάσει στα ανταποδοτικά τέλη. Και το τρίτο ζήτημα είναι το αποτέλεσμα. Τι δηλαδή ευσταθούν αυτά τα ζητήματα, ότι οι τεχνικοί του Δήμου κάτι είδαν και είπαν όχι και αντικαταστάθησαν κλπ. Και αυτό το λέω γιατί διαβάζοντας και το εξώδικο του κυρίου Μπουλά, που καλά έκανε ο άνθρωπος από τη μεριά του να υπερασπίσει την τιμή και την υπόλοιψή του έτσι όπως θεωρεί ότι θύχτηκε και τέτοια. Όμως το να επικαλείται και εκείνος ότι ξέρεις κάτι, υπήρχε φόρτος εργασίας, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το φόρτο εργασίας που υπάρχει και στην τεχνική υπηρεσία και σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, η τεχνική υπηρεσία όμως τον έχει κάψει. Και τον έχει κάψει για το λόγο ότι χιλιάδες απευθείας αναθέσεις, και το εννοώ το χιλιάδες, πρέπει να είναι στον τρίτο χρόνο της Δημοτικής Αρχής πάνω από 3.000 απευθείας αναθέσεις, επικαλούνται κάθε φορά για να τις κάνουν σε ημέτερους και σε αυλικούς φόρτο εργασίας της τεχνικής υπηρεσίας. Αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένα. Για να είμαστε ακριβείς, να μην αδυναμία εκτέλεσης λόγω φόρτου εργασίας, λόγω έτσι, λόγω αλλιώς. Οπότε αυτό μας γεννά περαιτέρω, καταλαβαίνετε, απορίες.
6: Λέτε ότι έχουν δημιουργηθεί πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.
7: Οι συγκεκριμένοι είναι καμένοι. Επομένως, ποιος θα δώσει τις εξηγήσεις στο κάτω-κάτω της γραφής, ο κύριος Μπουλάς. Ο κύριος Μπουλάς δίνει τις εξηγήσεις εκ μέρους
6: του. Είναι ένας υπηρεσιακός παράγοντας.
7: Η Δημοτική Αρχή που είναι βουβή, η υπεύθυνη της τεχνικής υπηρεσίας που είναι βουβή. Από αυτή λοιπόν την άποψη εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση λέμε ότι το κατεξοχήν θεσμικό όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί θα πρέπει να έρθει ο κύριος Τρικύλας να μας πει ξεκάθαρα και συγκεκριμένα τι καταγγέλει και από εκεί και πέρα τι απολογείται η Δημοτική Αρχή ξεκάθαρα και συγκεκριμένα.
6: Θεωρείτε ότι όλο αυτό θα καλυφθεί, γιατί άκουσα τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην τελευταία συνεδρία στον κύριο Χρήση να λέει ότι ούτως ή άλλως, επειδή έχει ζητήσει ο Κώστας Τριαντάφυλλος να συζητηθεί το θέμα της συγκεκριμένης σύμβασης, αποτελεσματικότητάς της κλπ, θα μπει θέμα προς συζήτηση σε δύο τετάρτες, νομίζω, είπε ο κύριος Χρήσης. Είναι κάτι που θεωρείτε ότι θα καλυφθεί στα πλαίσια αυτής της συζήτησης.
7: Εμείς θα δούμε και τον τίτλο, ναι. Γιατί κάποιες φορές μπαίνει ένα τέτοιος τίτλος. Εάν δηλαδή, για παράδειγμα, ο τίτλος είναι το αποτέλεσμα του ηλεκτροφωτισμού όσον αφορά το κέρδος όφελος,
6: ναι.
7: Το κόστος όφελος δεν μας λέει και τίποτα, γιατί θα περιοριστεί σε μια τεχνοκρατική συζήτηση το αν αποδίδουν οι συγκεκριμένοι λαπτήρες και πού κλπ. Το οποίο, αν θέλετε, έχει καταθέσει ο κύριος Μπουλάς μια συγκεκριμένη έκθεση που εν ολίγης φαίνεται να υπάρχει ένα όφελος για το Δήμο, βέβαια μακροπρόθεσμα, γιατί σας είπα μέχρι στιγμής ο Δήμος πληρώνει τα δάνεια. Δεν προσπαθεί να κάνει απόσβεση.
6: Ναι, ναι.
7: Εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε δηλαδή στο επίπεδο που έχει γίνει η απόσβεση και άλλα το όποιο όφελος αποτελεί καθαρό, να το πω, όφελος. Είναι ένα έμεσο όφελος. Εν πάση περιπτώσει εμείς δεν θέμε μόνο αυτό. Εμείς θέμε επί των καταγγελωμένων και επί της παραλαβής ή όχι του έργου τι έχει συμβεί. Διότι αν βρωθούμε αύριο με τυχόν λοβιτούρες, με τυχόν αστοχίες, απευθέω το λοβιτούρες, αλλά με αστοχίες και με ένα προβληματικό έργο, καταλαβαίνετε ότι αυτά θα τα πληρώσουν οι δημότες με τα ανταποδοτικά τέλη και με τα αυξημένα ανταποδοτικά τέλη και με τις έκτακτες εισφορές που προβλέπει πλέον ο νέος κώδικας, εάν σε περίπτωση προβλήματος οικονομικού ενός Δήμου να έχει δικαίωμα έκτακτων εισφορών πάνω στις φορολογίες. Και μπορεί μεν αυτή τη στιγμή ως λαός χιώτικος να τα λέμε από τον καναπέ μας ή στα καφενεία, και όταν μας καλούν να κάνουμε μια διαδήλωση να ψάχνουμε να δούμε, ή μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δήμο να δούμε ποιος το κάνει, το Λάση Κουκουέδες, η Λάση Κουκουέδες, ας μην πάμε. Αλλά όταν έρθει η ώρα να πληρωθούμε, να πληρώσουμε το μάρμαρο, το πληρώνουμε όλοι ανεξαιρέτως.
6: Πείτε μου κάτι, εκτός από την ανακοίνωση, στην οποία εκφράζεται το συγκεκριμένο προβληματισμό και βάζετε τα ερωτήματα που μας είπατε και πριν από λίγο, εσείς σκοπεύετε να καταθέσετε και έτοιμα συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με συγκεκριμένο πλαίσιο?
7: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα κάνουμε μια επιστολή μπροστά στο Δημοτικό Συμβούλιο, εν όψη του Δημοτικού Συμβουλίου,
6: ναι.
7: Που θα αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Και θα κάνουμε και μια επαφή και με τον πρόεδρο στη βάση ότι θα πρέπει το θέμα να περιλαμβάνει και τα καταγγελθέντα.
6: Μάλιστα.
7: Και σας είπα και τα καταγγελθέντα από τον κύριο Τρικύλα, ο οποίος προφανώς πρέπει να εισηγηθεί αυτά που πρέπει να εισηγηθεί, και από πλευράς του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής τι έχει απολογητικά να πει. Πέρα από το τεχνοκρατικό κομμάτι και πέρα από τον κύριο Μπουλά, που επαναλαμβάνω θεωρεί ότι είναι θυγόμενος.
6: Ναι, και τους υπηρεσιακούς γενικότερα που φέρονται να εμπλέκονται σε όλη αυτή την ιστορία όταν λέει ευλογία. Ακούγονται τα ονόματα των ανθρώπων αυτών. Καλό είναι να πάρουν θέση.
7: Δεν σας ακούω καλά.
6: Λέω, επειδή ακούγονται και ονόματα υπηρεσιακών, καλό είναι να πάρουν θέση και αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή,
7: μα το πρώτο και το κύριο είναι να πάρουν θέση οι πολιτικοί ηθήνοντες. Και εδώ κάνουν τη σφίγγα μέχρι στιγμής.
6: Ναι, επειδή βλέπω τον Μπαλάκη όμως και πηγαίνει και στους
7: υπηρεσιακούς παράγοντες.
6: Ναι, αυτό ακριβώς. Επειδή βλέπω τον Μπαλάκη και πάει στους υπηρεσιακούς, γι' αυτό το λέω. Στους
7: υπηρεσιακούς παράγοντες. Αλλά ο πολιτικός παράγοντας πρέπει κάτι να πει.
6: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω.
7: Και ιδιαίτερα ο Δήμαρχος.
6: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
7: Καλά, και εγώ ευχαριστώ.
6: Γεια σας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε συνέχεια στο συγκεκριμένο θέμα. Το περιμένουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες να δούμε και πώς θα διατυπωθεί ως θέμα προς εξέταση σε επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, όπως είπε και προχθές ο Πρόεδρος του Σώματος, ο Κλέαρχος Χρήσης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
8: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
8: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
9: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
10: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
11: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
10: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
10: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
12: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
13: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Σε Γενική Συνέλευση με Αγωνιστική Διάθεση Συνταξιούχη ΝΑΤ την Τρίτη στις 11 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο ΧΙΟ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΠΕΣ ΝΑΤ, τον Στέλιο Κουμπιά, για να μας πει περισσότερα. Βλέπω εδώ, καλή σας μέρα καταρχάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Έχετε μια ατζέντα με αρκετά θέματα και, και οι αγωγές που έχουν κατατεθεί για τα αναδρομικά και τα ζητήματα της υπερτιμολόγησης, στις διαγνωστικές εξετάσεις.
1: Πράγματι,
0: και βάζετε και ένα θέμα για την ενοποίηση σωματείων συνταξιούχων. Να ξεκινήσουμε από αυτό, να μας πείτε
1: σωστά,
0: τι
1: σωστά.
0: Επιδιώκετε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς τώρα από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση του ΠΕΣ ΝΑΤ το 2019, προσπαθήσαμε και ήρθαμε σε επαφή ιδιαίτερα με το σωματείο του Βροντάδου. Πρέπει να συναντηθήκαμε 4-5 φορές και με τη Σικιάδα και με τα Θημιανά, γιατί η Λαγκάδα αποσύρθηκε και έχει βγει εκτός, σταμάτησε να υπάρχει, και είπαμε να το ξαναφέρουμε. Εμείς θέλουμε την ενότητα, ισχύει σε την ενώση, έτσι δεν λένε? Τώρα να είμαστε 5 κομμάτια, μόνο κακό κάνουμε, καλό μηδέν. Αυτό πάλι θα το ξαναβάλουμε σαν ένα ζήτημα. Και θα ζητήσουμε από τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων Ροντάδου, Σικιάδα και Τιμιανών να ξανακάνουμε πάλι μια συνάντηση για να βρεθεί και η χρυσή τομή. Πρέπει να γίνει ένα σωματείο. Ένα. Και να είναι ισχυρό. Τα υπόλοιπα εμείς τα ακούμε βερεσέ. Τοπικιστικά και αυτά δεν ισχύουν. Αν θέλεις να είσαι δυνατός, θα έχεις ένα σωματείο. Ναι. Η άσπαση καλό δεν κάνει. Εμείς αυτό ζητάμε.
0: Σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να λειτουργήσει, για παράδειγμα, ως δευτεροβάθμιο σωματείο η Παγιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ και να είναι μέλη της στα υπόλοιπα συνταξιούχικα?
1: Εμείς αυτό, έτσι το, με αυτό το σκεπτικό πάμε. Δηλαδή δεν θα κλείσουν. Ούτε θα είναι οι αντιπρόσωποι της ΠΕΣ ΝΑΤ στο Βροντάδο, στη Σικιάδα, στα Θημιανά.
0: Άρα λέτε να το δείτε και πώς είναι καλεσμένα επομένως και αυτά τα σωματεία συνέλευση.
1: Τους έχουμε καλέσει και θα ζητήσουμε και μια συνάντηση μεταξύ μας των διοικητικών συμβουλίων να γίνει.
0: Να δούμε τώρα τι γίνεται με το θέμα της υπερτιμολόγησης των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα, διότι κάποια στιγμή είχε κυκλοφορήσει, είχε γράψει και η συνάδελφη Ευγενία Εικότη, ότι σε κάποιο διαγνωστικό κέντρο, εν πάση περιπτώσει, είχαν επιστρέψει στις τιμές του ΕΟΠΗ. Ήταν η εξαίρεση στον κανόνα?
1: Πράγματι, ναι. Υπάρχει ένα κέντρο το οποίο επανήλθε στις φυσιολογικές τιμές. Φυσικά, οι υπόλοιποι εξακολουθούν να βαράνε αλίπητα, να βάζουν το χέρι μας στην τσέπη και να μας κλέβουν και με το έτσι θέλω. Πάντα αυτό το λέμε και θα το λέμε. Ο μεγάλος υπαίτιος είναι ο ΕΟΠΗ και ο Υπουργός Υγείας που τους αφήνουν και μας κλέβουν. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μεγάλη ξεφτύλα και ντροπή. Εμείς στείλαμε προχθές και γράμμα στον Πρωθυπουργό να του ανακοινώσουμε αυτά τις ευχαριστίες μας σε εισαγωγικά με τις ανακοινώσεις που έκανε στους αδεξιούχους. Και μέσα σε όλα αυτά το αναφέραμε και αυτό που συμβαίνει εδώ και τέσσερα και πλέον χρόνια είναι αυτή η κατάσταση εδώ στη ΧΙΟ.
0: Τι συνιστάτε? Τι συνιστάτε εσείς στους πολίτες, δηλαδή όταν πηγαίνει να κάνει μία εξέταση και του λέει?
1: Να πληρώνουμε αυτά που λέει ο ΕΟΠΗ. Εμείς τι φταίμε? Τους ακούμε. Εμείς στην αρχή πραγματικά είμαστε μαζί τους. Πραγματικά. Γιατί ξέραμε και για το rebate, ξέραμε και για το clawback.
0: Μα αυτά τα λεφτά που του ζητάει πίσω το κράτος.
1: Τις συμβάσεις δεν τις υπογράψαμε εμείς. Και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, πριν 2 χρόνια που είχε έρθει εδώ ο Υπουργός Υγείας να κάνει τα εγγένεια στο ΤΕΠ, και τον ρώτησα, του λέω τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Και μου λέει μέσα στο 2026, μου λέει τα κόψουμε τα μισά και μετά το 2027. Δηλαδή, χάρη μας κάνουν, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι.
0: Κύριε Κουμπιά, στις καταγγελίες που έχουν γίνει και στους ελέγχους που έγιναν, γιατί κάποια στιγμή έλαβε μια απάντηση και ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης ότι έγιναν έλεγχοι κλπ. Έχετε εσείς εικόνα για το εάν υπήρχαν εμπράκτος αποτελέσματα, δηλαδή υπήρχαν ασφαλισμένοι στους οποίους επιστράφησαν λεφτά που τα είχαν πληρώσει και είχαν κάνει καταγγελία?
1: Από ό,τι γνωρίζομαι και που μιλάμε με κόσμο, έχουν κάνει αρκετοί από τους καταγγέλλοντες, έχουν κάνει αίτηση για να επιστραφούν τα χρήματα. Δεν ξέρω αν τα έχουν πάρει ή όχι. Εμείς το το εξετάζομαι συνέχεια, αλλά το θέμα είναι ότι δεν βαράνε εκεί που πρέπει. Υπάρχουν καταγγελίες, έχουν έρθει δύο φορές στοιχείο, δεν έχουμε μάθει τι έχει γίνει. Όλα κρατούν μυστικά. Γιατί? Γιατί όλοι τους ανήκουν σε μια παράταξη που κυβερνάει. Είναι μεγάλο στελέχη.
0: Ναι, πείτε μου και κάτι ακόμα. Λέτε ότι στη συνέλευση θα είναι και ο δικηγόρος, ο Κώστας Τριαντάφυλλος. Ναι, ναι. Έχει χειριστεί υποθέσεις σωματικές, έτσι, για αναδρομικά.
1: Ναι, τότε που ξεκινήσαν οι αγωγές του σωματείου, εντάξει, εγώ δεν ήμουν ακόμα στη διοίκηση, είχα αναλάβει την υπόθεση, το σωματείο είχε βάλει τον Κώστα τον Τριαντάφυλλο, και τώρα επειδή βλέπω ότι ξεκινάνε πάλι τα δικαστήρια 7 του Οκτωβρίου, γίνονται πάλι αγωγές για την για την εισφορά αλληλεγγύης ταξιούχων. Έχει ξεκινήσει πάλι αυτός ο αγώνας που δεν ξέρουμε πού θα πάει. Ναι, μεν στα δικαστήρια μας βγάζουν ότι δικαιούμαστε, αλλά πότε θα τα πάρεις και τι θα πάρεις. Γι' αυτό, επειδή υπάρχουν πολλές φωνές, κάλεσα να έρθει και ο κύριος Τριαντάφυλλος, ώστε να τους εξηγήσει τι συμβαίνει και να τους λύσει οποιαδήποτε ερώτηση και απορία έχουν πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Και για τον Νίκο Ναύτη τι θέλετε να συζητήσετε?
1: Εμείς τον Νίκο Ναύτη σκευόμαστε να έρχομαι σε μια επαφή με τη διοίκηση του Κουνάπου στον Πειραιά, να τους ρωτήσω με τι μέλη γενέστε, με τον γιατρό, γιατί δεν πάει άλλο. Δηλαδή η κοροϊδία έχει φτάσει σε άκρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια βοήθεια από το κέντρο υγείας, έτσι. Και οι οποίοι μας θέλουν, εμείς θέλουμε να πραγματοποιηθεί αυτή. Αυτή η υπόθεση που δώσανε, τελευταία συνάντηση που είχαμε με την πρόεδρο του Κουνάφτου και τον αντιπρόεδρο, στο εξηγήσαμε. Λέμε, εάν δεν προχωρήσει, το αφήσαμε για το φθινόπωρο λόγω καλοκαιριού, εάν δεν προχωρήσει μέσα στο φθινόπωρο η απόφαση για αυτή που δόθηκε η προφορική από τους όλους αυτούς που συμμετείχαν για να δώσουμε τους δύο ρόφους στη σχολή μηχανικών, πρέπει και εμείς να ενεργήσουμε δυναμικά. Μας είπαν να μην το κάνουμε και να είμαστε σε επαφή. Εντάξει, εμείς θα έρθουμε σε επαφή με την πρόεδρο, θα τις εξηγήσουμε και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Γι' αυτό θα το βάλουμε και ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Να υπάρχει απόφαση γενικής συνέλευσης. Θέλετε να το κλείσουμε τον Νικονάφτου? Θέλετε να του κάνουμε κατάληψη? Τι θέλετε, να ξέρουμε?
0: Ωραία, λοιπόν, βλέπω ότι ετοιμάζεται και ένα εκδρομικό πρόγραμμα. Είναι η πρώτη φορά νομίζω που θα κάνετε εσείς εκδρομή, ε? Έχετε ξανακάνει?
1: Ναι, βλέπουμε ότι, όχι, δεν έχουμε ξανακάνει, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν πολλά αιτήματα από συναδέλφους και γιατί δεν κάνουμε μια εκδρομή, γιατί δεν κάνουμε. Εντάξει, δεν είμαστε μαθημένοι σε αυτά,
0: ναι.
1: Αλλά δεν μπορείς να κλείσεις και τα μάτια και τα αυτιά σε αυτά που ζητάνε και τα μέλη. Τι να κάνουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, περισσότερα την
1: καλά.
0: Τρίτη στις 11 το πρωί στο εργατικό κέντρο Χίου.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271-020. 9-20.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, να πάμε και σε έναν αγιασμό, γιατί ήταν εκεί και η συνάδελφος Ευαγγελιό Ιαμέντα. Επέλεξε να πάει στο τρίτο γυμνάσιο Χίου. Και αυτή τη χρονιά τα παιδιά του τρίτου γυμνασίου, μαθητές και μαθήτριες και εκπαιδευτικοί, θα κάνουν μάθημα στα κοντέινερ, στις λιώμενες αίθουσες. Η χρηματοδότηση για τη μελέτη και το έργο έχει εγκριθεί. Μακάρι να γίνουν όλα όσα θα προβλεφθούν μέσα στον χρόνο που έχει οριστεί, με καταληκτικό έτος το 2029. Δυστυχώς όμως, όπως είπαμε, και φέτος ο αγιασμός γίνεται στα κοντέινερ. Εκεί ήταν και η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Ευτυχία Βλυσίδου, όπως και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου, κύριος Μάρκος, που εκτός των καθιερωμένων ευχών έκανε και μάθημα αρχαίων ελληνικών στους μαθητές με το δίδαγμα από την τραγωδία του Σοφοκλή Φιλοκτήτης, ευχόμενος ο αγιασμός την επόμενη σχολική χρονιά να γίνει στις αίθουσες του τρίτου γυμνασίου. Ας τον ακούσουμε.
2: Υπάρχει μια τραγωδία ενός από τους μεγαλύτερους τραγικούς ποιητές της αρχαιότητος, του Σοφοκλέου, με την ονομασία Φιλοκτήτης. Τραγωδία αυτή έχει χαρακτηριστεί ως η τραγωδία του εφήβου. Είναι τραγωδία που δίνει διδάγματα για τα παιδιά στην εφηβική του ηλικία. Οι αρχαιοί πολεμούν 10 χρόνια στην Τρία και δεν μπορούν να την κατακτήσουν. Τα περιγράφει αυτά ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Ο Μάντης Τάλχας τους λέει ότι για να κατακτήσουν την Τρία θα πρέπει να έχουν τον γιο του Αχιλλέα, τον Νεοπόλεμο, ένα παιδί στην ηλικία σας, και τα όπλα του Ηρακλή που κατακτήθηκε ο Φιλοκτήτης, τον οποίο τον άφησαν οι Αχαιοί κύριοι, ακούστε εδώ, τον οποίο τον άκουσε και ένα μάθημα που δεν θα δώσετε διαγώνισμα, τον οποίο τον άφησαν οι Αχαιοί στη Λίμνο, επειδή κατά το ταξίδι τον δάγκωσε κάποιο φίδι και η πληγή του απέπνε άσχημη οσμή. Ο Νεοπόλεμος πηγαίνει εύκολα στην Τρία, αλλά το πρόβλημα είναι πως ο Φιλοκτήτης που είχε αδικηθεί θα δεχτεί να γυρίσει πίσω. Το πολυμήχανος Οδυσσέας, του οποίου η ζωή δεν έχει καμία σχέση με την ταινία η οποία κυκλοφορεί, αλλά έχει σχέση με το πως την περιγράφει ο Όμηρος στην Οδύσσεια. Ο πολυμήχανος Οδυσσέας λέει λοιπόν στον Νεοπόλεμο, θα πάμε να κοροϊδέψουμε τον Φιλοκτήτη. Θα πας και θα του πεις ότι και εμείς σε αδικήσαμε εσένα, και θα κερδίσεις την εμπιστοσύνη του, θα πάρεις τα όπλα, θα το παρατήσεις και θα δεις να μας τα φέρεις σε μάτια. Πηγαίνουν πράγματι στην Λίμνο, κρύβονται οι Αχαιοί, ο Νεοπόλεμος παρουσιάζεται, πράγματι λέει στον Φιλοκτήτη ότι με κοροϊδεύσαν και εμένα οι Αχαιοί, κερδίζει την εμπιστοσύνη του και πάει να του δώσει τα όπλα. Η καθαρή όμως συνείδηση ενός εφήβου, χωρίς πονηριές, δεν του επιτρέπει να μείνει σε αυτή τη συμπεριφορά και λέει «Πολωνό και σκοπός είναι ιερός να νικήσει η πατρίδα μας, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αθέμητα μέσα ό,τι μου συμφέρει για να πετύχω αυτό που μου συμφέρει, να χρησιμοποιήσω κάθε μέσα για να τον επιτύχω». Και αποκαλύπτει την πραγματικότητα στον Φιλοκτήτη. Και του λέει «Ξέρεις, έτσι έχουν τα πράγματα, αν θέλεις δώσε τα όπλα, αν θέλεις τότε». Το τέλος της τραγωδίας, η κάπαση της τραγωδίας, συγκυλιώνουν και οι Αχαιοί με τον Φιλοκτήτη, παίρνουν τα όπλα, πηγαίνουν και κερδίζουν τη μάχη στην Τρία. Τελειώνουμε το δίδαγμα αυτής της τραγωδίας. Τι μας λέει? Ότι εσείς οι νέοι άνθρωποι, οι έθνοι, έχετε καθαρή τη συνείδησή σας, χωρίς πονηριές και χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς υστεροβουλία. Θέλετε να επιτύχετε κάποια πράγματα και καλά κάνετε, και εγώ μαζί σας είμαι. Αλλά πρέπει να έχετε κάτι στη σκέψη ότι οτιδήποτε θέλετε να πετύχετε, θα προσπαθήσετε να το πετύχετε με τίμιο και ηθικό τρόπο. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, αλλά ο Άγιος Σκοπός εξυπηρετείται με άγια μέσα. Εύχομαι λοιπόν να έχετε καλή πρόοδο τη φετινή σχολική χρονιά. Εύχομαι του χρόνου να κάνετε τον αγιασμό στις αίθουσες του ανακαινισμένου σχολείου σας. Και κυρίως εύχομαι την καθαρότητα της ψυχής που έχετε τώρα στη νεότητα, στην εφηβεία σας, που δεν σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε αφέμητα μέσα για να πετύχετε το σκοπό σας. Παραδείγματος χάρη, δεν αντιγράφουμε στα διαβολίσματα, αυτό αφέμει το μέσο για να περάσουμε το μάθημα. Εύχομαι λοιπόν για αυτή την καθαρή συνείδηση να ζήσετε όλη τη ζωή σας.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Σεβασμιώτατο του Μητροπολίτη Χίου, κύριο Μάρκο, ο οποίος εύχεται του χρόνου να είναι τα παιδιά σε νέες αίθουσες, Δέσποτα. Δεν γίνεται αυτό. Χρειάζεται ένα θαύμα για να γίνει κυριολεκτικά. Λοιπόν, στο καλύτερο σενάριο και με την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη του Δημάρχου, το 2028 θα είναι έτοιμο το σχολείο. Τώρα, οι πιο ρεαλιστές θεωρούν ότι αν είναι το 29, να είμαστε και πολύ ικανοποιημένοι. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σας πούμε ότι στο τρίτο γυμνάσιο ήταν και η Ευτυχία Βλυσίδου, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Να ακούμε.
3: Και γράμματα μαθαίνει ένα παιδί όταν το βοηθάει η οικογένεια, όταν το βοηθάει το σχολείο, αλλά προπάτω όταν το θέλει και εκείνο. Υπάρχουν παιδιά που έμαθαν γράμματα και δεν είχαν οικογένεια και δεν είχαν υποστηρικτικό σχολείο, όμως πάλεψαν και έμαθαν γράμματα. Άρα το στίχημα είναι δικό σας και εσείς οφείλετε για τον εαυτό σας πάνω απ' όλα, για κανέναν άλλον και μετά για την κοινωνία και την Ελλάδα να το πετύχετε. Σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά.
1: Λοιπόν, παιδιά, καλή σχολική χρονιά σε όλους, σε μικρούς, σε μεγάλους. Καλή σχολική χρονιά και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Ηρεμία, ψυχραιμία και, όπως είπε και η Ευτυχία Βλυσίδου, είναι θέμα των ίδιων των παιδιών να ακολουθήσουν το πρόγραμμά τους και να κάνουν αυτό που θέλουν όντας μέσα σε αυτήν την κοινότητα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου, γιατί έχει χτυπήσει το κουδούνι για το δελτίο ειδήσεων εδώ και 2 λεπτά. Και μετά την επιστροφή μας θα δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής μας επικαιρότητας, φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
5: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με κενά στην ειδική αγωγή αλλά και σε ειδικότητες εκπαιδευτικών, ξένες γλώσσες, μουσική, πληροφορική, ξεκίνησε σήμερα η σχολική χρονιά στα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της πόλης μας. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Γιάννης Δρές, μιλώντας στο Ράδιο Αλήθεια, αναφέρθηκε ότι προσδοκά ότι στη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που το Υπουργείο δεσμεύεται ότι θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο, θα υπάρχει κάλυψη των κενών. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Δρές εστίασε στο αισιόδοξο των αριθμητικών δεδομένων του μαθητικού πληθυσμού, αφού φέτος η μείωση περιορίστηκε στα 25 παιδιά έναντι των 100 με 120 που είχαμε κατά έτος τα τελευταία χρόνια. Αναλυτικά, στα 32 δημοτικά σχολεία έχουμε 2.580 μαθητές και μαθήτριες και στα 25 νηπιαγωγεία, 795 νήπια και προνήπια. Μάλιστα, τα προνήπια είναι περισσότερα. Σύγκρουση δύο δικύκλων. Από άγνωστη αιτία σημειώθηκε χθες στις 11 το βράδυ στη συμβολή των οδών Έλενας Βενιζέλου και Χρυσοστόμου Σμύρνης στην περιοχή του νοσοκομείου. Αποτέλεσμα της πλαγιομετωπικής σύγκρουσης των δύο μοτοσυκλετών ήταν να χάσει τη ζωή του 69χρονος Μη Χ, οδηγός του ενός δικύκλου, ενώ τραυματίστηκε ο 19χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ένας οδηγός έχασε τη ζωή του και ο δεύτερος νοσηλεύεται στο Σκυλίτσιο. Προανάκριση διεξάγεται από το τμήμα τροχέας. Ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς Αιγαίου Χρήστος Ροηλός και ο δήμαρχος της ηρωικής νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου περιφερειακού πολυδύναμου ιατρείου Ψαρών που θα γίνει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής. Ομότιμος επικεφαλής της διοίκησης διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου διοίκησης στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου. Το ποτήρι μισογεμάτο εξακολουθεί να βλέπει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης όσον αφορά την κίνηση στο νησί μας που σχετίζεται φυσικά με την οικονομική πρόοδο, σημειώνοντας σε ανάρτησή του. Παρά τις εργασίες αναβάθμισης στο αεροδρόμιο, η συνολική κίνηση στις πύλες εισόδου του νησιού το καλοκαίρι του 2026 παρουσίασε οριακή αύξηση σε σχέση με το 2025. Η αυξημένη κίνηση στο λιμάνι υπερκέρασε τη μείωση της αεροπορικής κίνησης. Συνολικά σχεδόν 500.000 επιβατικές κινήσεις καταγράφηκαν στις πύλες εισόδου της Χίου μέσα στους τρεις καλοκαιρινούς μήνες. Να μην δουν μόνο τη βιτρίνα, αλλά πίσω από αυτήν, προτείνει ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης με την ευκαιρία της αφίξεως στο νησί μας των πρέσβεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρίσκονται στη Χίο την 5η 17 Σεπτεμβρίου για να ξεναγηθούν στο έργο παράκαμψης του Χαλκιούς. Προτείνει λοιπόν στις αρχές του τόπου να τους πάνε και λίγο πιο δίπλα, να αντιληφθούν το έσχος και τις συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι στην πρώην Βιάλ. Απαντώντας το αίτημα, ο Δήμαρχος Χίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, αίτημα που τέθηκε και από τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Σταμάτη Κάρματζη, ισχυρίστηκε ότι έχει ζητήσει από την Ιρλανδή πρέσβυρα που τον επισκέφθηκε να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στη δομή του Χαλκιούς, όμως δεν είναι ο Δήμος υπεύθυνος ούτε για την επίσκεψη ούτε για το πρόγραμμα των Ευρωπαίων αξιωματούχων, που είναι μάλιστα αρκετά βαρύ και έτσι δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η επίσκεψη τελικά θα πραγματοποιηθεί. Στόχος του Δήμου είναι την επόμενη εβδομάδα να ανοίξει το Ιωνικό Κολυμπητήριο, ανέφερε σε συνέντευξή του στην Αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, ανακοινώνοντας ότι ολοκληρώθηκε το έργο αντικατάστασης ολυνώσεων, έγινε η δοκιμή του δικτύου και με τη βοήθεια της ΔΕΙΑΧ έχει ξεκινήσει να γεμίζει με νερό η πισίνα. Το κολυμπητήριο έχει προσωρινή άδεια μέχρι το τέλος του χρόνου, με τον Αντιδήμαρχο να τονίζει ότι βρίσκεται σε καλό στάδιο η διαδικασία για την οριστική άδεια λειτουργίας του.
να δοθεί σαφές πλαίσιο από το Δήμο Χίου, που θα περιλαμβάνει τα προσχρήση γήπεδα, ώστε να μπορέσει και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου να ορίσει τους αγώνες κυπέλου και τοπικών πρωταθλημάτων, ζήτησε με παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια ο ταμείας της Ένωσης Νίκος Κοτσόνης. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Κανείς δεν σήκωσε το τηλέφωνο να πάρει να μας πει ότι έχουμε αυτόν τον προγραμματισμό για τα γήπεδα. Είμαστε στον αυτόματο, στον αέρα και οι 22 ομάδες που συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα και οι ακαδημίες και οι φύλαθλοι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο ταμείας της ΕΠΣΧΙΟΥ. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο Φεστιβάλ το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος ελληνικά εκπαιδευτήρια ναυτικών σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 7:30 το απόγευμα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Καρφά, πλησίων ξενοδοχείου Αλμύρα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρό καυσίμων περιοχής. Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, εγκαταστάσεις Δήμου ΕΠΟΣ. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίας Ερημιώνης. Την Πέμπτη 17 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Συνούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκδότης της Αλήθειας Γιάννης Τζούμας είναι καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Ζάπα «Τέταρτη εξουσία αφηγήσεις της μεταπολίτευσης» που προβάλλεται στο κανάλι της Βουλής. Η εκπομπή θα μεταδοθεί σήμερα Παρασκευή 6 το απόγευμα. Ο δημοσιογράφος σε μια καταιγιστική συνέντευξη που παραχώρησε στους Νίκο Ζάπα και Μιχάλη Βαρλά ξετυλίγει την πορεία του από τα αφετηριακά του χρόνια με την έκδοση των μαθητικών εφημερίδων, τα πρώτα του ρεπορτάζ στην εφημερίδα Χιακός Λαός, της παρεμβάσεις λογοκρισίας που δέχτηκε και οδήγησαν στο μεγάλο άλμα της δημιουργίας της αλήθειας. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων αύριο Σάββατο 8:30 το βράδυ στον άβλιο χώρο της Δομής στον Εχώρη. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε μια όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα την ελληνική ταινία Τζαμάικα, συνδυάζοντας την κινηματογραφική προβολή με μια βραδιά συνάντησης και ψυχαγωγίας. Με αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς ημέρας Σπηλαίων και Κάρτσι, η Προμηθευτική προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Σπήλαιο Ολύμπων. Στο πλαίσιο του εορτασμού, από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα δωρεάν επίσκεψη στο Σπήλαιο Ολύμπων, γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία της Χίου. Στις 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Τσουρού, με θέμα Σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Ολύμπων Χίου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 6:30 το απόγευμα με συζήτηση που θα αφορά στην ανάδειξη και αξιοποίηση των σπηλαίων της Χίου ως σημαντικών στοιχείων της γεωλογικής κληρονομιάς του νησιού και του υποδιαμόρφωση γεωπάρκου Χίου. Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Το ραντεβού αναχώρησης είναι 8:30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξοραϊστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου.
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράδων διοργανώνεται και φέτος την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Παντουκιός. Όπως σημειώνεται στο σχετικό κάλεσμα, με αυτή τη γιορτή ολοκληρώνεται ένας όμορφος κύκλος καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Παντουκιού. Ένα καλοκαίρι γεμάτο συναντήσεις, όμορφες στιγμές και συμμετοχή από ανθρώπους που έδωσαν ζωή στον τόπο. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα, η Αλήθεια TV θα μεταδώσει απευθείας τη Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη των Καρδαμήλων. Επίσης, αμέσως μετά, πάλι απευθείας, θα μεταδώσει τον αγιασμό στην στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Επίσης, τη Δευτέρα 6 το απόγευμα στο Ιερό Τάγμα Αγίου Παντελεήμονα θα τελεστεί αναπαράσταση της ανυψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Η αναπαράσταση θα πραγματοποιηθεί με το Σταυρό που μετέφερε από τα Ιεροσόλυμα ο Μητροπολίτης Χίου Παντελεήμων Φωστίνης και ο οποίος φυλάσσεται στο Ίδρυμα. Αμέσως μετά θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Την ίδια ημέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στον Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς. Ο Εσπερινός την Κυριακή 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και η ακολουθία της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 7 το πρωί της Δευτέρας, το απόγευμα στις 6 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026, η οποία συνδέει το ακατάλληλο μυρικό παρελθόν της ποιητικής αφήγησης με το παρόν μας, δίνει και αυτό το Σεπτέμβρη ραντεβού στη Χίο. Νέοι και νέες από τη Λέσβο, τη Χίο, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ισπανία θα ζωντανέψουν μορφές και θέματα από την ομηρική ποιήση μέσα από θεατρικές παραστάσεις, τραγούδι, χορό, γραφικά και μουσικά έργα. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται από τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στους εξής χώρους: στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και στη Δασκαλόπετρα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Με σύνθημα «Η μουσική μας ενώνει», ο Πανχιακός Όμιλος Μουσικής Παιδείας «Η Αρμονία» γνωστοποιεί ότι ξεκίνησαν οι δωρεές εγγραφές για το έτος 2026-2027. Οι πρόβες ξεκινούν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, παιδική χοροδία 11 το πρωί με 12.30 από 5 έως 10 ετών, η εφηβική χοροδία Σάββατο 9.30 το πρωί με 11 από 10 έως 17 ετών. Μαέστρος η Βίνα Μπανούδη. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου θα πραγματοποιήσει 7ήμερη εκδρομή στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Τουρκία από τις 14 έως τις 20 Οκτωβρίου. Πληροφορίες στο Sunrise Tours και στο τηλέφωνο 22 710 41 390 και στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και στο τηλέφωνο 69 34 038 405 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στον τελικό του πρωταθλήματος Πόλο Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, η ομάδα του Πολεμικού Ναυτικού νίκησε με 17-8 την ομάδα της Πολεμικής Αεροπορίας και κατέκτησε τον τίτλο. Για τους νικητές, οι Χιώτες Πολίστες, Κώστας Γιουβέτσης πέτυχε 3 γκολ και ο Γιάννης Φουντούλης 2. Η γυναική ομάδα Πόλο της ΠΕΚΕΦ θα λάβει μέρος στο 10ο τουρνουά του Συνδέσμου Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρησης που θα διεξαχθεί στην Αθήνα 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Η ομάδα του Βροντάδου θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό, την Αυταθλητική Ένωση Πατρών, τα Χανιά και τον Πανιόνιο. Έγινε το μεσημέρι της 5ης στα γραφεία της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας η κλήρωση των αγώνων της Water Polo Link 2 ανδρών. Την πρώτη αγωνιστική που θα διεξαχθεί στις 22 Νοεμβρίου η ΠΕΚΕΠ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ηλιούπολη.

0: είναι βόρει, εντάσσεως τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 24 έως 63%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Τρεμουλιάρη στην οδό αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα και διανυκτερεύει το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13. Ενώ θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Σαν σήμερα το 1922 επισημοποιείται η επανάσταση των στρατιωτικών που ξεκινά από το νησί μας με τον συνταγματάρχη Νικόλαο Πλαστήρα που μεταβαίνει στην Αθήνα αναλαμβάνοντας μετά την πτώση της κυβέρνησης Γούναρη εξαιτίας της μικρασιατικής καταστροφής το σχηματισμό Επαναστατικής Επιτροπής. Ο καταφυγών στοιχείο στρατός προωθήθηκε στο Λαύριο με 3 αντιτορπιλικά και την αυαρχίδα Θωρυκτό Λίμνος που ναυολοχούσαν στο λιμάνι μας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1944, μία μέρα μετά την αποχώρηση των Γερμανών, αποβιβάζεται στο Μέγα Λιμιώνα απόσπασμα του Ιερού Λόχου υπό τον ταγματάρχη Πέτρο Δημόπουλο. Οι στρατιώτες γίνονται δεκτοί με ενθουσιασμό από τον κόσμο. Από τους αντιστασιακούς εικάζεται με βάση τα όσα ακολούθησαν ότι το στρατιωτικό απόσπασμα ήρθε να προσβάλλει το φυλάκιο των Ενίτων, αλλά μόλις πληροφορήθηκε στη διάρκεια του ερχομού του από τον ασύρματο την απελευθέρωση, άλλαξε προορισμό. Σαν σήμερα στοιχείο το 1973... διακόπηκε προσωρινά η συγκοινωνία Χίου Τσεσμέ μετά την απαγόρευση εισόδου στη χώρα ανθρώπων και ζώων και εισαγωγή εμπορευμάτων λόγω των κρουσμάτων αφθόδους πυρετού σε Τουρκία και Βουλγαρία. Στους επιβάτες του πλοίου Ψαρά, οι οποίοι επέστρεψαν από τον Τσεσμέ, επιτράπηκε η έξοδος μετά από πολλή ώρα αναμονή, σχολαστικό υγειονομικό έλεγχο και απολίμανση του πλοίου. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2024. Η κακοκαιρία Τένα χτύπησε τα ξημερώματα τοιχείου προκαλώντας σοβαρές ζημιές και καταστροφές. Δεκάδες καταστήματα πλημμύρισαν και οι επαγγελματίες έκαναν λόγο για φραγμένα φρεάτια από φερτά υλικά λόγω έργων στο κέντρο της πόλης με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρότατες ζημιές στα εμπορεύματά τους. Καταστροφικές ζημιές και στην παραγωγή της μαστίχας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
7: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
6: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστροφή στους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Να πούμε ότι έχει φωτιά στην γειτονιά μας, στη Λέσβο, σε αγροτοδασική έκταση, στον Παλαιόκηπο. Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα, καθώς και 36 πυροσβέστες με νέα οχήματα, 2 ομάδες της 12ης ΕΜΟΔΕ. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη συγκεκριμένη φωτιά περίπου στη 1:15. Σημειώνεται, είπε, ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 3 και για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης φωτιάς κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λέσβο. Επίσης, να σας πούμε ότι σήμερα το πρωί είχαμε και μια φωτιά στη Σάμο, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ήταν φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σκουραϊκά. Και για την κατάσβεσή της συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 2 ομάδες της 14ης ΕΜΟΔΕ και κινητοποιήθηκε επίσης και ελικόπτερο. Λοιπόν, ιδιαίτερα προσεκτικοί να είμαστε. Να πούμε ότι με βάση τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς και αύριο η περιοχή μας είναι στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, στην κατηγορία 3 για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ηχείος αλλά και όνομος Σάμου. Η Λέσβος θα είναι στη μέση κατηγορία αύριο, όπως και η Λίμνος. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τη διοργάνωση Μαστίχαθλόν. Έχει φτάσει κιόλας στον 7ο χρόνο της. Θα πούμε περισσότερα μετά την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γερμανικά και Αγγλικά. Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
13: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
14: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Αυτή την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί το 7ο Μαστίχαθλόν στην περιοχή του Βροντάδου και συγκεκριμένα στον Αφανή Ναύτη και γενικότερα στο παραλιακό μέτωπο. Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Σιταρά από τους Ποδηλάτες Χίου, πρόκειται για μια διοργάνωση που πραγματοποιείται, όπως προείπαμε, για 7η χρονιά και περιλαμβάνει κολύμπι, ποδήλατο και τρέξιμο. Αρκετές είναι οι δηλώσεις συμμετοχής, οι οποίες παραμένουν βέβαια ανοιχτές για όποιον επιθυμεί να το κάνει. Και επίσης να πούμε ότι στην διοργάνωση υποστηριχτής είναι ο Δήμος Χίου. Σχετικές δηλώσεις έκανε και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, τονίζοντας ότι κάθε διοργάνωση που προβάλλει το νησί είναι σημαντική. Μπορούμε να ακούσουμε αμέσως τώρα τον Παναγιώτη Σιταρά και τον Γιώργο Χριστάκη να αναφέρονται στο 7ο Μαστίχαθλόν.
1: Ζούμε για 7η συνεχόμενη χρονιά στο Μαστίχαθλόν, το οποίο θα γίνει την Κυριακή το πρωί. Φέτος έχει μια διαφορετική νότα από τις άλλες χρονιές. Φέτος είναι μόνο τριάθλο και διάθλο. Αποφασίσαμε να κρατήσουμε το χαρακτήρα του τριάθλου και να αφαιρέσουμε τα δρομικά, τα οποία τα έχουμε μεταφέρει στο νυχτερινό ημιμαραθώνιο που έγινε τον Ιούνιο στην Κόμη. Και υπάρχουν ήδη 70 συμμετοχές από Τουρκία, από εξωτερικό και από Θεσσαλονίκη Αθήνα. Και αναμένουμε ότι σήμερα και αύριο θα φτάσουν τις 100 σίγουρα, δηλαδή, και πώς πάει. Ευχαριστούμε το Δήμο αρχικά που μας στήριξε και την περιφέρεια. Θέλουμε, το βασικότερο απ' όλα είναι ότι επειδή θα είναι Κυριακή 8 η ώρα θα κλείσουν οι δρόμοι στον παραλιακό του Βροντάδου. Θέλουμε, όπως γίνεται τα τελευταία 5 χρόνια, γιατί πλέον το Μαστίχαθλον νομίζω ότι έχει συνδυαστεί με το Βροντάδο και το παραλιακό και την πλατεία του Αφανή, να κάνουν πάλι την υπομονή τους για 2 ρίτσες. Οι αποστάσεις είναι μικρές, θα τη γύσουν όλα γρήγορα, οπότε ας κατέβουν να χειροκροτήσουν τον κόσμο που θα έχει έρθει.
2: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και τον Παναγιώτη για την πρόσκληση. Όπως είπε, ένας αγώνας θεσμός πλέον. Το πολύ θετικό είναι ότι πήγαμε Σεπτέμβρη. Αυτό είναι εμάς που είχαμε κουβεντιάσει, ναι, να φύγουμε λίγο από τον Αύγουστο. Οπότε αυτό κρατάω. Κρατάμε βασικά όλοι ότι τις εκδηλώσεις πλέον τις καθιερωμένες, τις αθλητικές, με ένα τουριστικό αντίκτυπο, τις μεταφέρουμε λίγο έξω από τον Αύγουστο. Οπότε αυτό είναι το πρώτο βήμα, πολύ σημαντικό. Για μένα πάντα μετράει το τι έχουμε από εκτός Χίου. Οπότε είναι σημαντικό ότι υπάρχει παρουσία και από το εξωτερικό. Από εκεί πέρα η στήριξη είναι δεδομένη. Να κάνει λίγο υπομονή ο κόσμος, να τα απολαύσουμε. Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες. Και σχεδιάζουμε και άλλες δράσεις, όπως είπα, και να πάμε λίγο τη σεζόν στο άκρα μέσω των αθλητικών εκδηλώσεων. Αυτό είναι το στίχημα για το Δήμο και για την περιφέρεια, νομίζω. Ό,τι άλλο θέλετε να μας ρωτήσετε.
3: Να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες.
2: Τεχνικές, μάλλον.
1: Ναι, ναι. Φυσικά, θα ξεκινήσουμε με το τρίαθλο που ουσιαστικά, γενικά όλη η ιδέα του Μαστίχαθλον ξεκίνησε το 2018, τότε είχε γίνει 2 χρονιές πάνω στη Βολισσό, σαν δίαθλο. Μετά την επόμενη χρονιά ξεκίνησε, μετά τον COVID δηλαδή, ξεκίνησε σαν τρίαθλο και έχουμε κάνει όλες τις αποστάσεις και αποφασίσαμε ότι η απόσταση μικρή, δηλαδή 750 μέτρα κολύμπι, 20 χιλιόμετρα ποδήλατο και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο, είναι ιδανική για τα δεδομένα της Χίου που έχει μια αλφα βάση αθλητών στη Χίο. Δηλαδή μια μεγάλη απόσταση θα ήταν αποτρεπτική για κάποιον που είναι στη Χίο και δεν ασχολείται με το τριάθλο, αλλά θέλει να δοκιμάσει. Ίσως να ερχόταν 1, 2, 3, 5, δεν νομίζω να είναι παραπάνω άτομα εκτός Χίου. Οπότε θα ξεκινήσει γύρω στις 8 η ώρα, ανεφαπρόβλεπτο φυσικά, με το κολύμπι. Θα κολυμπήσουν εκεί μπροστά στον Αφανή Ναύτη, στον κόλπο του Αφανή Ναύτη, τα 750 μέτρα. Θα γυρίσουν, θα πάρουν το ποδήλατό τους, θα ανεβοκατεβαίνουν πάνω κάτω μέχρι τη Μουριά και μέχρι τα Βανάρια στο Τάγμα. Αυτό το κομμάτι κλείνει κάθε χρόνο και τα 2 ρεύματα, αυτό θα κλείσουμε και φέτος. Αυτό είναι 4.300 μέτρα. Θα το κάνουν τις αντίστοιχες φορές, ώστε να συμπληρωθούν περίπου 21 χιλιόμετρα θα βγει το ποδήλατο, 20 και κάτι λίγο πριν το 21, και θα αφήσουν το ποδήλατο στη ζώνη, δηλαδή στο χώρο που έχουμε καθιερώσει εμείς για ένα τέτοιο, και θα πάρουν το τρέξιμο. Το τρέξιμο είναι μία φορά πάνω κάτω, βγαίνει 4.900 μέτρα και ο τερματισμός. Παράλληλα με το τρίαθλο θα ξεκινήσει και το δίαθλο. Το δίαθλο είναι για κάποιους που ουσιαστικά κάνουν μόνο τρέξιμο και ποδήλατο. Πέρσι, πρόπερσι μάλλον, είχαμε και το άκουαθλόν, δηλαδή αυτούς που κάνανε μόνο κολύμπι και τρέξιμο, το οποίο δεν το κάναμε φέτος. Δυστυχώς πρέπει να απογκλειβιστούμε από τη θάλασσα λίγο πιο γρήγορα, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι και, το, και για μένα έχει και τη, τη μέγιστη ασφάλεια. Γι' αυτό έχουμε ναυαγοσώστες, έχουμε άτομα με κανό δίπλα στους αθλητές. Οπότε είμαστε κομπλέ. Φυσικά συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού, το συζητάμε. Ο Ερυθρός Σταυρός θα στείλει 6 άτομα.
2: Είναι, έτσι. Οι εθελοντές και αυτό
1: και
2: είναι.
1: Οι εθελοντές, όλοι, ναι. Οι πιο πολλοί από εμάς είναι και διασώστες, έχουν πάει και σε σεμινάρια πρώτων βοηθειών για ευνόητους λόγους. Και θα ξεκινήσει λοιπόν παράλληλα, γυρίζω πίσω, και το δίαθλο. Το δίαθλο θα είναι 5 χιλιόμετρα τρέξιμο, 20 χιλιόμετρα ποδήλατο και 2,5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Όλοι οι τερματισμοί θα γίνουν στην πλατεία του Αφανή. Αναμένουμε εννοείται τους αντιδήμαρχο τουρισμού και τους αντιδημάρχους να έρθουν για να κάνουν τις βραβεύσεις, όπως και τους αντιπεριφερειάρχες. Και να ευχαριστήσουμε τα τοπικά καταστήματα που μας βοηθάνε.
2: Για τις εγγραφές, αν κάποιος θέλει να κάνει εγγραφή.
1: Α, εγγραφές, πολύ. Μπράβο, ναι, πολύ. Ο Γιώργος πρώτα απ' όλα τα έχει μάθει πια από τα πιο πολλά, έτσι, λοιπόν. Μόλις θα τον πάρουμε κάποια στιγμή μαζί,
2: ναι,
1: μας βοηθάει, λοιπόν. Τα νούμερα θα δοθούν στο Δημαρχείο την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο το πρωί. Έχουμε ήδη στείλει και ανακοινώσει τις ώρες στους συμμετέχοντες. Εννοείται ότι υπάρχουν θέσεις να γραφτεί κανείς. Εμείς έχουμε προετοιμαστεί για 150 άτομα. Μακάρι,
2: μακάρι να ξεπεράσουμε.
1: Επειδή χρησιμοποιούμε δικό μας εξοπλισμό και παραπάνω να έρθουν, μπορούμε να τους καλύψουμε. Δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα. Οπότε αναμένουμε και σαν θέλετε να έρθετε να το καλύψετε δημοσιογραφικά.
0: Λοιπόν, 7η διοργάνωση Μαστίχαθλον την Κυριακή, όπως είπαμε, εκεί στον Αφανή Ναύτη του Βροντάδου. Τώρα η κυκλοφορία στο δρόμο από τις 8 το πρωί έως τις 10.30 που θα γίνουν και οι απονομές θα διακοπεί στο συγκεκριμένο σημείο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Μια γιορτή του αθλητισμού που περιλαμβάνει κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο. Καλή επιτυχία και πάνω απ' όλα να το χαρούν, να το διασκεδάσουν όλοι όσοι θα πάρουν μέρος.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Όπως μας ενημερώνει ο πολιτιστικός σύλλογος Ομήρου Νόστους, η προγραμματισμένη θεατρική παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήριο Εφήβων του Κύκλου Θεάτρου Θέατρο Ποιή για τις 12 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας αναβάλλεται, οπότε θα ανακοινωθεί νεότερη ημερομηνία το επόμενο διάστημα. Τώρα η προγραμματισμένη επόμενη εκδήλωση του Συλλόγου είναι για την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στον ίδιο χώρο με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη. Να μείνουμε και λίγο στα στοιχεία που δημοσιοποιεί ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης, και αφορούν την καλοκαιρινή περίοδο και το πόσοι ήρθαν και έφυγαν στην αποτυχία, είτε ακτοπλοϊκός είτε αεροπορικός. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Μηταράκη, παρουσιάζεται μία αύξηση στην ακτοπλοϊκή μετακίνηση κατά 15.180 επιβάτες, 126.794 το καλοκαίρι του 2025, 141.974 το καλοκαίρι του 26. Βέβαια, αναμενόμενη η μείωση του επιβατικού κοινού στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Εκεί μιλάμε τώρα για μια κατρακύλα της τάξης των 22.000 επιβατών. Από σχεδόν 108.000 επιβάτες το καλοκαίρι του 25, πέσαμε στους 85.000, 86.000 το 26. Όσον αφορά το σύνολο της κίνησης στις εσωτερικές γραμμές αεροπορικές και ακτοπλοϊκές, έχουμε μία μείωση περίπου κατά 7.000 επιβάτες, ένα σύνολο επιβατών που έφτασε φέτος στους 227.724. Και ο κύριος Μηταράκης προσθέτει και τους προερχόμενους από το εξωτερικό, που στην δική μας την περίπτωση είναι οι επισκέπτες από την Τουρκία. Εκεί λοιπόν έχουμε μία άνοδο κατά σχεδόν 9.000 επιβάτες από τα απέναντι παράλια, και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε μείωση στην κίνηση στο εσωτερικό, είχαμε μία αύξηση στους προερχόμενους από την Τουρκία και το ισοζύγιο σε τελική ανάλυση είναι θετικό κατά 2.000 άτομα. Εγώ θα έλεγα πολύ απλά, ίσα βάρκα ίσα νερά με πέρσι. Λίγο κάτι τις κερδίσαμε παραπάνω. Υπάρχουν και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά βεβαίως που πρέπει να ειδωθούν στην περίπτωση που εξετάζουμε αυτά τα δεδομένα της επισκεψιμότητας στο νησί μας. Ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν ενδεχομένως και με το τι καταναλώνουν και πόσο καταναλώνουν οι επισκέπτες μας κλπ. Μένουμε πάντως στα αριθμητικά δεδομένα, γιατί και αυτά είναι σημαντικά. Τουλάχιστον με ανοιχτή την εντός εισαγωγικών πληγή του αεροδρομίου, λόγω της παρατηταμένης εκτέλεσης των έργων και των περιοριστικών μέτρων, δεν μπήκαμε και μέσα, να το πούμε λαϊκά. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται καλοκαιρινό θα είναι. Αδράξτε την ευκαιρία και αξιοποιήστε το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε ένα νησί. Απολαύστε τη θάλασσα, τον ήλιο της παραλίας μας. Η θερμοκρασία θα φτάσει το Σάββατο μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου, λέει το ΜΕΤΕΟ. Την Κυριακή μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Πέφτει και η ένταση των ανέμων. Βορειοδυτική το Σάββατο, μία από τα ίδια περίπου και την Κυριακή. Και βέβαια, όσοι θέλετε, μπορείτε να πάτε και στα Ψαρά, που έχουμε και τα εγγένεια του Αγροτικού Ιατρείου το Σάββατο, ή οποιαδήποτε άλλη μέρα επιλέξετε να πάτε, είτε στα Ψαρά είτε στις Συνούσες, και τα δυο νησιά μας είναι υπέροχα για σύντομες εκδρομές και για όσους μένουμε εδώ στη Χίο. Με τούτα και με τα άλλα, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Λέμε να σας αποχαιρετήσουμε μουσικά με Μελίνα Κανά και Σπίθα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλά να είμαστε όλοι για τη Δευτέρα μετά τις 11.35. Γεια σας!

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλά

0: και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Εκκλησία, την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η μέρα που άνοιξαν τα σχολεία.
1: Μ' αρέσει το σχολείο πολύ.
2: Μας αρέσει το διάλειμμα,
3: η ανάγνωση και η αντιγραφή.
0: Αλλά και η μέρα που άλλαξε ο κόσμος.
4: Αεροσκάφος κατέπεσε πριν από λίγο σε αεροναξίστη στη Νέα Υόρκη. Πριν από λίγο και δεύτερο αεροσκάφος προσέκουσε στο δίδυμο πύργο του World Trade Center.
5: Λίγο πριν την πρόσκρουση του πρώτου αεροσκάφους στον έναν πύργο, είχε εκδηλωθεί αεροπειρατεία από ομάδα τρομοκρατών. Έτρεμα όλη η γη εδώ πέρα, όλη η γη. Attacked this morning
6: by faceless ένας αόρατος δηλώσει επετέθη κατά της ελευθερίας αυτής καθεαυτής σήμερα το πρωί και θα υπεραμιλθούμε τις ελευθερίες.
0: Και άλλη μια μέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει άλλη μια σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της Αμερικής.
7: I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit.
0: Δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για τον πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον του Ιράν παρά τις πολιτικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια, είπε χαρακτηριστικά. Μπορείς πάντα να αμφισβητείς λίγο τον εαυτό σου. Αυτό δήλωσε στη συνέντευξη που ακούσατε στο Fox News. Και κάπως έτσι, παρελθόν, παρόν και μέλλον μπλέκονται και αφήνουν μία σκέψη που δύσκολα προσπερνάς. Πέρασαν 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου τότε. Ο φόβος και ο πόλεμος είναι εδώ, γιατί ο άνθρωπος εύκολα ξεχνάει και δύσκολα μαθαίνει. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, εκτάκτο στη θέση του Σπύρου Μάλι και ακούτε το κεντρικό μακαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία είναι η Σοφία Καλαυρού. Στην επιμέλεια παραγωγή η Σοφία Γαλανού και ο Πέτρος Κυρκυλής και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Είμαστε ακριβώς στα 4 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης. Αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Στον εισαγγελέα, δύο γιατροί που συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών, η ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο και αν είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Πρώτο κουδούνι σήμερα για 1.250.000 μαθητές όλη τη χώρα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων ο Κυριακός Μητσοτάκης. Η σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς και σχεδόν 30.000 αναπληρωτές. Δεύτερη φάση όμως αναμένεται ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εάν δεν αποκλιμακωθούν οι τιμές των καυσίμων, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η κυβέρνηση παρακολουθεί την πορεία των τιμών και εφόσον χρειαστεί θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σχεδόν 2.300.000 μετακινήσεις καταγράφηκαν μέσα σε ένα χρόνο στο μετρό, το τράμ και τα λεωφορεία κατά την νυχτερινή λειτουργία του στα Σάββατα. Στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η επέκταση της 24ωρης λειτουργίας με την προσθήκη νέων λεωφορειακών γραμμών. Νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών με αναφορές στη μικρασιατική καταστροφή. Συντηρεί την ένταση με την Αθήνα. Την ίδια ώρα παραμένει στο τραπέζι το σενάριο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία. Πού θα άνοιγε το δρόμο για νέα υποψηφιότητα Ερντογάν. Στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, παιδιά και εργαζόμενοι βρεφονηπιακού σταθμού στο Δήμο Δάφνης Σιμητού, υπάλληλος έβαλε κατά λάθος στο φαγητό μικρή ποσότητα απορρυπαντικού αντί για ξύδι. Σοβαρή καταγγελία στην Κέρκυρα, μητέρα ανέφερε ότι η 8χρονη κόρη της δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον ίδιο της τον παππού. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάσταση στην περιοχή Άνω Καρακιάνα της Κέρκυρας, συνελήφθη 59χρονο στη Δράμα για δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από υπολείμματα πυρακτωμένων κάρβουνων σε επιμνιοστάσιο και έκαψε περίπου 20 στρέμματα δασικής έκτασης. Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βεσφαλίας πήρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετά από 3 ημέρες νοσηλείας. Η έντονη αδεθεσία που ένιωσε στο ντεμπούτο του στο Champions League αποδόθηκε σε αφυδάτωση και πρόβλημα στο κυκλοφορικό, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται για να αποκλειστεί άλλο παθολογικό αίτιο. Και ο καιρός γενικά έθερος σήμερα στην Αττική με βόρειους ανέμους 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21-35 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στην υπόλοιπη χώρα με πιθανότητα για τοπικές μπόρες το απόγευμα στα ορεινά της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Για να μην στο Αιγαίο, στο Ιόνιο δυτική 3-4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 4-6. Πρωτοκουδούνι σήμερα λοιπόν στα σχολεία και μαζί επιστρέφει ουσιαστικά και η πόλη στους κανονικούς της ρυθμούς. Περισσότερες μετακινήσεις από νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Μια πολύ γνώριμη εικόνα και η άλλη γνώριμη εικόνα, η μεγαλύτερη πίεση στους δρόμους. Να δούμε τι γίνεται τώρα. Δημήτρης Κολιομιχάλης, πάντα τι γίνεται στην Αττική. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και καλή αρχή νομίζω σε όλους μας. Από σήμερα μπορούμε να το λέμε.
8: Έτσι όπως το λες, καλό μεσημέρι. Είναι χαρακτηριστικό, Χριστίνα, πως όταν ολοκληρώθηκε η τέλεση του αγιασμού στα σχολεία, άρχισε η κίνηση στο Λυκανό πεδίο. Και επειδή είναι και Παρασκευή και κάποιοι με κεκτημένη ταχύτητα από το καλοκαίρι πηγαίνουν για τα μπάνια τους και το διήμερό τους, είναι ιδιαιτέρως βεβαρημένες οι δύο εθνικές οδοί. Οπότε, εάν έχουν σκοπό οι εποχούμενοι, οι ακροατές μας, να ανέβουν τη λεωφόρο Κηφισού προς τα έξω, προς τα βόρεια δηλαδή, να γνωρίζουν πως από το ύψος της Ιεράς Οδού θα βρουν προβλήματα και είναι αρκετά και με ακινητοποιημένα οχήματα μέχρι τουλάχιστον την γέφυρα Χαρνών. Στην έτερη εθνική, την Αθηνό Κορίνθου, από το Δαφνί αρχίζουν τα προβλήματα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο αναμονής η λεωφόρος Χιστού και πάμε στα υπόλοιπα πλην των εθνικών οδών ενώ σημεία του Λεκανοπεδίου. Πυκνή ροή έχουμε στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, ενώ πολλοί κόσμος ρωτά τι γίνεται στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Στην παραλιακή προς τον Πειραιά, λίγο μετά το ΣΕΦ, υπάρχει ένα συνεργείο το οποίο κλαδεύει, θα μου πεις αυτή την ώρα, τέτοια μέρα. Ναι, κλαδεύει δέντρα και φυτά με αποτέλεσμα να έχει κλείσει μια λωρίδα κυκλοφορίας. Από το Μοσχάτο λοιπόν προς το στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα βρουν κίνηση οι οδηγοί. Ανοίγει για λίγο ο δρόμος μετά από αυτό το συνεργείο που σας λέω και ξανακλίνει μετά το Καραϊσκάκης πηγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας, Χριστίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στρέφουμε τώρα την προσοχή μας, καθώς τα κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν έδωσε σαφή αιτία θανάτου και πλέον αναμένονται οι τοξικολογικές. Οι αρχές επιχειρούν να συνδέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιατρείο και ανοίγει βέβαια ένα ακόμη ευρύτερο ζήτημα. Πώς λειτουργούν αυτού του είδους τα ιατρεία, με ποιες άδειες πραγματοποιούνται τέτοιες ιατρικές πράξεις και ποιος ελέγχει τη λειτουργία αυτών των ιατρείων. Πάμε όμως στο αστυνομικό κομμάτι. Τι εξετάζουν οι αρχές, τι έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να ξεκαθαρίσουν και από πού εντοπίζονται, Παναγιώτης Σπυρόπουλο, ο αστυνομικός μας συντάκτης, οι αντιφάσεις και μάλιστα είναι και βασικές των δύο κατηγορουμένων πια.
9: Υπάρχουν, Χριστίνα, κάποια στοιχεία, κάποιες ενδείξεις και κάποια άλλα τα οποία είναι τεκμηριωμένα. Στοιχεία τα οποία το αναφέρουν χαρακτηριστικά οι εξωματικοί της ελληνικής αστυνομίας που χειρίστηκαν την υπόθεση και θεωρούν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη έφραγμα κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και μάλιστα ότι ο γιατρός και ο σύζυγός της επιχείρησαν μια αλληλουχία ψευδών αναφορών να θολώσουν τα νερά των ερευνών. Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη είναι αυτές οι αντιφάσεις που προανέφερε στις καταθέσεις τους και για παράδειγμα ότι το μηχάνημα της θεραπείας λειτουργούσε επί 45 λεπτά. Το βίντεο έδειχνε τον τραγουδιστή να μπαίνει στο ιατρείο στη μία το μεσημέρι. Ο γιατρός, σε αντίθεση με όλα αυτά, υποστήριζε πως ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Στις 4 η ώρα το μεσημέρι, και ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4 και 21. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο τραγουδιστής έχει πεθάνει αρκετή ώρα πριν την εντοπίση του ασθενοφόρου, Χριστίνα, με τη γιατρό να σκέφτεται ενδεχομένως πώς θα παρουσιάσει τη δική της εκδοχή, όπως την είδαμε στην κατάθεσή της τις προηγούμενες μέρες.
0: Το ενδιάμεσο, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι γύρω στις 3 ώρες.
9: Κάπου εκεί.
0: Έχουμε ένα κενό εδώ.
9: Ναι, γιατί αν είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση και η αιτία θανάτου θα αναδειχθούν από την ιατροδικαστική έκθεση. Είδαμε ο ιατροδικαστής ο Νίκος Καλόγριας και οι δύο τεχνικοί σύμβουλοι της οικογένειας και των γιατρών κατηγορουμένων δεν μπορούν ακόμα να προσδιορίσουν το αίτιο της ανακοπής. Κάτι που αναμένεται να γίνει από τις ιστολογικές κυρίως και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Δηλαδή από αυτές θα διαπιστωθεί αν υπάρχει μια αιτιώδη συνάφεια της θεραπείας με το θάνατο του τραγουδιστή. Δέκατες δυνατό να διερευνηθεί η αιτία θανάτου στην παρούσα φάση, όπως αναφέρουν οι ιατροδικαστικές πηγές σε επικοινωνίες που είχαμε. Η ανακοπή δεν είναι αιτία θανάτου ιατροδικαστικά, είναι απλά το σταμάτημα της καρδιάς. Ψάχνουν δηλαδή ουσιαστικά το μηχανισμό, το αίτιο ακριβώς γιατί σταμάτησε. Θεωρούν ότι από τις ιστολικές εξετάσεις ζωτικών οργάνων και τις τοξικολογικές θα αναδειχθεί το αίτιο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ήταν ξεκάθαρο. Όσον αφορά την παραπλάνηση, όπως σου έλεγα νωρίτερα, για τις έρευνες, ισχυρίστηκε το ραντεβού με τον Γιώργο Μαζονάκη, ήταν στις 3. Έφτασε εκείνο στο ιατρείο με καθυστέρηση στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Το βίντεο όμως δείχνει τον τραγουδιστή να μπαίνει στον χώρο του ιατρείου στη 1. Το ΕΚΑΒ κλήθη που σου είπα στις 4 και 21 υποστηρίζει ότι δεν είχε ξεκινήσει η ιατρική πράξη, αλλά το λογισμικό του μηχανήματος, όπως ανέδειξαν τα στελέχη της Γεύσης Εγκληματολογικών Νευρών, έδειξε ότι λειτουργούσε για 45 λεπτά. Και μάλιστα σύμφωνα με την κατάθεση του γιασώστη μοτοσυκλιστή του ΕΚΑΒ που έφτασε πολύ νωρίς, αυτό λειτουργούσε. Και μάλιστα ο γιατρός φαίνεται να βρισκόταν σε μια διαδικασία, θα σου έλεγα, καθαρισμού, διακοπής λειτουργίας, κάτι τέτοιο. Mm. Και ενδεχομένως αυτό βοήθησε, γιατί ο διασώστης είχε φτάσει εκεί 4 λεπτά μετά την κλίση. Το μόνο που είχε προλάβει να κάνει ο γιατρός, από ό,τι φαίνεται, ήταν να βγάλει τον ένα φλεβοκαθετήρα. Ναι. Οι διασώστες υπόλοιποι ανέφεραν ότι όταν έφτασαν, ο τραγουδιστής είχε ήδη υποστεί ανακοπή, ήταν άσφυγμος και άπνος, κάτι που σημαίνει ότι ενδεχομένως ότι ο θάνατος ήταν αρκετά νωρίτερα, τουλάχιστον 45 λεπτά νωρίτερα. Ή κατά τη διάρκεια αυτών των 45 λεπτών. Γιατί ο χρόνος θανάτου, επειδή ο ιατροδικαστής δεν βρέθηκε εκεί παρόν απευθείας όταν συνέβη το γεγονός, είναι πολύ λίγο δύσκολο.
0: Κατά προσέγγιση
9: να
0: γίνεται.
9: Ακριβώς, ναι, δεν μπορεί να προσεγγίσει με ακρίβεια το πόσες ώρες ή λεπτά πριν είχε γίνει. Ναι. Επίσης βλέπουμε ότι η γιατρός ήταν και πελάτη σε μια συμμορία που είχε εξαρτηθεί το περασμένο καλοκαίρι. Σε συνεργασία με τον ΕΟΦ, τον περασμένο Ιούνιο, για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών. Μάλιστα, φαίνεται να υπάρχουν 3 τιμολόγια αγοράς. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο φαρμακείο στο Χαλάνδρι πουλούσε σκευάσματα για δυνάτισμα, για αισθητική δυσλειτουργία, για φαρμακοδιέγερση, δηλαδή ντόπινγκ, χωρίς να γνωρίζουν ακόμα τι προϊόντα είχε προμηθευτεί η συγκεκριμένη γιατρός. Και ένα άλλο κομμάτι της έρευνας που μπορεί να ξεκινήσει όταν η εισαγγελέα διατάξει μια νέα προκαταρτική, είναι μια οικονομική έρευνα. Καθώς υπάρχει και ένα δεύτερος χώρος, όπως γνωρίζουμε, στην Πατριάρχου Ιωακήμ, όπου εκεί ενδεχομένως να είναι και μια, να σου πω, αντιπροσωπεία ιατρικών μηχανημάτων. Οπότε μπορεί να ξεκινήσει μια οικονομική έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία και του ζευγαριού, ουσιαστικά το πόθεν έσχεση τους και από πού έχουν προκύψει όλα αυτά τα έσοδα.
0: Πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που είπες, και είναι και χαρακτηριστικά και είναι και βάζουν, αν θέλεις, και άλλο ένα ερώτημα στις έρευνες. Πώς ένας άνθρωπος, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί στο παρελθόν με διάφορα, έτσι όπως μας είπες για τα σκευάσματα, εξακολουθούσε να λειτουργεί και να πράττει και να κάνει τέτοιου είδους...
9: Τίθεται και ένα ζήτημα, Χριστίνα, για να συμπληρώσω, και των ελεκτρικών μηχανισμών.
0: Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί κάνεις πολύ καλά που το θέτεις.
9: Γιατί υπήρχαν τουλάχιστον 2 έλεγχοι των αρμόδιων αρχών και του Ιατρικού Συλλόγου, όπου εκεί δεν εντοπίστηκαν συγκεκριμένα μηχανήματα. Πώς γίνονται οι έλεγχοι, πότε γίνονται, αν υπάρχει ειδοποίηση, αν είναι ευθνίδι, όλα αυτά θέλουν και μια απάντηση. Και πώς μια γιατρός που έχει καταθέσει απλά μόνο το πτυχίο της ιατρικής χωρίς ειδικότητα μπορεί να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο σε ένα εργαστήριο, σε ένα ιατρείο απλό, με μια απλή άδεια ιατρικής παροχής υπηρεσιών, να μπορεί να κάνει τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις, οι οποίες απαγορεύονται να γίνονται σε τέτοιους χώρους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος με το αναλυτικό ρεπορτάζ και πολύ διαφωτιστικό, και η Έλενα Γαλάρη, γιατί έχουμε ποινική δίωξη. Έχουμε το ζευγάρι των γιατρών πριν από κάποιες ώρες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Και τώρα τι έχουμε, Έλενα? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
10: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο, ο εισαγγελέας έστεισε ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτιργία. Έχουν οδηγηθεί αυτή την ώρα στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Να έχουν το χρόνο να μελετήσουν τη δικογραφία, η οποία πρέπει να σας πω ότι περιλαμβάνει πάρα πολλές καταθέσεις. Έφτασαν εδώ στα δικαστήρια γύρω στις 12.30. Ο εισαγγελέας, μελετώντας τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί σε βάρος τους, τους απήγγειλε τη συγκεκριμένη κατηγορία. Υπάρχουν αρκετές καταθέσεις, η έρευνα συνεχίζεται και θα συνεχίσει θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ακόμα και άλλες καταθέσεις. Αναμένεται να έρθει και ο δικηγόρος της οικογένειας εδώ στα δικαστήρια. Όπως πληροφορούμαστε, θα ζητήσει να γίνει μια σειρά από ανακριτικές πράξεις από τον ανακριτή, όπως άρση τηλεφωνικού απορρίτου των γιατρών, αν υπάρχουν βίντεο, φωτογραφίες από το ιατρείο. Όπως είπε ο κύριος Λυκούδης στον Sky, θα ζητήσει και την αναβάθμιση της κατηγορίας από την έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος σε βαθμό κακουργήματος, την αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καθώς, όπως αναφέρει το πρόσημο των ιατροδικαστών, επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρημένη η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και μια και αναφέρθηκε στον κύριο Λικούδη. Να επαναλάβουμε ότι ο κύριος Λικούδης κυρίες και κύριοι είναι ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα εδώ των δηλώσεων που έκανε τη συνέντευξη που παραχώρησε στους ατέριαστους τους, στους τηλεοπτικούς ατέριαστους τους.
11: Να γίνουν συμπληρωματικά κάποιες πράξεις που εγώ κρίνω ότι πρέπει να γίνουν για τη διαλεύκανση αυτή της υπόθεσης. Έχουμε ένα ιατρείο που έκανε παρανόμως ιατρικές πράξεις. Κάποια θεσμικά οργάνωνα δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Υπάρχει ένα θεσμικό κενό ελέγχου που θα πρέπει ως κοινωνία να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Θα δούμε αυτό το θεσμικό κενό ελέγχου, θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτό πάντως που περιμέναμε είναι να δώσει φως στα αίτια θανάτου η ιατροδικαστική εξέταση. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, έγιναν γνωστά πριν από λίγο. Στο νεκροτομείο στο Γουδί βρίσκεται η Γεωργία Μαυρουδή. Γεωργία, πες μας λοιπόν τι έδειξε η νεκροψία και ποιες απαντήσεις περιμένουμε τώρα από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
12: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Αιτία θανάτου λοιπόν απροσδιορίστη. Αυτό έδειξε το ιατροδικαστικό πόρισμα της διαδικασίας της νεκροψίας νεκροτομής που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11.30 στο νεκροτομείο Αθηνών. Πού βρισκόμαστε, δεν κατέστη λοιπόν δυνατό να προσδιοριστεί με σαφήνεια το τι οδήγησε στην ανακοπή της καρδιάς που υπέστη ο Γιώργος Μαζονάκης. Απροσδιορίστη τώρα να σου πω, Χριστίνα, παραμένει και η ώρα θανάτου, καθώς δεν υπήρχαν ιατροδικαστές στο σημείο την ώρα που κατέληξε. Ο Γιώργος Μαζονάκης αναμένεται να γίνουν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις και αυτό έχει μεγάλη σημασία, καθώς θα πιθανώς να διαρκέσουν ημέρες, ενδεχομένως και μήνες αυτές οι εξετάσεις. Έχουν όμως κομβική σημασία γιατί θα δώσουν απαντήσεις για τα ερωτήματα που ανακύπτουν σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Mm-hmm. Αυτό που ψάχνουν λοιπόν οι ιατροδικαστές είναι να δουν τι οδήγησε στην ανακοπή της καρδιάς. Τώρα, να σας πω σχετικά με τη διαδικασία ότι η Σωρός έφτασε λίγο πριν τις 8 στον Πετρονιό Αθηνών. Η διαδικασία ξεκίνησε γύρω στις 10, διήρκησε περίπου 2 ώρες και πέρα από τους δύο ιατροδικαστές, παρόντες ήταν και δύο τεχνικοί σύμβουλοι. Ένας τεχνικός σύμβουλος που όρισε η οικογένεια Μαζονάκη και ένας τεχνικός σύμβουλος που όρισαν οι δύο γιατροί. Και αυτό τώρα που. Βασικά που θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία είναι το αποτέλεσμα της νεκροψίας του νεκροτομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Και πάμε τώρα να θυμίσουμε ότι το επίκεντρο πια της έρευνας στρέφεται στο ίδιο το ιατρείο.

0: συγκεκριμένη ιστορία, για να κάνουν αυτές τις θεραπείες. Έλα, Λαζό.
1: Καλό μεσημέρι από την οδό Κορνεάδου, που βρισκόταν το ιατρείο αυτό το ιδιωτικό, που μακάρι μετά όλο αυτό ένα θέμα. Η πραγματικότητα ίσως μπορούσε να αποφευχθεί, ίσως ο κύριος Μαζωράκης να ζούσε αν αυτή η ιατρική πράξη γινόταν σε κατάλληλο χώρο. Ωστόσο, αυτός ο χώρος, Χριστίνα, όπως είπες και εσύ, ήταν ένας χώρος που δεν μπορούσε να τον δει τυχαία. Πήγαινε μιλημένος στο σημείο. Όπως είναι το της πολιτικής, δεν υπήρχε κάποια επιγραφή που να γράφει ότι υπάρχει ιδιωτικό ιατρείο. Έβλεπες απλά ονοματεπώνυμα και καταλάβαινες ότι μέσα σε αυτά τα απλά διαμερίσματα στο εσωτερικό υπήρχε ιδιωτικό ιατρείο. Όταν μπήκαμε λοιπόν στον πρώτο όροφο, εφόσον φτάσαμε στον πρώτο όροφο, είδαμε δύο επιγραφές έξω από την πόρτα του ιδιωτικού ιατρείου, που έγραφαν μεγάλα γράμματα νόμιμο ιατρείο, είχαν τη σφραγίδα του.
0: Λάζο, σε διακόπτω, δεν ξέρω πού βρίσκεσαι, αλλά σε αδικεί ο ήχος. Σε ακούμε με πολύ δυσκολία, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω αν είσαι εντός χώρου κάποιο εσωτερικό. Δεν μπορούμε να ακούσουμε καθαρά όλα όσα μας λες. Για να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια.
1: Θέλω να σας πω ότι μάλιστα σήμερα το πρωί ήρθαν πελάτες των δύο γιατρών, μάλιστα από το εσωτερικό, για να κάνουν την ίδια θεραπεία με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έκπληκτη είδαν ότι το ιατρείο ήταν κλειστό. Καλούσαν οι ίδιοι μάλιστα τον γιατρό στο τηλέφωνο. Και όταν τους είπαμε τι έχει συμβεί, σταματήσαν με μια φίλτσα με τα καλύτερα λόγια οι γιατρούς, ότι το κάνουν τουλάχιστον δύο φορές, το έχει κάνει συγκεκριμένη γυναίκα από το εξωτερικό και έχουν κάνει και άλλα μέλη της οικογένειάς της. Και ότι είναι γνωστή αυτή η θεραπεία στο εξωτερικό. Ωστόσο, όπως είπα και πριν, ίσως να ο Γιώργος Μαζωνάκης θα ζούσε τώρα.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, θα αποφανθεί.
1: Και γινόταν σε αυτό το χώρο που δεν επιτρέπεται να γίνουν τέτοιες ιατρικές πράξεις. Και αυτός ο χώρος, Χριστίνα, είναι μέσα σε μια πολυκατοικία ανάμεσα σε διαμερίσματα που απίσω απλά γράφουν ονοματεπώνυμα και όλο ότι υπάρχει εκεί πέρα ιδιωτικό.
0: Δεν σε ακούμε, Λάζο. Είναι πάρα πολύ κακός ο ήχος. Πάρα πολύ κακός ο ήχος. Και είναι κρίμα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λες. Ο Λάζο Μαντικός. Κάπου εδώ, πάντως, βάσει αυτών που μας είπαν, έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και ίσως το μεγαλύτερο στην παρούσα φάση, μετά εννοείται την απώλεια του ανθρώπου. Τι ακριβώς είναι αυτά τα ιατρεία? Με ποιο πλαίσιο λειτουργούν? Ποιες θεραπείες μπορούν να παρέχουν? Και κυρίως, ποιος και πώς θα ελέγχει? Ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας παραδέχτηκε σήμερα ότι το οποίο γύρω από την αντιγύρανση είναι αρκετά γκρίζο. Είναι πολύ της μόδας, να ξέρετε, και διεθνώς πολύ διάσημοι, μα πάρα πολύ διάσημοι, κάνουν τέτοιου είδους θεραπείες. Είναι, όπως ανακοίνωσε πάντως, μετά από όλα αυτά, θα υπάρξει μια συγκρότηση ειδικής επιτροπής για τη δημιουργία συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου.
2: Έχω ήδη ζητήσει από τον Αγάτο ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής, πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Καλό είναι να τα βάλουμε σε μία τάξη.
0: Υπάρχει όμως και μια κρίσιμη διευκρίνηση για την ίδια την πλασμαφαίρεση. Ο υφυπουργός Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέος, ξεκαθάρισε εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 ότι πρόκειται για εξειδικευμένη ιατρική πράξη, η οποία μπορεί να έχει ακόμη και σοβαρές παρενέργειες. Και αυτό είναι που λέμε συνεχώς για το συγκεκριμένο ιατρείο, τι τελικά γινόταν.
3: Είναι εξειδικευμένη ιατρική πράξη, χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων, γίνεται πάντα από εξειδικευμένο προσωπικό σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία της χώρας και σε ιδιωτικά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Μπορεί να υπάρξουν και σοβαρές παρενέργειες.
0: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πραγματοποίησε χθες έλεγχο στο χώρο. Ο πρόεδρος, ο κ. Πατούλης, αποκάλυψε σήμερα στον ΣΚΑΙ ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία δεν υπήρχαν κατά τους προηγούμενους ελέγχους. Οι έλεγχοι έγιναν πέρσι. Εδώ όμως, όπως ακούσαμε και τον Λάζο Μαντικό να λέει, πήγαιναν ασθενείς, οι οποίοι έκαναν αυτές τις πράξεις, έκαναν αυτές τις θεραπείες. Άρα, για να κάνεις αυτές τις θεραπείες δύο φορές το χρόνο, από ό,τι μας αν άκουσα καλά, γιατί δεν ήταν και καλός ο ήχος, λογικά θα πρέπει πέρσι να υπήρχαν τα μηχανήματα αυτά. Πάντως ο κ. Πατούλης είπε το εξής.
4: Τα ευρήματα που διαπίστωσε η Επιτροπή κατά την επίσκεψη χθες είναι ότι υπήρχαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο. Δεν υπήρχαν στους ελέγχους. Αυτό το κέντρο λειτουργούσε νόμιμα ως ένα συστεγαζόμενο ιατρείο δύο φυσικών προσώπων παθολογικού ιατρείου, που σε καμία περίπτωση

0: Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Καθώ η Άγκυρα ανεβάζει και πάλι του τόνου, στο στόχαστρο αυτή τη φορά η στρατηγική σχέση Ελλάδα-Ισραήλ, στο μέτωπο τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, η Αθήνα διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενό για την πόντιση του καλωδίου. Και όλα αυτά την ημέρα που ο Κυριάκο Μητσοτάκη μεταβαίνει στο ακριτικό Καστελόριζο, αμέσω μετά τι διαφημίσει.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ΟΝΕ σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
6: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
9: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Στα ελληνοτουρκικά τώρα, με την Άγκυρα να στρέφει αυτή τη φορά τα πειρά της σε στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ και Τούρκους αναλυτές να φτάνουν ακόμα και σε προβλέψεις για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση στο φθινόπωρο. Αυτό είναι σημαντικό ίσως και θα μας τα πει ο Σταύρος Ιωαννίδης, γιατί μετά από πολύ καιρό θα έλεγα, δεν μιλάμε πλέον εννοείται για ήρεμα νερά, αυτό το έχουμε ξεχάσει, αλλά ακούγονται λέξεις όπως στρατιωτική κλιμάκωση, πόλεμος. Είναι λέξεις πολύ δυνατές, για να είμαι ειλικρινής. Σταύρος Ιωαννίδης, λοιπόν, να δούμε τις εξελίξεις. Έλα, Σταύρο.
12: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Πράγματι, έχουμε μια επιστροφή της ρητορικής της Άγκυρας σε εποχές πριν τα ήρεμα νερά, σε εποχές πριν το 2023. τότε που είχαμε την προηγούμενη κλιμάκωση στις σχέσεις των δύο χωρών. Φαίνεται λοιπόν πως και πάλι κυρίως μέσω αναλυτών, μέσω των δημοσιογράφων, από εκεί ακούγονται αυτές οι κορώνες από την Τουρκία για αναμέτρηση το φθινόπωρο, αν η Ελλάδα επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια, για ζημιές που μπορεί να πάθει η Ελλάδα λόγω της συμμαχίας με το Ισραήλ. Όμως τα ακούσαμε και από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, τον Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος εκείνος έβαλε στο στόχαστρο τη συμμαχία της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ, λέγοντας ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην Ελλάδα. Είναι πράγματι μια περίοδος όπου η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους. Καιρό τώρα το παρακολουθούμε, έτσι σιγά σιγά να υπάρχει μια κλιμάκωση, Χριστίνα, αλλά πια, όπως υπογράμμισες και εσύ, βλέπουμε μια σημαντική αλλαγή, τουλάχιστον στη ρητορική. Επί του πεδίου προς το παρόν δεν έχουμε την ίδια ένταση. Υπάρχουν βεβαίως σε καθημερινή βάση πια παραβιάσεις και παραβάσεις του FIR Αθηνών, κυρίως όμως από αεροσκάφη ναυτική συνεργασία, από drones, πολύ σπάνια από κάποια μαχητικά αεροσκάφη. Ναι. Όμως εκεί βλέπουμε μια διαφορά στους τόνους που χρησιμοποιεί η Τουρκία, όπως είπαμε λίγο το έντονη ρητορική. Και ακολουθούν βεβαίως πιο ήπιες κινήσεις στο πεδίο προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Και ελπίζουμε να μείνει εκεί, για να είμαστε ειλικρινείς. Επί του πεδίου δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στο άλλο μέτωπο, το ανοιχτό μέτωπο με την Άγκυρα, αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η θέση της Αθήνας παραμένει ξεκάθαρη με όλους τους τρόπους. Οι υπουργοί και με οποιαδήποτε αφορμή τονίζουν ποια είναι η θέση αυτή. Εδώ έχουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κ. Σταύρο Παπασταύρου, μίλησε στον Sky. Δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για την πόντιση του καλωδίου.
13: Οι Τούρκοι ζητάνε να ζητηθεί η άδειά τους. Δεν επρόκειτο και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Δεν υπάρχει καμία αιτιολογική βάση για να ζητηθεί άδεια και αυτό δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Κατηγορηματικά δεν υπάρχει περίπτωση εμείς ή κανένας άλλος από την πατρίδα μας να ζητήσει άδεια από την τουρκική πλευρά. Το στοιχείο της ενημέρωσης προφανώς έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το οποιαδήποτε μορφή να ζητήσει την άδεια κάποιου για κάτι το οποίο δεν δικαιούται.
0: Την αυξημένη ένταση από την πλευρά της Άγκυρας σχολίασε σήμερα και ο Μάκης Βορύδης, συνδέοντάς την με μια σειρά ελληνικών επιλογών από το εξοπλιστικό πρόγραμμα και την ενεργειακή πολιτική, που μόλις ακούσαμε και τον αρμόδιο υπουργό, μέχρι τη στρατηγική συνεργασία με τη Γαλλία και το Ισραήλ.
14: Υπάρχει μια αυξημένη νευρικότητα στην Τουρκία. Για αυτά ακριβώς για τα οποία κατηγορούμαστε από μια ορισμένη πλευρά που κάνουμε στην Ελλάδα. Γιατί αυτό το μεγάλο πρόγραμμα των εξοπλισμών στην πραγματικότητα διαμορφώνει έναν άλλο συσχετισμό αμυντικό. Έχουμε μια εξαιρετικά ενεργητική εξωτερική πολιτική. Δεν την έχουν εκνευρίσει οι εξορίξεις. Η σχέση με το Ισραήλ, η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, η στρατηγική σχέση με τη Γαλλία δεν δημιουργούν ένα καινούριο περιβάλλον.
0: Και μέσα σε όλο αυτό λοιπόν η Άγκυρα, σε αυτό το περιβάλλον που περιέγραψε με το δικό του τρόπο ο Μάκης Βορύδης, επαναφέρει στο προσκήνιο και την ιστορία. Νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τα γεγονότα της Μικράς Ασιατικής Καταστροφής. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά. Μανώλη, θα μπορούσα να σου κάνω το ερώτημα γιατί τώρα, γιατί επαναφέρει και με τέτοιο τρόπο το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά πες μας πρώτα τι ακριβώς έχει συμβεί.
8: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, και αυτό είναι το εντυπωσιακό, που συνήθως θα πρέπει να ρίχνει τόνους, διπλωμάτες, πάντα βρίσκουν λύσεις, δημοσιοποίησε ένα μήνυμα στο X, όπου βάζει κάποιες φωτογραφίες και λέει ότι πως αυτά είναι ντοκουμέντα, όπως σας το λέω, της φαγής που έχουν κάνει οι Έλληνες πριν από 100 χρόνια στην περιοχή της Προύσας, όταν κατέλαβαν την Ανατολή, αλλά είναι χαρακτηριστικά, και δίνουν κάποια ντοκουμέντα. Παρόμοια ανακοίνωση είχε βγάλει και πριν από 2 ημέρες, κατηγορώντας την Ελλάδα για εγκλήματα που είχε διαπράξει πριν από το 1919 μέχρι το 1922 στην Ανατολία. Ένας πραγματικά περίεργος τρόπος δημοσιοποίησης μηνυμάτων. Βέβαια, το κλίμα είναι κακό, πολύ κακό. Αυτό το δείχνει και εδώ και αυτό το μήνυμα. Όπως και οι δηλώσεις του εκπροσώπου του κυβερνούς κόμματος, του Ομέρ Τσελίκ, χθες το βράδυ, όπου υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει στόχο μαζί με το Ισραήλ να περικυκλώσει την Τουρκία, ότι ο Μητσοτάκης θέλει να φωτογραφίζεται με τον Ναζί Νετανιάχου, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, και ότι αυτές οι προσπάθειες θα αποτύχουν γιατί η Τουρκία έχει μεγάλη ισχύ. Πραγματικά αυτό δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, γιατί ακριβώς πριν μια εβδομάδα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
15: είχε ζητήσει την αποστατιωτικοποίηση των νησιών και είχε στείλει και ένα μήνυμα για τον Καστελόριζο λέγοντας ότι από το ΚΑΣ θα ακουστεί η φωνή μας. Σήμερα πάει ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο.
0: Και θα μας τα πει σε λίγο ο Γιάννης Καντέλης. Έχεις δίκιο. Υπάρχει περίπτωση όλη αυτή η ρητορική που ανεβαίνει να έχει να κάνει με τα ισχυρά και όλα σενάρια των πρόωρων εκλογών? Δηλαδή εσωτερικά, μιλάει και εσωτερικά ο Ερντογάν στο ιστορικό
15: του? Μιλάει και εσωτερικά, δεν θα διαφωνήσουμε, σαφώς, γιατί αυτό πολύ σωστά το παρατήρησες, διότι ο Ερντογάν χτες για πρώτη φορά, επειδή μίλησε από καρδιάς, ήταν στη γενέτειρά του, στην πατρίδα του, στη Ριζούντα, εκεί μίλησε στον κόσμο και είπε να συσπηρωθούμε τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές. Οι εκλογές κανονικά θα γίνουν το Μάιο του 28, εμείς αυτό γνωρίζουμε. Κάτι παραπάνω μάλλον ξέρει ο πρόεδρος.
0: Ναι. Έπαιξε και μπάσκετ ο πρόεδρος και όλος τυχαίως και αυτός κέρδισε. Ο Τραμπ κερδίζει πάντα στο γκολφ, ο Ερντογάν στο μπάσκετ.
15: Κοίταξε, Χριστίνα, άμα χάσει ο πρόεδρος τα πράγματα θα πάνε καλά.
0: Κανείς δεν θέλει να αφήσει τον πρόεδρο να χάσει ή να βγει νικητής δίπλα στον πρόεδρο. Νομίζω ότι ούτε εγώ θα το έκανα. Μανώλη,
15: ούτε
0: σε ευχαριστώ.
15: Εγώ, πίστεψε με, για χαρά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μέσα από το κλίμα λοιπόν, και καλά μας το ανέφερε ο Μανώλης, ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει μια επίσκεψη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μεταβαίνει στο ακριτικό κατάλους, δίπλα στην Τουρκία, Καστελόριζο. Γιάννης Καντέλης.
16: Καλό μας ημέρα, Χριστίνα. Με τον κύριο Μητσοτάκη να φτάνει σήμερα το βράδυ στο νησί και αύριο να έχει στο πρόγραμμά του την παρουσία του σε έργα και υποδομές του νησιού, μια μικρή περιοδία, και την Κυριακή την παρουσία του στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση, τα 83 χρόνια από την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Τώρα, προφανώς την περίοδο την οποία γίνεται αυτή η επίσκεψη του κύριου Μητσοτάκη έχει πολλούς συμβολισμούς. Από τη μία, προφανώς αποτελεί και ένα μήνυμα για τα εθνικά θέματα, για την διασφάλιση κυριαρχίας της χώρας και τον κυριαρχικό της δικαιωμάτων σε μια στιγμή όπου η ένταση με την Τουρκία ανεβαίνει. Ωστόσο, από την κυβέρνηση θέλουν να δώσουν και ένα επιπλέον μήνυμα, διότι είναι μια επίσκεψη που είχε προγραμματιστεί από τα μέσα του Αυγούστου και ο στόχος είναι να δείξει ότι η Ελλάδα έχει φύγει από την εποχή των μνημονίων, των δυσκολιών, εκεί όπου πρώτη φορά ακούσαμε για μνημόνια το 2010 με την επίσκεψη του Γιώργου Παπανδρέου, και πλέον περνάει σε μια φάση ανάπτυξης και ευημερίας, βγαίνοντας από μια πολύχρονη στενοπό. Και αυτό δένει και με το προεκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννης Καντέλης, λοιπόν, για αυτό το κομμάτι των εξελίξεων. Και να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε στιγμές των καυσίμων. Ο πόλεμος εννοείται μένεται. Ο Τραμπ, το ακούσαμε και νωρίτερα, δεν δηλώνει αμετανόητος. Δεν ξέρει καν τι σημαίνει η λέξη μετάνοια, έστω και αν του κοστίσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Το θέμα είναι όλο αυτό και όλο αυτό τι κοστίζει στη δική μας τη θέση. Οι τιμές των καυσίμων. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας. Να δούμε τι γίνεται με τις τιμές στο πετρέλαιο. Για να είμαι ειλικρινής, εκεί που θα κάνω τώρα ίσως ένα, Νίκο, άλμα λογικής. Ναι. Εκεί που θα έπρεπε συνεχώς ξαφνικά να κληθούμε για τις τιμές της ενέργειας, το πράσινο, κόκκινο, κίτρινο τιμολόγιο, να μπούμε εμείς οι ερευνητές, τώρα αρχίζουμε και ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται πραγματικά, τι γίνεται με τις τιμές στο πετρέλαιο. Ποια είναι η εικόνα τώρα? Και γιατί ακούσαμε εδώ στον ΣΚΑΕ τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, να λέει ότι εφόσον χρειαστεί η κυβέρνηση θα παρέμβει. Θα ακούσουμε το ηχητικό μετά, αλλά θέλω να μου πεις τι γνωρίζεις, τι σημαίνει αυτό ότι άμα χρειαστεί η κυβέρνηση θα παρέμβει, πότε θα χρειαστεί, αν υπάρχει ένα τέτοιο όριο, και ποια μέτρα ενδεχομένως βρίσκονται στο τραπέζι.
17: Ναι, η κυβέρνηση, Χριστίνα, καλησπέρα. Φαίνεται δεν είναι έτοιμη να παρέμβει. Ξεκάθαρα δεν είναι έτοιμη. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση και ιδιαίτερα μας προβληματίζει, είπε, το πετρέλαιο θέρμανση θα βγει πάνω από 1,80, πάνω από, άλλοι λένε πάνω από 1,90. Σε τιμές, τέλος πάντων, σε σχέση με το 1,05 που άνοιξε πέρσι και έκλεισε στο 1,80, καμία σχέση. Το 1,05 απέχει πάρα πολύ από τα φετινά επίπεδα. Στην κυβέρνηση δεν είναι έτοιμοι και παρακολουθούν. Τώρα τι παρακολουθούν όταν ανεβαίνει η αμόλυβδη? 1 με 2 λεπτά την ημέρα. Την ημέρα, επαναλαμβάνω, η μέση τιμή. Δεν λέω γενικά σε ένα βενζινάδικο κάπου. Okay. Η μέση τιμή χώρας κάθε μέρα παίρνει 1 ή 1,5 λεπτό. Σήμερα είναι η τιμή στα 2,12, η μέση τιμή χώρας. Ήταν κοντά στο 1,70 κάτι το 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η πρόσφατη περιπέτεια το νέο σκηνικό στην πετρελαϊκή κρίση. Το ντίζελ αντίστοιχα είναι στο 2,07, μαζί ανεβαίνει και το υγραέριο παρεμπιπτόντος. Το πετρέλαιο θέρμανση είπαμε που θα βγει, το φυσικό αέριο ανεβαίνει 120% μέσα σε ένα εξάμηνο, βρίσκεται στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρο και επηρεάζει την τιμή του ρεύματος, που ήδη μέσα στο πρώτο δεκαήμερο σε μέσα επίπεδα του Σεπτεμβρίου είναι κατά 20% αυξημένη σε σχέση με τα μέσα επίπεδα του Αυγούστου. Βλέπουμε ξαφνικά 180 η μεγαβατόρα στη χοντρική καθημερινά και φαίνεται ότι είναι μια τάση που δύσκολα θα ανακοπεί. Γιατί και επιβαρύνοντας τον πληθωρισμό και φέρνοντας οι κεντρικές τράπεζες, όπως έκανε χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε αύξηση των επιτοκίων. Δηλαδή, μαζί ανεβαίνει και το κόστος του χρήματος. Τώρα, η κυβέρνηση, τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση? Πρώτα απ' όλα, οι τιμές που ανέφερα είναι με την επιδότηση την κυβερνητική και την επιδότηση των διελιστηρίων, η οποία βρίσκεται και αν δεν υπήρχε, θα βλέπαμε τιμές επίσημα μέσα στις τιμές χώρας πάνω από 2,25. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε σε αυτά τα επίπεδα για συγκράτηση του πληθωρισμού. Όλα αυτά θα περάσουν στις τιμές των υπηρεσιών, στις τιμές των τροφίμων. Το μεταφορικό κόστος επιβαρύνεται και επιβαρύνει πάρα πολύ.
0: Ναι.
17: Αυτό που περιμένουν στην κυβέρνηση ενδεχομένως και δείχνουν να έχουν ευνηδιαστεί όπως και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη είναι ότι δεν περιμένανε ότι θα έχει τέτοια δρυμύτητα η κατάσταση, ειδικά στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, μέσα στο Σεπτέμβριο. Πιστεύανε ότι σταδιακά ξεμπερδεύουμε εκεί σε αρχές Ιουλίου, τέλη Ιουνίου, όταν άρχιζε το πολεμικό μέτωπο στο Ιράν να υποχωρεί. Αυτός ο ευνηδιασμός φαίνεται ότι θα τον πληρώσουμε για ένα διάστημα σημαντικό, μέχρι να το πάρει απόφαση πρώτα η Ευρώπη, πρέπει να χαλαρώσει τα δημοσιονομικά και μετά η κυβέρνηση, ώστε να συγκρατηθούν τιμές στο μέτρο του δυνατού.
0: Αν πάρουμε πάντως τις μετρητής, γιατί ποτέ δεν κρίσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν ξέρει τι σημαίνει η λέξη μετάνοια, ότι δεν μετανιώνει και ότι ο πόλεμος θα συνεχίσει και έχουμε
17: και
0: μπροστά...
17: Και δίνει και 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό.
0: Βεβαίως, αλλιώς την κόλαση να πάτε. Το είπε και αυτό.
17: Καλά, θα γίνει και αυτό τώρα.
0: Υπάρχει μια δική του...
17: Όσοι δεν πάρουν τα 5.000 δολάρια.
0: Ναι, εννοείται όσοι δεν πάρουν τα 5.000. Ναι, ναι. Είναι σωστό αυτή η παρατήρηση, έπρεπε να είμαι και εγώ πιο σωστή και πιο σαφής, να τα διευκρινίσουμε. Λοιπόν, άρα μέχρι και τον Νοέμβριο προβλέπεται έτσι. Και νομίζω ότι περισσότεροι αυτό που κοιτάζουν κάνουν επίκληση στον καλό καιρό της Ελλάδας, το ζεστό καιρό, για να καλύψουμε τουλάχιστον το θέμα της θέρμανσης. Γιατί το θέμα της μετακίνησης, έτσι όπως περιέγραψες και τις τιμές, μέση χώρας 2,12, όταν τον, να επαναλάβω, το Φεβρουάριο ήταν 1,70, είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ και έχει και διάρκεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος
17: Κουκλίδης
0: λοιπόν στην ανάλυση και ο κύριος Παπασταύρου εδώ τι είπε για την παρέμβαση στην Αγγλία.
13: Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι σχεδόν 65% πάνω από πέρσι. Δεν θέλω να το προσδιορίσω αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσουμε, αλλά δεν θα αφήνουμε κανένα μέρος της κοινωνίας πίσω.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, πραγματικά μέσα σε όλα αυτά, πρώτο κουδούνι σήμερα. 1.000.000 πόσους 250.000 μαθητές γέμισαν οι αυλές, ξανά οι αγιασμοί το πρωί. Μια καινούργια σχολική χρονιά ξεκίνησε. Χαμόγελα είναι υπομονησία για κάποιους. Λίγο περισσότερο άγχος για κάποιους άλλους. Και μια ξεχωριστή πρώτη μέρα για τα πρωτάκια, αλλά φυσικά και για τους γονείς τους.
18: Μ' αρέσει το σχολείο πολύ. Μας αρέσει το διάλειμμα. Η ανάγνωση και η αντιγραφή.
19: Δεν αγχωνόμαστε. Θα μπει και αυτή σε ένα πρόγραμμα σε όλα τα παιδιά και συμπνοούμαστε και στις δουλειές μας.
20: Τα παιδιά νιώθουν όμορφα. Ενώ περνάγαν καλά στις διακοπές, κάποια στιγμή θέλανε να γυρίσουν στο σχολείο για να ξαναβρούν τις παρέες τους. Πιστεύω θα πάει καλά η σχολική χρονιά.
0: Οι ωραίες υπέροχες φωνές πάντα των πιτσιρικάδων σου φτιάχνουν τη διάθεση, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Δήμητρα Σέκη λοιπόν παρακολούθησε την πρώτη μέρα του σχολείου.
21: Λοιπόν,
0: είναι μαζί μας.
21: Το πρώτο κουβούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Έγιναν οι καθιερωμένοι αγιασμοί. Οι μαθητές παρέλαβαν τα βιβλία τους, ενημερώθηκαν και για το νέο σχολικό πρόγραμμα. Οι γονείς μας είπαν ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι που τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο και μπορούν πλέον να κάνουν τις δουλειές τους. Ελπίζουν να γυρίσει ομαλά η χρονιά και οι μαθητές ήταν χαρούμενοι επειδή ήταν τους φίλους τους. Τώρα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός παρευρέθηκε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Στην Κρήτη βρέθηκε υπουργός παιδείας η κυρία Ζαχαράκη για να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων. Το σημαντικό είναι ότι τη νέα σχολική χρονιά θα έχουμε επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και θα έχουμε και αλλαγές και στα κηλικία, ουσιαστικά με πιο υγιεινές επιλογές, χωρίς κορισμένα λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η υπουργός όντως σήμερα έδωσε αριθμούς. 14.000 σχολεία, 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, περίπου 30.000 αναπληρωτές που έχουν ήδη προσληφθεί. Είπα όμως ότι έχουμε και μια δεύτερη φάση προσλήψεων, με περισσότερες από 6.000 να είναι αυτές προσλήψεις αναπληρωτών. Άρα, αν θέλουμε να διαβάσουμε τους ίδιους αριθμούς που έδωσε ο υπουργός, ναι, μεν χτύπησε το πρώτο κουδούνι, ναι, μεν έχουμε προσλήψεις και στελέχωση. Για κάποιους λοιπόν όμως υπάρχει μια άλλη ανάγνωση, ότι θέλουμε άλλους 6.000. Το θέμα είναι λοιπόν σε ποιες περιοχές και σε ποιες ειδικότητες υπάρχουν ακόμη ανάγκες και πόσο γρήγορα θα καλυφθούν. Κρατάμε το Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, που είπε ο υπουργός. Θα μείνουμε στα θέματα του σχολείου. Πρώτη μέρα λοιπόν σήμερα, πρώτη μέρα στους δρόμους για εκατοντάδες σχολικά λεωφορεία. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας. Να δούμε, Σοφία, καλώς σου μεσημέρι. Έγιναν έλεγχοι για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών, το Α και το Μ. Πες μου που επικεντρώθηκαν και πες μου τι έδειξαν.
1: Είχαμε όντως σαρωτικούς ελέγχους σήμερα από τα ξημερώματα, Χριστίνα, και ακριβώς για να διασφαλιστεί ότι οι μεταφορές των μαθητών δεν θα έχουν οποιοδήποτε απρόοπτο. Με αφορμή το πρώτο κουδούνι, φυσικά, στήθηκαν πολλά μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στο μικροσκόπιο μπήκε η αυστηρή τήρηση καθενός των κανόνων ασφαλούς μετακίνησης. Εκεί είχαμε και την συμμετοχή κλιμακίου της Περιφέρειας Αττικής. Πρώτα απ' όλα την κατάσταση των ελαστικών. Πώς είναι τα ελαστικά? Έχουμε δει ούκο λίγες φορές, φθαρμένα ελαστικά, μπαλωμένα ελαστικά. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά που έχουμε δει στο παρελθόν.
0: Το οποίο ξέρουμε ότι με το πρώτο πρωτοβρόχι, ούτως ή άλλως το οδόστρωμα είναι ολισθηρό, γιατί πέφτουν οι πρώτες βροχές και φεύγει όλη αυτή η γλίτσα. Άμα δεν σωστό το ελαστικό ή άμα έχει πάρα πολύ ζέστη, μία από τα ίδια.
1: Ακριβώς. Την ισχύ του δελτίου κταίου, επίσης πολύ σημαντικό, έχουμε δει και αυτού του είδους τις παραβάσεις στο παρελθόν.
0: Ναι, έχουμε οδηγούς με δίπλωμα, γιατί επίσης το έχουμε δει ότι έχουν οδηγεί χωρίς διπλώματα.
1: Πάρα πολλές φορές. Και ειδικά στο παρελθόν αυτές οι περιπτώσεις είχαν καταγγελθεί και μετά έπρεπε να επέμβει το κράτος και να γίνει το περαιτέρω. Η ηλικία του οδηγού. Το έχουμε δει και αυτό. Δηλαδή να είναι σε θέση. Να είναι σε θέση ο οδηγός, να έχει την αντιληπτική ικανότητα που χρειάζεται ώστε να μεταφέρει τα παιδιά με ασφάλεια. Επίσης, η κατοχή πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας. Κάτι το οποίο και στο παρελθόν κάπου είχαμε κενά. Τώρα θα πρέπει να είναι καταρτισμένος και να έχει και τις απαραίτητες άδειες. Ταχογράφος επίσης, απαραίτητο.
0: Για την ταχύτητα.
1: Ακριβώς. Για να ελέγχεται η ορθή λειτουργία. Εκεί να πούμε ότι έχουμε και αυστηρά πρόστιμα, ειδικά για την έλλειψη σε ταχογράφο. Έχουμε πρόστιμο 350 ευρώ, αν εντοπιστεί οποιοδήποτε θέμα, και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα 30 ημερών και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος. Είναι πλέον αυστηρότερα και τα πρόστιμα σε αυτή την περίπτωση.
0: Αυτά είναι σε τι ελέγχονται? Τσίμπησαν σήμερα τίποτα? Είχαμε κάποιο αποτέλεσμα ή απλώς ήταν πρώτη μέρα, ας το πούμε αναγνωριστική?
1: Αναγνωριστική, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται ότι υπήρξε συμμόρφωση.
0: Ωραία.
1: Δεν είχαμε σοβαρά περιστατικά.
0: Ωραία.
1: Τουλάχιστον από την πρώτη επικοινωνία που είχαμε και με το κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής, φαίνεται ότι συμμορφώνονται οι οδηγοί. Από εκεί και πέρα, επίσημα στοιχεία ακόμα δεν έχουν βγει. Αλλά είχαμε σε γενικές γραμμές, είναι θετικά τα πρώτα αποτελέσματα.
0: Κάτι είναι αυτό. Θέλω να μείνεις μαζί μας πριν φύγεις. Έχεις ένα απίστευτο περιστατικό να μας πεις, για ένα απίστευτο περιστατικό. Βροφονηπιακός σταθμός Δήμου Δάφνη Σιμητού. Τι έγινε εκεί?
1: Λοιπόν, εκεί έγινε κάτι απίστευτο πραγματικά. Ένας υπάλληλος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την παρασκευή του φαγητού, το οποίο σερβίστηκε το μεσημέρι, ήταν το μεσημεριανό γεύμα, το οποίο προοριζόταν για τα παιδιά αλλά και για τους εργαζόμενους του βροφονηπιακού σταθμού του Δήμου Δάφνη Σιμητού, αντί για το ξύδι, έβαλε μια ποσότητα υγρού για το πλυντήριο πιάτων. Τώρα το πώς έγινε αυτό, να μπερδέψεις το ξύδι.
0: Και πού ήτανε και σε τι συσκευασία ήταν? Μου θυμίζει λίγο τις γιαγιάς μου τα παλιά που έβαζε μέσα σε απορρυπαντικό στο μπουκαλάκι, έβαζε και ξύδι για να το χρησιμοποιεί στον καθαρισμό της στην κουζίνα. Εκείνα τα χρόνια τα παλιά, τώρα δεν ξέρω τι έχει συμβεί εδώ. Με αποτέλεσμα τι?
1: Το έβαλε μέσα στο φαγητό. Βέβαια, με το που σερβιρίστηκε το φαγητό, φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι κατάλαβαν αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το φαγητό. Δηλαδή, στα πρώτα στάδια, όταν μόλις είχε ξεκινήσει η διαδικασία, Κάτι κατάλαβαν ότι δεν πήγε καλά, σταμάτησε αμέσως η σύντηση. Τώρα, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση από τον Δήμαρχο, ο οποίος μίλησε και στην τηλεόραση του Sky, θα τον ακούσουμε σε λίγο, μόλις είχαν προλάβει να καταναλώσουν κάποιες μπουκές τα παιδιά. Δεν είχαμε δηλαδή απρόπτα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως καταλαβαίνει, σήμανε συναγερμός, τηρήθηκε το πρωτόκολλο, πήγαν όλα τα παιδιά για προληπτικές εξετάσεις στα νοσοκομεία παιδών και κάποια σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Δεν φαίνεται να είχαμε κάποιο πρόβλημα, ευτυχώς, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα, Χριστίνα. Εδώ πέρα. Σε κάθε περίπτωση έχει γίνει αναστολή των καθηκόντων του υπαλλήλου του συγκεκριμένου. Διεξάγεται και η προβλεπόμενη ένορκη διοικητική εξέταση. Αλλά πραγματικά ένα περιστατικό που ανησύχησε πάρα πολύ και τους γονείς, όπως καταλαβαίνεις, οι οποίοι έτρεχαν πραγματικά να δουν τι συνέβη με τα παιδιά τους. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι χειρότερο. Μπορούμε, αν θέλεις, να τον ακούσουμε κιόλας.
0: Πολύ ωραία. Είναι ο κύριος Νίκος Τσιλίφης, ο Δήμαρχος Δάφνης Ημιτούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία.
2: Ευτυχώς έγινε άμεσα αντιληπτό την ώρα που ξεκίνησε η σύντηση. Πρόλαβαν τα παιδιά να έχουν δοκιμάσει κάποια καθόλου, κάποια μία, δύο κουταλιές, ενδεχομένως τρεις από το φαγητό. Ενεργοποιήθηκε άμεσα το πρωτόκολλο. Πήγαν όλα προληπτικά σε διάφορα νοσοκομεία και στο Αγλαία Κυριακού το Παίδων, αλλά και σε κάποια ιδιωτικά θεραπευτήρια. Ευτυχώς και οι υπάλληλοι που δοκίμασαν είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
0: Είναι η ώρα για να κάνουμε τη σύνδεση με την Deutsche Welle Διεθνείς Ειδήσεις.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. 25 χρόνια από τις πολύ νεκρές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους, εκδηλώσεις μνήμης σε Αμερική και Ευρώπη. Συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Γερμανική Βουλή. Απαραίτητες οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, λέει Υπουργός Εργασίας. Επανέρχεται στο Βρετανικό Κοινοβούλιο η υποβοηθούμενη ευθανασία, ενδοκυβερνητικές αντιδράσεις. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Μέρισμα Τραμπ είναι ο νέος όρος στο πολιτικό λεξιλόγιο της Αμερικής. Μιλώντας στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Ντάλλας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αν το κόμμα του κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο το Νοέμβριο, κάθε ενήλικος Αμερικανός θα εισπράξει από $5,000. Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας και αυτός στο συνέδριο, προχώρησε σε καταμέτωπον επίθεση εναντίον των δημοκρατικών. Είναι το κόμμα του μίσους, ανέφερε, είναι το κόμμα που περιφρονεί τους ανθρώπους που έχτισαν την Αμερική. Στο Γερμανικό Κοινοβούλιο ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση στην Ολομέλεια για τον προϋπολογισμό του 2027. Η Υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπάς δήλωσε για μία ακόμη φορά ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Θα ακολουθήσει συζήτηση στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και η ψήφιση στην Ολομέλεια αναμένεται τον Δεκέμβριο. Δεν αποκλείεται νέα άνοδος επιτοκίων στην Ευρωζώνη, δηλώνει ο πρόεδρος της Bundesbank, Joachim Nagel, στο δίκτυο CNBC. Μάλλον απεσιόδοξες προβλέψεις από την Christine Lagarde. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν αρχίσουν να γίνονται καλύτερα, λέει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το ZDF. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 60 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με πυράβλους σε εμπορικό κέντρο της πόλης Παύλοχραντ στην Ανατολική Ουκρανία. Νέες επιθέσεις με πολλούς τραυματίες και στο Κίεβο. Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Γερμανία πραγματοποιεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχιάν. Όπως έγινε γνωστό στο περιθώριο της επίσκεψης, τα Εμμυράτα προγραμματίζουν επενδύσεις 40 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Λοιπόν, αυτά με την Deutsche Welle και τις διεθνείς ειδήσεις. Πάμε στα αθλητικά. Δημήτρης Βάλσαμος είναι μαζί μας.
22: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, είχαμε χθες το ξαναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Κέρδισε με 3-1 ο Παναθηναϊκός και αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση. Ακόλουθη Σαββατοκύριακο φυσικά κανονικά με την τέταρτη αγωνιστική. Να πούμε επίσης ότι στο κύπελο τελευταίο παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της, για τις δεύτερες αγωνιστικές μάλλον της League Phase, ναι, Αστέρας Λεβέντας Άρης χθες στο 1-1. Σήμερα εδώ από τον Sky ζωντανά το τουρνουά της Κύπρου που συμμετέχει ο Ολυμπιακός και ο Άρης στις 6 και στις 9 το απόγευμα και το βράδυ αντίστοιχα. Ο Άρης παίζει με την Μακάμπη και ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα. Η τελική, μικρός και μεγάλος, την Κυριακή. Ενώ στο Champions League χθες μπορούμε να σταθούμε εκτός από τις εύκολες νίκες της United και της Bayern με Μπακού και Μπόντο Γκλίμτ αντίστοιχα, της Αμπάχ. Στον γκολ του Τάσου Ντουβίκα, ο οποίος σκόραγε για πρώτη φορά στο Champions League με την Κόμο, η οποία κέρδισε 4-1 τη Λειψία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε εμάς, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
23: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
24: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Σταντέξ, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
25: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
27: Θεία, πού ήσουν?
28: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
27: Μάλιστα.
28: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
27: Α, ωραία.
28: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
27: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
28: Θα σου πω σε 6 μήνες.
29: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
30: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
31: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10.65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4.99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
32: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
33: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
32: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
33: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
34: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι προς Αχαρνών ανατμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου προς Λίμνη Κουμουδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς το Χαλάνδρι, στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το Ελληνικό ως τον Άλυμο αλλά και από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας. Αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία βρίσκονται πλέον οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μεζονάκης υπέστη ανακοπή. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη εναντίον τους. Θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στους δύο γιατρούς αποδίδεται η κατηγορία για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί η γιατρός, η οποία φέρεται να έκανε την πλασμαφαίρεση, κατέθεσε αρχικά πως η θεραπεία δεν είχε αρχίσει, ωστόσο από την έρευνα προκύπτει πως το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία επί 42 λεπτά. Δεύτερον, από τη στιγμή που ο καλλιτέχνης έφτασε στο ιατρείο του Κολονακίου σε κακή κατάσταση, οι γιατροί όφυλαν να το στείλουν στο νοσοκομείο. Τρίτον, ο ασθενής υποβλήθηκε στη συγκεκριμένη θεραπεία σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, το οποίο δεν διαθέτει άδεια. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία δεν κατέληξε σε σαφές συμπεράσματα ως προς τα αίτια θανάτου, τα οποία παραμένουν απροσδιόριστα. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις στις τιμές και εφόσον οι συνθήκες το πετύσουν, θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Σημείωσε πάντως ότι τώρα δεν είμαστε σε τέτοια κατεύθυνση. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Δεν υπάρχει καμία ιδεολογική βάση, δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο ή το δίκαιο της θάλασσας, ξεκαθάρισε ο Υπουργός. Όπως είπε, η παρουσία της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο έργο αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης ως προς τη βιωσιμότητα και την τεχνική του επάρκεια. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Ιεμένης, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη ολοκληρώνουν την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας περιοχής στον Περσικό Κόλπο, στο στενό Bab el-Mandeb, μία από τις σημαντικότερες οδούς για την εξαγωγή αργού πετρελαίου από τον κόλπο προς τη Μεσόγειο αλλά και προϊόντων προς την Ασία. Σύμφωνα με δύο πηγές από την κυβέρνηση της Ιεμένης που μίλησαν στο Reuters, οι Χούθη φέρονται πλέον να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη, στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο, ενώ υπό μερικό έλεγχο τέθηκε φωτιά στην περιοχή Αμουδάρη Χανίων. Έναν 19χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας συνέλαβαν το βράδυ της Πέμπτης αστυνομικοί στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Βάρης. Ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί τη μοτοσυκλέτα του, πραγματοποιώντας επικίνδυνες σούζες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ η μοτοσυκλέτα κατασχέθηκε. Σειρά ελέγχου. Στα σχολικά λεωφορεία πραγματοποίησαν κατά την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς κλιμάκια της Διεύθυνσης Τροχέας στη Θεσσαλονίκη. Βεβαιώθηκαν 251 παραβάσεις σε συνολικά 326 ελέγχους. Η συντριπτική πλειονότητα των παραβάσεων και συγκεκριμένα 207 αφορούσαν ταχογράφο. Καταγράφηκαν 12 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 6 για παραβίαση του ορίου ταχύτητας. Σε μία περίπτωση αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης οδηγού σχολικού λεωφορείου, ενώ ένα όχημα κινητοποιήθηκε. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απευθείας από την τηλεόραση του Sky θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Άρης Μακάμπι Τελαβίβ στις 6 και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9 για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Καλό μεσημέρι σε όλα τα παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Άντε να δούμε. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά, ναι, τα οποία σήμερα πήγαν στα σχολεία. Εντάξει, είναι πολύ ωραία στιγμή η σημερινή. Πολύ ωραία στιγμή για την οικογένεια.
0: Βασικά είναι και για τα παιδιά, γιατί σήμερα πήγαν απλώς να ξανανταμώσουν, να κάνουν ενδιασμό και να φύγουν.
1: Σήμερα παίξαν λίγο δηλαδή. Ακριβώς. Είδαν τους οικούς τους και παίξαν λίγο. Οι γονείς νομίζω ότι ζουν με την ελπίδα της Δευτέρας. Θα πάνε να αφήσουν τα παιδιά και να φύγουν και να πούνε επιτέλους μετά από δύο μήνες αφήνω το παιδί στο σχολείο. Επιτέλους θα κάνουν το σταυρό τους. Δηλαδή θα έχει τουλάχιστον 5-6 ώρες να ασχοληθεί με κάτι.
0: Ναι, αλλά αυτό που καταλαβαίνω από μαμάδες και μπαμπάδες την τελευταία εβδομάδα, ναι, είναι επειδή έχουν ξεκινήσει δραστηριότητες τώρα. Το πρόγραμμα έχει φουλάρι κανονικά. Δηλαδή οι μηχανές έχουν φουλάρι για τα καλά.
1: Ήδη έχουν ξεκινήσει, ναι, ναι.
0: Δηλαδή έχουμε μπει κανονικά στη νέα περίοδο. Δευτέρα πια θα γίνει και με τη βούλα.
1: Λοιπόν, είναι καλή σχολική χρονιά για γονείς, για μαθητές, για εκπαιδευτικούς φυσικά εννοείται, και αναπληρωτές που περιμένουν κτλ. Και για τον Απόστολο Λακασά που είναι στην παρέα μας. Έτσι και μας ακούει. Καλή σχολική χρονιά.
0: Γεια σου, Απόστολε.
1: Μάλλον άλλη μια σχολική χρονιά.

0: Αρχίζουμε με μια φωτιά που είναι σε εξέλιξη στο Αλιβέρι Ευβίας, όπως μας ενημερώνει τώρα η κυρία Γαλάνη, και σε λίγο βεβαίως μπορούμε να έχουμε και ενημέρωση και από την ίδια. Έχει σταλεί και μήνυμα 112. Από ό,τι φαίνεται 8 εναέρια μέσα επιχειρούν πάνω από τη φλεγόμενη έκταση. Ναι. Το μήνυμα 112 έφυγε περίπου πριν από 40-45 λεπτά για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή. Είναι πολύ ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Είναι 40 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα όπως καταλαβαίνετε, οχήματα και 6 αεροσκάφη όπως σας είπαμε και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
1: Λοιπόν, σε λίγο η Σοφία Γαλάνη θα μπει μέσα να μάθει να μιλήσει κιόλας με την περιοχή, με το δήμαρχο της περιοχής, για να δούμε και την εικόνα έχουν εκεί και αν είναι κοντά σπίτια. Έτσι, γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα από εμάς.
0: Τώρα ρε εσύ Δήμητρα, με όλα αυτά που γίνονται τις 2-3 τελευταίες ημέρες,
1: δύσκολες μέρες,
0: μπορώ να διαλέξω πάντως αγαπημένο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, όταν τα ακούς μαζεμένα, δυστυχώς όταν χάνεται ένας πολύ δημοφιλής τραγουδιστής, τα ακούς όλα τα τραγούδια τα αγαπημένα μαζί.
1: Και φτάνει σε σημείο που λες και αυτό ρε φίλε,
0: ναι,
1: και αυτό ρε φίλε.
0: Αυτό ας πούμε εδώ που είναι από τα φρέσκα του,
1: ναι,
0: νομίζω ότι είναι και από τα καλύτερά του. Νομίζω, ταπεινή άποψη εκφράζω.

0: τραγούδι αυτό, συγγνώμη κιόλα. Γιατί να μείνουμε λίγο στη μουσική και θα μπούμε μετά στα πολύ βαθιά, τα πολύ σοβαρά. Από τα πιο ωραία τραγούδια. Είναι από τα τελευταία του τραγούδια. Το τελευταίο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που λέγεται Επιπτώσεις. Είναι λίγο πιο σύγχρονο κτλ. Το έχει γράψει ο Σταβέντο, ο Μιχάλης Κουινέλης. Αλλά αυτό το τραγούδι είναι από τα τελευταία επίσης που ακούμε τώρα μικρές. Το τραγουδάει νομίζω όλη η χώρα. Αυτό το τραγούδι, γιατί είναι και τραγουδάρα. Είναι κλασικό, ωραίο τραγούδι με μπουζούκι, με όλα δηλαδή.
1: Και το μπουζούκι ήταν και πολύ αγαπημένο.
0: Ναι.
1: Ήταν η παρέα του.
0: Ήθελε λαϊκό
1: πάντα,
0: μου,
1: όλα, όλα λαϊκό. Τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ σοβαρές εξελίξεις στην υπόθεση, γιατί ο Γιώργος έφυγε από τη ζωή. Όμως εδώ δεν μιλάμε για μια κλασική περίπτωση που συζητάς για το θάνατο ενός πάρα πολύ αγαπημένου καλλιτέχνη.
0: Σωστά.
1: Εδώ ανοίγει μια τεράστια ιστορία πια. Σήμερα στην εκπομπή Live View βγήκαν πάρα πολλές ειδήσεις. Σε αυτή την εκπομπή ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη έδωσε την είδηση ότι θα ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Υπάρχουν μια σειρά από δεδομένα τα οποία αλλάζουν όλη την αρχική εικόνα. Το πρώτο και βασικό είναι ότι το μηχάνημα το οποίο κάνει την πλασμαφαίρεση φαίνεται ότι είχε χρησιμοποιηθεί. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση όσον υποστήριξε η γιατρός, μέσα σε εισαγωγικά ή έξω από τα εισαγωγικά, ότι δηλαδή δεν, όταν έπαθε ανακοπή ο άνθρωπος, δεν είχαμε ξεκινήσει τη θεραπεία. Λειτουργούσε το μηχάνημα για τουλάχιστον 43 λεπτά. Δεύτερο στοιχείο εξαιρετικά σοβαρό. Η ίδια έλεγε ότι ο Μαζονάκης άργησε στο ραντεβού του και ήρθε λίγο μετά τις 4.
0: Εδώ με τους χρόνους λίγο από χθες μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
1: Η κάμερα τον έχει δείξει να μπαίνει στο ιατρείο 1:30. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε 4 και 21 πρώτα λεπτά. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο Γιώργος ήταν μέσα στο ιατρείο για τουλάχιστον 3-3,5 ώρες. Αυτή η θεραπεία, όπως μαθαίνουμε, διαρκεί περίπου 3-3,5 ώρες. Άρα είμαστε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ο ιατροδικαστής σήμερα έβγαλε το πρώτο πόρισμα. Και τι λέει? Ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν έφυγε, δεν έπαθε ανακοπή εξαιτίας ενός παθολογικού προβλήματος, δεν είχε θέμα η καρδιά, κάτι άλλο μεσολάβησε και έφτασε στο επεισόδιο. Το επόμενο στοιχείο που αποκάλυψε στον Sky και στην εκπομπή Live View ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη είναι ότι έχει εντοπιστεί και ο ταξιτζής που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη και έχει επιβεβαιώσει τις ώρες άφιξης του Γιώργου στο ιατρείο. Αυτό λοιπόν που κάνει η αστυνομία τώρα και θα κάνει, επειδή αυτά τα μηχανήματα έχουν φίλτρα τα οποία χρησιμοποιούνται μία φορά στον κάθε ασθενή, είναι μίας χρήσης, και βρέθηκε γεμάτο το φίλτρο, άρα έχει DNA αίμα του Γιώργου. Θα πάρουν λοιπόν τα εγκληματολογικά εργαστήρια αίμα του γνωστού δημοφιλούς καλλιτέχνη και θα μπορέσουν να δουν πότε έγινε η αιμοληψία, τι ώρα ενδεχομένως και αν ο άνθρωπος αυτός, για να καταλήξουμε και με τις τοξικολογικές εξετάσεις, αν αυτός ο άνθρωπος κάτι συνέβη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και έφυγε από τη ζωή.
0: Έχεις καταλάβει πότε θα τα έχουμε αυτά?
1: Αυτά θα τα έχουμε σε αρκετές μέρες. Τοξικολογικές θα αργήσουν.
0: Διαρκούν.
1: Όμως έβαλε και ένα άλλο στοιχείο ο κύριος Λυκούδης, πάρα πολύ σοβαρό. Λέμε για την πλασμαφαίρεση. Είπε ότι υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει και κάτι ακόμα. Όχι μόνο πλασμαφαίρεση.
0: Κάποια άλλη θεραπεία,
1: ίσως
0: κάτι
1: κάποια
0: αυτά.
1: Ιατρική πράξη. Που μπορεί ο συνδυασμός των δύο ιατρικών πράξεων να οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Γιώργος άλλωστε, και το βάζω και το αφήνω εδώ γιατί δεν μπορούμε ακόμα να πούμε περισσότερα, είχε πάει και την προηγούμενη μέρα σε αυτό το ιατρείο.
0: Ναι.
1: Για να συμφωνηθεί και το ραντεβού της Τετάρτης. Άρα εκεί συνέβη και εκεί κάτι.
0: Σωστά. Όσο ακόμα τελευταίο διάστημα, για όλες αυτές τις επισκέψεις, για κάποια δύσκολη στιγμή που είχε ο Γιώργος τις τελευταίες ημέρες, όλα είναι αλήθεια τελικά. Μα όλα αλήθεια. Γιατί πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις ακούμε πολλές μούφες. Αυτά είναι όλα αλήθεια.
1: Εδώ τώρα, όπως καταλαβαίνεις, η θέση των δύο συγκεκριμένων είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Σωστά.
1: Γιατί έχουν πέσει σε αντιφάσεις στα απλά. Δηλαδή, πότε έφτασε, τι έγινε.
0: Ναι.
1: Επίσης, για μένα.
0: Και,
1: το
0: δεν, είναι και δεν είναι ένας ασθενής πελάτης. Οι πελάτες δεν είναι ασθενείς εδώ πέρα, πελάτες είναι. Δεν είναι ένας πελάτης.
1: Ναι, γιατί υγιής είναι.
0: Ακριβώς,
1: ήταν ο Γιώργος.
0: Ακριβώς αυτό. Δεν είναι ασθενής, επειδή κάποιοι λένε ασθενής, επειδή είναι ιατρείο, είναι πελάτες.
1: Σωστά, σωστή διόρθωση.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ δεν είναι ένας πελάτης όποιος. Δεν πήγα εγώ που με ξέρει άνθρωπος. Πήγε ο Μαζονάκης. Το πήγε ο Μαζονάκης. Ξέρει τι ώρα μπήκε μόνο στο ιατρείο σου. Ξέρει
1: ναι,
0: τι ώρα βγήκε. Ναι, δεν είναι ότι είναι ένας από τους 50 πέρασαν.
1: Να βάλω άλλο ένα στοιχείο. Πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει περίπτωση να έχουν αλλοιώσει τα στοιχεία του μηχανήματος.
0: Να, βέβαια.
1: Αυτό που εξετάζεται από την πλευρά της αστυνομίας είναι να έκαναν παρεμβάσεις ώστε να μην φανεί ακριβώς τι είχε συμβεί. Και το τελευταίο και χειρότερο, το ιατρείο δεν είχε απεινιδωτή.
0: Αυτό ναι.
1: Αν το ιατρείο είχε απεινιδωτή, μας το είπε ο κύριος Γαλεντέρης, ο ιατροδικαστής, και είχαμε μείνει όταν μας το έλεγε.
0: Άρα μπορεί να είχαμε προλάβει κάτι.
1: Ενδέχεται να μιλούσαμε για άλλα πράγματα. Γιατί προσέξτε, όταν ένας άνθρωπος παθαίνει ένα κοπή και είναι υγιής, δηλαδή δεν έχει κάποιο καρδιολογικό θέμα, καρδιοπάθεια κλπ., ο απεινιδωτής μπορεί να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να επανέλθει πάρα πολύ γρήγορα. Αν χαθεί χρόνος με κάρπα, χωρίς απεινιδωτή, κάρπα, μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ κλπ., τότε πραγματικά αυτό μπορεί να κοστίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο. Αν λοιπόν είχε χρησιμοποιηθεί, υπήρχε και είχε χρησιμοποιηθεί απεινιδωτής.
0: Δεν υπήρχε βασικά, ναι.
1: Τότε θα είχε δοθεί η ευκαιρία στο Γιώργο να ζήσει.
0: Άρα, λοιπόν, εδώ καταλήγουμε πάλι στους ελέγχους που είχε κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος για το τι είχε γίνει με τα μηχανήματα και τι είχε γίνει και με τον απεινιδωτή. Ένα ιατρείο που, με συγχωρείτε τώρα, αλλά ήξεραν πολύ πώς λειτουργούσε, γιατί λειτουργούσε πάρα πολλά χρόνια και ήξεραν πολύ ότι απλά δεν είναι ένας παθολόγος εκεί πέρα που σε βλέπει τι έχεις και σου γράφει μια διάγνωση, σου δίνει ένα φάρμακο και φεύγεις. Ήταν ένα ιατρείο το οποίο έκανε συγκεκριμένα πράγματα μέσα και ξέραν πολύ τι έκανε. Άρα δεν μπορεί να λέει ο Ιατρικός Σύλλογος ότι δεν ήξερε τι γινόταν. Όπως επίσης αποκαλύφθηκε και κάποιο συνέδριο, το οποίο η κυρία Γάκα, αυτή η κυρία, η μία κυρία, η γιατρός που λέμε.
1: Η γυναίκα.
0: Η γυναίκα, ας το πούμε έτσι, η γυναίκα. Λοιπόν, συμμετείχε σε ένα συνέδριο που παρουσίαζε σε υπουργούς της κυβέρνησης και στην περιφέρεια Αττικής τότε, γιατί ήταν ένα συνέδριο υπό την αιγίδα της περιφέρειας και υγεία περιφέρειας, περιφερειάρχης Πατούλης, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατούλης και ελεγκτής στην ουσία των γιατρών, παρουσίαζε ότι φέρανε ένα μηχάνημα το οποίο θα κάνει αυτή τη δουλειά. Και το το έλεγε, ότι έχουμε φέρει ένα νέο μηχάνημα κτλ. Και εκεί ακούγονταν απόψεις υπουργών που λέγανε, ναι, μήπως πρέπει να το βάλουμε και στα ξενοδοχεία, να γίνεται στα ξενοδοχεία, να γίνεται αιμοκάθαρα στα ξενοδοχεία. Δηλαδή, εδώ φεύγει πολύ το πράγμα και σοβαρεύει πολύ περισσότερο.

0: κάποια παρενέργεια, ναι, αν το κάνω αυτό. Μπράβο. Και του λένε όχι. Επίσης ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη έκανε γνωστό ότι θα ζητήσει και την κατάσχεση των μηχανημάτων που βρίσκονταν στο ιατρείο. Θέλω, λέει, να ληφθεί DNA για να διαπιστωθεί αν ο Γιώργος είχε επαφή και με κάποιο άλλο μηχάνημα. Άρα χρησιμοποιήθηκε μόνο αυτό το μηχάνημα ή χρησιμοποιήθηκε και κάποιο άλλο και ο συνδυασμός αυτών των ιατρικών πράξεων οδήγησαν τον άνθρωπο στο να πάθει ανακοπή. Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο περίπλοκο γίνεται όλο αυτό.
1: 45 λεπτά εκεί μέσα, 45 λεπτά στο μηχάνημα, εκεί στο ιατρείο μέσα, πάνω από 3 ώρες περίπου. Ναι, κάτι έχει γίνει διαφορετικό. Ναι, ήταν στην αναμονή και περίμενε.
0: Έχω και άλλη μία απορία.
1: Δεν διάβαζε περιοδικά.
0: Την οποία θα μου επιτρέψει να την πω.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε όλο αυτό, θα φανεί αν είχε ξεκινήσει θεραπεία η καθάριση του αίματος και όλα αυτά, δεν είμαστε γιατροί. Παρανόμως όλα αυτά. Αυτά είναι ξεκάθαρο. Μας τα έλεγε σήμερα αιματολόγος από το Υγεία Εξαιρετική, κυρία Βρακίδου. Δεν πρέπει καμία πλασμαφαίρεση να γίνεται σε ιατρείο και δεν πρέπει να γίνεται ποτέ σε ανθρώπους που είναι υγιείς. Για κανένα λόγο, ούτε για αντιγύρανση, ούτε για αναζωγόνηση, τίποτα. Καλά. Αυτά είναι και σοβαρές, λέει, ιατρικές πράξεις που γίνονται σε ανθρώπους με σοβαρές νόσους.
1: Ναι. Εδώ έχει βρεθεί ένα παράθυρο να το κάνουν για κάποιους άλλους λόγους αυτό.
0: Ναι.
1: Και το πούλουσαν αυτοί.
0: Παράνομα.
1: Προφανώς. Και το πούλουσαν αυτοί. Και επίσης αυτοί είχαν ένα ιατρείο.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν κλινική.
0: Για άκουσε με, να μου πεις αν το έχεις καταλάβει. Ο Γιώργος μπήκε 1:20 στο ιατρείο.
1: Ναι.
0: Λίγο μετά τη μία.
1: Ναι.
0: Πριν τη 1:30. Γνωρίζουμε τι ώρα έπαθε ανακοπή, όχι. Ξέρουμε πόση ώρα οι ίδιοι ενδεχομένως προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε πόση ώρα μετά, δηλαδή είσαι βέβαιος εσύ ότι κάλεσαν στα πρώτα 5 λεπτά το ΕΚΑΒ. Και αν προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν μία ώρα, λέω. Προκειμένου να επανέλθει.
1: Να σώσουμε την κατάσταση, ναι.
0: Και να σωθεί η κατάσταση, το ξέρουμε αυτό. Ούτε αυτό το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το δεδομένο είναι ότι το σημερινό ιατροδικαστικό πόρισμα αλλάζει εντελώς όλα τα δεδομένα. Γι' αυτό είχαμε και την εξέλιξη με τη δικαστική εξέλιξη με την κακουργηματική δίωξη πια στους δύο γιατρούς. Οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή και οι πληροφορίες λένε ότι θα ζητήσουν προθεσμία ώστε να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

0: Στείλτε μας δικά σας μηνύματα και για την υπόθεση αυτή, αλλά και για ποιο άλλο θέμα θέλετε. Στο Viber, το Viber του σταθμού, παιδιά, το ρωτάτε και το ζητάτε συνέχεια. 698-123-1003. 698-123-1003. Με όλα τα μηνύματά σας εκεί πέρα, τα διαβάζουμε και προφανώς ισχύει και ο παλαιός πια. Ο παλαιός, κοίτα που φτάσαμε, έτσι. Ο παλαιός τρόπος επικοινωνίας στο skyradio.gr. Στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε το μήνυμά σας, το γράφετε και τα σχολιάζουμε. Πολλοί διαφωνείτε να ασχολούμαστε με την υπόθεση Μαζονάκη. Δεν πειράζει, θα την ακούσετε για πολλές ημέρες, γιατί πρέπει να βρούμε άκρη σε κάποια πράγματα τα οποία.
1: Όχι, παιδιά, εδώ δεν είναι. Έχει δημοσιογραφική δουλειά μεγάλη αυτό από πίσω.
0: Δεν πουλάμε, μια υπόθεση επειδή είναι λαμπερή, επειδή είναι ένας καλλιτέχνης, μια καλλιτεχνάρα μπροστά. Εδώ είναι μια υπόθεση που, όπως λες και εσύ, έχει πάρα πολύ δουλειά. Έχει πάρα πολύ ρεπορτάζ μέσα, το οποίο, ναι, αυτή τη φορά πέφτουμε τα σύννεφα, ναι. Κάποια πράγματα δεν τα ξέραμε.

0: βλέπεις και όχι στο χώμα. Σήμερα φιλοξενήσαμε μια πολύ αγαπημένη του φίλη στο στούντιο, την Άλκη στη Μαραγκουδάκη.
1: Ήταν φίλοι-φίλοι, έτσι.
0: Ναι. Περιεχομένου Σκάι.
1: Ήταν φίλοι-φίλοι, δεν ήταν μόνο για τη δουλειά.
0: Ήταν απλώς φίλοι. Είχαν κάνει βαθιές βραδινές συζητήσεις, άπειρες. Αν ένας άνθρωπος γνώριζε τα σκοτάδια του Γιώργου, ήταν μεταξύ άλλων και η Άλκη της. Λοιπόν, για τα οποία μιλούσε και ο ίδιος της Κέλλιος, ότι ο Γιώργος είχε μπει και σε σκοτεινές διαδρομές, δεν το μαθαίνουμε τώρα. Και επειδή πες ότι πολλοί ίσως λένε γιατί ασχολείστε τόσο με το Μαζονάκη, πέραν της δημοσιογραφικής έρευνας που απαιτείται να συνεχιστεί εδώ, πάντα μετά το θάνατο ενός δημοφιλούς προσώπου, γενικώς η συλλογική μνήμη, ρε παιδί μου, εξιδανικεύει. Τα social media πολλαπλασιάζουν έτσι τις εκδηλώσεις πένθους, δεν είναι η πρώτη φορά που το συναντάμε.

0: άνθρωποι που δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα αισθάνονται ξαφνικά την ανάγκη να πούν την άποψή τους, να πούν πώς τον θαυμάζουν. Η διαφορά ποια είναι εδώ? Ο κόσμος τι εγώ αισθάνομαι, πώς νιώθει ότι χάθηκε. Δεν χάθηκαν οι φωνή ή οι μεγάλες επιτυχίες που ούτως ή άλλως ο Μαζό είχε. Η προσωπικότητα, οι ατάκες, η αισθητική, η ιδιορυθμία του, η αυθεντικότητά του. Δηλαδή δεν είναι μόνο χάσαμε μια μεγάλη φωνή.
1: Ναι.
0: Το Μαζονάκι ήταν σαν να τον ξέραμε, γιατί εκείνος μας είχε αφήσει να τον μάθουμε.
1: Ναι, είναι σαν να ζούσαμε μαζί. Και ζούσαμε μαζί πολλά πράγματα. Και μάθαμε πολλά πράγματα, και επειδή μάθαμε και τα δυσάρεστα της ζωής του, μάθαμε ακόμα περισσότερα πράγματα.
0: Ναι.
1: Για τη ζωή του τελευταία τρία χρόνια.
0: Γιατί πρόσεξε, δεν υπήρχε και καμία προετοιμασία. Αυτό που λέγαμε με τη Δήμητρα εδώ πριν από λίγο. 54 μόλις χρονών, ενεργός.
1: Πολύ μικρός.
0: Μπροστά του μια συναυλία σημείο αναφοράς για την καριέρα του.
1: Σταθμός. Και όπως έλεγε, θυμάσαι ο Τάσος Τρίφωνας που του είχε μιλήσει και περίμενε και τη συναυλία, αλλά περίμενε και
0: το voice. Δεν είχε κλείσει ο κύκλος, δηλαδή. Κόπηκε από το μα κάτι που όλοι πιστεύαμε ότι θα συνεχίσει. Έλεγε η Μαραγκουδάκη, για παράδειγμα, το πρωί. Με έπαιρνε τηλέφωνο συνέχεια και μου λέει: γιατί έχουμε πάει λίγες μέρες παρακάτω? Πρέπει να κάνω κάτι, να βοηθήσω σε κάτι. Πείτε, πότε ξεκινάμε? Εγώ ετοιμάζομαι. Το voice είχε γίνει το καταφύγιο του Γιώργου. Γιατί επειδή πέρασε πολύ δύσκολες περιόδους, μάλλον τα τελευταία 2 χρόνια ήταν πολύ απαιτητικά στη διαχείριση από τον ίδιο, στο voice είχε βρει την παρέα του, παιδιά. Αυτό συνέβαινε. Θυμάμαι στο πρωτοχρονιάτικο που ήμασταν με τον Δημήτρη και πήγαμε και κάναμε το γύρισμα, που φορούσε τα αυτιά, αν θυμάστε, κάτι αυτιά ο Μαζονάκης. Λέει κρυβόταν μέσα στο καμαρίνι μας, λέει η Άλκηστης. Ναι. Της λέω: γιατί κρυβόταν? Λέει: γιατί ήταν βέβαιος πως αν τον έβλεπα θα του τα έβγαζε τα αυτιά. Και θα έλεγα: τι πας να κάνεις? Και της λέει: ό,τι και να μου πεις, εγώ θα τα φορέσω. Ήταν, λέει, σαν ένα μικρό παιδί. Μόλις μαλώναμε κάποιον από τους άλλους κριτές, μαλώναμε σε εισαγωγικά, τι είναι αυτό που κάνετε, γιατί τα λέτε έτσι και αυτό και αργήσατε και τέτοια. Ο Μαζονάκης, λέει, έβγαινε μπροστά για να τους υπερασπιστεί όλους. Είχε την ανάγκη να υπερασπιστεί την Έλληνα, το Χρήστο, το Μουζουράκι, που το δίδυμο αυτό ήταν η απόλυτη τρέλα. Μουζουράκι, Μαζονάκι, δεν βγάζει άκρη.
1: Ναι, και δεν είναι πολύ μεγαλύτερη του. Ήταν μια γενιά όλη αυτή. Δεν είχαν και φωνή οι άνθρωποι. Δηλαδή, φωνή να μιλήσουν. Θέλω να πούμε κάτι το οποίο το αφήνουμε στην άκρη και είναι πολύ σημαντικό. Το τραγούδι Ώρες Μικρές που ακούμε τις τελευταίες ημέρες πάρα πολύ και μπήκε στα χείλη όλων και στις καρδιές μας ακόμα περισσότερο, το έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης. Να τα λέμε αυτά, και η Ελένη Γιανατσούλια. Εξαιρετικό τραγούδι, και το βίντεο κλιπ που το έχετε δει πάρα πολύ, ένα ασπρόμαυρο βίντεο κλιπ που είναι ο Γιώργος Μαζονάκης μέσα, είναι στο ναυπηγείο του πατέρα του. Και έχει σκηνοθετηθεί από τον Νίκο Σούλη. Μια τρομερή δουλειά. Και το αγαπώ σημαίνει που σου αρέσει πάρα πολύ εσένα, το έχει γράψει ο Σταβέντο. Ο Μιχάλης Πινέλης.
0: Όλο. Πινέλης.
1: Μουσική στίχους. Να λέμε και τους δημιουργούς, γιατί είναι άνθρωποι που τους ακούτε να μιλάνε όλο αυτό το διάστημα και συνεργάστηκα μαζί του και έζησαν πολλά με τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Σας υπενθυμίζουμε ότι φυσικά τα Honda Center δεν θα μας άφηναν μόνους και σήμερα Παρασκευή, εννοείται, θα πάμε μια βολτίτσα από τα Honda Center, γιατί εκεί ξέρουμε ότι θα βρούμε όλες τις μάρκες, όλα τα brands ομορφιάς και μόδας. Η κάθε μας επίσκεψη είναι πραγματικά απολαυστική και κυρίως, μην το ξεχνάτε αυτό, συμφέρουσα. Βασικό.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
1: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο. Τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη. Είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Έλα, στη παρέα μας φαντάζει.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών ανατμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου προς Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισίας προς το Χαλάνδρι, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και από το Νεοφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις περίπου ενός τετάρτου αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία βρίσκονται οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη εναντίον τους. Αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο θα λάβουν προθεσμία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξη των πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τόνισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Ιεμένης. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη ολοκληρώνουν την κατάληψη στρατηγικής σημασίας περιοχής στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με το Reuters, φέρονται να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται πυρκαγιές που ξέσπασαν σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου και σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Και στις δύο περιπτώσεις εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε στο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Κλειστό έμεινε σήμερα ο σχολείο στη Ζάκυνθο, καθώς εντοπίστηκαν ψήλοι στον προάβλιο χώρο. Έγιναν δύο απεντομώσεις, αλλά το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε 37 λεπτά μετά τις 3 και κατά τη διάρκεια του διαλύματος.
1: Ναι.
0: Έκανα λίγο ρεπορτάζ ακόμα.
1: Κάτω τραγούδι θα ακούσουμε σε λίγο, σε παρακαλώ.
0: Γιατί ξέρουν πάρα πολύ πολλά πράγματα, τα οποία όμως δεν βγαίνουν να πούν κάτι για την ώρα. Ελπίζω πραγματικά για το καλό όλων μας και για να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλον, όσοι γνωρίζουν τι συνέβαινε εκεί μέσα, να βγουν να το πούν.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί τα ονόματα που φημολογείται ότι πήγαιναν οι άνθρωποι στο συγκεκριμένο ιατρείο, αν τα ακούσετε, τι να σας πω τώρα, θα σας πέσουν μάλλον τα μαλλιά. Ναι. Αλλά δεν είναι δική μας δουλειά να το κάνουμε.
1: Και έτσι ελπίζω βγαίνουν και οι φήμες οι καλές.
0: Μπορεί να κληθούν κιόλας να καταθέσουν.
1: Πολύ μπορεί, ναι.
0: Γιατί υπάρχουν, φαντάζομαι, λίστες πελατών.
1: Σωστά. Και αυτά τα έχουν ψάξει, υποτίθεται.
0: Όταν ρωτήσα πάντως για τα κόστη, έτσι για να έχετε στο μυαλό σας και οι κυρίες που μας ακούτε και περιποιήστε τον εαυτό σας, το πρόσωπό σας, το δέρμα σας κλπ. Ίσως το καταλάβετε καλύτερα. Δεν ήταν ότι πήγαινε ο κόσμος, έκανε μια θεραπεία εκεί και έδινε, ξέρω εγώ, 100 ευρώ, 200 ευρώ. Η κάθε θεραπεία είχε, μαθαίνω, μια συγκεκριμένη τιμή. Η τιμή ήταν 6.000 ευρώ. Η κάθε θεραπεία.
1: Ακούσιο πολλά λεφτά.
0: Για,
1: τόσο,
0: για να αντιληφθείτε, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα ποσά. Η τελευταία πληροφόρηση που έχω εγώ είναι ότι μιλάμε για τέτοια νούμερα.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να το έχουμε στο μυαλό μας, τι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια να είχαν κάνει.
1: Και τι κύκλο εργασιών είχαν. Ε.

0: πάντως ο Φάνης,
1: με τη Μέρι Λίντα, έτσι,
0: ναι, το πιάνει πολύ ωραία. Λέει, πολύ καλά κάνετε και ασχολείστε. Μπας και τη γλιτώσει κανένας άνθρωπος από τα χέρια των αητονίχηδων γιατρών. Άμα, ναι. Που κανένας δεν προκύπτει ποτέ να ότι ήλεγξε στην πραγματικότητα. Έχεις απόλυτο δίκιο, παιδιά. Πολύ καλά το λες, μάλλον, Φάνη μου. Αλλά ναι, δεν ήταν μόνο αυτό το ιατρείο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Σίγουρα δεν ήταν μόνο αυτό το ιατρείο. Σίγουρα υπάρχουν κλινικές που δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά, καμία άδεια, δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ, δεν έχουν μηχανήματα απαραίτητα. Έτσι, όπως ότι αφού έχεις αυτά τα μηχανήματα και το κάνεις το παράνομο, δεν έχεις απνιδωτή. Για να, γιατί κάνεις θέματα με το αίμα, με τον άνθρωπο, πρέπει να κάνεις να κάνει, να ξαναπνιδωτεί. Τέλος πάντων, γιατί μπαίνουμε και στα ιατρικά. Το είπα πριν και το ξαναλέω. Είναι ένα θέμα το οποίο μαθαίνουμε πράγματα, γι' αυτό και πέφτουμε με τα μούτρα πάνω στην υπόθεση. Δεν είναι από τις υποθέσεις που λέμε εντάξει, δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα. Δυστυχώς είναι πράγματα που μαθαίνουμε και πέφτουμε από τα σύννεφα.
0: Όχι, ο θάνατος ναι. του Μαζονάκη ανοίγει ένα τεράστιο θέμα ναι. που έχει να κάνει με ιατρικές πράξεις, οι οποίες μπορεί να πραγματοποιούνται και από ό,τι φαίνεται πραγματοποιούνται σε χώρους ακατάλληλους, όπου δεν υπάρχει ούτε εξειδικευμένο προσωπικό, ούτε ο εξοπλισμός προκειμένου να διαχειριστεί μια επιπλοκή. Εδώ υπήρξε επιπλοκή, είναι προφανές. Κάτι δεν πήγε καλά και δεν υπήρξε ο τρόπος, δεν υπήρχαν τα μέσα προκειμένου να σωθεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε όλα αυτά. Είπαμε να αλλάξουμε τώρα λιγάκι όμως περιβάλλον, γιατί είμαστε 19 λεπτά πριν από τις 4
1: και
0: σας ανακοινώνω με τεράστια χαρά. Τεράστια.
1: Νόμιζα θα ανακοινώσουμε κάποιον που θα έρθει σε λίγο. Συγγνώμη.
0: Όχι, όχι, υπάρχει.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Υπάρχει μεγάλη χαρά.
1: Γιατί, παιδί μου.
0: Γιατί, παιδιά. Ναι. Ο Γιάννης Κολοκυθάς ετοίμασε τις πρώτες ψυχούλες για φέτος. Σοφία Γαλάνη, ναι, ναι. Είσαι έτοιμη? Πάμε να τις ακούσουμε.
1: Τις τελευταίες.
0: Είναι χορταστικές.
1: Είναι 4 λεπτά, πόσο είναι?
0: Να σου πω, ωραίες.
1: Εντάξει.
0: Ξέρεις πόσο τις ήθελα.
1: Θέλω τα δικά σας σχόλια.
0: Για πάμε.
2: Η ζωή είναι ωραία. Ζούμε σε μια φανταστική χώρα. Πόσοι άνθρωποι στον πλανήτη απολαμβάνουν οι Έλληνες?
1: Τι γίνεται εδώ? Πώς το πατάτε, πατάω από εδώ πάνω. Πολύ φασαρία έχετε. Ποιος είναι?
3: I love you, παιδιά.
4: Καλό φθινόπωρο με υγεία.
1: Ελπίζω να μην έχεις πονηρές σκέψεις.
4: Τέλος πάντων, άστο.
5: Σας αγαπώ πολύ.
1: Τα μέτρα πώς σου φάνηκαν,
4: Μια χαρά.
1: Κατάλαβα. Πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσεις, έτσι?
4: Δεν άκουσα.
1: Πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσεις.
4: Δεν άκουσα.
6: Ο πρωθυπουργός είναι μεγάλο αστέρι. Θα ξαναβγεί πάλι και θα βγαίνει και θα ξαναβγαίνει.
1: Πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσεις?
4: Βεβαιότατα. Μπρες μου εσύ έναν καλύτερο.
1: Μέσα στην κάλπη θα μπεις,
7: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
4: Μέσα, ναι.
1: Τον Αλέξη, γιατί δεν ψηφίσεις τον Αλέξη?
4: Όχι, Παναγία μου, Χριστέ μου.
8: Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνω Μητσοτάκη, σκάηκα με παιδιά.
1: Όχι, Παναγία μου, Χριστέ μου, επικαλείσαι τα θεία όταν μιλάς για τον Αλέξη, δεν τρέπεσαι?
4: Όχι,
1: ο Αλέξης θέλει να σε σώσει, έχει κάνει rebranding, έχει κάνει το ένα, έχει κάνει το άλλο και εσύ κάθεσαι. Τι να σου πω, αγόρι μου, γεια σου.
9: Και λίγα μας είπε, και λίγα μας έσπερε, περίμενα χειρότερα.
10: Εγώ είμαι ο Δημήτρης από την Παραλιακή.
1: Ακόμα στην Παραλιακή είσαι?
10: Ακόμα εδώ είμαι.
11: Πώς τα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
10: Να πω καλή σεζόν, καλές εκπομπές και καλά μέτρα.
12: Που δυστυχάμε που τα παιδιά μας έχουν φύγει από παντού, από θρησκεία, από οικογένεια, από πανεπιστήμια, από παντού που δεν μπορούμε να ζέψουμε τα παιδιά μας.
1: Ερωτεύτηκες το καλοκαίρι, ερωτεύτηκες, γιατί είσαι και ερωτιάρης εσύ.
10: Φουλ
1: ερωτεύτηκες, Τα μέτρα του Μητσοτάκη πώς σου φάνηκαν, θα το ψηφίσεις πάλι?
10: Κοίτα, θα δείξει.
1: Τον έχεις ψηφίσει δηλαδή,
10: Την πρώτη τετραετία, ναι.
1: Ο Αλέξης δεν σου κάνει τίποτα, ο Νίκος δεν σου κάνει τίποτα?
10: Ο Αλέξης δεν ψηφίζει. Ο Ανδρουλάκης, το παλεύει ο καημένος.
13: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός. Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ...
14: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω
13: δοκιμάσει. Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό.
1: Παρακαλώ.
15: Καλό μεσημέρι και καλό από καλό καιρό.
1: Καλά, άρχισε στη συζήτηση. Επιτέλους θα μιλήσω με ένα δημοκράτη άνθρωπο. Μέχρι τώρα παίρνουν μόνο μητσοτακικοί και κάποιοι που σκέφτονται να ξαναψηφίσουν Μητσοτάκη. Να μιλήσω με εσένα, να πάρω μια ανάσα, αγόρι μου.
15: Κοίταξε να σου πω, αν ο Μητσοτάκης ήταν μαγκάς, ας έκανε τις εκλογές Κυριακή 18 Οκτωβρίου του 26.
16: Το 1981...
17: Εμείς δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, θέλουμε να πάμε μπροστά.
15: Εμένα μου άρεσαν τα μέτρα. Εγώ θα είμαι αντικειμενικός.
5: Θέλει να μου πάρει τα μέτρα.
15: Εμένα μου άρεσαν τα μέτρα.
5: Θέλει να μου πάρει τα μέτρα.
17: Θέλει να μου πάρει μέτρα για το γραφείο τελετών, να με κάνει πελάτη και να με βάλει στο θέατρο. Ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
15: Εμένα τα μέτρα μου άρεσαν.
5: Εντάξει, το πες μου, τώρα εντάξει, στο τέλος που σου είναι
15: κουτάκι. Κάτσε να πω, περίμενε, να ολοκληρώσω, δεν μου αφήνεις. Αν κάποιοι πάνε και τον ψηφίσουν μόνο από τα μέτρα, είναι από να τους χαιρόμαστε.
5: Απίστευτο, απίστευτο, ψηφίσουν με την τσέπη τους, ε. Πρώτη φορά θα γίνει.
15: Με την τσέπη τους, πρώτη φορά θα γίνει αυτό. 47 χρόνων δεν το έχω ξαναδεί.
5: Ούτε εγώ, ποτέ, ποτέ.
15: Ποτέ.
5: Ποτέ δεν σε ξεχνώ.
15: Ποτέ
18: δεν σε ξεχνώ. Ποτέ μου κι ας χωρίσαμε.
5: Κλείσε μωρέ. Άντε.
15: Εγώ, κλείστε.
5: Κλείσε μωρέ.
15: Κλείσω.
19: Πολύ κουραστικά. Αυτό ήταν όλο.
5: Τα σχόλια δικά σας. Άμπα. Έχω να τα ακούσω χρόνια αυτό. Έχω να τα ακούσω χρόνια.
0: Έχεις χρόνια να μοντέρεις κανονικά.
5: Έχω χρόνια να μοντέρω κανονικά. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά έχω να τα ακούσω χρόνια.
0: Συγχαρητήρια. Κυριάκη μου, θέλω πάρα πολύ να το ακούσουμε και στις 4:30 μετά τον break. Παρακαλώ.
5: Φυσικά,
0: να το
5: απολαύσουμε.
0: Μπράβο σας. Είδες ρε παιδί μου, τι χημεία έχεις με τους ακροατές.
5: Ναι.
0: Τι χημεία είναι,
5: είναι
0: αυτή.
5: Κάποιοι... Αυτό όπως το λέει ο Μπέζος. Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους.
0: Μήπως κορίτσια πρέπει να ψηφίσουμε αν θέλουμε ψυχούλες κάθε μέρα. Ποιος θέλει ψυχούλες κάθε μέρα.
5: Πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Να τσιμοντάρετε κιόλας. Γαλάνε να τσιμοντάρεις κιόλας. Ναι. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Γαλάνε, μην τσι λες τέτοια, θα τρελαθεί να το
5: κάνεις. Δεν πειράζει, ας κάθε κύριος παραπάνω μοντάρι. Όταν άκουγα σε συζητήσεις Μαρία μου, Δήμητρά μου και Σοφία μου, έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, ήξερα πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν με αφορά. Μέχρι που άκουσα για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους. Λοιπόν, να επιλέξεις το ποσό που θέλεις να επενδύεις, ξεκινώντας από μόλις 50 ευρώ, αλλά και κάθε πότε θέλεις να βάζεις χρήματα μέσω πάγιας εντολής κάθε έναν ή τρεις μήνες. Πληροφορίες στο nbg.gr, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, απλά και στα μέτρα σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
21: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
22: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
23: Να δω

0: κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
11: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
12: Εδώ είμαστε με Παναγιώτη Γιαννόπουλο, γιατί ρωτάτε και έχετε στείλει αρκετά μηνύματα τι καιρό θα κάνει άραγε για αυτό το σουκού. Είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου και είναι λίγο ακόμη, είμαστε στο μετέχμιο.
13: Είναι Παναγιώτη. Παρασκευή επίσης, μην ξεχνάμε την Παρασκευή. Κάπως
14: είναι, αλήθεια ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο και ξεκινάνε και τα δύσκολα και για τους μετεωρολόγους τώρα. Γιατί μπορεί αύριο στην Αθήνα να έχουμε έναν ηλιόλουστο καιρό, το θερμόμετρο θα φτάσει 35 βαθμούς, καλοκαίρι δηλαδή αύριο που θέλει να κάνει μπάνιο. Μια εντυπωσιακή ημέρα. Θα είναι μια ζεστή ημέρα. Όμως στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα είναι έτσι. Στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει καταιγίδες αύριο. Α. Δεν θα έχει βέβαια καταιγίδες από το πρωί, αλλά θα έχει καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, σε Ήπειρο, Βορειόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη.
13: Γιατί φάει λίγο Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή.
14: Μπορεί είναι ένα σύστημα, περνάει.
13: Μπορεί να έχει Θεσσαλονίκη δηλαδή βροχές.
14: Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα βγάλει καταιγίδα και η Θεσσαλονίκη. Αλλά
13: είναι
14: και
13: πολύ δύσκολο.
12: Πολύ γουρλής ο Ανδρουλάκης.
13: Ναι, αύριο είναι ο Ανδρουλάκης που είναι σε κλειστό χώρο, σωστή, αλλά αύριο είναι η συναυλία του Ρέμου που θα έχει 100.000 κόσμο έξω.
14: Πολύ
12: σημαντικό. Και παραπάνω ίσως.
13: Και παραπάνω ίσως.
12: Πιστεύεις ότι μπορεί να βρέχει και το βράδυ? Το κάναμε ολόκληρη ιστορία με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Σφάχτηκαν.
14: Ναι, υπάρχει ένα ενδεχόμενο λίγο αργού, να κρατήσουν λίγο αυτέ. Δεν είναι δηλαδή η μεσημεριανή που τελειώνει. Γιατί μάλιστα το πρωί τη Κυριακή θα βρέχει κάτι.
13: Κάτι σχεδιάζει καιρό.
14: Θα έχει κάτι. Ναι, πρέπει να το είχα δει περισσότερο αυτό, είναι αλήθεια.
13: Όχι, μα δεν σου θα βρέξει αυτό.
12: Γενικώ έχει ματιαστεί αυτή η
13: στιγμή.
12: Για πολλού λόγου.
14: Γιατί α πούμε την Κυριακή το πρωί θα έχει καταιγίδε στην Καβάλα για παράδειγμα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το πρωί τη Κυριακή. Άρα ενδέχεται και να κατέβουν να βουδούν μπόρου και κάποιοι άλλοι με Θεσσαλία για παράδειγμα στην Αθήνα. Όχι με 35 άρια. Τώρα πάμε στην Κυριακή. Mm-hmm. Την Κυριακή πάλι κάποιες, υπάρχει ενδεχόμενο κάποιες μεσημεριανές αποκυματινές μπόρες να βγουν. Για παράδειγμα, κάποια στοιχεία είναι και για την Αθήνα, ότι μπορεί να βρέξει την Κυριακή και στην Αθήνα για λίγο. Μου είπε η κυρία Σούζη να σας πω, γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Για τον καιρό δηλαδή να σας πω, γιατί έχουμε τη Δευτέρα, είναι μια μεγάλη εκδήλωση τη Δευτέρα. Όχι, όχι, μου είπε να πω ότι τα πράγματα είναι σχετικά αισιόδοξα. Δεν περιμένουμε τη Δευτέρα, δηλαδή σε αντίθεση με την Κυριακή που υπάρχει ένα ενδεχόμενο, τη Δευτέρα όχι.
13: Ο κόσμος
14: να πάει στην αυλία το βράδυ. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα το μεσημέρι λίγο να βγάλει κάτι στην Αττική, κάπου πολύ τοπικά, αλλά κάποια βροχή πρόσκληση.
12: Την ώρα τη συναυλία καθαρίζει.
14: Όχι, και αυτή είναι η πιθανότητα μικρή, άρα το σημαντικό μήνυμα είναι ότι τη Δευτέρα θα είναι μια όμορφη συναυλία και γι' αυτό όλοι εστιάσαμε στο όλοι μαζί μπορούμε και δεν είχα δει και τη Θεσσαλονίκη.
13: Και καλά, εντάξει. Προφανώς. Τη Δευτέρα είναι η συναυλία μεγάλη εδώ στην Αθήνα για τον Μάνο Λοΐζο και εμείς περιμένουμε
12: πάντα
13: από
12: πάντα μας το κάνει το χατήρι αυτή τη μέρα. Πάντα μας το κάνει. Μπορεί να έχουμε ένα φόβο, αλλά εν τέλει πάνε όλα καλά. Μα
14: έτσι, όχι, το νομίζω και ο φόβος είναι, μάλλον ούτε φόβος δεν υπάρχει. Και να πω ότι την Δευτέρα κάποιες λίγες βροχές βέβαια θα έχει στα ανατολικά υπηρετικά. Χθες φαινόταν τα πράγματα λίγο διαφορετικά, σήμερα είναι λιγότερα. Είναι να βρέξει λίγο στην Πελοπόννησο. Όχι, η χειρότερη μέρα είναι το Σάββατο όπως περνάει το σύστημα και ξανά την Κυριακή έτσι λίγο αστάθεια. Θα πέσει θερμοκρασία όμως στην Αθήνα. Την Δευτέρα θα έχουμε 30 βαθμούς και θα πούμε επιτέλους δρόσησε ότι είναι καλά τα πράγματα. Δηλαδή τα 35 για τώρα δεν είναι της εποχής βέβαια 35 βαθμούς που έχουμε σήμερα αύριο στα υπηρετικά. Να σας πω επίσης ότι και κλείνω με αυτό ότι έβγαλε μια ανακοίνωση χθες ο Κοπέρνικος, είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Κλίμα που παρακολουθεί τα δεδομένα. Λοιπόν, ο Αύγουστος ήταν ο πιο ζεστός μήνας από τότε που υπάρχουν καταγραφές. Πέρασαμε τον Ιούλιο του 23.
13: Στην Ευρώπη.
14: Στον κόσμο.
13: Έλα.
14: Άρα μιλάμε για ένα σπάνιο μήνα, δεν έχει ξαναγίνει και κλείνω ότι ξεπεράσαμε και τον 1,5 βαθμό του Παρισιού. Είχε πει η συμφωνία στο Παρίσι πριν 10 χρόνια να μην περνάμε τον 1,5 βαθμό. Τον ξαναπεράσαμε τον Ιούνιο, τον Αύγουστο του 2026 και το τι έγινε στην Ευρώπη το είδατε. Ήταν ρεκόρ Αύγουστος για τη Δυτική Ευρώπη, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιος Αύγουστος.
12: Έφυγε η Σούζη μας για Τίνο, φεύγεις και εσύ όμως αύριο.
14: Και εγώ ελπίζω να φύγω αύριο.
12: Πού θα πας, για πες το εντάχει.
14: Θα έχουμε μια μοναδική πρόσκληση, πολύ μοναδική, να πάω κάπου που δεν έχει πάει άλλος Έλληνας.
12: Δηλαδή.
14: Στην εκτόξευση ενός νέου δορυφόρου.
12: Το λες και δεν μας το έχεις ξαναπεί.
14: Όχι, δημόσια δεν το έχω πει. Θα πάω στην εκτόξευση ενός ευρωπαϊκού δορυφόρου από εκεί που τους εκτοξεύουν, το οποίο είναι στη Γαλλική Γουιάννα. Είναι περιμένω πώς και πώς και να μεταφέρω στο Sky αυτή την εμπειρία που ελπίζω να πάνε όλα καλά. Έχω κάνει την εμβολιά μου, την ασφάλεια.
13: Συγχαρητήρια πρώτον που θα είσαι εκεί. Δεύτερον, είναι πολύ τιμητικό και για μας για το Sky, γιατί πας και εκπροσωπείς και το Sky εκεί.
14: Προφανώς, ναι, πηγαίνω στο Sky.
13: Πηγαίνεις στο Sky εκεί και ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά. Ο επιστήμονας μας, ρε. Ένα επιστήμονα βγάλαμε, ρε.
12: Όλα θα τα δείτε αυτά αποκλειστικά, να ξέρετε, εδώ στον Sky, με τη βοήθεια του Παναγιώτη Γιαννόπουλου και όσο θα μας μεταδώσει από εκεί. Έτσι. Καλό ταξίδι και να απολαύσει την εμπειρία.
13: Και πάντα τέτοια. Πάντα διακρίσει.
14: Δεν νομίζω να ξαναγίνει, αλλά έστω
13: και μια.
12: Είναι από αυτά που γίνονται μια φορά στη ζωή και σου μένουν για πάντα.
13: Εγώ δεν πάω να πάω στη Γαλλική Γουιάννα, εγώ θα σε πάω στα Χόντο Σέντερ μόνο.
12: Είμαι ικανοποιημένη.
13: Στα γρήγορα.
12: Μου αρκεί.
13: Γιατί στα Χόντο Σέντερ έχουμε και νέα σχολική χρονιά. Υποδεχόμαστε τη νέα σχολική χρονιά. Βρίσκεται ό,τι χρειάζεστε για όλη την οικογένεια και ανακαλείτε μια μεγάλη ποικιλία σε σχολικά αλλά και σε προϊόντα φροντίδα και ομορφιά μόνο στα Χόντο Σέντερ.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com. Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Οι γλυκές γεύσεις κυριεύουν το πνεύμα μας και μας ηρεμούν και μπορούν να μας τις δώσουν και τα φρέσκα κραμβοειδή λαχανικά της εποχής, όπως το λάχανο, το μπρόκολο και το κουνουπίδι. Όταν μαγειρευτούν τα λαχανικά αυτά, μελώνουν και μας δίνουν εκείνη τη γλυκιά ευχαρίστηση που συνήθως αποζητούμε στους υδατάνθρακες, χωρίς όμως να μας γεμίζουν περιττές θερμίδες, άρα και ενοχές.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μημίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και επαναρισμένα μέρη κοτόπουλου, 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλά από μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 14,25 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με κενά στην ειδική αγωγή αλλά και σε ειδικότητες εκπαιδευτικών ξεκίνησε σήμερα η σχολική χρονιά στα νηπιαγωγεία και δημοτικά της Χίου με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιάννη Ρέ να προσδοκά ότι στη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που το Υπουργείο δεσμεύτηκε ότι θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο θα υπάρχει κάλυψή τους. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Δρές εστίασε στο αισιόδοξο των αριθμητικών δεδομένων του μαθητικού πληθυσμού, αφού φέτος η μείωση περιορίστηκε στα 25 παιδιά, έναντι των 100 με 120 που είχαμε κατά έτος τα τελευταία χρόνια. Σύγκρουση δύο δικύκλων απάγωνος η αιτία σημειώθηκε χθες στις 11 το βράδυ στη συμβολή των οδών Έλληνας Βενιζέλου και Χρυσοστόμου Σμύρνη στην περιοχή του νοσοκομείου. Αποτέλεσμα της πλαγιομετοπικής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο 69χρονος Μίχη, οδηγός του ενός δικύκλου, ενώ τραυματίστηκε ο 19χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ένας οδηγός έχασε τη ζωή του και ο δεύτερος νοσηλεύτηκε. Προανάκριση διεξάγεται από το τμήμα τροχέας. Ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Αιγαίου Χρήστος Δροηλός και ο δήμαρχος της ηρωικής νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου περιφερειακού πολυδύναμου ιατρείου Ψαρών που θα γίνει αύριο Σάββατο 11 το πρωί. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρεμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Στόχος του Δήμου είναι την επόμενη εβδομάδα να ανοίξει το Ιωνικό Κολυμβητήριο, όπως είπε σε συνέντευξή του στην Αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, ανακοινώνοντας ότι ολοκληρώθηκε το έργο αντικατάστασης σωληνώσεων, έγινε η δοκιμή του δικτύου και με τη βοήθεια της ΔΕΙΑΧ έχει ξεκινήσει να γεμίζει με νερό η πισίνα. Να δοθεί σαφές πλαίσιο από το Δήμο Χίου που θα περιλαμβάνει τα προσχρήση γήπεδα ώστε να μπορέσει η ΕΠΣ Χίου να ορίσει τους αγώνες κυπέλου και τοπικών πρωταθλημάτων, ζήτησε με παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια ο Ταμείας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου Νίκος Κοτσόνης. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Καρφά πλησίων ξενοδοχείου Αλμύρα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι εγκαταστάσεις Δήμου ΕΠΟΣ. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες περιοχή Αγία Ερημιώνη, την 5η 17 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, στις περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου με την ελληνική ταινία Τζαμάικα διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στον αύριο χώρο της Δομής των Εγχώριων. Με αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Σπηλαίων και Κάρτς, η προμηθευτική προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Σπήλαιο Ολύμπων. Από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα δωρεάν επίσκεψη στο Σπήλαιο Ολύμπων, γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα πιο σημαντικά φυσικά μνημεία της Χίου. Στις 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδόρα Τσουρού, με θέμα «Σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Ολύμπων Χίου». Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Ραντεβού αναχώρησης 8.30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξορεϊστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράδων διοργανώνεται και φέτος την ερχόμενη Κυριακή στο Παντουκιός. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα, η Αλήθεια TV θα μεταδώσει απευθείας την Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη των Καρδαμήλων. Επίσης μετά, πάλι απευθείας, θα μεταδώσει τον αγιασμό στη στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Η πέμπτη πανελλήνια πολυθεματική συνάντηση εφηβικών και νεανικών ομάδων νέοι ομιρίδες 2026, η οποία συνδέει το ακατάλληλο μυρικό παρελθόν της ποιητικής αφήγησης με το παρόν μας, δίνει και αυτό το Σεπτέμβρη ραντεβού στοιχείο από την Τετάρτη 16 έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 70%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Ραδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
4: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
3: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
4: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
3: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Ροδοκανάκη 13.
3: Τηλέφωνο 2271020. 920.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Οι γλυκές γεύσεις κυριεύουν το πνεύμα μας και μας ηρεμούν και μπορούν να μας τις δώσουν και τα φρέσκα κραμβοειδή λαχανικά της εποχής, όπως το λάχανο, το μπρόκολο και το κουνουπίδι. Όταν μαγειρευτούν τα λαχανικά αυτά, μελώνουν και μας δίνουν εκείνη τη γλυκιά ευχαρίστηση που συνήθως αποζητούμε στους υδατάνθρακες, χωρίς όμως να μας γεμίζουν περιττές θερμίδες, άρα και ενοχές.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Μιμίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και επαναρισμένα μέρη κοτόπουλου, 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλάπο μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 14,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με κενά στην ειδική αγωγή αλλά και σε ειδικότητες εκπαιδευτικών ξεκίνησε σήμερα η σχολική χρονιά στα νηπιαγωγεία και δημοτικά της Χίου με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιάννη Ρέ να προσδοκά ότι στη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που το Υπουργείο δεσμεύτηκε ότι θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο θα υπάρχει κάλυψή τους. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Ρες εστίασε στο αισιόδοξο των αριθμητικών δεδομένων του μαθητικού πληθυσμού, αφού φέτος η μείωση περιορίστηκε στα 25 παιδιά έναντι των 100 με 120 που είχαμε κατά έτος τα τελευταία χρόνια. Σύγκρουση δύο δικύκλων απάγνωση αιτία σημειώθηκε χθες στις 11 το βράδυ στη συμβολή των οδών Έλληνας Βενιζέλου και Χρυσοστόμου Σμύρνη στην περιοχή του νοσοκομείου. Αποτέλεσμα της πλαγιομετοπικής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο 69χρονος Μίχη, οδηγός του ενός δικύκλου, ενώ τραυματίστηκε ο 19χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ένας οδηγός έχασε τη ζωή του και ο δεύτερος νοσηλεύτηκε. Προανάκριση διεξάγεται από το τμήμα τροχέας. Ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Αιγαίου Χρήστος Δροηλός και ο δήμαρχος της ηρωικής νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου περιφερειακού πολυδύναμου ιατρείου Ψαρών που θα γίνει αύριο Σάββατο 11 το πρωί. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρεμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Στόχος του Δήμου είναι την επόμενη εβδομάδα να ανοίξει το Ιωνικό Κολυμβητήριο, όπως είπε σε συνέντευξή του στην Αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, ανακοινώνοντας ότι ολοκληρώθηκε το έργο αντικατάστασης ολυνώσεων, έγινε η δοκιμή του δικτύου και με τη βοήθεια της ΔΕΙΑΧ έχει ξεκινήσει να γεμίζει με νερό η πισίνα. Να δοθεί σαφές πλαίσιο από το Δήμο Χίου που θα περιλαμβάνει τα προσχρήση γήπεδα ώστε να μπορέσει η ΕΠΣ Χίου να ορίσει τους αγώνες κυπέλου και τοπικών πρωταθλημάτων, ζήτησε με παρέμβασή του στο ράδιο Αλήθεια ο Ταμείας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου Νίκος Κοτσόνης. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Καρφά πλησίων ξενοδοχείου Αλμύρα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπή αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι εγκαταστάσεις Δήμου ΕΠΟΣ. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες περιοχή Αγία Ερημιώνη, την 5η 17 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, στις περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου με την ελληνική ταινία Τζαμάικα διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Οητικά Ιστερούντων αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στον αύλιο χώρο της Δομής των Εγχώριων. Με αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς ημέρας Σπηλαίων και Κάρτς, η Προμηθευτική προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Σπήλαιο Ολύμπων. Από τις 11 το πρωί στις 5 το απόγευμα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα δωρεάν επίσκεψης στο Σπήλαιο Ολύμπων, γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα πιο σημαντικά φυσικά μνημεία της Χίου. Στις 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδόρα Τσουρού, με θέμα «Σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Ολύμπων Χίου». Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Ραντεβού αναχώρησης 8.30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξορεϊστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράδων διοργανώνεται και φέτος την ερχόμενη Κυριακή στο Παντουκιός. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα, η Αλήθεια TV θα μεταδώσει απευθείας την Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη των Καρδαμήλων. Επίσης μετά, πάλι απευθείας, θα μεταδώσει τον αγιασμό στη στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Η πέμπτη πανελλήνια πολυθεματική συνάντηση εφηβικών και νεανικών ομάδων νέοι ομοιρίδες 2026, η οποία συνδέει το ακατάλληλο μυρικό παρελθόν της ποιητικής αφήγησης με το παρόν μας, δίνει και αυτό το Σεπτέμβρη ραντεβού στοιχείο από την Τετάρτη 16 έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψυχή και σώμα, ένα podcast της Lifeo. Ένα podcast που ασχολείται με θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη συνολική ευεξία. Κάθε Παρασκευή στις 5 και 10 το απόγευμα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Μετά από σχεδόν 3 μήνες ξεγνιασιάς, πώς γυρούν τα παιδιά στο διάβασμα χωρίς γκρίνια και πίεση? Στο σημερινό podcast Ψυχή και Σώμα, η Τζούλια Γοράκη ασχολείται με το θέμα της επιστροφής στα θρανία.
1: Υπάρχει ομαλή επιστροφή των παιδιών στο σχολείο? Πόσο καιρό πριν τα παιδιά να κάνουν επανάληψη πριν αρχίσει το σχολείο, και αν ναι, σε ποια μαθήματα? Πόσο ένας γονιός πρέπει να ασχολείται με το διάβασμα των παιδιών και μέχρι ποια ηλικία πρέπει να τα διαβάζει? Το καλοκαίρι είναι μεγάλη η τρίμηνη διακοπή? Μαθαίνουν τελικά γράμματα τα παιδιά στο σχολείο? Γεια σας, είμαι η Τζούλια Γοράκη και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορεί να γίνει ομαλή η μετάβαση από ξενιασιά των διακοπών στο σχολικό πρόγραμμα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Lifeo στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.
1: Νομίζω ότι η φράση «κάθε κατεργάρι στο πάγκο του» ακόμα με στοιχιώνει, με κατατρέχει. Αυτό και τα κεφάλια μέσα λοιπόν. Μου το έλεγε η μαμά μου με σχεδόν φωνή συμμόρφωσης, σαν να έπαιρνε το αίμα της πίσω για κάθε ανέμελη μέρα που μπορεί να την ενοχλούσα με τσιρίδες και παιχνίδια και την απειθάρχητη συμπεριφορά του καλοκαιριού. Θυμάμαι ότι χαιρόμουν λίγο τη βδομάδα πριν ανοίξει το σχολείο, που αγόραζα τσάντες, κασετίνες και τα καινούργια βιβλία. Αγαπούσα τη μυρωδιά του καινούριου. Χαιρόμουν και τις δύο πρώτες μέρες που επέστρεφα εκεί στην αυλή με τους φίλους που λέγαμε για τις διακοπές. Οι καθηγητές έμοιαζαν όλοι πάρα πολύ καλοί. Και μέσα σε λίγες μέρες, δηλαδή στο τέλος, μην σας πω τις πρώτες κιόλας εβδομάδας, καταλάβαινα ότι άρχιζε το βάσανό μου, το βάσανο που για μένα λεγόταν σχολείο. Η λύτρωση ήταν πάντα το κουδούνι, αλλά οι ώρες αργούσαν να περάσουν, δηλαδή περνούσαν αργά και βασανιστικά. Δυστυχώς, και λέω δυστυχώς, ήμουν από τα παιδιά που ποτέ δεν το αγάπησα το σχολείο. Και μέχρι και σήμερα, σε περιόδους άγχους, υπάρχει ένας επαναλαμβανόμενος εφιάλτης που υποτίθεται εγώ πηγαίνω πάλι σχολείο κάπου εκεί στην πρώτη λυκείου, Δευτέρα, και δίνω εξετάσεις και δεν ξέρω φυσικά το μάθημα, και ευτυχώς ξυπνάω και νιώθω πελώρια να κούφεις όταν συνειδητοποιώ ότι το σχολείο τελείωσε. Αυτό που δεν είχα καταλάβει είναι ότι όταν κάνεις παιδί, το σχολείο με κάποιον τρόπο επιστρέφει ξανά και πάλι στη ζωή σου. Και εκεί που νόμιζες ότι καθάρισες, κάθεσαι πάλι με έναν άλλο τρόπο στα θρανία. Σε αυτό το σημείο να χαιρετήσω την φιλόλογο Τζορτζίνα Κότσιφα και να την ευχαριστώ πολύ που είναι σήμερα μαζί μας.
3: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Για να μιλήσουμε για την, ας πούμε, ομαλή επιστροφή στα θρανία. Υπάρχει αυτό σαν ιδέα? Μπορεί να γίνει ομαλή? Είναι πάντα κακοτράχαλη η επιστροφή και ο δρόμος της?
3: Αυτό εξαρτάται από το παιδί, από τι θέλει, την επαφή του δηλαδή με το διάβασμα και το σχολείο, και φυσικά τους γονείς. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί οδηγούν στο αν θα είναι ομαλή ή όχι η μετάβαση. Αν το παιδί έχει πάρει το σχολείο με κακό μάτι, ότι είναι απειλή, ότι είναι κάτι το οποίο είναι δυσβάσταχτο και τιμωρητικό, και ότι το καλοκαίρι είναι μια περίοδος χαλάρωσης και επιβράβευσης, τότε ναι, σαφώς και η μετάβαση από την ξενιασιά και το παιχνίδι στο σχολείο θα είναι δυσβάσταχτη.
1: Αυτό που μας καίει με έναν τρόπο όλους τους γονείς είναι αν τελικά αυτό το διάστημα των 3 μηνών είναι ένα μεγάλο διάστημα για να αφήσουν τελείως την επαφή με κάποια τουλάχιστον μαθήματα. Αν θα έπρεπε τώρα ετοιμασμένοι μια εβδομάδα, ας πούμε, αν πρέπει να αρχίσουμε λίγο να τα βάζουμε στο κόλπο, τουλάχιστον μιλώντας για παιδιά γυμνασίου και λυκείου, δεν ξέρω αν και από το δημοτικό πιστεύεις ότι πρέπει κάποια να ξεκινήσουν, θέλω λίγο να μου πεις πάνω σε αυτό ποια είναι η γνώμη σου.
3: Το ιδανικό είναι τα παιδιά να μην χάνουν επαφή καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού. Όχι με την έννοια το «Α, πάρε ένα βιβλίο γλώσσας και διάβασε» ή «Πάρε το βιβλίο της επόμενης χρονιάς για να μπορέσει να έρθει σε επαφή με αυτό». Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία βιβλία τα οποία έχουν δραστηριότητες ή διάφορες εφαρμογές με τα οποία μπορεί να εξασκηθεί το παιδί στο αν έχει αφομοιώσει την ύλη όταν έχει απομακρυνθεί από τα βιβλία και τις εξετάσεις. Το διάστημα των 3 μηνών εξηγείται από το γεγονός ότι η Ελλάδα και οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερες σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Οπότε αυτοί οι 3 μήνες που είναι τόσο ζεστοί, δεν μπορεί το παιδί να συγκεντρωθεί και να το καθυλώσει σε μια καρέκλα.
4: Ναι, γιατί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ξεκινάνε, νομίζω, κάπου μετά τις 16 Αυγούστου, 18, εκεί.
3: Πάρα πολύ σωστά. Το θέμα όμως είναι ότι και στις άλλες χώρες υπάρχει αυτή η τρίμηνη διακοπή μέσα στο έτος. Απλώς είναι κατανεμημένες με διαφορετικό τρόπο οι διακοπές τους. Οπότε η αποσυμφόρηση του παιδιού είναι αναγκαία. Αυτό είναι σίγουρο.
4: Ναι, παιδί είναι, σημαίνει παίζω. Από το παίζω, δηλαδή παιδί είναι, πρέπει.
3: Ακριβώς.
4: Και αυτά να χαρούν, να ξενιάσουν, να μην έχουν αυτό το βαρύ πρόγραμμα. Να. Τι γίνεται όμως με τις ελλείψεις τους, και ειδικά και σε μαθητές που δεν είναι ο πρώτος μαθητής της τάξης? Τι γίνονται τα παιδιά που έχουν, ας πούμε, αιματησιακές, που έχουν ελλείψεις, που έχουν αφήσει πίσω πράγματα, τι γίνεται?
3: Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να, κάτι στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν ΔΕΠ και ολοένα αυτό αυξάνεται και έχει ανωδική τάση. Αυτά τα παιδιά εύκολα κουράζονται. Το διάβασμα τους κουράζει πάρα πολύ, γιατί πρέπει να συγκεντρωθούν και να αφιερώσουν χρόνο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Άρα η επισταμένη προσοχή είναι κάτι δυσβάσταχτο για αυτά. Το καλοκαίρι τους δίνει τη δυνατότητα κάπως να αποσυμπιεστούν και να βάλουν τον εαυτό τους σε μία τάξη. Να πούνε ότι εγώ θα διαβάσω τόσο, γιατί δεν θα με εξετάσει κανένας αύριο, άρα δεν χρειάζεται να διαβάσω 7 μαθήματα.
4: Οπότε ας επικεντρωθώ στο 1-2.
3: Ναι.
4: Η ΔΕΠ, η διάσπαση δηλαδή προσοχής, που τη βλέπεις όλο και περισσότερο στους εφήβους, παίζει ρόλο, πιστεύεις, πολύ όλη αυτή η τεχνολογική ανάπτυξη, τα κινητά, τα τάμπλετ, τα social, ότι είμαστε συνέχεια συνδεδεμένοι με ένα κινητό στο χέρι?
3: Σαφέστατα. Τα social media παίζουν καταλυτικό ρόλο. Η γρήγορη εναλλαγή εικόνας, θυματολογίας, εντείνει το γεγονός της μη εστίασης και εμβάθυνσης αυτών των παιδιών. Τα σημερινά παιδιά, μην ξεχνάμε ότι είναι τα παιδιά της εικόνας. Γι' αυτό και συχνά στο μάθημα της λογοτεχνίας τα βλέπεις ότι ενώ διαβάζουν ένα κείμενο, έρχονται σε επαφή με ένα λογοτεχνικό, δυσκολεύονται πάρα πολύ ή αδυνατούν ακόμη να το κατανοήσουν.
4: Ναι.
3: Αυτό για τις προηγούμενες γενιές θεωρείται κάτι το οποίο είναι τρελό.
4: Εσύ σαν φιλόλογος βλέπεις ότι τελικά στο σχολείο τώρα μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα, για να το πω έτσι πιο λαϊκά? Θα βγουν από το σχολείο και θα ξέρουν γράμματα?
3: Μαθαίνουν. Δεν γίνεται να είμαστε τόσο φοριστικοί και να λέμε τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν σήμερα γράμματα ή δεν θα γίνουν όπως ήμασταν εμείς. Εντάξει, πολλές φορές ισχύει το κάθε πέρυσι και καλύτερα, αλλά αυτό δεν ισχύει για όλους.
4: Ναι.
3: Και ούτε μπορούμε να είμαστε αφοριστικοί με αυτή τη γενιά. Κάθε γενιά έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
5: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
7: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
8: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση.

0: 10, 22, 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
5: Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
6: Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
7: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
8: Ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
10: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα» με την Τζούλια Γοράκη. Σήμερα ασχολείται με το θέμα της ομαλής επιστροφής στα θρανία.
11: Πάντως πριν το 80 και μετά την κατάργηση και του πολιτονικού και όλα, δηλαδή θυμάμαι τον μπαμπά μου να μιλάει άριστα ελληνικά. Κάτι έγινε εκεί, κάτι χάθηκε.
12: Η εικόνα δυστυχώς δεν συνοδεύεται από κείμενα. Mm-hmm. Οπότε το μάτι έχει χάσει αυτή την ικανότητα του να βλέπω. Δεν διαβάζουν λογοτεχνία τα παιδιά. Mm-hmm. Δεν έρχονται σε επαφή με γραπτό λόγο. Άρα το μάτι δεν εθίζεται στο να διαβάζει. Άρα να συναντάει άγνωστες λέξεις, να εθίζεται σε αυτές και να έχει αυτή την αγάπη που είχαμε εμείς πω μια καινούργια λέξη. Και τι σημαίνει αυτό και τι σημαίνει εκείνο. Δεν έχουν τέτοιου είδους απορίες.
11: Ας ανοίξω μια εγκυκλοπαίδεια, ας ψάξω λίγο, ας κατεβάσω κάτι. Γινότανε λίγο, υπήρχε και μια χορογραφία. Πάω στη βιβλιοθήκη, τη βγαίνω, ψάχνω, βρίσκω. Τώρα είναι τόσο γρήγορο, τόσο που δεν μπορείς να το αφομοιώσεις. Ίσως όλοι αυτοί, δεν λέω να επιστρέψουμε φυσικά στις εγκυκλοπαίδειες και φυσικά η τεχνολογία μας λύνει τα χέρια και τώρα και με το ChatGPT και παντού τρέχει όλο αυτό και η γνώση είναι σχεδόν αυτόματη πριν τη σκεφτείς έρχεται. Αλλά νομίζω ότι και η διαδικασία της μάθησης θέλει να το γράψεις. Λέει πολλά παιδιά είναι και
12: οπτική.
11: Χρειάζεται να τον αντιγράψουν. Πώς ήταν γράψει το 50 φορές για να το μάθεις. Δεν μπορεί να το μάθεις επειδή το είδες ξαφνικά να εμφανίζεται μπροστά σου, ας πούμε, στο Google.
12: Δεν το
11: και το αφομοιώνεις. Τώρα, πόσο ένας γονιός πρέπει να ασχολείται, και αυτό είναι μια πολύ τζιζ ερώτηση, πόσο ένας γονιός πρέπει να ασχολείται με το διάβασμα των παιδιών του και αν πρέπει να ασχολείται ο γονιός.
12: Το ιδανικό θα ήταν ο γονέας να εμφυσίσει από μικρή ηλικία στο παιδί το διάβασμα, να του δείξει έναν δρόμο ότι δεν είναι μια τιμωρία, δεν είναι κάτι. Ο καθένας έχει το δικό του ρόλο. Mm-hmm. Σε αυτή τη ζωή. Όπως ο γονιός πηγαίνει στη δουλειά του για να μπορέσει να καρποθεί κάποια πράγματα, έτσι και το παιδί η δουλειά του είναι να πηγαίνει στο σχολείο, να είναι επιμελής, να μπορεί να αποκτήσει εφόδια για το μέλλον.
11: Να του δείξει δηλαδή περίπου τον τρόπο πώς οργανώνουμε το χώρο μας, πώς καθόμαστε, πώς διαβάζουμε.
12: Σαφέστατα.
11: Να τον βοηθήσει ίσως εκεί που σκαλώνει πολύ. Αλλά το να λένε μαμάδες μου έχει συμβεί, ήθελα να γίνω φιλόλογος και τελικά τι, δεν έγινες.
12: Αυτή η παρέμβαση δεν βοηθάει κανέναν. Mm-hmm. Γιατί το παιδί θα βγάλει μια αντιδραστικότητα. Ας μην ξεχνάμε ότι βρίσκονται τα περισσότερα στην εφηβεία. Mm-hmm. Η σύγκρουση με τους γονείς είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε σιγά σιγά θα πρέπει και οι γονείς να φανταστούν πώς οι ίδιοι, μάλλον όχι να φανταστούν, να θυμηθούν πώς ήταν οι ίδιοι παιδιά. Τους άρεσε έτσι όπως τους φέρονταν οι γονείς τους. Όχι να αναπαράγουν τα ίδια πρότυπα με εκείνους. Να προσπαθούν να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους

0: ρωτάνε κίνητον παιδιά πώς θα ήθελα να σου φερθεί ο ενήλικας.
1: Τώρα θέλω να σε ρωτήσω για τα φροντιστήρια. Στα 90's που πήγαινα εγώ γυμνάσιο Λύκειο ήταν πολύ διαδεδομένα, αυτό γινόταν. Τώρα έχουν μπει στο παιχνίδι ακόμα πιο πολύ τα ιδιαίτερα και στην δική μου την εποχή υπήρχαν, αλλά τώρα πιο πολύ. Τι γίνεται με τα φροντιστήρια, έχουν την ίδια ζήτηση και θα έπρεπε να υπάρχουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα αν το σχολείο αρκούσε?
0: Όπως είπες και εσύ, αν θεωρούσαμε ότι παλιότερα ήταν το σχολείο αυθεντία. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν τα φροντιστήρια. Άρα αυτό δείχνει ότι ο τρόπος αυτός προσέγγισης δουλεύει με τα παιδιά. Γιατί όσο μικρότερη η ομάδα των παιδιών, τόσο πιο εύκολο είναι να δεθούν με τον καθηγητή. Ο καθηγητής να παρατηρήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις αδυναμίες. Είναι πιο εστιασμένο το μάθημα. Γι' αυτό και πολλές φορές τα ιδιαίτερα ανθίζουν. Γιατί υπάρχει αυτή η εξατομίκευση.
1: Άρα μας αρέσουν τα σχολεία που είναι πιο μικρά, πιο μικρού σχήματος.
0: Νομίζω ότι είναι πιο αποδοτικά.
1: Είναι πιο αποδοτικά.
0: Έχουν πιο ζεστασιά. Είναι πιο προσωπική η σχέση που έχεις με το μαθητή σου.
1: Τώρα και επίσης μια ερώτηση, Τζις. Δημόσιο ή ιδιωτικό? Εσύ έχεις παιδιά και στα ιδιαίτερά σου από όλα τα ιδιωτικά σχολεία, έχεις και παιδιά από δημόσια, δουλεύεις και σε φροντιστήρια, έχεις μεγάλη εμπειρία σε όλο αυτό. Τι βλέπεις να γίνεται, να απομυθοποιήσουμε λίγο την έγκλη των ιδιωτικών?
0: Νομίζω ότι σημασία έχει το ανθρώπινο δυναμικό όπου και αν είναι αυτό. Το μεράκι που έχει ο εκπαιδευτικός, ένας εμπνευσμένος παιδαγωγός μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για το παιδί, τόσο σε ένα δημόσιο όσο και σε ένα ιδιωτικό περιβάλλον. Οπότε θεωρώ ότι πρώτη ύλη, το έμψυχο δυναμικό. Ο άνθρωπος έχει σημασία και η αλληλεπίδραση που έχει με τα παιδιά. Και όχι αν πληρώνεις για αυτή τη μάθηση ή αν πληρώνεις με μέσο τρόπο, με στον φόρο.
1: Βέβαια, αυτό ακούγεται πολύ δηλιακό. Πάντα θα έχεις έναν εμπνευσμένο, έναν όχι. Δηλαδή, μακάρι να ήταν όλοι καθηγητές το ίδιο. Είναι σαν να λες ένα χέρι ή μια παλάμη, είναι το ίδιο κάθε δάχτυλο.
0: Όχι. Απάντησες μόνη σου την ερώτησή σου.
1: Επιλέγεις, ναι, αλλά.
0: Σε όλα τα περιβάλλοντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε εμπνέουν και άνθρωποι οι οποίοι σε αποθαρρύνουν και σε απομακρύνουν από όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Πάντως, εγώ από ένα προσωπικό βίωμα έχω να πω ότι αν το παιδί έχει μία μαθησιακή δυσκολία στο δημόσιο σχολείο, η παράλληλη στήριξη είναι δωρεάν και είναι από πάνω του,
0: ναι,
1: ενώ στο ιδιωτικό δεν παρέχεται και θα έπρεπε να την πληρώνει ο γονιός αδρά και μεμονωμένα. Να μια διάκριση δημόσιου ιδιωτικού, για να μην λέμε. Και επίσης είναι περίεργο αυτό, αλλά γιατί άραγε, αν το έχεις σκεφτεί και εσύ, οι πρωτιές έρχονται όντως από τα δημόσια? Και αυτό είναι μια. Από την επαρχία, από σχολεία που δεν θα περίμενες.
0: Αυτό νομίζω ότι δεν έχει
1: τα παιδιά.
0: Μόνο με τον καθηγητή. Έχει να κάνει με το ίδιο το παιδί και την αγάπη, την όρεξη που έχει και τα θέλω του. Παλιότερα οι επιτυχίες προέρχονταν πάρα πολύ από την επαρχία. Γιατί? Γιατί τα παιδιά ήθελαν να φύγουν από αυτό το περιβάλλον.
1: Ήταν και διέξοδος.
0: Ακριβώς.
1: Είχαν κίνητρο.
0: Πάρα πολύ σωστά. Η Ελλάδα είναι μια καθαρά αγροτική χώρα.
1: Mm-hmm.
0: Ο πρωτογενής τομέας είναι που ανθεί. Άρα όλα αυτά τα παιδιά ήθελαν να φύγουν, ήθελαν ένα καλύτερο αύριο για αυτά. Mm-hmm. Μια πιο πνευματική εργασία, να είσαι στο γραφείο σου ή να ασχολείσαι, αλλά όχι χειρονακτικές εργασίες.
1: Το μεγάλο βαντάζ των ιδιωτικών είναι οι ξένες ίσως γλώσσες.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Είναι μια αλήθεια.
0: Το
1: γιατί
0: δημόσιο υστερεί σε αυτό.
1: Το κατακτούν από νωρίς, δηλαδή είναι σαν
0: μητρική.
1: Σαν μητρική γίνεται με το καιρό.
0: Αυτό ας με επιτραπεί ότι μπορεί να δημιουργήσει και πρόβλημα κάποιες φορές. Όταν το παιδί σύγχυση. Είναι δίγλωσσο, ναι, μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση.

0: Τώρα αφήνουμε τις ξένες γλώσσες και πιάνουμε μια γλώσσα που στα παιδιά τους ξενίζει, που είναι τα αρχαία ελληνικά. Ο γιος μου, δεν ξέρω αν συμβαίνει σε όλα τα παιδιά, τσινάει που λένε στα χωριά πάρα πολύ. Έρχεται έξαλλος και λέει: πες μου τι θα μου χρησιμέψουν, γιατί κάνω αρχαία. Κοιτώντας και εγώ πίσω, βέβαια την έχω και την απάντηση, τη λέω γιατί θέλω να ακούσω σαφώς τη δική σου. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι πολλά αρχαία, αλλά νομίζω ότι βιωματικά έχουν περάσει μέσα μου. Τι νομίζεις γι' αυτό?
1: Αυτή είναι η απορία όλων των μαθητών μου στην πρώτη γυμνασίου.
0: Άρα δεν το λέει μόνο ο γιος μου, είναι κάτι που το λένε όλα τα παιδιά. Τι μας χρησιμεύουν τα αρχαία?
1: Είναι ένα καινούριο μάθημα εντελώς, το οποίο το βλέπουν βουνό, γιατί όποιος μπαίνει στο γυμνάσιο του λένε: πω πω, από φέτος έχεις αρχαία. Οπότε από μόνο του γίνεται
0: δυσβάσταχτο.
1: Ναι, γίνεται κάτι το τρομακτικό. Και να βρίσκουν καταφύγιο πολλές φορές σε αυτό, ότι καλά, αυτό αρχαία είναι μια νεκρή γλώσσα, γιατί τη χρειαζόμαστε? Και τους λέω: έχετε να ρωτηθεί ποτέ για την ετυμολογία των λέξεων? Έχουμε τη λέξη αδελφός. Ξέρετε τι σημαίνει?
0: Τι σημαίνει?
1: Σημαίνει αυτός που έχει μεγαλώσει στην ίδια μήτρα.
0: Αδελφός.
1: Αλφα και αδελφής.
0: Τι ωραία. Να τα ξέχασα, είδες. Μήπως να μου κάνεις ένα ιδιαίτερο και εμένα, είναι ωραία. Γιατί έτσι ανακαλύπτεις την ομορφιά της γλώσσας.
1: Εννοείται. Ετυμολογική ανάλυση θα βοηθάει να καταλαβαίνουν τα νοήματα, η γραμματική δομή, η λογική που υπάρχει στο συντακτικό της αρχαίας ελληνικής. Mm-hmm. Άρα το παιδί είναι πιο εύκολο να εκφραστεί και να χρησιμοποιήσει διάφορες λέξεις και φράσεις των αρχαίων ελληνικών στα ανέλληνικα. Λέμε ότι κηδεύτηκε κάποιος ο δημοσία δαπάνη. Και ρωτάει το παιδί: τι είναι αυτό? Οπότε τα αρχαία ελληνικά χρειάζονται. Είναι επαφή με την ιστορία, είναι επαφή με τον πολιτισμό μας. Στο εξωτερικό διδάσκονται τα αρχαία και τον Όμηρο. Οπότε εμείς ερχόμαστε, ναι, μεν από μετάφραση, επαφή με αυτά, αλλά κείμενα της παγκόσμιας γραμματείας είναι γραμμένα στα αρχαία ελληνικά. Έχουμε αυτό το προνόμιο. Και ας μην ξεχνάμε, ο Ζολώτας είχε γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, το οποίο ήταν στα αγγλικά. Και το 99% των λέξεων ήταν μόνο ελληνικές. Mm-hmm. Δηλαδή, όλες οι επιστήμες, οι ορολογίες, οι επιστημονικές, mm-hmm, έχουν τη ρίζα τους στα αρχαία ελληνικά. Mm-hmm. Άρα, έχει ένα πλεονέκτημα το παιδί.
0: Τα θέλουμε όμως από την πρώτη γυμνασίου?
1: Νομίζω ότι είναι ένα καλό περιβάλλον. Ένα καλό χρονικό διάστημα, μάλλον, mm-hmm, για να ξεκινήσουν τα παιδιά στην πρώτη γυμνασίου. Γιατί ναι, μεν έχουν τη μετάβαση, η οποία δεν χρειάζεται να είναι αγχωτική από το δημοτικό στο γυμνάσιο.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη, στο λυκείο έχουμε τις κατευθύνσεις που ξεκινάνε από τη Δευτέρα στην τρίτη λυκείου.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, αν το παιδί ξεκινήσει τα αρχαία στην πρώτη λυκείου, θεωρώ ότι δεν θα δίνει βάση. Εδώ πολλές φορές δεν δίνει βάση όταν ξεκινάνε από την πρώτη γυμνασίου. Που θα τα έχει στην πλάτη του για 5 χρόνια.
0: Τι συμβουλεύεις γενικά τους γονείς που έχουν άγχος τώρα, ειδικά για τους γονείς που γίνεται η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο, πόσο δύσκολη είναι αυτή η μετάβαση, και μετά από το γυμνάσιο στο λύκειο?
1: Γενικώς οι γονείς δεν χρειάζεται να αγχώνονται, γιατί με αυτόν τον τρόπο υπάρχει περίπτωση να το μεταφέρουν και στα παιδιά τους. Εκείνα, έχοντας δουλέψει σωστά, μπορούν, κατέχουν τη δεξιότητα να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις απαιτήσεις της μετάβασης από το δημοτικό στο γυμνάσιο και από το γυμνάσιο στο λύκειο. Άλλωστε, θεωρητικά είναι προετοιμασμένα. Έτσι, με βάση τα αναλυτικά προγράμματα, έχουν αποκτήσει ισχυρές βάσεις, στις οποίες σιγά σιγά θα πρέπει να οικοδομήσουν τη γνώση.
0: Αν υπάρχει τώρα αυτό που λέω, γιατί εντάξει, είναι σαν να σκέφτομαι δυνατά, υπάρχει, ας πούμε, μια πιο δύσκολη ηλικία στην εφηβεία που βλέπεις τα παιδιά να παιδεύονται περισσότερο στο σχολείο? Είναι γυμνάσιο, είναι λύκειο? Αν τώρα αυτό ισχύει που λέω.
1: Σαφέστατα και ισχύει. Όλα τα παιδιά περνάνε διάφορες φάσεις και διάφορες καμπές στη ζωή τους,
0: mm-hmm,
1: αλλά αυτό εξαρτάται από το παιδί. Εκεί η πρώτη με Δευτέρα γυμνασίου που έχεις φύγει από το παιδάκι, που δεν είσαι έφηβος, αλλά δεν είσαι και...
0: Πολύ μεγάλος για παιδί, πολύ μικρός για έφηβος.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το παιδί βλέπει τα πράγματα με διαφορετικό μάτι. Θέλει να παίξει, αλλά πρέπει να συγκεντρωθεί και να διαβάσει.
0: Αρχίζει και να φλερτάρει λίγο.
1: Ναι,
0: γίνεται έκρηξη ορμονών, άντε να η φωνή κοκοράκια. Ψάχνει από το παιδικό στο αντρικό, στα αγόρια.
1: Ψάχνει την προσωπικότητά του.
0: Ναι, ναι.
1: Ψάχνει να βρει το ποιος είναι, το πώς θα πατήσει, το πώς θα τη διαπλάσει την προσωπικότητα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι πολλές φορές έχουν και έναν πιο αφοριστικό χαρακτήρα. Εύκολα επικρίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Δεν διστάζουν να γίνουν ανελέητα.
0: Ανελαίητα.
1: Ανελαίητα.
0: Σας λυπάμαι τους εκπαιδευτικούς μερικές φορές.
1: Γίνονται με όλους, όχι μόνο με τους εκπαιδευτικούς. Εντάξει, ο εκπαιδευτικός έχει ένα παραπάνω καθήκον, αλλά πιστεύω ότι γι' αυτό γινόμαστε παιδαγωγοί πρωτίστως. Γιατί είμαστε επιφορτισμένοι με όλο αυτό.
0: Φαγιάσετε όταν φύγετε από τη ζωή, μοίρα, η Αγία κάτι. Δηλαδή, εγώ δεν αντέχω με ένα σκέψου να έχεις μια τάξη με 25. Η πειθαρχία τώρα που μια και λέμε για την τάξη, εμπνέει τι επιβάλλεται. Πώς κερδίζετε τελικά στα παιδιά?
1: Εμπνέει το όπως και όλα τα ιδεώδη, θα απαντήσω.
0: Αλλά όπου δεν πείπτει λόγος.
1: Πείπτει ράβδος. Εντάξει, θέλει... αυτά είναι ξεπερασμένα πλέον.
0: Ναι, όχι είναι ράβδο, αλλά θέλει.
1: Θα σου πω, νομίζω ότι η επιβολή παραπέμπει σε ολοκληρωτισμό. Οπότε θα πρέπει ένα παιδί να το εμπνεύσεις, θα πρέπει να το εμφυσίσεις εσύ.
0: Να βρεις το...
1: να βρεις το κουμπί του.
0: Το κουμπί.
1: Είναι αυτό που λέγαμε για τα μικρότερα περιβάλλοντα και την εξατομίκευση. Όταν το κοινό σου να είναι 25 διαφορετικά παιδιά και να τα έχεις 2 ώρες την εβδομάδα,
0: ναι,
1: δηλαδή που σημαίνει 45 λεπτά, και από αυτά αν έχεις και το διάλειμμα να πάει να πιει νερό, δεν είναι εύκολο σε μια σχολική τάξη να γίνει αυτό.
0: Όταν άκουγα το κουδούνι, ήταν για μένα λύτρωση, απελευθέρωση, σαν να μου άνοιγε τα κάγκελα της φυλακής. Για τα παιδιά που είναι δυσκολεμένα, το σχολείο είναι, αν το πάρεις όπως είπες πριν στραβά, αν το πάρεις στραβά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ισιώσει. Εκτός αν κάνεις μια αλλαγή περιβάλλοντος και κάπως το πάρεις ξανά από την αρχή.
1: Σε αυτό πρέπει να βοηθήσουν όλοι οι γονείς, να γίνουν αρρωγοί, να αγκαλιάσουν το παιδί, να του δείξουν ότι τα πράγματα δεν έχουν μόνο μία διάσταση. Άρα όλοι μπορούμε να πέσουμε, επιβάλλεται όμως να σηκωθούμε.
0: Ναι, 9 φορές να πέσεις, 10 να σηκωθείς και όλο αυτό το ωραίο τσιτάτο που όμως ισχύουν στη ζωή. Πρέπει να σηκωθείς, δεν μπορείς.
1: Πρέπει να οικοδομήσουμε ισχυρούς χαρακτήρες.
2: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα» με την Τζούλια Γοράκη. Σήμερα ασχολείται με το θέμα της ομαλής επιστροφής στα θρανία.
1: Τι γίνεται τώρα, επειδή είναι εκεί η περίοδος που κάποια παιδιά, τι γίνεται με τους μεταξεταστέους, είσαι υπέρ των δεύτερων ευκαιριών? Είναι σωστό να αφήνεις, ας πούμε, παιδιά στην πρώτη γυμνασίου? Έχεις βρει κάποια περίπτωση ή θυμάσαι τα τόσα χρόνια που όντως αφήσαν παιδί στην πρώτη γυμνασίου?
2: Ποια είμαι εγώ για να πω έχεις δεύτερες ευκαιρίες? Νομίζω ότι όλη μας η ζωή είναι γεμάτη με δεύτερες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς. Άρα γιατί όχι και στην εκπαίδευση, γιατί όχι στη μάθηση?
1: Κάποια σχολεία το κάνουν πολύ σωστά και ορθά αμέσως μετά τις εξετάσεις του Ιουνίου, που νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό στην εποχή μου. Γιατί είχα μείνει μαθηματικά ένα καλοκαίρι και διάβαζα, ευτυχώς πέρασα, αλλά ήταν πάρα πολύ αγχωτικό. Το έδωσα Σεπτέμβρη, που ήταν τελείως λάθος, και κάποια σχολεία ακόμη για σήμερα ιδιωτικά το κάνουν Σεπτέμβρη την επανεξέταση, γιατί έχεις χάσει όλη αυτή την επαφή, τρέχεις να προλάβεις μετά, ας πούμε, τις 15 Αυγούστου, γιατί αν το πιάσεις πιο νωρίς φοβάσαι ότι δεν θα το θυμάσαι. Και είναι ένας αγώνας ταχύτητας με ένα πάρα πολύ μεγάλο συντελεστή άγχους. Ας πούμε στη Σουηδία, μου έλεγε μια φίλη που παρακολουθούν τα παιδιά της στο σουηδικό σχολείο, δεν υπάρχει καν αυτό. Το παιδί το κρίνεις μέσα στη χρονιά με πάρα πολλούς τρόπους. Ακόμα και όχι από τα τεστ, πώς συμμετέχει, τι κάνει, δεν θα χάσει τη χρονιά του.
2: Το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό της Σουηδίας. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι οι σκανδιναβικές χώρες είναι πρώτες και πρότυπα εκπαιδευτικά για τον υπόλοιπο κόσμο. Η δεύτερη ευκαιρία είναι κάτι το οποίο χρειάζεται. Χρειάζεται κυρίως για τον ψυχισμό του παιδιού και δευτερευόντως για τις γνώσεις τις οποίες αποκομίζει. Μαθαίνει στο ότι τα αγαθά όντως κόπισκτώνται. Έκανε ένα λάθος. Με την επανεξέταση μπορώ να το διορθώσω και να δείξω στον καθηγητή ότι δεν ήταν ούτε θέμα σέβειας, μπορεί να ήταν μια κακή στιγμή. Μπορεί να ήμουν άρρωστος, μπορεί να είχα άγχος. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν σε όλο αυτό.
1: Ναι, τώρα εσείς σαν καθηγήτρια, βέβαια είναι πολύ λεπτή αυτή η ερώτηση. Μπορεί ένα παιδί να μην το συμπαθείς? Πώς λέμε έναν άνθρωπο τελικά, δεν ξέρω να πω πώς, δεν μου κάνουν τα νότα του, δεν τον μπορώ? Υπάρχει αυτό το πράγμα, πιστεύεις? Θέλω να πω και τι έχεις ακούσει και τι έχεις ζήσει κι εσύ. Ένα παιδί να το βλέπεις και να σου ανοίγει το τσάκρα της καρδιάς και να λες, μα τι γλυκό παιδάκι είναι αυτό, είτε είναι καλός μαθητής είτε όχι. Και ένα παιδί να... είτε να σου χαλάει το μάθημα, είτε να είναι ταραξίας, είτε να έχει συμπεριφορές παράξενες. Τι γίνεται εκεί πέρα?
2: Υπάρχει όλη η γκάμα των χαρακτήρων στα παιδιά. Υπάρχει ο καλός μαθητής, ο οποίος όμως κάνει φασαρία και σου χαλάει το μάθημα, ακριβώς επειδή είναι καλός και άριστος μαθητής. Οπότε θεωρεί ότι για κάποιο λόγο τα πιάνω εύκολα ή μπορώ να κάνω δύο πράγματα ταυτόχρονα, άρα δεν χρειάζεται να προσέχω κιόλας. Είναι ο αστείος, είναι ο πρώτος. Υπάρχει ο, ας μου επιτραπεί μέσα εισαγωγικά, ο κακός μαθητής, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι ταμπέλες είναι άσχημες. Mm-hmm. Όχι μόνο για τα παιδιά, για όλους μας.
1: Αλλά επειδή είναι κακός, πρέπει να κάνει καζούρα και να κερδίσει κάπως άλλο την προσοχή, να
2: ακριβώς
1: γίνει ο γελοτοποιός της τάξης, αφού δεν είναι ο καλός. Το σπασικλάκι υπάρχει πάντα. Πάντα θα υπάρχει.
2: Πάντα.
1: Ένα σπασικλάκι που θα είναι κυρία, να το πω.
2: Μα το σχολείο.
1: Και ένας απουσιολόγος.
2: Το σχολείο είναι μικρογραφία του κόσμου.
1: Να, το σχολείο.
2: Της κοινωνίας μας. Mm-hmm. Υπάρχουν όλα τα είδη ανθρώπων. Μπορούμε να συναντήσουμε χαρακτήρες οι οποίοι είναι χαρισματικοί, οι οποίοι μας εμπνέουν, οι οποίοι μας δημιουργούν άγχος, οι οποίοι μας βάζουν κλοποδιές, μας κάνουν τη ζωή δύσκολη.
1: Bullying.
2: Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήμουν τρίτη γυμνασίου και είχα πάθει λιμωδούμενο πυρήνωση. Και ζήτησα από τον αψιολόγο της τάξης μου να μου δώσει τη μήλη της λογοτεχνίας που θα δίναμε το καλοκαίρι στις εξετάσεις. Και δεν μου έδωσε ένα κείμενο. Αυτό το κείμενο έπεσε στις εξετάσεις όμως. Παρ' όλα αυτά, επειδή είχαμε μια χαρισματική καθηγήτρια, ακόμα τη θυμάμαι την κυρία Παπαμιχαήλ, δεν χρειαζόταν να είχα διαβάσει, δεν χρειαζόταν να ήμουν προετοιμασμένη.
1: Γιατί είχε δει το σύνολο της προσπάθειάς?
2: Όχι. Έγραψα 19,5 με την αξία μου. Μου είχε εμφυσίσει όλο αυτό την αγάπη για τη λογοτεχνία που δεν χρειαζόταν να προετοιμαστώ για κάτι. Εκείνη τη στιγμή διάβασα το κείμενο.
1: Και
2: ό,τι μου δημιουργούσε, ναι, τα συναισθήματα, το ότι πίστευα ότι, για το τι μπορεί να μιλάει. Εντάξει, δεν ήμουνα και απούσα στην τάξη.
1: Ναι. Ήσουν ένα περίπτωση που συμμετείχες.
2: Ναι, ήμουν επιμελής μαθήτρια. Οπότε όλο αυτό με πήγε ένα βήμα παρακάτω.
1: Μιλώντας για επιμέλεια, το Στρογγυλόπουλος 19,5, το εικοσάρι της τάξης, ο σημαιοφόρος, η απουσιολόγος, είναι σίγουρος στη ζωή ότι θα είναι η πρώτη? Τι μας έχει δείξει η ζωή?
2: Νομίζω πως και οι δύο έχουμε παραδείγματα από τη ζωή μας, τα οποία έχει δείξει ότι η αριστεία δεν είναι απλώς το 20. μπορεί να θεωρείται αριστεία στο σχολείο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αντικατοπτρίζεται και στη μετέπειτα ζωή μας. Το ότι κάποιος έχει την ικανότητα να διαβάζει και είναι πολύ καλός και είναι πολύ πειθαρχημένος, δεν συνεπάγεται το ότι θα πετύχει. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν παρείες στο σχολείο, δεν τους έκαναν παρέα. Από την άλλη όμως είχαν πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίες στη ζωή τους. Θεωρώ ότι είναι θέμα χειρισμού.
1: Τελικά η συναισθηματική νοημοσύνη που έχει γίνει μια καραμέλα στην εποχή μας ισχύει, βλέπεις τα παιδιά ότι υπάρχει και μια άλλη νοημοσύνη που μπορεί στο σχολείο να μην κερδίζει αλλά έχουν μια αντίληψη πολλών πραγμάτων, μπορεί να σου πούν μια κουβέντα που να καταλάβουν τη ψυχολογία σου, παίζει και αυτό τελικά ρόλο, βλέπεις παιδιά να έχουν αυτή την ικανότητα και πόσο την ενισχύει το σχολείο σήμερα.
2: Το IQ και το IQ συνυπάρχουν. Αυτό έχει γίνει αποδεκτό στις μέρες μας με κάθε έκφανση της ζωής μας. Mm-hmm. Τα παιδιά έχουν αυξημένη ενσυναίσθηση τα περισσότερα, γιατί λειτουργούν με το ένστικτο. Μαθαίνουν από μικρά που δεν διαθέτουν τη λογική, δεν διαθέτουν γνώσεις. Όχι ότι δεν τα διαθέτουν, δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν mm-hmm. Όπως ένας ενήλικας. Μαθαίνουν να φουγκράζονται άλλα στοιχεία. Το πώς τα κάνεις να νιώθουν, το πώς νιώθεις εσύ, κοιτάζουν τα μάτια σου, τις εκφράσεις σου.
1: Πότε αντιγράφουν συμπεριφορές.
2: Ξεκάθαρα αντιγράφουν συμπεριφορές και όχι μόνο συναισθάνονται πράγματα. Έχω δει παιδιά, μαθητές μου, που μπαίνουν στην τάξη και μου λένε: «Κυρία, σήμερα είστε πολύ χαρούμενοι».
1: Και το έχουν πιάσει πριν ακόμα.
2: Ναι, ή άλλες φορές που μπορεί να έχει συμβεί κάτι προσωπικό και να είμαι λίγο πιο θλιμμένη. Ποτέ όμως δεν δείχνω τα συναισθήματά μου στα παιδιά. Γιατί ο ρόλος μου είναι να τους μαθαίνω, όχι να μου κάνω το ψυχογράφημα.
1: Και το αντιλαμβάνονται.
2: Και παρόλα αυτά μου λένε: «Κυρία, παρόλο που κάνουμε, δεν φαίνεστε πολύ καλά σήμερα. Τι έχετε?»
1: Είναι ωραίο αυτό. Και κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω τώρα, επειδή είμαστε μια εβδομάδα πριν να ανοίξουν τα σχολεία, πώς. Για να γίνουμε έτσι χρηστικοί και να κλείσουμε με αυτό. Πώς τα ξαναβάζουμε στο παιχνίδι, τι τους λέμε? Έλα, αγάπη μου, να ασχοληθούμε μια ώρα, να ξεσκονίσουμε λίγο. Με ποια μαθήματα να ασχοληθούν, μαθηματικά και νέα ελληνικά?
2: Καλό θα ήταν να μην τους το θυμίσουμε ότι έλα, είναι μια εβδομάδα πριν από το άνοιγμα των σχολείων. Πάμε να ασχοληθούμε. Δηλαδή να το κάνουμε ακόμα πιο έντονο, ότι κομμένο το παιχνίδι, πάμε στο μάθημα.
1: Ναι.
2: Η μετάβαση αυτή, σαφέστατα, η ξενιασιά και το παιχνίδι και όλα αυτά, δεν έχουν καμία σχέση. Οπότε θέλουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω.
1: Πώς το κάνουμε αυτό?
2: Με δημιουργικό χρόνο. Mm. Μπορεί κάποιος γονιός να ξεκινήσει να πάρει το παιδί του να πάει μια βόλτα σε ένα μουσείο. Ας ξεκινήσει με το μουσείο της Ακρόπολης. Mm. Και εκεί να βάζει σιγά σιγά το μάθημα. Ιστορία, αρχαία. Mm. Ή να πάει σε ένα, να ασχοληθεί με διάφορες δραστηριότητες ή με τη δουλειά του. Mm. Έχω ένα πρόβλημα εδώ, μπορείς να με βοηθήσεις?
1: Για τα μαθηματικά ή κάτι, ναι.
2: Μου συνέβη
1: με
2: αυτό.
1: Ένα έξυπνο λίγο τρόπο.
2: Ναι, ή ένα πείραμα. Οι μαμάδες που ασχολούνται με τα παιδιά με την κουζίνα. Mm. Μπορεί να τους αρέσει η κουζίνα. Mm-hmm. Αν βάλουμε μέσα ένα αναψυκτικό ζελδάκι, αυτό που είναι viral και όλα στο πείραμα στο TikTok, τι θα συμβεί, γιατί συμβαίνει αυτό? Μέσα από το παιχνίδι να μπορέσουμε να κάνουμε ένα συνδυασμό ανάμεσα στη γνώση και το δημιουργικό
1: και
2: χρόνο
1: μαζί.
2: Και όλα
1: αυτά που είπες, ότι υπάρχουν πολλά εγχειρίδια που βοηθάνε το καλοκαίρι. Εμείς είχαμε τις διαβόητες διακοπές που τις έπαιρνε η μαμά μου και είχε μέσα ασκήσεις, που είχε πράγματα. Και μου έλεγε: «Λέω, σου πήρα τις διακοπές», που βέβαια σπάνια τις άφηνα εκεί στο κομοδίνο. Και μου έλεγε: «Έκανες τίποτα από τις διακοπές?» Και είχα κάνει, ας πούμε, 3-4 κεφάλαια. Αλλά υπήρχαν δίπλα, έστω και για λίγο.
2: Ακόμα υπάρχουν αυτά.
1: Ναι, ναι.
2: Απλώς επειδή ζούμε στην εποχή της εικόνας και γενικώς της τεχνολογίας, πιστεύω ότι θα τα πιάναμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αν χρησιμοποιούσαμε τάμπλετ ή διάφορα apps που υπάρχουν στο διαδίκτυο, τέτοιες εφαρμογές ή τέτοιες σελίδες που έχουν εικονογραφημένα.
1: Που είναι χρήσιμο πολύ.
2: Σαφέστατα.
1: Τέλεια, να σε ευχαριστώ πολύ, να σου ευχηθώ πολύ πολύ καλή σχολική χρονιά, υπομονή και καλά μυαλά σε όλους. Κεφάλια μέσα λοιπόν, το είπα εγώ, το ξεστόμησα.
2: Επισήμως ξεκινάει σήμερα η σχολική χρονιά.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Είμαι η Τζούλια Γοράκη και ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Ψυχή και σώμα». Σήμερα μιλήσαμε με τη φιλόλογο Τζορτζίνα Κότσιφα για το πώς μπορεί να γίνει η ομαλή μετάβαση των παιδιών από τις διακοπές στο σχολείο. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Lifeo στο YouTube.
3: Είναι τα podcast της Lifeo.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Και τώρα θα σας πούμε ένα τραγούδι αφιερωμένο με αγάπη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους για τους οποίους, φίλοι μου, η χιλόπιτα δεν αποτελεί ένα στιγμιαίο γεγονός στη ζωή τους.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με κενά στην ειδική αγωγή αλλά και σε ειδικότητες εκπαιδευτικών, ξένες γλώσσες, μουσική, πληροφορική, ξεκίνησε σήμερα η σχολική χρονιά στα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της πόλης μας. Ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Γιάννης Δρές, μιλώντας στο ράδιο Αλήθεια, αναφέρθηκε ότι προσδοκά ότι στη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που το Υπουργείο δεσμεύεται ότι θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο, θα υπάρχει κάλυψη των κενών. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Δρές εστίασε στο αισιόδοξο των αριθμητικών δεδομένων του μαθητικού πληθυσμού, αφού φέτος η μείωση περιορίστηκε στα 25 παιδιά έναντι των 100 με 120 που είχαμε κατά έτος τα τελευταία χρόνια. Αναλυτικά, στα 32 δημοτικά σχολεία έχουμε 2.580 μαθητές και μαθητρίες και στα 25 νηπιαγωγεία, 795 νήπια και προνήπια. Μάλιστα, τα προνήπια είναι περισσότερα. Σύγκρουση δύο δικύκλων. Από άγνωστη αιτία σημειώθηκε χθες στις 11 το βράδυ στη συμβολή των οδών Έλενας Βενιζέλου και Χρυσοστόμου Σμύρνης στην περιοχή του νοσοκομείου. Αποτέλεσμα της πλαγιομετωπικής σύγκρουσης των δύο μοτοσυκλετών ήταν να χάσει τη ζωή του 69χρονος Μη Χ, οδηγός του ενός δικύκλου, ενώ τραυματίστηκε ο 19χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ένας οδηγός έχασε τη ζωή του και ο δεύτερος νοσηλεύεται στο Σκυλίτσιο. Προανάκριση διεξάγεται από το τμήμα τροχέας. Ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς Αιγαίου Χρήστος Ροηλός και ο δήμαρχος της Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου περιφερειακού πολυδύναμου ιατρείου Ψαρών που θα γίνει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου. Το ποτήρι μισογεμάτο εξακολουθεί να βλέπει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης όσον αφορά την κίνηση στο νησί μας, που σχετίζεται φυσικά με την οικονομική πρόοδο, σημειώνοντας σε ανάρτησή του. Παρά τις εργασίες αναβάθμισης στο αεροδρόμιο, η συνολική κίνηση στις πύλες εισόδου του νησιού το καλοκαίρι του 2026 παρουσίασε οριακή αύξηση σε σχέση με το 2025. Η αυξημένη κίνηση στο λιμάνι υπερκέρασε τη μείωση της αεροπορικής κίνησης. Συνολικά σχεδόν 500.000 επιβατικές κινήσεις καταγράφηκαν στις πύλες εισόδου της Χίου μέσα στους 3 καλοκαιρινούς μήνες. Να μην δουν μόνο τη βιτρίνα, αλλά πίσω από αυτήν, προτείνει ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης με την ευκαιρία της αφίξεως στο νησί μας των πρέσβεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρίσκονται στη Χίο την 5η 17 Σεπτεμβρίου για να ξεναγηθούν στο έργο παράκαμψης του Χαλκιούς. Προτείνει λοιπόν στις αρχές του τόπου να τους πάνε και λίγο πιο δίπλα, να αντιληφθούν το έσχος και τις συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι στην πρώην Βιάλ. Απαντώντας το αίτημα, ο Δήμαρχος Χίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, αίτημα που τέθηκε και από τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Σταμάτη Κάρματζη, ισχυρίστηκε ότι έχει ζητήσει από την Ιρλανδή πρέσβυρα που τον επισκέφθηκε να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στη δομή του Χαλκιούς, όμως δεν είναι ο Δήμος υπεύθυνος ούτε για την επίσκεψη ούτε για το πρόγραμμα των Ευρωπαίων αξιωματούχων, που είναι μάλιστα αρκετά βαρύ και έτσι δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η επίσκεψη τελικά θα πραγματοποιηθεί. Στόχος του Δήμου είναι την επόμενη εβδομάδα να ανοίξει το Ιωνικό Κολυμβητήριο, ανέφερε σε συνέντευξή του στην Αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, ανακοινώνοντας ότι ολοκληρώθηκε το έργο αντικατάστασης ολυνώσεων, έγινε η δοκιμή του δικτύου και με τη βοήθεια της ΔΕΙΑΧ έχει ξεκινήσει να γεμίζει με νερό η πισίνα. Το κολυμβητήριο έχει προσωρινή άδεια μέχρι το τέλος του χρόνου, με τον Αντιδήμαρχο να τονίζει ότι βρίσκεται σε καλό στάδιο η διαδικασία για την οριστική άδεια λειτουργίας του. να δοθεί σαφές πλαίσιο από το Δήμο Χίου, που θα περιλαμβάνει τα προσχρήση γήπεδα, ώστε να μπορέσει και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου να ορίσει τους αγώνες κυπέλου και τοπικών πρωταθλημάτων, ζήτησε με παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια ο ταμείας της Ένωσης Νίκος Κοτσόνης. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Κανείς δεν σήκωσε το τηλέφωνο να πάρει να μας πει ότι έχουμε αυτόν τον προγραμματισμό για τα γήπεδα. Είμαστε στον αυτόματο, στον αέρα και 22 ομάδες που συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα και οι ακαδημίες και οι φύλαθλοι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο ταμείας της ΕΠΣΧΙΟΥ. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο Φεστιβάλ το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος ελληνικά εκπαιδευτήρια ναυτικών σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 7:30 το απόγευμα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Καρφά, πλησίων ξενοδοχείου Αλμύρα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρό καυσίμων περιοχής. Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, εγκαταστάσεις Δήμου ΕΠΟΣ. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίας Ερημιώνης. Την Πέμπτη 17 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Συνούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκδότης της αλήθειας Γιάννης Τζούμας είναι καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Ζάπα «Τέταρτη εξουσία αφηγήσεις της μεταπολίτευσης» που προβάλλεται στο κανάλι της Βουλής. Η εκπομπή θα μεταδοθεί σήμερα Παρασκευή 6 το απόγευμα. Ο δημοσιογράφος σε μια καταιγιστική συνέντευξη που παραχώρησε στους Νίκο Ζάπα και Μιχάλη Βαρλά ξετυλίγει την πορεία του από τα αφετηριακά του χρόνια με την έκδοση των μαθητικών εφημερίδων, τα πρώτα του ρεπορτάζ στην εφημερίδα Χιακός Λαός, της παρεμβάσεις λογοκρισίας που δέχτηκε και οδήγησαν στο μεγάλο άλμα της δημιουργίας της αλήθειας. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων αύριο Σάββατο 8:30 το βράδυ στον αύλιο χώρο της Δομής των Εχώρη. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε μια όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα την ελληνική ταινία Τζαμάικα, συνδυάζοντας την κινηματογραφική προβολή με μια βραδιά συνάντησης και ψυχαγωγίας. Με αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς ημέρας Σπηλαίων και Κάρτσι, η Προμηθευτική προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Σπήλαιο Λίμπων. Στο πλαίσιο του εορτασμού, από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα δωρεάν επίσκεψη στο Σπήλαιο Λίμπων, γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία της Χίου. Στις 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Τσουρού, με θέμα Σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Ολύμπων Χίου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 6:30 το απόγευμα με συζήτηση που θα αφορά στην ανάδειξη και αξιοποίηση των σπηλαίων της Χίου ως σημαντικών στοιχείων της γεωλογικής κληρονομιάς του νησιού και του υποδιαμόρφωση γεωπάρκου Χίου. Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Το ραντεβού αναχώρησης είναι 8:30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξοραϊστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράδων διοργανώνεται και φέτος την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Παντουκιός. Όπως σημειώνεται στο σχετικό κάλεσμα, με αυτή τη γιορτή ολοκληρώνεται ένας όμορφος κύκλος καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Παντουκιού. Ένα καλοκαίρι γεμάτο συναντήσεις, όμορφες στιγμές και συμμετοχή από ανθρώπους που έδωσαν ζωή στον τόπο. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα, η Αλήθεια TV θα μεταδώσει απευθείας τη Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη των Καρδαμήλων. Επίσης, αμέσως μετά, πάλι απευθείας, θα μεταδώσει τον αγιασμό στην στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Επίσης, τη Δευτέρα 6 το απόγευμα στο Ιερό Τάγμα Αγίου Παντελεήμονα θα τελεστεί η αναπαράσταση της ανυψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Η αναπαράσταση θα πραγματοποιηθεί με το Σταυρό που μετέφερε από τα Ιεροσόλυμα ο Μητροπολίτης Χίου Παντελεήμων Φωστίνης και ο οποίος φυλάσσεται στο Ίδρυμα. Αμέσως μετά θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Την ίδια ημέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στον Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς. Ο Εσπερινός την Κυριακή 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και η ακολουθία της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 7 το πρωί της Δευτέρας, το απόγευμα στις 6 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026, η οποία συνδέει το ακατάλληλο μυρικό παρελθόν της ποιητικής αφήγησης με το παρόν μας, δίνει και αυτό το Σεπτέμβρη ραντεβού στοιχείο. Νέοι και νέες από τη Λέσβο, τη Χίο, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ισπανία θα ζωντανέψουν μορφές και θέματα από την ομηρική ποιήση μέσα από θεατρικές παραστάσεις, τραγούδι, χορό, γραφικά και μουσικά έργα. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται από τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στους εξής χώρους: στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και στη Δασκαλόπετρα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Με σύνθημα «Η μουσική μας ενώνει», ο Πανχιακός Όμιλος Μουσικής Παιδείας «Η Αρμονία» γνωστοποιεί ότι ξεκίνησαν οι δωρεές εγγραφές για το έτος 2026-2027. Οι πρόβες ξεκινούν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, παιδική χοροδία 11 το πρωί με 12.30 από 5 έως 10 ετών, η εφηβική χοροδία Σάββατο 9.30 το πρωί με 11 από 10 έως 17 ετών. Μαέστρος η Βίνα Μπανούδη. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου θα πραγματοποιήσει 7ήμερη εκδρομή στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Τουρκία από τις 14 έως τις 20 Οκτωβρίου. Πληροφορίες στο Sunrise Tours και στο τηλέφωνο 22 710 41 390 και στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και στο τηλέφωνο 69 34 038 405 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στον τελικό του πρωταθλήματος πόλο ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, η ομάδα του πολεμικού ναυτικού νίκησε με 17-8 την ομάδα της πολεμικής αεροπορίας και κατέκτησε τον τίτλο. Για τους νικητές, οι Χιώτες Πολίστες, Κώστας Γκιουβέτσης πέτυχε 3 γκολ και ο Γιάννης Φουντούλης 2. Η γυναική ομάδα πόλο της ΠΕΚΕΦ θα λάβει μέρος στο 10ο τουρνουά του Συνδέσμου Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρησης που θα διεξαχθεί στην Αθήνα 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Η ομάδα του Βροντάδου θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό, την Αυταθλητική Ένωση Πατρών, τα Χανιά και τον Πανιόνιο. Έγινε το μεσημέρι της 5ης στα γραφεία της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας η κλήρωση των αγώνων της Water Polo Link 2 ανδρών. Την πρώτη αγωνιστική που θα διεξαχθεί στις 22 Νοεμβρίου η ΠΕΚΕΠ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ηλιούπολη. Η ομάδα μπάσκετ του ΦΟΒ ανακοίνωσε την απόκτηση του γκάρντ Μάξιμου Ρεντούμι. Για τη δεύτερη φάση του τουρνουά μπάσκετ παιδών Gen A Stars της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, ο ΦΟΒ έχασε με 80-59 από την αθλητική Λέσχη Μυτιλίνης. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσσεως τριών Μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 24 έως 63%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Τρεμουλιάρη στην οδό αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα και διανυκτερεύει το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13. Ενώ θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα το 1922 επισημοποιείται η επανάσταση των στρατιωτικών που ξεκινά από το νησί μας με τον συνταγματάρχη Νικόλαο Πλαστήρα που μεταβαίνει στην Αθήνα αναλαμβάνοντας μετά την πτώση της κυβέρνησης Γούναρη εξαιτίας της μικρασιατικής καταστροφής το σχηματισμό Επαναστατικής Επιτροπής. Ο καταφυγών στοιχείο στρατός προωθήθηκε στο Λαύριο με 3 αντιτορπιλικά και την αυαρχίδα Θορυκτό Λίμνος που ναυολοχούσαν στο λιμάνι μας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1944, μία μέρα μετά την αποχώρηση των Γερμανών, αποβιβάζεται στο Μέγα Λιμιώνα απόσπασμα του Ιερού Λόχου υπό τον ταγματάρχη Πέτρο Δημόπουλο. Οι στρατιώτες γίνονται δεκτοί με ενθουσιασμό από τον κόσμο. Από τους αντιστασιακούς εικάζεται με βάση τα όσα ακολούθησαν ότι το στρατιωτικό απόσπασμα ήρθε να προσβάλλει το φυλάκιο των Ενίτων, αλλά μόλις πληροφορήθηκε στη διάρκεια του ερχομού του από τον ασύρματο την απελευθέρωση, άλλαξε προορισμό. Σαν σήμερα στοιχείο το 1973 διακόπηκε προσωρινά η συγκοινωνία Χίου Τσεσμέ μετά την απαγόρευση εισόδου στη χώρα ανθρώπων και ζώων και εισαγωγή εμπορευμάτων λόγω των κρουσμάτων αφθόδους πυρετού σε Τουρκία και Βουλγαρία. Στους επιβάτες του πλοίου Ψαρά, οι οποίοι επέστρεψαν από τον Τσεσμέ, επιτράπηκε η έξοδος μετά από πολλή ώρα αναμονή, σχολαστικό υγειονομικό έλεγχο και απολύμανση του πλοίου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2024 η κακοκαιρία Τένα χτύπησε τα ξημερώματα τοιχείο προκαλώντας σοβαρές ζημιές και καταστροφές. Δεκάδες καταστήματα πλημμύρισαν και οι επαγγελματίες έκαναν λόγο για φραγμένα φρεάτια από φερτά υλικά λόγω έργων στο κέντρο της πόλης με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρότατες ζημιές στα εμπορεύματά τους. Καταστροφικές ζημιές και στην παραγωγή της μαστίχας.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική

0: Θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα, αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710 25 260.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: κατενθεθείτο. Κάθε Παρασκευή μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Κονδρέλης συζητά και αναλύει θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά θέματα. Με την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Παραγωγή Αλήθεια TV.
1: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Με τη σημερινή μας εκπομπή αρχίζουμε μία σειρά ομιλιών, κηρυγμάτων σχετικά με τους ναούς της Θείας Λατρείας, το τι υπάρχει μέσα στους ναούς, την ερμηνεία των συμβόλων που χρησιμοποιούμε στην λατρεία της Εκκλησίας μας. Και θα ξεκινήσουμε σήμερα με μια εκπομπή που θα είναι αφιερωμένη στους ναούς. Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία, συγκαλούσα άπαντας προς εφροσύνην τους πιστούς, ενώ εστώτες κραυγάζομεν, τούτων των οίκων στερεώσον Κύριε. Με αυτά τα ωραία λόγια, αγαπητοί μου, χαιρετίζει την Αγία μας Εκκλησία ένας ύμνος. Ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης λέγει ότι ο ναός είναι η εικόν της Θείας Εκκλησίας και παριστάνει ό,τι υπάρχει στη γη, ό,τι υπάρχει εις των ουρανών και ό,τι υπάρχει υπεράνω του ουρανού. Και συνεχίζει. Μία λατρεία άνοτε και κάτω τελείται, με την διαφορά ότι εκεί μεν χωρίς παραπετασμάτων και συμβόλων τεινών, εντάφθα δε διασυμβόλων, ότι το βαρύ τούτο και υπό την φθοράν σαρκίων εμείς περικείμεθα. Ο χριστιανισμός δεν ανακάλυψε τα σύμβολα. Χρησιμοποιεί την κοινή πανανθρώπινη αυτή γλώσσα για να αναγάγει τον άνθρωπο από τα γνωστά στα άγνωστα, από τα αισθητά στα νοητά και από τις εικόνες και τα απομιμήματα στο αρχέτυπο και άρρητο θείο κάλος, γράφει ο αείμνηστος καθηγητής Ιωάννης Φουντούλης. Η συμβολική σκέψη είναι σύμφυτη στον άνθρωπο. Είναι οικουμενικό, πανανθρώπινο και διαχρονικό φαινόμενο ως εκφραστικό μέσο επικοινωνίας και συνεννόησης και ως ορατή και υλική φανέρωση των πνευματικών πραγμάτων. Ολόκληρο το σύμπαν είναι ένα σύμβολο εν δυνάμει, εφόσον στο κάθε τι μπορεί να αποδοθεί μία συμβολική σημασία, πέτρες, φυτά, αριθμοί κλπ. Είναι γνωστό από τα Ιερά Ευαγγέλια ότι ο Κύριος κατά την διδασκαλία του χρησιμοποίησε συχνά τον παραβολικό λόγο. Δίδαξε υψηλές αλήθειες με απλό και επαγωγικό τρόπο. Η παραβολή είναι μία διήγηση καταληπτή καταρχήν από όλους,

0: αλλά συγχρόνως και ακατάληπτος από τους πολλούς. Οι πολλοί βλέποντες δεν βλέπουν και ακούοντες δεν ακούουν και δεν κατανοούν. Γιατί? Γιατί η γλώσσα της Εκκλησίας είναι εικονική και συμβολική. Οι θείες αλήθειές της εκφράζονται μόνο εικόσι και τύπης και συμβόλης. Με εικόνες, με τύπους και σύμβολα. Επειδή είμαστε αισθητά όντα και δεν μπορούμε να ανυψωθούμε στα νοητά ή μη διαισθητών συμβόλων, η Εκκλησία εξάλλου είναι προτύπωση της Βασιλείας. Τώρα, εκ μέρους γινώσκομεν και βλέπουμε διεσπέρου εν ενίγματι, διατυπώνει ο καθηγητής Παναγιώτης Χαλτσής. Τα παρόντα, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πρόγραμμα και τύπος και σύμβολο εστί προς την μέλουσαν αποκαλύπτεστε περί αυτό θειοτάτη και ουράνιον δόξα. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης διακηρύττει ότι δια συμβόλων ιερών διδάσκει τα υπερένιαν η Εκκλησία. Τα σύμβολα, τα αισθητά, αγιάζουν τις αισθήσεις και τα νοητά, τα οποία εγκρύπτονται σε αυτά, αγιάζουν το πνεύμα. Κάθε σύμβολο έχει δύναμη, συνεχίζει λέγοντας ο Άγιος Σημεών. Έχει δύναμη και λόγους και σημασία και ο πιστός καλείται να διαβεί προς την γνώση των τελουμένων και όσον δι' αυτόν η Εκκλησία κηρύττεται και ενεργεί κατά το θέλημα του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης γράφει: «Άλλωστε είναι ανάγκη να εννοηθεί και τούτο, ότι η παράδοση των θεολόγων είναι διπλή, η μεν μυστική, η δε γνωστή, και η μεν πρώτη συμβολική, η δε δεύτερη αποκαλυπτική». Ο Άγιος Διονύσιος θεωρεί τα σύμβολα ως ορατές εικόνες των αοράτων ιδεών, γεννήματα των θείων ιδιωτήτων και συνεπώς μετέχοντα της Θείας Φύσεως. Το σύμβολο είναι μια γέφυρα που ενώνει το ορατό και το αόρατο, το γήινο και το ουράνιο, το εμπειρικό και το ιδεώδες. Με τη χάρη του Θεού θα εξετάσουμε λεπτομερώς τον Ορθόδοξο Ναό. Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική έχει την συμβολική της γλώσσα. Η πέτρα και τα άλλα υλικά εξαγγέλνουν μερικές αλήθειες, μεγάλες αλήθειες, του χριστιανισμού. Εδώ η ύλη και ο χρόνος εξαϊλώνονται, πνευματοποιούνται με την αγιάζουσα Θεία Χάρη και τις λειτουργικές ευχές του ιερέως. Ο Σημεών Θεσσαλονίκης γράφει: «Και δεν τον ονομάζομεν πλέον οίκον μόνον απλώς, αλ οίκον Άγιον». Όπου λοιπόν είναι Θεού ονομασία και επίκλησης του ποιητού του παντός, της Μακαρίας Τριάδος, του μόνου όντος Θεού, εκεί Άγια πάντα και όλα ενεργούν και σώζουν δια της εν αυτής χάριτος.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα Κράνος.
8: Φόρα Κράνος.
9: Φόρα Κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Κατευθυνθήτω. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα σύμβολα που χρησιμοποιεί η Αγία μας Εκκλησία κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ο Γιάννης Χονδρέλης παρουσιάζει το περιεχόμενο των κηρυγμάτων που ακούγονται κάθε Κυριακή κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στους ιερούς ναούς της Μητροπόλεως μας.
1: Η λέξη ναός από το ρήμα νέο, που σημαίνει κατοικό, σημαίνει κατοικία και μάλιστα την επίγεια κατοικία του Θεού. Ο προφήτης Ισαΐας γράφει: «Ο ουρανός μη θρόνος, η δε γη υποπόδιον των ποδών μου. Ποιον οίκον οικοδομήσετε μου?» Το σχήμα του ναού είναι επίμικες. Μοιάζει με αληθινό πλοίο, αλλά και σταυροειδές το σχήμα του, και τετράγωνο και οκτάγωνο και στρογγυλό, με το ιερότερο μέρος σαν πρόρα στραμμένο προς ανατολάς, ώστε αυτοί που πελαγοδρομούν στο πέλαγος της ζωής να ατενίζουν προς φάρο, σύμβολο του νοητού ηλίου της δικαιοσύνης. Ο Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως γράφει: «Το να προσεύχεται ο χριστιανός προς ανατολάς είναι παράδοσης αποστολική, δια Χριστών των Θεών ημών, σύμφωνα και με τον προφήτη που λέγει Ανατολή όνομα αυτό. Ταυτοχρόνως επιζητούμε και την παλαιά πατρίδα, τον Παράδεισο, τον οποίον εφύτευσε ο Θεός στην Εδέμ, που βρίσκεται προς την Ανατολή». Ο Σιμεών Θεσσαλονίκης γράφει: «Ο ναός δε, ως οίκος Θεού, όλων των κόσμων, αλλά κυρίως τον εν τριάδι Θεών εικονίζει. Όθεν, γι' αυτό λοιπόν, σε τρία μέρη διαιρείται. Άγιον βήμα, κυρίως ναό, νάρθηκα, ότι και τριάς ο Θεός». Και ο Θεός είναι τριάδα. Έχει λοιπόν ο ναός μας πρώτον το ιερότατον βήμα, το οποίο εις τύπον είναι των επουρανίων, το οποίο λέγουσι ότι είναι και ο θρόνος του αείλου Θεού. Αυτός δε ο ναός των φαινόμενων κόσμων παριστά και τα υπεράνω μεν του ναού αυτών των ορώμενων ουρανών, τα δε κάτω τα επίγεια και αυτών των παράδεισων». Σε άλλο κεφάλαιο λέγει: «Αυτός δε ο ναός είναι διπλούς, δηλαδή έχει το θυσιαστήριον και τα έξω, και έτσι εικονίζει τον Χριστό ως Θεό και άνθρωπο. Εικονίζει δε ομοίως και τον άνθρωπο, διπλούν όντα εκ ψυχής και σώματος», από ψυχή και σώμα. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται Άγιος. Ο ναός λοιπόν, αδελφοί μου, είναι το δεύτερο σπίτι του πιστού. Βρέφος οδηγείται για το σαραντισμό. Στο ναό λαμβάνει το Άγιο Βάπτισμα και αναγεννάται σε νέα εν Χριστώ ύπαρξη. Εκεί στεφανώνεται και μοιράζεται τη χαρά του γάμου του με τους συγγενείς και φίλους του. Εκεί απολαμβάνει τις χαρές των γιορτινών ημερών. Στο ναό χαίρεται τη βάπτιση των παιδιών του. Εκεί μετέχει των ιερών μυστηρίων και λαμβάνει τη λυτρωτική χάρη του Θεού. Μέσα στο ναό σπέβδει να προσευχηθεί για τις δυσκολίες της ζωής και να αντλήσει δύναμη για την πορεία της ζωής του. Εκεί οδηγείται με το πέρας της επιγής ζωής του για την εξόδιο ακολουθία του. Στο ναό θα αναπέμπονται εσαΐ για πάντα επιμνημόσυνες δεήσεις για αυτόν και για όλους τους κεκοιμημένους πιστούς. Όπως είναι γνωστό, οι πρώτοι χριστιανοί τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία στα σπίτια τους και στις κατακόμβες, κάποιους χώρους που ήταν χτισμένοι κάτω από τη γη, όπου και έθαβαν τους νεκρούς τους. Και οπωσδήποτε φρόντιζαν να μην προκαλούν την προσοχή και τον φθόνο των ειδωλολατρών, ειδικά στην περίοδο των διωγμών. Όμως, με την κατάπαυση των διωγμών, το 313 μετά Χριστόν, και την ανακήρυξη του χριστιανισμού σε επίσημη θρησκεία του κράτους από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, το 324 μετά Χριστόν, άρχισαν να κτίζονται μεγαλοπρεπείς ναοί με πρωτοβουλία και δαπάνες του ίδιου του αυτοκράτορα και να αναπτύσσεται η ναοδομία, δηλαδή η αρχιτεκτονική των ναών. Έτσι σιγά σιγά διαμορφώνονται οι βασικοί τύποι ή οι ρυθμοί, όπως λέμε, των ναών. Κτίζονται ναοί σε σχήμα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου με ανατολική κατεύθυνση. Πρόδρομοι του ρυθμού της βασιλικής και ονομάστηκαν ευκτήρι οίκοι. Από το συνδυασμό των ευκτηρίων οίκων και από τα κτίσματα στους τάφους των μαρτύρων προήλθε ο ρυθμός της βασιλικής. Παράλληλα με τη βασιλική κτίστηκαν και μικρότεροι ναοί, κυκλοτεροί ή περίκεντροι όπως λέγονται. Από το συνδυασμό της βασιλικής και του περίκεντρου ναού προήλθε ο ρυθμός της βασιλικής με τρούλο. Εξέλιξη αυτής της βασιλικής είναι ο βυζαντινός ρυθμός όπως τον γνωρίζουμε. Το υπερό της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ ήταν βέβαια ο πρώτος χριστιανικός ναός. Στον χώρο εκείνο τελέστηκε η πρώτη λειτουργία κατά τον μυστικό δείπνο. Εδώ ο Κύριος μας κήρυξε τους λόγους της Διαθήκης του προς τους μαθητές. Εδώ συγκεντρώνονται οι Απόστολοι, οι Μυροφόρες και η Μητέρα του Κυρίου, Παναγία μας, προσκαρτερούντες τη προσευχή και τη δεήση μετά την ανάληψη του Χριστού. Εδώ έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Εδώ συνήλθε και η πρώτη Αποστολική Σύνοδος το 49 μετά Χριστόν. Αυτά τα έξι θεία γεγονότα όχι μόνο σημάδεψαν αλλά και από τότε συμβολίζουν όλη την πορεία και τη ζωή της Εκκλησίας. Ο Κύριος Ιεροσολύμων χαρακτηρίζει το υπερό ως την ανωτέραν των Αποστόλων Εκκλησίαν. Ο δε Ιερός Δαμασκηνός την αποκαλεί μητέρα των ανατινικουμένην εκκλησίαν και εκκλησιών Ακρόπολην. Πριν εισέλθουμε, πριν μπούμε στο εσωτερικό του ναού, θα συναντήσουμε τον αυλόγυρο, όπως λέμε, ο οποίος περιβάλλει ορισμένα αρχαιότερα ή νεότερα εξαρτήματα και παραοικοδομήματα, όπως το ενοριακό κέντρο, όπου πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις, ίσως σε κάποιους ναούς την οικία του εφημερίου και ορισμένα παλαιά μνήματα ή καινοτάφια προς τιμήν ιερών προσώπων, παραδείγματος χάρη ευεργετών. Στον περιβάλλοντα χώρο ατενίζουμε το κωδωνοστάσιο, από τη λέξη κώδων και το ίστιμι, το στέκομαι, ή καμπαναριό, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, από τη λέξη καμπάνα και το αίρο που σημαίνει σηκώνω. Εδώ βρίσκονται οι καμπάνες για να ειδοποιούν τους πιστούς στην έναρξη των ιερών ακολουθιών. Οι καμπάνες, να πούμε, ότι πρωτοεμφανίστηκαν στην καμπανία της Νότιας Ιταλίας τον 5ο αιώνα, από όπου και πήραν το όνομά τους. Σε αυτή την περιοχή υπήρχαν τα κατάλληλα ορυκτά μέταλλα για την κατασκευή τους, όπως ο χαλκός. Σε κάθε περίσταση της χριστιανικής ζωής και λατρείας, οι καμπάνες ηχούν για την τέλεση του Εσπερινού, της Θείας Λειτουργίας, στην έναρξη του Όρθρου, στις καταβασίες, στη δοξολογία. Ηχούν επίσης στην τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας, στην άφιξη του Επισκόπου, όταν έρχεται το πρωί στην Εκκλησία, στην έναρξη του Κατηχητικού, σημαίνει η μεγάλη καμπάνα 5 φορές, όσες και οι συλλαβές της λέξης. Ηχούν ακόμα σε αναγγελία θανάτου, πένθυμα, όπως και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ηχούν σε κάποια φυσική καταστροφή. Οι Τούρκοι απαγόρευσαν τη χρήση τους κατά τη δουλεία για να μην ταράσεται ο ύπνος των κεκοιμημένων μουσουλμάνων, γιατί ο κώδων είναι το μυστικό όργανο του διαβόλου για αυτούς. Αντίθετα, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Άγιος Γερμανός γράφει: «Το σήμαντρο ενήνεται, υμνεί και δοξολογεί και δοξάζει, τα στον αγγέλων Σάλπιγγας. Διεγείρει δε και τους αγωνιστάς προς τον αοράτων εχθρών πόλεμων. Ενθυμούμαστε ότι μετά την παρακοή τους, οι πρωτόπλαστοι κρύφτηκαν από τον Θεό. Αλλά ο Κύριος, ο Θεός, φώναξε τον Αδάμ και του είπε, «Αδάμ, πού είσαι?» Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που χτυπούν οι καμπάνες, ο Θεός φωνάζει στον καθένα μας, «Αδάμ, πού είσαι?» Γενικά, οι κωδωνοκρουσίες μεταρσιώνουν τις ψυχές στα ουράνια και μοιάζουν σαν να αντιχούν αγγελικές υμνοδίες, σαν εκείνες που θα ηχήσουν στη Δευτέρα Παρουσία. Οι καμπάνες είναι άρρηκτα δεμένες με τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Κατευθυνθήτου. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα σύμβολα που χρησιμοποιεί η Αγία μας Εκκλησία κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ο Γιάννης Χονδρέλης παρουσιάζει το περιεχόμενο των κηρυγμάτων που ακούγονται κάθε Κυριακή κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στους ιερούς ναούς της Μητροπόλεως μας.
2: Στο Μεσάβλιο, κατά τον Κωνσταντίνο Καλίνικο, πριν την είσοδό μας στο ναό, υπάρχει σε κάποιους ναούς, υπήρχε κάποτε, η μαρμάρινη φιάλη όπως αποκαλείται, την οποία και φρέαρ, η κρίδη, η κολυμβίων και καθαρτήριων οι παλαιοί συγγραφείς αποκαλούσαν. Εδώ οι πιστοί έριπταν τα χέρια τους πριν εισέλθουν στο ναό. Αυτή η κίνηση ήταν συμβολική, η οποία φανέρωνε τη συνέστηση του ψυχικού ρήπου δια τον εξαγνισμό του οποίου ζητούσε ο νυπτόμενος το θείον έλεος. Στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολεως υπήρχε η επιβλητική φιάλη με την επιγραφή «Νύψον ανομήματα μήμον ανόψιν». Εκ δεξιών και αριστερών ομοίο τρόπο αναγυνοσκομένη, διαβαζόταν και από αριστερά και από δεξιά και πάντα το ίδιο σήμαινε, και εις Γρηγόριον των Θεολόγων αποδιδόμενη, αποδιδόταν στον Γρηγόριο το Θεολόγο. Ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί ότι ο εξωτερικός αγνισμός προαπαιτεί και τον ψυχικό. Οι φιάλες υπάρχουν στις αυλές των μοναστηριών του Αγίου Όρους. Η αρχιτεκτονική των ναών, αδελφοί μου, είναι τέχνη χριστιανική, εκκλησιαστική, που αναπτύχθηκε στους κόλπους της Εκκλησίας με σκοπό να διακονίσει το έργο της, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου. Γι' αυτό είναι βαθύτατα πνευματική και συμβολική. Ο ναός συμβολίζει όλον τον κόσμο, αλλά κυρίως την Αγία Τριάδα, γι' αυτό χωρίζεται και σε τρία μέρη. Τον Άρθικα, τον Κυρίως Ναό και το Άγιο Βήμα. Το Άγιο Βήμα είναι ο θρόνος του Θεού, ο τόπος της αναπαύσεώς Του. Στον ιερό αυτό χώρο εισέρχονται οι κληρικοί, ο επίσκοπος που εικονίζει τον Θεάνθρωπο, οι ιερείς που εικονίζουν τους Αποστόλους και οι διάκονοι που εικονίζουν τους Αγγέλους. Στον Κυρίως Ναό εισέρχονται οι πιστοί για να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες. Ανεβαίνοντας στα σκαλοπάτια των αρετών, τότε φτάνουμε στην είσοδο του ναού που συμβολίζει την θύρα του Παραδείσου. Εδώ θυμόμαστε τα λόγια του Κυρίου μας: «Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων, διε μου εάν της εισέλθει σωθήσετε». Ο Νάρθηκας ή Πρόναος αποτελεί το τρίτο μέρος του χριστιανικού ναού μετά το Ιερό Βήμα και τον Κυρίως Ναό. Βρίσκεται στο δυτικό άκρο, όπου είναι και ο πρώτος χώρος για τον εισερχόμενο, για αυτόν που εισέρχεται. Πρόκειται για μικρού μήκους χώρο, με πλάτος σχεδόν του ναού περίπου. Είναι το μέρος εκείνο που κατά την αρχαία εκκλησία στεκόταν οι κατηχούμενοι στην ορθόδοξη πίστη και μετά επρόκειτο να βαπτιστούν οι μετανοούντες και οι προσκλέοντες, δηλαδή αυτοί που έδειχναν δημόσια μετάνοια για βαριά αμαρτήματα. Σήμερα που δεν υπάρχουν ενήλικες κατηχούμενοι, στο χώρο αυτό υπάρχουν τα προσκυνητάρια με τις ιερές εικόνες του Σωτήρος Χριστού, της Κυρίας Θεοτόκου, του Αγίου που είναι αφιερωμένος ο ναός και άλλες. Υπάρχει επίσης το παγκάρι για το άναμα των κεριών σε κάποιο μανουάλι, διάφορα δωρεάν χριστιανικά έντυπα προς ψυχική ωφέλεια και διάφορα βιβλία προς πώληση για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας. Με ιδιαίτερη ευλάβεια εισέρχονταν οι μοναχοί της Αιγύπτου στον Νάρθηκα, οι οποίοι αφού τοποθετούσαν τα σανδάλια τους γυμνόποδες προχωρούσαν προς τον Κυρίως Ναό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός σημειώνει: «Εκ του πνεύματος της αυτής ευλαβίας ετηρείτο βαθία σιγή εντός του ναού. Απηγορεύεται δε το πτύιν, έτι δε το βύχιν, το γελάν κλπ». Επί βυζαντινής εποχής οι αυτοκράτορες απέθετον εξευλαβίας τα όπλα και διαδήματά των, προκειμένου να προχωρήσουν στον Κυρίως Ναό, όπου ο βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων. Η εικονογράφηση του Νάρθηκα αποτελείται από την εικόνα του Σωτήρος που αγκαλιάζει ένα πρόβατο συνήθως, καθώς επίσης και με θέματα σχετικά με τον Άδη, το θηρίο της Αποκάλυψης και του ανθρώπου που βάλεται από τα βέλη των 7 θανάσιμων αμαρτημάτων. Ο Νάρθηκας επικοινωνεί με τον Κυρίως Ναό με 3 συνήθως θύρες, τους μεγάλους ναούς, ή σε μία σε άλλους ναούς ή μικρότερους ναούς, από τις οποίες 3 η μεσαία ήταν η σπουδαιότερη. Γι' αυτό και ο Θεόδωρος ο Στουδίτης πρώτην είσοδον την ονομάζει. Επί το επισημότερο ονομάζεται και σε πληθυντικό αριθμό: πύλε μεγάλε, πύλε αργυρέ, πύλε της Κιβωτού και πύλε βασιλικέ. Ο Σιμεών Θεσσαλονίκης γράφει ότι και οι Νάρθηκες την κτίσιν διημάς της γης και τα επί της γης δηλούσιν. Δηλαδή ο Νάρθηκας συμβολίζει το φαινόμενο κόσμο, τη γη γενικά, και συνεχίζει ο Ιερός Πατέρας: «Εις τα ιερά μοναστήρια κλείουση των ναών με κάποια καταπετάσματα όταν εισέρχονται και δεικνύει το τιούτον ότι ο Χριστός κατήλθεν εις ημάς και ότι αφού έριψε το μεσότυχον του φραγμού και μας έδωκε την ειρήνην, μας ανεβίβασεν εις τον ουρανόν». Ο Κυρίως Ναός. Ένα τριπλό άνοιγμα από 3 θύρες, όπως προείπαμε, ή από μία σε κάποιους ναούς, το οποίο ενώνει τον Νάρθηκα με τον Κυρίως Ναό. Αυτός έχει ορθογώνιο ή σταυροειδές σχήμα που καταλήγει σε μία αψίδα του Ιερού Βήματος που βρίσκεται στα ανατολικά. Χωρίζεται σε κιονοστοιχίες που συμβολίζουν τους προφήτες, τους Αποστόλους, τους Αγίους ως στηρίγματα της Εκκλησίας. Ο Κυρίως Ναός αποτελείται από 1 έως 3 ή και περισσότερα κλήτη. Το μεσαίο κλήτος έχει μεγαλύτερο ύψος και πλάτος και φωτίζεται περισσότερο. Τα καθίσματα. Τα καθίσματα στους ιερούς χώρους της λατρείας αναφέρονται από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Μάλιστα, οι αποστολικές διαταγές στο κεφάλαιο 57 του Δευτέρου Βιβλίου, γύρω στο 250 μετά Χριστόν, αναφέρουν τα εξής: «Με τη βοήθεια και τη φροντίδα των διακόνων, οι λαϊκοί να κάθονται στο ένα μέρος του ναού με ησυχία και τάξη. Και οι γυναίκες χωρισμένες να κάθονται και αυτές με σιωπή. Και όταν έρθει η ώρα να διαβαστεί το Ιερό Ευαγγέλιο, όλοι οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι και ο πιστός λαός να είναι όρθιοι με πολλή ησυχία». Τα καθίσματα και κυρίως τα στασίδια, το στασίδι συναντάται σε διάφορες μορφές όπως ξύλινο, αναδιπλούμενο, κάθισμα τοποθετημένο στις πλευρές του Ιερού Ναού, του Κυρίως Ναού, όλα αυτά συμβολίζουν τον τάφο του κάθε πιστού, μέσα από τον οποίο θα αναστηθεί στη Δευτέρα Παρουσία. Στην είσοδο προς τον Κύριο Ναό υπάρχουν τα προσκυνητάρια με τον Δεσπότη Χριστό, την Παναγία και την εικόνα του Τιμόμενου Αγίου. Αν δεν υπάρχει Νάρθηκας, το παγκάρι είναι τοποθετημένο πριν τα προσκυνητάρια, με τα μανουάλια, με τα κεριά που ανάβουν οι πιστοί. Τα κεριά συμβολίζουν την ψυχή. Όπως το κερί ακτινοβολεί και διαλύει τα σκοτάδια, το ίδιο και η ψυχή πρέπει να ακτινοβολεί από πνευματική λαμπρότητα, ώστε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάζωση τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Στα άκρα του Μεσαίου Κλήτους, αλλά και στα άλλα Κλήτη, βόρεια και νότια πλευρά, υπάρχουν τα μεγάλα προσκυνητάρια, μαρμάρινα ή ξυλόγλυπτα, στα οποία είναι τοποθετημένες ιερές εικόνες για να τις ασπάζονται οι πιστοί και να εξητούν τη χάρη και τη βοήθειά τους. Επίσης, σε κάποιο σημείο υπάρχει υπερυψωμένος ο χρυσοκέντητος επιτάφιος. Εδώ παριστάνεται η θεία αποκαθήλωση του Κυρίου και τοποθετείται στον ανθοστόλιστο επιτάφιο της Μεγάλης Παρασκευής. Το εσπέρας αυτής της ημέρας τοποθετείται για 40 ημέρες επάνω στην Αγία Τράπεζα. Μπροστά από το Ιερό Βήμα, χαμηλότερα κατά 2 ή 3 σκαλοπάτια, ευρίσκεται ο Σολέας. Στους μεγάλους ναούς είναι υπερυψωμένος κατά ένα σκαλοπάτι, μερικές φορές με κυγκλίδωμα, και περικλεί τον δεσποτικό θρόνο, τον άμβονα και τα αναλόγια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Οι γλυκές γεύσεις κυριεύουν το πνεύμα μας και μας ηρεμούν και μπορούν να μας τις δώσουν και τα φρέσκα κραμβοειδή λαχανικά της εποχής, όπως το λάχανο, το μπρόκολο και το κουνουπίδι. Όταν μαγειρευτούν τα λαχανικά αυτά μελώνουν και μας δίνουν εκείνη τη γλυκιά ευχαρίστηση που συνήθως αποζητούμε στους υδατάνθρακες, χωρίς όμως να μας γεμίζουν περιττές θερμίδες, άρα και ενοχές.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μημίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και επαναρισμένα μέρη κοτόπουλου 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλά από μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 14,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με κενά στην ειδική αγωγή αλλά και σε ειδικότητες εκπαιδευτικών ξεκίνησε σήμερα η σχολική χρονιά στα νηπιαγωγεία και δημοτικά της Χίου με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιάννη Ρέ να προσδοκά ότι στη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που το Υπουργείο δεσμεύτηκε ότι θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο θα υπάρχει κάλυψή τους. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Δρές εστίασε στο αισιόδοξο των αριθμητικών δεδομένων του μαθητικού πληθυσμού, αφού φέτος η μείωση περιορίστηκε στα 25 παιδιά έναντι των 100 με 120 που είχαμε κατά έτος τα τελευταία χρόνια. Σύγκρουση δύο δικύκλων απάγωνος η αιτία σημειώθηκε χθες στις 11 το βράδυ στη συμβολή των οδών Έλληνας Βενιζέλου και Χρυσοστόμου Σμύρνη στην περιοχή του νοσοκομείου. Αποτέλεσμα της πλαγιομετωπικής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο 69χρονος Μίχη, οδηγός του ενός δικύκλου, ενώ τραυματίστηκε ο 19χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ένας οδηγός έχασε τη ζωή του και ο δεύτερος νοσηλεύτηκε. Προανάκριση διεξάγεται από το τμήμα τροχέας. Ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Αιγαίου Χρήστος Δροηλός και ο δήμαρχος της ηρωικής νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου περιφερειακού πολυδύναμου ιατρείου Ψαρών που θα γίνει αύριο Σάββατο 11 το πρωί. Επίτιμος διδάκτορας στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρεμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Στόχος του Δήμου είναι την επόμενη εβδομάδα να ανοίξει το Ιωνικό Κολυμβητήριο, όπως είπε σε συνέντευξή του στην Αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, ανακοινώνοντας ότι ολοκληρώθηκε το έργο αντικατάστασης σωληνώσεων, έγινε η δοκιμή του δικτύου και με τη βοήθεια της ΔΕΙΑΧ έχει ξεκινήσει να γεμίζει με νερό η πισίνα. Να δοθεί σαφές πλαίσιο από το Δήμο Χίου που θα περιλαμβάνει τα προσχρήση γήπεδα ώστε να μπορέσει η ΕΠΣ Χίου να ορίσει τους αγώνες κυπέλου και τοπικών πρωταθλημάτων, ζήτησε με παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια ο Ταμείας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου Νίκος Κοτσόνης. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Καρφά πλησίων ξενοδοχείου Αλμύρα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι εγκαταστάσεις Δήμου ΕΠΟΣ. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες περιοχή Αγία Ερημιώνη, την 5η 17 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, στις περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου με την ελληνική ταινία Τζαμάικα διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στον αύριο χώρο της Δομής των Εγχώριων. Με αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Σπηλαίων και Κάρτς, η Προμηθευτική προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Σπήλαιο Ολύμπων. Από τις 11 το πρωί στις 5 το απόγευμα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα δωρεάν επίσκεψη στο Σπήλαιο Ολύμπων, γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα πιο σημαντικά φυσικά μνημεία της Χίου. Στις 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδόρα Τσουρού, με θέμα «Σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Ολύμπων Χίου». Το Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Ραντεβού αναχώρησης 8.30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξορεϊστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράδων διοργανώνεται και φέτος την ερχόμενη Κυριακή στο Παντουκιός. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα, η Αλήθεια TV θα μεταδώσει απευθείας την Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη των Καρδαμήλων. Επίσης μετά, πάλι απευθείας, θα μεταδώσει τον αγιασμό στη στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Η πέμπτη πανελλήνια πολυθεματική συνάντηση εφηβικών και νεανικών ομάδων νέοι ομιρίδες 2026, η οποία συνδέει το ακατάλληλο μυρικό παρελθόν της ποιητικής αφήγησης με το παρόν μας, δίνει και αυτό το Σεπτέμβρη ραντεβού στοιχείο από την Τετάρτη 16 έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο, ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
4: Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
5: Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
6: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
7: Ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Κατευθυνθήτω. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα σύμβολα που χρησιμοποιεί η Αγία μας Εκκλησία κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ο Γιάννης Χονδρέλης παρουσιάζει το περιεχόμενο των κηρυγμάτων που ακούγονται κάθε Κυριακή κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στους ιερούς ναούς της Μητροπόλεως μας.
1: Ο Σιμεών Θεσσαλονίκης αναφέρει για τον Σολέα ως χώρο για τους υποδιακόνους και αναγνώστες και το αποκαλεί βήμα αναγνωστών, γιατί γινόταν οι διάφορες αναγνώσεις. Υποδιακόνους δε και αναγνώστας έξωθεν του βήματος προς τον Σολέαν, ως δι και βήμα καλείται αναγνωστών, όπως λέγει χαρακτηριστικά. Ένας ερμηνευτής λέγει πως ο Σολέας συμβολίζει τον ποταμό του Πυρός, που χωρίζει τους αμαρτωλούς από τους δικαίους. Η Σολία ιστήπων εστί του ποταμού του Πυρός, του χωρίζοντος τους αμαρτωλούς από των δικαίων, όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά. Ο Δεσποτικός Θρόνος. Στην τιμητική αυτή θέση στέκεται ο Επίσκοπος εις τύπων και τόπων Χριστού, σύμφωνα με τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο. Άλλωστε, πίσω του εικονίζεται ο Δεσπότης Χριστός με την ηλαρή μορφή του, ευλογώντας, για να θυμίζει την αδιάκοπη παρουσία του στην Εκκλησία. Είναι μεγαλοπρεπής ήθος και κατασκευασμένος από ξύλο ή μάρμαρο. Ο Σιμεών Θεσσαλονίκης λέγει πως ο μεν ιεράρχης, όταν πρόκειται να ιερουργήσει, κατερχόμενος του θρόνου εις τον οποίον ίσταται, την προς του Θεού λόγου δειλή συγκατάβασιν. Στους πρώτους ναούς ο θρόνος αυτός βρισκόταν μέσα στο ιερό και ήταν το κάθισμα του αυτοκράτορα ή του τοπικού άρχοντα που έφερε τον τίτλο «Δεσπότης», από το ρήμα «Δεσπόζω», «Είμαι κύριος, έχω την εξουσία». Ο επίσκοπος Μεδιολάνων Αμβρόσιος επέβαλε στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον 4ο αιώνα να βγάλει τον θρόνο έξω από το ιερό. Τοποθετήθηκε στα δεξιά και απέναντί του υπήρχε ο θρόνος του Πατριάρχη ή του Επισκόπου. Γι' αυτό και οι ψάλτες στον Πολυχρονισμό έλεγαν τον Δεσπότη, δηλαδή τον πολιτικό άρχοντα και αρχιερέα, εκκλησιαστικό άρχοντα ημών, «Κύριε φύλατε», και το δημοτικό τραγούδι ψάλλει «Δεξιά ο βασιλιάς, ζερβά ο πατριάρχης». Μετά την άλωση της πόλης στον πατριάρχη αποδόθηκαν τα αυτοκρατορικά σύμβολα και οι τίτλοι, μεταξύ των οποίων και αυτός του Δεσπότη. Να δούμε λίγο τον Άμβωνα. Άμβωνα ονομάζουμε το υψηλό βήμα από το ρημαναβένο που βρίσκεται απέναντι από τον Δεσποτικό Θρόνο και αριστερά, από όπου ο διάκονος διαβάζει το Ιερό Ευαγγέλιο και κηρύσσεται ο Λόγος του Θεού. Ο άμβωνας είναι δημιούργημα ανάγκης, ώστε ο Λόγος του Θεού να απευθύνεται στο εκκλησίασμα από μέρους υψηλού. Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε «Και έστι Έσδρας ο γραμματεύς επιβήματος ξυλίνου προκειμένου να διαβάσει στο λαό τον νόμο». Μαρτυρίες για την ύπαρξη άμβωνα υπάρχουν κυρίως από τον 4ο αιώνα. Οι αποστολικές διαταγές αναφέρουν «Μέσος δε ο αναγνώστης εφυψηλού την ως εστός αναγινοσκέτο το Μωυσέως και Ιησού του Ναβί». Μετά τούτο, επράξεις των Αποστόλων. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος το 787 μετά Χριστόν απαγορεύει το αναγινώσκηνα πάμβωνος γενικά σε όλους εκείνους που δεν έχουν χειροθεσία από τον Επίσκοπο. Ο ιστορικός σωζόμενος μας πληροφορεί πως ο Ιερός Χρυσόστομος άφησε το ταπεινό ιερατικό βήμα και χρησιμοποίησε για το κήρυγμά του τον άμβωνα χάριν του εξακούεστε, γιατί η φωνή του ήταν αδύνατη και ισχνή. Ο άμβωνας είναι μαρμάρινος ή ξύλινος, πλούσιος σε φιλοτεχνήματα και αξιόλογα σκαλίσματα, φέρει παραστάσεις των ιερών Ευαγγελιστών και υπάρχει ανάγλυφο περιστέρι στο οποίο τοποθετείται το Ιερό Ευαγγέλιο και συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Ο Γερμανός Κωνσταντινούπολεως γράφει: «Υπάρχει ο άμβωνας συμβολίζοντας το σχήμα του λίθου του Αγίου Μνήματος, τον οποίον αφού ο άγγελος απεκύλησε από την θύρα του μνήματος, ανεβώα την Ανάσταση του Κυρίου τες μυροφόρης». Και ο Σιμεών Θεσσαλονίκης εξηγεί: «Η Αγία Τράπεζα είναι τάφος και το Άγιο Βήμα μνήμα. Γι' αυτό και ο άμβωνας βρίσκεται μπροστά από τη θύρα του μνήματος, τον κυλισθέντα λίθων από τη θύρα του μνημείου δείκνης», που δείχνει τον λίθο, τον κυλισθέντα από τη θύρα του μνημείου, «και έχει ύψωμα για την ανάγκη του κηρύγματος, όπως ο άγγελος κάθισε επάνω και κήρυξε την Ανάσταση του Σωτήρα. Διόδι και επί το άμβωνι οι ιερείς συνδιακόνης τους αγγέλους τυπούντες τα Ευαγγέλια λέγουσι». Να αναφερθούμε τώρα λίγο στα αναλόγια ή αναλογία, όπως λέγονται, εψιλονγιώτα. Εκατέρωθεν του σολέα, εντός ή εκτός αυτού, βρίσκονται τα αναλόγια. Τα βήματα δηλαδή όπου στέκονται οι χοροί των ιεροψαλτών και ψάλλουν. Ονομάζονται έτσι επειδή είναι ανάλογα δεξιά και αριστερά. Με τα ξύλινα υπερυψωμένα στηρίγματά τους βοηθούν τους ιεροψάλτες να τοποθετούν τα λειτουργικά βιβλία. Η χρήση του αναλογίου στην Εκκλησία είναι πολύ παλαιά και συνυπάρχει με τον άμβωνα, ο οποίος τότε ήταν στο κέντρο του ναού. Στο αναλόγιο η βυζαντινή μουσική συνυπάρχει με τη θρησκευτική ποίηση. «Μετασιώνει τις καρδιές των προσευχομένων πιστών προς τα ουράνια». Συνήθως η ορθόδοξη εκκλησιαστική μουσική δεν χρησιμοποιεί όργανα, είναι φωνητική, γιατί ο Θεός ως Πατέρας συνομιλεί με τα τέκνα του αποκεκαλυμμένα. Επίσης είναι ομαδική και ψάλλεται χοροδιακά συνήθως. Κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους η ψαλμωδία γινόταν από ολόκληρο το εκκλησίασμα. Όμως στην πορεία επικρατεί το σύστημα ένας να προεξάρχει και οι λοιποί να ακολουθούν υποψάλλοντες. Ο ιστορικός Ευσέβιος γράφει: «Ενός μεταρρυθμού κοσμίως ψάλλοντος, οι λοιποί καθησυχίαν ακροόμενοι των ύμνων, ακροτελεύτια συν εξηχούσι». Ως προς το αντιφωνικό τρόπο ψαλμωδίας στη δημόσια λατρεία, είναι πολύ αρχαίος και μάλιστα προχριστιανικός. Ήδη συναντάται και στην εβραϊκή λατρεία. Ο Θεόδωρος Μοψουεστίας υποστηρίζει ότι οι μοναχοί Φλαβιανός και Θεόδωρος από την Αντιόχεια είναι εκείνοι που καθιέρωσαν την αντιφωνία στην ελληνική γλώσσα της Συριακής Εκκλησίας περίπου το 360 μετά Χριστόν. Ούτε πρώτοι διχοί διελθόντες τους των ψαλών των χορούς εκ διαδοχής άδειν την δαβητικήν εδίδαξον μελωδίαν. Την αντιφωνία στην Κεσάρια καθιέρωσε ο Μέγας Βασίλειος, που την θεωρεί πατροπαράδοτον. Στην Κωνσταντινούπολη πρώτοι χρησιμοποίησαν οι Αργιανοί και τότε ο Ιερός Χρυσόστομος προέτρεψε τον λαό να μιμηθεί τον τρόπο αυτό της ψαλμωδίας. Και ο σωζόμενος παρατηρεί: «Εξ

0: Κασκεριάν. Στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Τη ζωή του για ένα... Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Κατευθυνθήτω. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα σύμβολα που χρησιμοποιεί η Αγία μας Εκκλησία κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ο Γιάννης Χονδρέλης παρουσιάζει το περιεχόμενο των κηρυγμάτων που ακούγονται κάθε Κυριακή κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στους ιερούς ναούς της Μητροπόλεως μας.
7: Να δούμε λίγο τον γυναικονίτη. Ο γυναικονίτης, η γυναική της, αναφέρεται από τότε που άρχισαν να κτίζονται οι μεγάλες βασιλικές και μάλιστα ενώ από τα μέσα του 4ου αιώνα υπάρχει ο διαχωρισμός μεταξύ ανδρών και γυναικών στον κυρίως ναό, η χρήση των υπερώων του ναού ως γυναικονίτη παρουσιάζεται αργότερα. Η τάξη αυτή υπήρχε στον Ιουδαϊσμό και το έθιμο αυτό παρέλαβε και η Χριστιανική Εκκλησία πολύ νωρίς, θρησκευτική και ηθική εγκυκλοπαίδεια, όπως αναφέρεται στον 4ο τόμο. Ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει λόγο και για το ξύλινο χώρισμα που χώριζε τα δύο φύλλα. Ο δε ιστορικός Σοκράτης κάνει λόγο για την ευσέβεια της μακαρίας Ελένης, ως και συνεύχεστε εν τω των γυναικών τάγματι. Στον γυναικονίτη της Αγίας Σοφίας υπήρχαν τα ιδιαίτερα καθίσματα των κυριών του παλατιού, της Αυτοκράτορας και της Συνοδείας. Ο Σοφρόνιος Ιεροσολύμων λέγει πως ο γυναικονίτης έγινε για να διαιρούνται οι γυναίκες από τους άνδρες, καθώς εμυροφόροι ούκοι σύλθον εις των τάφων μετά Ιωσήφ και Νικοδήμου, αλιστάμενε έξω έκλεον. Το τέμπλο, η εικονοστάση. Η λέξη τέμπλο προέρχεται από τη λατινική λέξη templum, που σημαίνει τέμενος, δηλαδή ιερός χώρος που προορίζεται για τη λατρεία του Θεού. Απαντάται τον 8ο αιώνα σε κείμενα του Θεοδόρου Στουδίτη. Παλαιότερα απέδιδε με άλλες ονομασίες τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική κατασκευή. Ιερέ κυγκλίδες, κάγκελα, δρύφακτα στη θέα, θύρακες, έρκος, περίβολος, κάποια ονόματα. Συστατικά μέρη του τέμπλου αυτού είναι οι μικροί κίονες και οι πλάκες, θωράκια, ξύλινα ή σιδερένια και μαρμάρινα με πολλά γλυπτά θέματα. Επίσης, πάνω από τα παραπετάσματα ή βίλα, τα οποία κατέβαζαν οι ιερείς στα ιερότερα σημεία της Θείας Λειτουργίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει: «Όταν είδης ανελκόμενα τα αμφίθυρα, τότε νόμισε διαστέλεστε των ουρανών άνωθεν και κατιένε τους αγγέλους». Ανοίγει ο ουρανός και κατεβαίνει στους αγγέλους. Το σημερινό τέμπλο άρχισε να διαμορφώνεται από την εποχή της οικονομίας.

μονομαχίας και οριστικοποιήθηκε η μορφή του τον 14ο αιώνα, έτσι έχει υψωθεί πλέον μέχρι τις οροφείς, οπότε τοποθετήθηκαν και εικόνες μεγάλων διαστάσεων. Η διάταξη των εικόνων είναι δεξιά της ωραίας πύλης. Όπως βλέπουμε βρίσκεται η εικόνα του Χριστού με ηλαρή μορφή, κρατώντας στα χέρια του το Ευαγγέλιο, ανοιχτό με τις λέξεις «Εγώ ημί το φως του κόσμου», «Ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία». Δίπλα του εικονίζεται ο Τίμιος Πρόδρομος. Αριστερά της ωραίας πύλης είναι η εικόνα της Θεομήτερος, κρατώντας στα χέρια της τον ενσαρκωθέντα λόγον, το Σωτήρα. Δίπλα είναι η εικόνα του Αγίου που είναι αφιερωμένος ο ναός και οι υπόλοιποι Άγιοι με τις εικόνες τους. Ο Σιμεών λέγει «Και μας διδάσκουσι τα τι αυτά, ότι και εις των ουρανών με τον ίδιον τρόπον κάθεται ο Χριστός με τους Αγίους του και ότι είναι τώρα με ημάς και μέλει πάλι να έλθει». Στο άνω μέρος του Ιερού Εικονοστασίου βρίσκεται το λεγόμενο Δωδεκάορτο με τα σπουδαιότερα γεγονότα της ζωής του Κυρίου. Στο κέντρο δεσπόζει ο μυστικός δείπνος και οι εικόνες αριστερά και δεξιά, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η Γέννηση, τα Θεοφάνεια, η Υπαπαντή, η Μεταμόρφωση, η Ανάσταση του Λαζάρου, η Σταύρωση, η Αποκαθήλωση, η Ανάσταση, η Ανάληψη, η Πεντηκοστή. Η διακόσμηση με την άμπελο συνήθως συμπληρώνει την όλη εικόνα του τέμπλου. Οι πιστοί, τα κλίματα, πρέπει να ενωθούν με την άμπελον την αληθινή για να πάρουν τη Θεία Ζωή και να ανέβουν προς τα ουράνια. Η ωραία πύλη είναι η πύλη της σωτηρίας, το σημείο που οι πιστοί ενώνονται με τον Σωτήρα τους για να εισέλθουν μαζί τους στα Άγια και να γίνουν Άγιοι. Στα παραπόρτια εικονίζονται οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ με τα ξύφη τους, ως άλλοι ακίμητοι φρουροί, και εμποδίζουν την είσοδο εκείνων που δεν συναριθμούνται στους ιερούς καταλόγους. Ο Γερμανός γράφει «Οι των θυρών κλίσεις και η επάνωθεν τούτων εξάπλωσης του καταπετάσματος την νύχταν εκείνην δειλή», φανερώνει εκείνη τη νύχτα, «καθήν η του μαθητού προδοσία προέβη και η προς Καϊάφα απαγωγή και η προς Άναν παράστασης και ψευδομαρτυρίε». Και συνεχίζει ο Άγιος λέγοντας «Του καταπετάσματος εισθελωμένου, των θυρών τε ανοιγωμένων, η πρωία διατυπούται, καθήν απήγαγον αυτών και παρέδωκαν Ποντίο Πιλάτο το ηγεμόνι». Στην ερώτηση, αγαπητοί μου, γιατί χύνεται Άγιο Μύρο πάνω στα Άγια Λείψανα, στα εγγένεια της Αγίας Τραπέζης, ο της Θεσσαλονίκης επίσκοπος Σιμεών απαντά «Και χέει ο αρχιερέας θείων μύρων εις αυτά, δια να αποδείξει ότι είναι ηνωμένοι οι μάρτυρες με τον Χριστό, το αληθινόν μύρον και πλήρης της ευωδίας της χάριτος και δια να παραστήσει και των ενταφιασμών του Χριστού και των ειδικών των, επειδή θάπτονται τρόπον τεινά και αυτοί κατά τη θέμενη υποκάτω εις των τάφων του Χριστού, όπου είναι η Ιερά Τράπεζα, έτι δε και ο ίδιος ο Σωτήρ μέλλον να πάθει και να ταφεί ηλήφθη παραγυναικός με μύρον». Και σε άλλο σημείο συμπληρώνει «Χρείεται με μύρον, επειδή είναι πλήρες το μύρον της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος και το ζών μύρον έχει ιερουργούμενον». Και συνεχίζει λέγοντας «Με άμφια δε σκεπάζεται και στολίζεται το θυσιαστήριον, επειδή είναι τα εναυτόδης θεώρητα και ουχή εις όλους γνωστά».

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα σύμβολα που χρησιμοποιεί η Αγία μας Εκκλησία κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ο Γιάννης Χονδρέλης παρουσιάζει το περιεχόμενο των κηρυγμάτων που ακούγονται κάθε Κυριακή κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στους ιερούς ναούς της Μητροπόλεως μας.
1: Πάνω στην Αγία Τράπεζα είναι πάντοτε τοποθετημένο το Ιερό Ευαγγέλιο και ο Σταυρός. Και επεξηγεί ο Σημεών λέγοντας: «Το μεν ιερόν Ευαγγέλιον επάνω εις το θυσιαστήριον εικονίζει αυτόν τον Ιησούν, ο δε Σταυρός την θυσία αυτού δειλεί», φανερώνει. Όταν ο ιερέας ασπάζεται το Ευαγγέλιο και την Αγία Τράπεζα, Χριστόν και Εκκλησία ασπάζεται. Ο Άγιος Γερμανός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως λέγει πως η Αγία Τράπεζα συμβολίζει τον τόπο της ταφής του Χριστού. Η Αγία Τράπεζα εστίν αντί του τόπου της ταφής ενή ετέθη Χριστός ο Θεός. Έστι δε και θρόνος Θεού η αυτή, ενώ ο επουράνιος Θεός σωματωθείς επαναπαύστατο. Η Αγία Τράπεζα εστίν αντί της τραπέζης του Χριστού συν τις μίστες. Και ο Θεόδωρος Ανθίδων παρατηρεί ότι η Θεία και Ιερά Τράπεζα και εις το εστρωμένον ανώγειον εκλαμβάνεται και φάτνη κατονομάζεται και τάφους Χριστού του Θεού ημών επικέκλειται. Και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει ότι από την Αγία Τράπεζα αναβλύζει πηγή η οποία εκπηγάζει πνευματικούς καρπούς και ψυχάς ποτίζουσα και μέχρι ουρανών αναγάγουσα. Επίσης, ο Άγιος Νικόλαος, ο Όσιος Νικόλαος Καβάσιλας, παρατηρεί λέγοντας: «Τα θυσιαστήρια αποτελούν μίμηση της χειρός του Σωτήρος». Και ανακεφαλαιώνει ο Σημεών: «Ώστε αληθώς και θυσιαστήριον Χριστού είναι αυτή η Ιερά Τράπεζα και θρόνος δόξης και κατοικητήριον Θεού και μνήμα και τάφος και ανάπαυσης του Χριστού και Ανάστασης Χριστού». Η Αγία Τράπεζα έχει και άλλο συμβολισμό που οφείλεται στην αρχιτεκτονική κατασκευή της. Αγία Τράπεζα με μια κεντρική κολόνα στο μέσον είναι σύμβολο του ιδρυτή της Εκκλησίας Χριστού, εφού σύμπας ο κόσμος εστήριχτε και ακρογωνιαίου λίθου. Με τέσσερις κείονες κολόνες είναι σύμβολο των τεσσάρων Ευαγγελιστών, εφών εδράζεται η χριστιανική πίστη. Τα καλύματα της Αγίας Τράπεζας. Η Αγία Τράπεζα στολίζεται και καλύπτεται αναλόγως, όπως αρμόζει στο βασιλικό αυτό θρόνο, από ιερά καλύματα. Πρώτα το κατασάρκιο. Είναι ένα λευκό λινό ύφασμα με το οποίο καλύπτεται η Αγία Τράπεζα την ώρα που τελούνται τα εγγένεια του ναού. Ονομάζεται έτσι γιατί αγγίζει αυτήν. Αυτό δεν αλλάζει, παρά μόνον όσο έλεγε ο μακαριστός Φουντούλης, μετά την παρέλευση αρκετών ετών, 50-60, καθαρίζεται με μεγάλη προσοχή και ευλάβεια. Ο Μέγας Κωνσταντίνος περικοσμεί το θείο θυσιαστήριο του Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα βασιλικής παραπετάσμασης. Αλλά και ευσεβείς κυρίες, όπως η Ολυμπιάδα, προσφέρουν τα βαρύτατα ενδύματα στα εγγένεια της Αγίας Τραπέζης της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Πάνω από το κατασάρκιο τοποθετείται η ενδυτή. Είναι κάλυμα που βλέπουμε πολυτελείας, καθώς δίδουμε στο Χριστό ό,τι πολύτιμο έχουμε να προσφέρουμε. Η εναλλαγή χρωμάτων της ενδυτής πορφυρούν κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, λευκό κατά την περίοδο του Πάσχα, γαλάζιο στα Θεοφάνεια και άλλων χρωμάτων σε άλλες εποχές και περιόδους ενδείκνυται. Τρίτο κάλυμα είναι το ηλιτό, ύφασμα που απλωνόταν μόνο κατά τη Θεία Λειτουργία, μετά την απόλυση των κατηχουμένων και έμενε μετά διπλωμένο κάτω από το Ευαγγέλιο. Σήμερα το ηλιτό που υπάρχει χρησιμοποιείται για κάλυμα του αντιμινσίου. Το τέταρτο κάλυμα της Αγίας Τραπέζης είναι το αντιμίνσιο. αντί και η λέξη μένσα, που σημαίνει τράπεζα στα λατινικά. Είναι ένα τεμάχιο υφάσματος, διαστάσεων 40x50 περίπου εκατοστών. Πάνω σε αυτό είναι ζωγραφισμένος ο Χριστός κατά τον τύπον του επιταφείου ή ο Χριστός στην άκρα ταπείνωση. Τα αντιμήνσια καθαγιάζονται και υπογράφονται στα εγγένεια των ναών από τον επίσκοπο. Όταν τελείται Θεία Λειτουργία, ξεδιπλώνεται το ιερό αντιμήνσιο και πάνω εκεί τοποθετούνται τα τίμια δώρα. Όταν τελειώσει η Θεία Ευχαριστία, το ξαναδιπλώνει ο ιερέας και το τοποθετεί μέσα στο υλιτό, διπλωμένο και αυτό, και έτσι προστατεύεται από την φθορά. Ο Θεόδωρος Μοψιστίας γράφει ότι τα καλύματα του θυσιαστηρίου είναι οι συνδόνες του ενταφιασμού. Και ο Ισίδωρος Πιλουσιώτης αναφέρει: «Η καθαρά συνδόν, η υφαπλωμένη τη των θείων δώρων διακονία, η του Αρμαθαίος εστίνιος υφ λειτουργία». Το κατασάρκιο, δηλαδή, συμβολίζει την καθαρή συντόνα με την οποία ο ευσχήμων βουλευτής τύλιξε το άχραντο σώμα του Κυρίου. Ο Σοφρόνιος γράφει: «Η ενδυτή, ο κόλπος ο αγνός της Θεοτόκου». Και ο Σιμεών Θεσσαλονίκης γράφει ότι το υλιτό εικονίζει το σουδάριο. Το σουδάριον δε εικονίζει το εν τη Αγία τραπέζι υλιτών. Για δε το κατασάρκιο και τον ενδυτή γράφει ότι επειδή η Αγία Τράπεζα είναι τάφος και θρόνος του Ιησού, το μένεστην ως συνδόν ή περιηλήθη νεκρός, το δε ως δόξης περιβολή. Το Ευαγγέλιο και ο Σταυρός και το Ιερατικό Βιβλίο καλύπτονται με ύφασμα. Επάνω στην Αγία Τράπεζα συνυπάρχουν κυροπήγια με λαμπάδες ή κανδύλια που καίουν στη διάρκεια των ιερών ακολουθιών και συμβολίζουν το ανέσπερο φως του Χριστού εσταυρωμένου. Εδώ υπάρχουν τα έξω απτέρυγα, ορώμενα δίπλα στον εσταυρωμένο, το ιερό αρτοφόριο, για το οποίο θα κάνουμε εκτενή αναφορά σε άλλη ενότητα που περιλαμβάνει τα ιερά σκεύη. Εδώ, αγαπητοί τηλεθεατές, θα διακόψουμε την εκπομπή τη σημερινή, θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε με άλλα σκεύη και σύμβολα που υπάρχουν στο ναό σε επόμενη εκπομπή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, καλή συνέχεια σε ό,τι να κάνετε, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Οι γλυκές γεύσεις κυριεύουν το πνεύμα μας και μας ηρεμούν και μπορούν να μας τις δώσουν και τα φρέσκα κραμβοειδή λαχανικά της εποχής, όπως το λάχανο, το μπρόκολο και το κουνουπίδι. Όταν μαγειρευτούν τα λαχανικά αυτά μελώνουν και μας δίνουν εκείνη τη γλυκιά ευχαρίστηση που συνήθως αποζητούμε στους υδατάνθρακες, χωρίς όμως να μας γεμίζουν περιττές θερμίδες, άρα και ενοχές.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Μιμίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και επαναρισμένα μέρη κοτόπουλου, 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλάπο μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 14,25 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με κενά στην ειδική αγωγή αλλά και σε ειδικότητες εκπαιδευτικών ξεκίνησε σήμερα η σχολική χρονιά στα νηπιαγωγεία και δημοτικά της Χίου με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιάννη Ρέ να προσδοκά ότι στη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που το Υπουργείο δεσμεύτηκε ότι θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο θα υπάρχει κάλυψή τους. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Δρές εστίασε στο αισιόδοξο των αριθμητικών δεδομένων του μαθητικού πληθυσμού, αφού φέτος η μείωση περιορίστηκε στα 25 παιδιά έναντι των 100 με 120 που είχαμε κατά έτος τα τελευταία χρόνια. Σύγκρουση δύο δικύκλων απάγωνος η αιτία σημειώθηκε χθες στις 11 το βράδυ στη συμβολή των οδών Έλληνας Βενιζέλου και Χρυσοστόμου Σμύρνη στην περιοχή του νοσοκομείου. Αποτέλεσμα της πλαγιομετωπικής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο 69χρονος Μίχη, οδηγός του ενός δικύκλου, ενώ τραυματίστηκε ο 19χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ένας οδηγός έχασε τη ζωή του και ο δεύτερος νοσηλεύτηκε. Προανάκριση διεξάγεται από το τμήμα τροχέας. Ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Αιγαίου Χρήστος Δροηλός και ο δήμαρχος της ηρωικής νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου περιφερειακού πολυδύναμου ιατρείου Ψαρών που θα γίνει αύριο Σάββατο 11 το πρωί. Επίτιμος διδάκτορας στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρεμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Στόχος του Δήμου είναι την επόμενη εβδομάδα να ανοίξει το Ιωνικό Κολυμβητήριο, όπως είπε σε συνέντευξή του στην Αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, ανακοινώνοντας ότι ολοκληρώθηκε το έργο αντικατάστασης σωληνώσεων, έγινε η δοκιμή του δικτύου και με τη βοήθεια της ΔΕΙΑΧ έχει ξεκινήσει να γεμίζει με νερό η πισίνα. Να δοθεί σαφές πλαίσιο από το Δήμο Χίου που θα περιλαμβάνει τα προσχρήση γήπεδα ώστε να μπορέσει η ΕΠΣ Χίου να ορίσει τους αγώνες κυπέλου και τοπικών πρωταθλημάτων, ζήτησε με παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια ο Ταμείας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου Νίκος Κοτσόνης. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Καρφά πλησίων ξενοδοχείου Αλμύρα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι εγκαταστάσεις Δήμου ΕΠΟΣ. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες περιοχή Αγία Ερημιώνης, την 5η 17 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, στις περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου με την ελληνική ταινία Τζαμάικα διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Οητικά Ιστερούντων αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στον αύριο χώρο της Δομής των Εχώριων. Με αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς ημέρας Πηλαίων και Κάρτς, η Προμηθευτική προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Σπήλαιο Ολύμπων. Από τις 11 το πρωί στις 5 το απόγευμα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα δωρεάν επίσκεψη στο Σπήλαιο Ολύμπων, γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα πιο σημαντικά φυσικά μνημεία της Χίου. Στις 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδόρα Τσουρού, με θέμα «Σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Ολύμπων Χίου». Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Ραντεβού αναχώρησης 8.30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξορεϊστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράδων διοργανώνεται και φέτος την ερχόμενη Κυριακή στο Παντοκιός. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα, η Αλήθεια TV θα μεταδώσει απευθείας την Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη των Καρδαμήλων. Επίσης μετά, πάλι απευθείας, θα μεταδώσει τον αγιασμό στη στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Η πέμπτη πανελλήνια πολυθεματική συνάντηση εφηβικών και νεανικών ομάδων νέοι ομιρίδες 2026, η οποία συνδέει το ακατάλληλο μυρικό παρελθόν της ποιητικής αφήγησης με το παρόν μας, δίνει και αυτό το Σεπτέμβρη ραντεβού στοιχείο από την Τετάρτη 16 έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο, ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα Χίος.
5: Καλημέρα σε όλους.
6: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
6: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
5: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλημέρα και στα παιδιά μας, καλημέρα. Και στους καθηγητές, στους καλούς τους διαγωγούς.
1: Καλή σχολική χρονιά.
0: Η οποία κακώς ξεκινάει σήμερα, είναι η μυαργία. Θα έπρεπε να ξεκινήσει τη Δευτέρα.
1: Καλά είναι, ξεκινάς Παρασκευή, κλείνεις Σαββατοκύριακο. Γιατί έρχεσαι έτσι και, πώς το λένε,
0: μπαίνεις σε μια εμφορία, ας πούμε.
1: Και από τη Δευτέρα, ο Θεός βοηθός.
0: Αυτό ναι, ο Θεός, η Παναγία να βάλει το χέρι της.
1: Πάμε για να βάλει το χέρι της, να βρούμε λεωφορεία, να βρούμε ταξί, να βρούμε μέσα να μετακινούμε τα παιδιά στα σχολεία, μετά να βρεθούν δάσκαλοι, καθηγητές, να καλυφθούν τα κενά.
0: Χθες άκουγα τον κύριο Ρε, ο οποίος έλεγε ότι δεν φταίει ο Ρες τώρα. Λέμε τώρα το γενικό το σύστημα τώρα ότι θα δουν την επόμενη εβδομάδα, λέει, και θα καλυφθούν τα.
1: Δεν είπε την επόμενη, είπε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Εντάξει, και εσύ πάλι τέλος Σεπτεμβρίου. Δηλαδή τώρα το Υπουργείο Παιδείας και όλο το σύστημα το οποίο τον Αύγουστο δουλεύει, υποτίθεται, γιατί οι διαδικητές πάνε σχολείο.
1: Δεν δουλεύει, ξέραμε ένα, ξέρεις πόσες ενημερώσεις μου έχουν έρθει από το Υπουργείο Παιδείας.
0: Βλέπετε, δεν ξέρει ότι τέτοια μέρα τα σχολεία ανοίγουν και πρέπει.
1: Δεν είναι θέμα ότι δεν ξέρει.
0: Ναι.
1: Εμείς φταίμε. Γιατί ενώ δηλώνουμε, ας πούμε, ότι θέλουμε να πάμε να διδάξουμε εκεί, λέω αν είσαι δάσκαλος ή καθηγητής, μετά κάτι συμβαίνει, μετά δεν σ' αρέσει το μέρος που σε στέλνουμε.
0: Έλα μετά πέντε χρόνια. Έλα μετά πέντε χρόνια. Αν δεν σ' αρέσει, έλα σε πέντε χρόνια. Για κάντο να δεις.
1: Μα γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Να σε πέντε χρόνια.
0: Εντάξει, ας το καλό. Άμα δεν θέλεις.
1: Εντάξει, αλλά αυτό θέλει να
0: λέω τώρα. Λοιπόν,
1: επίσης το καλοκαίρι δεν ξέρω.
0: Καημό το έχω.
1: Καημό θα το έχεις.
0: Να ξεκινήσει μια χρονιά και να πούνε ότι μια εβδομάδα πριν είναι όλα έτοιμα. Γιατί δεν το κατάλαβα. Μια εβδομάδα πριν τα έχουμε ετοιμάσει όλα.
1: Μα τα έχουν όλα. Αλλά ξαναλέω, συμβαίνουν και απρόπτα.
0: Πάμε και βλέπουμε. Άντε, καλή χρονιά λοιπόν και μια. Από τα ίδια. Δεν αλλάζουμε. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε.
1: Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε.
0: Δεν μας προβληματίζει ότι να αλλάζουμε. Καταλάβατε. Άντε. Καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά στην Ευανθία, τον Ευάνθιο και τον Εφρόσινο.
0: Ευανθία.
1: Ευανθία. Αυτή που έχει ωραία άνθη.
0: Ευανθία. Μοσχομυριστή δηλαδή είναι, μυρίζει ο.
1: Μαρτύρων Δημητρίου του Φιλοσόφου και Ευανθίας και Δημητριανού του Ιού Αυτών.
0: Μάλιστα.
1: Και Εφρόσινου του Μαγείρου.
0: Άρε Μαγείρα. Σκέψη μας. Δεν ξέρω, η δική μου, δεν ξέρω η άλλη που είναι.
1: Ναι.
0: Είναι σε ένα βρέφος πέντε μηνών. Πέντε μηνών είναι αυτό το βρέφος. Είναι το παιδάκι του πιλότου της πολεμικής αεροπορίας που έπεσε την ώρα των επιδείξεων.
1: Μην το λες συνέχεια με την ώρα των επιδείξεων και την ώρα των επιδείξεων.
0: Εντάξει, την ώρα των επιδείξεων έπεσε.
1: Το συγκεκριμένο πάντως που έκαναν ήταν άσκηση.
0: Ναι, άσκηση επί χάρτου.
1: Όχι, άσκηση που κάνουν, λέει, καθημερινά.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Συμβαίνουν και στραβές.
0: Σε αυτό το μυαλό, εκεί το μυαλό, στο παιδάκι αυτό και στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους. Και σκέπτομαι παράλληλα, που λέμε σκέπτομαι και γράφω. Μας προβληματίζει ως κοινωνία η δημοσιότητα που είχε ο θάνατος του Μαζονάκη.
1: Πώς δεν είχε δημοσιότητα και ο θάνατος των πιλότων?
0: Από το θάνατο των πιλότων
1: μέχρι και στην κηδεία πήγαμε.
0: Μας προβληματίζει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, άλλο, σαν κοινωνία αν μας προβληματίζει. Δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο, Θεός χωρίς το. Δεν τον ήξερα κιόλας, δεν ξέρω και ποιος είναι. Δεν είχα την τιμή αυτή για το Μαζονάκι, λέω. Αλλά ας το δούμε. Δεν ξέρω. Έχω αυτούς τους προβληματισμούς. Τους καταθέτω δημόσια. Αφού έχω αυτή τη δυνατότητα να το κάνω. Καταλάβατε. Λοιπόν. Σήμερα είναι 11 του μήνα,
1: 11 Σεπτεμβρίου 2021. Βρες, έχουν περάσει 25 χρόνια,
0: Έχει. περάσει εν τέταρτο του αιώνος, παρακαλώ πολύ.
1: Πραγματικά.
0: Εντάξει.
1: Ακόμη θυμάμαι.
0: Για να καταλάβουμε
1: πού ήμουν και πώς το έβλεπα.
0: Ο χρόνος. Έτσι. Να θυμηθούμε πώς δουλεύει ο χρόνος.
1: Ήμασταν στην οδό Καλαμπούκα.
0: Ήταν εκεί τα
1: στην αρχή νόμιζα ότι έβλεπα
0: ταινία.
1: Λέω τώρα αυτό είναι πραγματικότητα. Είναι ταινία, αλλά ήταν ώρα ειδήσεων. Ήταν μεσημέρι.
0: Είναι μούφα.
1: Τι στο καλό γίνεται.
0: Μιλάμε για το κτύπημα των δημοκρατών στους δίδυμους πύργους που άλλαξε τον κόσμο. Εκτός από τους χιλιάδες νεκρούς που είχε, μεταξύ των οποίων και
1: 25 νομίζω
0: ομογενείς δικούς μας.
1: Ναι, 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής.
0: Οι ομογενείς μόνο, γιατί ήταν χιλιάδες οι άλλοι, όλοι μαζί. Λοιπόν,
1: 3.000 άλλαξε τον κόσμο. Ή μάλλον πάνω από 3.000.
0: Άλλαξε τον κόσμο. Να μην το ξεχνάμε. Δεν οδηγεί πουθενά αυτή η τυφλή τρομοκρατία. Δεν οδήγησε πουθενά. Τα έκανε χειρότερα.
1: Ναι, αλλά θα ξανά έχουμε.
0: Ναι, εντάξει, λέω, τα έκανε χειρότερα. Αν αυτό το όν που λέγεται άνθρωπος προβληματίζεται, ας το παίρνει υπόψη του. Λοιπόν.
1: 3 χρόνια αργότερα, σαν σήμερα το 2004, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος. Βρίσκουν τον θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι.
0: Αίτη οδηρευνούνται.
1: Από τότε.
0: Γιατί είναι υποχρεωτικό να βγει το απόσπασμα γρήγορα. Ξέρω εγώ από τι έπεσε. Ξέρει κανείς, θυμάται κανείς.
1: Να το ψάξω.
0: Α, βέβαια, ψάξτε. Για ψάξει να δούμε τι θα βρεις. Αχ, με την ευκαιρία, επειδή λέμε για αεροπλανάκια τώρα και για ελικόπτερα. Λοιπόν, προσέξτε. Ας το δούνε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αυτό το πράγμα, έτσι. Ας το δούνε. Μιλάμε για τον συμπατριώτη μας, έχει ένα συμπατριώτη μας. Δημοσιεύουμε τα στοιχεία του στην αλήθεια, ο οποίος μπήκε σε ένα site το οποίο κυκλοφορεί και δείχνει όλη την αεροπορική κίνηση πάνω από το νησί, όχι μόνο το νησί, το δικό μας, παντού. Υπάρχει ένα τέτοιο αυτό. Αυτός λοιπόν βγάζει μια φωτογραφία και αποτυπώνει ένα στίγμα το οποίο κατά την άποψή του είναι Bayraktar και είναι στην νότια Αιγαίο και ρωτάει ο άνθρωπος, λέει, ώρα τάδε, μέρα τάδε, τι ακριβώς γυρεύει το Bayraktar κάτω από τη Αιγαίο, και το έχει τάκ, φως, φανάρι, και μας παραπέμπει και στο site το οποίο βρήκε τα στοιχεία αυτά. Συνεπώς, ας πάρει υπόψη του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι η εποχή που αυτά τα βλέπε ο στρατιωτικός που ήταν πάνω σε μια οθόνη στην ταξιαρχία, ή μάλλον η στρατιωτική δεν είναι ένας, πέρασε πια αυτή η εποχή. Τώρα πια μπορούν και οι απλοί άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους αντικείμενα. Θέλω να πω δηλαδή με απλά λόγια, το ξεβράκωμα πλέον φαίνεται παντού. Δηλαδή δεν ξεβρακωνόμαστε και δεν μας παίρνουν χαμπάρι. Τώρα μας παίρνουν. Το λέω να το έχετε υπόψη σας. Ότι σας παίρνουν, μας παίρνουν χαμπάρι. Διότι αυτό είναι ξεβράκωμα. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Τα αίτια τα βρήκα.
0: Ωραία.
1: Τις πτώσεις του Σινούκ το 2004, λέω.
0: Ναι.
1: Μηχανική βλάβη, ξαφνική απώλεια πίεσης στο ένα από τα δύο υδραυλικά συστήματα που οδήγησε σε απώλεια ελέγχου. Το ελικόπτερο πήρε απότομη καθοδική κλίση και έπεσε στη θάλασσα σε μόλις 26 δευτερόλεπτα. Το πόρισμα.
0: Πώς το κάνεις για να πέσεις?
1: 26 δευτερόλεπτα. Το πόρισμα απέκλεισε ρητά ενδεχόμενο δολιοφθοράς, έκρηξης ή πυρκαγιάς στον αέρα.
0: 11 Σεπτεμβρίου.
1: Όμως, μισό λεπτό. Τα ελληνικά δικαστήρια, Διοικητικό Εφετείο και Συμβούλιο της Επικρατείας, απέρριψαν τον ισχυρισμό του δημοσίου περί ανωτέρας βίας, έκριναν όμως ότι υπήρξαν σορευτικές παραλήψεις και πλημέλειες στη διαχείριση και συντήρηση, επιδικάζοντας αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1922 επισημοποιείται πλέον η επανάσταση των στρατιωτικών που ξεκινάει από το νησί μας με τον σταγματάρχη Νικόλαο Πλαστήρα, ο οποίος, ο Μαύρος Καβαλάρης, ο οποίος μετά την καταστροφή στη Μικρασία μεταβαίνει στην Αθήνα και αναλαμβάνει το σχηματισμό κυβέρνησης με επαναστατική επιτροπή.
1: Το κίνημα Πλαστήρα, λοιπόν.
0: Δεν ήταν μόνο Πλαστήρας, ήταν και οι υπόλοιποι.
1: Έτσι έμεινε στην ιστορία.
0: Ναι. Ο στρατός που είχε καταφύγει στοιχείο ότι ό,τι σώθηκε από τη Μικρασία είχε προωθηθεί στο Λαύριο με 3 τορπιλικά και την Αμπαρχίδα, που ήταν τότε το θορυκτό Λίμνος, που ναυλοχούσαν εκτός λιμένος. Το λιμάνι μας είναι Μαρίνα, ξέρετε.
1: Τώρα. Τότε μπορεί να ήταν εντάξει.
0: Σαν σήμερα, και τότε δεν παίρνανε τα πολεμικά πλοία μέσα.
1: Ναι. Θα ήταν μεγάλα.
0: Ναι, ήταν μεγάλα. Σαν σήμερα έγινε και μια κάτι άλλο. 11 Σεπτεμβρίου
1: 1944, μία μέρα μετά την αποχώρηση των Γερμανών, αποβιβάζεται στο Μέγα Λιμιώνα απόσπασμα του Ιερού Λόχου υπό τον Ταγματάρχη Πέτρο Δημόπουλο. Οι στρατιώτες γίνονται δεκτοί με ενθουσιασμό από τον κόσμο. Από τους αντιστασιακούς εικάζεται με βάση τα όσα ακολούθησαν ότι το στρατιωτικό απόσπασμα ήρθε να προσβάλλει το φυλάκιο των ενίτων, αλλά μόλις πληροφορήθηκε στη διάρκεια του ερχομούτου από τον ασύρματο την απελευθέρωση, άλλαξε προορισμό.
0: Ο Ταγματάρχης Δημόπουλος βγήκε πρώτος και πάτησε το έδαφος της Χίου, της απελευθερωμένης Χίου. Πήγε να βγει μάλλον πρώτος και χώθηκε ένας λοχίας μπροστά του. Ήταν ο πατέρας του Νικόλαου Καρασούλη, του Δημοτικού Συμβούλου σήμερα, του Αντιδημάρχου. Ο Καρασούλης, θεός χωρέσει του, ο οποίος μπαίνει μπροστά του και του λέει...
1: Όχι ο Πάνος Καρασούλης.
0: Δεν μπορώ να βγω πρώτος. Ποιος είσαι, του λέει, εσύ πάμε πρώτος. Λέει, είμαι χιώτης. Βιές, του λέει. Και βγαίνει και σκύβει και φυλάει το χώμα Μεγάλη Μιώνα. Θυμάμαι ότι
1: το 44, θυμάσαι,
0: ο Μητροπολίτης Χίου, ο Μάρκος, ο κύριος Μάρκος, όποτε έβλεπε το Καρασούλη έσκυβε και του φύλαγε το χέρι.
1: Τον μπαμπά.
0: Τον μπαμπά, ναι. Όποτε τον έβλεπε, έτσι με τα παράσημά του σε πετίους, έσκυβε και του φυλάγε το χέρι. Όλοι φυλάγανε το χέρι του Δεσπότη και ο Δεσπότης φυλάγε το χέρι του Καρασούλη. Λοιπόν, αυτά γίνανε σαν σήμερα το 1944. Γίνανε και άλλα πράγματα σαν σήμερα.
1: Τι άλλα?
0: Για θυμίσου τι έγινε πριν από 2 χρόνια.
1: 2 χρόνια.
0: Αμέ, παιδιά, πόσα χρόνια είναι?
1: 24, ναι. Σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Κακοκαιρία Ατένα.
0: Η Ατένα.
1: Τα ξημερώματα τυχείο. Προκαλεί σοβαρές ζημιές και καταστροφές. Δεκάδες καταστήματα πλημμυρίζουν. Επαγγελματίες κάνουν λόγο για φραγμένα φρεάτια από φερτά υλικά λόγω έργων στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρές ζημιές στα εμπορεύματα.
0: Το θυμόσαστε?
1: Καταστροφικές οι ζημιές και στην παραγωγή της μαστίχας. Είναι μόλις 2 χρόνια.
0: Έχουν περάσει 2 χρόνια.
1: Έτσι,
0: Διαφημίσεις.
1: Τώρα. Τα φρέατα είναι ανοιχτά για κλειστά.
0: Τώρα είναι μια...
1: Πάντως η μοσχοβολιά εδώ και 2-3 μέρες είναι πάλι.
0: Ας ούρθε και σένα η σκατήλα.
1: Κάθε μέρα μου έρχεται. Απλά έχω ξεχάσει να το πω.
0: Μπράβο, να το λέμε. Αλλά θα κάνεις υπομονή.
1: Ναι.
0: Υπομονή, ο βιολογικός έχει ένα πρόβλημα.
1: Υπομονή και κουράγιο.
0: Ναι, υπομονή.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα

0: do you see? Καλημέρα Χίος, 8-19-19-2-2-71-0. 8-19-19 το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου.
1: Καλημέρα κύριε Νίκο Νύκτα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
1: Δεν είστε εσείς με τα λεωφορεία?
2: Όχι. Όχι, εγώ για άλλο λόγο έτσι ήθελα να κάνω μια παρέμβαση, γιατί αύριο που είχαμε μια προγραμματισμένη θεατρική παράσταση, η Οδύσσεια του Οδυσσέα, από το θεατρικό εργαστήριο εφήβων του κύκλου θέατρο Θεατροποίη Χίου Διδασκαλόπετρα, αυτή η εκδήλωση αναβάλλεται και θα ανακοινωθεί νεότερη ημερομηνία ή αργότερα. Και απλά ήθελα να ενημερώσω για κάποιους που πιθανά να θέλαν να έρθουν, να μην το κάνουν, για να μην πάνε άδικα δηλαδή. Θα ανακοινωθεί νεότερο ημερομηνία, είναι, άρα αύριο η εκδήλωση αναβάλλεται. Αντιθέτως θα ισχύει κανονικά για την εκδήλωση που θα γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο, στον αρχαιολογικό χώρο της Διδασκαλόπετρας. Είναι η εκδήλωση Προμηθέας Λιόμενος με το Σταύρο του Σπυράκη. Είναι εκείνη η εκδήλωση που είχε παρουσιαστεί, αν θυμάστε, πέρυσι στο Μουσείο Μαστίχας, του Πολιτιστικού Ομίλου, Ιδρύματος μάλλον Ομίλου Πειραιώς, στα πλαίσια της περιοδικής έκθεσης Προμηθέας Λιόμενος εν Χίο. Μια παράσταση που νομίζω ότι ταιριάζει και με το χώρο της Διδασκαλόπετρας, και θα παρουσιαστεί αυτή η παράσταση την Κυριακή στις 20 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στη Διδασκαλόπετρα. Αυτή είναι η επόμενη εκδήλωσή μας ως Πολιτιστικός Σύλλογος, και απλά έτσι ήθελα να ενημερωθεί και οι ενδιαφερόμενοι, μάλλον όσοι θέλουν να την παρακολουθήσουν.
1: Μπράβο πάντως που συνεχίζετε να κάνετε εκδηλώσεις στην Πέτρα του Ομήρου και τώρα που δεν είναι στο φόρτε της η τουριστική περίοδος.
2: Είναι αλήθεια ότι το καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο, έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις και δυσκολεύει και τον κόσμο και τον κουράζει κιόλας. Και γι' αυτό είπαμε από πέρσι να φύγουμε λίγο πιο πριν, πιο μετά του διμήνου αυτού του γεμάτου.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι ίσως είναι και καλύτερα έτσι. Θα το δούμε και στην πράξη.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την
1: καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, μας ενημερώνετε τώρα για διάφορα πράγματα, για τα σχολεία, λεωφορεία.
1: Τι, δεν έχει λεωφορεία?
0: Υπομονή ρε παιδιά, υπομονή. Τα σχολεία τώρα ανοίξανε, τώρα σιγά σιγά
1: θα
0: μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε.
1: Ποια Χριστούγεννα?
0: Του 26 λέω.
1: Τέλος πάντων, νομίζω ότι πέρσι κάποια κενά δεν καλύφθηκαν ποτέ.
0: Εκτός από τα κενά που θα μείνουν κενά. Θα μείνουν και κενά για
1: αυτό. Γι' αυτό τα λένε κενά.
0: Ναι, ακριβώς, καταλάβατε.
1: Αν ήταν, θα ήταν γεμάτα.
0: Λοιπόν, οπότε τι να λέμε τώρα, ένα πρόβλημα δεν τα έχουν λύσει. Δεν τα έχουν, τι να σας πω τώρα. Στην τελική ανάλυση, την επόμενη φορά επιλέξετε καλύτερος. Να σας πω, ξέρω εγώ. Δεν μπορούν οι άνθρωποι, ρε παιδιά. Δεν μπορούν, ναι. Λοιπόν. Συγχαρητήρια στα ψαρά, καλημέρα στους ψαριανούς, καλημέρα δήμαρχε που με χαρά ανακοινώνει ότι
1: αύριο
0: 10 το πρωί θα εγκαινιάσουν το αγροτικό του ιατρείο με καινούριο κτίριο.
1: Όχι αγροτικό, πολυδύναμο περιφερειακό.
0: Και αυτό πολυδύναμο είναι.
1: Βέβαια. Μα δεν είναι το ψαρόν πολυδύναμο, ποιο θα είναι?
0: Τέλος πάντων, είναι καλό αυτό το πράγμα και...
1: Σε 2,5 χρόνια εγώ είδα ότι από ένα χωράφι έγινε ιατρείο. Τώρα και μάλιστα με διαμερίσματα.
0: Ναι,
1: διαμονής.
0: Ναι, και προδιαγραφές σε 2,5 χρόνια. Τα λάβατε.
1: Σαν το δικαστικό μέγαρο ένα πράγμα, σαν το φράγμα της κόρης στο γεφύρι, σαν το τελωνίο εξωτερικού, σαν το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο που το πας.
0: Έχω με τη μεγάλη αδικία, ένας Βρατσάνος και ένας Δανιήλ να είναι δήμαρχοι σε δύο μικρούλια νησάκια.
1: Ναι, απ' την άλλη θα σου πει κανένας, μα γίνεται δουλειά γιατί είναι μικρούλια τα νησιά.
0: Καλά, εντάξει. Και πριν ήταν τα νησιά μικρούλια.
1: Ναι, αλλά δεν υπήρχαν τόσα λεφτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λεφτά τώρα υπάρχουν.
0: Γι' αυτό σας λέω τώρα, παιδιά, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, είναι τυχερά τα ψαρά, όπως είναι τυχερές και οι γνώσεις. Ακούτε που σας λέω εγώ. Λοιπόν. Τα σχολεία δεν είναι περισσότερα, είναι δύο συνεργεία, έχει έξω η αλήθεια, θα πάνε σε διάφορα σχολεία, θα πάνε σε αγιασμούς, θα αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα.
1: Ποια προβλήματα, τι δουλειά έχουμε εμείς με τα προβλήματα, τα καταγράφουμε, δεν τα λύνουμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μπερδεύεστε.
0: Και για το καράβι που μας λέτε, είπαμε τη γνώμη μας 200 φορές, έτσι, δεν πρέπει να περάσει.

0: το κλίμα αντίθεσης, αντιπαράθεσης ενός σχολείου με ένα ειδικό σχολείο, το οποίο το περιμένουμε πάρα πολλά χρόνια και το θέλουμε να γίνει, γιατί όλα τα παιδιά είναι ίδια. Λοιπόν, το τροχείο. Εντάξει ρε παιδιά, το τροχείο.
1: I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me.
2: Ποιο τροχείο?
0: Δεν χρειάζονται τώρα ούτε ονόματα, ούτε παρανόματα, ούτε θα τα μάθετε σιγά σιγά. 11 το βράδυ λοιπόν χθες, δύο δίκυκλα.
2: Συγκρούστηκαν δίκυκλα.
0: Για άγνωστη αιτία τώρα, γιατί συγκρούστηκαν και πώς, μην τα ψάχνετε. Τέλος πάντων, πήγαν και οι δύο στο νοσοκομείο, ο ένας δεν έζησε. Έχουμε ένα θανατηφόρο τροχείο λοιπόν χθες, το λέγαμε, δεν το λέγαμε.
2: Είχε σχέση με διανομής?
0: Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες τώρα, δεν κάνει, άστο, γιατί πρέπει να ενημερωθούν.
2: Από χθες το βράδυ δεν έχουν ενημερωθεί.
0: Άμα ταξιδεύει κάποιος είναι δύσκολο. Άκου που σου λέω τώρα, άστο. Μέχρι το μεσημέρι θα τα ξέρετε όλα. Δεν είναι τώρα εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι άλλος ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του. Βέβαια, εγώ τώρα παρακολουθώ μερικούς και τρέχουν σε απαλλαβή και πάντα αναρωτιέμαι, λέω, ρε γαμώτο, γιατί. Πολλές φορές, ενώ κάναμε μεγάλο αγώνα για να βάλουμε καρανός, φτύσαμε αίμα δηλαδή, πήγαμε στην άλλη άκρη. Νομίζουμε ότι αν φοράμε καρανός, ότι εντάξει, είμαστε αντεγιά. Είμαστε άτρωτοι. Το κάνουμε, μας καλύπτει όλο μας το σώμα. Έχουμε αυτή την αντίληψη, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι την έχουμε. Αλλά δεν είναι πανάκια το κράνος, αδελφιά, δεν είναι. Λοιπόν, είπαμε λεπτομέρειες σε λίγο. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα είναι κοντά μας και ο Παντελής Μπογδάνος, ο παλιός αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος θα μας δρομολογήσει λεωφορεία στα χωριά.
2: Λες.
0: Τον έβαλα να μας θα δρομολογήσει. Βάλε.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
0: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
7: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών, Θανάσης Φριδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα, Χίος, 8 και 36 από τα λεπτά.
1: Να πω ότι το Δύο Αιγαίες γιορτάζει τα 40 χρόνια του. Τώρα το Σεπτέμβρη κλείνει 40 χρόνια συνεχούς λειτουργίας στα μουσικά δρόμενα του νησιού. Μπορούμε να μάθουμε εκεί πάρα πολλά μουσικά όργανα. Μπορούμε να μάθουμε τραγούδι και μικρή και μεγάλη. Μικρή είναι καλύτερα, είναι πιο δεκτική στις γνώσεις. Και την προσεχή Τετάρτη έχει και μέρα γνωριμίας με τα μαθήματα, με τους καθηγητές της σχολής, οπότε μπορείτε να πάρετε, να κλείσετε το ραντεβού σας.
0: Μπράβο.
1: Στην Αδελφών Ράλι λειτουργεί το Δύο Αιγαίες.
0: Λοιπόν, για να δούμε θέματα επικαιρότητας. Είναι κοντά μας ο Παντελής Αποκοδάνος, ο παλιός μας αντιπεριφερειάρχης, τώρα είναι περιφερειακός σύμβουλος. Παντελή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Τώρα να σου πω την αλήθεια, άμα να άκουσα εγώ ότι θα έρθουν οι πράσιβοι στον χωρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κόμβο, και εγώ το έδεσα κόμπο. Δηλαδή λέω, τελικά μου φαίνεται πως, τέλος πάντων, μακάρι να έρθει κανένας δυο, ένας μισός. Δεν το βλέπω, δηλαδή.
1: Θα έρθουν. Γιατί δεν θα έρθουν?
0: Καλά, εντάξει.
1: Αφού έχει έρθει και η Ιρλανδή πρέσβερα, είπε ο δήμαρχος προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να κάνει προετοιμασία της επίσκεψης.
0: Να, ήρθε να δει το χώρο, σου λέει.
1: Να δει πού θα πάνε, τι θα κάνουν κτλ. Έχουν, λέει, ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Ο δήμαρχος τα πέντε παγώ.
0: Να πάνε και στη Βιάλ.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις, ναι.
1: Στο έχουν ζητήσει, αλλά δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, ο Παντελής το έργο το ξέρει από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Ποιο έργο, τον κόμβο?
0: Αυτό, αυτό.
1: Ωραία. Για λύστε μου, σας παρακαλώ πολύ, μία απορία. Κάναμε ένα κυκλικό κόμβο. Καταρχάς, δεν βάλαμε πινακίδες που να λένε προς τα που πρέπει να πας. Δηλαδή, δεν λέει προς Άγιο Γιώργη Σηκούση καμία πινακίδα. Ενώ πας από εκεί στον Άγιο Γιώργη Σηκούση. Επίσης, ενώ κάναμε ένα κυκλικό κόμβο. Πριν το Χαλκιός κάναμε ένα άλλο πράγμα, ένα, δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν σταματάς και αναρωτιέσαι πού να πάω, αριστερά, δεξιά. Εκεί γιατί δεν κάναμε κυκλικό κόμβο? Δεν βγαίνανε τα λεφτά, τι, δεν βγαίνανε τα μέτρα βγαίνανε.
2: Καταρχάς, σήμερα πρέπει να πούμε ότι είναι η πρώτη μέρα που θα λειτουργήσει στα σχολεία, είναι ο αγιασμός στα σχολεία. Να πούμε μια καλή σχολική χρονιά, καλή πρόοδο στους μαθητές, ιδιαίτερα βέβαια στους νέους, στα παιδιά δηλαδή που θα πάνε για πρώτη φορά στο σχολείο, δύναμη στους γονείς και επίσης πολύ δύναμη και κουράγιο στους εκπαιδευτικούς να βοηθούν, να στηρίζουν τα παιδιά και να μεταφέρουν τις γνώσεις τους έτσι ώστε να γίνουν χρήσιμα.
0: Τώρα θα μας αλλάξεις εσύ το θέμα, τώρα θα με ερεθίζεις εμένα.
2: Ερχόμενος.
0: Για να μεταφέρουν τα, για να πάνε τα παιδιά, πρέπει να τα μεταφέρει κάποιος. Και η περιφέρεια είναι Σεπτέμβρης και δεν έχει καταλήξει τι θα κάνει.
1: Έχει κάνει διαγωνισμό, έχει λέει από βιάγωνος και δεν έχει βρει σε κάποιες περιοχές μέσο μεταφοράς.
2: Δυστυχώς τα θέματα είναι πάρα πολλά. Όποιο και να πιάσεις, υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι άλυτο ή αν θέλετε.
0: Για πιάσε λίγο επικαιρότητα στα δρομολόγια.
1: Όχι, να ξεκινήσουμε από τους κόμβους. Μην μου το αλλάζει. Να πάμε από εκεί που αρχίσαμε. Πάμε από τους κόμβους.
2: Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω σε ποιο σημείο αναφέρεστε.
1: Πριν, μόλις μπαίνουμε στο Χαλκιός. Στην είσοδο του Χαλκιούς, αντί να κάνουμε κυκλικό κόμβο, κάναμε ένα πράγμα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
2: Ναι. Λέτε μετά το κυκλικό κόμβο, όπως έχουμε κατεύθυνση.
1: Όχι, πηγαίνοντας είναι πριν. Πριν τον κυκλικό κόμβο είναι αυτό.
2: Είναι στο σχολικό κέντρο.
0: Ναι, αυτό είναι.
2: Σχολικό κέντρο. Ναι. Αυτό το σημείο λέτε.
1: Ναι.
2: Καταρχάς πρέπει να πούμε το εξής. Η συγκεκριμένη στόχευση, η συγκεκριμένη παράκαμψη, όπως και του Ζηφιά και όλες τις παρακάμψεις και της Καλλιμασιάς, την οποία και αυτή ξεκολλήσαμε, ήταν σχεδιασμός από τότε που είμαστε στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με τον κύριο Καλουτά, εκλεγμένο νομάρχη.
1: Α, από Καλουτά έχει σχεδιάσει.
2: Ο σχεδιασμός του οδικού δικτύου και τη σύνδεση των πυλών εισόδου με στα λιμάνι, αεροδρόμιο, ήταν από τότε. Είναι πολύ εύκολο να το αναζητήσετε, το ξέρετε άλλωστε, το ξέρουν, και το ξέρουμε όλοι. Η μελέτη για το δρόμο, την παράκαμψη του Χαλκιούς, ξεκίνησε και ανατέθηκε το 2003. Από το 2003 μέχρι το 2019, δυστυχώς υπήρχε ένας χρονικό διάστημα που εν πάση περιπτώσει ήταν η κατάσταση έολη. Θα έλεγα ότι ο μελετητής είχε διεκδικήσει χρήματα για τις εργασίες και δεν πληρωνόταν, ήταν παγωμένη η κατάσταση. Το ξεκολλήσαμε, το εντάξαμε στο χρηματοδοτικό εργαλείο το 20 στο ΕΣΠΑ και χρηματοδοτήθηκε. Και δυστυχώς το έργο, αντί να δημοπρατηθεί άμεσα, υπήρχαν διάφορα προβλήματα, κολλήματα και πολλούς οι οποίοι ήταν εισπρέβοντες έτσι ώστε το έργο να μην γίνει, και χρεώθηκε στην επόμενη προγραμματική περίοδο, δηλαδή χάθηκε μια πρώτη ευκαιρία, έγινε έργο γέφυρα κατά τα λεγόμενα και μπήκε στην επόμενη προγραμματική περίοδο και δυστυχώς υλοποιείται μετά από 6 με 7 χρόνια από τότε που ουσιαστικά ξεκόλλησε το 2019.
0: Τι ταχύτητα είναι αυτή, ρε,
2: ένα έργο,
0: μια διαστημική,
1: φοβερή.
2: Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτό το έργο έπρεπε σε ένα χρόνο να έχει τελειώσει.
0: Για φαντάσου.
2: Είναι ένα έργο
1: σε σχέση με άλλα έργα, ναι, όντως.
2: Είναι τελειώσει. Ένα έργο το οποίο είχε να κάνει ουσιαστικά.
1: Ναι, αλλά θα πει κανείς, είχε απαλωτριώσεις και αυτά καθυστερούν.
2: Κοίτα, η απαλωτρίωση ήταν σε άλλη διαδικασία. Ήταν σε fast track απαλωτριώσεις. Δηλαδή το έργο προχωρούσε και οι απαλωτριώσεις κατατίθενται, έχουν κατατεθεί τα χρήματα στο Ταμείο Πραγματικών και Δανείων. Η περιφέρεια έχει την ευθύνη να ενδιαφερθεί έτσι ώστε οι δικαιούχοι να πάρουν τα χρήματά τους. Εδώ υπάρχει σοβαρότατο θέμα. Έτσι, σοβαρότατο θέμα, διότι υπάρχει αδράνεια, για να μην πω κάτι άλλο, από πλευράς περιφέρειας να ασκήσει πιέσεις, να ενδιαφερθεί, να κάνει παραστάσεις στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων στην Αθήνα, έτσι ώστε να δοθεί εντολή να πάρουν οι άνθρωποι τα χρήματά τους.
1: Τι δηλαδή, τους βγήκαν χρήματα και δεν πάνε να τα πάρουνε?
2: Τα χρήματα βρίσκονται στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, όμως χρειάζεται να υπάρξει εντολή από το παρακαταθήκον κεντρικά προς την τοπική εδώ κατάστημα για να δοθούν τα χρήματα στους δικαιούχους με τους πίνακες και τα σχετικά. Αυτά τα χρήματα έχουν κατατεθεί, απλώς πρέπει να υπάρξει πολιτική παρέμβαση. Η περιφέρεια λοιπόν, θέλοντας να κάνει τη δουλειά της, αν θέλετε να το πούμε απλά σωστά, έπρεπε και αν θέλετε τελευταία στιγμή τώρα άμεσα να ενδιαφερθεί και να πιέσει το παρακαταθήκον να ξεκινήσει διαδικασία να πληρωθούν οι άνθρωποι.
0: Ένα πλήρωτο ακόμα δηλαδή.
2: Βεβαίως. Και έχουν δίκιο που εν πάση περιπτώσει είναι σε...
1: Άρα είναι μια διαδικασία που δεν την προχωρά η ίδια η περιφέρεια, μας λέτε.
2: Ναι, είναι μια, δεν είναι διαδικασία ακριβώς. Δυστυχώς είναι μια, χρειάζεται πολιτική παρέμβαση και η περιφέρεια η οποία είναι εκείνη η οποία εκτέλεσε το έργο έχει την υποχρέωση να ολοκληρώσει και να αποπληρώσει και τους ανθρώπους, όχι μόνο να κατατεθούν τα χρήματα, γιατί τα χρήματα από το ΕΣΠΑ και από εν πάση περιπτώσει την πολιτεία έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Καταθήκων. Βρίσκονται στη θέση τους και επωνόματι των δικαιούχων.
1: Ωραία. Πάμε στα λεωφορεία τώρα.
0: Πάμε στα λεωφορεία. Εκεί τι γίνεται?
1: Τέτοια περίοδο δεν έπρεπε να τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα? Αν και δεν μου απαντήσατε γιατί δεν έγινε κόμβος και στο πρώτο κομμάτι.
2: Γιατί δεν έγινε κυκλικός.
1: Ναι.
2: Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα που έχει την ευθύνη του ο μελετητής. Και αν θέλετε, εκείνος έκρινε ότι δεν έπρεπε να γίνει. Εξ αρχής η μελέτη προέβλεπε ένα κυκλικό κόβο, ο οποίος είναι ο πρώτος κυκλικός κόβος προδιαγραφών του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και τρεις ισόπεδους κόμβους. Πρέπει να πούμε ότι αυτός ο δρόμος είναι άρτια χαραγμένος και έχει πολύ καλή γεωμετρία. Έχει πεζοδρόμια.
0: Σωστά φτιαγμένος.
2: Έχει πεζοδρόμια και έχει και φωτισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά διασφαλίζουν την ασφαλή διέλευση και των οχημάτων αλλά και των πεζών οι οποίοι θέλουν να κινηθούν στο δρόμο. Έτσι.
0: Και το μεταναστό μου περιμένουν το πρωί εκεί να σου πάνε σε δουλειές. Γιατί?
2: Εντάξει, να σα πω κάτι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το οποίο, αν δεν σταθούν εκεί, θα στεκόταν κάπου
0: αλλού.
1: Όχι.
2: Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι εδώ και πολύ καιρό δεν εκτελείται κανένα έργο της περιφέρειας στοιχείο. Και θα αργήσουμε πάρα πολύ να δούμε να ξεκινάει ένα έργο, μιλάμε για σοβαρό έργο υποδομής, στοιχείο. Ενώ υπήρχε,
0: καλά, εδώ μας
2: υπάρχει...
0: είπαν ότι θα ξεκινήσει ο Μιλικάς, θα ξεκινήσει το τέτοιο, θα ξεκινήσει το άλλο.
2: Από πυροτεχνήματα και ανακοινώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με μέλουσες προσκλήσεις για ενδιαφέρον, η εκδήλωση ενδιαφέροντος για δικαιούχους, δηλαδή για δημοπρατήσεις έργων, τα οποία αντιλαμβάνεστε, η δημοπράτηση και η συμβασιοποίηση θέλει το λιγότερο 8 με 10 μήνες. Έτσι.
0: Άμα ο κόμβος του Γαλλικίου έκαμε 20 χρόνια, ο Μιλικάς πώς θα κάνει, 60-70.
1: Ο δρόμος, όχι μόνο ο κόμβος.
0: Ο δρόμος.
2: Εντάξει, μια που το λέτε ο Μιλικάς, να ξέρετε και το λέω.
1: Υπάρχει λύση για την κυκλοφορία? Ή πρέπει να θα κάνουμε μετά του σκύλου τη βόλτα για χρόνια?
2: Ο Μιλικάς είναι ένα έργο το οποίο το ξεκίνησε επί καλογύρου. Η πρώτη διαδικασία έρευνας των χωμάτων τα οποία υποχωρούν λόγω υπόγειων υδάτων ή άλλων αιτιών. Εγώ το είχα βάλει σαν στόχευση, το δημοπράτησα για πρώτη φορά την προετοιμασία του φακέλου για τη δημοπράτηση του δρόμου Μερσινίδη με την πρώτη στροφή στο Βέλος, και είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα και το πιο επικίνδυνο κομμάτι που έχει το οδικό δίκτυο της ΧΙΟΥ. Το ξέρουμε όλοι τα προβλήματα. Τα προβλήματα που έχει το οδικό δίκτυο αυτό, στο σημείο αυτό, είναι δύο. Πρώτα, έχουμε υποχωρήσεις εδαφών και επιπτώσεις έχει και στο Μερσινίδη, μονή του Μερσινιδίου. Είναι ορατά τα προβλήματα. Και το δεύτερο είναι οι καταπτώσεις, οι καταλυστήσεις από βράχια, έτσι, τα οποία τα έχουμε αντιμετωπίσει.
1: Λοιπόν, διάλειμμα και συνεχίζουμε την κουβέντα μας.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592. Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Το ακούμε, το ακούμε. Ετοιμαζόμαστε να πάμε και στο Κορντεσάτ να πάρουμε πρωινό μέχρι τις 10 η ώρα. 10
2: έχει και μεσημεριανό, έχει και βραδινό. Και μάλιστα είναι μενού αλακάρτ.
1: Το πρωί να τρως καλά.
2: Τον Ζούρα Κοτσερασβίλη.
1: Το μεσημέρι να τρως το μισό και το βράδυ να το δίνεις στον εχθρό σου το φάει όλο.
2: Α, έτσι λέει η παροιμία.
1: Ναι, να μην δίνεις τίποτα.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Τηλέφωνο βέβαια στον Κορντεσάν πριν, γιατί έχει σημασία.
2: 32 080 22 71 032 080 για να κλείσετε τραπέζι. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι επειδή διανύουμε και περίοδο εγγραφών στα πανεπιστήμια, νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη και αυτές οι εγγραφές, έχουμε φοιτητικές προσφορές από το κατάστημα εντός, δηλαδή και παιδιά που έχουν έρθει να σπουδάσουν στοιχείο και χρειάζεται να συμπληρώσουν έπιπλα στο σπίτι, αν δεν έχουν βρει επιπλωμένο. Βασικά αν έχουν βρει πρώτα σπίτι.
1: Ναι, ναι, αλλιώς έχει και τσαντήρια, πουλάμε και τσαντήρια.
2: Εν πάση περιπτώσει, το εντός έχει έκπτωση μέχρι 50% σε φοιτητικά είδη που αφορούν κρεβάτια, στρώματα, καρέκλες, γραφεία, βιβλιοθήκες.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε μια ωραία κουβέντα με την Μπογδάνο εδώ που συζητάγαμε για το κόμβο του, αλλά εγώ θέσαμε για την αρχή κάποια ερωτήματα, δεν θα προλάβουμε πάλι. Τέλος πάντων, Παντελή, ευθέως θέμα σχολικών δρομολογίων από την περιφέρεια. Μήπως πρέπει να φύγει η Παντελή από την περιφέρεια αυτό. Αν πει, μα φύγει και αυτό.
2: Πάει.
1: Μα όχι, γιατί θα μείνει στην περιφέρεια. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε τι κάνει από την περιφέρεια.
2: Πώς τι κάνει. Το σχεδιασμό των μεγάλων.
1: Καλά, εντάξει, ναι.
2: Το στρατηγικό σχεδιασμό.
1: Για πες.
3: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι έθεσες ένα πολύ ωραίο θέμα, ένα πολύ ερώτημα. Πρέπει να σας πω ενημερωτικά ότι αν δεν κάνω λάθος, από την 1η-1η του 27, στα νησιά όπου είναι ένας δήμος, η αρμοδιότητα για τη μεταφορά μαθητών θα έρθει στο δήμο.
2: Α, ναι. 1η-1η του 27.
3: Ναι. Έτσι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, λέει ο νέος νόμος που έχει σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Καλή επιτυχία.
2: Θα το αναλάβει ο Δήμος και αυτό. Ο Δήμος είχε υποσχεθεί και λεωφορείο για τα Καρδάμια, αλλά δεν μπήκε ποτέ.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Ο Δήμος δυστυχώς και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Πρέπει να πούμε ότι επί Λαμπρινούδη ο Δήμος χρηματοδοτούσε 80.000 το ΚΤΕΛ, το υπεραστικό,
2: επί
3: Λαμπρινούδη, για να κάνει τα δρομολόγια της Αμανής. Στην παρούσα δημοτική αρχή...
2: Και τώρα δεν είναι λεφτά, 60 νομίζω.
3: Στην παρούσα δημοτική αρχή το ποσό αυτό σταμάτησε να δίνεται. Υπήρξε ένα μεγάλο διάστημα κενό όπου δεν υπήρχε συγκοινωνία στην Αμανή και μετά, εν πάση περιπτώσει, την αντίδραση του κόσμου και την αστοχία της πολιτικής αυτής. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δίνεται ένα ποσό, όπως είπατε, πολύ καλά, αλλά αυτά δείχνουν σκαμπανεβάσματα και επιπόλαιες προσεγγίσεις από πλευράς της Δημοτικής Αρχής. Είπατε κάτι πολύ σωστό, ότι υπόθηκε από το πλευράς του Δήμου ότι από 1η-9η θα υπάρχει συγκοινωνία στα Καρδάμιλα.
2: Ναι, κάθε μέρα μας παίρνουν τηλέφωνο.
3: Δυστυχώς την περιμένουμε ακόμα να τη δούμε. Κάποια στιγμή οι αιρετοί θα πρέπει να έχουν συνέπεια λόγων και έργων. Έτσι. Θα πρέπει να σκέπτονται αυτά που λένε, να γράφουν τις ημερομηνίες και να βλέπουν δίπλα τι γίνεται και πότε υλοποιήθηκε και αν δεν υλοποιήθηκε. Να το έχουν σαν μέμο, γιατί μπορεί, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, να έχουν και ασθενή μνήμη.
2: Τι είναι, χρυσό ψάρα.
1: Όχι, ο άνθρωπος ήταν πολύ ευγενής. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, Παντελή, ωραία. Στο θέμα των σχολικών δρομολογίων, τώρα τι κάνουν, γιατί να μην υπάρχει λύση.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα περίπου περισσότερα από 200 παιδιά, ίσως είναι και 280, τα οποία δεν έχει τακτοποιηθεί από πλευράς περιφέρειας η μετακίνησή τους με σχολικά λεωφορεία. Αυτό γιατί είναι. Κατά την άποψή μου είναι καθυστερημένος, πολύ αργά κινήθηκε η διαδικασία. Και θα έλεγα...
2: Α, λένε την κάνανε, αλλά βγήκε άγωνη.
3: Όπως και παλιότερα, πριν από 2 χρόνια, είχε γίνει με πολλές καθυστερήσεις και ακυρώσεις και τελικά έτρεξε η μισή χρονιά και πλέον με πολύ λίγα σχολικά λεωφορεία, πολύ λίγα δρομολόγια.
2: Στην ουσία πρέπει να ξεκινάει τον Ιούνι που τελειώνει η χρονιά.
3: Κοιτάξτε, όλα αυτά χρειάζονται και μια οργάνωση και μια μεθόδευση. Είναι γεγονός μετά από το κλείσιμο του υπεραστικού ΚΤΕΛ και η ευθύνη είναι ξεκάθαρη της περιφέρειας και του Δήμου, γιατί η προσέγγιση μας είναι ότι πρέπει η αυτοδιοίκηση να χρηματοδοτεί και να στηρίζει τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Ξέρουμε όλοι, τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας δεν είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία αφήνει λεφτά, πολλά λεφτά. Ίσως θα έλεγα ότι είναι και ζημιογόνος δραστηριότητα.
2: Μα γι' αυτό και
3: έτσι. Άρα λοιπόν η αυτοδιοίκηση, η οποία πρέπει να ενδιαφέρεται για τα προβλήματα του τόπου και των δημοτών και των πολιτών, πρέπει να χρηματοδοτεί και να στηρίζει και να καλύφθει, αν θέλει, το κενό, έτσι ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη συγκοινωνία από τα χωριά προς την πόλη. Σας λέω ένα πράγμα, πήγα σε χωριό και έχω πάει σε διάφορα χωριά και με πιάνουν άνθρωποι και μου λένε: θέλουμε να κατεβούμε κάτω να πάμε στο γιατρό, δεν έχει συγκοινωνία. Θέλουμε να κατεβούμε, ξέρω εγώ, για να πάμε σε μια τράπεζα, οι τράπεζες πια δεν περνάει ούτε το αυτοκίνητο, το λεωφορείο από τα χωριά. Θέλουν να ψωνίσουν, θέλουν να μετακινηθούν και δεν έχουν τη δυνατότητα.
2: Και μεταφέρει ο ένας τον άλλο και προσπαθούν να το καλύψουν.
1: Παράδεκτα πράγματα, παράδεκτα.
3: Και πρέπει να πούμε και κάτι. Για άλλες δράσεις ίσων σημασίας, χρήματα υπάρχουν.
2: Α, αυτό είναι
3: και
2: γεγονός.
3: Θα αναφέρω παράδειγμα το κόστος που μέχρι σήμερα ξέρουμε ότι έχει πάει το φεστιβάλ.
2: Πόσο αλήθεια πάει το χρόνο?
3: Το φεστιβάλ που έγινε τώρα πρόσφατα, από ό,τι ξέρουμε και από τις αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής,
2: ναι,
3: και όπως διαβάσαμε και στον τύπο σε συναδέλφους σας, έχει περάσει τα 270 χιλιάρικα.
2: 270.000 ευρώ. Το φετινό.
3: Το φετινό.
2: Γίνεται απολογισμός κάθε χρόνο?
3: Γίνεται απολογισμός.
2: Ωραία. Είστε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, στην Περιφερειακή Επιτροπή?
3: Είμαι στην
2: λέγεται?
3: Επιτροπή που εγκρίνονται. Πρέπει να σας πω ότι εγώ και η παράταξή μου είμαστε απόλυτα αντίθετοι, καταψηφίζουμε.
2: Διότι ναι, θεωρώ όχι, του... όταν θα γίνει ο απολογισμός, να μας πείτε, σας παρακαλούμε, το λογαριασμό.
3: Ο απολογισμός γίνεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μπορεί να γίνει βέβαια και στην κάθε δύο μήνες που γίνεται η λογοδοσία.
1: Ξέρετε κάτι, εγώ τι λέω, δεν έχω πει και χρόνο τώρα. Να μην τα φέρω νομίζω αντιπαράθεση. Ο πολιτισμός είναι κάτι το οποίο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει: μπορεί να μην έχεις λεωφορείο και να κάνεις αυτά.
1: Ας πούμε κάτι άλλο όμως. Στον πολιτισμό, γιατί υπάρχει οργάνωση.
2: Κάνε λιγότερα.
1: Και δεν υπάρχει οργάνωση στα λεωφορεία.
2: Γιατί κάποιος ασχολείται προφανώς.
3: Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε. Είναι πολύ σωστή παρατήρηση αυτή. Είναι πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Να σας πω και θα συμφωνήσω αυτό που είπατε, ότι ο πολιτισμός δεν θα πηγαίνει σε αντιπαράθεση. Διότι όλοι στηρίξαμε τον πολιτισμό και όλοι εργαστήκαμε. Αλλά όχι σε αυτή τη φάση. Όχι σε αυτό το επίπεδο. Αν δείτε τις δράσεις που γίνανε, οι δράσεις ήταν αλλαλούμ δράσεων, ανοργάνωτες, χωρίς στόχευση. Δηλαδή κάποιες από τις δράσεις θα έλεγα ότι κανιβαλίζουν τον πολιτισμό. Δεν θέλω να αναφερθώ, κύριε Τζούμα και κυρία Αναγνώστου, σε συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες γίνανε σε κάποιες περιοχές βορειοδυτικά. Έτσι αντιλαμβάνεστε όλοι τι εννοούμε, αλλά ο καθένας έχει τις προσεγγίσεις και κρινόμαστε. Όμως θα μπορούσε να υπάρχει μια ισορροπία. Η συγκοινωνία είναι βασικό αγαθό.
2: Έτσι είναι, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς.
3: Καλή σας μέρα και εσάς και τους ακροατές σας.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
4: Κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
7: Καλησπέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
8: Καλημέρα.
7: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
8: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
7: Μπράβο Λούλη.
8: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
8: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
7: Βρε γύρω ξεφτύλα.
8: Καλημέρα.
10: Χάος.
8: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
7: Μπάχαλο, χάος.
10: Χάος.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα, χάος.
11: Και ζήτω το χάος.

0: στο μυαλό. Σήμερα Παρασκευή, ο μήνας έχει 11. Ένα διαφορετικό ξεκίνημα.
1: Στρίβω τσιγάρο, διώχνει στον καπνό. Χοροπηδώ και τραγουδώ.
0: Ένα διαφορετικό ξεκίνημα με ένα, έτσι εδώ, δικό μας, δικό μας τραγούδι, μια δική μας, μια δική μας παρουσία στον ατέλειωτο χώρο της μουσικής. Σε στίχους μουσική από τον Άγγελο Μελέκο. Ένα καλό φίλο ακροατή εδώ στην εκπομπή μας. Είναι το τραγούδι που ξεκινάει σήμερα την εκπομπή μας, το μυστικό. Μπορείτε να το αναζητήσετε στις πλατφόρμες που βρίσκεται τα τραγούδια αυτά. Γενικά μας αρέσουν αυτές οι δημιουργίες. Σήμερα είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Καλημέρα, χάος Παρασκευή, 11 του Σεπτέμβρη. Αρχίζουν και τα σχολεία. Ωραία έτσι. Αρχίζουν και τα σχολεία σήμερα.
1: Τι είναι αυτό, το φλόγι.
0: Να χαρούνε λίγο και οι μαμάδες.

Σήμερα έχουμε μαζί μας εδώ και τον καλλιτέχνη, τον δημιουργό του τραγουδίου που ακούμε, τον Άγγελο τον Μελέκο. Μας στέλνει την καλημέρα από Μαρίνα Φλίσβου. Μια χαρά.

0: Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας για σήμερα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε για κάποιο λόγο μαζί μας, γνωστά, έτσι είναι. Σε ένα κλαδιέ του πιάνου μαγικό. 22 71 0 2 5 6 7 8. Λοιπόν, μπορείτε να μας καλείτε, να μας καλείτε ελεύθερα, δεν είναι και χρέωση. Και σήμερα να δείτε που θα το χρειαστείτε το τηλέφωνο. Θα το χρειαστείτε και για άλλο λόγο. Θα το χρειαστείτε γιατί έχουμε και προσκλήσεις για το Luna Park. Ε, ωραίο. Έχουμε προσκλήσεις για το Luna Park. Λοιπόν, μπράβο Άγγελε, πάρα πολύ ωραίο. Ένα τραγούδι που αγάπησε ο κόσμος. Το βίντεο του τραγουδίου που μπορείτε να δείτε το έχει φτιάξει η κυρά Μάρο για τις ανάγκες της ακρόασης. Σας διαβάζω εδώ τα μυστικά εδώ, τα... Λοιπόν, στίχη μουσική Άγγελος Μελέκος. Σε ένα κλαβιέ του πιάνου μαγικό. Σε χάσα πικό σκοπό. Ολόφρεσο το τραγουδάκι, έτσι. 14 Αυγούστου του 2026. Λοιπόν, μπράβο. Μπράβο και χαιρόμαστε όταν έχουμε τέτοιες... πώς το λένε... Όταν έχουμε τέτοιες παρουσίες, έχουμε τέτοια... Ωραία πραγματάκια που φτιάχνουν εδώ οι, τα... που φτιάχνουμε εδώ στο νησί μας.
1: Μην ανησυχείς καρδιά μου.
0: Λοιπόν, και έχουμε και τη χαρά να, όπως μας λέει εδώ και ο Άγγελος, είναι η παγκόσμια πρώτη έτσι επίσημη μετάδοση.
1: Μου κλαις για τη ραγή.
0: Μπράβο ρε Άγγελε, καλό τάξιδο. Περιμένουμε και τα επόμενα παιδιά σου.
1: Μας δεν μας αγγίζει αυτός ο κόσμος ο κακό.
0: Λοιπόν, καλημέρα Χάος, τέλη της εβδομάδας, η πρώτη εβδομάδα της 24ης σεζόν. Ναι, ναι, 24 χρόνια Χάος, παιδιά, έτσι, απίστευτο, έτσι. 24 χρόνια Χάος, ποιος θα μας το έλεγε, έτσι.
1: Δεν μας γνωρίζει τίποτα, εμάς σου το έχω πει.
0: Ήταν Σεπτέμβρης του...
1: Ήταν σαν να έχανε τη θάλασσα.
0: Σεπτέμβρη του 2003 που ξεκίνησε η εκπομπή μας, άρα μπαίνουμε στον 24ο χρόνο, έτσι, ναι. Όχι, όχι, ναι, δεν θέλουμε να πάρουμε ούτε μέρα παραπάνω. Ούτε μέρα παραπάνω. Μπήκαμε στον 20ο, κλείσαμε τα 23 και μπαίνουμε στα 24.

0: Ό,τι κι αν μου... Λοιπόν, καλημέρα στους ραδιοφωνικούς μας, καλημέρα στους διαδικτυακούς μας.
1: Από αυτούς που μας μίσουν.
0: Καλημέρα σε εσάς που μας βλέπετε μέσα από τις τηλεοράσεις σας. Ναι, ναι, το έχουμε γι' αυτό. Να ξέρετε ότι ετοιμάζεται μια πολύ ωραία έτσι αναμόρφωση το... στην πρωινή τηλεοπτική μας ζώνη. Εσείς που μας βλέπετε δηλαδή μέσα από τις τηλεοράσεις, θα συνεχίσετε να ακούτε τις εκπομπές του ραδιοφώνου, αλλά ετοιμάζετε κάτι πολύ ωραίο και πολύ δυνατό στο τηλεοπτικό κομμάτι.
2: Δεν μας χωρίζει τίποτα.
0: Ναι, όλα μαζί θα τα δείτε, παιδιά. Όλα μαζί θα τα δείτε σιγά σιγά.

Λοιπόν, να πούμε σήμερα καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στις μητέρες όλες που θα μπορέσουν να πιούν έναν ωραίο καφέ με την ησυχία τους στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς.

0: Πέτρο Βασίλη.
1: Λοιπόν, παιδιά, είναι το φοβερό σκηνικό από το παραπέντε που έρχεται η Θεοπούλα με την ποδιά. Στα δυτικά. Και τη λέει ο Καπουτζίδης, λέει καταργήθηκαν οι ποδιές.
2: Συνήθισα στο μποτιλιάρισμα.
1: Γεια σου, Λευτέρη, καλημέρα στο γείτονα Στέφανο εκεί στα πέριξη ξενοδοχείου Χανδρής. Καλημέρα και στους ναυτικούς μας όπου γης.
2: Ξεχνάω την ηρωδιά.
1: Σήμερα τι μέρα είναι, σήμερα είναι Παρασκευή, έτσι. Κοίταξε να δεις. Δεν έχουμε μην νομίζετε από ζέστες, ειδικά από το ξεκίνημα της ερχόμενης εβδομάδας. Βλέπω χαμηλές θερμοκρασίες. 23, 24, 25 εδώ. Σεπτέμβρης είναι, έτσι.

Λογικά τώρα έχουν βγει τα παιδιά, έχουν ετοιμαθά, θα τα δείτε και στους δρόμους, έτσι. Σήμερα είναι μόνο εξορκισμός, λέω. Μόνο αγιασμός. Και όπως λέει και ο φίλος ο Δημήτρης, ενός λεπτού σιγή για όλες τις μανούλες που από σήμερα θα πιούν με την ησυχία τους ένα καφεδάκι. Χαμός, παιδιά, γινόταν αυτές τις μέρες στο Πίκε Φί, στο Μιχάλη τον Τζακό. Τσάντες, παπούτσια αθλητικά, φόρμες για τα σχολεία. Ναι, επιδιόρθωση, δεν το κατάλαβα, γιατί. Δηλαδή η ακριβή σχολική τσάντα που θα έχει το παιδί σας, η Louis Vuitton και τα... Λέμε τώρα ρε παιδί μου. Έχει παραπάνω γνώσεις ή παραπάνω όνειρα από την τσάντα που κρατάει το παιδί, έτσι με την... που είναι ελαφρώς ταλαιπωρημένη από τα διαλύματα, τα περσινά διαλύματα.

Οπότε γιατί να μην τη φτιάξετε την τσάντα σας, πάτε εκεί στην Αργέντη, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Και στο πι και φι, στο πι και φι θα την πάρετε την τσάντα σαν να είναι καινούργια. Εκτός αν θέλετε να πάνε να αγοράσετε μια άλλη, έτσι. Δεν υπάρχει λόγος νομίζω, έτσι. Πι και φι, παιδιά, και καθάρισες, έτσι. 43651, Μιχάλης Τσακός.

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλιά σας για το χθεσινό χαοτικό ρεπορτάζ που κάναμε εκεί στην, εκεί στην περιοχή του Σεμουά, το, με τη σημαία, με το μνημείο του Στυλιανού Παναγιφτόπουλου. Ναι, είδα πάρα πολύ κόσμο έτσι και λέει και μπράβο και ο, ο Πέτρος μου γράφει, ο φίλος μου ο Πέτρος, μπράβο Μανώλη, γι' αυτό σε αγαπάω. Ο Στρατής, μπράβο Μανώλη, καλημέρα. Εύγε μου γράφει ο Μανώλης ο Φίσας, ο συνονόματος. Τα όνειρά μου πετρωμένα πριν από σένα. Ο Βασίλης γράφει ότι απέμεινε από σημαία, πρέπει λίγο να τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Χίλια μπράβο από το Λάμπρο και την Βούλα. Παιδιά, δεν είναι, είναι αυτό που λέμε, μην περιμένεις τι θα κάνει ο Δήμος από σένα. Δες τι θα κάνεις και εσύ ρε φίλε, δες τι θα κάνεις και εσύ όμως, μην τα περιμένεις όλα. Μην τα περιμένεις όλα από το Δήμο. Καλημέρα στα όμορφα Καρδάμιλα, καλημέρα στο όμορφο γευστικό Destil All Day Bar. Destil All Day Bar στα Καρδάμιλα, παιδιά, χαμός έτσι. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα, καλή σχολική χρονιά, καλή πρόοδο βέβαια. Και σε σένα το ίδιο. Λοιπόν, Destil All Day Bar στα Καρδάμιλα σας περιμένει με φοβερό πρωινό τις Κυριακές. Έχει λουκουμάδες, έχει μπουγάτσες, έχει φοβερούς καφέδες. Να κάτσεις μετά να φας, έχει φοβερά κρύα πιάτα αυτά τα... Έχει την πίντσα, μας έμαθε την πίντσα. Είναι πως είναι η πίτσα, καμία σχέση, πολύ πιο ωραία. 2272-0-22-22-0 στα Καρδάμιλα.

0: Λοιπόν, ετοιμάζω και τον κατάλογο εδώ για το Luna Park. Έχει έρθει, παιδιά, το Luna Park στο Βαρβάσι, στο αθλητικό κέντρο Γιάννη Ζανάρα.
1: Τον εαυτό μου.
0: Ναι, ναι, ναι, πήγε και κόλλησε τα μάμ. Είναι μεγάλος ο χώρος αυτός εκεί πέρα, δίπλα το τέτοιο έτσι. Το πάρκινγκ που υπάρχει. Γεια σου, Λευθέρη, καλημέρα. Λοιπόν, έχει έρθει το Luna Park, έχει φέρει φοβερά πράγματα, συγκρουόμενα, έχει φέρει τη ρόδα, έχει φέρει αυτό το που πηδάνε, έχει φέρει σκοποβολές με λέιζερ. Λοιπόν, κάθε μέρα μίλησα με το φίλο μου τον Φράγκο. Φράγκο! Ο Φράγκο, παιδιά, με θυμόταν από τότε που είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ στη μητέρα του. Στη μητέρα του, η οποία δεν είναι πια με τα παιδιά, έτσι το... Λοιπόν, και θέλει να δώσει κάθε μέρα, θα δίνει προσκλήσεις, προσκλήσεις για το Luna Park. Τίποτα, παίρνετε ένα τηλέφωνο, παίρνετε ένα τηλέφωνο, θα δίνω εγώ τα, μετά τα ονόματα, θα πηγαίνετε στο Φράγκο και θα σας δίνει τις προσκλήσεις. Είναι για τα συγκροώμενα, είναι για το... Είναι για τη ρόδα, είναι για το χοροπηδικτήρι, αυτό το τέτοιο. Τα συγκρουόμενα φοβερά, παιδιά, έτσι, και πολύ δυνατά και πολύ γρήγορα. Λοιπόν, κάθε μέρα θα έχουμε δύο τυχερούς να δίνουμε προσκλήσεις. Δεν ξέρω τώρα, δύο θα παίρνει ο καθένας, τρεις θα παίρνει ο καθένας, τέσσερις θα παίρνει ο καθένας. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο 2271-025-678. Το τηλέφωνο της εκπομπής μας, δηλαδή. 2-5-6-7-8. Κάθε μέρα οι δύο πρώτοι, τα δύο πρώτα τηλέφωνα θα παίρνουν και τις προσκλήσεις ημέρας. Λοιπόν, γεια σας, παιδιά. Ναι, ναι, ναι, καλημέρα, καλημέρα. Πολύ ωραία, λέει, η δραστηριότητα που κάναμε αυτή, που κάναμε στα... Πήγαμε και κάναμε αυτό που μας είπες με τα φουσκωτά. Πάρα πολύ ωραία, ναι, ναι. Η ΝΑΡΚ, συνεχίζει ακόμα όλο το Σεπτέμβρη, παιδιά, έτσι. Όλο το Σεπτέμβρη τα παιδιά εκεί με τα υπέροχα φουσκωτά της ΝΑΡΚ στη βόρεια-βόρειο-δυτική Χίο συνεχίζουν κανονικά. Τίποτα, μπαίνετε μέσα, κλείνετε. Έτσι γράφετε, ΝΑΡΚ, North Aegean Rib Cruises. Τι έχουμε τηλέφωνο? Ναι, καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, δεν σας ακούω πολύ καλά, θα προσπαθήσω. Για πείτε μου.
2: Παίρνω για τις προσκλήσεις του Luna Park.
0: Α, ωραία, θα μου δώσετε ένα όνομα. Ναι. Ναι.
2: Μ' ακούτε?
0: Εγώ σας ακούω, εσείς μ' ακούτε? Α, εντάξει, καλά, γεια σας. Παιδιά, όποιος παίρνει τηλέφωνο για να υπάρχει μια σχετική διάβγεια. Ναι, να υπάρχει μια σχετική διάβγεια, θα παρακαλούσα να δίνετε και το όνομά σας. Παρακαλώ.
3: Καλή σας μέρα, κύριε Παντεβράκη.
0: Καλημέρα σας, ένα όνομα πείτε μου.
3: Φραντζεσκάκη Αγγελική, για τα εγγονάκια μου θα ήθελα πρόσκληση αν μπορείτε.
0: Φραντζεσκάκη Αγγελική. Λοιπόν, το όνομά σας θα το δώσω, είναι από σήμερα, θα πάτε όταν πάτε στο Luna Park. Θα ζητήσετε το Φράγκο, είναι ο κύριος αυτός που έχει το Luna Park, να σας δώσει τις προσκλήσεις.
3: Είναι για σήμερα, έτσι?
0: Όχι μόνο για σήμερα, φαντάζομαι και για αύριο, δεν θα υπάρχει θέμα.
3: Πόσες προσκλήσεις παρακαλώ?
0: Δεν ξέρω τώρα, 3-4 είναι. Είναι για τα συγκρουόμενα, για το γύρω-γύρω, για το μήλο, είναι για το πηδικτήρι αυτό που δένονται τα παιδιά και πηδάνε με τα λάστιχα. Τέλειο. Ωραία.
3: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή σχολική χρονιά στα παιδιά σας και σε όλα τα παιδιά των σχολείων.
0: Να είστε καλά, κύριε Αγγελική, ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Ευχαριστώ,
0: γεια σας. Σαν μαχαίρια, λείπεις και είμαι μόνος μου κρύο. Άλλο ένα τηλέφωνο, παιδιά, έτσι. Δύο τηλέφωνα έχουμε κάθε μέρα. Νιώθω να... Δύο τηλέφωνα έχουμε κάθε μέρα. Να σας πω κάτι, γιατί θα σας χαλάσει, δηλαδή να τις πάρετε δωρεάν τις προσλήσεις. Είναι αυτό που λέγανε και στα μεστά, παιδιά. Τζάμπα πράμα. Τζάμπα πράμα, γλυκό σαμέλι. Ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πήρα και πριν, αλλά έκλεισε.
0: Α, ναι, για τις προσκλήσεις, θα μου δώσετε ένα όνομα.
2: Μαρκέλα Ματσάγκου.
0: Ματσάγκου. Okay, ωραία. Μαρκέλα, από σήμερα το όνομα θα είναι στο Φράγκο. Ο Φράγκο είναι ο κύριος, ένας ευγενικός, ένας νεαρός είναι, που έχουν το Luna Park.
2: Ναι, ναι.
0: Του λες το όνομα, σου δίνει τις προσκλήσεις.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα, καλή χρονιά. Σου επάνω στον υδρό.
4: Λοιπόν, η Αγγελική και η Μαρκέλα είναι οι σημερινές μας νικήτρες. Μην παίρνετε, δεν έχουμε άλλες. Από τη Δευτέρα θα έχουμε τις υπόλοιπες.
5: Στα τραγούδια που αγαπά.
4: Τώρα έχουμε να σας δώσουμε φοβερό τσάι iced tea. Iced tea. Μ' αρέσει, γιατί το iced tea, παιδιά, αυτό το συγκεκριμένο δεν ξέρω πόσοι το έχετε δοκιμάσει. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Είναι... Έχει μηδέν θερμίδες, έχει μηδέν ζάχαρη. Τέσσερις μόνο θερμίδες, σιγά τα λάχανα. Τέσσερις θερμίδες στο μπουκάλι. Το βασικό είναι ότι είναι made in Chios. Η υποτοπία του Πάκη, που έχει βγάλει αυτά τα απίστευτα τα δροσιστικά αναψυκτικά. Έχει ετοιμαστικό λεμονάδα με ginger. Εντάξει, όχι, αυτό είναι αναψυκτικό. Αυτό είναι καθαρά αναψυκτικό. Έχει και τη ζαχαρούλα του μέσα, έτσι.
5: Στο ποτήρι που θα πιει.
4: Και έχει βγάλει και το μαστιχό citrus. Είναι με σπεριδοειδή και λεμονόχορτο. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει. Δοκιμάστε ένα και αν δεν σας άρεσε, φέρτε το σε μένα πίσω να σας δώσω κάτι άλλο.

Λοιπόν, γεια σου Μαρία, καλημέρα. Η Μαρία από το 2 Αιγαίας μας στέλνει την καλημέρα της. Καλή σχολική χρονιά και καλή μουσική χρονιά. Το 2 Αιγαίας την Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη, έχει ανοιχτή ημέρα μουσικής. Να πάτε να γνωρίσετε τα μουσικά όργανα. Για τα παιδιά που είναι στην αρχή, που δεν έχουν ξεκινήσει, είναι μια ευκαιρία να κλείσεις και ένα δοκιμαστικό. Θα ενημερωθείς για το πρόγραμμα σπουδών. Προσέξτε, γιατί και εμάς τώρα είναι η δεύτερη χρονιά που θα πάει ο Μιχάλης. Υπάρχει μια ευελιξία, ειδικά στα πιο μικρά παιδιά, αλλά και στα μεγάλα που έχουν και άλλες δραστηριότητες. Βέβαια, γιατί τα μεγάλα παιδιά, να μην τα στείλουμε αγγλικά, να μην τα στείλουμε γαλλικά, να μην τα στείλουμε καράτε, να μην τα στείλουμε, πώς το λένε, αστροφυσική.

0: Αφού πάρουν τα πτυχία τους και ξεκινήσουν καριέρα σερβιτόρου, χωρίς αυτό να είναι υποτιμητικό, έτσι, εννοείται. Δόξα τω Θεώ, τουρισμό έχουμε πάρα πολύ από απέναντι. Οπότε και τα τουρκικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια γλώσσα του μέλλοντος. Λοιπόν, 16 Σεπτεμβρίου είναι η Open Day. Ερχόμενη Τετάρτη ο 2 Αιγαία, στην Αδελφών Ράλι 31.
1: Είσαι ο τελευταίος μου σταθμός.
0: Κοίτα να δεις, από 2,5 ετών ξεκινάνε τα... τα μαθήματα. Τα ρούχα της μουσικής είναι η μουσική προπαιδεία. Από 2,5 ετών. 4 ετών μαθαίνουν αρμόνιο, 7 ετών τραγουδάνε.
1: Ποιος να το πιστέψει, πες μου ποιος. Αχ, τι μου κάνει.
0: Και όπως ξέρετε, παιδιά, και να το ξέρετε, και είναι και γεγονός, η μουσική... η μουσική εξημερώνει τα... η μουσική εξημερώνει τα άγρια της ζωής.

Λοιπόν, τον καιρό τον είδαμε, το εορτολόγιο να... Ναι, μισό λεπτό να δούμε και ποιοι εορτάζουν σήμερα. Η Ευανθία, η Εύα, η Φρόσο, η Εφροσύνη. Δημήτρη, να χαίρεσαι, να χαίρεσαι ο Δημήτρης ο... Ο συνάδελφος ο Δημήτρης, δεν ξέρω αν μας ακούει, τώρα μπορεί το πρωί να μην ακούει εμάς, έτσι. Να χαίρεσαι τη Φρόσο. Αύριο είναι η απόδοση εορτής της γενέσεως της Θεοτόκου. Ενώ τη Δευτέρα έχουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Είναι μεγάλη, έτσι, τα... μεγάλη γιορτή. Είδαμε στα μάτια... Μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Πώς αλλάζουν οι και... Λοιπόν, γεια σου Μαστροκώστα, καλημέρα. Ακόμα έκλαιγες εσύ. Μαστροκώστα, δεν ξέρω, πήρες για το... Πήρες για το... Για το Λούνα Πάρκ. Τα δώσαμε.

0: Να, με αφορμή τον άνοιγμα, το άνοιγμα των σχολείων. Ανοίγουν σήμερα, αγιάζονται τα παιδιά, έτσι το. Να σας διαβάσω τι γίνονται σε κάτι άλλα σχολεία. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται, λέει, να απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε μαθητές ηλικίας κάτω των 15 ετών. Μαθητές κάτω των 15 ετών σε γυμνάσια και δημοτικά δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τηλέφωνα για κοινωνικά δίκτυα. Η κυβέρνηση προτείνει την πλήρη απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων, δήλωσε η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέριξεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Η απαγόρευση μέχρι τώρα αφορά μαθητές από πρώτη δημοτικού μέχρι και το τέλος γυμνασίου. Θα είναι μέσα στις αίθουσες και στο προάβλιο. Ναι παιδιά, στη Δανία έγινε αυτό. Όχι, δεν έγινε στο... Δεν έγινε στη δικιά μας τη χώρα. Στη δικιά μας τη χώρα συνεχίζουμε κανονικά. Και τα κινητά και αυτά και όλα. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
1: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά

0: Keyway και Λαμπρέτα, αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu, e-scooter, ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Δόμηση Χίου Όμικρον Έψιλον. Απόστολος Δροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
0: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις, ρε φίλε.
4: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
0: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
5: 33 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, χάος. Εδώ τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Ακούμε και Γιώργο Μαζονάκη. Παιδιά, έχει δρόμο πολύ το... Έχει δρόμο το... Η υπόθεση έχει μεγάλες αστυνομικές εξελίξεις, τέλος πάντων. Ήδη έχουν αρχίσει, διαβάζω εδώ πέρα, να έχουμε αντιφάσεις, λέει, στις καταθέσεις. Οι τρεις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο, τα νέα στοιχεία. Δεν θα μπούμε τώρα, δεν θα επεκταθούμε στο θέμα του... Άλλωστε τα κανάλια θα φροντίσουν το θέμα αυτό να το... κρατήσουν, τέλος πάντων, ψηλά. Ας δούμε εδώ στο χωριό μας τι γίνεται. Τα... Θυμάστε... Θυμάστε, πέρσι πρέπει να ήταν τέτοιο καιρό, κάποιες κινητοποιήσεις που έγιναν, κάποιες εκδηλώσεις από το μουσικό σχολείο... Κάποιες εκδηλώσεις που έγιναν από μουσικούς, από εδώ, από τα παιδιά, από το Δύο Υγείας, από τα... Για μια μικρή μαθήτρια του μουσικού σχολείου που ήταν στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσει. Είδα χθες ένα... ένα δημοσίευμα, έτσι, μια ανάρτηση που έκανε ο πατέρας της, ο Αστέριος, ο Σαλτσίδης. Σίγουρα το ξέρετε, δούλευε χρόνια εκεί στο Box Strom. Ένας πατέρας που τραβάει ένα γολγοθά που να μην δίνει ο Θεός σε άνθρωπο να το... Έτσι, η περίπτωση της μικρής Παρασκευούλας. Όλοι προσευχόμαστε, όλοι και το... Ένα δημοσίευμα που αν το διαβάσεις, δεν μπορείς να το διαβάσεις, έτσι. Ένα χρόνο και κάτι βλέπεις κάθε μέρα το παιδί σου να πέφτει σωματικά, φτάνοντας στο σημείο μηδέν. Δεν κουνάει τίποτα με βαριά τετραπληγία. Έχεις κουραστεί, είσαι απλά ζωντανός και παλεύεις κάθε μέρα. Δεν ξέρει από κούραση, απλά πονάς σωματικά, ψυχικά. Δεν μπορείς να φωνάξεις, δεν μπορείς να κλάψεις, δεν μπορείς να ξεσπάσεις. Να έχεις μακριά σου την οικογένεια και να μην μπορεί να τη φέρεις κοντά. Να ψάχνεις να βρεις ένα εισιτήριο και το Χίο Θεσσαλονίκη με 5 ώρες στάσεις για να το βρεις όσο πιο οικονομικά μπορείς, να είναι στα 250 ευρώ. Μετά να χτυπάει το τηλέφωνο. Να χτυπάει το τηλέφωνο από την εντατική. Όταν σου έχουν πει ότι ένα τέτοιο τηλέφωνο θα είναι μόνο σε δύσκολες περιπτώσεις. Και όλα αυτά ψάχνοντας απλά ένα χέρι βοήθειας. Κράτα ρε μικράκι όσο μπορείς ακόμα. Αυτά γράφει ο πατέρας της μικρής Παρασκευούλας, ο Αστέριος, ο Σαλτσίδης, βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Από τη στιγμή που έγινε η ανάρτηση μου κάνει εντύπωση, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν εδώ εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον. Μουσική κυρίως. Υπάρχει μια πρόταση εδώ από το... βλέπω, έχει γράψει ένα πολύ ωραίο κείμενο, το Οδείο Αιγαίας. Καταρχάς Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάδειξη του θέματος και το ύπραχτο ενδιαφέρον για την Παρασκευούλα και την οικογένειά της. Είναι ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στο Οδείο Αιγαίας, σπούδασε μουσική και πήγε να συνεχίσει στη Θεσσαλονίκη τις σπουδές της, τέλος πάντων.
6: Που θα έχεις χρόνο, καθαρό κεφάλι, μα η καρδιά μου...
5: Μέσω εσένα απευθύνουμε δημόσια πρόταση προς το Δήμο Χίου να παραχωρήσει δωρεάν την αίθουσα του Ομηρίου,
6: την ανάσα του,
5: για να γίνει αυτή μια φιλανθρωπική εκδήλωση. Είναι αρκετοί οι μουσικοί που θέλουν να συμμετέχουν, έτσι. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την οργάνωση και ευχόμαστε την απόκριση του Δήμου να είναι άμεση, ώστε να γίνει η εκδήλωση αυτή το συντομότερο δυνατό. Η Παρασκευούλα και η οικογένειά της χρειάζονται τη στήριξη τώρα, και κάθε βοήθεια και πρωτοβουλία μπορεί να, είναι ουσιαστική, να κάνει ουσιαστικά τη διαφορά. Λοιπόν, θα το δούμε και θα το τρέξουμε και εμείς όσο παραπάνω μπορούμε μέσα από το... μέσα εδώ από το ραδιόφωνο. Θυμάστε, είχε γίνει στην πλατεία με κάτι κουμπαράδες και αυτά. Εντάξει παιδιά, μην νομίζετε ότι αυτά τα πράγματα μαζεύουνε. Να, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να γίνει μία... έτσι, μία εκδήλωση, να γίνει μία συναυλία, κάτι να γίνει στο Ομήριο. Υπάρχουν οι μουσικοί που θέλουν να βοηθήσουν, έτσι. Γεια σου Ματούλα, καλημέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το δούμε και με το Δήμο, ό,τι είναι θα σας ενημερώσουμε. Απλά καλό είναι να το έτσι να είναι το θέμα λίγο στην επιφάνεια. Απ' τον Καταράκτη είναι τα παιδιά, έτσι. Την Κυριακή που είμαστε συζητούσαμε το θέμα εκεί στα παιδιά εκεί στο Μόλο. Με τον Γιώργο, με τη Χριστίνα, που ξέρουν καλά την περίπτωση. Όλος ο Καταράκτης ξέρει την περίπτωση. Λοιπόν, να πάτε και να δείτε και να... να περάσετε και ωραία. Εκεί στο Μόλο, γενικά στον Καταράκτη. 61-292 είναι το τηλέφωνο για το Μόλο. Εκτός την Τρίτη, όλες τις άλλες μέρες είναι ανοιχτά. Λοιπόν, ναι, με τη βενζίνη, να σας πω και για τη βενζίνη, τι να σας να σας στεναχωρήσω, να σας χαροποιήσω. Και άμα να ακούσεις και κάτι στα δελτία ειδήσεων και αυτό τέτοια, πάντα όλα αυτά τα ρεπορτάζ καταλήγουν με το «και ακόμα δεν είδες τίποτα». Δηλαδή πόσο, ρε παιδιά, θα το... Το δύο μπροστά το έχουμε καβαντζάρι, είναι βέβαιο, έτσι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε στα 2.03 2 ευρώ και 3 λεπτά ξεκινάει η βενζίνη στο νησί μας. Κάτσε να δω πού καταλήγει. Κάτσε να δω πού καταλήγει.
7: Αγάπη παράξενη με μίσος δεμέ.
5: Λοιπόν, 2.19.
7: Η αγάπη παράξενη και που με πει.
5: 2.19.
7: Στις χάνω μέσα φλόγα.
5: 2.03 με 2.19.
7: Παράξενη τα πάντα μου.
5: Ενώ, παιδιά, η βενζίνη στο ένα και μοναδικό βενζινάδικο στα Ψαρά.
7: Αγάπη παράξενη με μίσος.
5: Λοιπόν, αμόλυβδη 95 πλάς. 2.378. 2.378 στα Ψαρά. Θα μου πεις, είναι ένα το πρατήριο, έτσι. Είναι ένα το πρατήριο. Τέλος πάντων, καλά και τα δικά μας. Και σε εμάς μην νομίζεις. 2.02 2.02 2.195 είναι το πιο... Εντάξει, μπορείς να βάλεις και 2.03 και λες, ό,τι φτηνό που είναι. Το 2 μπροστά το έχουμε καβατζάρι, έτσι, δεν, δεν τρέχει. Το 2 μπροστά το έχουμε
7: καβατζάρι.
5: Ευτυχώς και τα καράβια του Κανάρι δεν θέλανε αμόλυβδη τότε, γιατί δεν θα το έκανε απόφαση. Ο Κωνσταντής ο Κανάρης δεν θα το έκανε, δεν πιστεύω να το έκανε απόφαση να, να ξεκινήσει από τα Ψαρά, να έρθει στοιχείο να πει να ανατινάξει την τουρκική ναυαρχίδα, να την κάνει στα εξών συνετέθη και μετά να θέλει να ξαναγυρίσει και πίσω με 2.30 τόσο την αμόλυβδη. Σιγά μην ερχότανε. Σιγά μην ερχότανε. Λοιπόν, τώρα που είπαμε για την ύψη του Τιμίου Σταυρού, έχει εκδηλώσει και στο Teens και, στο... και στα Καρδάμιλα στο Ίδρυμα. Ναι, τιμάται ιδιαίτερα στο... Και τα Καρδάμιλα νομίζω ότι τιμούν ιδιαίτερα τη μέρα τη... Παιδιά, όπου έχετε εκδηλώσει αυτές τις μέρες και χρειαστείτε γλυκά, ζαχαροπλαστείων Αυγουστάκη. Το ένα και μοναδικό. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη Βενιζέλου 84. Μπαίνοντας μέσα, λες, καλημέρα χάος. Αν είναι ο Αντώνης θα το τσιμπήσει, το πιάσει το νόημα, έτσι. Μπαίνεις μέσα, λες, καλημέρα χάος. Τακ, πάρε ένα κέρασμα. Παίρνεις το κέρασμά σου, το μασουράκι σου, το γλυκάκι σου, το κοκάκι σου, το αμυγδαλωτάκι σου, τη χιονούλα σου, το ροδίνι σου, το μανταρινάκι σου, το μαστιχάκι σου. Έχει όλα τα παραδοσιακά γλυκά. Τρομερό, παιδιά, έτσι. Ζαχαροπλαστεία Αυγουστάκη Βενιζέλου 84.

Με αργεντίνικη φινέτσα ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Θαραλέα Κηφισιά. Με Αντίνο και Νταμπόρδα ο Παναθηναϊκός έκανε το 3 στα 3 στο πρωτάθλημα με το 3-1 της Κηφισιάς και πάτησε την κορυφή. Διάβασα βέβαια αρκετά σχόλια και για διάφορες φάσεις. Παιδιά, τέλος, τελειώσαν οι φάσεις, όλα καλά. Rotation στην ΑΕΚ, όχι στην Τρίπολη, στον Γολγοθά. Υπάρχει και ένα στατιστικό. Μόνο ο Γιαμάλ έχει κάνει περισσότερες τρίπλες από τον Κοϊτά στο Champions League.

Εχθές είχαμε και φοβερά παιχνίδια Bayern Bondo Glimp 5-0. Δεν ήταν Bondo Glimp Bayern. Manchester United Sambach 4-0. Σλάβια Πράγας Λανς 2-3. Κάτσε να δούμε τι παιχνίδια, αν έχουμε σήμερα παιχνίδια. Έχουμε Grand Prix στο San Marino το τρίμερο αυτό, και έχουμε και στη Χιλή MotoGP, έχουμε WRC. Όχι, συγγνώμη, στο San Marino είναι MotoGP, έτσι. Ο Sky στις 6 έχει το Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ, ένα φιλικό αγώνα μπάσκετ. Φιλικός αγώνας μπάσκετ στις 8 το βράδυ από το Action 24 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. 9 το βράδυ από το Sky φιλικός μπάσκετ Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Φιλικά θα τη βγάλουμε σήμερα τη... Φιλικά θα χρειαστεί βέβαια πίτσα λύκος. Εννοείται, γιατί επειδή είναι φιλικό τι, έχει άλλη γεύση η πίτσα. Παίρνεις πίτσα λύκος 22-71-0 27-27-7. Λες καλημέρα χάος, για να σου έρθουν και τα τυροπιτάκια, τα τυροπιτάκια λύκος δώρο. Παιδιά, σου έρχονται τυροπιτάκια λύκος μαζί με την παραγγελία σου, κέρασμα. Θέλω να πω, γιατί να μην το κάνεις, έτσι, και είναι και τρομερή πίτσα, παιδιά, μισό αιώνα, έτσι. Του χρόνου κλείνει μισό αιώνα. Το μόνο μεγάλο πράγμα στοιχείο που έχει περάσει το φράγμα. Το φράγμα είναι σχεδόν έναν αιώνα. Σύντομα κλείνει έναν αιώνα. Η πίτσα λύκος είναι το επόμενο μεγάλο, για καλό όμως, έτσι. Μισό αιώνα πίτσα λύκος.

Εμείς σήμερα θα φάμε το φου. Τι θα φάτε? Το φου δεν είναι αυτό που κάνουμε στην τούρτα όταν έχουμε γενέθλια? Φου, έλα να κάνεις το φου. Που φωνάζει το μικράκι, έλα να κάνει το φου. Εμείς θα φάμε, λέει, το φου. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά, τα τέτοια. Σαν την άλλη προχθές στην παραλία καθόμαστε, είχα πάρει μια μπύρα και κάνει έτσι μια κοπέλα και μου δίνει ένα στρογγυλό έτσι σαν φελιζόλ τέτοιο. Για την μπύρα σας θέλετε? Όχι, όχι, μην ανησυχείτε, λέω, την ακουμπάω εδώ στα βότσαλα. Όχι, έτσι για γεύση. Ναι παιδιά, ήταν αυτές οι φενιζολογκοφρέτες, πώς λέγονται. Εγώ νόμιζα ότι μου το έδινε για σουβέρ, για να κουμπίσω πάνω την πύρα. Όχι, ήταν για να το φάω μαζί.

Από γάμους, δόξα τω Θεώ, έτσι. Μου λέει ένας γνωστός, ήμουν σε ένα γάμο την προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Είχαν μαζευτεί κάτι λεύτερες, τέλος πάντων. Έρχεται η ώρα της ανθοδέσμης. Κάνουν το διαδικαστικό, όλο ελάτε, όλες οι λεύτερες, όλες οι λεύτερες. Με τα πολλά σηκωθήκανε. Με το που ρίχνει, με το που ρίχνει η νύφη την ανθοδέσμη, σκορπίσαν όλες, λες και τους πέταξε καμιά μολότοφ. Μην τυχόν και την πιάσει καμιά, έτσι. Εσκορπίσανε, λες και έπεσε μολότοφ. Λοιπόν, είδαμε και τη βενζίνη, είδαμε και τα... Τώρα στα υπόλοιπα τα δικά μας, παιδιά... Η Σαουδική Αραβία, λέει, ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πλήξουν τους Χούθη. Ο Τραμπ όμως αρνήθηκε.

Εν τω μεταξύ δεν ξέρω, τα άκουγα και το πρωί εκεί στο Sky ο Μανώλης ο Κωστίδης, ο διευθυντής της Μιλιέτ βλέπει σενάρια πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς προς το παρόν έχουμε τουριστικό πόλεμο μόνο από απέναντι, έτσι. Η δεύτερη μεγαλύτερη εφημερίδα της Τουρκίας σημειώνει στο βασικό της άρθρο ότι ακούγονται σενάρια για τα 12 μίλια και μία σύντομη μάχη που το πάνω χέρι θα το έχει Ισραήλ και Ελλάδα. Προσθέτει το άρθρο ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί να καταπατήσουν τα δικαιώματά της και δεν θα σταματήσει. Να πεις ρε φίλε. Έρχεται πολιτική στρατιωτική ένταση Ελλάδας-Τουρκίας, εκτιμούν Τούρκοι αναλυτές. Προβλέπουν ότι το φθινόπωρο θα έχουμε στρατιωτική διάσταση στη γραμμή Καστελόριζου-Κρήτης. Εν τω μεταξύ τα τουρκικά κανάλια, ραδιοτηλεοράσεις και αυτά έτσι τα τσογλάντουλαπ βγάζουν ένα... Η Ελλάδα λέει θέλει να εγκαταστήσει χιλιάδες Ισραηλινούς πυράβλους στα νησιά. Πού να τους βάλουμε βρε κόρη μου στα νησιά? Πού να τους βάλουμε στα νησιά? Τα έχουμε κάνει όλα Airbnb. Τα νησιά μας είναι γεμάτα Airbnb για να φιλοξενήσουν τους Τούρκους, οι οποίοι Τούρκοι είναι μόνο από την Τουρκία. Συγγνώμη, Τούρκους είπα, τους τουρίστες ήθελα να πω. Δεν ξέρω, το σκεφτόμαστε καθόλου αυτό το... Όχι τίποτα άλλο ρε παιδί μου, απλά να μου... Όχι αυτά τα σειράξεις και ιστορίες. Μούτρα, να ψυχραθούμε. Διακρίνω μια ψυχρασία, δεν είναι το... Καμιά φορά που κρατάω ένα στο αλωνού μούτρα και δεν μιλούνται για κάνα δύο μέρες. Μούτρα να κρατήσουνε μόνο. Και να κόψει το ραβαΐσι το απέναντι, το πήγαινε έλα. Το έλα πιο πολύ, γιατί το πήγαινε νομίζω έχει κόψει. Δηλαδή όλα αυτά που έχουν στηθεί ακριβώς και μόνο πάνω στον τουρισμό από την Τουρκία. Και βγαίνουν και οι θύνοντες και πανηγυρίζουν. Είχαμε αύξηση 88.000 πέρσι, 130.000 φέτος. Ρε παιδιά, όλο αυτό είναι ένα απαγορευτικό. Ένα απαγορευτικό να πιάσει και να κρατήσει 2-3 μέρες, τέλος, κόπηκε. Δεν σου λέω τίποτα άλλο, ένα απαγορευτικό. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι έχουμε εδώ. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, το μεγαλύτερο στο Αιγαίο. Ό,τι και να λένε παιδιά δεν... Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι ωραίο φοβερό έχει βγάλει το τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς στην Καλουτά 29. 20% έκπτωση αν φτιάξεις δύο αλυσίδες και άνω για τα βενζινοπρίωνα, έτσι. Ναι, ναι, αλυσίδες της Steel παρακαλώ, όχι τίποτα Ιγού Ιγού, έτσι. Φτιάχνεις δύο αλυσίδες και πάνω, τρεις αλυσίδες, έτσι. Έχεις 20% έκπτωση, έτσι. Η έκπτωση εφαρμόζεται στο σύνολο της παραγγελίας. Επίσης, άλλο ένα φοβερό που κάνει το τεχνικό πολυκατάστημα Ζανή Κοκολιά, αγοράζεις 5 λίτρα λάδι αλυσίδας Steel Forest Plus. Forest Plus είναι λάδι αλυσίδας για Steel. Αγοράζεις 5 λίτρα, παίρνεις ένα δώρο, ένα λίτρο δώρο, και όλο αυτό μαζί κοστίζει 29 ευρώ. Αυτά παιδιά μόνο Ζανής Κοκολιάς, έτσι δεν... Δεν υπάρχει, έχει βγει και το νέο καινούριο το φυλάδιο, μέχρι το Φλεβάρι είναι. Να πάτε να το δείτε, να το πάρετε, να το συμβουλευτείτε.

Χθες ξεκινήσαμε και ένα ρεπορτάζ για το εκεί με το καράδιο, με το ειδικό σχολείο, με το. Βέβαια και κάναμε ρεπορτάζ και είδαμε το. Λοιπόν. Αλέξανδρο. Θα το συνεχίσουμε, θα το κάνουμε τη Δευτέρα για να το ολοκληρώσουμε. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, όλα αυτά που ακούμε με το αέριο, με το πετρέλαιο, με τα. Όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στο ρεύμα. Όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στο ρεύμα. Για να έχετε λοιπόν μία σωστή πρόταση, να έχετε μία σοβαρή πρόταση για το ρεύμα σας, για τον πάροχο που θα χρησιμοποιήσετε. Η λύση είναι μία, έτσι. Το γραφείο λύσης στην αρχή της Καλοπλήτου. Το γραφείο λύσης, το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας να σας δώσει λύση για τον πάροχο που είναι παντρεμένος με την ανάγκη σου. Είχαμε πάει κάτι παιδιά, τους έλεγα παιδιά πάτε στο γραφείο λύσα, βάλετε ήρων, είναι κάτι φοιτητές λέει έχουμε και τέτοια ναι. Πάνε εκεί πέρα και τους λέει κοίταξε να δεις, έχει ένα φοβερό φοιτητικό πρόγραμμα για ρεύμα το τάδε πάροχο στον οποίο τον είχαν και τους έκαναν απευθείας τη μόντα. Κατάλαβες, ποιος άλλος σας το έκανε αυτό? Το γραφείο λύσης. Εκεί θα μιλήσει και για την ασφάλεια για το όχημά σου. Θα μιλήσει και την ασφάλεια για το αυτοκίνητό σου. Και κάτι άλλο σημαντικό. Αναλαμβάνει τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας. Εκεί που συνήθως υπάρχει ένα θέμα, ξέρεις πότε θα τα βρούμε και πώς θα τα κάνουμε. Λοιπόν, στο γραφείο λύσης μπορείτε να αναθέσετε τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας σας. Λοιπόν, 9:58 πριν κλείσουμε είχαμε χθες το πρωί ρε παιδιά, χθες το βράδυ, συγγνώμη, στις 11. Είχαμε μία σύγκρουση 2 δικύκλων, 11 το βράδυ. Περιοχή νοσοκομείου, συνοδό Έλενας Βενιζέλου και Χρήστου Σμύρνης. Κάποια διασταύρωση είναι αυτό. Αποτέλεσμα της πλαγιομετωπικής σύγκρουσης των μοτοσυκλετών, έχασε τη ζωή του ένας 69χρονος που οδηγούσε το ένα δίκυκλο και τραυματίστηκε ο 19χρονος που οδηγούσε το άλλο δίκυκλο. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, βέβαια παρά τις προσπάθειες ο 69χρονος δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό, έτσι. Στο θέμα της οδήγησης, παιδιά, και είναι και κάτι δρόμοι. Προχθές είμαστε στο Λούνα Πάρκ και μου λέει αυτός ο υπεύθυνος που είναι εκεί πέρα και κανονίζει για το πάρκινγκ, τα αυτοκίνητα που μπαίνουν, που βγαίνουν. Μου λέει, πες το εσύ, ρε φίλε, αν μπορείς στο ραδιόφωνο. Αυτοί που περνάνε εκεί από το Βαρβάσι, εκεί μπροστά από τη Βρύση και πάνε εκεί στα φανάρια στο τέτοιο, ας περιορίσουν λίγο την ταχύτητα. Δεν είμαστε ανθρώποι, ρε φίλε. Δεν είμαστε ανθρώποι. Λοιπόν, με περισσότερες προσκλήσεις τη Δευτέρα και πάλι το πρωί, πρώτα ο Θεός στις 9 που θα είμαστε εδώ. Καλή σας μέρα. Να πάω σε...

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με κενά στην ειδική αγωγή αλλά και σε ειδικότητες εκπαιδευτικών, ξένες γλώσσες, μουσική, πληροφορική, ξεκίνησε σήμερα η σχολική χρονιά στα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της πόλης μας. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Γιάννης Δρές, μιλώντας στο Ράδιο Αλήθεια, αναφέρθηκε ότι προσδοκά ότι στη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που το Υπουργείο δεσμεύεται ότι θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο, θα υπάρχει κάλυψη των κενών. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Δρές εστίασε στο αισιόδοξο των αριθμητικών δεδομένων του μαθητικού πληθυσμού, αφού φέτος η μείωση περιορίστηκε στα 25 παιδιά έναντι των 100 με 120 που είχαμε κατά έτος τα τελευταία χρόνια. Αναλυτικά, στα 32 δημοτικά σχολεία έχουμε 2.580 μαθητές και μαθήτριες και στα 25 νηπιαγωγεία, 795 νήπια και προνήπια. Μάλιστα, τα προνήπια είναι περισσότερα. Σύγκρουση δύο δικύκλων. Από άγνωστη αιτία σημειώθηκε χθες στις 11 το βράδυ στη συμβολή των οδών Έλενας Βενιζέλου και Χρυσοστόμου Σμύρνης στην περιοχή του νοσοκομείου. Αποτέλεσμα της πλαγιομετωπικής σύγκρουσης των δύο μοτοσυκλετών ήταν να χάσει τη ζωή του 69χρονος Μη Χ, οδηγός του ενός δικύκλου, ενώ τραυματίστηκε ο 19χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ένας οδηγός έχασε τη ζωή του και ο δεύτερος νοσηλεύεται στο Σκυλίτσιο. Προανάκριση διεξάγεται από το τμήμα τροχέας. Ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς Αιγαίου Χρήστος Ροηλός και ο δήμαρχος της ηρωικής νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου περιφερειακού πολυδύναμου ιατρείου Ψαρών που θα γίνει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου διοίκησης στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου. Το ποτήρι μισογεμάτο εξακολουθεί να βλέπει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης όσον αφορά την κίνηση στο νησί μας, που σχετίζεται φυσικά με την οικονομική πρόοδο, σημειώνοντας σε ανάρτησή του. Παρά τις εργασίες αναβάθμισης στο αεροδρόμιο, η συνολική κίνηση στις πύλες εισόδου του νησιού το καλοκαίρι του 2026 παρουσίασε οριακή αύξηση σε σχέση με το 2025. Η αυξημένη κίνηση στο λιμάνι υπερκέρασε σε τη μείωση της αεροπορικής κίνησης. Συνολικά σχεδόν 500.000 επιβατικές κινήσεις καταγράφηκαν στις πύλες εισόδου της Χίου μέσα στους τρεις καλοκαιρινούς μήνες. Να μην δουν μόνο τη βιτρίνα, αλλά πίσω από αυτήν, προτείνει ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης με την ευκαιρία της αφίξεως στο νησί μας των πρέσβεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρίσκονται στη Χίο την 5η 17 Σεπτεμβρίου για να ξεναγηθούν στο έργο παράκαμψης του Χαλκιούς. Προτείνει λοιπόν στις αρχές του τόπου να τους πάνε και λίγο πιο δίπλα, να αντιληφθούν το έσχος και τις συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι στην πρώην Βιάλ. Απαντώντας το αίτημα, ο Δήμαρχος Χίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, αίτημα που τέθηκε και από τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Σταμάτη Κάρματζη, ισχυρίστηκε ότι έχει ζητήσει από την Ιρλανδή πρέσβυρα που τον επισκέφθηκε να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στη δομή του Χαλκιούς, όμως δεν είναι ο Δήμος υπεύθυνος ούτε για την επίσκεψη ούτε για το πρόγραμμα των Ευρωπαίων αξιωματούχων, που είναι μάλιστα αρκετά βαρύ και έτσι δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η επίσκεψη τελικά θα πραγματοποιηθεί. Στόχος του Δήμου είναι την επόμενη εβδομάδα να ανοίξει το Ιωνικό Κολυμπητήριο, ανέφερε σε συνέντευξή του στην Αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, ανακοινώνοντας ότι ολοκληρώθηκε το έργο αντικατάστασης ολυνώσεων, έγινε η δοκιμή του δικτύου και με τη βοήθεια της ΔΕΙΑΧ έχει ξεκινήσει να γεμίζει με νερό η πισίνα. Το κολυμπητήριο έχει προσωρινή άδεια μέχρι το τέλος του χρόνου, με τον Αντιδήμαρχο να τονίζει ότι βρίσκεται σε καλό στάδιο η διαδικασία για την οριστική άδεια λειτουργίας του. να δοθεί σαφές πλαίσιο από το Δήμο Χίου, που θα περιλαμβάνει τα προσχρήση γήπεδα, ώστε να μπορέσει και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου να ορίσει τους αγώνες κυπέλου και τοπικών πρωταθλημάτων, ζήτησε με παρέμβασή του στο ράδιο Αλήθεια ο ταμείας της Ένωσης Νίκος Κοτσόνης. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Κανείς δεν σήκωσε το τηλέφωνο να πάρει να μας πει ότι έχουμε αυτόν τον προγραμματισμό για τα γήπεδα. Είμαστε στον αυτόματο, στον αέρα και οι 22 ομάδες που συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα και οι ακαδημίες και οι φύλαθλοι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο ταμείας της ΕΠΣΧΙΟΥ. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο Φεστιβάλ το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος ελληνικά εκπαιδευτήρια ναυτικών σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 7:30 το απόγευμα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Καρφά, πλησίων ξενοδοχείου Αλμύρα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρό καυσίμων περιοχής. Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, εγκαταστάσεις Δήμου ΕΠΟΣ. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίας Ερημιώνης. Την Πέμπτη 17 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Συνούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκδότης της αλήθειας Γιάννης Τζούμας είναι καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Ζάπα «Τέταρτη εξουσία αφηγήσεις της μεταπολίτευσης» που προβάλλεται στο κανάλι της Βουλής. Η εκπομπή θα μεταδοθεί σήμερα Παρασκευή 6 το απόγευμα. Ο δημοσιογράφος σε μια καταιγιστική συνέντευξη που παραχώρησε στους Νίκο Ζάπα και Μιχάλη Βαρλά ξετυλίγει την πορεία του από τα αφετηριακά του χρόνια με την έκδοση των μαθητικών εφημερίδων, τα πρώτα του ρεπορτάζ στην εφημερίδα Χιακός Λαός, της παρεμβάσεις λογοκρισίας που δέχτηκε και οδήγησαν στο μεγάλο άλμα της δημιουργίας της αλήθειας. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων αύριο Σάββατο 8:30 το βράδυ στον αύλιο χώρο της Δομής των Εχώρη. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε μια όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα την ελληνική ταινία Τζαμάικα, συνδυάζοντας την κινηματογραφική προβολή με μια βραδιά συνάντησης και ψυχαγωγίας. Με αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς ημέρας Σπηλαίων και Κάρτς, η Προμηθευτική προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Σπήλαιο Λίμπων. Στο πλαίσιο του εορτασμού, από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα δωρεάν επίσκεψη στο Σπήλαιο Λίμπων, γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία της Χίου. Στις 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Τσουρού, με θέμα Σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Ολύμπων Χίου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 6:30 το απόγευμα με συζήτηση που θα αφορά στην ανάδειξη και αξιοποίηση των σπηλαίων της Χίου ως σημαντικών στοιχείων της γεωλογικής κληρονομιάς του νησιού και του υποδιαμόρφωση γεωπάρκου Χίου. Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Το ραντεβού αναχώρησης είναι 8:30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξοραϊστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράδων διοργανώνεται και φέτος την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Παντουκιός. Όπως σημειώνεται στο σχετικό κάλεσμα, με αυτή τη γιορτή ολοκληρώνεται ένας όμορφος κύκλος καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Παντουκιού. Ένα καλοκαίρι γεμάτο συναντήσεις, όμορφες στιγμές και συμμετοχή από ανθρώπους που έδωσαν ζωή στον τόπο. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα, η Αλήθεια TV θα μεταδώσει απευθείας τη Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη των Καρδαμήλων. Επίσης, αμέσως μετά, πάλι απευθείας, θα μεταδώσει τον αγιασμό στην στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Επίσης, τη Δευτέρα 6 το απόγευμα στο Ιερό Τάγμα Αγίου Παντελεήμονας θα τελεστεί η αναπαράσταση της ανυψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Η αναπαράσταση θα πραγματοποιηθεί με το Σταυρό που μετέφερε από τα Ιεροσόλυμα ο Μητροπολίτης Χίου Παντελεήμων Φωστίνης και ο οποίος φυλάσσεται στο Ίδρυμα. Αμέσως μετά θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Την ίδια ημέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στον Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς. Ο Εσπερινός την Κυριακή 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και η ακολουθία της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 7 το πρωί της Δευτέρας, το απόγευμα στις 6 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026, η οποία συνδέει το ακατάλληλο ομηρικό παρελθόν της ποιητικής αφήγησης με το παρόν μας, δίνει και αυτό το Σεπτέμβρη ραντεβού στοιχείο. Νέοι και νέες από τη Λέσβο, τη Χίο, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ισπανία θα ζωντανέψουν μορφές και θέματα από την ομηρική ποιήση μέσα από θεατρικές παραστάσεις, τραγούδι, χορό, γραφικά και μουσικά έργα. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται από τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στους εξής χώρους: στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και στη Δασκαλόπετρα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Με σύνθημα «Η μουσική μας ενώνει», ο Πανχιακός Όμιλος Μουσικής Παιδείας «Η Αρμονία» γνωστοποιεί ότι ξεκίνησαν οι δωρεές εγγραφές για το έτος 2026-2027. Οι πρόβες ξεκινούν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, παιδική χοροδία 11 το πρωί με 12.30 από 5 έως 10 ετών, η εφηβική χοροδία Σάββατο 9.30 το πρωί με 11 από 10 έως 17 ετών. Μαέστρος Ιβίνα Μπανούδη. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου θα πραγματοποιήσει 7ήμερη εκδρομή στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Τουρκία από τις 14 έως τις 20 Οκτωβρίου. Πληροφορίες στο Sunrise Tours και στο τηλέφωνο 22 710 41 390 και στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και στο τηλέφωνο 6934 038 405 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στον τελικό του πρωταθλήματος πόλου ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, η ομάδα του πολεμικού ναυτικού νίκησε με 17-8 την ομάδα της πολεμικής αεροπορίας και κατέκτησε τον τίτλο. Για τους νικητές, οι Χιώτες Πολίστες, Κώστας Γκιουβέτσης πέτυχε 3 γκολ και ο Γιάννης Φουντούλης 2. Η γυναική ομάδα πόλο της ΠΕΚΕΦ θα λάβει μέρος στο 10ο τουρνουά του Συνδέσμου Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρησης που θα διεξαχθεί στην Αθήνα 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Η ομάδα του Βροντάδου θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό, την Αυταθλητική Ένωση Πατρών, τα Χανιά και τον Πανιόνιο. Έγινε το μεσημέρι της 5ης στα γραφεία της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας η κλήρωση των αγώνων της Water Polo Link 2 ανδρών. Την πρώτη αγωνιστική που θα διεξαχθεί στις 22 Νοεμβρίου η ΠΕΚΕΠ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ηλιούπολη. Η ομάδα μπάσκετ του ΦΟΒ ανακοίνωσε την απόκτηση του γκάρντ Μάξιμου Ρεντούμι. Για τη δεύτερη φάση του τουρνουά μπάσκετ παιδών Gen A Stars της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, ο ΦΟΒ έχασε με 80-59 από την αθλητική Λέσχη Μυτιλίνης. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 70%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 24 έως 63%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Τρεμουλιάρη στην οδό αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα και διανυκτερεύει το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13, ενώ θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα το 1922 επισημοποιείται η επανάσταση των στρατιωτικών που ξεκινά από το νησί μας με τον συνταγματάρχη Νικόλαο Πλαστήρα που μεταβαίνει στην Αθήνα αναλαμβάνοντας μετά την πτώση της κυβέρνησης Γούναρη εξαιτίας της μικρασιατικής καταστροφής το σχηματισμό επαναστατικής επιτροπής. Ο καταφυγών στοιχείος στρατός προωθήθηκε στο Λαύριο με 3 αντιτορπιλικά και την αυαρχίδα Θορυκτό Λίμνος που ναυολοχούσαν στο λιμάνι μας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1944, μία μέρα μετά την αποχώρηση των Γερμανών, αποβιβάζεται στο Μέγα Λιμιώνα απόσπασμα του Ιερού Λόχου υπό τον ταγματάρχη Πέτρο Δημόπουλο. Οι στρατιώτες γίνονται δεκτοί με ενθουσιασμό από τον κόσμο. Από τους αντιστασιακούς εικάζεται με βάση τα όσα ακολούθησαν ότι το στρατιωτικό απόσπασμα ήρθε να προσβάλλει το φυλάκιο των Ενίτων, αλλά μόλις πληροφορήθηκε στη διάρκεια του ερχομού του από τον ασύρματο την απελευθέρωση, άλλαξε προορισμό. Σαν σήμερα στοιχείο το 1973 διακόπηκε προσωρινά η συγκοινωνία Χίου Τσεσμέ μετά την απαγόρευση εισόδου στη χώρα ανθρώπων και ζώων και εισαγωγή εμπορευμάτων λόγω των κρουσμάτων αφθόδους πυρετού σε Τουρκία και Βουλγαρία. Στους επιβάτες του πλοίου Ψαρά, οι οποίοι επέστρεψαν από τον Τσεσμέ, επιτράπηκε η έξοδος μετά από πολύωρη αναμονή, σχολαστικό υγειονομικό έλεγχο και απολίμανση του πλοίου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2024 η κακοκαιρία Τένα χτύπησε τα ξημερώματα τοιχείο προκαλώντας σοβαρές ζημιές και καταστροφές. Δεκάδες καταστήματα πλημμύρισαν και οι επαγγελματίες έκαναν λόγο για φραγμένα φρεάτια από φερτά υλικά λόγω έργων στο κέντρο της πόλης με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρότατες ζημιές στα εμπορεύματά τους. Καταστροφικές ζημιές και στην παραγωγή της μαστίχας.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
2: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5
3: ο Τσάρλι Τσάπλιν έχει άπειρους μιμητές που προσπαθούν να περπατήσουν όπως αυτός. Το ξέρετε ότι κάποτε είχε συμμετάσχει ο ίδιος σε ένα διαγωνισμό μιμητών του που διαγωνίζονταν στο αστείο του περπάτημα. Το πιο κουφό βέβαια είναι ότι σε αυτό το διαγωνισμό είχε βγει τρίτος.
4: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4A.

0: Sites με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που μας κρατάνε πίσω ενδεχομένως από την υιοθέτηση τέτοιων τεχνολογιών?
1: Η πρώτη κατηγορία σίγουρα είναι η έλλειψη μιας στρατηγικής. Έτσι, μιλάμε για κεντρικό σχεδιασμό, μιλάμε για πρωτοβουλίες οι οποίες να μην είναι κατακαιρματισμένες. Μετά υπάρχει το εξής, ότι υπάρχουν λιμενικοί φορείς, σε όλο τον κόσμο μιλάμε τώρα, έτσι, που δεν διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό για να υλοποιήσουν και να συντηρήσουν αυτές τις τεχνολογίες. Επίσης, αυτό συνδέεται και με τη γραφειοκρατία. Χώρες όπως και η Ελλάδα που, και άλλες, δεν είμαστε μόνο εμείς, που οι διαδικασίες προμηθειών στα έργα είναι χρονοβόρες, είναι πολύπλοκες. Άλλη δυσκολία φυσικά είναι η χρηματοδότηση. Εντάξει, ποιος θα δώσει τα λεφτά, πώς θα εξασφαλίσει τους πόρους για την τεχνολογική σου αναβάθμιση. Το κράτος είναι μία ιστορία, η αυτοχρηματοδότηση είναι μία άλλη ιστορία. Ευρωπαϊκά προγράμματα είναι μία τρίτη ιστορία.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
3: Ο Δημήτρης Γαβαλάς είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με εκτενή διδακτική και ερευνητική εμπειρία σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα, την Κίνα και τη Γαλλία.
0: Ειδικεύεται στην ναυτιλία, την εφοδιαστική αλυσίδα και το διεθνές εμπόριο. Έχει επιβλέψει πολυάριθμες διδακτορικές και μεταδιδακτορικές εργασίες και έχει δημοσιεύσει πληθώρα άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
3: Είναι μέλος επιστημονικών επιτροπών, κριτής σε κορυφαία περιοδικά και έχει συμμετάσχει ενεργά σε διεθνή συνέδρια και ερευνητικά δίκτυα.
0: Το έργο του επικεντρώνεται στην ενίσχυση της στρατηγικής σκέψης, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας, των μεταφορών και της γαλάζιας οικονομίας. Και σήμερα θα μιλήσουμε μαζί του για τα ψηφιακά λιμάνια.
3: Κύριε Γαβαλά, σας καλωσορίζουμε στο podcast Τεχνολογικά.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που μιλάω με ανθρώπους που βρίσκονται στο νησί που έζησα πάρα πολλά χρόνια της ζωής μου και αγάπησα, και είμαι στη διάθεσή σας όπως μπορώ να βοηθήσω να γίνει μια επικοδομητική συζήτηση, ώστε να μπορεί και ο καθένας να την παρακολουθήσει και να, αν θέλετε, να δημιουργήσουμε τη τροφή για σκέψη στον κόσμο.
3: Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε από το τι σημαίνει στην πράξη έξυπνο λιμάνι και ποιες τεχνολογίες εμπλέκονται σήμερα σε αυτή τη λειτουργία?
1: Ωραία. Όταν χρησιμοποιούμε τον ορισμό έξυπνο λιμάνι, εννοούμε ένα ψηφιακά μετασχηματισμένο κόμβο, ο οποίος τι κάνει, αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής. Αυτές όμως τις τεχνολογίες αιχμής, αν θέλετε, τις χρησιμοποιεί για κάποιο σκοπό, για να γίνει πιο αποδοτικός, να γίνει πιο ασφαλής, να γίνει αυτό που λέμε βιώσιμος. Δηλαδή, τι σημαίνει βιώσιμος? Να συνεχίσει να λειτουργεί στο δυναικές. Δηλαδή, αυτός ο ψηφιακά μετασχηματισμένος κόμβος δεν δημιουργείται με σκοπό να έχει ένα πεπερασμένο όριο, δηλαδή 10 ετών, αλλά μας ενδιαφέρει η βιωσιμότητα. Έτσι. Άρα, στην πράξη, ένα έξυπνο λιμάνι σημαίνει λιγότερες καθυστερήσεις, σημαίνει καλύτερη διαχείριση του φορτίου, σημαίνει περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο είναι το ελάχιστο δυνατό. Οπότε, για να το κάνουμε πιο κατανοητό, αν θέλετε, ας σκεφτεί ο καθένας ότι όταν λέμε ένα smart port, έτσι, ένα έξυπνο λιμάνι, δεν σημαίνει απλά ένα λιμάνι με Wi-Fi. Έτσι, να το θέσουμε ως εξής. Δηλαδή, σημαίνει ένας χώρος στον οποίο οι διαδικασίες είναι αυτοματοποιημένες. Εντάξει, από την είσοδο του πλοίου μέχρι τη φόρτωση και εκφόρτωσή του. Είναι αυτοματοποιημένη διαδικασία και η πληροφόρηση που δίδεται, δίδεται σε real time, σε πραγματικό χρόνο. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στο λιμένα, βλέπε πλοία, φορτηγά, τελωνία, το λιμενικό, όλοι λοιπόν οι εμπλεκόμενοι, το πρωτοθόρυβο, η λιμενική αρχή, γνωρίζουν τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή και βλέπουν την ίδια πληροφορία. Έτσι έχουν, δηλαδή, πρόσβαση στον ίδιο χρόνο, στην ίδια πληροφορία. Οπότε, αυτό που καταλήγει στο ότι η λήψη των αποφάσεων γίνεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα. Δεν γίνεται με βάση την κρίση, και μόνο ενός ενός ατόμου. Άρα η λήψη αποφάσεων γίνεται με βάση τα δεδομένα. Σκεφτείτε ένα παράδειγμα, έτσι, ότι προβλέπεται μια κακοκαιρία. Μας δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι αύριο θα έχουμε κακοκαιρία, βλέπε 7 από 4 και πάνω. Άρα, πώς μπορεί το έξυπνο λιμάνι αυτή την πληροφορία της κακοκαιρίας, προκειμένου να την χρησιμοποιήσει? Μπορεί να αναπροσαρμόσει το πρόγραμμα αφήξεων. Μπορεί να βγάλει απογορευτικό για συγκεκριμένες ώρες και όχι, ας πούμε, συλλήφθην για ολόκληρη τη μέρα. Καταλάβετε, έτσι. Οπότε, αυτό είναι το, αν θέλετε, η μεγάλη εικόνα. Τώρα, εδώ μπορεί να έχει κανείς την εξής ερώτηση. Οκ, ποιες είναι οι συγκεκριμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα έξυπνα λιμάνια, για να γίνουμε ακόμα πιο σαφείς? Έχουμε πρώτα απ' όλα το 5G, έτσι, 5G και το IoT, το Internet of Things. Δηλαδή, η 5G πια, το 5G δίκτυο, επιτρέπει σε μεγάλους λιμένες γίνεται αυτή η, αν θέλετε, η χρήση. Επιτρέπει τη σύνδεση αισθητήρων, επιτρέπει τη σύνδεση γερανών, φορτηγών, τοπλίων. Δηλαδή, αν ένας γερανός, έτσι, το crane που είναι στο λιμάνι, γνωρίζει πότε φτάνει το container, okay, αυτό είναι σημαντικό. Σκεφτείτε τώρα με 50.000 container την ίδια στιγμή να βρίσκονται σε ένα λιμένα, έτσι, σε ένα terminal, σε ένα τερματικό σταθμό εμπορευματικών υποτιών. Άρα ένας γερανός γνωρίζει πότε φτάνει το container μέσω της 5G τεχνολογίας και πού πρέπει να το τοποθετήσει. Είναι σημαντικό, έτσι. Μετά, άλλη τεχνολογία είναι η τεχνητή νοημοσύνη, που γίνεται ευρέως χρησιμοποιείται πια σε κάθε τομέα, σε κάθε κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας. Σκεφτείτε ότι μπορεί, ας πούμε, να κάνουμε χρήση του AI προκειμένου να προβλέψουμε πιθανή κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λιμάνι. Μπορούμε να κάνουμε χρήση του AI να αναλύσουμε δεδομένα για το φορτίο, για να βελτιστοποιήσουμε τις διαδρομές μεταφοράς. Έτσι, μετά έχουμε την blockchain τεχνολογία. Η blockchain, όπως χρησιμοποιείται και στα cryptocurrencies, έτσι, τι κάνει, είναι transparency, διαφάνεια. Διαφάνεια ασφάλεια στις εμπορικές συναλλαγές. Αυτό κάνει το blockchain, σε αυτό το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι κάθε container, έτσι, κάθε box, έχει ένα αυτό που λέμε ψηφιακό διαβατήριο. Έτσι, έχει ένα ψηφιακό διαβατήριο, το αφημί του, ας το πούμε, έτσι, που δεν μπορεί να αλλοιωθεί λόγω της blockchain τεχνολογίας. Και επίσης, τέλος, υπάρχουν αυτό που λέμε τα αυτόνομα οχήματα που έχουν τα λιμάνια. Δηλαδή, Φερρυπίν, σκεφτείτε, στο λιμάνι του Τιαντζίν στην Κίνα, πολύ μεγάλο λιμάνι το Τιαντζίν, έχουν καμιά 80 φορτηγά, εντάξει, είχα την τύχη να τα δω από κοντά, γι' αυτό θυμάμαι και το νούμερο, τα οποία λειτουργούν χωρίς οδηγό. Και θα μου πεις, ok, πώς συντονίζονται αυτά τα φορτηγά, πώς δεν συγκρούονται, πώς ξέρει το κάθε φορτηγό που θα βρεθεί ανά πάση στιγμή. Εκεί χρησιμοποιούν τη 5G τεχνολογία και τη δορυφορική πλοήγηση, έτσι, GIS δηλαδή, προκειμένου να μπορεί αυτός ο στόλος φορτηγών να εξυπηρετεί το λιμάνι του TNG. Τώρα, άλλα παραδείγματα, έτσι, για να είμαστε κατανοητοί, άλλα παραδείγματα. Σκεφτείτε τώρα, ας πούμε, ένα πλοίο που έχει προϊόντα από την Ταϊλάνδη και φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά. Έτσι, άρα, σε ένα παραδοσιακό λοιπόν λιμάνι, σε ένα μη έξυπνο λιμάνι, η εκφόρτωση καθυστερεί κάποιες ώρες λόγω γραφειοκρατίας, λόγω κακής συνεννόησης, λόγω traffic και ούτω καθεξής. Σε ένα έξυπνο λιμάνι, αν θέλετε, σε ένα έξυπνο terminal, γιατί μπορεί να έχει ένα τερματικό σταθμό π.χ. από ένα συγκεκριμένο διαχειριστή, ο οποίος να το έχει μετατρέψει σε έξυπνο terminal, αλλά το λιμάνι να είναι παραδοσιακό. Έχουμε και τέτοια παραδείγματα. Έτσι. Άρα, σε ένα έξυπνο λιμάνι, το πλοίο έχει ήδη στείλει ψηφιακά όλα τα έγγραφα, οι γερανοί έχουν ήδη προγραμματιστεί αυτομάτως, έτσι, ποιος γερανός θα πάει, πού θα προσθέσει το βαπόρι, πόσος χρόνος χρειάζεται για να γίνει η εκφόρτωση του box. Το φορτηγό ξέρει πού να πάει, το φορτηγό με το ρημουλκούμενο που θα πάρει το κοντέινερ και να το πάει σε μια αποθήκη ή να το βγάλει εκτός του λιμένα. Έτσι, άρα, στο τέλος της μέρας, ποια είναι η χρησιμότητα, αν θέλετε, ενός έξυπνου λιμανιού? Είναι αυτά τα οποία Έτσι, ξεχωρίσαμε. Είναι οικονομική ανάπτυξη μέσω της ευωδιαστικής αλυσίδας, είναι η προστασία του περιβάλλοντος, έτσι, και φυσικά, αν θέλετε, αν μια χώρα έχει πληθώρα έξυπνων λιμανιών, αντιλαμβάνεται κανείς με τα παραδείγματα που δώσαμε, ελπίζω να είναι κατανοητά, ότι μιλάμε και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Έτσι.
0: Άρα λοιπόν, έτσι όπως μας το περιγράψατε, μιλάμε για μια σοβαρή βελτιστοποίηση αυτής της τεράστιας μηχανής που λέγεται λιμάνι ή του συστήματος, δεν ξέρω πώς θα το λέγατε, και μάλιστα με έναν πολύ εντυπωσιακό τρόπο.
3: Όμως δεν αφορά μόνο τα μεγάλα λιμάνια.
1: Ωραία. Πάμε στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος. Πράγματι, αυτό που λέμε έξυπνο λιμάνι λειτουργεί σαν μια ενιαία συντονισμένη μηχανή. Έτσι, όπου έχει στο κάθε μέρος του να συνεργάζεται αρμονικά. Δηλαδή, όπως είπαμε, το πλοίο, γερανός, το σύστημα πληροφορικής, το φορτηγό του ρουμουλκούμενου που θα μπει μέσα. Πράγματι, αυτό είναι, αν θέλετε, το optimum, το ιδεατό. Δηλαδή, κάθε υποσύστημα είναι συνδεδεμένο και επικοινωνεί με τα υπόλοιπα. Ποια είναι αυτά δηλαδή? Γερανοί, αποθήκες, τελωνία, πλοία, φορτηγά. Ας τα σκεφτούμε δηλαδή ως διαφορετική κρίκη μιας αλυσίδας, όπου το ένα συνδέεται με το άλλο. Εν τω μεταξύ, η πληροφορία σε αυτές τις περιπτώσεις ρέει αδιάκοπα. Δηλαδή, όπως το λάδι σε μια μηχανή. Για να πάρουμε το παράδειγμα της μηχανής. Δηλαδή, τα δεδομένα που έχουμε κινούνται συνεχώς για να μην υπάρχουν τριβές. Έτσι, δηλαδή, καθυστερήσεις, λάθη, ανθρώπινο σφάλμα, γραφειοκρατία και. Η λήψη απόφασης προφανώς γίνεται αυτόματα, γιατί εκεί είναι το κερασάκι στην τούρτα. Έτσι. Αν δεν μπορούμε να μιλάμε για έξυπνο λιμάνι, αν δεν έχουμε αυτόματη λήψη απόφασης. Άρα, να πάρουμε το παράδειγμα της μηχανής, όπως έχει τον κινητήρα που προσαρμόζει την απόδοσή του, ή που χρησιμοποιούν τώρα στα κρητικά αμάξια, που έχουμε μερική καύση πετρελαίου ή βενζίνης και μερική χρήση μπαταρίας. Κάπως έτσι είναι και το έξυπνο λιμάνι, αν το προσομοιώσουμε δηλαδή σε μια μηχανή. Δηλαδή προσαρμόζει τις λειτουργίες του και τις κατά συνθήκη και τους κατά συνθήκη κρίκους που αναφέραμε ανάλογα με τις συνθήκες. Έτσι, οπότε το ενδιαφέρον είναι ότι ο εγκέφαλος, έτσι, είναι αυτό που λέμε το κεντρικό σύστημα, δηλαδή διαχείρισης, σε αυτή την περίπτωση συγκεντρώνει δεδομένα από παντού. Από παντού, δηλαδή. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία, ας μην τα αναφέρω γιατί, αλλά πάρα πολλά εργαλεία, θέλω να πω, και πλατφόρμες και AI εργαλεία, που μπορείς να ξέρεις πότε θα φτάσει το πλοίο, τι φορτίο έχει, πού πρέπει να πάει, ποιους πόρους έχεις ανά πάσα στιγμή διαθέσιμους. Οπότε, ξέρετε, για να πάω και στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, όταν έχουμε μεσαίους και μεγάλους λιμενές, δηλαδή λιμενές στους οποίους μετακινούνται τεράστιος αριθμός φορτίου, είτε σε μπαλκ, δηλαδή, είτε σε κίδυν φορτία, βλέπε άφρακα, βλέπε χαλκό, βλέπε σιτηρά, έτσι, είτε σε containers, φυσικά εκεί μιλάμε για έναν εγκέφαλο ο οποίος χρησιμοποιεί και τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιεί και big data. Έτσι, μιλάμε για σωρία δεδομένων. Οπότε, για να παίρνει λοιπόν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, πρέπει να χρησιμοποιεί αυτά τα big data. Τώρα, για τους μικρούς λιμένες, εκεί τίθεται ένα ερώτημα υπό ποια έννοια. Οι μικροί λιμένες μπορούν να γίνουν έξυπνοι με στοχευμένες χαμηλού κόστους τεχνολογίες, γιατί μικρός λιμένας σημαίνει και περιορισμένα κερδή, έτσι. Άρα πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση κόστους ωφέλους εδώ. Άρα ναι, φυσικά και μπορεί να γίνει έξυπνος ένας λιμένας, μικρός, με στοχευμένες και χαμηλού κόστους λοιπόν τεχνολογίες, που αν θέλετε μπορούν να φέρουν αυτή την ισορροπία, γιατί σε αντίθεση με τα μεγάλα εμπορικά λιμάνια, οι μικροί λιμένες έχουν διαφορετικές ανάγκες. Όταν λέμε μικροί λιμένες, εννοούμε τουριστικά λιμάνια, έτσι, μικρές μαρίνες με mega yachts, έτσι, τουριστικούς λιμένες, αλιευτικούς λιμένες ή αλιευτικά καταφυγεία, μικρές μαρίνες με βαρκάκια για ψάρεμα. Έτσι, ή μικρός λιμένας επιβατηγός, όπως είναι, ας πούμε, της Χίου. Okay, όλα αυτά τα βάζουμε στην γκάμα των μικρών λιμένων. Οπότε, άρα, για να έχεις έξυπνη smart, έτσι, προσέγγιση σε αυτούς τους λιμένες θες πρέπει να δεις τις ανάγκες τους. Σας δίνω παράδειγμα. Υπάρχει στο λιμάνι της Κιαθού, ο επισκέπτης βλέπει από το κινητό του σε συγκεκριμένη εφαρμογή, η οποία φυσικά έχει αναθέσει το λιμενικό ταμείο της Κιάθου σε ιδιώτη. Έτσι υπάρχει εφαρμογή, υπάρχει υφιστάμενη, που μπορείς να δεις ερχόμενος τώρα με το σκάφος σου για να προσδέσεις, αν υπάρχει διαθέσιμη και πού διαθέσιμη θέση στο λιμάνι της Κιάθου. Σαν να βλέπεις θέση πάρκινγκ που υφίσταται μια θέση πάρκινγκ, έτσι. Οπότε, εκεί τι γίνεται, έχεις τις θέσεις σκαφών, τις θέσεις στάθμευσης δηλαδή, να παρακολουθούνται με αισθητήρες και να εμφανίζονται σε μια εφαρμογή για τους χρήστες. Πολύ όμορφα και ωραία. Επίσης, δίνεται τη δυνατότητα ο χρήστης να μπορεί να κλείσει τη θέση parking, έτσι, να πληρώσει το τέλος ελιμενισμού στο λιμενικό ταμείο, να λάβει οδηγίες μέσω εφαρμογής ότι θα μπείτε, ξέρω εγώ, ευρωδυτικά του με λιμένο βραχείο, οτιδήποτε, έτσι, μια οδηγία, χωρίς να υπάρχει φυσική παρουσία στο γραφείο του λιμενικού ταμείου. Για σκεφτείτε τώρα εδώ για τι πράγματα μιλάμε. Αυτό σημαίνει smart. Με βάση ότι έχουμε προειπεί, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω. Άρα, όλο αυτό το κομμάτι αναφέρεται σε μικρές παρεμβάσεις, σε μικρούς λιμένες που όμως είναι έξυπνες παρεμβάσεις. Με σταθμή φόρτισης, π.χ. για ηλεκτρικά σκάφη και ούτω καθεξής. Άλλα λιμάνια από αυτά που θυμάμαι μικρά, όπως είναι ας πούμε στην Πάρο, στην Άξο, στο Αιγαίο, ο λιμένας της Καλαμάτας, έχουν μπει σε κάποια ευρωπαϊκά έργα, έτσι, σε ευρωπαϊκά έργα, δηλαδή είναι πιλωτικά αυτή τη στιγμή, δηλαδή γίνονται πειραματικά κατ' ουσίαν, όπου έχουν cloud-based συστήματα διαχείρισης, δηλαδή σύστημα διαχείρισης του λιμένα σε cloud, σε σύννεφο, έτσι. Όπως αποθηκεύουμε π.χ. χιλιάδες αρχεία μας και δει μεγάλα αρχεία, βλέπει βίντεο, φωτογραφίες και το καθεξής στο σύννεφο, ξέρεις, δεν είναι στο PC σου, είναι σε ένα σύννεφο. Internet of Things αισθητήρες, για να μπορείς να παρακολουθήσεις τον καιρό και τον κυματισμό, το ύψος του κύματος. Αυτά μπορεί να φαίνονται και λίγο, ξέρεις, okay τώρα, τι ύψος θα έχει το κύμα, ας πούμε, στην Άξο. Σκεφτείτε ότι αυτά τα πράγματα γίνονται σε όλο τον πλανήτη, σε περιοχές όπου τα κύματα είναι θηριώδη. Οπότε έχουν μεγαλύτερο ίσως νόημα από ό,τι μπορεί να έχει στο λιμένα της Καλαμάτας. Έτσι, μην επικεντρωνόμαστε μόνο στη χώρα μας. Άρα, στο τέλος της ημέρας, βελτιώνεις λοιπόν την εμπειρία του πολίτη, βελτιώνεις την εμπειρία του επισκέπτη, του πολίτη, υπό την έννοια ότι μένουν άνθρωποι στα νησιά μας, έτσι, στα νησιά που έχουν λιμένες. Μειώνεις την γραφειοκρατία, μειώνεις το κόστος λειτουργίας. Και για να προλάβω κάποιους που μπορεί να πούν ότι ναι, υπάρχει όμως και το disadvantage, ότι μπορεί να χαθεί κάποια θέση εργασίας. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Κάποια θέση χάνεται, κάποια θέση δημιουργείται. Άρα τι κάνεις ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού σου. Ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού σου σε πιο αποδοτικές λειτουργίες των λιμένων. Οπότε, άρα καταλήγοντας να πω ότι ακόμα και ο πιο μικρός λιμένας μπορεί να γίνει έξυπνος, αλλά είπαμε με τεχνολογίες που φέρνουν διαφάνεια, εξυπηρέτηση, φυσικά και βιωσιμότητα, έτσι.
3: Και αυτό αλλάζει την καθημερινότητα των πληρωμάτων, του καπετάνιου, του διαχειριστή ενός λιμανιού ή ενός στόλου.
1: Ναι, αυτό φυσικά και αλλάζει. Έτσι, φυσικά και αλλάζει. Δηλαδή, πώς αλλάζει το θέμα. Σκεφτείτε ότι, ας πούμε, αν πάρουμε τα επαγγέλματα που είναι πάνω στο βαπόρι, εντάξει, να τα δούμε με παραδείγματα. Ας πούμε ότι ο πλοίαρχος κανονικά, έτσι, πρέπει να συμπληρώνει κάποια έγγραφα, χειρόγραφα. Σωστά. Πρέπει να περιμένει έγκριση από το τελωνείο και αντίστοιχα από τη λιμενική αρχή. Το λιμενικό ταμείο ή η Port Authority. Ότι με τη smart εκδοχή όλο αυτό γίνεται ψηφιακά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Τα έγγραφα αποστέλλονται πριν την άφιξη, η έγκριση δίνεται αυτοματοποιημένα, η έγκριση ή μη έγκριση, και αυτό σημαίνει ότι και επίσης η διαδικασία ελιμενισμού γίνεται πιο γρήγορα. Ωραία. Οπότε, αυτή η λιγότερη γραφειοκρατία συνδέεται και με, αν θέλετε, ακριβή πληροφόρηση σε real time, σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, ο πλοίαρχος ξέρει πότε θα είναι διαθέσιμη η θέση στο λιμάνι, ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν εκεί, ποια είναι η σειρά εκφόρτωσης του, όταν μιλάμε για εμπορικό βαπόρι. Ωραία. Άρα, μειώνει ή όχι την αβεβαιότητα. Προφανώς. Έτσι. Και αυτό γίνεται και σε ασφαλέστερες συνθήκες. Όταν υπάρχουν αισθητήρες, κάμερες, συστήματα παρακολούθησης. Τι σημαίνει αυτό για το πλήρωμα αυτό καθεαυτό, πέρα από το πλοίαρχο, έτσι. Άμεση ειδοποίηση για κινδύνους. Alert, έτσι. Χτυπάει ένα. Υπάρχει. Δηλαδή, θέτεις κάποια φίλτρα και λες ότι στο τάδε σημείο να μου χτυπήσεις αλάρμ. Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει στον λιμενισμό. Με αυτόματο σύστημα πλοήγησης που δίδεται σε κάποιους λιμένες ή. Σε κάποιες περιπτώσεις ξέρω ότι υπάρχει ακόμα και πρόσβαση σε πληροφορίες για την ασφάλεια του λιμένα. Okay. Άρα όλο αυτό το πλέγμα μας δίνει, αν θέλετε, μια σαφή εικόνα. Φανταστείτε, να πάμε σε ένα παράδειγμα, έτσι, φανταστείτε ένα καπετάνιο που φτάνει στο Πειραιά. Το μήνα Αύγουστο, έτσι, κανονικά θα περιμένει ώρες για να βρει θέση, να περάσει από ελεγχούς, να συνοηθεί με τις αρχές. Εφόσον έχει ένα smart λιμάνι, έχει ήδη λάβει οδηγίες στο tablet που έχει on board, ξέρει που θα δέσει και αυτή η διαδικασία μπορεί να σημαίνει ξέρεις, λίγα λεπτά, έτσι, δεν μιλάμε για λίγα λεπτά. Οπότε, πράγματι, ο πλούς και η πρόσδεση στο λιμάνι μπορεί να γίνει με ασφάλεια, να γίνει πιο γρήγορη, να γίνει πιο ανθρώπινη, αν θέλετε, έτσι, για τους για τους εργαζομένους, για τους ναυτικούς, δηλαδή στο καράβι. Άρα, τι θέλω να πω, ότι η έξυπνη τεχνολογία, και καλώς τη συζητάμε, δεν είναι πολυτέλεια. Έτσι, είναι ένα εργαλείο που μας προσφέρει όλα αυτά που μόλις αναφέραμε.
3: Ναι, αλλά ο ψηφιακός έλεγχος είναι ίδιος με το φυσικό. Θέλω να πω, είπατε, στέλνονται τα χαρτιά ψηφιακά. Και ποιος ελέγχει το πόσο σωστά είναι.
1: Το ελέγχει το ίδιο το σύστημα, το οποίο όμως το σύστημα το έχει δημιουργήσει ανθρώπινο χέρι. Τι θέλω να πω, ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, έτσι, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι ο ψηφιακός έλεγχος δεν είναι ίδιος με το φυσικό, έτσι, αλλά δεν τον αντικαθιστά, ουσιαστικά τον συμπληρώνει. Να πω κάποια παραδείγματα για να γίνω πιο κατανοητός, δηλαδή φανταστείτε ένα λιμενικό, έτσι, να πάμε, είμαστε τώρα στο terminal, στο τερματικό σταθμό, και ένας λιμενικός ελέγχει ένα κοντέινερ. Okay, ένας τελωνιακός υπάλληλος μαζί με το λιμενικό ελέγχει ένα κοντέινερ. Στο φυσικό έλεγχο τι θα γινότανε. Θα πήγαινε στο σημείο, έτσι, θα άνοιγε το κοντέινερ και θα επιδερούσε το περιεχόμενο. Αυτό γίνεται στην πράξη. Στη smart εκδοχή το σύστημα από μόνο του έχει ήδη καταγράψει βάρος, θερμοκρασία, έτσι, υγρασία, εντός τώρα μιλάμε, έτσι, στο κοντέρ. Θα έχει ήδη ειδοποιηθεί, αυτόματα θα έχει μπει στην πλατφόρμα οποιαδήποτε ειδοποίηση από Europol, Interpol και τα λοιπά, αν υπάρχει κάτι ύποπτο. Άρα, ο φυσικός έλεγχος είναι απαραίτητος για την τελική επιβεβαίωση, έτσι, δηλαδή αυτό που λέμε η αυτοψία, αλλά ο ψηφιακός σε προετοιμάζει. Έτσι, εντοπίζει τα προβλήματα πιο γρήγορα και είσαι έτοιμος. Και σκεφτείτε αυτό τώρα, μιλάμε για ένα κοντέινερ. Σκεφτείτε το αξίου για 50.000 κοντέινερ. Γιατί ξέρετε ότι και ο έλεγχος στα μεγάλα λιμάνια γίνεται δειγματοληπτικά. Δεν υφίσταται 100% έλεγχος. Άρα, το smart, η smart εκδοχή, σου μειώνει το περιθώριο λάθους και σου εντοπίζει το συγκεκριμένο δείγμα που πρέπει να δεις με φυσική παρουσία. Γιατί δεν γίνεται να τα δεις όλα. Άρα, που χάνει, που κερδίζει. Έτσι, προφανώς, ανθρώπινη κρίση δεν υπάρχει στον ψηφιακό έλεγχο. Έτσι, αλλά προσέξτε, η ανθρώπινη κρίση δεν υπάρχει στον ψηφιακό έλεγχο, εκτός αν συνδυάζεται με AI. Εκεί πάμε σε άλλα μονοπάτια. Δηλαδή, αν συνδυάζεις και τεχνητή νοημοσύνη στο smart, που είπαμε, στον έξυπνο τρόπο διαχείριση των λιμενών, εκεί μιλάμε για κάτι άλλο. Στο φυσικό έλεγχο, απ' την άλλη, έχεις περιορισμένη κάλυψη, δηλαδή αναβάρδια, Και σκεφτείτε ότι. Αλλά στον ψηφιακό έλεγχο έχει συνεχεί, έχει το 24-7, 24-7, έτσι. Εδώ να ρίξουμε και μια παρένθεση και να πούμε ότι στους μικρούς ή μεσαίους λιμένες, εντός εκτός Ελλάδας, που δεν δίδεται η δυνατότητα, που φωτίσετε με το λιμάνι, γιατί με βάση τους κανονισμούς στα SPS πρέπει να φωτίζετε το λιμάνι με μεγάλους έτσι, προβολής, 24, εννοώ καθ' όλη διάρκεια της νύχτας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις και φωτισμό στο φορτίο. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι έχετε ένα λιμάνι τώρα, ας πούμε, στη Χαλκίδα, έτσι, και έχει μέσα λαμαρίνες. Μπαλκ, έτσι, χίδινη φορτία, μέσα σε πάνω σε παλέτες, λαμαρίνες. Το λιμάνι της Χαλκίδας δεν φωτίζεται, δεν έχει γερανούς που να φωτίζουν μέσα το αμπάρι. Άρα πώς θα γίνει η φορτοεκφόρτωση, απαγορεύεται, έτσι. Μπορεί να γίνει φορτοεκφόρτωση και να έχεις μέσα τρεις φορτοεκφορτωτές μέσα στο καράβι χωρίς... χωρίς φωτισμό του βαποριού, όχι του λιμένα, του βαποριού. Άρα, τι θέλω να πω, ότι υπάρχουν έτσι μικροπεριπτώσεις που πρέπει να τις βλέπουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικές και είναι πολύ κοινές. Συμβαίνει, έτσι. Οπότε, θέλω να πω ότι ο φυσικός έλεγχος είναι, άρα για να το, έτσι, να το κλείσουμε, είναι απαραίτητος για την τελική επιβεβαίωση, αλλά χρειαζόμαστε και το ψηφιακό έλεγχο για να προλάβουμε λάθη, να προλάβουμε παρατυπίες, να μπορούμε να παρακολουθήσουμε μεγάλο όγκο φορτίου. Εντάξει, οπότε δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο ψηφιακός έλεγχος, έτσι, αλλά τον ενισχύει, τον προστατεύει, αν θέλετε, τον καθοδηγεί. Okay.
0: Άρα βλέπουμε ότι εδώ αξιοποιώντας την τεχνολογία, στην ουσία σεβόμαστε, ας το πω έτσι, περισσότερο τους φυσικούς, τους ανθρώπινους πόρους και τους κατευθύνουμε κατάλληλα, έτσι ώστε να είναι και εκείνοι οι ίδιοι πιο αποδοτικοί, να ελέγχουν αυτά που πιθανότερο πρέπει να ελεγχθούν από το να κάνουν απλά στην τύχη κάποιους ελέγχους ή να γλιτώνουν πάρα πολύ γραφειοκρατία, όπως αντιλαμβάνουμε. Υπάρχουν μετρήσεις...
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα, κύριε καθηγητά? Δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε και με αριθμούς για το πόσο έχουν βελτιωθεί τα πράγματα? Γιατί όντας παιδί ναυτικού, πραγματικά... εντυπωσιάζομαι απίστευτα από το πόσο πολύ έχουν αλλάξει τα πράγματα σε σχέση με τις διηγήσεις του πατέρα μου. Βέβαια, ναι. Έχουμε μεσολαβήσει και πολλά χρόνια. Είναι αλίμονο αν είχαν μείνει τα ίδια, αλλά και πάλι δεν το κάνει λιγότερο εντυπωσιακό.
1: Εντάξει, προφανώς, βέβαια. Ναι, φυσικά. Εντάξει, φυσικά υπάρχουν τέτοια αποτελέσματα όσον αφορά την εφαρμογή τους, έτσι, την εφαρμογή δηλαδή μιας έξυπνης τεχνολογίας στα λιμάνια. Θα σας έλεγα ότι αυτά τι αφορούν, ξέρουμε για μείωση κόστους, ξέρουμε για αύξηση αποδοτικότητας, ξέρουμε για βελτίωση της ασφάλειας, εντάξει, δηλαδή φερρυπίν στο έτσι αναφέραμε το παράδειγμα του στο λιμάνι του Τιάντζιν στην Κίνα, όπου είπαμε κοντά στα 80, έχει 80 αυτόνομα φορτηγά που συντονίζονται με 5G. Αυτό, επειδή το ξέρω από πρώτο χέρι, έχει οδηγήσει σε μείωση κόστους μεταφοράς κατά 25%. Έτσι, και φυσικά αύξηση της ασφάλειας, γιατί ελαχιστοποιούνται τα ανθρώπινα λάθη. Άρα, να μία μέτρηση. Έχουμε φερρυπίν στους μικρούς λιμένες που αναφέραμε πριν, δηλαδή Νάξο, Πάρο, στη Σκιάθο και άλλους. Απλά τυχαίνει να θυμάμαι αυτά τα νούμερα. Μιλάμε για μείωση χρόνου εξυπηρέτησης στα σκάφη αναψυχής κατά 40%. Εντυπωσιακά νούμερα, έτσι. Okay. Και αντίστοιχη αύξηση εσόδων από τουριστική χρήση λόγω καλύτερης διαχείρισης θέσεων. Επίσης, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά στο λιμάνι του Ρότερνταμ, έτσι, μια μελέτη η οποία ήταν... πρέπει να είναι 1,5 χρόνο τώρα, η οποία είχε γίνει published, που ουσιαστικά μιλούσε για μείωση του χρόνου αναμονής πλοίων κοντά στο 20%. Κοντά στο 20% μείωση χρόνου αναμονής πλοίων, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, έτσι, μέσω λόγω του AI. Και επίσης αυτό, επειδή πάντα συνδέεται με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, οδηγούσε σε μείωση των εκπομπών CO2, έτσι, διοξειδίου του άνθρακα, κατά 10%. Επειδή υπάρχει αυτό το σύστημα διαχείρισης ενέργειας που είπαμε προηγουμένως. Άρα, και με βάση και εργασίες σε μεταπτυχιακό επίπεδο, έτσι, τις διπλωματικές εργασίες που λέμε, σε, από όλα τα ελληνικά, από τα τρία ελληνικά τμήματα που έχουμε ΑΗ, δηλαδή έτσι στο, και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου που, που είναι, που βρίσκεται στη ΚΙΟ, και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, έχουμε ευτυχώς αρκετές διπλωματικές εργασίες που συζητούν αυτά τα πράγματα. Που, έτσι, και αν θέλετε ένα κοινό νούμερο που βλέπω στις περισσότερες των εργασιών είναι ότι η εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών μπορεί να μειώσει το λειτουργικό κόστος ενός λιμένα έως και 30%. Okay. Που είναι, όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα να τα γνωρίσουμε.
3: Άρα κάνει καλό και στο περιβάλλον, όπως μας το περιγράφετε. Απ' την άλλη, θα έλεγε κανείς ότι δημιουργεί λιμάνια δύο ταχυτήτων, μικρών, μεγάλων, ανισότητες δηλαδή, μεταξύ τους.
1: Δεν δύο ταχυτήτων. Θα σας πω, εξαρτάται τώρα από ποια μεριά το βλέπουμε. Δηλαδή, θα εξηγήσω τι εννοώ. Αν σκεφτούμε ότι έχεις την πρώτη ταχύτητα, που είναι ας πούμε τα ψηφιακά έξυπνα λιμάνια, ναι, είναι αυτά τα λιμάνια τα οποία έχουν επενδύσει, έχουν δώσει χρήματα δηλαδή, και έχουν δώσει και αυτά τα χρήματα δίδονται, προσέξτε, για να δώσω όλη τη σειρά, έτσι, γιατί είμαι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, οπότε να εξηγήσω ότι αυτά τα λιμάνια αναθέτουν σε φορείς όπως είμαστε εμείς, έτσι όπως είναι τα πανεπιστήμια, θέλω να πω, ή άλλα ερευνητικά κέντρα, αναθέτουν τέτοιου είδους εργασίες, τέτοιου είδους έρευνες δηλαδή, για να καταλήξουν στο αν ή όχι θα προχωρήσουν σε μια επένδυση και σε τι βαθμό και υπό ποιες συνθήκες θα γίνει αυτή η επένδυση. Εντάξει, κλείνω την παρένθεση. Άρα, τα λιμάνια λοιπόν που επενδύουν σε τις τεχνολογίες, αυτές που αναφέραμε, λειτουργούν με όλα τα ευεργετήματα που έχουμε ήδη αναφέρει. Γραφειοκρατία, ασφάλεια, πραγματικός χρόνος πληροφόρησης, διαχείριση φορτίου ψηφιακή. Αυτή είναι η πρώτη ταχύτητα. Και ναι, υπάρχουν και τα λιμάνια δεύτερης ταχύτητας, μην τα πω δεύτερης κατηγορίας, έτσι που λειτουργούν με πανεμελή ο χαμηλότερη ταχύτητα, τα οποία βασίζονται σε χειροκίνητες διαδικασίες. Έτσι, σε τηλέφωνο, σε χαρτί, σε φυσική παρουσία, αυτό εννοούμε. Αυτά χαρακτηρίζονται από αναμονές, καθυστερήσεις, περιορισμένη διαφάνεια. Αυτά είναι καλός ή κακός, τέλος πάντων, είναι de facto. Δηλαδή, η έξυπνη λειτουργία, όχι ενός λιμένα μόνο, η έξυπνη λειτουργία μιας βιομηχανίας, έτσι, μιας οικονομικής δραστηριότητας, εν γέννη δημιουργεί δύο ταχύτητες. Έτσι, σκεφτείτε, να πάρουμε ας πούμε την Ελλάδα, να πάμε στη μικρή μας εδώ τη γειτονιά. Οι μεγάλοι λιμένες, οι οποίοι είναι και οργανισμοί λιμένος, έτσι έχουμε 13 οργανισμοί λιμένος στη χώρα, οι τρεις μεγάλοι από αυτούς 13 είναι Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Οικουμενίτσα. Αυτοί οι τρεις λιμένες, τώρα συνεχίζει και το Ηράκλειο και ο Βόλος, έτσι, αλλά αυτοί οι τρεις λιμένες έχουν ήδη ξεκινήσει έργα ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης με αισθητήρες, συστήματα διαχείρισης, εντάξει, υποέργα μεν, αλλά υπάρχουν. Από την άλλη, έχει τους μικρούς περιφερειακούς λιμένες, όλα τα υπόλοιπα λιμάνια, τα επιβατικά, εμπορικά της χώρας, που δεν έχουν ακόμα βασικές ψηφιακές υποδομές και λειτουργούν ακόμα με χειρόγραφα. Έτσι δεν μπορεί να προσφέρει, ας πούμε, online υπηρεσία. Άρα, ναι, υπ' αυτή την έννοια έχουμε δύο ταχύτητες. Τι σημαίνει τώρα, σκέφτομαι και εγώ σε πιο πάνω επίπεδο, δηλαδή τι σημαίνει αυτό για το κράτος, για ένα κράτος, έτσι. Σημαίνει ότι υπάρχει ανισότητα στην ανάπτυξη, υπάρχει χαμηλή αξιοποίηση πόρων, υπάρχει περιορισμένη βιωσιμότητα, άρα και το κράτος από την πλευρά του, ένα ας πούμε σχετικό υπουργείο, πώς θα μπορούσε να βοηθήσει? Θα μπορούσε να βοηθήσει έχοντας μία συγκεκριμένη, εμπεριστατωμένη και με στοιχεία έξυπνης μετάβασης λιμενική πολιτική, σωστά, η οποία αναφορά με μια, θέλετε, σκεφτούμε σαν μια ομπρέλα, η οποία αναφορά σε πρώτο επίπεδο π.χ. ας πούμε τους 13 υφιστάμενους οργανισμούς λιμένων, από κάτω τα μεγάλα λιμενικά ταμεία, τα οποία και αυτά ανοίγουν, έχουμε άλλα 13 λιμενικά ταμεία που ανήκουν στην Ένωση Λιμενών Ελλάδος. Και μετά τουριστικά καταφύγια, αλλιευτικά καταφύγια. Οκ, εν τω μεταξύ έχουμε ακόμα λίγο αν θέλετε, μια ασαφία, υπό ποια έννοια, όχι ασαφία. Δηλαδή κάποιοι τουριστικοί λιμένες, κάποιοι εξ αυτών ακόμα ανήκουν, αν θέλετε, στο Υπουργείο Τουρισμού. Δηλαδή επιβλέπονται από το Υπουργείο Τουρισμού. Οπότε, δηλαδή χρειάζεται μια τέτοια αποσαφήνιση, η οποία κατ' εμέ, κατά ταπεινή προσωπική μου άποψη, χρειάζεται φυσικά και μια στον κόσμο που ζούμε και στην ανταγωνιστικότητα που πρέπει να έχουμε και οι λιμένες, εφόσον θεωρούμε ότι στη χώρα μας οι λιμένες αποτελούν βασική οικονομική δραστηριότητα και μια οντότητα logistics και ένα κρίκος στην εφοδιαστική αλυσίδα, και δεν τα βλέπουμε απλά σαν πύλες εισόδου στη χώρα, έτσι. Οπότε αυτό είναι και λίγο από υπαρξιακό μέχρι θέμα πολιτικής, έτσι, θέμα πολιτικής ταυτότητας, πώς θεωρούμε τα λιμάνια μας σήμερα. Άρα αν τα θεωρούμε, τα βλέπουμε στη μεγάλη εικόνα, σαφέστατα πρέπει να έχουμε και την παρέμβαση, άρα και χρηματοδότηση, άρα και υποβοήθηση για χρηματοδοτικά εργαλεία από το εξωτερικό, από ευρωπαϊκά προγράμματα, για να τα μετατρέψουμε μερικώς ή ολικώς σε έξυπνα λιμάνια.
0: Άρα στην πραγματικότητα, λέτε, η ανισότητα προέρχεται από το γεγονός ότι έχουμε ένα εξαιρετικό εργαλείο. Αν το χρησιμοποιούμε, έχουμε τα πλεονεκτήματά του. Αν δεν το χρησιμοποιούμε, προφανώς και δεν τα έχουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω, και σχεδόν το απαντήσατε, ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που μας κρατάνε πίσω ενδεχομένως από την υιοθέτηση τέτοιων τεχνολογιών. Το θέτω το ερώτημα, σχεδόν το απαντήσατε, αλλά μήπως θέλετε να συμπληρώσετε κάτι.
1: Ναι. Ωραία. Είναι πολύ σύνθετο. Αλλά πάμε να το δούμε βήμα-βήμα. Ωραία. Η πρώτη κατηγορία σίγουρα είναι αυτό που ονομάζουμε η έλλειψη νέας στρατηγικής. Δηλαδή, ας ξεκινήσω με το πώς τελείωσα, έτσι. Δηλαδή, το αν θα προχωρήσει κάτι τέτοιο όπως αυτό που όσο το έχουμε περιγράψει μέχρι στιγμής, είναι μια μεγάλη ιστορία. Μιλάμε για εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις, έτσι. Δεν μιλάμε για μικρά ποσά. Άρα φυσικά χρειάζεσαι και φυσικά μιλάμε για παρέμβαση του κράτους. Έτσι, μιλάμε για κεντρικό σχεδιασμό, μιλάμε για πρωτοβουλίες οι οποίες να μην είναι κατακαιρματισμένες. Εντάξει, για να μην γίνει αυτό που μόλις είπαμε, διαφορετικές ταχύτητες αναλυμένα, διαφορετικές ταχύτητες αφορέα, να υπάρχει μια ισορροπία. Έτσι. Και να γίνονται επενδύσεις οι οποίες να έχουν συνέργειες. Δηλαδή, όχι αυτό που, έτσι, αυτό που λέμε, να μην γίνονται δηλαδή στιγμιαίες, απόκοπες επενδύσεις οι οποίες δεν συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει συνέργεια, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, επενδύω στο Α, ώστε το αποτέλεσμα της επένδυσης του Α να με βοηθήσει και για το Β. Και μετά επενδύω μικρό ποσό στο Β και αυτό θα μου οδηγήσει στο Γ. Και όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, σκεφτείτε σαν ένα δέντρο, με τα κλαδιά. Σπουδαίο πράγμα, έτσι. Έχουμε δει δηλαδή πολύ μεγάλες επενδύσεις να αποτυχάνουν, αν θέλετε, να μην έχουν τα αποτελέσματα που έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής, επειδή δεν υπήρχαν συνέργειες. Δεν είχαν σκεφτεί οι φορείς οι οποίοι σχεδίασαν και υλοποίησαν αυτά τα έργα, τις συνέργειες. Μετά υπάρχει το εξής, ότι υπάρχουν λιμενικοί φορείς σε όλο τον κόσμο, μιλάμε τώρα, έτσι, που δεν διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό για να υλοποιήσουν και να συντηρήσουν αυτές τις τεχνολογίες. Βάζω ένα ερώτημα τώρα. Δηλαδή, πώς είναι οι υπάλληλοι, τα στελέχη των λιμενικών αρχών, οι οποίοι γνωρίζουν πώς να λειτουργούν, όχι έτσι, ένα AI. Λέω, δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση, αλλά θα σου πω, είναι ερωτήματα, τροφή για σκέψη. Υπάρχει επίσης, ξέρετε ότι σε όλες τις μεγάλες αλλαγές, αυτό δεν είναι, είναι ιδιότυπο του ανθρώπου. Υπάρχει δισταγμός στην αλλαγή κουλτούρας. Πάντα προτιμάμε τις παραδοσιακές μέθοδους, αυτές που ξέρουμε, δημιουργούν ασφάλεια. Είναι και λίγο, εντάξει, είναι φιλοσοφικό το θέμα εδώ πέρα, έτσι. Άρα η αλλαγή κουλτούρας πάντα δημιουργεί ένα δισταγμό, δημιουργεί μια καχυποψία και ούτω καθεξής. Οκ. Επίσης, αυτό συνδέεται και με τη γραφειοκρατία. Χώρες όπως και η Ελλάδα, που και άλλες, δεν μόνο με βάση μονομίες, που οι διαδικασίες, ας πούμε, προμηθειών, οι διαδικασίες που στα έργα είναι χρονοβόρες, είναι πολύπλοκες. Οπότε, ακόμα και η νομοθεσία, αυτό που δεν το γνωρίζω, δηλαδή η νομοθεσία είναι συμβατή με τις απαιτήσεις για ψηφιακές λύσεις. Δηλαδή, αν βάλεις cloud, blockchain, αυτές, χρειάζεται, πρέπει να υπάρχει νομοθεσία από πίσω, να το στηρίζει. Okay. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι, αν δεν υπάρχει, που νομίζω δεν υπάρχει, να μπορείς να δημιουργήσεις, ας πούμε, ένα νόμο, μια διάταξη που να μπορείς αυτό να είναι νόμιμο και να το στηρίζεις. Okay. Άλλη δυσκολία φυσικά είναι η χρηματοδότηση. Εντάξει, ποιος θα δώσει τα λεφτά, πώς θα εξασφαλίσει τους πόρους για την τεχνολογική σου αναβάθμιση. Το κράτος είναι μία ιστορία, η αυτοχρηματοδότηση είναι μία άλλη ιστορία. Ευρωπαϊκά προγράμματα είναι μια τρίτη ιστορία. Ευτυχώς υπάρχουν λιμένες. Ας μην τους αναφέρω, τους ξέρω, γιατί με κάποιους είμαι και εγώ, τους έχω βάλει ως εταίρους σε ευρωπαϊκά έργα τα οποία τρέχω. Απλά για να μην αδικήσω τους άλλους, τέλος πάντων, που έχουν ένα-δυο ανθρώπους, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ένα-δυο άτομα θες στο γραφείο σου που να ασχολούνται και να τρέχουν ευρωπαϊκά προγράμματα, να μπαίνουν σε εταιρικά σχήματα, να τα παρακολουθούν. Θα μου πεις, ωραία, και τι είναι αυτά τα ευρωπαϊκά πρόγραμματα, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πολύ απλά. Ότι ένας λιμένας, ακόμα και λιμενικά ταμεία, έτσι. Ένα λιμενικό ταμείο στην Ελλάδα μπορεί να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, να λάβει συγκεκριμένη χρηματοδότηση που αυτή η ποικίλη μπορεί να είναι 50.000, 100.000 ευρώ για 2-3 χρόνια, όσο διαρκεί το έργο. Θα μου πεις, okay, και τι θα τα κάνει αυτά τα λεφτά? Αυτά που είπαμε. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια επιλέξιμη δαπάνη να δημιουργήσει, να δημιουργήσει μια IoT ή μια AI εφαρμογή. Να τη, έτσι, χωρίς να βάλει φράγκο το λιμενικό ταμείο, άρα ο Δήμος. Μπορεί να προσλάβει ένα άτομο. Ένα άτομο, όχι δύο. Ένα, δύο. Ξέρετε, δεν μπορεί παραπάνω με αυτά τα λεφτά που σας είπα. Αλλά είναι κακό από το τίποτα να δημιουργήσεις ένα λιδαράκι σε ένα μικρό λιμενικό ταμείο στη χώρα, όπου να δεις ότι υπάρχει μια αυτή μικρή αναπτυξούλα, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνουμε τρομερά πράγματα day one. Μικρά πραγματάκια. Έτσι. Η άλλη δυσκολία, και το κλείνω, είναι αυτό που αναφερθήκατε πριν, τα θέματα της ποιος διαχειρίζεται τα δεδομένα, έτσι. Είναι θεματάκι. Δεν το παραβλέπω σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, η ασφάλεια του συστήματος είναι κρίσιμη. Δηλαδή, είναι δικαιολογημένες και σωστές οι ανησυχίες για την προστασία προσωπικών και εμπορικών δεδομένων. Ειδικά όταν έχουμε διεθνείς συνεργασίες, έτσι. Και θα μου πεις, καλά, τώρα έχει κανένα θέμα, ξέρω εγώ, το λιμάνι της Κίου να βγάλει προς τα έξω τα εμπορικά δεδομένα, σιγά τα εμπορικά δεδομένα. Οκ, εντάξει, ναι, το λιμάνι της Κίου δεν θα είχε θέμα. Αλλά ο hacker δεν θα πάει στο λιμένα της Κίου, ο hacker θα πάει στο λιμένα του Βόλου, στο λιμένα της Καλαμάτας, στο λιμένα του Κατάκολου. Σε μεγάλα λιμάνια, έτσι, καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε, το πρόβλημά μας, θεωρώ, έτσι, το πρόβλημά μας δεν είναι η τεχνολογία. Είναι το πόσο έτοιμοι είμαστε να την υιοθετήσουμε. Δηλαδή, αν δεν έχουμε στρατηγική, αν δεν έχουμε εκπαίδευση, αν δεν έχουμε επενδύσεις, έτσι, τα λιμάνια μας θα μείνουν πίσω. Θα μείνουν πίσω. Και η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι. Σκεφτείτε τώρα, ας πούμε, να βάλετε εμένα να οδηγήσω μια Ferrari. Δεν θα καταλήξει, δεν θα καταλήξουμε σε ένα ατύχημα. Μπορεί και θανατηφόρο, έτσι. Όλα έχουν τη σημασία τους. Δεν έχει μόνο το εργαλείο. Πρέπει να το ξέρεις να το χρησιμοποιείς και να το ξέρεις καλά. Αυτό είναι, έτσι.
3: Άρα ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά και τους ανθρώπους και όχι στο κομμάτι του αν θα χάσουν τη δουλειά τους, αλλά το πώς θα εξελιχθεί η δουλειά τους σε νέα παιδεία.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ήμουνα πριν 2 χρόνια σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε γίνει στο Hong Kong, που μας, μεταξύ άλλων, θυμάμαι, ήταν ένας επικεφαλής από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και είχε παρουσιάσει μια έκθεση του Δουνουτού, όπου έλεγε ότι για κάθε μια θέση η οποία καταργείται εξαιτίας της χρήσης νέων τεχνολογιών, δημιουργείται 1,2 θέσεις. Έτσι, το βάζω και αυτό στη συζήτησή μας ως, εντάξει, από ένα φορέα που δεν είναι κάποιος τυχαίος.
0: Είναι ομολογουμένως πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτό και ελαφρά αφοπλιστικό νομίζω στην κριτική που δέχεται η τεχνολογία. Βέβαια εντάξει δεν ισχύει συνολικά, ισχύει σε κάποιους τομείς. Δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό να σας κάνω την ερώτηση, δεν ξέρω αν είναι και δόκιμη. Αν σε αυτό το ψηφιακό χάρτη σε εισαγωγικά των έξυπνων λιμανιών θέλαμε να κατατάξουμε σε μια θέση τη χώρα μας, μια παραδοσιακή ναυτιλιακή δύναμη, πού βρισκόμαστε κύριε Γαβαλά?
1: Ωραία. Τι συγκρίνουμε, έτσι? Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Στο χάρτη των έξυπνων λιμανιών της Ευρώπης. Εντάξει, μην το πάμε σε παγκόσμια. Γι' αυτό προσπαθώ να σκεφτώ. Δηλαδή, αν το πάμε σε παγκόσμια κλίμακα, θα χαθούμε. Γιατί πράγματι, όχι πέρα ότι είναι τεράστιο ο αριθμό του πληθυσμού των χωρών του ΟΗΕ, έχουν και τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι. Άρα, πάμε στην Ευρώπη. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, δηλαδή υπάρχουν μικρά βήματα σαν αυτά που αναφέραμε και μπορώ να σας πω και κάποια άλλα με βάση και δημοσιευμένα reports που έχουμε. Μάλιστα προχθές, τρεις μέρες, είχαμε και τη δημοσίευση του report της ESPO, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιμένων, European Association of Harbour and Ports, που όσον αφορά την... το πόσο περιβαλλοντικά είναι τα λιμάνια μας. Οπότε θα έλεγα ότι είμαστε μακριά από τις πρωτοπόρες χώρες. Πρωτοπόρες χώρες είναι Ολλανδία, Γερμανία, έτσι, σε αυτό που λέμε smart. Τώρα, και μέσα στη χώρα έχουμε μεγάλη ψαλίδα. Δηλαδή ο Πειραιάς ξεχωρίζει κατά κόρον από τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ο Πειραιάς ανήκει στα κορυφαία λιμάνια της χώρας, της Ευρώπης. Δηλαδή, μάλιστα υπήρχε μια σχετική μελέτη, ήταν της Fortune Greece πριν δύο χρονιά, το 23, ήταν που ο Πειραιάς καταλάβανε θέση στην πρώτη δεκάδα, ας πούμε, όσον αφορά την ενσωμάτωση τεχνολογιών, 5G, AI, blockchain, αλλά από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα λιμάνια μας είναι αρκετά χαμηλότερα, ας πούμε, από το μέσο όρο. Δηλαδή, είπαμε, Θεσσαλονίκη και Οικουμενίτσα έχουν ξεκινήσει κάποια έργα ψηφιοποίησης, κυρίως έμφαση στα logistics, αλλά είναι μακριά. Η εικόνα η μεγάλη, αν λοιπόν το δείγμα μας είναι τα ελληνικά λιμάνια και αν βγάλουμε τον Πειραιά απ' έξω, ο οποίος είναι αυτό που λέμε στατιστική, μια ακραία τιμή, έτσι. Αν βγάλουμε τον Πειραιά απ' έξω, έχουμε αυτά τα 2-3 λιμάνια, Θεσσαλονίκη, Οικουμενίτσα, Ηράκλειο, Βόλος, ok. Από εκεί πέρα πάμε πολύ χαμηλά. Δηλαδή οι μικροί περιφερειακοί λιμένες, καλά και δει τα λιμενικά ταμεία, δεν διαθέτουν βασικές ψηφιακές υποδομές. Έτσι δεν. Δηλαδή, είπαμε, Ολλανδία, Γερμανία είναι στην κορυφή. Στην Ελλάδα έχουμε μεμονωμένες πρωτοβουλίες. Στην Ιταλία, ας πούμε, και εκεί θα σας έλεγα, το λέω επειδή είναι δίπλα μας, και είναι μια μεσογειακή χώρα, και εκεί ανάμειχθη την εικόνα, με μεγάλα λιμάνια, ας πούμε, που Τριέστε, ας πούμε, Τεργέστη, που είναι full, ξέρω, smart port, τα υπόλοιπα είναι πολύ, έτσι, είναι ουραγωγή, ας πούμε, στην έξυπνη μετάβαση. Η Ισπανία έχει ένα ενδιαφέρον μοτίβο, δηλαδή, αυτοί έχουν αυτό που το ονομάζουν common strategy development, δηλαδή, μια ενιαία στρατηγική ανάπτυξης, όπου είναι αυτό που προείπα και το θεωρώ και για τη χώρα μας σημαντικό. Το κάνει η Ισπανία, θυμάστε που αναφέραμε το ότι να υπάρχει μια ισορροπημένη, αλλά θέλει και από την κεντρική διοίκηση, έτσι, από την κυβέρνηση, μια ισορροπημένη μετάβαση για τα smart λιμάνια, δηλαδή μια ενιαία στρατηγική ανάπτυξη των λιμένων. Το έχει προάγει η Ισπανία. Άρα θέλουμε για να υπάρχει και μια κατάληξη σε αυτά που συζητάμε. Άρα, και όχι απλά να τα περιγράφουμε, αυτό εννοώ. Άρα θέλουμε εθνική στρατηγική ενιαία, έτσι, για το ψηφιακό μετασχηματισμό, το οποίο σημαίνει και λιμενική πολιτική για τη χώρα. Επενδύσεις σε υποδομές, επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Είναι συγκεκριμένα, δεν είναι, έτσι. Θα μπορούσαμε να τα κάνουμε τίξ. 1, 2, 3, 4. Συνεργασίες με πανεπιστήμια. Εκεί λίγο, όχι, πονάμε. Δηλαδή, και σας το λέω εγώ που είμαι πανεπιστημιακός, συμμετέχουμε σε τόσα έργα. Δεν αμφιβάλλω αυτά τι πληροφόρηση από το output, από το παραγόμενο προϊόν των ευρωπαϊκών έργων που συμμετέχουμε δηλαδή, φτάνει σε μια κυβέρνηση, σε ένα υπουργείο. Καλά, και το τι υλοποιείται νομίζω θα είναι το κοντά στο 0%. Έτσι. Αυτό που εμείς ως Πανεπιστήμια της Ελλάδος παράγουμε, σκεφτείτε, ανοίγω μια πολύ μικρή παρένθεση, γιατί είναι εντυπωσιακά τα νούμερα και πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος αυτά και να αισθάνεται περήφανος για την συμβολή των ελληνικών πανεπιστημίων στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια παραγωγή έρευνας. Λοιπόν, να μιλήσω για το δικό μου πανεπιστήμιο που ξέρω τα νούμερα, έτσι. Αντίστοιχα και το πανεπιστήμιο, εγώ απλά δεν ξέρω τα νούμερα. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έτσι, το Εθνικό Καποθεστιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμμετέχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε 2.000 ερευνητικά έργα. Δηλαδή, το νούμερο είναι εξωφρενικό. 2.000 ερευνητικά έργα συμμετέχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πολλά εξ αυτών είμαστε leaders, είμαστε δηλαδή συντονιστές εμείς στο τμήμα στο οποίο διδάσκω, το τμήμα διαχείρισης λιμένων και ναυτιλίας. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στα αυτά τα 2.000 έργα, αν αθροίσουμε τα κονδύλια τα οποία διαχειριζόμαστε, είναι κοντά στο μισό δις. Με καταλαβαίνετε, σας λέω. Και πολλά εξ αυτών φυσικά έχουν σχέση και με το shipping και με τα ports και με τα logistics και. Άρα, δυστυχώς όλα αυτά δεν καταλήγουν σε αυτό που λέμε το policy making. Δηλαδή, εμείς οι επιστήμονες δεν είμαστε, ξέρετε, δηλαδή να κάνουμε επιστήμη για την επιστήμη. Δεν είμαστε εργαστηριάκηδες. Δουλεύουμε στο εργαστήριο για να μπορούμε να εξάγουμε το προϊόν της επιστήμης μας, δηλαδή των πειραμάτων μας, προκειμένου αυτό να καταλήξει στον πολίτη. Και πώς στην περίπτωση των έξυπνων λιμένων, άρα αν έχουμε ένα τέτοιο έργο, θα καταλήξει στον πολίτη με το policy making. Αυτό πρέπει να καταλάβει, δηλαδή να το πάρει ένα υπουργείο και να το κάνει πράξη. Ελάτε εδώ κύριε Γαβαλά, τι παράξατε από αυτό το ευρωπαϊκό έργο, τι είδατε με τους αδέλφους στην Ευρώπη, αυτό, ωραία. Το παίρνουμε, το κάνουμε implementation. Πού βρίσκουμε τα λεφτά, εκεί. Πού βρίσκουμε το προσωπικό, το έχουμε εκπαιδεύσει, να το. Έχουμε υποδομές, όχι, πρέπει να επενδύσουμε. Άρα, αυτό το έργο που το οποίο εσείς παράξατε τώρα, σε 3 χρόνια που θα έχουμε τις υποδομές στους λιμένες, θα το κάνουμε πράξη. Καταλάβατε. Έτσι. Άρα, δηλαδή, για να το κλείσω, έχουμε στην Ελλάδα λοιπόν ένα λιμάνι που είναι στα 10 top της Ευρώπης, τα άλλα έρχονται λίγο πιο πίσω, αλλά στον τεράστιο όγκο των λιμένων, μιλάμε τώρα για αλευτικά, τουριστικά, εμβατικά, εμπορικά, έτσι, που έχει η χώρα, εντάξει, έχουμε δουλειά μπροστά μας.
3: Αυτά προϋποθέτουν όραμα από κάποιους ανθρώπους που, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ψάχνουμε και γι' αυτό ίσως δεν γίνονται πράγματα και γι' αυτό δεν συνδέονται και οι έρευνες των πανεπιστημίων με την πολιτική και με την χάραξη πολιτικής, λέω.
0: Αθηνά, είναι ένα από τα βασικά θετικά που έχουμε σαν χώρα, Ερήνη, ότι μπορούμε να βελτιωθούμε πολύ.
3: Ναι, έχουμε
0: μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.
3: Πραγματικά.
1: Ναι. Έτσι, μ' αρέσει που το βλέπετε έτσι. Ωραία, ναι. Είναι η αισιόδοξη εικόνα ότι έχουμε. Προσέξτε, έχουμε περιθώρια βελτίωσης, αλλά πράγματι είναι μια αισιόδοξη, αλλά. Ρεάλ, που λέω πως είναι ρεάλ πολιτική, είναι μια ρεάλ. Ένα ρεάλ statement. Δηλαδή, έχουμε περιθώριο βελτίωσης, έχοντας όμως τα εργαλεία για να έρθουμε σε αυτή τη βελτίωση. Έτσι, δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Έχουμε δηλαδή και το εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο μπορεί να φέρει αποτελέσματα ερευνητικά. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τους ανθρώπους που είναι στους λιμένες, έτσι, τελωνία, λιμενικούς, στις λιμένες.

0: ακόμα και ο πάνω να έχει την πολιτική απόφαση, το όραμα, ας το πούμε και έτσι, να αλλάξει κάτι σε ένα νησί, σε ένα λιμάνι, ακόμα και στην ενδοχώρα, ας πούμε, στα νησιά, πώς θα τα αλλάξει, αν δεν υπάρχει η κοινωνική ευαισθησία και η αποδοχή. Έτσι, αν δεν συμφωνούν δηλαδή οι πολίτες ενός τόπου, πώς θα γίνει αυτό, δεν γίνεται.
1: Μάλλον πρέπει να γίνει κατανοητή και η επιτακτικότητα αυτής της βελτίωσης που πρέπει να πετύχουμε και από την κοινωνία και από την πολιτική ηγεσία.
0: Ναι, φυσικά. Και είναι, αν θέλετε, και σας ευχαριστώ ξανά για την πρόσκληση. Υποποία είναι ότι να επικοινωνούμε και να συζητάμε θέματα τα οποία μπορεί να αντιλαμβάνεται ο πολίτης και να σκεφτεί. Έτσι, τροφή για σκέψη αυτά που συζητάμε και σήμερα εδώ πέρα. Θέλω να πω, τι θα άλλαζε, ας πούμε, στον τόπο μου αν συνέβαινε στο λιμάνι αυτό, έτσι, αλλά να έχουν τα εργαλεία, γι' αυτό η συζήτηση βοηθά, να έχουν τις μεταβλητές και τα εργαλεία να πάρουν τη δική τους απόφαση. Θετική ή αρνητική, αυτό εννοώ, έτσι.
2: Κλείνοντας, ποια καινοτομία ή τεχνολογική τάση πιστεύετε ότι θα καθορίσει την ναυτιλία της επόμενης δεκαετίας? Θα είναι, για παράδειγμα, τα ηλεκτροκίνητα πλοία, κάτι άλλο?
0: Ναι, φυσικά, τα ηλεκτροκίνητα πλοία είναι μία εξ αυτών των περιπτώσεων που η τεχνολογία θα φέρει τρομερές αλλαγές. Έτσι. Να σας πω ότι τώρα που μιλάμε, επειδή ήμουνα σε ένα, έτσι είχα αναλάβει από την πρεσβεία της Νορβηγίας ένα έργο και ήμουνα πέρυσι στο λιμάνι του Όσλο, στο Port of Oslo, δηλαδή που είναι έτσι λιμενική αρχή, και εκεί όλα, μα όλα τα αμφίπλωρα, τα μικρά δηλαδή, έτσι, τα μικρά φεριμποτάκια τα οποία κάνουν τη διαδρομή μέχρι 2 ώρες, διαδρομή από το λιμάνι του Όσλο στα Φιόρδ και σταματάνε, είναι πλήρως ηλεκτροκίνητα, πλήρως, έτσι. Είναι δηλαδή με μπαταρία, με πήγα, μητά την μπαταρία, δεν ακούγεται τίποτα. Είναι εντυπωσιακό, έτσι, είναι εντυπωσιακό. Και είναι και εντυπωσιακό το μηχανολογικό κομμάτι που όταν έρχεται, όταν προσδένει το αμφίπλωρο στο λιμάνι του Όσλο, πώς έρχεται ένας γερανός από πάνω και φορτίζει την μπαταρία, έτσι. Αλλά όλα αυτά δεν υπάρχουν εδώ τώρα που μιλάμε. Οπότε φυσικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το άλλες τεχνολογίες, σαν αυτές που αναφέρω, στο blockchain. Το blockchain είναι το, και αυτό το μέλλον. Σε τι, δηλαδή σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να αναφέρω και περιπτώσεις που υπάρχουν και είναι πρωτοπόροι, άρα αυτό θα εξαπλωθεί, πάντα έτσι γίνεται. Το λιμάνι της Αμβέρσας χρησιμοποιεί blockchain για να μειώνει τη γραφειοκρατία και το documentation, δηλαδή όλο το paperwork, δηλαδή όλη η διακίνηση των εγγράφων μέσω blockchain, αυτή τη στιγμή στο λιμάνι της Αμβέρσας γίνεται αυτόματα, δεν υπάρχει κάτι... κάτι διαφορετικό. Οπότε έχουμε και τα αυτόνομα καράβια, μια άλλη υπόθεση, το οποίο πάλι και εκεί η Νορβηγία είναι πρωτοπόροι, είναι όμως, θα έλεγα τώρα, μη ζαλίζω τον κόσμο με πολλές περιπτώσεις, αλλά θέλω να πω, είναι λίγο ένα βήμα, στο πούμε, πιο πίσω, δηλαδή γίνονται πειράματα από μικρές αποστάσεις πάλι από το λιμάνι του Όσλο σε Φιόρδ, που να μην έχει κανένα, σκεφτείτε, όταν λέμε αυτόματο πλοίο, νομίζω, δεν υπάρχει κανένας ή μη αυτόνομο. Μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται τα πάντα, ας πούμε ο πλοίαρχος που έχει όλη την κονσόλα μπροστά του, ή άλλα τα οποία τα διαχειρίζεται και τα πλοηγεί κάποιος που είναι στη λιμενική αρχή, έτσι, δηλαδή και πάνω στο βαπόρι δεν υπάρχει κανένας. Έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις, αλλά από ό,τι βλέπω, διαβάζω, εντάξει, έχουμε δρόμο μπροστά μας για αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Εν τω μεταξύ, σκεφτείτε ότι μέχρι, ας πούμε, για να πούμε κάποια πράγματα τα οποία είναι μπροστά μας, σε 5 χρόνια είναι το deadline, δηλαδή το 2030, υπάρχει σχετική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλοι οι λιμένες, οι μεγάλοι λιμένες Ευρώπης να χρησιμοποιούν shore power, δηλαδή με την τεχνολογία, συγκεκριμένη τεχνολογία τέλος πάντων, λέγεται cold ironing, να γίνεται τι, κατά τη διάρκεια που παραμένει το βαπόρι στο λιμάνι, είτε επιβατικό είτε εμπορευματικό.

0: σημαντικό, έτσι που δηλαδή μέχρι να ξεφορτώσει φορτίο οι επισκέπτες και να φύγει για αυτή τη μία, δύο, τρεις ώρες που παραμένει στο λιμάνι, να κλείνει τις μηχανές, ας το πούμε έτσι, και να χρησιμοποιεί μπαταρία. Δηλαδή να κλείνει την καύση του diesel και να χρησιμοποιεί μπαταρία. Άρα σκεφτείτε ότι όταν συμβαίνει αυτό σε όλα τα terminals, τους θερματικούς σταθμούς ενός μεγάλου λιμένα, πόσο ελαχιστοποιείται η εκπομπή CO2 και μονοξυδίου του θείου και ούτω καθεξής τέλος πάντων, χάρη σε αυτή την απόφαση. Έτσι. Και αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο στίγμα, για να το συνδέσουμε τα προηγούμενα, για τη χώρα. Έτσι. Αυτά θα έλεγα ότι είναι, αν θέλετε, μερικά στοιχεία που θα δούμε όχι 50 χρόνια από τώρα, αλλά στην επόμενη πενταετία. Συνεπώς, έτσι και οι ακροατές μας να τα παρακολουθούν, να έχουν άποψη, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει, αν θέλετε, ένα στοιχείο, μια μεταβλητή προόδου, νομίζω, μια μεταβλητή προόδου μιας χώρας είναι και να έχεις σωστά ενημερωμένους πολίτες. Όχι ημιμαθείς, σωστά ενημερωμένους πολίτες και με κρίση, η οποία κρίση πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και σε γνώση κάποιων ορολογιών και σε κάποιων διαδικασιών σαν αυτές που είπαμε σήμερα. Έτσι, αν θέλετε, αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όλα όσα μας είπατε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μου δώσατε να είστε καλά. Και στη διάθεσή σας και για κάτι οτιδήποτε μελλοντικό.
1: Μάλλον αφού εξελίσσονται τόσο γρήγορα οι τεχνολογίες, μπορεί να σας ξαναχρειαστούμε,
2: Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο που όντως σίγουρα μπορεί να το διερευνήσουμε ακόμα περισσότερο.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
7: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
6: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
7: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
6: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
7: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
6: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
8: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γερμανικά και Αγγλικά. Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
2: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
6: Είναι η κλίμα. κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
8: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: πλάση.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τα καλά κι όλα τις μικρά στα βουνά, για να γυρίσω στην καρδιά.
1: Και καλή σχολική χρονιά στα καμάρια μας. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου είναι η Χιώτικη Ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Και έτσι να ξεκινάει η σχολική χρονιά, δηλαδή τη μία μέρα να πηγαίνεις για τον αγιασμό και μετά να έχεις ένα Σαββατοκύριακο ελεύθερο.

Βέβαια η 11η Σεπτεμβρίου έχει μια άλλη σημασία για τον πλανήτη, διότι συμφωνώ απολύτως με έναν τίτλο που διαβάζω σήμερα στην ιστοσελίδα της Ναυτεμπορικής. Η 11η Σεπτεμβρίου ήταν η ημέρα που άλλαξε ο κόσμος 25 χρόνια μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της Αλ-Κάιντα στους δίδυμους πύργους. Ένα γεγονός που άλλαξε τις διεθνείς ισορροπίες και διαμόρφωσε τουλάχιστον το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα.

Δευτέρα στη Νίκαια θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη και από εκεί και πέρα διαβάζουμε πολλά σε σχέση με τον θάνατό του. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη που έχει επιληφθεί του θέματος θα μπορέσει να ρίξει φως σε όλη αυτή την ιστορία, μιας και στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν το μεσημέρι οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής.

εμείς τώρα εδώ στην Χίο, στα δικά μας να περάσουμε. Ετοιμαζόμαστε για άλλα εγγένεια την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 17 του μήνα, την ερχόμενη Πέμπτη, θα γίνουν τα εγγένεια στην παράκαμψη του Χαλκιούς. Μάλιστα, θα έρθουν στοιχείο για να δουν και την πορεία έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραστούν στα εγγένεια. Πρέσβης κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως μας ενημερώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Μιλάμε για μία παράκαμψη συνολικού μήκους όσον αφορά την παράκαμψη του Χαλκιούς, περίπου 2.400 μέτρων, κατά μήκος του οδικού άξονα Χίος Χαλκιός Βέσα Αγία Ειρήνη. Ένα έργο που ξεκίνησε όταν ήταν αντιπεριφερειάρχης, αν θυμάμαι καλά, ο Παντελής ο Μπουγδάνος. Υπήρξαν αντιδράσεις, θυμίζουμε, από τους χαλκούσους και για τις απαλωτριώσεις που επρόκειτο να γίνουν. Μετά κάπου στη μέση εκεί τα βρήκαν, ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε και ελπίζουμε να είναι ωφέλιμη στο κομμάτι και της ασφαλούς διέλευσης των οδηγών.

Σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς θα έχουμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με αρκετά θέματα. Ωστόσο, να σας πούμε ότι η τοπική δημοσιογραφία σήμερα έχει και μια μαύρη σελίδα, διότι είχαμε χθες το βράδυ ένα θανατηφόρο τροχαίο στις 11 στη συμβολή των οδών Έλληνας Βενιζέλου και Χρυσοστόμου Σμύρνη στην περιοχή του νοσοκομείου. Συγκρούστηκαν δύο δίκυκλα. Τώρα οι αιτίες θα διερευνηθούν από τις αστυνομικές αρχές. Το ζήτημα είναι ότι από αυτή τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, των δύο μοτοσυκλετών, έχασε τη ζωή του ένας 69χρονος συμπολίτης μας, ενώ τραυματίστηκε και ο 19χρονος οδηγός του δεύτερου δικύκλου. Οι οδηγοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Όπως είπαμε, ο 69χρονος έχασε τη ζωή του. Και ο δεύτερος, ο νεαρός οδηγός, νοσηλεύεται στο Σκυλίτσιο.

Στα ψαρά ετοιμάζονται για τα αυριανά εγκαίνια του Αγροτικού Ιατρείου. Έχει μια καταπληκτική φωτογραφία σήμερα του αλήθεια.gr. Στην ουσία αναρτήθηκε από τον Δήμαρχο τον Κώστα τον Βρατσάνο στα μέσα κοινωνικές δικτύωσης και δείχνει φωτισμένο το χώρο του ιατρείου. Εξαιρετική δουλειά, όπως μπορούμε να δούμε τουλάχιστον φωτογραφικά, και ελπίζουμε το νέο κτίριο να μπορέσει να βοηθήσει περισσότερο, ώστε να έχουν και, και μεγαλύτερο ρυθμό ανθρώπινου δυναμικού στο ιατρείο, να υπάρχει μια σταθερότητα όσον αφορά τους γιατρούς που πρέπει να είναι εκεί 24 ώρες το 24ωρο, και φυσικά να πετύχει και το σκοπό του ο Δήμαρχος, που με τα διαμερίσματα που έχουν προβλεφθεί σε αυτό το νέο ιατρείο, υπάρχει δυνατότητα να φιλοξενούνται και γιατροί ειδικοτήτων κατά διαστήματα στα ψαρά, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους κατοίκους του ακριτικού νησιού. Λοιπόν, τα εγγένεια προγραμματίζονται, σε περίπτωση που δεν το είπαμε, για αύριο στις 11 το πρωί, και η πληροφορία που υπάρχει είναι ότι θα είναι και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, στα ψαρά. Να σας πούμε πάντως ότι αύριο θα έχουμε και άλλα εγγένεια που αφορούν το ΤΙΝΣ και την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος. Θα εγγενιαστεί ο νέος εργαστηριακός πολυχώρος της Ακαδημίας, και λέγεται ότι και εκεί θα έχει εκλεκτούς προσκεκλημένους. 7.30 το απόγευμα θα γίνουν και τα εγγένεια και ο αγιασμός για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς.

0: Θα περάσουμε στον Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά θα ακούσουμε τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων από τη Ζένα, τη Χατζηδημητρίου. Και κατά την επιστροφή μας, να ξέρετε ότι θα συζητήσουμε και για τα ζητήματα που αφορούν τον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό, με αφορμή κάποιες καταγγελίες που έκανε ο μέχρι πρόσφατα εντεταλμένο στο συγκεκριμένο αντικείμενο ο κύριος Τρικυλάς, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε και στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει θέσει κάποια ερωτήματα η Λαϊκή Συσπήρωση για το συγκεκριμένο ζήτημα και τα όσα έχουν ακουστεί στις τελευταίες συνεδριάσεις του σώματος. Θα μιλήσουμε επομένως με τον Μάρκο Σκούφαλο. Να πούμε πάντως ότι για αυτό το θέμα που αφορά τον ηλεκτροφωτισμό, το επόμενο διάστημα, γιατί είχε καταθέσει και σχετικό αίτημα για την συζήτησή του, θα ενταχθεί σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα που κατέθεσε ο Κώστας Τριαντάφυλλος από τη Συμμαχία Αξιών, η ενημέρωση για το τι γίνεται με το έργο του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, το οποίο ως γνωστόν έχει ανατεθεί σε ιδιώτες, ποια είναι η αποτελεσματικότητα του, τι λένε τα στοιχεία, τι λένε τα δεδομένα. Επίσης να σας πούμε ότι σήμερα στους χιώτικους ραδιοπαλμούς, μεταξύ άλλων, θα συζητήσουμε και με τον Στέλιο τον Κουμπιά από την Πανχαϊκή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ. Πάει σε Γενική Συνέλευση την Τρίτη, είπε ΝΑΤ, και έχει αρκετά και σοβαρά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, επειδή όμως ο χρόνος περνάει, θα συνδεθούμε το Sky τώρα για τις ειδήσεις και μετά θα τα δούμε όλα αυτά και πολλά περισσότερα αναλυτικά.
1: Προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ακινητοποιημένα είναι αυτή την ώρα τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του ΟΑΚΑ προς το Άλσο Συγκρού λόγω τροχαίου συμβάντος. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα προς τα αιτία θανάτου. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Η νεκροψία έγινε παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες οδηγούνται το μεσημέρι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές αφορά την πραγματική ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο. Υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει τον τραγουδιστή να εισέρχεται στο χώρο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Την ίδια ώρα από τα στοιχεία του ΕΚΑΒ προκύπτει ότι η κλίση για την παραλαβή του έγινε στις 4.30 το απόγευμα. Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αφορά το εάν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει πριν καταλήξει ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα συγκροτηθεί επιτροπή από εξειδικευμένους ιατρούς και νομικούς που θα καθορίζει το πώς θα δουλεύουν τα κέντρα, όπως αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο τραγουδιστής λίγο πριν χάσει τη ζωή του, ανακοίνωσε σήμερα σε συνέντευξη ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πρωτοκουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό για 1.250.000 μαθητές και μαθήτριες σε όλη τη χώρα. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα από τα 240 σχολεία στην επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαρία Ταγιανάκου. Μαζί με τα σχολεία που ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζω του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1.000, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Πορεία αντιαγιασμού έκαναν στο μεταξύ γονείς και μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου στο Βόλο, αντιδρώντας τη συγχώνευση των τμήματων της 1ης και της 3ης Δημοτικού. Τρεις συλλήψεις έγιναν χθες στην περιοχή του Κορυδαλού μετά από συμπλοκή μεταξύ οδηγών. Ο καυγάς μεταξύ τριών επιβατών ενός οχήματος και δύο αναβατών μοτοσυκλέτας ξεκίνησε στη συμβολή της Πέτρου Ράλη και της Λεωφόρου Κηφισού. Φτάνοντας στην περιοχή του Κορυδαλού, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έκλεισε το δρόμο στο γιοταχή, το οποίο έπεσε πάνω στο δίκυκλο και στη συνέχεια προσέκρουσε σε κολόνα. Τραυματίστηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Στη συνέχεια ακολούθησε άγρια συμπλοκή μεταξύ των υπολείπων επιβατών αλλά και ενός άλλου ατόμου που κατέφθασε στο σημείο με δεύτερη μοτοσυκλέτα. Προσήχθησαν 5 άνδρες ηλικίας από 27 έως 29 ετών, από τους οποίους συνελήφθησαν οι 3. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν, 3 εκ των οποίων σοβαρά, στο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα με λεωφορείο που μετέφερε 45 Ολλανδούς τουρίστες στην Ανατολική Ελβετία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κυκλίδωμα και ανετράπη. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0, κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του.
2: Σε Atlantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς σε εξαναβολής αναμέτρηση του πρωταθλήματος και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, Αστέρας Τρίπολης και Άρης αναδεχθήκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει την Μακάμπι Τελαβίβ και στις 9 θα παίξουν Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βεστφαλίας πήρε μετά από περίπου 3 ημέρες νοσηλείας και αλλεπάλληλων εξετάσεων ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο 18χρονος ακραίος μέσο επιθετικός της Ντόρτμουντ, είχε νιώσει έντονη αδιαθεσία και έγινε αναγκαστική αλλαγή στον ντεμπούτο του στο Champions League την Τρίτη.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Οι γλυκές γεύσεις κυριεύουν το πνεύμα μας και μας ηρεμούν και μπορούν να μας τις δώσουν και τα φρέσκα κραμβοειδή λαχανικά της εποχής, όπως το λάχανο, το μπρόκολο και το κουνουπίδι. Όταν μαγειρευτούν τα λαχανικά αυτά, μελώνουν και μας δίνουν εκείνη τη γλυκιά ευχαρίστηση που συνήθως αποζητούμε στους υδατάνθρακες, χωρίς όμως να μας γεμίζουν περιττές θερμίδες, άρα και ενοχές.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μημίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και επαναρισμένα μέρη κοτόπουλου 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλά από μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 14,25 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
4: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με κενά στην ειδική αγωγή αλλά και σε ειδικότητες εκπαιδευτικών ξεκίνησε σήμερα η σχολική χρονιά στα νηπιαγωγεία και δημοτικά της Χίου με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιάννη Ρε να προσδοκά ότι στη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που το Υπουργείο δεσμεύτηκε ότι θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο θα υπάρχει κάλυψή τους. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Ρες εστίασε στο αισιόδοξο των αριθμητικών δεδομένων του μαθητικού πληθυσμού, αφού φέτος η μείωση περιορίστηκε στα 25 παιδιά έναντι των 100 με 120 που είχαμε κατά έτος τα τελευταία χρόνια. Σύγκρουση δύο δικύκλων απάγνωση αιτία σημειώθηκε χθες στις 11 το βράδυ στη συμβολή των οδών Έλληνας Βενιζέλου και Χρυσοστόμου Σμύρνη στην περιοχή του νοσοκομείου. Αποτέλεσμα της πλαγιομετοπικής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο 69χρονος Μίχη, οδηγός του ενός δικύκλου, ενώ τραυματίστηκε ο 19χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ένας οδηγός έχασε τη ζωή του και ο δεύτερος νοσηλεύτηκε. Προανάκριση διεξάγεται από το τμήμα τροχέας. Ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Αιγαίου Χρήστος Δροηλός και ο δήμαρχος της ηρωικής νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου περιφερειακού πολυδύναμου ιατρείου Ψαρών που θα γίνει αύριο Σάββατο 11 το πρωί. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρεμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Στόχος του Δήμου είναι την επόμενη εβδομάδα να ανοίξει το Ιωνικό Κολυμβητήριο, όπως είπε σε συνέντευξή του στην Αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, ανακοινώνοντας ότι ολοκληρώθηκε το έργο αντικατάστασης σωληνώσεων, έγινε η δοκιμή του δικτύου και με τη βοήθεια της ΔΕΙΑΧ έχει ξεκινήσει να γεμίζει με νερό η πισίνα. Να δοθεί σαφές πλαίσιο από το Δήμο Χίου που θα περιλαμβάνει τα προσχρήση γήπεδα ώστε να μπορέσει η ΕΠΣ Χίου να ορίσει τους αγώνες κυπέλου και τοπικών πρωταθλημάτων, ζήτησε με παρέμβασή του στο ράδιο Αλήθεια ο Ταμείας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου Νίκος Κοτσόνης. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Καρφά πλησίων ξενοδοχείου Αλμύρα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι εγκαταστάσεις Δήμου ΕΠΟΣ. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες περιοχή Αγία Ερημιώνη, την 5η 17 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, στις περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου με την ελληνική ταινία Τζαμάικα διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Ιστερούντων αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στον αύλιο χώρο της Δομής των Εγχώριων. Με αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς ημέρας Πηλαίων και Κάρτς, η Προμηθευτική προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Σπήλαιο Ολύμπων από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα δωρεάν επίσκεψη στο Σπήλαιο Ολύμπων, γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα πιο σημαντικά φυσικά μνημεία της Χίου. Στις 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδόρα Τσουρού, με θέμα «Σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Ολύμπων Χίου». Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Ραντεβού αναχώρησης 8.30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξορεϊστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράδων διοργανώνεται και φέτος την ερχόμενη Κυριακή στο Παντουκιός. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του Τουμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα, η Αλήθεια TV θα μεταδώσει απευθείας την Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη των Καρδαμήλων. Επίσης μετά, πάλι απευθείας, θα μεταδώσει τον αγιασμό στη στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Η πέμπτη πανελλήνια πολυθεματική συνάντηση εφηβικών και νεανικών ομάδων νέοι ομιρίδες 2026, η οποία συνδέει το ακατάλληλο μυρικό παρελθόν της ποιητικής αφήγησης με το παρόν μας, δίνει και αυτό το Σεπτέμβρη ραντεβού στοιχείο από την Τετάρτη 16 έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως τριών μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 70%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
6: Εκτός από πολιτικές και νομικές διαστάσεις, φαίνεται να παίρνει υπόθεση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού με βάση τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, σε συνεδρίαση του Ιουλίου, ο κ.

0: και στο σώμα με πρωτοβουλία του κυρίου Τρικύλα, ο οποίος όμως δεν ανακάλεσε για τα όσα είχε καταμαρτυρήσει στον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών. Τώρα, σε όλο αυτό το πλαίσιο, για να προσπαθήσουμε κάπου να βρούμε μια άκρη, να σημειώσουμε ότι σε προηγούμενο χρόνο και πριν από αυτές τις καταγγελίες, ο επικεφαλής Συμμαχίας Αξιών, ο κύριος Τριαντάφυλλος, είχε ζητήσει να έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Χίου το θέμα του δημοτικού ηλεκτροβωτισμού. Θυμίζουμε ότι επί Δημοτικής Αρχής Κάρματζη είχε ανατεθεί σε εταιρεία το έργο που αφορούσε και την αντικατάσταση των λαμπτήρων με LED οικονομικούς και η διαχείριση όλου αυτού του ζητήματος του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε ιδιωτική εταιρεία. Ο στόχος λοιπόν σήμερα και μέσα από τις ερωτήσεις που τίθενται είναι να γίνει και ένας απολογισμός και να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, κατ' επέκταση και όλοι εμείς που πληρώνουμε μέσω των ανταποδοτικών τελών τον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό, για το αν τελικά το συγκεκριμένο εγχείρημα πήγε καλά, αν έχουμε κέρδος, αν έχουμε ωφέλη, αν έχουμε αποτέλεσμα ποιοτικό, αν έχουμε δει φως εν ολίγης, αν δουλεύει το σύστημα. Περιμένοντας λοιπόν αυτή τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για να φωτιστούμε κυριολεκτικός και μεταφορικός περισσότερο, πάμε να εστιάσουμε σε μια παρέμβαση που κάνει στο μεταξύ η Λαϊκή Συσπήρωση του Δήμου Χίου και ο Μάρκος Κούφαλος με αφορμή τα όσα υπόθηκαν στις τελευταίες συνεδριάσεις και από τον κύριο Τρικύλα, ο οποίος παρεπιπτόντως στη συνεδρίαση της περασμένης Τετάρτης δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιήθηκε από το συνδυασμό του Δημάρχου, του Γιάννη Μαλαφή. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς, τι ερωτήματα θέτηκε από την δική της την πλευρά Ελλάς και τι απορίες γεννώνται από όλα αυτά που λέγονται το τελευταίο διάστημα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σκούφαλε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Θα μας φωτίσετε?
1: Να σας φωτίσουμε δεν ξέρουμε. Αν θα σας φωτίσουμε, εμείς θα θέσουμε κάποιες παραμέτρους σε μια σειρά. Η πρώτη παράμετρος είναι η ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Τρικύλα, η οποία βέβαια δεν μας αφορά. Εμείς θεωρούμε ότι εν το συνόλο το γίγνεσθε της Δημοτικής Αρχής είναι ένα μπάχαλο, οπότε εάν και η ίδια ως παράταξη είναι μπάχαλο με διάφορες ανεξαρτητοποιήσεις, δεν μας αφορά, είναι δικό του θέμα. Το ζήτημα που μας αφορά είναι ότι η συγκεκριμένη παρέτηση που φαινόταν να ξεκινά, όπως είπατε πολύ σωστά, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Ιουλίου, που ο κύριος Τρικύλας έκανε κάποιες καταγγελίες και που εμείς τότε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρόλο που ήταν σε άσχετο χρόνο, ζητήσαμε ή να τοποθετηθεί ή τέλος πάντων εμβόλυμα να γίνει μια πρώτη συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, με το γράμμα του νόμου που ήθελε να τηρήσει ο κύριος Πρόεδρος.
0: Οι καταγγελίες τους, συγγνώμη που σας διακόπτω, να το πούμε επιγραμματικά χωρίς να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Οι καταγγελίες του είχαν να κάνουν με την παρέτηση των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του συγκεκριμένου έργου για τον ηλεκτροφωτισμό. Το λέω σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Η επίσημη επίκληση είναι... ήταν φόρτος εργασίας. Αυτό το αμφισβητεί ο κύριος Τρικύλας, λέει ότι κάτι άλλο βρίσκεται πίσω από αυτό.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Τρικύλας άφηνε να εννοηθεί στη βάση κάποιων μισόλογων ότι τους ρώτησα ποια συμφέροντα εκπροσωπείτε της εταιρείας ή του Δήμου, γιατί παραιτηθήκατε, τι είναι αυτά τα πράγματα που μου λέτε, δεν θέλανε να υπογράψουν και τους βάλατε και βάλατε άλλους για να υπογράψουν. Να. Και εν πάση περιπτώσει εκεί πετάχτηκε, θα πρέπει να πούμε, και ο αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών, ο κύριος Πατελίδας, και άρχισε να λέει μα τι είναι αυτά τώρα που βάζεις και αν τα σκαλίζουμε, για πήγαινε να δεις στη Ρόδο τι γίνεται, που μια παρόμοια εταιρεία είχαν τέτοια ζητήματα και τώρα ο Δήμος αναγκάζεται να πληρώνει ρήτρηση, κάτι τέτοια. Έτσι λοιπόν το ζουμί που εμείς εκτιμάμε ότι υπάρχει και καπνός, υπάρχει και φωτιά, είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια σύμβαση που έχει τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ότι ο Δήμος, και γι' αυτό κιόλας ήταν ο βασικός λόγος που εμείς καταψηφίσαμε τη συγκεκριμένη σύμβαση, πήρε δάνειο. Πήρε δάνειο αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, δεν ξέρω αν ήταν 8 ή παραπάνω, πάντως σίγουρα σε ένα τέτοιο ποσό κειμενότανε, που σημαίνει ότι οτιδήποτε πάει στραβά στα οικονομικά του Δήμου θα κληθούμε

0: να εφαρμόζουμε περαιτέρω μνημόνια, τοπικά μνημόνια που προβλέπονται από τους αντιλαϊκούς νόμους που έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και όλο αυτό το πακέτο των αστικών κομμάτων που λέμε εμείς. Και φυσικά όταν σε ένα Δήμο δημιουργούνται τέτοια οικονομικά προβλήματα, πληρώνει ο Δημότης. Το ένα λοιπόν το κρατούμενο είναι το δάνειο. Δεύτερο, είναι άμεσα σχετιζόμενο και το είπατε κι εσείς με ανταποδοτικά τέλη. Και το ζήτημα δεν είναι αν τα ανταποδοτικά τέλη πιάνουν τόπο που δεν πιάνουν. Το θέμα είναι ότι πρώτον τα ανταποδοτικά τέλη είναι άδικος φόρος και τέλος ούτως ή άλλως. Αλλά από εκεί και πέρα οποιαδήποτε αστοχία και λάθος γίνεται θα φορτώνουν στις πλάτες των δημοτών. Εξού και το 15% αυξήσεις των ανταποδοτικών τελών με το καλημέρα της Δημοτικής Αρχής Μαλαφή. Όταν λοιπόν, και αυτό υπονοούσε βέβαια και ο Πατελίδας, ότι όταν πά κάτι στραβά, απευθείας αυτό θα περάσει στα ανταποδοτικά τέλη. Και το τρίτο ζήτημα είναι το αποτέλεσμα. Τι δηλαδή ευσταθούν αυτά τα ζητήματα ότι οι τεχνικοί του Δήμου κάτι είδαν και είπαν όχι και αντικαταστάθησαν κλπ. Και αυτό το λέω γιατί διαβάζοντας και το εξώδικο του κυρίου Μπουλά που καλά έκανε ο άνθρωπος από τη μεριά του να υπερασπίσει την τιμή και την υπόλοιψή του έτσι όπως θεωρεί ότι θύχτηκε και τέτοια. Όμως το να επικαλείται και εκείνος ότι ξέρεις κάτι υπήρχε φόρτος εργασίας, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το φόρτο εργασίας που υπάρχει και στην τεχνική υπηρεσία και σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, η τεχνική υπηρεσία όμως τον έχει κάψει. Και τον έχει κάψει για το λόγο ότι χιλιάδες απευθείας αναθέσεις, και το εννοώ το χιλιάδες, πρέπει να είναι στον τρίτο χρόνο της Δημοτικής Αρχής πάνω από 3.000 απευθείας αναθέσεις, επικαλούνται κάθε φορά για να τις κάνουν σε ημέτερους και σε αυλικούς, φόρτο εργασίας της τεχνικής υπηρεσίας. Αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένα. Για να είμαστε ακριβείς, να μην αδυναμία εκτέλεσης λόγω φόρτου εργασίας, λόγω έτσι, λόγω αλλιώς. Οπότε αυτό μας γεννά περαιτέρω, καταλαβαίνετε, περαιτέρω απορίες.
1: Λέτε ότι έχουν δημιουργηθεί πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.
0: Γιατί οι λόγοι συγκεκριμένοι είναι καμένοι. Επομένως, ποιος θα δώσει τις εξηγήσεις. Στο κάτω-κάτω της γραφής, ο κύριος Μπουλάς δίνει τις εξηγήσεις εκ μέρους
1: του. Είναι ένας υπηρεσιακός παράγοντας.
0: Η Δημοτική Αρχή που είναι βουβή, η υπεύθυνη της τεχνικής υπηρεσίας που είναι βουβή. Από αυτή λοιπόν την άποψη εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση λέμε ότι το κατεξοχήν θεσμικό όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί θα πρέπει να έρθει ο κύριος Τρικύλας να μας πει ξεκάθαρα και συγκεκριμένα τι καταγγέλει. Και από εκεί και πέρα τι απολογείται η Δημοτική Αρχή ξεκάθαρα και συγκεκριμένα.
1: Θεωρείτε ότι όλο αυτό θα καλυφθεί, γιατί άκουσα τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην τελευταία συνεδρία στον κύριο Χρήση να λέει ότι ούτως ή άλλως, επειδή έχει ζητήσει ο Κώστας Τριαντάφυλλος να συζητηθεί το θέμα της συγκεκριμένης σύμβασης, αποτελεσματικότητάς της κλπ, θα μπει θέμα προς συζήτηση σε δύο τετάρτες, νομίζω, είπε ο κύριος Χρήσης. Είναι κάτι που θεωρείτε ότι θα καλυφθεί στα πλαίσια αυτής της συζήτησης.
0: Εμείς θα δούμε και τον τίτλο, ναι. Γιατί κάποιες φορές μπαίνει ένα τέτοιος τίτλος. Εάν δηλαδή, για παράδειγμα, ο τίτλος είναι το αποτέλεσμα του ηλεκτροφωτισμού όσον αφορά το κέρδος όφελος,
1: ναι.
0: Το κόστος όφελος δεν μας λέει και τίποτα, γιατί θα περιοριστεί σε μια τεχνοκρατική συζήτηση το αν αποδίδουν οι συγκεκριμένοι λαπτήρες και πού κλπ. Το οποίο, αν θέλετε, έχει καταθέσει ο κύριος Μπουλάς μια συγκεκριμένη έκθεση που εν ολίγης φαίνεται να υπάρχει ένα όφελος για το Δήμο, βέβαια μακροπρόθεσμα, γιατί σας είπα μέχρι στιγμής ο Δήμος πληρώνει τα δάνεια. Δεν προσπαθεί να κάνει απόσβεση. Εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε δηλαδή στο επίπεδο που έχει γίνει η απόσβεση και άλλα το όποιο όφελος αποτελεί καθαρό, να το πω, όφελος. Είναι ένα έμεσο όφελος. Εν πάση περιπτώσει εμείς δεν θέμε μόνο αυτό. Εμείς θέμε επί των καταγγελωμένων και επί της παραλαβής ή όχι του έργου τι έχει συμβεί. Διότι αν βρωθούμε αύριο με τυχόν λοβιτούρες, με τυχόν αστοχίες, απευθέω το Λοβιτούρες, αλλά με αστοχίες και με, και με ένα προβληματικό έργο, καταλαβαίνετε ότι αυτά θα τα πληρώσουν οι δημότες με τα ανταποδοτικά τέλη και με τα, αυξημένα ανταποδοτικά τέλη και με τις έκτακτες εισφορές που προβλέπει πλέον ο νέος κώδικας, εάν σε περίπτωση προβλήματος οικονομικού ενός δήμου να έχει δικαίωμα έκτακτων εισφορών πάνω στις φορολογίες. Και μπορεί μεν αυτή τη στιγμή ως λαός χιώτικος να τα λέμε από τον καναπέ μας ή στα καφενεία, και όταν μας καλούν να κάνουμε μια διαδήλωση να ψάχνουμε να δούμε ή μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δήμο, να δούμε ποιος το κάνει, το Λάση Κουκουέδες, η Λάση Κουκουέδες, ας μην πάμε. Αλλά το, όταν έρθει η ώρα να πληρωθούμε, να πληρώσουμε το μάρμαρο, το πληρώνουμε όλοι ανεξαιρέτως.
1: Πείτε μου κάτι, εκτός από την ανακοίνωση, στην οποία εκφράζεται το συγκεκριμένο προβληματισμό και βάζετε τα ερωτήματα που μας είπατε και πριν από λίγο, εσείς σκοπεύετε να καταθέσετε και έτοιμα συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με συγκεκριμένο πλαίσιο?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα κάνουμε μια επιστολή μπροστά στο Δημοτικό Συμβούλιο, εν όψη του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Και θα κάνουμε και μια επαφή και με τον Πρόεδρο στη βάση ότι θα πρέπει το θέμα να περιλαμβάνει και τα καταγγελθέντα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, και σας είπα και τα καταγγελθέντα από τον κύριο Τρικύλα, ο οποίος προφανώς πρέπει να εισηγηθεί αυτά που πρέπει να εισηγηθεί, και από πλευράς του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής τι έχει απολογητικά να πει. Πέρα από το τεχνοκρατικό κομμάτι και πέρα από τον κύριο Μπουλά που επαναλαμβάνω θεωρεί ότι είναι θυγόμενο.
1: Ναι, και τους υπηρεσιακούς γενικότερα που φέρονται να εμπλέκονται σε όλη αυτή την ιστορία όταν λέει ευλογία. Ακούγονται τα ονόματα των ανθρώπων αυτών. Καλό είναι να πάρουν θέση.
0: Δεν σας ακούω καλά.
1: Λέω, επειδή ακούγονται και ονόματα υπηρεσιακών, καλό είναι να πάρουν θέση και αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή,
0: μα το πρώτο και το κύριο είναι να πάρουν θέση οι πολιτικοί ηθήνοντες. Και εδώ κάνουν τη σφίγγα μέχρι στιγμής.
1: Ναι, επειδή βλέπω τον Παλάκη όμως και πηγαίνει και στους
0: υπηρεσιακούς παράγοντες.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Επειδή βλέπω τον Παλάκη και πάει στους υπηρεσιακούς, γι' αυτό το λέω.
0: Στους υπηρεσιακούς παράγοντες. Αλλά ο πολιτικός παράγοντας πρέπει κάτι να πει.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω.
0: Και ιδιαίτερα ο Δήμαρχος.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλά, και εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε συνέχεια στο συγκεκριμένο θέμα. Το περιμένουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες να δούμε και πώς θα διατυπωθεί ως θέμα προς εξέταση σε επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, όπως είπε και προχθές ο Πρόεδρος του Σώματος, ο Κλέαρχος Χρήσης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Σε Γενική Συνέλευση με Αγωνιστική Διάθεση Συνταξιούχη ΝΑΤ την Τρίτη στις 11 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο ΧΙΟ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΠΕΣ ΝΑΤ, τον Στέλιο Κουμπιά, για να μας πει περισσότερα. Βλέπω εδώ, καλή σας μέρα καταρχάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Έχετε μια ατζέντα με αρκετά θέματα και, και οι αγωγές που έχουν κατατεθεί για τα αναδρομικά και τα ζητήματα της υπερτιμολόγησης, στις διαγνωστικές εξετάσεις.
1: Πράγματι,
0: και βάζετε και ένα θέμα για την ενοποίηση σωματείων συνταξιούχων ΝΑΤ. Να ξεκινήσουμε από αυτό, να μας πείτε
1: σωστά,
0: τι
1: σωστά.
0: Επιδιώκετε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς τώρα από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση του ΠΕΣΝΑΤ το 2019, προσπαθήσαμε και ήρθαμε σε επαφή ιδιαίτερα με το σωματείο του Βροντάδου. Πρέπει να συναντηθήκαμε 4-5 φορές και με τη Σικιάδα και με τα Θημιανά, γιατί η Λαγκάδα αποσύρθηκε, έχει βγει εκτός, σταμάτησε να υπάρχει, και είπαμε να το ξαναφέρουμε. Εμείς θέλουμε την ενότητα, ισχύει σε την ενώση, έτσι δεν λένε? Τώρα να είμαστε 5 κομμάτια, μόνο κακό κάνουμε, καλό μηδέν. Αυτό πάλι θα το ξαναβάλουμε σαν ένα ζήτημα. Και θα ζητήσουμε από τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων Ροντάδου, Σιτιάδα και Τιμιανών να ξανακάνουμε πάλι μια συνάντηση για να βρεθεί πια η χρυσή τομή. Πρέπει να γίνει ένα σωματείο. Ένα. Και να είναι ισχυρό. Τα υπόλοιπα εμείς τα ακούμε βερεσέ. Τοπικιστικά και αυτά δεν ισχύουν. Αν θέλεις να είσαι δυνατός, θα έχεις ένα σωματείο. Ναι. Η διάσπαση καλό δεν κάνει. Εμείς αυτό ζητάμε.
0: Σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να λειτουργήσει, για παράδειγμα, ως δευτεροβάθμιο σωματείο η Επαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ και να είναι μέλη της στα υπόλοιπα συνταξιούχικά?
1: Εμείς αυτό, έτσι το, με αυτό το σκεπτικό πάμε. Δηλαδή δεν θα κλείσουν. Ούτε θα είναι οι αντιπρόσωποι της ΠΕΣΝΑΤ στο Βροντάδο, στη Σικιάδα, στα Θημιανά.
0: Ναι. Άρα λέτε να το δείτε και πώς είναι καλεσμένα επομένως και αυτά τα σωματεία συνέλευση.
1: Τους έχουμε καλέσει και θα ζητήσουμε και μια συνάντηση μεταξύ μας των διοικητικών συμβουλίων.
0: Να δούμε τώρα τι γίνεται με το θέμα της υπερτιμολόγησης των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα, διότι κάποια στιγμή είχε κυκλοφορήσει, είχε γράψει και η συνάδελφος Ευγενία Εκώτη, ότι σε κάποιο διαγνωστικό κέντρο, εν πάση περιπτώσει, είχαν επιστρέψει στις τιμές του ΕΟΠΗ. Ήταν η εξαίρεση στον κανόνα?
1: Πράγματι, ναι. Υπάρχει ένα κέντρο το οποίο επανήλθε στις φυσιολογικές τιμές. Φυσικά, οι υπόλοιποι εξακολουθούν να βαράνε αλίπητα, να βάζουν το χέρι μας στη τσέπη και να μας κλέβουν με το έτσι θέλω. Πάντα αυτό το λέμε και θα το λέμε. Ο μεγάλος υπαίτιος είναι ο ΕΟΠΗ και ο Υπουργός Υγείας που τους αφήνουν και μας κλέβουν. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μεγάλη ξεφτύλα και ντροπή. Εμείς στείλαμε προχθές και γράμμα στον Πρωθυπουργό να του ανακοινώσουμε αυτά τις ευχαριστίες μας σε εισαγωγικά με τις ανακοινώσεις που έκανε στους αδεξιούχους, και μέσα σε όλα αυτά το αναφέραμε και αυτό που συμβαίνει εδώ και τέσσερα και πλέον χρόνια είναι αυτή η κατάσταση εδώ στη ΧΙΟ.
0: Τι συνιστάτε?
1: Πάει σύννεφο.
0: Τι συνιστάτε εσείς στους πολίτες, δηλαδή όταν πηγαίνει να κάνει μία εξέταση και του λέει?
1: Να πληρώνουμε αυτά που λέει ο ΕΟΠΗ. Εμείς τι φταίμε? Τους ακούμε. Εμείς στην αρχή πραγματικά είμαστε μαζί τους. Πραγματικά. Γιατί ξέραμε και για το rebate, ξέραμε και για το clawback.
0: Μα αυτά τα λεφτά που τους ζητάει πίσω το κράτος.
1: Αυτοί υπογράψανε τις συμβάσεις. Δεν τις υπογράψαμε εμείς. Και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, πριν 2 χρόνια που είχε έρθει εδώ ο Υπουργός Υγείας να κάνει τα εγγένεια στο ΤΕΠ, και τον ρώτησα, του λέω τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Και μου λέει μέσα στο 2026, μου λέει τα κόψω με τα μισά και μετά το 27. Δηλαδή χάρη μας κάνουν, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι.
0: Κύριε Κουμπιά, στις καταγγελίες που έχουν γίνει και στους ελέγχους που έγιναν, γιατί κάποια στιγμή έλαβε μια απάντηση και ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης ότι έγιναν έλεγχοι κλπ. Έχετε εσείς εικόνα για το εάν υπήρχαν εμπράκτος αποτελέσματα, δηλαδή υπήρχαν ασφαλισμένοι στους οποίους επιστράφησαν λεφτά που τα είχαν πληρώσει και είχαν κάνει καταγγελία?
1: Από ό,τι γνωρίζουμε και που μιλάμε με κόσμο, έχουν κάνει αρκετοί από τους καταγγέλλοντες, έχουν κάνει αίτηση για να επιστραφούν τα χρήματα. Δεν ξέρω αν τα έχουν πάρει ή όχι. Εμείς το εξετάζουμε συνέχεια, αλλά το θέμα είναι ότι δεν βαράνε εκεί που πρέπει. Υπάρχουν καταγγελίες, έχουν έρθει 2 φορές στοιχείο, δεν έχουμε μάθει τι έχει γίνει. Όλα κρατούν μυστικά. Μάλιστα. Γιατί? Γιατί όλοι τους ανήκουν σε μια παράταξη που κυβερνάει. Πείτε είναι μεγάλο στελέχη.
0: Ναι, πείτε μου και κάτι ακόμα. Λέτε ότι στη συνέλευση θα είναι και ο δικηγόρος, ο Κώστας Τριαντάφυλλος. Ναι, ναι. Έχει χειριστεί υποθέσεις ομαδικές, έτσι, για αναδρομικά.
1: Ναι, τότε που ξεκινήσαν οι αγωγές του σωματείου, εντάξει, εγώ δεν ήμουν ακόμα στη διοίκηση, είχα αναλάβει την υπόθεση, το σωματείο είχε βάλει τον Κώστα τον Τριαντάφυλλο, και τώρα επειδή βλέπω ότι ξεκινάνε πάλι τα δικαστήρια 7 του Οκτωβρίου, γίνονται πάλι αγωγές για την ειδική, για την εισφορά αλληλεγγύης ταξιούχων, έχει ξεκινήσει πάλι αυτός ο αγώνας που δεν ξέρουμε πού θα πάει. Ναι μεν στα δικαστήρια μας βγάζουν ότι δικαιούμαστε, αλλά πότε θα τα πάρεις και τι θα πάρεις. Γι' αυτό, επειδή υπάρχουν πολλές φωνές, κάλεσα να έρθει και ο κύριος Τριαντάφυλλος, ώστε να τους εξηγήσει τι συμβαίνει και να τους λύσει οποιαδήποτε ερώτηση και απορία έχουν πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Και για τον Νίκο Ναύτη τι θέλετε να συζητήσετε?
1: Εμείς τον Νίκο Ναύτη σκεφόμαστε να έρχομαι σε μια επαφή με τη διοίκηση του Κουνάκου στον Πειραιά, να τους ρωτήσω με τι μέλη γενέστε με τον γιατρό. Γιατί δεν πάει άλλο. Δηλαδή η κοροϊδία έχει φτάσει σε άκρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια βοήθεια από το κέντρο υγείας, έτσι. Και οι οποίοι μας θέλουν, εμείς θέλουμε να πραγματοποιηθεί αυτή η υπόθεση που δώσανε. Μάλιστα. Τελευταία συνάντηση που είχαμε με την πρόεδρο του Κουνάφτου και τον αντιπρόεδρο, στο εξηγήσαμε. Λέμε, εάν δεν προχωρήσει, τα αφήσαμε για το φθινόπωρο λόγω καλοκαιριού, εάν δεν προχωρήσει μέσα στο φθινόπωρο η απόφαση για αυτή που δόθηκε η προφορική από τους όλους αυτούς που συμμετείχαν για να δώσουμε τους 2 ρόφους στη σχολή μηχανικών, πρέπει και εμείς να ενεργήσουμε δυναμικά. Μας είπαν να μην το κάνουμε και να είμαστε σε επαφή. Εντάξει, εμείς θα έρθουμε σε επαφή με την πρόεδρο, θα τις εξηγήσουμε και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Γι' αυτό θα το βάλουμε και ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Να υπάρχει απόφαση γενικής συνέλευσης. Θέλετε να το κλείσουμε τον Νικονάφτου? Θέλετε να του κάνουμε κατάληψη? Τι θέλετε, να ξέρουμε?
0: Ωραία, λοιπόν, βλέπω ότι ετοιμάζετε και ένα εκδρομικό πρόγραμμα. Είναι η πρώτη φορά νομίζω που θα κάνετε εσείς εκδρομή, ε? Έχετε ξανακάνει?
1: Ναι, βλέπουμε ότι, όχι, δεν έχουμε ξανακάνει, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν πολλά αιτήματα από συναδέλφους και γιατί δεν κάνουμε μια εκδρομή, γιατί δεν κάνουμε. Εντάξει, δεν είμαστε μαθημένοι σε αυτά,
0: ναι.
1: Αλλά δεν μπορείς να κλείσεις και τα μάτια και τα αυτιά σε αυτά που ζητάνε και τα μέλη. Τι να κάνουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ περισσότερα την καλά. Τρίτη στις 11 το πρωί στο εργατικό κέντρο Χίου.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271020. 9-20.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, να πάμε και σε έναν αγιασμό, γιατί ήταν εκεί και η συνάδελφος Ευαγγελιό Ιαμέντα, επέλεξε να πάει στο τρίτο γυμνάσιο Χίου και αυτή τη χρονιά τα παιδιά του τρίτου γυμνασίου, μαθητές και μαθήτριες και εκπαιδευτικοί θα κάνουν μάθημα στα κοντέινερ, στις λιώμενες αίθουσες. Η χρηματοδότηση για τη μελέτη και το έργο έχει εγκριθεί. Μακάρι να γίνουν όλα όσα θα προβλεφθούν μέσα στον χρόνο που έχει οριστεί, με καταληκτικό έτος το 2029. Δυστυχώς όμως, όπως είπαμε, και φέτος ο αγιασμός γίνεται στα κοντέινερ. Εκεί ήταν και η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Ευτυχία Βλησίδου, όπως και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου ο κύριος Μάρκος, που εκτός των καθιερωμένων ευχών έκανε και μάθημα αρχαίων ελληνικών στους μαθητές με το δίδαγμα από την τραγωδία του Σοφοκλή Φιλοκτήτης. Ευχόμενος ο αγιασμός την επόμενη σχολική χρονιά να γίνει στις αίθουσες του τρίτου γυμνασίου. Ας τον ακούσουμε.
2: Υπάρχει μια τραγωδία ενός από τους μεγαλύτερους τραγικούς ποιητές της αρχαιότητος, του Σοφοκλέου, με την ονομασία Φιλοκτήτης. Τραγωδία αυτή έχει χαρακτηριστεί ως η τραγωδία του εφήβου. Ένα τραγωδία που δίνει διδάγματα για τα παιδιά στην εφηβική του ηλικία. Οι αρχαιοί πολεμούν 10 χρόνια συγκρία και δεν μπορούν να την κατακτήσουν. Τα περιγράφει αυτά ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Ο Μάντης Άλφας τους λέει ότι για να κατακτήσουν την Τρία θα πρέπει να έχουν τον γιο του Αχιλλέα, τον Νεοπόλεμο, ένα παιδί στην ηλικία σας και τα όπλα του Ηρακλή που κατακτήθηκε ο Φιλοκτήτης, τον οποίο τον άφησαν οι Αχαιοί κύριοι, ακούστε εδώ, τον οποίο τον άφησε και ένα μάθημα που δεν θα δώσετε διαγώνιση. Τον οποίο τον άφησαν οι Αχαιοί στη Λίμνο, επειδή κατά το ταξίδι τον δάγκωσε κάποιο φίλι και η κλειδί του απέφυγε άσχημη οσμή. Ο Νεοπόλεμος πηγαίνει εύκολα στην Τρία, αλλά το πρόβλημα είναι πως ο Φιλοκτήτης που είχε αδικηθεί θα δεχτεί να γυρίσει πίσω. Ο πολυμήχανος Οδυσσέας, του οποίου η ζωή δεν έχει καμία σχέση με την ταινία η οποία κυκλοφορεί, αλλά έχει σχέση με το πώς την περιγράφει ο Όμηρος στην Οδύσσεια. Ο πολυμήχανος Οδυσσέας λέει λοιπόν στον Νεοπόλεμο, θα πάμε να κοροϊδέψουμε τον Φιλοκτήτη. Θα πας και θα του πεις ότι και εμείς σε αδικήσαμε εσένα και θα κερδίσεις την εμπιστοσύνη του, θα πάρεις τα όπλα, θα το παρατήσεις και θα πεις να μας τα φέρεις σε εμάς. Πηγαίνουν πράγματι στην Λίμνο, κρύβονται οι Αχαιοί, ο Νεοπόλεμος παρουσιάζεται, πράγματι λέει στον Φιλοκτήτη ότι με κοροϊδεύσαν και εμένα οι Αχαιοί, κερδίζει την εμπιστοσύνη του και πάει να του δώσει τα όπλα. Η καθαρή όμως συνείδηση ενός εφήβου, χωρίς πονηριές, δεν του επιτρέπει να μείνει σε αυτή τη συμπεριφορά και λέει, ολονό και σκοπός είναι ιερός να νικήσει η πατρίδα μας, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω ακέλυτα μέσα. Ό,τι μου συμφέρει για να πετύχω αυτό που μου συμφέρει, να χρησιμοποιήσω κάθε μέσα για να τον επιτύχω. Και αποκαλύπτει την πραγματικότητα στον Φιλοκτήτη. Και του λέει, ξέρεις, έτσι έχουν τα πράγματα, αν θέλεις δώσε τα όπλα, αν θέλεις τότε. Στο τέλος της τραγωδίας, η κάπαση της τραγωδίας, συγκλειώνουν και οι Αχαιοί με τον Φιλοκτήτη, παίρνουν τα όπλα, πηγαίνουν και κερδίζουν τη μάχη στην Τρία. Τελειώνουμε το δίδαγμα αυτής της τραγωδίας, τι μας λέει, ότι εσείς οι νέοι άνθρωποι, οι έφηβοι, έχετε καθαρή τη συνείδησή σας, χωρίς πονηριές και χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς υστεροβουλία. Θέλετε να επιτύχετε κάποια πράγματα και καλά κάνετε και εγώ μαζί σας. Αλλά πρέπει να έχετε κάτι στη σκέψη ότι οτιδήποτε θέλετε να πετύχετε, θα προσπαθήσετε να το πετύχετε με τίμιο και ηθικό τρόπο. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, αλλά ο Άγιος Σκοπός εξυπηρετείται με άγια μέσα. Εύχομαι λοιπόν να έχετε καλή πρόοδο την φετινή σχολική χρονιά. Εύχομαι του χρόνου να κάνετε τον αγιασμό στις αίθουσες του ανακαινισμένου σχολείου σας. την καθαρότητα της ψυχής που έχετε τώρα στην νεότητα, στην επιβία σας, που δεν σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε αφέλητα μέσα για να πετύχετε το σκοπό σας. Παραδείγματος χάρη, δεν αντιγράφουμε στα διαγωνίσματα, αυτό αφαίνει το μέσο για να περάσουμε το μάθημα. Εύχομαι λοιπόν για αυτή την καθαρή συνείδηση να ζήσετε όλη τη ζωή σας.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, κύριο Μάρκο, ο οποίος εύχεται του χρόνου να είναι τα παιδιά σε νέες αίθουσες, δέσποτα. Δεν γίνεται αυτό. Χρειάζεται ένα θαύμα για να γίνει κυριολεκτικά. Λοιπόν, στο καλύτερο σενάριο και με την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη του Δημάρχου, το 2028 θα είναι έτοιμο το σχολείο. Τώρα, οι πιο ρεαλιστές θεωρούν ότι αν είναι το 29, να είμαστε και πολύ ικανοποιημένοι. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σας πούμε ότι στο τρίτο γυμνάσιο ήταν και η Ευτυχία Βλυσίδου, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Να ακούμε.
3: Και γράμματα μαθαίνει ένα παιδί όταν το βοηθάει η οικογένεια, όταν το βοηθάει το σχολείο, αλλά προπάτων όταν το θέλει και εκείνο. Υπάρχουν παιδιά που έμαθαν γράμματα και δεν είχαν οικογένεια και δεν είχαν υποστηριστικό σχολείο, όμως πάλεψαν και έμαθαν γράμματα. Άρα το στίχημα είναι δικό σας και εσείς οφείλετε για τον εαυτό σας πάνω απ' όλα, για κανέναν άλλον και μετά για την κοινωνία και την Ελλάδα να το πετύχετε. Σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά.
1: Λοιπόν, παιδιά, καλή σχολική χρονιά σε όλους, σε μικρούς, σε μεγάλους. Καλή σχολική χρονιά και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Ηρεμία, ψυχραιμία και, όπως είπε και η Ευτυχία Βλυσίδου, είναι θέμα των ίδιων των παιδιών να ακολουθήσουν το πρόγραμμά τους και να κάνουν αυτό που θέλουν όντας μέσα σε αυτήν την κοινότητα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου, γιατί έχει χτυπήσει το κουδούνι για το δελτίο ειδήσεων εδώ και δύο λεπτά. Και μετά την επιστροφή μας θα δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής μας επικαιρότητας, φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής.
0: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με κενά στην ειδική αγωγή αλλά και σε ειδικότητες εκπαιδευτικών, ξένες γλώσσες, μουσική, πληροφορική, ξεκίνησε σήμερα η σχολική χρονιά στα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της πόλης μας. Ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Γιάννης Δρές, μιλώντας στο Ράδιο Αλήθεια, αναφέρθηκε ότι προσδοκάται ότι στη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που το Υπουργείο δεσμεύεται ότι θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο, θα υπάρχει κάλυψη των κενών. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Δρές εστίασε στο αισιόδοξο των αριθμητικών δεδομένων του μαθητικού πληθυσμού, αφού φέτος η μείωση περιορίστηκε στα 25 παιδιά έναντι των 100 με 120 που είχαμε κατά έτος τα τελευταία χρόνια. Αναλυτικά, στα 32 δημοτικά σχολεία έχουμε 2.580 μαθητές και μαθήτριες και στα 25 νηπιαγωγεία, 795 νήπια και προνήπια. Μάλιστα, τα προνήπια είναι περισσότερα. Σύγκρουση δύο δικύκλων από άγνωστη αιτία σημειώθηκε χθες στις 11 το βράδυ στη συμβολή των οδών Έλενας Βενιζέλου και Χρυσοστόμου Σμύρνης στην περιοχή του νοσοκομείου. Αποτέλεσμα της πλαγιομετωπικής σύγκρουσης των δύο μοτοσυκλετών ήταν να χάσει τη ζωή του 69χρονος Μη Χ, οδηγός του ενός δικύκλου, ενώ τραυματίστηκε ο 19χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ένας οδηγός έχασε τη ζωή του και ο δεύτερος νοσηλεύεται στο Σκυλίτσιο. Προανάκριση διεξάγεται από το τμήμα τροχέας. Ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς Αιγαίου Χρήστος Ροηλός και ο δήμαρχος της Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου περιφερειακού πολυδύναμου ιατρείου Ψαρών που θα γίνει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου. Το ποτήρι μισογεμάτο εξακολουθεί να βλέπει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης όσον αφορά την κίνηση στο νησί μας, που σχετίζεται φυσικά με την οικονομική πρόοδο, σημειώνοντας σε ανάρτησή του. Παρά τις εργασίες αναβάθμισης στο αεροδρόμιο, η συνολική κίνηση στις πύλες εισόδου του νησιού το καλοκαίρι του 2026 παρουσίασε οριακή αύξηση σε σχέση με το 2025. Η αυξημένη κίνηση στο λιμάνι υπερκέρασε τη μείωση της αεροπορικής κίνησης. Συνολικά σχεδόν 500.000 επιβατικές κινήσεις καταγράφηκαν στις πύλες εισόδου της Χίου μέσα στους τρεις καλοκαιρινούς μήνες. Να μην δουν μόνο τη βιτρίνα, αλλά πίσω από αυτήν, προτείνει ο πρόεδρος του Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης με την ευκαιρία της αφίξεως στο νησί μας των πρέσβεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρίσκονται στη Χίο την 5η 17 Σεπτεμβρίου για να ξεναγηθούν στο έργο παράκαμψης του Χαλκιούς. Προτείνει λοιπόν στις αρχές του τόπου να τους πάνε και λίγο πιο δίπλα, να αντιληφθούν το έσχος και τις συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι στην πρώην Βιάλ. Απαντώντας το αίτημα, ο Δήμαρχος Χίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, αίτημα που τέθηκε και από τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Σταμάτη Κάρματζη, ισχυρίστηκε ότι έχει ζητήσει από την Ιρλανδή πρέσβυρα που τον επισκέφθηκε να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στη δομή του Χαλκιούς, όμως δεν είναι ο Δήμος υπεύθυνος ούτε για την επίσκεψη ούτε για το πρόγραμμα των Ευρωπαίων αξιωματούχων, που είναι μάλιστα αρκετά βαρύ και έτσι δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η επίσκεψη τελικά θα πραγματοποιηθεί. Στόχος του Δήμου είναι την επόμενη εβδομάδα να ανοίξει το Ιωνικό Κολυμπητήριο, ανέφερε σε συνέντευξή του στην Αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, ανακοινώνοντας ότι ολοκληρώθηκε το έργο αντικατάστασης ολυνώσεων, έγινε η δοκιμή του δικτύου και με τη βοήθεια της ΔΕΙΑΧ έχει ξεκινήσει να γεμίζει με νερό η πισίνα. Το κολυμπητήριο έχει προσωρινή άδεια μέχρι το τέλος του χρόνου, με τον Αντιδήμαρχο να τονίζει ότι βρίσκεται σε καλό στάδιο η διαδικασία για την οριστική άδεια λειτουργίας του. να δοθεί σαφές πλαίσιο από το Δήμο Χίου, που θα περιλαμβάνει τα προσχρήση γήπεδα, ώστε να μπορέσει και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου να ορίσει τους αγώνες κυπέλου και τοπικών πρωταθλημάτων, ζήτησε με παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια ο ταμείας της Ένωσης Νίκος Κοτσόνης. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Κανείς δεν σήκωσε το τηλέφωνο να πάρει να μας πει ότι έχουμε αυτόν τον προγραμματισμό για τα γήπεδα. Είμαστε στον αυτόματο, στον αέρα και οι 22 ομάδες που συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα και οι ακαδημίες και οι φύλαθλοι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο ταμείας της ΕΠΣΧΙΟΥ. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο Φεστιβάλ το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Οι ιδρυτές του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος ελληνικά εκπαιδευτήρια ναυτικών σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Καρφά, πλησίον ξενοδοχείου Αλμυρά. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπή αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρό καυσίμων περιοχής. Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, εγκαταστάσεις Δήμου ΕΠΟΣ. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίας Ερημιώνης. Την Πέμπτη 17 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Συνούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκδότης της αλήθειας Γιάννης Τζούμας είναι καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Ζάπα, τέταρτη εξουσία αφηγήσεις της μεταπολίτευσης που προβάλλεται στο κανάλι της Βουλής. Η εκπομπή θα μεταδοθεί σήμερα Παρασκευή 6 το απόγευμα. Ο δημοσιογράφος σε μια καταιγιστική συνέντευξη που παραχώρησε στους Νίκο Ζάπα και Μιχάλη Βαρλά ξετυλίγει την πορεία του από τα αφετηριακά του χρόνια με την έκδοση των μαθητικών εφημερίδων, τα πρώτα του ρεπορτάζ στην εφημερίδα Χιακός Λαός, της εμβάσεις λογοκρισίας που δέχτηκε και οδήγησαν στο μεγάλο άλμα της δημιουργίας της αλήθειας. Μια ξεχωριστή βραδιά θερινού κινηματογράφου διοργανώνει η Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στον αύριο χώρο της Δομής στον Εχώρη. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε μια όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα την ελληνική ταινία Τζαμάικα, συνδυάζοντας την κινηματογραφική προβολή με μια βραδιά συνάντησης και ψυχαγωγίας. Με αφορμή τον πρώτο εορτασμό της Διεθνούς ημέρας Σπηλαίων και Κάρτσι, η Προμηθευτική προσκαλεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Σπήλαιο Λίμπων. Στο πλαίσιο του εορτασμού, από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα δωρεάν επίσκεψη στο Σπήλαιο Λίμπων, γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία της Χίου. Στις 6 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία από την επίκουρη καθηγήτρια γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Τσουρού, με θέμα Σπήλαια, γεωλογική κληρονομιά και άνθρωπος, η περίπτωση των Ολύμπων Χίου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 6.30 το απόγευμα με συζήτηση που θα αφορά στην ανάδειξη και αξιοποίηση των σπηλαίων της Χίου ως σημαντικών στοιχείων της γεωλογικής κληρονομιάς του νησιού και του υποδιαμόρφωση γεωπάρκου Χίου. Το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα από την Παρπαριά στην Αγία Μαρκέλα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Το ραντεβού αναχώρησης είναι 8.30 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λιθίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Εξοραϊστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η καθιερωμένη γιορτή των ψαράδων διοργανώνεται και φέτος την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Παντουκιός. Όπως σημειώνεται στο σχετικό κάλεσμα, με αυτή τη γιορτή ολοκληρώνεται ένας όμορφος κύκλος καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Παντουκιούς. Ένα καλοκαίρι γεμάτο συναντήσεις, όμορφες στιγμές και συμμετοχή από ανθρώπους που έδωσαν ζωή στον τόπο. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή για τα Καρδάμιλα, η Αλήθεια TV θα μεταδώσει απευθείας τη Θεία Λειτουργία από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Ράχη των Καρδαμήλων. Επίσης, αμέσως μετά, πάλι απευθείας, θα μεταδώσει τον αγιασμό στην στέγη της Μαρίας στα Καρδάμιλα. Επίσης, τη Δευτέρα 6 το απόγευμα στο Ιερό Τάγμα Αγίου Παντελεήμονας θα τελεστεί η αναπαράσταση της ανυψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Η αναπαράσταση θα πραγματοποιηθεί με το Σταυρό που μετέφερε από τα Ιεροσόλυμα ο Μητροπολίτης Χίου Παντελεήμων Φωστίνης και ο οποίος φυλάσσεται στο Ίδρυμα. Αμέσως μετά θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Την ίδια ημέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στον Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς. Ο Ισπερινός την Κυριακή 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και η ακολουθία της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 7 το πρωί της Δευτέρας, το απόγευμα στις 6 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026, η οποία συνδέει το ακατάλληλο μυρικό παρελθόν της ποιητικής αφήγησης με το παρόν μας, δίνει και αυτό το Σεπτέμβρη ραντεβού στοιχείο. Νέοι και νέες από τη Λέσβο, τη Χίο, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ισπανία θα ζωντανέψουν μορφές και θέματα από την ομηρική ποιήση μέσα από θεατρικές παραστάσεις, τραγούδι, χορό, γραφικά και μουσικά έργα. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται από τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στους εξής χώρους: στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και στη Δασκαλόπετρα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Με σύνθημα «Η μουσική μας ενώνει», ο Πανχιακός Όμιλος Μουσικής Παιδείας «Η Αρμονία» γνωστοποιεί ότι ξεκίνησαν οι δωρεές εγγραφές για το έτος 2026-2027. Οι πρόβες ξεκινούν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, παιδική χοροδία 11 το πρωί με 12.30 από 5 έως 10 ετών, η εφηβική χοροδία Σάββατο 9.30 το πρωί με 11 από 10 έως 17 ετών. Μαέστρος η Βίνα Μπανούδη. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου θα πραγματοποιήσει 7ήμερη εκδρομή στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Τουρκία από τις 14 έως τις 20 Οκτωβρίου. Πληροφορίες στο Sunrise Tours και στο τηλέφωνο 22 710 41390 και στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και στο τηλέφωνο 6934 038 405 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στον τελικό του πρωταθλήματος Πόλο ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, η ομάδα του πολεμικού ναυτικού νίκησε με 17-8 την ομάδα της πολεμικής αεροπορίας και κατέκτησε τον τίτλο. Για τους νικητές, οι Χιώτες Πολίστες, Κώστας Γκιουβέτσης πέτυχε 3 γκολ και ο Γιάννης Φουντούλης 2. Η γυναική ομάδα Πόλο της ΠΕΚΕΦ θα λάβει μέρος στο 10ο τουρνουά του Συνδέσμου Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρησης που θα διεξαχθεί στην Αθήνα 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Η ομάδα του Βροντάδου θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό, την Αυταθλητική Ένωση Πατρών, τα Χανιά και τον Πανιόνιο. Έγινε το μεσημέρι της 5ης στα γραφεία της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας η κλήρωση των αγώνων της Water Polo Link 2 ανδρών. Την πρώτη αγωνιστική που θα διεξαχθεί στις 22 Νοεμβρίου η ΠΕΚΕΒ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στην Ηλιούπολη. Η ομάδα μπάσκετ του ΦΟΒ ανακοίνωσε την απόκτηση του γκάρντ Μάξιμου Ρεντούμι. Για τη δεύτερη φάση του τουρνουά μπάσκετ παιδών Gen A Stars της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, ο ΦΟΒ έχασε με 80-59 από την αθλητική Λέσχη Μυτιλίνης. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμοι βόρειοι εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 70%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 24 έως 63%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Τρεμουλιάρη στην οδό αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα και διανυκτερεύει το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13. Ενώ θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Σαν σήμερα το 1922 επισημοποιείται η επανάσταση των στρατιωτικών που ξεκινά από το νησί μας με τον συνταγματάρχη Νικόλαο Πλαστήρα που μεταβαίνει στην Αθήνα αναλαμβάνοντας μετά την πτώση της κυβέρνησης Γούναρη εξαιτίας της μικρασιατικής καταστροφής το σχηματισμό επαναστατικής επιτροπής. Ο καταφυγών στοιχείος στρατός προωθήθηκε στο Λαύριο με 3 αντιτορπιλικά και την αβαρχίδα Θορυκτό Λίμνος που ναυολοχούσαν στο λιμάνι μας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1944, μία μέρα μετά την αποχώρηση των Γερμανών, αποβιβάζεται στο Μέγα Λιμιώνα απόσπασμα του Ιερού Λόχου υπό τον ταγματάρχη Πέτρο Δημόπουλο. Οι στρατιώτες γίνονται δεκτοί με ενθουσιασμό από τον κόσμο. Από τους αντιστασιακούς εικάζεται με βάση τα όσα ακολούθησαν ότι το στρατιωτικό απόσπασμα ήρθε να προσβάλλει το φυλάκιο των Ενίτων, αλλά μόλις πληροφορήθηκε στη διάρκεια του ερχομού του από τον ασύρματο την απελευθέρωση, άλλαξε προορισμό. Σαν σήμερα στοιχείο το 1973 διακόπηκε προσωρινά η συγκοινωνία Χίου Τσεσμέ μετά την απαγόρευση εισόδου στη χώρα ανθρώπων και ζώων και εισαγωγής εμπορευμάτων λόγω των κρουσμάτων αφθόδους πυρετού σε Τουρκία και Βουλγαρία. Στους επιβάτες του πλοίου Ψαρά, οι οποίοι επέστρεψαν από τον Τσεσμέ, επιτράπηκε η έξοδος μετά από πολύωρη αναμονή, σχολαστικό υγειονομικό έλεγχο και απολίμανση του πλοίου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2024 η κακοκαιρία Τένα χτύπησε τα ξημερώματα τοιχείο προκαλώντας σοβαρές ζημιές και καταστροφές. Δεκάδες καταστήματα πλημμύρισαν και οι επαγγελματίες έκαναν λόγο για φραγμένα φρεάτια από φερτά υλικά λόγω έργων στο κέντρο της πόλης με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρότατες ζημιές στα εμπορεύματά τους. Καταστροφικές ζημιές και στην παραγωγή της μαστίχας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστροφή στους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Να πούμε ότι έχει φωτιά στην γειτονιά μας, στη Λέσβο, σε αγροτοδασική έκταση, στον Παλαιόκηπο. Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα, καθώς και 36 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ομάδες της 12ης ΕΜΟΔΕ. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη συγκεκριμένη φωτιά περίπου στη 1:15. Σημειώνεται, είπε, ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 3 και για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης φωτιάς κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λέσβο. Επίσης, να σας πούμε ότι σήμερα το πρωί είχαμε και μια φωτιά στη Σάμο, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ήταν φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σκουραϊκά. Και για την κατάσβεσή της συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 2 ομάδες της 14ης ΕΜΟΔΕ και κινητοποιήθηκε επίσης και ελικόπτερο. Λοιπόν, ιδιαίτερα προσεκτικοί να είμαστε, να πούμε ότι με βάση τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς και αύριο η περιοχή μας είναι στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, στην κατηγορία 3 για την εκδήλωση πυρκαγιάς, ηχείος αλλά και όνομος Σάμου. Η Λέσβος είναι θα είναι στη μέση κατηγορία αύριο, όπως και η Λίμνος. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τη διοργάνωση Μαστίχαθλων. Έχει φτάσει κιόλας στον 7ο χρόνο της. Θα πούμε περισσότερα μετά την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια,

0: χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Αυτή την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί το 7ο μαστίχαθλόν στην περιοχή του Βροντάδου και συγκεκριμένα στον Αφανή Ναύτη και γενικότερα στο παραλιακό μέτωπο. Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Σιταρά από τους Ποδηλάτες Χ, πρόκειται για μια διοργάνωση που πραγματοποιείται, όπως προείπαμε, για 7η χρονιά και περιλαμβάνει κολύμπι, ποδήλατο και τρέξιμο. Αρκετές είναι οι δηλώσεις συμμετοχής, οι οποίες παραμένουν βέβαια ανοιχτές για όποιον επιθυμεί να το κάνει. Και επίσης να πούμε ότι στην διοργάνωση υποστηριχτής είναι ο Δήμος Χίου. Σχετικές δηλώσεις έκανε και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, τονίζοντας ότι κάθε διοργάνωση που προβάλλει το νησί είναι σημαντική. Μπορούμε να ακούσουμε αμέσως τώρα τον Παναγιώτη Σιταρά και τον Γιώργο Χριστάκη να αναφέρονται στο 7ο μαστίχαθλόν.
1: Είμαι για 7η συνεχόμενη χρονιά στο μαστίχαθλόν, το οποίο θα γίνει την Κυριακή το πρωί. Φέτος έχει μια διαφορετική νότα από τις άλλες χρονιές. Φέτος είναι μόνο τριάθλο και διάθλο. Αποφασίσαμε να κρατήσουμε το χαρακτήρα του τριάθλου και να αφαιρέσουμε τα βρωμικά, τα οποία τα έχουμε μεταφέρει στο νυχτερινό μαραθώνιο που έγινε τον Ιούνιο στην Κόμη. Και υπάρχουν ήδη 70 συμμετοχές από Τουρκία, από εξωτερικό και από Θεσσαλονίκη Αθήνα. Και αναμένουμε ότι σήμερα και αύριο θα φτάσουν τις 100 σίγουρα, δηλαδή, έτσι όπως πάει. Ευχαριστούμε το Δήμο αρχικά που μας στήριξε και την περιφέρεια. Θέλουμε, το βασικότερο απ' όλα είναι ότι επειδή θα είναι Κυριακή 8 η ώρα θα κλείσουν οι δρόμοι στον παραλιακό του Βροντάδου. Θέλουμε, όπως γίνεται τελευταία 5 χρόνια, γιατί πλέον το μαστίχαθλον νομίζω ότι έχει συνδυαστεί με το Βροντάδο και το παραλιακό και την πλατεία του Αφανή, να κάνουν πάλι την υπομονή τους για 2 ρίτσες. Οι αποστάσεις είναι μικρές, θα τελειώσουν όλα γρήγορα, οπότε ας κατέβουν να χειροκροτήσουν τον κόσμο που θα έχει έρθει.
2: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και τον Παναγιώτη για την πρόσκληση. Όπως είπε, ένας αγώνας θεσμός πλέον. Το πολύ θετικό είναι ότι πήγαμε Σεπτέμβρη. Αυτό είναι που είχαμε κουβεντιάσει, να φύγουμε λίγο από τον Αύγουστο. Οπότε αυτό κρατάω. Κρατάμε βασικά όλοι ότι τις εκδηλώσεις που είναι καθιερωμένες στις αθλητικές με ένα τουριστικό αντίκτυπο τις μεταφέρουμε λίγο έξω από τον Αύγουστο. Οπότε αυτό είναι το πρώτο βήμα, πολύ σημαντικό. Για μένα πάντα μετράει το τι έχουμε από εκτός Χίου. Οπότε είναι σημαντικό ότι υπάρχει παρουσία και από το εξωτερικό. Από εκεί πέρα η στήριξη είναι δεδομένη. Να κάνει λίγο υπομονή ο κόσμος, να τα απολαύσουμε. Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες. Και σχεδιάζουμε και άλλες δράσεις, όπως είπα, και να πάμε λίγο τη σεζόν στο άκρα μέσω των αθλητικών εκδηλώσεων. Αυτό είναι το σχήμα για το Δήμο και για την περιφέρεια, νομίζω. Ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε.
3: Να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες.
2: Τεχνικές, μάλλον.
1: Ναι, ναι. Φυσικά. Θα ξεκινήσουμε με το τρίαθλο που ουσιαστικά, γενικά όλη η ιδέα του μαστίγαθλου ξεκίνησε το 2018. Τότε είχε γίνει 2 χρονιές πάνω στη Βολισσό. Σαν δίαθλο. Μετά την επόμενη χρονιά ξεκίνησε, μετά τον COVID δηλαδή, ξεκίνησε σαν τριάθλο και έχουμε κάνει όλες τις αποστάσεις και αποφασίσαμε ότι η απόσταση μικρή, δηλαδή 750 μέτρα κολύμπι, 20 χιλιόμετρα ποδήλατο και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο, είναι ιδανική για τα δεδομένα της Χίου που έχει μια αλφα βάση αθλητών στη Χίο. Δηλαδή μια μεγάλη απόσταση θα ήταν αποτρεπτική για κάποιον που είναι στη Χίο και δεν ασχολείται με το τριάθλο, αλλά θέλει να δοκιμάσει. Ίσως να ερχόταν 1, 2, 3, 5, δεν νομίζω να είναι παραπάνω άτομα εκτός Χίου. Οπότε θα ξεκινήσει γύρω στις 8 η ώρα, ανεφαπρόβλεπτο φυσικά, με το κολύμπι, θα κολυμπήσουν εκεί μπροστά στον Αφανή Ναύτη, στον κόλπο του Αφανή Ναύτη, τα 750 μέτρα, θα γυρίσουν, θα πάρουν το ποδήλατό τους, θα ανεβοκατεβαίνουν πάνω κάτω μέχρι τη Μουριά και μέχρι τα Βανάρια στο Τάγμα. Αυτό το κομμάτι κλείνει κάθε χρόνο και τα 2 ρεύματα, αυτό θα κλείσουμε και φέτος. Αυτό είναι 4.300 μέτρα. Θα το κάνουν τις αντίστοιχες φορές ώστε να συμπληρωθούν περίπου 21 χιλιόμετρα θα βγει το ποδήλατο, 20 και κάτι λίγο πριν το 21, και θα αφήσουν το ποδήλατο στη ζώνη, δηλαδή στο χώρο που έχουμε καθιερώσει εμείς για να τέτοιο, και θα πάρουν το τρέξιμο. Το τρέξιμο είναι μία φορά πάνω κάτω, βγαίνει 4.900 μέτρα. Και ο τερματισμός. Παράλληλα με το τρίαθλο θα ξεκινήσει και το δίαθλο. Το δίαθλο είναι για κάποιους που ουσιαστικά κάνουν μόνο τρέξιμο και ποδήλατο. Πέρσι, πρόπερσι μάλλον, είχαμε και το άκουαθλόν, δηλαδή αυτούς που κάνανε μόνο κολύμπι και τρέξιμο, το οποίο δεν το κάναμε φέτος. Δυστυχώς πρέπει να αποκλειδωθούμε από τη θάλασσα λίγο πιο γρήγορα, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι και, το, και για μένα έχει και τη, τη μέγιστη ασφάλεια. Γι' αυτό έχουμε ναυαγοσώστες, έχουμε άτομα με κανό δίπλα στους αθλητές. Οπότε είμαστε κομπλέ. Φυσικά συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού, το συζητάμε. Ο Ερυθρός Σταυρός θα στείλει εξάρτητα.
2: Και όλοι οι εθελοντές και αυτό είναι.
1: Και οι εθελοντές, ναι. Οι πιο πολλοί από εμάς είναι και διασώστες, έχουν πάει και σε σεμινάρια πρώτων βοηθειών για ευνόητους λόγους. Και θα ξεκινήσει λοιπόν παράλληλα, γυρίζω πίσω, και το δίαθλο. Το δίαθλο θα είναι 5 χιλιόμετρα τρέξιμο, 20 χιλιόμετρα ποδήλατο και 2,5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Όλοι οι τερματισμοί θα γίνουν στην πλατεία του Αφανή. Αναμένουμε εννοείται τους αντιδήμαρχους τουρισμού και τους αντιδήμαρχους να έρθουν για να κάνουν τις βαρύσεις, όπως και τους αντιπεριφερειάρχες. Και να ευχαριστήσουμε τα τοπικά καταστήματα που μας βοηθάνε.
2: Για τις εγγραφές, αν κάποιος θέλει να κάνει εγγραφή.
1: Α, εγγραφές, μπράβο, ναι, πολύ. Ο Γιώργος πρώτα απ' όλα τα έχει μάθει πια από εμάς. Πολλά έτσι, λοιπόν. Μόλις θα τον πάρουμε κάποια στιγμή να βοηθάει, λοιπόν. Τα νούμερα θα δοθούν στο Δημαρχείο την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο το πρωί. Έχουμε ήδη στείλει και ανακοινώσει τις ώρες στους συμμετέχοντες. Εννοείται ότι υπάρχουν θέσεις να γραφτεί κανείς. Εμείς έχουμε προετοιμαστεί για 150 άτομα. Μακάρι να
2: ξεπεράσουμε.
1: Μακάρι, ναι. Χρησιμοποιούμε δικό μας εξοπλισμό και παραπάνω να έρθουν, μπορούμε να τους καλύψουμε. Δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα. Οπότε αναμένουμε και εσείς, αν θέλετε, να έρθετε να το καλύψετε δημοσιογραφικά.
0: Λοιπόν, 7η διοργάνωση Μαστίχαθλων την Κυριακή, όπως είπαμε, εκεί στον Αφανή Ναύτη του Βροντάδου. Τώρα η κυκλοφορία στο δρόμο από τις 8 το πρωί έως τις 10.30 που θα γίνουν και οι απονομές θα διακοπεί στο συγκεκριμένο σημείο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Μια γιορτή του αθλητισμού που περιλαμβάνει κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο. Καλή επιτυχία και πάνω απ' όλα να το χαρούν, να το διασκεδάσουν όλοι όσοι θα πάρουν μέρος.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Όπως μας ενημερώνει ο πολιτιστικός σύλλογος Ομήρου τους, η προγραμματισμένη θεατρική παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήριο Εφήβων του Κύκλου Θεάτρου Θέατρο Ποιή για τις 12 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας αναβάλλεται, οπότε θα ανακοινωθεί νεότερη ημερομηνία το επόμενο διάστημα. Τώρα η προγραμματισμένη επόμενη εκδήλωση του Συλλόγου είναι για την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στον ίδιο χώρο με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη. Να μείνουμε και λίγο στα στοιχεία που δημοσιοποιεί ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης, και αφορούν την καλοκαιρινή περίοδο και το πώς ήρθαν και έφυγαν στην αποτυχία, είτε ακτοπλοϊκός είτε αεροπορικός. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Μηταράκη, παρουσιάζεται μία αύξηση στην ακτοπλοϊκή μετακίνηση κατά 15.180 επιβάτες, 126.794 το καλοκαίρι του 2025, 141.974 το καλοκαίρι του 2026. Βέβαια, αναμενόμενη η μείωση του επιβατικού κοινού στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Εκεί μιλάμε τώρα για μια κατρακύλα της τάξης των 22.000 επιβατών. Από σχεδόν 108.000 επιβάτες το καλοκαίρι του 2025 πέσαμε στους 85.000, 86.000 το 2026. Όσον αφορά το σύνολο της κίνησης στις εσωτερικές γραμμές αεροπορικές και ακτοπλοϊκές, έχουμε μία μείωση περίπου κατά 7.000 επιβάτες, ένα σύνολο επιβατών που έφτασε φέτος στους 227.724. Και ο κύριος Μηταράκης προσθέτει και τους προερχόμενους από το εξωτερικό, που στην δική μας την περίπτωση είναι οι επισκέπτες από την Τουρκία. Εκεί λοιπόν έχουμε μία άνοδο κατά σχεδόν 9.000 επιβάτες από τα απέναντι παράλια, και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε μείωση στην κίνηση στο εσωτερικό, είχαμε μία αύξηση στους προερχόμενους από την Τουρκία και το ισοζύγιο σε τελική ανάλυση είναι θετικό κατά 2.000 άτομα. Εγώ θα έλεγα πολύ απλά, ίσα βάρκα ίσα νερά με πέρσι. Λίγο κάτι τις κερδίσαμε παραπάνω. Υπάρχουν και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά βεβαίως που πρέπει να ειδωθούν στην περίπτωση που εξετάζουμε αυτά τα δεδομένα της επισκεψιμότητας στο νησί μας. Ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν ενδεχομένως και με το τι καταναλώνουν και πόσο καταναλώνουν οι επισκέπτες μας κλπ. Μένουμε πάντως στα αριθμητικά δεδομένα, γιατί και αυτά είναι σημαντικά. Τουλάχιστον με ανοιχτή την εντός εισαγωγικών πληγή του αεροδρομίου, λόγω της παρατεταμένης εκτέλεσης των έργων και των περιοριστικών μέτρων, δεν μπήκαμε και μέσα, να το πούμε λαϊκά. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται καλοκαιρινό θα είναι. Αδράξτε την ευκαιρία και αξιοποιήστε το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε ένα νησί. Απολαύστε τη θάλασσα, τον ήλιο της παραλίας μας. Η θερμοκρασία θα φτάσει το Σάββατο μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου, λέει το Μετεό. Την Κυριακή μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Πέφτει και η ένταση των ανέμων, βορειοδυτική το Σάββατο. Μία από τα ίδια περίπου και την Κυριακή. Και βέβαια, όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε και στα Ψαρά, που έχουμε και τα εγγένεια του Αγροτικού Ιατρείου το Σάββατο, ή οποιαδήποτε άλλη μέρα επιλέξετε να πάτε, είτε στα Ψαρά είτε στις Συνούσες, και τα δυο νησιά μας είναι υπέροχα για σύντομες εκδρομές και για όσους μένουμε εδώ στη Χίο. Με τούτα και με τα άλλα φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Λέμε να σας αποχαιρετήσουμε μουσικά με Μελίνα Κανά και Σπίθα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλά να είμαστε όλοι για τη Δευτέρα μετά τις 11.35. Γεια σας.

0: Κίος Κεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κίος Κεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κίος Κεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στην κλινική του Κολονακίου όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρνουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, έχει αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Από την εξέταση των ψηφιακών αρχείων προκύπτει πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχθηκε. Παράλληλα χθες κατέθεσε στους αστυνομικούς ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Φέρεται να τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε γιατρός. Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Στις Φλόγγες τυλιχτήκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Επιτόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πριν την πυρκαγιά, ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του πλησίασε το όχημα και άφησε ένα αντικείμενο. Στη Βόρεια Γαλλία, τουλάχιστον 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από εκτροχιασμό τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν Καένε, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών. Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση, ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν την δική τους γνώμη, επεσήμανε το ΠΑΣΟΚ. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι μία επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Νωρίτερα χθες, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας, επικαλούμενα το Υπουργείο Ενέργειας, μετέδωσαν ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχτηκε. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας άσκησε δίωξη σε βάρος 7 μελών της Χαμάς για την προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης στη Γερμανία ή την Αυστρία. Σύμφωνα με τις αρχές, οι κατηγορούμενοι συμμετείχαν στην προμήθεια όπλων και πυρομαχικών και στην προετοιμασία της επίθεσης. Στην αθλητική ενημέρωση, σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για τον 23χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Λαχεντίν, είναι ο Παναθηναϊκός, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται ετός της ημέρας. Για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, σε αγώνα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 89-87. Για την ίδια διοργάνωση, η Μακάμπη επικράτησε του Άρη με 92-87. Σε φιλική αναμέτρηση στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 78-56. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και πιθανώς στην Ανατολική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Υγεία να έχουμε και να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητά μας. Κυρίες και κύριοι, ο σημερινός πρόλογος περνά υποχρεωτικά από την συμπλήρωση 25 χρόνων από εκείνο το μεσημέρι της Τρίτης, 11 Σεπτεμβρίου 2001, όταν παγωμένοι όλοι προσπαθούσαμε να συνειδητοποιήσουμε, πολλές φορές χρησιμοποιείται αυτός ο μπακαλιάρος στη δημοσιογραφία, αλλά υπάρχουν γεγονότα όπως η απώλεια ενός ανθρώπου, όταν είναι και μάλιστα προσφυλής, αγαπημένος του περιβάλλοντος του άμεσου, και προσφυλής και αγαπημένος είναι δύο διαφορετικά πράγματα, και όταν είναι η ανθρωπότητα μάρτυρας σε μια μαζική δολοφονία από τρομοκρατική επίθεση. Είναι η στιγμή που σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια, αλλά μέσα σε αυτήν την 25ετία του 21ου αιώνα έχουμε τόσα σημαντικά γεγονότα που θα μπορούσε κάποιος, όπως λέει σήμερα στο πολύ εμβριθές και γεμάτο άρθρο του ο Σάκης Μουμτζής στην Εφημερίδα Καθημερινή, θα μπορούσε κάποιος να αντιστοιχίσει τα γεγονότα του πρώτου τετάρτου του 21ου αιώνα με τα γεγονότα του πρώτου τετάρτου της πρώτης 25ετίας του 19ου αιώνα, όπου μέσα υπάρχει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, υπάρχει το τέλος της μικρασιατικής εκστρατείας για εμάς, μια πληθώρα πολλών, υπάρχουν δύο βαλκανικοί πόλεμοι, υπάρχει μακεδονικός αγώνας κτλ. Ναι, αλλά τώρα εδώ είμαστε σε μια 25ετία όπου εκείνο το πρωί την αλλάζει άρδιν την ανθρωπότητα και κυρίως επηρεάζει βαθύτατα έως και σήμερα τον δυτικό κόσμο, τη δυτική κοινωνία, την ανοιχτή φιλελεύθερη κοινωνία στην οποία κάθε παλαβομάρα μπορεί να διατυπωθεί, έναντι των αυταρχικών κοινωνιών που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς, όχι να την εξτομίσει, που δεν μπορεί να διανοηθεί ότι μπορεί να σκεφτεί η παλαβομάρα. Να την πει, δεν υπάρχει περίπτωση, στην καλύτερη περίπτωση κόβεται η γλώσσα, στη χειρότερη, καθώς περπατάει, δέχεται, όπως έχει μια μεγάλη ειδικότητα ο ηγέτης του Ξανθού Γένους, τον οποίον λατρεύει ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού κοινού, είναι της ονομαζόμενης πατριωτικής δεξιάς μαζί με την κομμουνιστική αριστερά, να έχουν έτσι μια αναφορά και λατρεία στον Πούτιν, όπου στέλνει τους πράκτορές του και εκεί που περπατάει ο άλλος δέχεται ένα τσιμπηματάκι σε κάποιο σημείο του σώματός του και μετά αφρίζει το στόμα και τελειώνει. Λοιπόν, ήταν Κυρίες και κύριοι, σαν να διαβάζω ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που ετοίμασε το sky.gr. Είναι μια σύνθεση της ομάδος ειδήσεων που συντάσσει ειδήσεις. Μια συνηθισμένη τρίτη που έμελε να αλλάξει τον κόσμο. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 έως τις 08:46-46:40 δευτερόλεπτα όλα ήταν ακόμη φυσιολογικά, γράφουν οι συνάδελφοι. 102 λεπτά αργότερα τίποτα δεν ήταν ίδιο. Η ιστορία μιας ημέρας που άλλαξε τον κόσμο και εμείς αποσβολωμένοι εκεί δύο παρακάτι, το μεσημέρι εκείνο, το μεσημέρι της Τρίτης, προσπαθούσαμε να τσιμπήσουμε τον εαυτό μας και να λέμε τι γίνεται τώρα, δεν βλέπω ταινία, βλέπω πραγματικότητα να πέφτει το αεροπλάνο πάνω στον πύργο και να καταραίουν οι πύργοι κτλ. Κτλ. Ακόμη ως σήμερα η Δύση δεν μπορεί να συνέλθει σε αυτόν τον, κατά τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, πόλεμο που της έχει κηρυχθεί. Κατά τον Σάκη Μουμτζή έχουν προσθεθεί δύο ακόμη μεγάλα γεγονότα σε αυτά τα 25 χρόνια. Το πρώτο γεγονός μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους είναι αυτό που νιώσαμε εκείνο το πρωινό της... Ήταν Φεβρουάριος μήνας, ήταν το πρωινό, Πέμπτη αν δεν κάνω λάθος, 24 Φεβρουαρίου 2022, όταν τα ρωσικά στρατεύματα κίνησαν για μια επιχείρηση τριών ημερών και μάλιστα υπάρχει και αναλυτής γεωπολιτικής, καθηγητής Ελληνικού Πανεπιστημίου, νομίζω είναι ο κύριος Μάζης, ο οποίος προέβλεψε ότι σε τρεις μέρες τα στρατεύματα θα είναι στο Κίεβο. Έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί ο Ζελένσκι να πει παιδιά θα κάνουμε υποχωρήσεις, αλλά θα συμβιβαστούμε, αλλά να συμβιβαστεί και ο άλλος. Ο άλλος θέλει να ρίξει άλλους 300.000 στην κρεατομηχανή του κοιμά ανθρώπους, μάλλον από την Κεντρική Ασία, γιατί δεν φέρνει Ρώσους από τη δυτική πλευρά. Μαζεύει είτε από τη Σεούλ, είτε από τη Βόρεια Κορέα, είτε από την Κεντρική Ασία και τους πετάει μέσα στα... γιατί οι ώρες επιβίωσης στο μέτωπο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου είναι ακριβώς ώρες η επιβίωση των στρατιωτών εκεί. Και υπάρχει ένα τρίτο γεγονός, κυρίες και κύριοι, που ακολουθεί την επόμενη χρονιά, είναι η 7η Οκτωβρίου 2023. Αυτό που κάνει η Χαμάς στον πληθυσμό τους κατοίκους του Ισραήλ. Τρία γεγονότα λοιπόν, φίλες και φίλοι, που συνθέτουν αυτά τα 25 πρώτα χρόνια. Δύο-τρεις νότες από το τραγούδι, παρακαλώ, έτσι να υπενθυμίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν με την ειρήνη σε χρόνια αθωότητας ή σε χρόνια ψυχρού πολέμου. Τώρα πολύ σωστά οι όροι αντιστράφηκαν, είμαστε σε μια περίοδο θερμού πολέμου.

0: μια μικρή υπογράμμιση ότι από την πτώση του τείχους και από τη σύγκληση, από την πτώση του κομμουνισμού και την ενοποίηση της Γερμανίας, την πτώση του τείχους, από την απελευθέρωση των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, μόλις λίγα χρόνια μετά, ήρθε η τρομοκρατική επίθεση από το τρομοκρατικό Ισλάμ. Κατά τον Χάντιγκτον έχουμε πόλεμο πολιτισμών. Δεν το πολύ θέλουν να το δέχονται εδώ οι άνθρωποι. Για τον Τάκη Θεοδωρόπουλο είναι δεδομένο. Τα υπόλοιπα είναι δικά σας, φίλες και φίλοι. Εγώ θα κάλεσα σήμερα τον κύριο Ζαν Κοέν, ο οποίος μου έστειλε το μήνυμα ότι σήμερα είναι η Εβραϊκή Πρωτοχρονιά. Ευκαιρία να ευχηθώ σε έναν συμπατριώτη εβραϊκού θρησκεύματος. Χρόνια πολλά, κύριε Κοέν, καλημέρα σας.
1: Για χαρά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εσείς λοιπόν στην πίστη σας έχετε αυτό που λέμε την Βυζαντινή ίνδικτο του Σεπτεμβρίου, δηλαδή ότι η χρονιά αρχίζει το Σεπτέμβριο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το έτος 5.800 τόσο.
0: Μάλιστα.
1: Από την αυτή του κόσμου, από την
0: σας γύρω. Έχω πει την ιστορία, νομίζω θα την επαναλάβω, είναι από τα ωραιότερα. Κάποτε είχα έναν φίλο, δυστυχώς έτρεχε πολύ γρήγορα στη ζωή του και τον χάσαμε. Έφυγε σε ένα τροχαίο πιτσιρικάς, κοντά στα 30. Ένα εφιέστατο παιδί, ο Παναγιώτης, ο Πάνος. Τρώμε ένα βράδυ με φίλους οι οποίοι είναι του εβραϊκού θρησκεύματος, ένα βράδυ με φίλους μας, και λέει λοιπόν στον φίλο, του λέει σε ποιο έτος είστε, και λέει αυτό, και λέει ο άνθρωπος είμαστε στο 5.000 τόσο, είμαστε πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, του λέει για πες μου πώς οργανώσαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Αυτό είναι από την ίδρυση του κόσμου. Τώρα να μην μου πείτε πώς το μετρήσαμε.
0: Όχι, προχωρώ, κύριε Κοέν. Αυτά είναι για άλλη. Είναι για το Σάββατο και την Κυριακή αυτά τώρα. Λοιπόν, εδώ θα προσπαθήσουμε. Έχω ήδη βγει και από το χρόνο, διότι έχω πολύ, όπως πάντα, πυκνίλη. Αλλά το κεντρικό θέμα για το οποίο σας κάλεσα, αφού μας πείτε και τη γνώμη σας για την σημερινή 11η Σεπτεμβρίου και του θέματος το οποίο ζει, δηλαδή η Δύση δεν μπορεί να βγει από αυτήν την ιστορία, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποτύχει και στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ σε ό,τι επιχείρησαν, τώρα αποτυγχάνουν στο Ιράν, και την ίδια ώρα εγώ σας κάλεσα για το εξής, κύριε Κοέν. Διαβάζω αυτήν την αποκάλυψη της εφημερίδας Χαρέτς ότι ο Νετανιάου, ο Πρωθυπουργός, γνώριζε μέσω του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την επικείμενη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, αλλά δεν έπραξε τα δέοντα. Τι λέτε, τι γίνεται αυτό, είναι μια ιστορία που μπαίνει στο μήλο της προεκλογικής περίοδου, έχει βάσεις, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, προσωπικά, αυτό είναι καθαρά προσωπική μου άποψη.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι ακόμα δεν έχει αποδειχθεί τελικά τίποτα, ή μάλλον αν θέλετε βρίσκεται στην περίπτωση στο αυτό να αποδειχθεί κάτι. Γνωρίζοντας την εφημερίδα, η οποία είναι αριστερή και μάλιστα πολλές φορές extreme αριστερά.
0: Ναι.
1: Είναι από το 1909 στο Ισραήλ αυτή η εφημερίδα. Γνωρίζοντας το συντάκτη της, γνωρίζοντας τον Νετανιάου τον ίδιο και τις συνθήκες που περιέβαλαν εκείνη την εποχή το Ισραήλ και τον Νετανιάου, που ήταν σε δικαστήρια και προσπαθούσε να τα αποφύγει, προσωπικά πιστεύω ότι ήταν σίγουρα αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ο Νετανιάου...
0: Γι' αυτό σας θαυμάζω, κύριε Κοέν. Το λέω και φωναχτά και το λέω έτσι για να ακούν και οι οχτροί μας, επειδή σας φιλοξενώ και λένε μα φιλοξενείς την άποψη του Ισραήλ και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό σας θαυμάζω, για όλη αυτή την αντίληψη που έχετε και το ταπεραμέντο βέβαια για να τα εκφράζετε όλα αυτά. Ορίστε, με συγχωρείτε που σας διέκοψα, παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο, σας το πει και άλλη φορά, εγώ τα ακούω, η μάνα μου τα πιστεύει κιόλας. Δεν
0: η μαμά αυτό μπορεί να πιστεύει και ότι πίστευε και η μαμά του Σεγγελά, βέβαια, αν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Για το που είναι πιανίστας ο γιος της. Λοιπόν,
1: ναι, ακριβώς.
0: Τα σέβη μου στη μαμά πάντως, με συγχωρείτε, τα σέβη μου.
1: Ευχαριστώ πολύ. δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κράστα τα παρμαλιώτικα ήταν σε δίκη. Ο λόγος τον οποίο προσπαθεί να κρατηθεί στην αρχή είναι για να μην πάει στην Μπουζού. Δηλαδή έτσι και τελειώσει ο πρωθυπουργός και είναι απλώς, ακόμα και απλώς βουλευτής να είναι.
0: Και τώρα
1: είναι
0: αν χάσει, να... λέτε δηλαδή, αν μεθαύριο τέλος Οκτωβρίου χάσει, πάει Μπουζού δηλαδή, έτσι, αυτό.
1: Εννοείται, γιατί θα γίνει, θα συνεχιστεί η δίκη, δεν θα έχει πια τον τρόπο να πει, ξέρετε, θα πρέπει να έχουμε στο δικαστή.
0: Εκτός και αν έρθει ο Φιλαράκος από την Ουάσιγκτον και πήγε στον ανώτατο δικαστή, χάρισε την τώρα ή την καλό παλικάρι, είναι φίλος μου.
1: Ναι. Και ειδικά σε αυτόν τον δικαστή, ο οποίος είναι πραγματικά άμεπτος, δεν τον πρόεδρο του Ριουπάγου εκεί. Λοιπόν, δεν υπάρχει βολή ότι έπρεπε να βρει κάτι για να κρατήσει. Γιατί δεν έκανε την περίφημη ερευνητική κρατική έρευνα που ζητάνε όλοι, όχι πολιτική, όπως είναι εδώ στην Ελλάδα που είναι στη Βουλή, το κάνουν με την ερευνητική διαδικασία στην Ελλάδα, την κάνουμε λίγο περίεργα. Κάθε κόμμα βγάζει το δικό του από πρόρισμα και ξέρω, εκεί δεν είναι έτσι. Εκεί ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου αναθέτησε έναν πρώην πρόεδρο να είναι ο πρόεδρος της, να είναι ο επικεφαλής της ερευνητικής επιτροπής. Και αυτός διαλέγει ποιους θέλει μαζί του.
0: Λοιπόν, εσείς λέτε δεν έχει διερευνηθεί ακόμη, αλλά από αυτά τα δεδομένα που μας παραθέσατε, το πιστεύετε, αυτή είναι η προσέγγιση σας και ότι υπάρχει βάση στην προειδοποίηση που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το συντομεύω λίγο για να το τρέξω.
1: Όπως επίσης υπήρχε βάση για τα χρήματα που είπε πάλι αυτός ο άνθρωπος. Ότι ήρθε ο Νετανιάχου και έλεγε: σε παρακαλώ, δώσε μου και άλλα λεφτά για την Χαμάς.
0: Ναι. Και ότι είχε προειδοποιηθεί ότι ο Ανουάρ, ο συγχωρεμένος πια, ετοίμαζε μια κατάσταση, διότι είχε απογοητευτεί νιώθοντας ότι τον, όχι προδομένος, πώς να το πω, ότι τον είναι παραπεταμένος στην προσπάθεια συγκλήσεως με το Ισραήλ, της Χαμάς εννοώ. Αυτό δεν είναι το νόημα?
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Τώρα, δεύτερο θέμα. 12 κράτη πλην Ελλάδος και Κύπρου, και το κατανοούμε αυτό για ποιο λόγο όχι. 12 κράτη, Βρετανία, Γαλλία, Καναδάς, Ιρλανδία, Ισπανία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φιλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισλανδία επέβαλαν κυρώσεις στο Ισραήλ λόγω δυτικής όχθης. Mm-hmm. Λέτε από αυτού?
1: Λέω ότι καλά κάνανε, υποτίθεται ότι που επιβάλλαν κυρώσεις, διότι δηλαδή τι κάνανε, πειράξαν το Ισραήλ από αυτές τις κυρώσεις? Όχι, αυτοί που θα υποφέρουν θα είναι οι Παλαιστίνοι, οι οποίοι τα παράγουν αυτά τα προϊόντα και δεν μπορούν να τα βγάλουν στο εξωτερικό, οπότε τα βγάζουν μέσω Ισραήλ. Να τα απογορεύεις. Ο αγρότης της δυτικής όχθης θα υποφέρει και όχι ο μέσος Ισραηλινός πολίτης. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, με όλες αυτές τις φανφάρες, αυτό που δυτική όχθη θα βάλω εμπάργο στα προϊόντα, τρέξαν να ζητήσουν η Ευρώπη να πάρει και αυτή τον αχιλλέα για προστασία της.
0: Επικροτείτε την υφαρπαγή εκτάσεων που θεωρούν οι Παλαιστίνοι ότι είναι δικές τους οι εκτάσεις από το κράτος του Ισραήλ και μέσω επίκων?
1: Βεβαίως, οι Παλαιστίνοι έχουν δίκιο σε αυτό το θέμα 100%.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς δεν θέλουν και οι ίδιοι την ειρήνη, οι ηγέτες τους. Ναι. Γιατί δεν τους συμφέρει.
0: Ναι. Δεν θέλουν το κράτος δηλαδή. Δεν θέλουν
1: κράτος παλαιστινιακό.
0: Ωραία.
1: Γιατί άμα γίνει κράτος παλαιστινιακό, δεν είσαι πια ο απόλυτος άνθρωπος ο οποίος μαζεύει τα λεφτά σου όπως θα θέλεις εσύ και δεν είναι λογαριασμός.
0: Ο ευάλωτος που λέμε. Προεκτείνω την έννοια της, την λέξη, το πώς εφαρμόζεται, ας πούμε, έτσι, μάλιστα. Φεύγουν από την κατάσταση ευαλωτότητας, λοιπόν, μάλιστα.
1: Αλλά έχουν απόλυτο δίκιο οι Παλαιστινοί και στο θέμα της κατοχής 100%. Στο έχω ξαναπεί, αν ήμουν Παλαιστίνιος, θα ήμουν σε αντιστασιακή ομάδα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γιατί κοίταξε το να μεγαλώνει, να γεννιέσαι, να μεγαλώνει, να ξεραγκαρεί παιδιά και όλα αυτά και να τη φέρει υποκατοχή δεν είναι ηθικό καταρχά. Αλλά και αν θέλετε και πρακτικά είναι χαζό για το Ισραήλ. Δεν τη συμφέρει.
0: Εδώ κλείνουμε και θα έλεγα, εύχομαι να απολαύσετε και σήμερα το μπάνιο σας με την εγγονή σας. Ζητώ συγγνώμη που σας στερώ το χρόνο με το παιδί. Θα προσπαθώ, παρότι απολαμβάνω τις συζητήσεις όσο δεν μπορεί να φανταστείτε, αλλά θα προσπαθώ να μην σας στερώ το χρόνο. Λοιπόν, ευχαριστώ στην οικογένεια. Χάρηκα, κύριε Κοέν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε καλό, γεια.
0: Είστε καλό, γεια σας. Λοιπόν, τώρα, έχω ετοιμάσει ηχητικά. Έχουμε ένα λεπτό. Τώρα δεν τα προλαβαίνουμε τα ηχητικά. Το επόμενο ημίωρο θα συνδεθούμε πρώτα απ' όλα με τη Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει ο Δημήτρης Βενιέρης, η Βιργινία Δημαρέση και θα είναι μαζί μας και ο Νίκος Φιλιππίδης, εννοείται. Και θέλω να σταθώ, στα θέματα που εσείς ζητάτε, θίγετε, επαγγελματίες, αν ικανοποιηθήκατε ή όχι από την έκθεση, θέλω να σταθώ σε αυτά τα ζητήματα, όμως δεν μπορώ, είτε έχω και τον πειρασμό, δεν με αφήνει ο πειρασμός δηλαδή, να μην παραθέσω όλα αυτά τα ηχητικά με Τσίπρα, Κουτεντάκι και Παπά. Δεν πάνε φανταστείτε, δηλαδή πώς όλοι μαζί ξεφτύλισαν και οι τρεις μαζί, και ο Τσίπρας και ο Κουτεντάκης και ο Παπάς, μια πολύ ωραία ιδέα της φορολόγησης των υπερπλουσίων, η οποία δεν πρόκειται να συμβεί, εννοείται. Δεν θα γίνει, δεν το συζητώ, αλλά πρέπει να το ακούσετε από τα ηχητικά πώς ξεκινάει και πώς το ξεφτυλίζουν μόνοι τους. Το μόνο που έχω να πω πάντως είναι ότι όταν με το καλό θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας, θεωρώ σίγουρο, γράψτε το αυτό, όπως το λέει ένας φίλος μου και το έλεγα στην τηλεόραση, μου το ανέλυγε χθες, μου λέει, φιλαράκο μου, δεν καταλαβαίνεις, ότι έρχεται έμφυα στις καταθέσεις, εννοείται όχι των υπερπλουσίων Ελλήνων, στη δική σου και στη δική μου, και επίσης θα έρθει φόρος και στο στρώμα. Το λέω καλές μου κυρίες, γιατί είστε πιο πολλές οι κυρίες σε σχέση με τους κυρίους, που τα κρύβετε από κάτω και έρχεται ο άλλος και σας λέει την παραμύθι ότι ήρθε τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και θα σας αρρώσουν και θα σας κάνουν, θα σας ζώνουν, και εσείς θα παραδίδετε τις οικονομίες σας κάτω από το στρώμα. Αυτές θα φορολογηθούν μια μέρα. Εντάξει, δεν το πιστεύετε, το θεωρείτε υπερβολή. Κανένα θέμα. Και το 15 όταν προειδοποιούσαμε, λέγατε ότι υπερβάλλεις, Άρη μου. Τι ωραία που θα είναι τα πράγματα όταν θα έρθει ο Αλέξης με τον Καμένο. Μόνο με γέλιο μπορώ να απαντήσω και με καλή καρδιά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει ιχνή αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται και φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Επί τόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Στη Βόρεια Γαλλία τουλάχιστον 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από εκτροχιασμό τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν-Καέν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών. Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Από την πλευρά του Πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχθηκε. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου συναντιόμαστε στο Παναθηναϊκό Στάδιο προκειμένου να τιμήσουμε τη μνήμη του Μάνου Λοΐζου και να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά στη θεσμική συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Υπενθυμίζω κυρίες και κύριοι ότι μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας. Όσοι δεν τα πάρετε από την Ticketmaster, μπορείτε να πάτε στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 από τις 8 το πρωί και τα Σαββατοκύριακο έως τις 10.30 το βράδυ, ή αλλιώς Τσακάλοφ 14 στο Κολονάκι και Σαββατοκύριακο, δεν εννοώ μόνο σήμερα, και Σαββατοκύριακο από τις 8 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ θα είναι ανοιχτό το ταμείο. Τα τρόλεϊ γραμμές 2, 4, 10, 11 θα κυκλοφορήσουν έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Τα λεωφορεία στη γραμμή 5.50

0: ηλεκτρικός και γραμμές μετρό 2 και 3 γραμμή τραμ ΤΑΦΕΞΗ. Ευχαριστούμε πολύ και τους εργαζόμενους και τις κυρίες κυρίους και τη διοίκηση για αυτήν την φροντίδα. Αύριο το πρωί είμαι στο δεύτερο μέρος της τριλογίας που ετοίμασα. Ο Γιώργος Χατζηγιακόβου, εκδότης του οίκου Αρμός που εξέδιδε όλα τα βιβλία του Στέλιου Ράμφου, και ο Τάκης Θεοδωρόπουλος μιλούν για τον εκλειπώντα συγγραφέα. Ο ίδιος δεν ήθελε τον όρο φιλόσοφος, ήθελε το φίλο φιλόσοφος. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, πάντα στις 9 το πρωί. Και την Κυριακή την ίδια ώρα ο Θάνος Βερέμης στη δεύτερη μας συνάντηση για την Βρετανική Αυτοκρατορία, γιατί τώρα το φθινόπωρο θα παρουσιάσουμε τις μεγάλες αυτοκρατορίες του 19ου αιώνα. Υποσχέθηκα, κυρίες και κύριοι, ότι θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη αφού εξελίσσεται η Διεθνής Έκθεση στη Θεσσαλονίκη, για να ακούσουμε τη Θεσσαλονίκη να ακούσει και εκείνη εμάς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Στάτους 107,7. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, Άρη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία Δημαρέση. Καλημέρα σας, κύριε Βενιέρη. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη.
3: Γεια σου, Άρη. Καλημέρα. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν,
1: θα έχουμε οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό τρίγωνο. Από
0: ναι, και κυρίως θέλω να ακούσουμε, θέλω να περιστραφούμε, προσέξτε. Να προτείνω την ατζέντα. Έχω τον πειρασμό να σας βάλω 5 ηχητικά πως ο Τσίπρας μαζί με τον Κουτεντάκη και τον Παπά κατέστρεψαν την ιδέα του Τσίπρα για την υπερφορολόγηση των υπερπλουσίων.
1: Και γιατί χρειάζεται 5 ηχητικά, μόνο του Κουτεντάκη είναι αρκετό.
0: Όχι, για να θέλω να εξηγήσω πως το ξεκινάει ο Τσίπρας και πως το ξεφτιλίζουν όλοι μαζί.
1: Θα βάλει την ατζέντα ο Άρης, αλλά
0: Όχι. Δεν θα με παρασύρει ο.
1: Θα το κάνουμε σύνδεσα, πως την τρόικα.
0: Δεν θα με παρασύρει ο πειρασμός. Θέλω να μείνουμε στις διαμαρτυρίες, επειδή είσαι και εσύ και η Βιργινία και εσύ, Δημήτρη, είσαι μέσα στην αγορά και ο Νίκος εννοείται. Να μιλήσουμε για τους δυσαρεστημένους, οι οποίοι είναι πιο κοντά, είναι δυσαρεστημένους προς το Μητσοτάκη, οι οποίοι θέλω να καταλάβω από εσάς και να σας ακούσω αν εξακολουθούν να είναι δυσαρεστημένοι ή κάπως, ρε παιδί μου, λιάνθηκε αυτή τους η κόντρα. Μιλάω για μικρομεσαίους και τα σχετικά. Πλην όμως, έχω κάνει ρεπορτάζ για σας. Έχω κάνει ρεπορτάζ για εσάς, επειδή μου έρχονται μηνύματα ότι υπάρχουν λίγα δρομολόγια νωρίς το πρωί και ταλαιπωρείστε στο μετρό. Ρώτησα τον κύριο Ταχιάο.
2: Όχι, δεν ισχύει αυτό, Άρη.
0: Συγγνώμη
2: που παρεμβαίνω, γιατί
0: όχι.
2: Κάθε μέρα με το μετρό έρχομαι στη δουλειά μου, εδώ και πολλούς μήνες πλέον.
1: Όχι, δεν ισχύει, Άρη, δεν
2: ισχύει. Ίσα-ίσα, κάθε 3 λεπτά έχουμε στυρμό.
0: Εμένα μου φτάσαν αυτά. Γι' αυτό
1: τώρα,
0: το τηλεφώνησα.
1: Κάποια στιγμή, κάποιο δεκάλεπτο, κάποιο πρόβλημα υπήρξε, δεν ξέρω. Αλλά εμείς τώρα αυτές τις μέρες, επειδή και εγώ κινούμαι πάρα πολύ με το μετρό, γιατί έχουμε δεύτερο στούντιο μέσα στην έκθεση και εκπέμπουμε από εκεί. Όσοι κατεβαίνω κάτω, Άρη, πάνω από 1-1,5 λεπτό δεν περιμένω.
0: Ο κύριος Ταχιάος μου έγραψε: τα δρομολόγια μετρό Θεσσαλονίκης έχουν αραιώσει μόνο στο τμήμα Μαρτίου Νέα Ελβετία, όπου βρίσκονται 2 σταθμοί, γιατί μπήκε στο δίκτυο κλάδος της Καλαμαριάς. Η αραίωση αφορά κυρίως τα πολύ πρωινά δρομολόγια που δεν έχουν ζήτηση. Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, ακόμα 6 σειρμών θα πυκνώσουν σε όλο το δίκτυο. Νίκος Ταχιάος.
1: Ναι, εκεί είναι λίγο στην άκρη του σειρμού. Μπορεί
2: για μια
1: στάση
2: δηλαδή
1: μιλάμε,
2: ναι.
1: Να υπάρχει αυτό, δεν το ξέρω.
0: Τώρα, το δεύτερο θέμα που θέλω να ακουστεί και στη Θεσσαλονίκη είναι το εξής. Το πρωί στην τηλεόραση ο Νίκο Δημήτρη και Βιργινία, Δημήτρη και Νίκο, ο Δημήτρης Οικονόμου, φεύγοντας όταν τελειώσαμε την συζήτηση.
1: Πόσο να αντέχεις αυτόν τον άνθρωπο, δεν αντέχετε.
0: Ποιον τον Οικονόμου? Όχι, μια χαρά.
1: Πλάκα κάνω.
0: Ξέρεις, με τον Οικονόμου ξέρεις ότι είμαστε συμμαθητές. Πήγαμε όλα τα χρόνια γυμνασίου Λυκείου.
1: Από μικρός αυτό ήταν Ολυμπιακός και εσύ ΑΕΚ.
0: Δεν θυμάμαι τι ήταν, ναι, πραγματικά εγώ ήμουν ΑΕΚ, αλλά δεν θυμάμαι τι ήταν ο Οικονόμου. Ναι. Αλλά τώρα ο Οικονόμου, ξέρεις, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες. Είναι πρόοδος αυτή για έναν Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ότι μπορεί να χάνει και ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν το δέχονταν μέχρι πρότινος. Λοιπόν. Τώρα, ο Οικονόμου λοιπόν είπε, Νίκο, ότι έρχονται, ότι ακούει στην αγορά ότι θα δεχθούν βολές από την ΕΚΤΟΥ, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι ελληνικές τράπεζες ως προς τις συνθήκες δανεισμού στην Ελλάδα. Το άκουσε ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο οποίος βρίσκεται στο Βερολίνο, και μου στείλε μήνυμα
3: Ναι.
0: Μου λέει, μου μετέφεραν στελέχη της Τραπέζης Ελλάδος. Αυτά που είπε σήμερα το πρωί στον Σκάιο Οικονόμου, όπου ήσουν και εσύ παρόν. Θέλω να σου πω ότι καμία καμπάνα της ΕΚΟΥΤΟΥ δεν χτυπάει για τις ελληνικές τράπεζες. Το διαψεύδω κατηγορηματικά.
3: Ναι,
0: προσπάθησα, μισό λεπτό και ένα άλλο τεχνικό σημείο, προσπάθησα μέσω Κονιτόπουλου να κάνω και μια σύνδεση με την TV, αλλά δεν το κατάφερα, οπότε θα τα πω τη Δευτέρα στην τηλεόραση. Ναι, γεια, λέγε.
3: Λέω, έχουμε προεκλογικό κλίμα. Το προεκλογικό κλίμα χωρίς κακές τράπεζες δεν υπάρχουν, οι οποίες έρχονται καμπάνες, είναι σίγουρο αυτό. Άστε. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που έχουμε μια ομαλή σχετικά περίοδο, που έχουμε τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που προηγήθηκαν, τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που έρχονται μέσω της αναπτυξιακής και των τραπεζών, οι τράπεζες παραμένουν στο επίκεντρο κανονικά ως ο κακός που πρέπει να το τραβήξουμε για κάποιο λόγο το αυτή. Έτσι. Παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι τράπεζες ενδεχομένως να είναι και αντανάκλαση της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας, θα έλεγα εγώ, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ένα ακόμη εκτός του προγράμματος πρέπει να το πω για να πιστεί ο άνθρωπος ότι ασχολήθηκα με το θέμα του. Όταν μιλήσατε και αναφερθήκατε στο ποια είναι η αναλογία και η ποσόστοση ιδιωτικών και κρατικών περιπτέρων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πήρα παιδιά, Βιργινία και Δημήτρη. Πήρα μια επιστολή στις 4 Σεπτεμβρίου, ας μην πω τώρα το όνομα τεπώνυμο του ανθρώπου, υπογράφεται κανονικά, ο οποίος έχει μια ολόκληρη στατιστική που διαψεύδει ότι υπάρχουν ιδιωτικές, αλλά το κράτος καπελώνει τα πράγματα, η κρατική παρουσία, και προτρέπει τον Κυριάκο να το καταλάβει και να σταματήσει να πηγαίνει εκεί. Αυτά.
2: Ναι, τα στοιχεία αυτά ήταν απλά που μας έδωσε ο κ. Στεφάνης, ο πρόεδρος της ΕΣ.
0: Ναι, σύμφωνοι. Αλλά ο άνθρωπος εδώ παραθέτει τα δικά του, γιατί από ό,τι κατάλαβα πήγε να πληρώσει και διαμαρτύρεται και για τα...
1: 12 ευρώ έχει γίνει η είσοδος, ενώ ήταν πέρσι νομίζω 10, προπέρσι 8.
2: Για το εισιτήριο,
0: λες τώρα. Όχι, από ό,τι κατάλαβα είναι εκθέτης.
1: Λοιπόν, επειδή το ξέρουμε το θέμα όσο ελάχιστη, και γι' αυτό μπορώ και επέρομαι. Το ψάχνω εδώ και χρόνια. Δεν έχουν άδικο εκείνοι οι οποίοι, και εγώ είμαι από τους πρώτους που 20-25 χρόνια φωνάζουν, δεν έχουν άδικο εκείνοι οι οποίοι έλεγαν, εγώ το έλεγα λίγο χοντρά, βόμβα, μπουμ, όλη η έκθεση και χτίσιμο από την αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε χρόνο διολύστενε η έκθεση, γιατί όλοι συμφωνούσαν ότι πρέπει να την αναβαθμίσουμε, όλοι συμφωνούσαμε ότι δεν γίνεται τα περίπτερα να είναι γεμάτα από κράτος, όπου το πρώτο Σαββατοκύριακο έρχονται γιατί είναι υπουργοί, πρωθυπουργοί κλπ. Και μετά τα περίπτερα είναι εκεί κουκλάκια, πολλά λεφτά αλλά άδεια. Δεν γίνεται. Μια έκθεση πρέπει να αφορά κυρίως στους ανθρώπους της αγοράς, εγχώριους ή μεδαπούς και αλλοδαπούς, ώστε να γίνονται δουλειές και να έρχεται κόσμος. Διαφορετικά δεν είναι έκθεση. Είναι ένα πανηγυράκι. Ο Ομιλών το υποστηρίζει 25 χρόνια. Για να καταντήσουμε και όχι να καταλήξουμε στο σημείο που βρισκόμαστε, ευθύνες είναι διαχρονικές από τότε που αποφάσισαν κάποιοι να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο πολιτικό, απεργιακό, κινητοποιητικό, όπως ήταν αυτό, σκηνικό του πρώτου Παρασκευού Σαββατοκύριακου, το οποίο και θάβει τις επόμενες μέρες. Από την προηγούμενη εβδομάδα, από την Τετάρτη-Πέμπτη, ακροβολισμένοι αστυνομικοί, κλούβες, πράγματα, θάματα, περίκλειστη πόλη, κατά τα άλλα γιορτάζαμε. Είναι σαν να κάνεις τη γιορτή σου, Άρη, και να βάλεις γύρω-γύρω security, εμπόδια κλπ. Να έρθει ο κόσμος. Κάπως έτσι ήταν η έκθεση χρόνια. Βέβαια τώρα με το νέο project, το οποίο είναι σε εξέλιξη, μοιάζει τα πράγματα να παίρνουν τον δρόμο τους. Το εύχομαι εγώ από καρδιάς να γίνει ένας σύγχρονος εκθεσιακός χώρος, να έρχονται και να κάνουν και αυτά που θέλουν να κάνουν τα πολιτικά σχήματα, κόμματα, αλλά περισσότερο να γίνονται δουλειές από τους ανθρώπους αγοράς.
0: Επειδή είναι καθιερωμένο, θα μπορούσε, Βιργινία, Νίκο, ο κύριος, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, να εξαγγέλει την οικονομική πολιτική το Σεπτέμβριο, αλλά να μην συνδέεται, τι λέτε, με τόσο
3: μεγάλο.
1: Τρεις μέρες νωρίτερα.
3: Έχουμε μπερδέψει δύο πράγματα.
1: Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Ναι.
3: Μπράβο, έχουμε μπερδέψει δύο πράγματα. Έχουμε μπερδέψει την ομιλία προς το έθνος, το αυτό το State of the Union, που σε άλλες χώρες γίνεται την πρωτοχρονιά συνήθως. Σε εμάς γίνεται το Σεπτέμβριο και αυτό δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει. Δεν ενοχλεί. Το οποίο είναι κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο, να απευθύνεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και να μιλάει για την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς. Με την έκθεση που, όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, είναι σημείο συνάντηση η εκθέση. Δηλαδή το κλίμα που έχει η Θεσσαλονίκη δεν είναι κλίμα έκθεσης. Και το λέω αυτό, γιατί έτυχε λόγω ρεπορτάζ να πηγαίνω 10 συνεχόμενα χρόνια στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού του Βερολίνου και του Λονδίνου, δεν έχουν καμία σχέση. Καμία. Και σε αυτές τις εκθέσεις υπήρχαν υπουργοί, σε αυτές τις εκθέσεις υπήρχαν αρχηγοί κρατών που πήγαιναν να υποστηρίξουν τουριστικά τη χώρα τους. Παρόλα αυτά, υπήρχαν και επικρατούσε το ιδιωτικό στοιχείο, δηλαδή οι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες τι κάνουν, κλείναν συμφωνίες. Συναντιόντουσαν, υπήρχαν και εκδηλώσεις. Υπήρχε και ένα κλίμα, αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι συναντιόντουσαν στα περίπτερα, ήταν κάθε μέρα γεμάτα με κόσμο.
0: Άρα, για πρέπει να το αλλάξει ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να τολμήσει, αν κερδίσει ο Πρωθυπουργός, να είναι ένα από τα κεντρικά θέματα, ότι πάρει να το αλλάξει αυτό το πράγμα.
2: Ναι, φυσικά, αυτό το λέμε εδώ και χρόνια.
1: Ξέρετε
2: πόσα κόμματα είχαμε χθες στην έκθεση, για να σας δώσω να καταλάβετε. 4. Είχαμε την κυρία Καριστιανού, είχαμε τον κύριο Κουτσούμπα, είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου και είχαμε και τον κύριο Νατσιό. Που κάναν όλοι ταυτόχρονα ομιλίες στα περίπτερα, συνέντευξη τύπου.
0: Οκ, ωραία. Χαβαλές όλε και ο ευτελισμός ενός θεσμού. Πάμε παρακάτω. Είναι ικανοποιημένοι οι μικρομεσαίοι, Δημήτρη Βενιέρη.
1: Κοίταξε,
0: από αυτά που άκουσαν ή λιγάκι ή καθόλου.
1: Νομίζω ότι μιλάμε για την κερκίδα και όχι για τον αγωνιστικό χώρο. Τι εννοώ? Για να είναι ικανοποιημένοι μικρομεσαίοι, μαγαζάτορες, επιδηματίες και άλλοι, θα πρέπει να κυκλοφορεί χρήμα στην αγορά. Όταν το χρήμα κυκλοφορήσει, όλοι αυτοί θα είναι κερδισμένοι. Τώρα το να μαλώνουμε για τις γωνίες του πίνακα, με το αν τα τεκμήρια, αν χωρίς τεκμήρια. Χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, είδα τη λίστα των φορολογικών δηλώσεων των ανθρώπων οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί με τεκμαρτό τρόπο προσδιορίστηκε ο φόρος τους. Εντάξει, παιδιά, είναι άγριος ο τεκμαρτός τρόπος άμα δεν πάει καλά η επιχείρησή σου. Νιώθεις λίγο αδικημένος γιατί λες, κοίταξε να δεις, επαναπαύονται. Λένε, με τεκμήρια σε φορολογώ τόσο. Ο δίπλα ο οποίος κλέβει φορολογείται, το ίδιο με εμένα που δεν κλέβω. Είναι σωστό αυτό που λένε. Από την άλλη μεριά όμως, βλέποντας την λίστα με τα ποσά που δηλώνονται κάθε μήνα, κάθε χρόνο, λες, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτοί οι επαγγελματίες να ζουν με 300 και 400 και 500 και 800 ευρώ το μήνα, όταν τους ξέρεις για να κλείσεις ραντεβού θέλεις 2 εβδομάδες πριν να πάρεις τηλέφωνο. Είναι μια συνθήκη την οποία δεν έχει λύσει κανένας. Άλλωστε, προχθές το έλεγα, γιατί είχαν ένα εκπρόσωπο, ήταν ένας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στη τηλεόραση, λέω, συγγνώμη λίγο, ωραία, εντάξει, εναντίον του τεκμαρτού προσδιορισμού. Το ξεκίνησε ο Τσοβόλας. Το κάνατε ακόμη και στο ασφαλιστικό σύστημα, εσείς με τον Κατρούγκαλο. Το κάνει τώρα και μια φιλελεύθερη κυβέρνηση. Για να το κάνετε όλοι, σημαίνει ότι δηλώνετε μια αδυναμία να εντοπίσετε το πραγματικό φορολογητό εισόδημα των Ελλήνων. Εκείνη η γκρίνια, στον τεκμαρτό προσδιορισμό. Γιατί το άλλο, μόνο με περισσότερα χρήματα στην αγορά λύνεται. Άρα, ό,τι και να κάνουμε. Γιατί το ίντερνετ, οι αγορές, τα ηλεκτρονικά εμπόρια, όλα αυτά έχουν εισβάλει για τα καλά στη ζωή μας και δυστυχώς έχουν πιέσει και πιέζουν πάρα πολύ τους επαγγελματίες.
2: Η εστίαση, ας πούμε, που είναι ένας σημαντικός κλάδος με χιλιάδες επαγγελματίες, δεν είναι ευχαριστημένη. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένως με εκπροσώπους εδώ στον στάτους της εστίασης και μας είπαν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
0: Δεν πάνε κακά όμως. Πάνε κακά, δηλαδή είναι άδεια τα τραπέζια.
2: Οι ίδιοι λένε εδώ στη Θεσσαλονίκη και τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μείωση του τζίρου. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το ποσοστό, αλλά υπάρχει μείωση του τζίρου.
0: Έχω τώρα καιρό να ανέβω πάνω, δεν ξέρω τι να σας
1: μπορεί
0: πω.
1: Να αφορά στο αλκοόλ, το οποίο περιορίζει.
2: Το αλκοόλ όντως έχει περιοριστεί πάρα πολύ.
1: Γιατί όταν βγαίνουμε τώρα όλοι λόγω των μέτρων τα οποία και καλώς ελήφθησαν. Με το αλκοόλ και με την οδήγηση και λοιπά, παρασύρει ο ένας τον άλλον και έχουμε περιορίσει. Προχθές διάβαζα τα στοιχεία στην Ελλάδα των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται στον χώρο των αλκοολούχων ποτών και η πτώση είναι εξαιρετικά μεγάλη.
0: Μάλιστα. Μισό λεπτό. Να κάνουμε διάλειμμα. Νίκο, με συγχωρείς. Να κάνουμε διάλειμμα, παιδιά.
1: Όπως θέλετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Θεσσαλονίκη, καλημέρα. Σας ακούτε?
1: Φυσικά ακούμε.
0: Πολύ ωραία, καλημέρα σας για άλλη μια φορά, κυρίες και κύριοι Θεσσαλονίκη. Πολύ χαίρομαι ότι όταν συζητώ μαζί σας. Λοιπόν.
1: Είμαστε εδώ στο Status FM, χαιρόμαστε κάθε φορά που τα λέμε. Η Βιργινία δηλαδή είναι μέσα τρελή χαρά. Εγώ έτσι και έτσι.
0: Εντάξει. Θα επαυξηθεί. Λοιπόν, επειδή λοιπόν. Αφιερώνω στη Βιργινία. Νίκο μου, είχα το πρωί ζήμωση με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ενίοτε συμβαίνει μες την εβδομάδα. Λοιπόν, πέραν από τα διαβάσματα στο liberal.gr, ζυμωνόμαστε κιόλας. Λοιπόν, επειδή λοιπόν ο Νίκος Ανδουλάκης που θα ανέβει αύριο πάνω, σήμερα. Λοιπόν, και τόσο και ο Αλέξης Τσίπρας που βέβαια κλεφτήκαν τα προγράμματά τους, δεν θα πω τώρα σε αυτή την κωμωδία, διατείνονται ότι θέλουν να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο, αλλά δεν μας λένε πώς θα γίνει αυτό, πώς το έχουν στο μυαλό τους. Εχθές μου λέει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου ότι εκεί που πήγε ο Μητσοτάκης φορώντας μετά από καιρό γραβάτα, το λέω εγώ αυτό, γιατί πού και πού ο Πρωθυπουργός να μην κάνει, να μην παριστάνει τον Τσίπρα, να φοράει τη γραβάτα, δεν είναι κακό. Λοιπόν, πήγε σε μια εταιρεία που είναι ακριβώς αυτό, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Μπορεί να μας πεις μια κουβέντα για να το ακούσει η Θεσσαλονίκη, σε παρακαλώ, και η υπόλοιπη Ελλάδα.
4: Εννοείς την επίσκεψη που έκανε εδώ στα Μεσόγεια ο Πρωθυπουργός χθες. Έτσι.
0: Ναι.
4: Έχει ταξί μια εταιρεία τεχνολογίας.
0: Αυτό λέω.
4: Είναι μια εταιρεία που πάσχουμε πραγματικά. Ένας τομέας ο οποίος είμαστε πάρα πάρα πολύ πίσω, όπως είμαστε πάρα πάρα πολύ πίσω και σε άλλους τομείς των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Αυτό προσπαθεί να αλλάξει ο Πρωθυπουργός. Επί της ουσίας η χώρα ψάχνει να βρει ένα παραγωγικό μοντέλο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με πολλά φουγάρα. Τα οποία να έχουν βιομηχανίες, οι οποίες φαντάζονται ξαφνικά ότι θα γεμίσουμε φουγάρα. Εδώ δεν μπορούμε να δεχτούμε μια ανεμογεννήτρια να τη βλέπουμε στο βάθος σε ένα βουνό, θα δεχτούμε τα πολλά φουγάρα. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ξεχνάς όμως τη Θεοδόρα Τιτσάκη όταν έγινε αναπληρώτρια περιβάλλοντος που είχε πει θα γεμίσουμε τη χώρα με φουγάρα.
4: Σωστό. Ναι. Η οικονομία παγκοσμίως έχει αλλάξει. Πλέον είμαστε εκεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι το πάρκο το Athens Life Tech Park της φαρμακευτικής. Είναι η μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, η ELPEN, του κυρίου Τρίφωνα και της οικογένειας, η οποία έχει κάνει μια επένδυση η οποία ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και έχει δημιουργήσει ένα πάρκο βιοτεχνολογίας, το οποίο η αλήθεια είναι μπορεί να προσελκύσει πολλές startups εκεί γύρω-γύρω και να κάνουν τι. Αυτό για το οποίο, στο οποίο διακρίνονται πολλοί νέοι Έλληνες επιστήμονες, δηλαδή στην έρευνα, στη βιοτεχνολογία.
0: Μην ξεχάσουμε.
4: Όλο αυτό είναι το μέλλον. Όλο αυτό είναι το μέλλον.
0: Μην ξεχάσω να καλέσω τον κύριο Τρίφωνα, γιατί είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής, ξέρετε, από το Νίκο και Βιργινία και Δημήτρη, από το 2010-11 όταν έκανα κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση βραδινές για την τιμή των φαρμάκων. Αξιόπιστος συνομιλητής ο κύριος Τρίφων, από τους εξαιρετικούς βιομηχάνους επιχειρηματίες που έχουμε.
1: Υπάρχουν
0: και του ορθολογισμού επιχειρηματίας, όχι και κανένας από αυτά που έρχονται πάνω.
1: Υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι της αγοράς, όπως είναι και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι όταν τοποθετούνται, όταν καλούνται σε συνεντεύξεις και λοιπά, τους ακούς, χωρίς να είναι κομματικός, αμυγός, πολιτικός ο λόγος, έχουν να σου πούνε πράγματα τα οποία δείχνουν το αύριο.
0: Δύο λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, παραβιάζοντας όλους τους χρόνους και τα σχετικά όπως κάνω πάντα. Θέλω να σταθώ, Νίκο, αν μπορείς, και Βιργινία και Δημήτρη, αν το έχετε και εσείς, από τη Θεσσαλονίκη. Διαμαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι φεύγουν έξω από τα προγράμματα σπίτι 1, σπίτι 2, ή στην περίπτωση που διάβαζα προχθές στον κύριο αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, ενός επιχειρηματία, ο οποίος μου έγραψε ολόκληρο ιστορικό άνθρωπος, πώς έδωσε 30.000 ευρώ να ετοιμάσει τη μελέτη του για να δανειοδοτηθεί μέσω των προγραμμάτων και τελικώς τον πέταξαν έξω και λέει ο κύριος αντιπρόεδρος, δεν φταίω εγώ, φταίει η τράπεζα που καθυστέρησε να μας ετοιμάσει τα προγράμματα. Αυτά συγκρότουν διαμαρτυρία, Νίκο, Βιργινία και Δημήτρη, από
1: εγώ
0: τα βιωματικά σας.
1: Δεν το γνωρίζω το θέμα, οπότε δεν μπορώ να πάρω θέση αυτό. Δεν είναι κάτι.
4: Μπορώ να σας πω όμως κάτι να προσθέσω, ότι ξαφνικά η κυβέρνηση αποφάσισε τέλος Μαΐου, άντε να το είναι, έχει στείλει μια επιστολή τέλος Απριλίου. Όχι πιο πριν, αυτό μάθαμε από τις τράπεζες.
0: Ότι τελειώνουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάπτυξης, μάλιστα.
4: Όχι, δεν τελειώσαν τα λεφτά. Σταματάει με κυβερνητική απόφαση το δανειακό σκέλος μέσω των τραπεζών όπως λειτουργούσε ως τότε, που ήταν τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις, και το σπίτι μου 2 σε εξέλιξη. Και μεταφέρθηκαν όλα τα εναπομείνοντα κονδύλια στην Αναπτυξιακή Τράπεζα και είναι το πρόγραμμα το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός, που είναι 5 δις για δάνεια σε μικρομεσαίους. Άρα έφυγε από το σύνολο των επιχειρήσεων και πήγε μόνο στους μικρομεσαίους, που υπήρχε αυτή η μορφή από μέρος της συνδικαλιστικής ομάδας εκπροσώπησης ακριβώς. Και το δεύτερο, άλλα 2 δις που είναι για το σπίτι μου 3, το οποίο λένε ότι θα είναι με διευρυμένα πλέον κριτήρια, άρα θα μπορεί να ανοίξει. Αν και το πρόβλημα δεν είναι τα κριτήρια, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν φθηνά σπίτια.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν σπίτια γενικώς.
1: Νιώθω την υποχρέωση, Βιργινία, το μήνυμα του κυρίου Κωνσταντινίδη
2: λοιπόν,
1: για τον Άρη.
2: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, λέει αγαπητή. Για τον κύριο Τρίφωνα εργάζομαι και είμαι περήφανος για όσα γίνονται. Τα θέλω.
1: Σπυλιανός Κωνσταντινίδης, το όνομά.
0: Καλημέρα σας, κύριε Κωνσταντινίδη. Να είστε καλά, αγαπητέ Στέλιο. Παιδιά, από εβδομάδα τα επόμενα. Μπορείτε να το καθιερώσουμε αυτό, να συναντιόμαστε μια φορά την εβδομάδα. Τι λέτε.
1: Όποτε θέλετε, είμαστε πολύ ωραία.
3: Από μένα, ναι, με χαρά.
0: Μπράβο. Από τον Νίκο έχει.
3: Αλλά να μιλάει περισσότερο η Βιργινία.
2: Καλημέρα, φυσικά.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Βιργινία Δημαρέση. Καλημέρα, Δημήτρη Βενιέρη. Νίκο, καλημέρα. Φιλιππίδη, εμείς από Δευτέρα μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ διάλειμμα. Μισό λεπτό όμως να πω και κάτι ακόμη. Μου είπατε ότι πώς πάει η ιστορία των σεπολίων και της υπογειοποίησης της σιδηρογραμμής. Πήραμε τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, υφυπουργό μεταφορών, ο οποίος μας λέει: η ενημέρωση που είχα μόλις από τους ελληνικούς σιδηροδρόμους είναι το έργο είναι σε εξέλιξη από τον ανάδοχο. Είχαν υπάρξει τεχνικές δυσκολίες, αρχαιολογία, μετατοπίσεις δικτύων και διασταύρωση με σύραγγα μετρό. Αυτές επιλύθηκαν πλέον και το έργο συνεχίζεται κανονικά. Εντός του 2027 θα κατεβεί κυκλοφορία υπογείως των τρένων, εννοεί, ελευθερώνοντας την πόλη από τις ισόπεδες διαβάσεις, βελτιώνοντας τις συνθήκες κυκλοφορίας και θα γίνουν και εργασίες αστικής ανάπλασης στη ζώνη της παλιάς γραμμής. Καλημέρα στον Άρη, καλημέρα σας κύριε Κότσιρα, διάλειμμα, καλημέρα σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλάσμα αφαίρεσης, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Από την εξέταση των ψηφιακών αρχείων προκύπτει πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε από την ανάκτησή της. Οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Παράλληλα, χθες κατέθεσε στους αστυνομικούς ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Φέρεται να τον αποβίβαστε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Επί τόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνα για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πριν την πυρκαγιά, ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του πλησίασε το όχημα και άφησε ένα αντικείμενο. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για